0: ελληνικό της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζοντα Σεν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος? Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Εννοώ, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Ο γιος του Ζίλντα Σεν, προφανώς όχι με τη Μελίνα, η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζοντα Σεν με το Σαλί από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Την Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και, και αυτή η γλώσσα είναι η γαλλικά-γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, okay.
0: Πού το ξέρεις, πιες?
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland, βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original. Έχω την εντύπωση.
1: Okay, δεν ξέρω, θα το γκουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό! Καλά στο.
0: Αστέρι μου.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα
1: ακούσεις
0: λοιπόν,
1: ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει δύο τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό, το γερμανικό δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ναι, το 99 μπαλόνια από την ένα, το γερμανικό, το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά δύο.
0: Ήταν, έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Στην Ιρλάνδη της Αγγλίας, της Γαλλίας, δεν πρέπει να, ζούσα το άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά...
1: Ας μου πετάξω το σπουδό.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν, οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας στο γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι... ακούγεται, ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλο, να ξέρω εγώ, μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92, ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει, οπότε και τα γαλλικά τραγούδια δεν με τρελαίνουν. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλού, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε... Όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2 στα 10.
0: Πω, τον έσφαξε τον Τζο. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου στην Παρασκευή. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τι βλέπω τη θάλασσα, πέσαν οι άνεμοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο, στοιχείο. Χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Λοιπόν, Πάνος και Φέη, εδώ στην παρέα σας. Μπροκολόκο, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες μουσικάρες, παίζεις πάλι. Και αφού ήρθε ο Μπροκολόκο και κάποια στιγμή είχε κάνει μια ωραία παραγγελία, θέλω να την ακούσουμε. Λοιπόν, με αυτήν θα συνεχίσουμε. Για τον παράθυρο, το Μίλτο.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Το 1967 ο Αλμπάνο Καρίσι και το Ιοντινότε. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη από το τραγούδι.
0: Δεν απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα δεν ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσει. Νότες άκουσες.
1: Νότες. Αχ. για μένα δεν μπορώ. Λοιπόν, μου αποσυντονίζεις.
0: Εγώ. Τι έκανα.
1: Λοιπόν, όταν δεν μπορώ να ακούσω λέξεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα ακούς λέξεις, απλά δεν τις καταλαβαίνεις.
1: Όταν δεν μπορώ να καταλάβω λέξεις, έστω. Δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Οπότε, απλά θα βάλω μια βαθμολογία. Ακούστηκε πολύ καλό, εντάξει. Οπότε, θεωρώ ότι θα πάρει το οχτάρι.
0: Θα πάρει το οχτάρι, μπράβο του. Μπράβο του λατρεμένου Αλμπάνου. Λοιπόν, όμορφα. Όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα, η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα, Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο, επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως θα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς καλημέρα και μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, να σου πω την αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην μ' αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει όμως, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ωραίο ακούστηκε, οκ. Okay. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: Ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεσιά.
0: Να και τα γαλλικά. Γενικώς είναι ένα φωνεμένο αγόρι. Και όχι, δεν έχει να κάνει με έγκλημα, τέλος πάντων. Το Λάκρυμα είναι τα δάκρυα.
1: Α, οκ.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, αν το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά, στο μυαλό μου, είναι το έγκλημα.
0: Όχι, όχι. Μιλάει για την αγάπη, τέλος πάντων. Ότι δάκρυα, ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω, το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
1: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
0: Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα και τα λοιπά. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
1: Ναι, κοίτα, αναλόγως την κάφα που έχει κάνει.
0: Εντάξει τώρα, σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είτε
0: θα κάνεις το επόμενο.
1: Είτε... ωραία.
0: Θα κάνεις το επόμενο.
1: Ελληνικό ή αγγλικό?
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό
0: και πολύ διάσημο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα μου, παγωμένο φραπέ, σε μια άδεια Λάρισα, να ακούμε πάνω, πολύχρονος και γερός, να βλέπεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα, καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα αθάνατο City am Fenster. Σωστός, σωστός ο Αλφανή, to the point. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο. Πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ. Διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο, δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσει τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και ευτυχία. Επίσης, αντεύχομαι να χαίρεσαι τη φέη σου, Αλάνη, και τα κορίτσια σου. Καλή εκπομπή και καλή μας βάρδια. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας στην Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτά και μετά τις 7 εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Πάνος και Φεϊρίλου στην παρέα σας. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Ωραία. Εδώ είμαστε το 1969. Ο Elvis Presley και το Suspicious Minds, το αγαπημένο Τσουβέλα.
1: Έχω να πω.

0: της.
1: Έγινε η γνωριμία του Κοριανόπουλου μετά τη. Ναι, ρε, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Minds. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Άντα στον Καρέα. Να χαίρομαι την κόρη, να είσαι καλά. Ρίλο λέει, αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να τη γεννηθεί. Άσε καλύτερα, γελάει, καλή εκπομπή. Εντάξει, ποιο τα έχει ζήσει. Δηλαδή, από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα εκτός του Ντεμιρού σου. Ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι. Εδώ για να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Φτάσαμε. Πόσα? 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει. Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
0: Όχι, 10. Τα έγραφα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ χρόνος πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορόλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Little Tony. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, Ειρήνη, καλά είναι. Λοιπόν, ναι Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στη Τζέννη, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 από το 1965. Ήταν οι Turtles και το Happy Together. Οικολόγος στην Φέη.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα. Η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω τα τέτοια ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν και, είναι και η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλο για άλλη στίχη, εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια, και άλλος ο
0: τίτλος. Τι μου είπες όσο το άκουγες?
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές για αυτό. Κάπως είναι... έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου λέγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Κάτι λοιπόν και οι Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοτσέλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολεντσέλα και τέτοια που κολλάνε, είναι, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα. Τη μία ακούγονται μόνο τα
0: ήταν
1: όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και απ' την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχεις...
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια. Δεν μπορώ, νιώθω...
0: Δεν τα ακούγες μόνο από το ένα αυτή. Τα λόγια απλά στο άλλο, στο άλλο αυτή τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει...
1: Ναι, ένιωθα ότι... Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιοι της ψυχάκες και δεν το μπορώ.
0: Για την εποχή το 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό. Το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Για
1: δεν ξέρω,
0: παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να το ακούω και από τα δύο αυτιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σε έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν η Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σα.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Ναι, 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργιο.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι. Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακουγόταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν, εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι. He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια. Και δεν κατάλαβα. Ήταν ένας άντρας που σκότωσε τη γυναίκα του και. Και την έσαψε.
0: Τι λέει το ρεφρέν? I looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμιά δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας ποιον, ναι, δεν έλεγε ότι κάτι he buried, δεν θυμάμαι ποιον, wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby, έτσι, και το Father Mackenzie. Η Eleanor Rigby είναι, πώς να το πούμε, είναι ο κόρος της εκκλησίας, παπά Mackenzie, τέλος πάντων. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία.
1: Ναι.
0: Και ο παπάς κάνει την...
1: την κηδεία.
0: Την κηδεία της.
1: Έτσι. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία σου λέω τώρα. Είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου, φουλ, που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια. Και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν Πέμπτες. Και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, ας που η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε. Και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε. Ναι. Και μένει μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει απ' όλα ξάγια, τέτοια.
0: Μάλιστα. Τέλει.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ, θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη, άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά. Δηλαδή έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος του.
0: Θα κάνεις σε μία ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει τρία ώρα. Σαν την οδύση, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες, πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Πρέπει να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτσί στη Δάφνη. Να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον Προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον Καλό. Που τον ευχαριστούμε πάντα και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι. Αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή σήμερα, λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας Λοιπόν, καλημέρα σα και πάνω. Πολύ χρόνο σε χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Φωνάρα, η μικρή Κρίστα, να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester υπάρχει και το Kenzuruk που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό, δηλαδή, σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μιλτού μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στο τέλειωμα τη δεκαετία του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνεις. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε, θα τα δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα, ωραία. Όχι με καταλαβαίνει για την ακριβία. Όχι, συμπαράσταση να το πω. Ναι, θα το πω, συμπαράσταση. Και τώρα, το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι ωραία και αυτή η Μπούς.
1: Ναι, εντάξει, έχω ακούσει για καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν με εντυπωσίασε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά, ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hills. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κάνα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παύλοι τραγουδίστες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπεζα, εννοείται πως θα επιλέξω αυτήν.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία. Πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της Άννας μαζί με το Beat Drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι να φρικάρει με το Hard Panning του Σικητών 67, της που κάνει συγγραφής, κάτι ξέρω κι εγώ, που το λατρεύω. Χρόνια πολλά και γουφ από τον Beat Drop. Εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξεις το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και καλύτερο για εσένα και τα στρέφεις. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη, Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μεταλλαταξί. Είναι κοντά. Κλεισμένα.
1: Τα 12 έκλεισα.
0: Δεν πειράζει.
1: Χώνευσε το.
0: Στα 13 λοιπόν περπατάς. Αυτό.
1: Η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: 20 μέρες.
1: Ναι, 21 μέρες.
0: Πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όσα πεθάνουμε. Δεν θυμάσαι πότε έχω γενέθλια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 είναι ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζει Νίνα και τώρα χαμό στο στούντιο, χωρίς χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο κτλ.
1: Δεν χόρευα γιατί.
0: Όχι, γιατί μπαίνει συγκεντρωμένη στην
1: Ελλάδα. Είμαι τσούμπαλη. Και.
0: Είσαι στεναχωρό, μικρή, δεν ξέρω. Τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω. Γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα.
1: Δύο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία των 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το «They don't care about us». Διαλέγοντας
1: το Remember the Time. Συγγνώμη,
0: διάλεξες.
1: Ρεβίλε.
0: Μάικλ Τζάκσον, Remember the Time. Έλα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Τι. Α, ναι. Remember the Time 14.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν, τελείωσε. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: καταβλέπτα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχεις διαβάσει τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αφεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αφεντικό ή υπηρέτης.
3: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένο μου φίλε, αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό. Αυτό που ξέρω είναι ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Μες στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω, στη ροκ την πάντα που δεν έχει τελειωμό.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας ή καλησπέρα σας αν προτιμάτε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό που συνήθως τέτοιες ώρες γίνεται πιο μουσικό. Και επειδή στο δημοσιογραφικό κομμάτι δεν είμαι και πάρα πολύ καλός, θα μπω κατευθείαν στο ψητό, διότι σήμερα έχουμε την τιμή, τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κλείσει πάνω από 40 χρόνια στην ελληνική μουσική και συνεχίζει, και αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Σήμερα είναι λοιπόν στην παρέα μας ο Αντώνης Μιτζέλος. Αν αρχίσω να μετράω ιδιότητες, νομίζω θα μετρήσω πάνω από 5-6.
1: Ναι, αλλά Αντώνη. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ναι, ιδιότητες είναι πολλές πια. Και δεν είναι επειδή υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, είναι επειδή βαριέμαι τις προηγούμενες. Και το πας το πράγμα λίγο πιο εκεί και λίγο πιο εκεί.
0: Πού θα φτάσει.
1: Ξέρω εγώ πού θα φτάσει. Μπορεί στο τέλος να γίνει ζωγράφος.
0: Γιατί όχι. Να γράψει ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα.
1: Βιβλίο γράφω. Γράφω. Είναι δύο βιβλία που τα ετοιμάζω. Ένα με τη θεωρία της αρχαίας ελληνικής μουσικής και ένα για τους τελφούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Σοβαρά και τα δύο.
0: Μάλιστα. Δεν έχεις εκδώσει κάτι ακόμα.
1: Όχι, όχι. Είμαστε στη συγγραφή.
0: Μήπως είχε γίνει κάτι και δεν το ήξερα πιο πριν. Μάλιστα. Αντώνης Μιτζέλος, λοιπόν, κιθαρίστας η πρώτη ιδιότητα.
1: Η πρώτη ιδιότητα ήταν συνθέτης κιθαρίστας.
0: Ναι. Κιθαρίστας.
1: Έτσι και τα δύο μαζί ήταν ταυτόχρονα με τους Τερμίτες που έπαιζα και έγραφα και τα τραγούδια.
0: Από το 77 που έχω εντοπίσει εγώ πληροφορίες, είναι η πρώτη, πρώτη μπάντα ή υπάρχουν και σχολικές κτλ.
1: Εκεί ήταν οι σχολικές πια. Εκεί ήταν οι σχολικές μπάντες και το, από το 80 και μετά μαζί με τον Λαβέρη του Μαγκελίτσα κάναμε τους Τερμίτες. PLJ Band τότε.
0: PLJ Band.
1: Progressive Rock κατάσταση. Λίγο ακραίο για τότε.
0: Αλλά
1: μια χαρά όμως.
0: Άφησε κάτι, κάτι ωραίο πίσω του.
1: Αυτό πήγε πολύ καλά. Όχι τότε βέβαια, πήγε πολύ καλά αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Και παγκόσμια.
0: Είναι ένα σύνηθες αυτό γενικώς με όσους κάνουν κάτι πιο μπροστά από την εποχή να, ναι, φαίνεται, ήταν, να ακούγεται αργότερα τέλος πάντων.
1: Σκέψτε το progressive rock το 80 και για την Αμερική ήταν πολύ μπροστά. Ήταν πολύ λίγο σπάνιο, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Οι επιρροές τότε ήταν.
1: Τέριαξαν κάποιες μεσαίες επιρροές που είχα και εγώ και ο Λαβρέντης, που ήταν, ας πούμε, λίγο Frondite Child, λίγο κλασική μουσική, λίγο, κυρίως Pink Floyd τότε, μας άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά και μετά, βέβαια και τα στάντα της εποχής, έτσι που ήταν οι Stones, οι Zeppelin και τα, ο Hendrix περισσότερο σε μένα και τα λοιπά. Και εγώ έχω και πιο λίγο πιο jazz fusion τότε, δηλαδή είμαι χαβή στην όρχεστρα, λίγο Aldi Meola, λόγω του οργάνου. Έτσι, υπάρχει μια δικαιολογία. Και χωρίς, δηλαδή, οργανικές μουσικές χωρίς λόγια, απλά κιθαριστικές. Υπήρξε μια έλξη προς αυτές. Και έτσι τα βάλαμε όλα μαζί κάτω και κάναμε τη δικιά μας μουσική. Εγώ ήμουν μικρούλης βέβαια τότε. Ήμουν μικρότερος στην κατάσταση. Αλήθεια το
0: λέω.
1: Ναι, 18-19. Ήμουν τότε που έκανα τον πρώτο δίσκο.
0: Με Τζόνι Βαβούρα παραγωγό.
1: Ο Τζόνι Βαβούρας ήταν ηχολήπτης.
0: Ηχολήπτης, ε.
1: Και μάλιστα είχε έφερε το ψευδώνυμο Τζόνι Άλεν.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο Τζόνι Άλεν συνειδητοποίησα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί το χρησιμοποίησε.
1: Γιατί το χρησιμοποίησε. Τζόνι Άλεν είναι το αυθεντικό όνομα του Τζίμι Χέντριξ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρα. Το έμαθα δηλαδή 35 και λέω ρε εσύ κοίτα να δεις τώρα.
0: Μάλιστα. Τεράστιος Βαβούρας. Μάλιστα.
1: Τεράστιος. Τελειώτος.
0: Με την κιθάρα πώς μπλέκεις.
1: Με την κιθάρα είναι αυτό που λέμε, εντάξει, από πολύ μικρός παίζω. Μόνος μου είμαι αυτοδίδακτος.
0: Δεν υπάρχει οδείο πουθενά στο.
1: Οδείο δίδαξα. Την πρώτη φορά που μπήκα σε οδείο πήγα και δίδαξα. Αναγκαστικά έγινε αυτό. Κοίταξε.
0: Εννοείς, συγγνώμη, σε δύο κοριστικά εννοείς το αναγκαστικά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, δεν γίνονταν αλλιώς. Δεν πρέπει να δουλέψω γιατί παντρεύτηκα πολύ μικρός. Και είχα αναλάβει τις υποχρεώσεις μου. Οπότε οι δουλειές ήταν και τη νύχτα από τα 16 που βγήκα και έπαιξα στην Πλάκα. Σε κάποιες μπουάτς τότε εκεί πέρα και δίδασκα και σε οδεία. Αλλά για να διδάξει χρειαζόμουν κάποιες θεωρητικές γνώσεις οπωσδήποτε που μου έλειπαν. Και είχα κάνει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Εντατικά ιδιαίτερα με τον Σπύρο Ραυτόπουλο, τον οποίον χρωστάω και πάρα πολλά στο επίπεδο της θεωρίας, ο οποίος εξελίχθηκε και ακόμα εξελίσσεται με άνθρωπος και να είναι καλά, είναι ο σπουδαίτερος θεωρητικός της χώρας. Ήμουν πολύ τυχερός. Μέσα στα χέρια του και βέβαια σφαζόμασταν καθημερινά, διότι απόψεις ξέρεις εγώ ήμουν από το ροκ, αυτός μου έλεγε πέμπτες παράλληλες, απαγορεύονται πέντε του χάρη, και του λέγανε ναι, τι πρέπει να βλάκες δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει ένα
0: σφάξιμο. Ναι, αλλά αυτές οι κόντρες δεν είναι δημιουργικές.
1: Ήταν πολύ δημιουργικό η αλήθεια. Μου άνοιξε τη σκέψη, μου άνοιξε το κεφάλι και το τα βρήκα μπροστά μου και τώρα πια που εδώ και μια δεκαπενταετία απασχολούμαι πολύ σοβαρά με τη συγγραφή της κλασικής μουσικής, για τις φωνικές ορχήστρες κτλ. Αυτές οι γνώσεις που πήρα από τότε από το Σπύρο ήταν
0: υπερπολίτιμες, θα λέγαμε.
1: Πολύτιμες, πολύτιμες.
0: Αλλά σε διέκοψα εκεί που μου λέγες για τα πρώτα της πλάκας, τα πρώτα. Όχι.
1: Ναι, για τις κιθάρες. Εντάξει, την κιθάρα.
0: Για την κιθάρα λέγαμε.
1: Πήγαμε τη μάνα μου πιτσερικά στο δημοτικό μου για επίσκεψη ένα σπίτι και υπήρχε μια κιθάρα, μια χορδή. Και επειδή άκουγα στο σπίτι λόγω του μεγάλου αδερφού μουσικές ροκ κατά κανόνα, το μόνο που θυμόμουν και το έπαιξα μόνος μου, δηλαδή με το ένα δαχτυλάκι. Ναι, ήταν αυτό. Μπαπ, τελείωσε η κατάσταση. Λοιπόν, οπότε μου λέει η Μετζέλα, ένα παιδάκι μου, λέει πώς το έκανες αυτό. Ξέρω εγώ, τερμόνα της λέω μόνος μου. Και έτσι ξεκίνησε η κατάσταση. Μόνος μου χώθηκα σε ένα δωμάτιο, έπαιξα για λίγα χρόνια, μετά με το γυμνάσιο, με τους φίλους.
0: Οι γονείς εκείνη την εποχή δεν ήταν έτσι λίγο πιο αρνητικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρω εγώ, το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική και που πάει τώρα και τα λοιπά, γιατί να πλέξει.
1: Όχι, δεν είχα εγώ τέτοια πράγματα, γιατί δεν περιμέναν ότι θα γίνει επάγγελμα. Mm-hmm. Δεν το περιμέναν με την καμία. Όταν όμως πριν λήξει το λύκειο, ξεκίνησα και δούλευα πια επαγγελματικά, γιατί έβγαζα και λεφτά, και μάλιστα καλά λεφτά για την εποχή. Εκεί αντέδρασαν λίγο πιο έτσι περίεργα, αλλά ήδη όταν στα 18 έγινε ένας δίσκος με προοπτικές παγκόσμιας κυκλοφορίας κτλ. Δεν είχα και πολλά να μου πουν. Αλλά ήταν αργά πια, δηλαδή τι συμβαίνει τώρα.
0: Το ποτάμι δεν γύριζε πίσω.
1: Όχι, δεν γύριζε. Η κιθάρα, δηλαδή η τέχνη εν το λίγης, και αυτή η αίσθηση που έχεις όταν παίζεις και όταν γράφεις κυρίως μουσική, είναι κάτι το οποίο δεν το διαλέγεις.
0: Σε διαλέγει,
1: σε διαλέγει το άτιμο. Mm-hmm. Και εσύ απλά υπηρετείς μετά. Και ξέρεις τι γίνεται, με αυτήν την αίσθηση του ότι υπηρετώ τελικά, δεν έχεις και πολλές πιθανότητες να πάρεις ένα μυαλό σου αέρα. Δεν μπορεί να τρελαθείς και να πιστέψεις ότι εσύ είσαι και αυτό που κάνεις είναι πολύ σημαντικό κτλ. Όχι. Είσαι ένας ενδιάμεσος από τη χαρά προς τη χαρά.
0: Αυτοί που τέλος πάντων πέφτουν σε αυτή την παγίδα, απλά δεν σκέφτονται αυτό ακριβώς το πράγμα που είπες.
1: Ναι, νομίζουν ότι το κάνουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος. Είναι λάθος. Και αν μου επιτρέψεις, τώρα είναι και κάτι πολύ ειδικό βέβαια, αλλά μιας και σου ανέφερα, δεν θα το ανέφερα τέτοια ώρα, αλλά μιας και ήρθε η κουβέντα περί βιβλίου και κιθαροδίας και όλα αυτά το πακετάκι, θα σου πω μια πολύ βασική διαφορά με την αρχαία ελληνική μουσική και με την σύγχρονη παγκόσμια. Στη σύγχρονη λοιπόν μουσική, τις κλίμακες που μαθαίνουμε είναι ανιούσες, δηλαδή ντόρε με φασόλα συντοπίαν προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω.
1: Έτσι, δεν είναι. Αυτό τώρα στο φιλοσοφικό επίπεδο της μουσικής, γιατί η μουσική χωρίς φιλοσοφία δεν είναι μουσική, είναι πανηγύρι, και αυτό εξαιρετικό βέβαια, αλλά είναι άλλο πράγμα, Ευαγγέλιο που λέμε εμείς. Λοιπόν, η ανιούσα μορφή λοιπόν φιλοσοφικά σημαίνει την προσπάθεια του δημιουργού ή του παίχτη να φτάσει στη θέωση. Να είναι τόσο καλός ώστε να αντέβει σκαλή-σκαλή και να πάει προς τα πάνω.
0: Όσο πιο
1: το ίδιο είναι και συχνοτικό το θεματάκι, γιατί είναι πολλαπλάσια, όπως θα είχε πει ο Πυθαγόρας. Αυτό δημιουργεί ανθρώπους που έχουν την τάση να θεοποιηθούν, να αγγίξουν τον Θεό. Στην αρχαία ελληνική μουσική οι κλίμακες ήταν κατιούσες. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν εντός ηλασσόγραφα, μην εντός. Και τι σημαίνει αυτό, ότι η όλη προσπάθεια ήταν να δεχθούν την ευλογία των θεών που κατοικούσαν στους ουρανούς και καλά. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, να δεχθούν την ευλογία των μουσών ώστε ως ενδιάμεση να είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Όχι αυτοί, αλλά να είναι καθαροί ώστε να δεχθούν την ευλογία. Και αυτοί λόγω ικανότητας και αξιοσύνης ήταν ικανοί να παίξουν καλά μια κιθάρα, μια λύρα ή να γράψουν ένα τραγούδι. Έτσι δημιουργήθηκαν ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι το όνομά τους δεν έβαζαν καν.
0: Σε αυτά που γράφανε. Ετοιμάζανε.
1: Ακριβώς. Είναι δύο κοινωνίες διαφορετικές. Και νομίζω ότι κάτι έχουμε να μάθουμε και από αυτούς. Και σε αυτό το σημείο. Ήρθε ο καιρός να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Διότι το πολύ φερμιλίκι και το πολύ σταριλίκι δεν οδήγησε την τέχνη καλά. Σε καλά αποτελέσματα.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Με τα στάνταρ που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Με αυτά που βλέπουμε.
1: Η τέχνη, ναι, δεν βασίζεται σε στάνταρ. Η τέχνη προχωράει και αλλάζει τα κοινωνικά στάνταρ και αυτή είναι η δουλειά της. Όταν όμως φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι αυτός μπορεί να γεμίσει ένα Ολυμπιακό στάδιο επειδή είναι αυτός και όχι κάνει αυτό, είναι κατάντια του πολιτισμού. Μεγάλη κατάντια σας λέω. Αλλάζει. Εύκολα μπορεί να αλλάξει. Θα σου πω κάτι, ότι όσο εύκολα φτιάχτηκε αυτός ο πολιτισμός μας, τόσο εύκολα θα διαλυθεί, διότι έχει αρχίσει πλέον και δεν πατάει γερά. Το προηγούμενο στάδιο αυτού του πολιτισμού πάτησε στους Έλληνες φιλοσόφους, έτσι, από την αναγέννηση, και αυτά ακόμα και μέχρι τώρα, ας πούμε, πάτησε. Τώρα είναι τελευταία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει, δηλαδή τρώμε ψωμί που δεν είναι απαλεύρι. Ακόμη μουσική που δεν έχουν γράψει συνθέτες. Τραγουδάνε άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές. Γράφουν ποιήση άνθρωποι που δεν είναι ποιητές. Και ξαφνικά, ας πούμε, η μουσική που ήταν θείο ευεργέτημα των θεών και της ψυχής και μεγάλη γαλήνη και όλο το καλό πράγμα που μπορούσε να προσφέρει, κυκλοφορεί ηχογραφημένο σαν κονσέρβα, ας πούμε, σε ράφι. Και πωλείται. Δηλαδή, τι κάναμε, πήραμε το υψηλότερο επίτευγμα της ανθρωπότητος, που είναι το μοναδικό άειλο επίτευγμά μας. Mm-hmm. Είναι η μουσική, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι. Γιατί και ο λόγος γράφει, η μουσική όχι, είναι άειλο. Κανείς δεν μπορεί να τη συλλάβει, ούτε που έρχεται, ούτε που πάει, που κατοικεί. Και το κάναμε κονσέρβα. Δηλαδή είμαστε ψιλοβαρβαράκια.
0: Είμαστε ψιλοβαρβαράκια, φαίνεται ότι έχουμε κάνει πάνω στον πλανήτη.
1: Εδώ μαζί με όλους, μέσα μέλος του παιχνιδιού. Όμως πρέπει να έχουμε συνείδηση που είμαστε, που πάμε και γιατί, διότι αρχίζει το πράγμα και γίνεται εξαιρετικά απειλητικό. Βάλλονται όλες οι αξίες. Στην Ελλάδα κάτι έχει ψιλομείνει. Ευρώπη και Αμερική δεν έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα.
0: Τίποτα λες.
1: Τίποτα. Ναι. Και με πολύ μεγάλη ανοχή σε αυτό που τελικά γεννάει τον φασισμό. Και δεν μιλάω τώρα ότι με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν συμφωνείς με μένα, αρέσει φασίστας. Ναι, γιατί ναι. Γελάμε πια όλοι
0: μα.
1: Νομίζω και οι ίδιοι γελάνε με την ίδια κατάσταση, αλλά το εννοώ στο επί της ουσίας. Δηλαδή, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ότι έχει την ικανότητα ή τον έχει χρήσει κάποιος θεός ή κάποιος φιλόσοφος, ώστε να επιτρέπει στον άλλο να μπαίνει μέσα στην περιουσία σου, στον πολιτισμό σου, στη γλώσσα σου, στη μουσική σου, στη φιλοσοφία σου, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Είναι φασίστας αυτός που το επιτρέπει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Διαφορώ, δηλαδή διαφωνώ ξεκάθαρα με όλο αυτό. Δεν είναι άλλο το ανθρωπιστικό μέρος.
0: Το κομμάτι και άλλο το πολιτιστικό και το αξιών τέλος πάντων.
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Mm. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει συγκερασμός αυτών των πολιτισμών. Μπορεί να συνυπάρξουν, αλλά συγκερασμός είναι αδύνατο να γίνει. Για τον ίδιο λόγο ότι και εμείς, αν πάμε να κατοικήσουμε, ας πούμε, τώρα εκεί.
0: Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας.
1: Όχι, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς.
0: Και για αυτούς και για μας. Ναι, εντάξει.
1: Για αυτούς θα είναι πιο δύσκολο να μας δεχτούν οι άνθρωποι. Έτσι, και αυτοί καλοί και άγιοι είναι και δεκτικοί. Αλλά δεν θα μπορούν να ανεχτούν
0: πράγματα.
1: Εμείς ότι έχουμε, ας πούμε, τον Πλάτωνα και τον Πυθαγόρα και όλους αυτούς. Τους ενοχλεί.
0: Δηλαδή, τους μάθανε να τους ενοχλεί βασικά.
1: Δηλαδή, αυτοί λαός είναι.
0: Όπως τους ποτίσαν είναι.
1: Όπως και εμείς, όπως μας ποτίσαν είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επέμβαση και δεν τυχαία. Γενικά σε λαούς οι οποίοι ανέπτυξαν πολιτισμό το παλαιπότε, είμαστε ο τελευταίος ο οποίος έχει μείνει σχεδόν ανέγκυχτος. Δηλαδή, δες που είναι οι Αιγύπτιοι, δες που είναι οι Πέρσες, δες που είναι οι Βαβυλώνοι, δες που είναι οι Ασσύριοι. Δεν τους έχουν διανύσει όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Καλά, όχι εντυμάς μας έχουν αφήσει σε χλωρό κλαδί τώρα.
1: Έμεινε μια γλώσσα. Έμεινε μια γλώσσα.
0: Και αυτοί προσπάθησαν να τη σκοτώσουν ενδιάμεσα.
1: Και ψιλοπληγωμένοι είναι. Αφού ο ναύτης γράφεται με φύ. Τι να λέει τώρα, θα τρέσουν τα κόκκαλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
0: Και πολλά. Το κρεβάτι πλέον δεν έχει δεύτερο φύτα και πάει λέγοντας. Είναι πολλά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα όλα αυτά που λέμε είναι προσωπικές μας απόψεις, τις οποίες βέβαια τις λέμε με δημόσιο χαρακτήρα, αλλά δεν νομίζω να διαφωνούν και πάρα πολύ με εμάς.
0: Και σίγουρα θα βρεθεί διαφωνία και αυτό μέσα στο κόλπο της δημοκρατίας είναι να μπορείς να διαφωνείς και να ανταλλάσσεις.
1: Εννοείται εσύ, αλλά κατάλαβες να σου πω ότι δεν το λέμε ούτε με εμπάθεια, ούτε με κάποιο προγραμματισμό, ούτε κάποιο κόμμα μας υποχρεώνει να το λέμε.
0: Άλλη μόνο. Λοιπόν, για εσάς που συντονίζεστε σιγά σιγά, να σας θυμίσω ότι εδώ στην παρέα μας απόψε είναι ο Αντώνης Μιτζέλος, με αφορμή τις παραστάσεις τις οποίες ετοιμάζεις. Και θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για το τι ετοιμάζεται για εκεί.
1: Βέβαια.
0: Βλέπω ότι θα είναι τριό ή τέσσερις θα είστε.
1: Κοιτάξτε, είναι τριό το μουσικό, το πακέτο, το κεντρικό. Η Εύη είναι φιλοξενούμενη μας.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτές τις παραστάσεις. Mm-hmm. Αν προκύψει να είναι και για άλλες, μακάρι να είναι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μια τραγουδίστρια η οποία μας χρειάζεται. Έχει διπλό ρόλο η Εύη μας. Η Εύη μας τη διάλεξα γιατί θέλω να μου τραγουδήσει κάποια τραγούδια από το classic rock. Που μου άρεσε και μεγάλωσα με αυτά και θέλω να τα βάλω στην παράσταση. Γιατί μου κάνει να μου δέσει με το δικό μου το υλικό. Και κάποια τραγούδια γυναικεία, τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω μόνος μου, δεν μπορώ να τα τραγουδήσω. Είναι μόνο αποκλειστικά και μόνο για γυναίκες. Όπου πρέπει να πει και ελληνικά και ξένα. Η Εύη είναι λάτρες του alternative, ας πούμε, heavy metal. Εκεί σονάρει το κορίτσι. Εγώ ακούω και άλλα πράγματα στη φωνή και στην προσωπικότητά της και θέλω να την πάω ένα βήμα πια παραπέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την ακούσετε και να τη δείτε. Είναι και πολύ όμορφη κοπέλα και τα λέει και πολύ καλά. Αυτό. Τραγούδια σαν ποιο θα σου πω τώρα. Τραγούδια που θέλω να μου πει. Θα μου πει σαν Συνταγάκη, ας πούμε. Το Δεν λέει καρδιά να μάθει. Τραγούδια σαν όπω το δικά μου που έχω γράψει στην Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το Κόψε και μοίρασε τα δύο. Δεν μπορώ να τα πω εγώ αυτά. Θέλει γυναίκα και φωνάρα μάλιστα. Εγώ θα πω τα άλλα, τα κακά τραγούδια.
0: Τα άγρια τραγούδια.
1: Ετοιμάζουμε λοιπόν μια πολύ ηλεκτρική κιθαροδία. Κιθαροδία είναι η παράσταση την οποία κάνω τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα όνομα έτσι ελληνικό. Και υπάρχει λόγο, αφήστε, θα σου πω αργότερα γι' αυτό. Αλλά πάντα κιθαροδία το λέμε. Και αυτή είναι μια πολύ ακραία κιθαροδία.
0: Μάλιστα. Εκτός από σένα, ποιοι άλλοι δύο μουσικοί είναι μαζί?
1: Οι άλλοι δύο είναι μουσικοί, είναι ο Βαγγέλης Παπαχριστόπουλος, mm-hmm. ο οποίος πίνει στα τύμπανα, uh-huh. και ο Γιώργος ο Πανταζής στο πιάνο, uh-huh. και, στα, και τραγουδάει και όλες και κάνει και φωνητικά. Ήμασταν και πέρυσι μαζί, είναι mm-hmm. ομάδα δηλαδή. Και γι' αυτό το λέμε και Power Trio. Είναι ένα τρίο το οποίο δεν του λείπει τίποτα. Δεν χρειάζονται ούτε μπάσα, ούτε άλλα πλήκτρα, ούτε δεύτερες κιθάρες, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που είναι, συνηθιζόταν το Power Trio, ας πούμε, στα έτσι και αρχές των 90s περίπου, uh-huh. στην Αμερική και στο Λονδίνο λιγάκι. Αλλά προϋποθέτει παιχτρόνια. Ναι. Δηλαδή να ανεβαίνουν και να παίζουν, mm-hmm. να μην κοροϊδεύουν. Και θέλει και ικανότητα και θέλει και ψυχή. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Επειδή... Βασικά, χωρίς να βάλεις ψυχή σε τίποτα δεν βγαίνει, ναι, τίποτα, δεν βγαίνει καλό, αν δεν βάλεις την ψυχή σου μέσα σε αυτό.
1: Επέλεξα το level 69 γιατί είναι μια νέα μουσική σκηνή, μια mm-hmm. έτσι με rock χαρακτήρα. Και επειδή τέριαξε με αυτό που ήθελα να κάνω και δεν είναι στο κέντρο, mm-hmm. είναι μη ελεγχόμενη σκηνή από το σύστημα, στο οποίο δεν ανήκω. Μ' αγαπάει πάρα πολύ το σύστημα όσο του δίνω λεφτά. Όσο δεν του δίνω λεφτά, ξέρει, σε πετάει. Ναι. Είσαι καλόδεκτος παντού, διωγμένος με κλωτσιά που είπε και εγώ τλέον. Το έχουμε κάνει και τραγούδι με τους Τερμίτες αυτό. Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Οπότε και εγώ προτιμώ χώρους που δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν τη δουλειά μου, αλλά εγώ να χαρακτηρίσω τους χώρους. Είναι καλώς, μεγάλη διαφορά.
0: Νομίζω στη δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, δεν θέλω να παίξω τώρα στο Σταυρό και εγώ το μισό Σταυρό και εγώ τον άνοιξα το απέναντι. Εντάξει, δεν μου λέει κάτι. Όλο αυτό. Ή να πάω να παίξω στο Μέγαρο, να παίξω. Οκ, so what. Δηλαδή, η μουσική μου θα είναι καλύτερα με την παίξω στο Μέγαρο. Που πήγα δηλαδή, αλλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν πέρασα και πολύ καλά. Ψιλοξενέρα. Mm-hmm. Ναι.
0: Δεν υπάρχει είσοδο στο level, όσοι ήθιστε.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα σύστημα, δεν ξέρω πώς το κάνουν εκεί πέρα, mm-hmm. αλλά το σύνολο που καλείται να πληρώσει κάποιος, ας πούμε, για να δει την παράσταση και να πιει και ένα δύο ποτάκια, mm-hmm. είναι 7 ευρώ είναι το κόστος του θεάματος που λέμε εμείς, χωρίς ποτό, mm-hmm. και οι τιμές του μαγαζιού όπως ήταν. Δηλαδή, 4 ευρώ η μπύρα, 5 το κρασάκι, 6 το ποτό, ξέρω, 6,5 το ποτό, mm-hmm. αυτά.
0: Αυτά.
1: Είναι οκ. Okay. Σκέψω τώρα για να δεις τώρα τους συναδέλφους μου ή να ακούς τα ίδια τραγούδια που έχω γράψει με τους ανθρώπους που τα έχουν πει. Πάει κάτι σαραντάρια τα
0: ναι, ίσως και παραπάνω.
1: Λοιπόν, και το δύο. Θεωρώ πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, δηλαδή να φτάνεις τώρα συνολικά 7, ξέρω, και 4, 11 ή 12 ή. Α, εντάξει, είναι
0: και. Είναι normal. Και για την κατάσταση που ζούμε. Και οι παραστάσεις θα είναι 10.
1: Και έχουμε ξεκινήσει με 6 κλεισμένες. Θα παίζουμε κάθε δεύτερη Κυριακή. Θα παίζουμε τώρα 21, μετά θα παίξουμε στις 4, ξέρω εγώ. Και πάει, όχι κλέγοντας, πάει λέγοντας.
0: Πάει
1: λέγοντας. Είναι αυτό. Και μετά από το νέο έτος, mm-hmm. εδώ είμαστε. Ή θα συνεχίσουμε πάλι Κυριακές, ή θα το κάνουμε πάλι κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή. Uh-huh. Εδώ είμαστε. Με την κιθαροδία και την ομάδα που έχω, mm-hmm. παίζουμε συχνά. Δηλαδή, πρόπερσι ξεκινήσαμε στη Βαβέλη, σε ένα μαγαζί στο Μαρούσι. Mm-hmm. Τέλειος άγνωστο, πρώτη μπήκαμε μέσα σχεδόν. Πήγαμε να κάνω 3 παραστάσεις μόνο με οργανική μουσική, έτσι κιθαριστικά, yeah. λίγο yeah. high level κτλ. Και τελικά παίξαμε και τραγούδια και παίξαμε 9 μήνες. Δηλαδή, sit well, είπε και ο Jesus Christ.
0: Κάτσε καλά.
1: Κάτσε καλά. Πέρυσι παίξαμε 6 μήνες και το σταμάτησα, όχι γιατί κουράστηκα, γιατί έφυγα Ευρώπη. Είχα υποχρεώσει στην Ευρώπη για συναυλίες και για ταξίδια. Δεν γινόταν διαφορετικά, ναι, και παίξαμε μόνο 5 μήνες. Το λέω αυτό γιατί ήθιστε πλέον επί των ημερών μας οι 3 ή 4 παραστάσεις να θεωρούνται πολλές.
0: Ναι.
1: Σε έναν χώρο και μετά φεύγει σε επαρχία. Εμείς το κάνουμε. Αντέχουμε γιατί έχουμε ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται και γουστάρουν και περνάνε καλά.
0: Μάλλον θα κάνετε κάτι καλά προφανώς για να έρχονται και να ξανάρχονται και να περνάνε καλά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Λέμε ψέματα μόνο εκεί που χρειάζεται. Αυτό κάνουμε στις παραστάσεις. Λέμε ψέματα μόνο εκεί. Λέμε αλήθειες μεγάλες. Μ' ακούς πως μιλάω. Αυτές είναι οι θέσεις μου. Τα τραγούδια μου είναι αυτά. Στην παράσταση χωράνε 30 τραγούδια. Πετάω και άλλα 200 που είναι επιτυχίες απ' έξω. Οπότε κάθε φορά τα αλλάζω. Το πρώτο μέρος είναι όλο ηλεκτρικό. Και ανάλογα με τον κόσμο, τα κέφια και πόσο έχω πιει τη μέρα είναι και τα λοιπά που λένε, μπορώ να πάρω και την κιθαρίτσα μου μετά και να κάτσω άλλη μια ωρίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Για πάρτι μας.
0: Όπως έχεις την κιθάρα αυτή τη στιγμή στα χέρια σου,
1: ναι.
0: Ας ακούσουμε ένα κομμάτι.
1: Ω, βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε ένα. Ακούγεται, είμαστε εντάξει. Και τα ματζόρια είναι εμείς. Ένα τραγούδι λοιπόν έτσι από τους Τερμίτες που λέγεται Φλασάκι. Και το έχουμε διασκευάσει πολύ ωραία με τα παιδιά πέρα. Το έχουμε κάνει πολύ καλό ροκάκι. Τώρα με μια ακουστική κιθάρα θα παίξουμε όπως είναι. Η στίχη είναι του φίλου μου του Σάκη Μπουλά.

0: Με το δικό μου χειροκρότημα θα πας. Πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε, να. Το είχαμε θυμίσει αυτό το τραγουδάκι. Ωραίο.
0: Αλίμονο και κλασικό πλέον. Έτσι,
1: εδώ που τα λέμε, ναι.
0: Στα χρόνια που έχουν περάσει.
1: Πλάκα στην πλάκα.
0: Πώς είναι η αίσθηση, κομμάτια τα οποία έχεις γράψει χρόνια πίσω. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό οι εικόνες από εκεί είναι κοντινές.
1: Ναι, είναι.
0: Και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια, όταν συνειδητοποιείς ότι ξέρω εγώ κομμάτια τα οποία έχετε γράψει με οποιοδήποτε σχήμα ή μόνος κτλ. Έχουν μείνει κλασικά, είναι ένα βάρος στις πλάτες ή είναι μια ικανοποίηση.
1: Μπα, χαρά είναι. Χαρά είναι με πιο βάρος. Τα τραγούδια τα έχω πολύ ψηλά. Mm-hmm. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Τα εκτιμώ αφάνταστα. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να γράψει ένα συνθέτης. Είναι δηλαδή χαμηλού επίπεδου τέχνη για ένα δημιουργό. Χαμηλού επίπεδου, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι το λιγότερο μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι, η πιο απλή μορφή. Έτσι. Πάρα πολύ απλή. Κοντή μελωδίουλα, μια χαρά. Την κάνεις και μια ωραία εναρμόνιση. Αν αντιλαμβάνεσαι βέβαια τι λέει ο στίχος, να μπορείς να βγάλεις τα νοήματα του λόγου. Έτσι.
0: Mm-hmm. Να κάνεις το συνδυασμό τέλος
1: πάντων. Γιατί περί αυτού πρόκειται, επί της ουσίας. Όμως είναι το πιο χαμηλό έτσι, σε επίπεδο και το πιο υψηλό όμως με στη λειτουργικότητα, με στην κοινωνία. Δηλαδή και εγώ όταν έχω νταλκά ή όταν έχω πολύ χαρά ή όταν τραγουδάκι θα πω. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Θα βάλεις να ακούσεις τέλος πάντων.
1: Βέβαια, εντάξει. Δηλαδή και οι συμφωνίες καλές είναι και τα κουαρτέτα καλά είναι και η ορχιστρική μουσική ακόμα πιο καλή είναι. Είναι όμως για άλλες καταστάσεις. Σε χρονικές περιόδους της ζωής μέσω που ας πούμε η συγκέντρωση υψηλή, ο διαλογισμός ή το να καθορίσουμε την πορεία τη δικιά μας, τον φίλο μας, της οικογένειάς μας ή θέλουμε μεγαλύτερη σκέψη, δεν ωφελεί και τόσο να ακούμε μουσική η οποία εμπεριέχει λόγο. Έτσι το αντίθετο βοηθάει μουσική που δεν εμπεριέχει λόγο και που ο δημιουργός, ο συνθέτης έχει προγραμματίσει κάποιες ενέργειες να προκαλέσει. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει μόνο ποιος είναι συνθέτης. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς το ζούμε στην Ελλάδα και στην Αμερική υπάρχει βεβαίως. Στην παγκόσμια μουσική πλέον υπάρχει η έννοια του songwriter. Αυτός ο οποίος γράφει μόνο τραγούδι. Που κατά κανόνα είναι ή ο τραγουδιστής ή ο κιθαρίστας ή ο πιανίστας. Αυτοί τα γράφουν κατά κανόνα. Και είναι και πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, να το κάνεις, okay.
1: Και τα λατρεύω κιόλας. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι υποδιέστερο. Αλλά δεν είναι αποτέλεσμα συνθετικής δουλειάς εδώ. Είναι περισσότερο ένστικτο. Είναι και αυτό το τραγούδι ένστικτο είναι.
0: Ναι.
1: Που σας έπαιξα τώρα, δεν είναι προϊόν συνθετικής εργασίας, δεν τρελαθούμε κιόλας.
0: Και αν είναι το χαμηλότερο επίπεδο, όπως λέει.

0: Τελειώσει πολύ μεγάλα μουσικά πανεπιστήμια, κατά κανόνα δεν κάνουν για τη δουλειά. Γιατί αποστηρώνεται η σκέψη και το συναισθημά τους, οπότε είναι αυστηρή γνώση και μόνο. Και φτάνουμε σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, όπου χωρίς να το συνειδητοποιούν παράγουν αρνητική δόνηση. Και αυτό έχει να κάνει με την παγκόσμια μουσική σήμερα. Η περισσότερη δόνηση η οποία παράγεται είναι αρνητική τελικά.
1: Σε τι βήματα σε πάνε, σε οδηγούν
0: εξού και τόσες αρρώστιες, ναι, και τόση μοναξία. Η δόνηση είναι πολύ άσχημη στις μέρες μας.
1: Ωραία. Δυστυχώς βασικά.
0: Υπάρχει όμως, ας πούμε στην Ελλάδα μπορώ να σου πω, γιατί τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλοι συνθέτες, που λειτουργήσαν με το ένστικτό τους μόνο και που η δουλειά τους είναι εισάξια με τον Μότζαρτ και όλων αυτών, όπως είναι ο Γιώργος Ζάμπετας. Έτσι, όπως είναι ο Μάρκος Βαβακάρης. Αυτοί είναι τεράστιες μουσικές προσωπικότητες του περασμένου αιώνα, απλά δεν το ξέραν οι ίδιοι. Και ασχολήθηκαν με αυτό που λέμε εμείς ταπεινό τραγούδι, έκαναν με τα μπουζουκάκια.
1: Λαϊκό τραγούδι.
0: Εισαγωγές κτλ. Αν πάρεις μια εισαγωγή του Ζαμπέτα, ας πούμε, και το δεις σε μια παρτιτούρα γραμμένο, είναι στα ίσια με τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Μάλιστα.

0: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε το Σαββατιάτικο Εν Κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντώνη Μιτζέλο στην παρέα μας.
2: Αποφάσισα να ερμηνεύσω και εγώ κάποια τραγούδια. Mm-hmm. Στην πορεία μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα πνευματικά δικαιώματα, όπως ξέρεις, έχουν σχεδόν κατηργηθεί στη χώρα μας.
1: Και είναι η μοναδική χώρα του κόσμου.
2: Είμαστε η μοναδική χώρα του κόσμου που συμβαίνει αυτό, δυστυχώς. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω.
1: Για τους ηθοποιούς τα ίδια συμβαίνουν.
2: Για όλους, για οποιοδήποτε ασχολείται.
1: Για την τέχνη σε αυτή τη χώρα που...
2: Δεν θέλουν τέχνη.
1: Δεν θέλουμε.
2: Δεν θέλουν τέχνη, οπότε μας...
1: Την άπο.
2: Αυτό. Πάση περιπτώσει, οπότε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, πρέπει δεν είναι να κάνουμε ένα ηρώδιο με μια συμφωνική ορχήστρα και μια συναυλία στη Νέα Υόρκη. Για να επιβιώσουμε, δεν γίνεται, θέλει μεροκάματο.

0: με πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ έτσι κι αλλιώς όλα με τα χρόνια δουλεύω.
1: Φάνησα το είσαι.
0: Σκέψω από το 77 που ξεκίνησα τη δουλειά και από το 80 δηλαδή που μπήκα πια χοντρά. Το πρώτο ρεπό το πήρα το 2004.
1: Τι λες τώρα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, έχω δουλέψει τη ζωή μου έτσι.
1: Και έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο, βέβαια.
0: Έχω γυρίσει πολλές φορές όλο τον πλανήτη με μια κιθάρα και με μια βαλίτσα. Ατέλειωτα. Και με την Χαρούλα Αλεξίου και μετά με την Ελευθερία Αρμαντάκη πέσαμε κυρίως σε ξένο κοινό και μόνος μου μετά αργότερα. Και συνεχίζω, βέβαια. Δεν σταματάμε. Όχι. Παίζουμε συνέχεια. Και λιγότερο, βέβαια, από τα παλιότερα χρόνια στο εξωτερικό.
1: Θέμα αντοχών είναι αυτό ή κάτι άλλο.
0: Όχι, είναι θέμα ζωής. Είναι θέμα ζωής. Οι αντοχές μου είναι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω, Χριστόπουλε.
1: Εγώ φτάνω τα 40, βλέπω τις αντοχές μου να με εγκαταλείπουν σε μερικά πράγματα, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Είμαι οκ.
1: Όχι σε όλα.
0: Όχι. Απλά επειδή έχω δουλέψει τόσο όσο σου περιέγραψα, σκέψω ότι τα λέω δουλειά εννοώ όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν εννοώ μόνο το βράδυ. Ένα τετραωράκι.
1: Εντάξει, γιατί αυτό είναι η παράσταση.
0: Είχαμε και στούντιο. Έτσι, είχα στούντιο και πολλές φορές και διπλή βάρδια στούντιο. Δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι 10 το πρωί με 4 είναι η πρώτη βάρδια, 4 με 10 η δεύτερη βάρδια και 11 ξεκίναγε η παράσταση μέχρι το πρωί. Μετά πήγαινα σπίτι και έγραφα παρετούρες για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, έκανα περίπου 20 χρόνια να κοιμηθώ κανονικά νύχτα. Πάνω από 2-3 ώρες. Αυτή ήταν η ζωή μου. Ήμουνα σε ένα ταξίδι, μέσα σε ένα αεροπλάνο, σε ένα πούλμα, σε ένα τρένο, ή έκανα πρόβες, ή έγραφα, κατάλαβες όλο αυτό το πραγματάκι. Κάποια στιγμή λοιπόν κουράστηκα, βιολογικά εννοώ, τα έπαιξα που λένε, και σταμάτησα για ένα-δύο χρόνια να καθαρίσει λίγο το μυαλό μου.
1: Και να συνέλθει ο οργανισμός λίγο.
0: Να συνέλθει και ο οργανισμός και επίσης είχα ξεκεντράρει πάρα πολύ στη ζωή μου, διότι είχα κάνει πάρα πολλά τα live και λιγότερος ο χρόνος που επέτρεπα στον εαυτό μου να γράψει μουσική. Η βασική μου ιδιότητα είναι συνθέτης. Όλα τα άλλα είναι ωραία, αλλά δεν είναι οι βασικές ιδιότητες. Έλεγα λοιπόν, να σου πω τώρα, ας ζήσουμε αυτή την παγκόσμια περιοδία. Να πάμε ένα Τόκιο και μια Νέα Υόρκη και μια Αλάσκα και μια Βραζιλία και γράφουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν πειράζει τώρα, μην τρελαίνεσαι. Το έχεις. Όμως πήγα 40 χρόνων και τελικά δεν την είχα γράψει αυτά που ήθελα να γράψω. Έτσι. Που βγαίνανε μόνο τραγούδια, κάποια ορχιστρικά, κάνα δύο κορτετάκια και αυτά. Εκεί λοιπόν σταμάτησα και για περίπου 3-4 χρόνια έγραψα μόνο κλασική μουσική, δεν έκανα παραστάσεις. Σχεδόν καθόλου, ελάχιστα πράγματα είχα κάνει τότε. Πολύ λίγα. Και αυτά επιλεκτικά. Και ασφαλώς μετά αύξησα τις παραστάσεις, γιατί πρέπει να ζήσω, να βγάλω και λίγα χρήματα παραπάνω. Αλλά θέλω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδέψω και μόνος μου και χωρίς δουλειά. Θέλω να πάω πιο και ένα τσιμποράκι με τα φιλαράκια μου. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι επιλογή πλέον. Είναι επιλογή. Δεν είναι ότι βγάζω τόσα λεφτά ώστε να μπορώ να μην δουλεύω πολύ.
1: Εντάξει,
0: όχι.
1: Στα πλαίσια του εφικτού. Δεν είπες και κάτι τρομερό, ας πούμε, ότι θες να κάνεις.
0: Δεν κάνω τρομερά πράγματα, μην φανταστείς. Ξέρω να βρίσκω το μεγαλείο στα πολύ μικρά πράγματα και είναι μεγάλη ευτυχία.
1: Καλύτερο αυτό.
0: Μεγάλη ευτυχία.
1: Είναι το καλύτερο αυτό. Μάλιστα, συγκρίνοντας τις εποχές που ξεκινήσατε, που μπήκατε στη δισκογραφία, που με τους Θερμίτες νομίζω έχετε κάνει 12 δίσκους σε 10 χρόνια.
0: Έχουμε κάνει τάτιμα.
1: Και φτάνοντας στη σημερινή εποχή της πληροφορίας, ξέρω εγώ, του YouTube ή των άλλων όλων πλατφορμών, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν και να παρέχουν μουσική στο κόσμο.
0: Το YouTube
1: κόσμο.
0: Είναι δημόσιο, το λέω, είναι κλεφτρόνια. Είναι απατεώνες. Έτσι με τη καμιά κυβέρνηση, εκτός από τη Γαλλία νομίζω, η μόνη Γαλλία αντέδρασε στο YouTube και τους υποχρέωσαν να πληρώσουν. Είναι κλεφτρόνια. Κλέβουν την ψυχή μας, τη ζωή μας, κλέβουν τις μουσικές μας, μας απαγορεύουν τις πωλήσεις, γιατί αυτοί μας απαγορεύουν τις πωλήσεις. Όταν βάλεις τον Πέργκη του βλέπει τσάμπα, και κύριε Κουγητώνη, σηκωθείτε ξημερώνει. Γιατί να δώσει το ένα ευρώ. Γιατί να δώσει το δίνει, οπότε δεν ζεις από αυτό που κάνεις. Α, ζουν αυτοί όμως πλουσιοπάροχα. Γιατί τώρα μας στείλανε και καινούριο μανιφέστο ότι για να μπορείς να έχεις δικό σου κανάλι και να πληρώνεσαι.
1: Πρέπει να έχεις 1000 συνδρομητές.
0: Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 1000, ναι, αλλά και για να ξεκινάς να παίρνεις κάτι δεκάρες από το 1 εκατομμύριο views και επάνω. Και εννοούν ποια views, τα αληθινά views, όχι του.
1: Το πληρωμένα εννοείς.
0: Τα πληρωμένα που έχουν κάτι.
1: Εντάξει,
0: όλοι, να μην αναφέρουμε, δεν κάνει. Τα 30 εκατομμύρια βλέπεις και έκανε σε ένα μήνα κάποιος, λαϊκός τραγουδιστής, και 30 εκατομμύρια έχουν. Ξέρω, οι Zeppelin στο Γολοταλό. Η YouTube, δεν παίζει, τα κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για αληθινά. Από εκεί ξεκινάς και παίρνεις κάποιες δεκάρες. Έτσι, από τις οποίες αυτές δεκάρες μέχρι πρότινος, τις μισές τις κράταγε το EIP, έτσι, και τις μοίραζε στους δικούς της μόνο ή έμπαινε η τσέπη και εμείς παίρναμε, λέει, από τις 100 δεκάρες τη μία. στην τσέπη μας και από αυτή τη μία που ερχόταν το 90% μας το παίρνει πίσω φόρους στο κράτος.
1: Το κράτος. Τι ωραία.
0: Λοιπόν, δεν γουστάρω YouTube, φίλε. Δεν θέλω να. Και τον τελευταίο δίσκο που έκανα, ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο οργανικό, θα σου μιλήσω για αυτόν αργότερα. Ωραία. Τον οποίο τον λάτρεψα. Είναι μεγάλο τσαμπουκά. Γι' αυτό τον λάτρεψα δηλαδή, για τον γαμό το ότι τον έκανα. Είναι λίγο αντίσταση. Πράξη αντίσταση αυτό ο δίσκο. Δεν τον ανέβασα στο YouTube. Δεν θέλω. Επίσης δεν τον έστειλα σε ραδιόφωνα. Γιατί δεν πληρώνουμε.
1: Η πρόσβαση όμως στη δουλειά σου δεν είναι ένα θέμα.
0: Να σε έρθουν να με δουν ζωντανά για να πάρω μεροκάμα τώρα, φίλε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Ο μόνος τρόπος να ζήσω είναι να έρθεις να με δεις. Να πεις το ποτάκι σου, να σου παίξει τα τραγουδάκια σου, τις μουσικές σου, τις κιθαριές σου, να γουστάρεις και να είμαστε ok και λειτουργικοί όπως πάντα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να γράφουμε εμείς και να κονομάει όλη η κοινωνική αλυσίδα. Γιατί κονομάει. Και να είναι η μεγάλη μας χαρά. Αλλά θα πρέπει και εμείς έστω ένα ψίχουλο.
1: Κάτι.
0: Ο κύκλος εργασιών λοιπόν γύρω από το τραγούδι είναι τεράστιος. Ακόμα στη χώρα μας, παρόλη την κρίση. Έτσι.
1: Παρόλο που οι δισκογραφικές δεν υπάρχουν πια.
0: Κανένας δεν πουλάει, η IP δεν δίνει πνευματικά δικαιώματα. Έχουν κλείσει 27.000 μαγαζιά στη χώρα που ήταν υπόχρεα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι του Σαμαρά, επί Παπαντρέου που ήταν ο Γερουλάνος και μετά, όλοι τα ίδια κάνανε. Έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις απίστευτες, προδοτικές δηλαδή, όσον αφορά τον πολιτισμό. Εν πάση περιπτώσει, το 50% όλων των εσόδων, όλων των Ελλήνων δημιουργών, αυλεπεί, χωρίς να μπορεί να αποδειχτεί ποιος έχει γράψει τι, πάει στην Αγγλία.
1: Ότι τι.
0: Ότι αυτοί, γιατί αυτοί μας έμαθαν να αναγράφουμε μουσική, ας πούμε. Αυτοί μας δίδαξαν τον πολιτισμό, άρα μας παίρνει το 5% τσαμπουκά.
1: Τι λες τώρα.
0: Και αυτό το πέρασε η ελληνική κυβέρνηση. Την αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έχουν γίνει χοντρές ξεφτύλες σε αυτόν τον τόπο. Κατάλαβες. Οπότε δεν γουστάρουμε, ρε φίλε, ούτε διαφήμιση, ούτε να με. Δεν θέλουμε. Να άρχισε να μας βλέπετε. Να γουστάρετε, να τα πείτε, να σας βλέπουμε και στο πρόσωπο, να τα λέμε κιόλας. Και άμα δεν γουστάρετε, να μας κράζετε κιόλας. Και τι. Αδέρφια, είμαστε, θα γίνουμε καλύτεροι.
1: Ο φίλος λέει, όταν κάτι δεν το ξέρει, λέει, ας μην το ξέρει. Το YouTube είναι για να ανεβάσει κανένα δυο κράχτες για να σε γνωρίσουν. Επιλογή διαφήμιση.
0: Δεν θέλω να μας γνωρίσει, ρε φίλε. Εμείς προσεχατε, στο YouTube βγάζει πολλά λεφτά από μένα. Στο YouTube είναι γύρω στα 1200 τραγούδια δικά μου μέσα, τα οποία. Είναι πολλά που έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο και αυτά τα χρήματα τα παίρνει το YouTube. Από τις διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις είναι από το YouTube, οι οποίες αντιστοιχούν στα τραγούδια, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν κατάλαβα γιατί δεν πάρω εγώ τα μισά.
1: Άλλος λέει: διαφωνώ με την έννοια του copyright. Και εμένα πνευματική δουλειά είναι να λύνω ένα πρόβλημα σε ένα υπολογιστή, αλλά δεν παίρνω λεφτά κάθε χρόνο.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι πρωτογενής δημιουργία.
1: Αλλά δουλεύεις και παίρνεις λεφτά γιατί λύνεις τα προβλήματα.
0: Είναι παροχή υπηρεσιών.
1: Κανονικά.
0: Έτσι. Δεν είναι πνευματικό δικαίωμα. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Καταλάβω κιόλα. Πώς να δεις, από τη στιγμή που κάποιος παίρνει ένα παρουσιακό στοιχείο που είναι το πνευματικό δικαίωμα, είναι κοπεδάκι, και βγάζει λεφτά από αυτό, πρέπει να πληρώνει και σε αυτό που ανήκει. Είναι απλά πράγματα. Τόσο απλό είναι.
1: Τόσο απλό. Είναι εντυπωσιακό, λέει, πως ένα τόσο μεγάλο υποστηρικτή του ελληνικού πολιτισμού αρέσει τόσο ξένη ροκ. Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να μου αρέσει ξένη ροκ. Και οι Ινδικά μου αρέσουν και τα Αιγυπτιακά μου αρέσουν και τα Πέρσικα πολύ μου αρέσουν και τα Ρεμπέτικα, τα τρελαίνα με κόβω φλέβα. Οτιδήποτε είναι καλό. Η μουσική, αδερφέ μου, είναι σαν τη γυναίκα. Είναι όμορφη, είσαι μέσα.
1: Είναι δυνατόν. Αν κάνεις copyright το βίντεο κάποιου που έχει ανεβάσει μουσική σου, δεν παίρνεις έσοδα.
0: Εγώ όχι, δεν παίρνω δεκάρα από κανέναν. Θα έπρεπε όμως. Δηλαδή στο εξωτερικό παίρνουνε. Στην Ελλάδα δεν παίρνουμε. Και μάλιστα στο εξωτερικό, αν μου επιτρέπεις να σου πω, είναι αυστηρότατα τα πράγματα. Έτσι, πολύ αυστηρά. Παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο, με μπει σε ένα ταξί, σου λέει για να σε πάω στο αεροδρόμιο είναι 10 ευρώ. Αν θέλετε και μουσική είναι 13.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Και επίσης, εγώ δεν υπεχρώνω κανένα να παίξει τη μουσική μου, ξέρεις. Δεν θέλω να με παίζει κανένας. Πήγα εγώ σε κάποιο μπαράκι να παίζει τη μουσική μου, σε κάποιο, ας πούμε, είπα εγώ στον Κότσιρα ή στο Μαχαιρίτσα ή στην Αρβανιτάκη, παίξε.
1: Τα κομμάτια μου.
0: Δεν θέλω, ρε παιδιά. Με ρωτήσατε. Τι κάνω, δεν είναι ότι θέλω να τα κάνω. Αν θέλεις λοιπόν, και το γράφουν πάνω ότι απαγορεύεται. Έτσι.
1: Χωρίς την έγγραφη άδεια και τα
0: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Είναι τόσο απλό το πραγματάκι.
1: Από την άλλη, δεν ισχύει το ότι όταν φεύγει ένα έργο από τα χέρια σου, ρε παιδάκι μου, το δισκογραφείς.
0: Ναι.
1: Δεν αποκτάει τη δική του προσωπικότητα και την ταυτότητα στην οποία. Ξέρω, ούτε και εσύ ο ίδιος, ας πούμε, δεν μπορείς να παρέμβεις ως προς το.
0: Αυτό αφορά τη δόνηση αντιγενέστες. Δηλαδή, σε μια συναυλία, ναι, τη μοιράζεσαι. Σε ένα προϊόν το οποίο είναι ηχογραφημένο, όχι. Είναι παρουσιακό στοιχείο. Δηλαδή, ένα iPhone ανήκει στην iPhone. Τέλος.
1: Μάλιστα. Και η κιθάρα σου ανήκει. Θα την αναλαβείς.
0: Βεβαίως. Το κιθαρόνι είναι εδώ. Α, πούμε κάνα τραγουδάκι, λες.
1: Αμέ.
0: Άιντε. Λοιπόν, για σου πω, ένα. Η στίχη είναι της Λίνα Νικολακοπούλου. Λίνας Νικολακοπούλου. Και αυτό παλιό. Αλλά Τα σπάει, καλά δηλαδή. Το λέμε συναυλίες και γουστάρουμε. Πολύ ηλεκτρικό. Είναι μια μπαλάντα αγαπημένη, η οποία...

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Κομμάτια, μαχαιριές.
0: Τι με βάζεις και κάνω πρωί. Ωραία είναι, μου γουστάρω πάρα πολύ.
1: Τι δύσκολε όμω είναι πιο ωραία νομίζω.
0: Είναι πιο ωραία, εντάξει, έτσι κι αλλιώ νυχτοπούλια είναι.
1: Μαθημένη τη νύχτα, αυτό πήγα να πω.
0: Μαθημένη τη νύχτα,
1: δεν από ό,τι είπε κιόλα πριν για πολλά χρόνια.
0: Πάνε, μα ακόμα και όταν δεν εργάζομαι, που δεν δουλεύω, α πούμε, περνάει. Ξυλοξημερώνει για να κοιμηθώ. Είναι η ρυθμή.
1: Ναι, κανονικά.
0: Δεν μπορώ να του αλλάξω.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι για να ζουν αυτές τις ώρες τέρμα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι πρέπει να το κάνουν. Η βρώμικη δουλειά που λέμε. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και το 94,6. Εν κατακλείδη, Παναγιώτης Ρήλος και σήμερα ο Αντώνης Μιτζέλος απέναντί μου. Να καλημερίσουμε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι τώρα εδώ. Η Γογό ρωτάει, αρχικά τι ομάδα είσαι, μια και είσαι στο Sport FM, αυτά δεν θα τα αποφύγεις.
0: Α, βέβαια, έχουμε και τέτοια έτσι. Κοίταξε να δεις.
1: Ως Πειραιώτης, φαντάζομαι.
0: Είμαι Πειραιώτης, έχω γεννηθεί εδώ πιο δίπλα, δηλαδή. Έτσι. Και έπαιξα μπάλα στον Ολυμπιακό από τα 6 μου μέχρι τα 21 μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι φόρεσα τη φανέλα, μεγάλωσα μέσα στο Καραϊσκάκι, είμαι από τα Τσικό. Επί Γουλανδρή.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Μαζί με τον Ντάκη τον Περσία είμαστε σειρές. Και έπαιξα μέχρι και την πρώτη ομάδα. Έχω πάρει 5 πρωταθλήματα αεραστεχνών με τον Ολυμπιακό σαν ποδοσφαιριστής και η θέση μου ήταν έξω δεξιά. Η ομάδα έχει τοπικό χαρακτήρα, κυρίως ας πούμε έτσι. Οπότε αυτός που είναι ρε παιδί μου από την Τούμπα πρέπει να είναι ΠΑΟΚ, αυτός που είναι από τον Πειραιά πρέπει να είναι εκεί πέρα. Μπορεί να είναι ό,τι γουστάρει πια.
1: Αυτό το καταστρατηγήσαμε αυτό ρε παιδί.
0: Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Και ξέρεις τι έγινε, πήγαινα, είχα και ελευθέρα τότε στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, όλα τα είχαμε μια χαρά. Από τη στιγμή όμως που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, δεν ξαναπήγα γήπεδο. Mm-hmm. Πήγα δηλαδή μια φορά για να δω το καινούριο Καραϊσκάκη.
1: Πώς είναι το γήπεδο.
0: Αλήθεια λέω τώρα, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Δεν ξαναπήγα. Και αυτή τη στιγμή, αν μου πεις να σου πω ένα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή έφυγα απογοητευμένος από τη φάση. Παιδί μου, ήταν η ζωή μου, το λάτρεψα. Mm-hmm. Έτσι, δεν γινότανε. Γιατί δεν είχε. Καταρχάς ήμουν τελείως αντίθετος στους μη Έλληνες ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν γουστάρω. Εγώ θέλω να είναι παιδιά της γειτονιάς. Ας βλέπω να λέμε για μια καλημέρα. Δεν λέτε star, επειδή κλωτσάει ένα πετσί, πάμε καλά τώρα. Έχουμε τρελαθεί.
1: Εκατομμύρια των εκατομμυρίων.
0: Ωραία, άντε από εδώ.
1: Χωρό τρελαθεί.
0: Δεν μασάμε τίποτα.
1: Εγώ θέλω να περίμενα ότι θα μου πεις ότι έπρεπε κάποια στιγμή να επιλέξω. Ή θα πάω στη μουσική, ή θα πάω στον αθλητισμό.
0: Έγινε και αυτό, έγινε και αυτό. Γιατί ο αθλητισμός ήταν πολύ σκληρός. Μου τραγε πάρα πολύ χρόνο. Και επίσης ήμουνα και στο ποδόσφαιρο και στο στίβο. Ήμουνα 400. Και έκανα, δηλαδή είχα καθημερινή προπόνηση. Αλλά έπρεπε και η κιθάρα είναι εξαιρετικά απαιτητικό πράγμα.
1: Ειδικά όταν το κάνεις χρόνος δεν φτάνει.
0: Σολιστικά δεν με έφτανε ο χρόνος. Αναγκαστικά εγκατέλειψα γιατί ήμουνα και 19 στα 20 όταν άφησα το ποδόσφαιρο τελικά. Κοσάρης. Ήταν και οι υποχρεώσεις πολύ μεγάλες και με τους Θερμίτες τότε. Είχαμε πολλές συναυλίες, είχα μπει στα στούντιο και είχα ξεκινήσει έγραφα. Είχα αρχίσει και το κάπνισμα. Έκανα αυτή την παπαριά να μου και κάπνισα.
1: Τουλάχιστον το έχεις κόψει τώρα. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Το κόψα, τα κατάφερα. Εντάξει,
1: αυτό είναι σημαντικό.
0: Κάπνισα αρκετά στη ζωή μου. Το υπολόγισα δηλαδή. Κάπνιζα δηλαδή τα πρώτα χρόνια ένα πακέτο, το πήγα στα 2, το πήγα στα 3, το πήγα στα 4, το πήγα στα 5. Και έκανα, ας πούμε, περίπου 20 χρόνια 5 πακέτα την ημέρα. Είναι πολύ.
1: Πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά, ας πούμε. Είναι υπερβολή. Ξέρω εγώ πόσα βγαίνουν, 1,5 εκατομμύριο τσιγάρα, 1 εκατομμύριο, 800.000 κάπου εκεί και λέω, φίλε, όπα. Δηλαδή δεν γίνεται. 800.000 ταξίδια έχει κάνει, όχι. Ωραία. 800.000 μπριζόλες έχει φάει, όχι. Για να μην το πάω στις γυναίκες, δηλαδή. Γιατί θα ήταν άδικο. Εκ μέρους μου και άτομο. Και άσεμνο.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και μη εφικτών. Οπότε λέω, ρε φιλαράκο, καλύτερα να έχω λίγο χρόνο παραπάνω. Γιατί ξέρεις, με πείραξε. Γι' αυτό και το κόψα. Έτσι, με πείραξε σοβαρά στην καρδιά μου. Λοιπόν, οπότε λέω, προτιμώ να ψιλοζήσω λίγο ακόμα. Είχα ταξίδια που δεν έχω κάνει. Υπάρχουν τόποι που δεν έχω πάει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχω γνωρίσει. Και θέλω να το κάνω.
1: Αξίζει να ζήσεις για να το κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σε βοηθήσει σίγουρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ειδικά αν σε έχει χτυπήσει η δίπια. Και με άλλη μια ερώτηση από την Κογό. Κανένα νέο ελληνικό γκρουπ στο είδος ή πέθανε το ροκ?
0: Όχι, κανένα δεν πέθανε.
1: Θέλω να το ρωτήσω κι εγώ.
0: Όσο.
1: Έχει τον ή έστω το ελληνόφωνο, αν θέλεις. Εντάξει, ναι. Το ροκ σαν έννοια δεν θα πεθάνει γιατί συνεχώς εξελίσσεται, μεταλλάσσεται και βγάζει άλλα παρακλάδια.
0: Ναι.
1: Ίσως σε κάποιον τα αυτιά να είναι περίεργα γιατί φαντάζομαι όταν ξέρω εγώ εσύ ακούγες Led Zeppelin, ο πατέρας σου δεν μπορούσε να το αντιληφθεί.
0: Εννοείται.
1: Και σου λέει ότι τι είναι αυτά τα κλαμπασίβα
0: να ακούς. Βαρότητες αυτές και τη δυσαρμονία είναι αυτή.
1: Με την ίδια λογική τώρα ακούνε Stoner οι μεγάλοι εμείς και οι πιτσιρικάδες τρελαίνονται. Τι επόμενη.
0: Είναι η επόμενη και πάντα θα υπάρχουν οι επόμενοι. Όσο η κοινωνία θα καταπιέζεται, τόσο οι καλλιτέχνες θα αντιδρούν. Mm-hmm. Και αυτό είναι ροκ. Δεν είναι ο ήχος ο παραδοσιακός που μάθαμε τις κιθάρες και αυτό το λέω εγώ. Που είναι η ζωή μου αυτή, έτσι. Σαφέστατα βέβαια Δεν μπορείς τώρα να εκφράσεις τη δυσαρέσκεια ενός λαού, μιας κοινωνίας ολόκληρης και όλα όσα είπαμε και πριν με πολύ γλυκούς ήχους. Οι ήχοι οφείλουν να είναι οξύς σαν το θυμό μας. Γι' αυτό και εγώ φέτος είμαι τόσο ηλεκτρικός, mm-hmm. γιατί δεν μπορεί, είμαι πολύ θυμωμένος. Mm-hmm. Έτσι. Όχι, δεν είναι προσωπικός ο θυμός, είναι κοινωνικός και πολιτικός ο θυμός που έχω και δεν μπορώ να εκφραστώ με πολύ γλυκές μπαλάντες κτλ. Γι' αυτό τα κάνω όλα ρόκο όσο μπορώ να μετέχω αυτού του ήχου. Θέλω να πω ότι οι νέοι έχουν πολύ περισσότερους λόγους από εμένα να είναι τσαντισμένοι. Mm-hmm. Γιατί τους κλέψαν τη ζωή. Κατάλαβες, τους κλέψαν τα όνειρα. Όπα να. Λοιπόν, ή μέρα θα πρέπει να γίνουν όλοι φιλόσοφοι και σοφοί.
1: Mm. Που δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
0: Που δεν γίνεται, ρε, τι θα κάνουμε τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ή θα πρέπει να αντιδράσουμε. Mm-hmm. Να αντιδράσουμε, διότι δεν γίνεται τώρα. Ας πούμε, συστήματα που κατ' όνομα ονομάζονται δημοκρατία. Αν μου επιτρέπεις, λέει,
1: ναι, μια τέτοια κουβέντα.
0: Προσωπική μου άποψη είναι αυτή, δεν εκφράζω κανένα κόμμα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να ανήκω σε κόμμα εγώ. Έτσι κι αλλιώς. Η έννοια αφεντικό μου μου βγάζει πυράκια.
1: Τρέλα.
0: Με τη μία μου βγάζει τρέλα, ναι. Λοιπόν. Αλλά η έννοια, ας πούμε, της δημοκρατίας σήμερα με την Ελληνική Βουλή και όλες τις βουλές του κόσμου, δηλαδή και στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, είναι πλειοψηφικό. Δηλαδή οι περισσότεροι πηδάνε τους λιγότερους. Δεν είναι δημοκρατία, ρε φίλε. Ψιλοφασιστή, λέγανε. Ψιλομπαρμπέρια μου κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, οι 59 να είναι σοφοί και 49 μαλάκες.
1: Μάλιστα. Εδώ έχουμε φτάσει στα επίπεδα όπου οι 30 αποφασίζουν για τους 100.
0: Στην Ελληνική Βουλή αυτό συμβαίνει. Έτσι, το 15% κυβερνάει όλο το υπόλοιπο. Αλλά είναι έτσι ο νόμος και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο δημοκρατικό, ξέρεις.
1: Βεβαίω καθόλου.
0: Ναι, δημοκρατία και μου πει ποια είναι η δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να μπορεί ο βουλευτής να έχει γνώμη, να την λέει και να ακούγεται. Οι βουλευτές τώρα έχουν γνώμη, αλλά δεν τη λένε ποτέ, γιατί δεν ακούγονται, διότι υπάρχει κομματική γραμμή σε όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Δεξιά, κέντρο και αριστερά. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό που πιστεύει. Άρα δεν είναι βουλευτής. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία εν τη πράξη, έτσι. Μιλάμε, ας πούμε, για κομματοκρατία και αρχηγοκρατία. Όπα, εγώ δεν γουστάρω να έχω αρχηγό. Τι θα γίνει τώρα. Εδώ έχουμε ένα ψηλό προβληματάκι, δηλαδή. Καταλάβες.
1: Δεν έχει βουλή ο βουλευτής, δηλαδή. Φοβερό.
0: Δεν έχει βουλή ο βουλευτής. Δεν σε ακούγεται. Έτσι. Και επίσης επαναλαμβάνω, δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος τελικά εκλεγεί και δεν είναι μέρος του συστήματος, γιατί οι περισσότεροι συστημικοί είναι, έτσι, ελάχιστοι αυτοί που έχουν όραμα εθνικό.
1: Θα γίνει.
0: Μακάρι.
1: Ή θα γίνει στις μέρες του συστήματος ή θα το πετάξει.
0: Ακριβώς. Είναι άνθρωποι, ας πούμε, από πολύ πλούσιες οικογένειες. Κατά κανόνα, οι παλικάρια, ας πούμε, οι κυρίες, γιατί είναι και βουλευτίνες, που είναι παιδιά από τα πρώην λαμόγια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που οικονομήσανε και είχαν τα λεφτά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Άρα υπάρχει κάποιος βουλευτής ή κάποιος υπουργός που έχει σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Καλή ερώτηση. Μπορεί ίσως να πετύχει.
0: Είναι τρομακτικό αυτό.
1: Αλλά είναι φοβερό το πώς μεταλλάσσονται και μπαίνουν σε μια γυάλα.
0: Ναι, λες, ρε φίλε, γκουνιέσαι.
1: Δεν ζουν στην κοινωνία που είμαστε εμείς όλοι οι υπόλοιποι θνητοί. Γιατί ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, ήταν στους δρόμους, αν θέλεις. Γιατί είναι κλασικό το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανιζόταν ως αριστερό κόμμα, ας πούμε. Και ήταν στο κίνημα κάτω στους δρόμους να φωνάξει κτλ. Και ξαφνικά γίνεται εξουσία αυτό το πράγμα. Και περιβάλλεται με μια γυάλα. Και
0: σε τρεις ώρες μέσα.
1: Πού ήσασταν.
0: Μα δουλεύουν, ε.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα από εκεί.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Άκου να δεις. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές και υπάρχει αυτός ο τρόπος της δημοκρατίας. Γενικά, ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Κάποιος μου λέει ότι ο Τσίπρας σπούδασε εδώ. Τώρα δεν είμαι
0: σίγουρος. Μα είμαι εδώ, όχι εδώ άνθρωπος σπούδασε. Εδώ σπούδασε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν το συζητάω. Αστείο ήταν αυτό. Λοιπόν. Αλήθεια, σπουδάσε ο Τσίπρας.
1: Κάτι θα κάνει γι' αυτό.
0: Όλα τα έχω ακούσει. Λοιπόν, ναι, να είναι καλά. Αστείευομαι. Έχασα μωρέ τον νερμό μου τώρα με τον Τσίπρα.
1: Ναι, συγγνώμη, εγώ.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όλη αυτή η αντίληψη ότι μπαίνουν μέσα. Ίσως και κάποιοι αυτούς να έχουν όραμα από τους ανθρώπους. Εντάξει, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουκάλι. Αλλά με το που εντάσσονται, ανήκουν. Και άνθρωπος που ανήκει δεν μπορεί να έχει γνώμη τώρα αυτή και τα λοιπά. Όσο λοιπόν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό, τόσο κάποιοι άνθρωποι θα αντιστέκονται μέσω της τέχνης. Και το rock and roll λοιπόν θα υπάρχει ως έννοια. Ως τρόπος αντίστασης της καταπιεσμένης μαζάς και ως ένα όραμα, όχι imagine all the people, ναι, γιατί αυτό είναι νέα τάξη πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Έτσι, το να καταργήσεις τον παράδεισο σημαίνει καταργείς την έννοια του παραδείσου. Καταργείς δηλαδή μια θρησκεία υπέρ μιας άλλης, βέβαια. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ο Λένον. Τη δικιά σου θρησκεία. Mm-hmm. Δεν είναι ο Χριστιανός.
1: Λοιπόν, κάναμε ένα ωραίο το over 7 λεπτών από τις 3 που πρέπει να πάμε στο διάλειμμά μας. Μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολύ όμορφα πράγματα στη συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ είμαστε, αυτές είναι οι τελευταίες νότες του υπαρξιακού. Με την Ευσταθία.
1: Ναι, είναι ντουετάκι με την Ευσταθία και γράψει και τους στίχους η Ευσταθία.
0: Α, μάλιστα. Και πριν από αυτό, ακούσαμε τη διασκευή που έχεις κάνει.
1: Η διασκευή ήταν του Μάρκου Βαμβακάρη, το Όλοι Ρεμπέτε στην Τουνιά, σε blues. Τώρα, αυτό εντάξει, ήταν ένα τόλμημα πάρα πολύ μεγάλο. Καταρχάς, είμαι μεγάλος θαυμαστής του Μάρκου. Του Βαμβακάρη είναι ο πατριάρχης μας, αυτός μας έμαθε να γράφουμε τραγούδια, όλους. Και τη δικιά του γενιά και τη μετέπειτα και εμάς, σε αυτόν πατάμε. Και επειδή υπήρχε όλος αυτός ο μεγάλος θαυμασμός, κάποια στιγμή θέλησα να κάνω κάτι και κάτι δικό του. Είναι η προσφορά που κάνω, βέβαια, διασκευή σε κάποιο τραγούδι, εγώ έτσι. Λέει, στο διασκευή έχω παίξει μόνο και έχω γράψει μόνο δικά μου πράγματα. Είναι το πρώτο, ίσως και το τελευταίο που έκανα, ήθελα πάρα πολύ. Το αισθανόμουν και λίγο σαν χρέος, ξέρεις. Γιατί και εγώ περιοτάκι, στα ίδια χνάρια, ας πούμε, πατήσαμε και αυτός ήρθε από το νησί του και εγώ ήρθα από το δικό μου. Δηλαδή κάπου ψιλοτεριάξανε λίγο τα
0: πράγματα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τη Σκιάθο. Ενημέρωσα εδώ στο Πασαλιμάνι, αλλά η καταγωγή είναι από τη Σκιάθο και η δικιά μου γενιά δεν άκουσε ραδιόφωνο, δεν μπορέσαμε. Ρεμπέτικο δεν ακούσαμε γιατί δεν έπαιζαν τα ραδιόφωνα ρεμπέτικα. Παίζαν λαϊκά, α πούμε, τα οποία δεν τα ακούσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μ' άρεσαν εξ αποστάσεως. Στο σπίτι μέσα δεν ακούγανε λαϊκά, ακούγανε άλλου είδους μουσικές. Οπότε μεγάλωσα με άλλο τραγούδι. Το ρεμπέτικο το ανακάλυψα μεγάλος και το εκτίμησα πάρα πολύ και έμαθα και τις ζωές των ανθρώπων και την πεντατονία τους και τη σχέση τους με όλο αυτό που λέγεται ζωή φιλτραρισμένη μέσα από τη μουσική.
0: Έξω λέγαμε ότι οι κλίμακες είναι ίδιες μεταξύ blues και ρεμπέτικου.
1: Ναι, μοιάζουν πάρα πολύ, γιατί είναι οι πεντάτονες κλίμακες και στο blues και στο ρεμπέτικο η βάση τους είναι αυτές.
0: Δεν είναι περίεργο που, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα οι ρεμπέτες κάνουν μια μουσική και στην άλλη άκρη του κόσμου, καταπιεσμένοι μαύροι, ξεκινάνε το blues.
1: Μπράβο. Άμα ακούσεις τα πρώτα blues, πώς τα παίζανε, και τα πρώτα ρεμπέτικα, είναι ακριβώς τα ίδια. Επίσης, γραφτήκαν στα ίδια στούντιο με τους ίδιους ηχολήπτες, με τα ίδια μικρόφωνα και με τις ίδιες κιθάρες. Στην Αμερική γραφτήκαν τα πρώτα.
0: Τα πρώτα, σωστά.
1: Έτσι. Σωστά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχαν έρθει σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι. Ο Τζόνι Χούκερ, ας πούμε, δεν απέχει σαν φωνητική χρειά με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Άκουσα τους και τους δύο, είναι ακριβώς το ίδιο κόλπο. Η διαφορά τους ήταν λευκή και μαύρη, οκ.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αλλά είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς αυτό. Τι συνέβαινε όμως, ήταν και δύο διωγμένοι από τις πατρίδες τους. Έτσι.
0: Ναι,
1: είχαν χάσει τα σπίτια τους, είχαν χάσει την αξιοπρέπειά τους, τους συμπεριφόρονταν σαν να ήταν ζώα, πεινάγανε ή πίνανε ναρκωτικά, γιατί έτσι είναι. Όποιος πέφτει σκαλοπάτι στο καλοπάτι, πέφτει σαν την παπαριά, να πούμε, μακριά από εμάς. Λοιπόν, και εξέβρασαν τον πόνο τους. Ο πόνος που πηγάζει από τον τρόπο της ζωής. Και οι δύο ταυτόχρονα είναι τα δύο και μοναδικά μουσικά κινήματα του περασμένου αιώνα στον πλανήτη Γη. Και είναι τόσο εξίσου σημαντικά και τα δύο. Το blues έγινε μετά αυτό που λέμε rock and roll. Και εξελίχθηκε ως κραυγή διαμαρτυρίας, κυρίως πολιτική. Και μετά έγινε ηχόχρωμα και τρόπο ζωής και δεξιοτεχνία. Το δε ρεμπέτικο δυστυχώς εξελίχθηκε στο λαϊκό. Το οποίο το λαϊκό ήταν, βολεύτηκα τώρα, πήρα και μια καινούργια Mercedes, έχω και καινούργιο κοστούμι, έχω και καλό κομμενάκι και αντεγιά. Sorry κιόλας που το λέω.
0: 400 δραχμές ζητάς.
1: Ναι, έγινε αυτό το πραγματάκι. Και επί της ουσίας τι έγινε το λαϊκό, ενώ έχει δώσει αριστουργήματα τραγούδια. Πολλά τραγούδια.
0: Δεν μπορούμε να
1: τα λατρεύω δηλαδή, ναι. Όμως σκέψω ότι έκοψε τη ροή και την εξέλιξη του ρεμπέτικου και κυρίως μαζί με τον ελληνικό κινηματογράφο, τον οποίο και λατρεύω, το δημοτικό τραγούδι ετέθη εκτός νόμου. Δηλαδή, όποιος ήταν, άκουγε δημοτικά, ήταν ψιλοβλάκας, ήταν ψιλοβλάχος, δεν ήταν σύγχρονος. Έτσι λοιπόν, εκείνη η γενιά ξαφνικά έβγαλε, ας πούμε, το τσαρούχι και κατέβηκε από το γάιδαρο και έβαλε τα αντίτες εκείνης εποχής. Κατάλαβε και τα All Star και χόρευε σαν τον Ακοντάκο. Όλα έχουν τη χάρη του. Όλα έχουν τη χάρη, έχει την ομορφιά και μου αρέσουν και πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Έτσι. Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Και λαϊκά, δηλαδή σκέψτε τι έγραψε ο Ζαμπέτα τώρα. Έτσι. Σκέψτε τι έγραψε ο Κερμανόλη ο Χιώτη. Αυτή είναι μεγάλη τώρα. Παγκόσμιε μορφέ και παγκόσμιε μούρε. Πατάνε στο ρεμπέτικο βέβαια και το εξέλιξαν με τον τρόπο που ήθελαν. Έτσι έγινε αυτό το λαϊκό. Η μεγάλη έτσι χασούρα προσωπική μου άποψη στην τέχνη της χώρας έγινε με το ελαφρολαϊκό.
0: Ελαφρολαϊκό, έτσι. Αυτό που συνεχίζει να πηγαίνει μέχρι
1: τώρα. Εκεί πέσαμε σε μια τρύπα, ας πούμε, λίγο β' κατηγορία, θα έλεγα.
0: Γιατί όμως, ξέρω εγώ, τρέχαμε τότε
1: ήταν πολιτική η λόγη
0: να κλέψουμε από την Ινδία, από την Ανατολή, ήχους και τραγούδια για να τα κάνουμε. Που μέχρι και τώρα, τέλος πάντων, ο Φίβος, ας πούμε, είναι μέγιστος κλέφτης τέτοιων κομματιών.
1: Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σύγχρονος μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σύνηθες το φαινόμενο τα τραγούδια να κυκλοφορούν πρώτα σε μια άλλη χώρα και να τα ακούμε και εδώ μετά.
0: Εδώ κάποιος αναφέρει, λέει, ότι κάποια group τέλος πάντων 1550 σε talent show, Κοριαλάς φέτος επίσης, το ροκ πέθανε μαζί με το Morrison. Δεν συμφωνούμε, νομίζω. Έτσι.
1: Όσο μας καταπιέζουν, τόσο θα ροκάρουμε.
0: Ακριβώς αυτό που πάμε πιο νωρίς.
1: Ο Morrison πολύ καλό, ελληνοκεντρικό άτομο κι αυτό. Πολύ καλός, εξαιρετικός. Να είναι καλά, εκεί που είναι.
0: Κάποιος τώρα, εντάξει, δεν θα μπω σε κομματική κουβέντα.
1: Κάπα
0: και τα λοιπά. Να βγει ο λαός μπροστά, ένα σχόλιο λέει.
1: Να βγει, βεβαίως και να βγει. Οπα, αυτό δεν είναι κομματικό, αυτό είναι ανάγκη μας.
0: Πριν η προηγούμενη φράση είναι, μήπως είναι η ώρα να βγει μπροστά το ΚΚ.
1: Αν είναι η ώρα, ας βγει και αυτό. Αν είναι και να είναι μπροστά ο ίδιος ο λαός όμως. Να μην είναι όλο αυτό το, όλη αυτή η χλέμπα να πούμε.
0: Μετράς, λέει, ποτέ τις συλλαβές στο στίχο ή όπως σου βγει?
1: Όχι, ο στίχος έχει αυτή. Αν είναι γραμμένος σωστά, και είμαι πολύ αυστηρός αυτό, πρέπει να έχει μέτρο. Δηλαδή, αν δεν έχει μέτρο, δεν είναι ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, ο αγγλικός ή ο ρώσικος δεν έχουν μέτρο αυτή τη στίχη. Γι' αυτό και οι μελωδίες τους είναι, άμα τις δεις γραμμένες, είναι λίγο περίεργες. Η ελληνική γλώσσα έχει μέτρο αυστηρότατο από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, και ο δημιουργός οφείλει να το σεβαστεί και στη μουσική αυτό. Δηλαδή δεν κάνω όλα τα τραγούδια να γίνουν ζεμπέκικα, όπως τα ακούω σήμερα και να πιάνω τα γέλια. Έτσι. Δεν γίνεται. Το 9 δια το 8 δεν δίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ποιος φίλος μου, ρε, πάει και αυτός εκεί έχει μείνει. Λέω, τέλος πάντων, ένα παράδειγμα πιο κοντά στην εποχή μας. Για να μην πάμε στις εποχές Καζαντζίδη, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Που ερχόντουσαν κομμάτια από τα.
1: Τότε πέρναν και από Ινδίες πολύ.
0: Ναι, ναι. Από Ανατολή ερχόντουσαν μεσαίρι κομμάτια.
1: Βέβαια.
0: Και το έκανα και ο φίλος με μεγάλη επιτυχία εμπορική, αν θέλετε, στη δεκαετία του 2000, τέλος πάντων. Αν θέλετε.
1: Νομίζω ότι δεν φταίει ο αυτός που τα ακούει και τα πληρώνει κιόλας.
0: Ακριβώς. Όταν πας και τα χώνεις,
1: συγγνώμη,
0: θα συνεχίσει να το κάνει.
1: Έτσι είναι.
0: Αν δεν το στήριζες, θα έκανε κάτι άλλο.
1: Εάν, ας πούμε, γενικά η μουσική και γενικώς ο πολιτισμός το σπράττουμε στην προσωπική μας ζωή απλά μόνο για πλάκα, τότε έχουμε τις κυβερνήσεις που μας αξίζουν.
0: Μας αξίζουν.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Αν πεις τώρα το τραγούδι, έχει σχέση με το. Ναι, έχει, φίλε. Έτσι είναι. Έχεις και τη γυναίκα που σου αξίζει, έχεις και τη δουλειά που σου αξίζει και την κυβέρνηση που σου αξίζει. Αν ήσουν αμάγκας, δεν θα τα έχεις αυτά. Έτσι πάει.
0: Καλημέρα στην Δέσποινα. Μας ακούει. Καλημέρα και στην Μαριάννα. Αγαπάμε Μιτζέλο. Λέει στην πιο όμορφη ακουστική παρέα. Και αφού είναι ακουστική παρέα, και έχεις και τη γιθάρα και σε τρώει το χέρι, το νιώθω.
1: Με τρώει τώρα, μωρέ. Εντάξει. Να πω και να τραγουδάξει τα παιδιά. Πάντα πέσουμε, γιατί αύριο δουλεύουμε κιόλας.
0: Πάμε.
1: Μπει ο Θεός πάντα έχει. Εμείς δεν είχαμε.
0: Ό,τι μας δίνει.
1: Δεν πειράζει, τον αγαπάμε όμως. Θα του δώσουμε εμείς από το υστέρημά μας του Θεού. Να είναι καλά. Από έτσι μια βραδινή μπαλάντα. Η στίχη είναι της Ελένης Γιώγα.

0: στείλω μια καλησπέρα στο φίλο που γράφει ότι είμαι αυτή τη στιγμή στον αέρα σε πτήση από Brisbane για Perth με ίντερνετ και με έχετε φτιάξει με την εκπομπή σας. Πολλά φιλιά. Ναι, πολύ ωραία.
1: Καλά. Πολύ έχω παίξει και στις δύο πόλεις. Έχουμε κάνει συναυλίες. Πολύ καλά. Και στο Brisbane μου άρεσε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έχει και το ποτάμι εκεί και πολύ καλή ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι, μοιάζει λίγο με Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω μερικά μηνύματα που παίζει να έχω χάσει. Αντώνη λέει, ο αγαπημένος μου, ξέρω τα περισσότερα τραγούδια σου.
1: Ναι,
0: ναι, ο υπόλοιτος. Ναι, ναι, ναι, κάπου θα βρει κανένα δύο μηνύματάκια, ακόμα δεν το βρίσκω τώρα. Λοιπόν, είμαστε στις 3:30. Οπότε φέραμε και φτάσαμε ως εδώ. Θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διαλυματάκι να ακούσουμε. Το χρόνος νικά δεν έχουμε βάλει και τη ζωή δεν έχουμε βάλει.
1: Όπα, είναι επικίνδυνη ζωή, έτσι. Βρίζει λίγα.
0: Βρίζει λίγα, κοιτάξτε, 3:30 είναι. Σηκώνει.
1: Σηκώνει, εντάξει. Εντάξει.
0: Αν έχετε παιδάκια κοντά στα ραδιοφωνά, σα απομακρύνετε λίγο. Θα πει κακές λέξεις το.
1: Τι να κάνουμε, τζέρε, σου λέω, βρίζει.
0: Μα δεν είναι στη ζωή μας. Πόσο υποκριτικό είναι τέλος πάντων να το έχεις στη ζωή σου, αλλά να μην το δέχεσαι να εμφανίζεται κάπου γύρω σου.
1: Δεν έχεις καλή ζωή, έτσι. Εγώ ότι είμαι, δεν το κρύβω ποτέ.
0: Λοιπόν, για πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε. Άλλη μισή ώρα θα τον κρατήσω.

0: Κρυφό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ακούσαμε.
3: Έλα μόνο τώρα, είναι τραγούδι αυτά.
2: Τι πάτε και γράφετε, αλήτες. Λοιπόν, αυτό είναι demo, έτσι, δεν είναι η τελική.
3: Αυτό είναι το demo, ρε φίλε.
2: Η τελική μορφή του κομματιού. Κουτάνα ζωή ή ζωή σκέτο, όπως θέλετε. Έτσι. Και πριν ακούσαμε το Ο Χρόνος Νικά με τη φωνή της Μελίνας Ασλανίδου. Κομμάτι που μπήκε στην ταινία.
3: Κοινός παρονομαστής του σκηνοθέτη του Τσαφούλια. Σωτήρη, ο οποίος γράψε και το στίχο του τραγουδιού. Ήταν η πρώτη του ταινία. Είχα βοηθήσει όσο μπορούσα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα.
2: Πήγε καλά στα έξω στο φεστιβάλ, μου πες το.
3: Και εδώ είχε πάει πολύ καλά.
2: Και η μουσική, έτσι.
3: Ναι, ναι, και η ταινία και η μουσική πήγαν εξαιρετικά και στην Αμερική και στην Αγγλία. Στην Αγγλία πήραμε το πρώτο βραβείο μουσικής τότε, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Λονδίνου. Στην Αμερική είχε πάρει πάλι πρώτο βραβείο, στην Κύπρο.
2: Στην Ελλάδα φεστιβάλ δεν κάνουμε πια.
3: Είχε ένα της Πελοποννήσου που πήραμε πάλι πρώτο βραβείο και σκηνοθεσίας και μουσικής.
2: Πάλι καλά.
3: Ναι, δεν το ήξερα αυτό το φεστιβάλ, πάντως είναι αυτό.
2: Και δεν ξέρω αν τελείωσε και τις δράμες που έκαναν στο. Των μικρών του μικρού μήκου εκεί πέρα.
3: Μπράβο, είναι ταινίες μικρού μήκου.
2: Νομίζω ότι και αυτό σταμάτησε. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν είμαι και σίγουρος.
3: Είχαμε τόσο καλή παράδοση στον ελληνικό κινηματογράφο τώρα, γινόταν πολύ καλές ταινίες.
2: Όπως λέγαμε, δεν έχουμε μια δημόσια σχολή κινηματογράφου. Είναι φοβερά αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα.
3: Όπως ας πούμε, μέχρι και πριν λίγα χρόνια δεν διδασκόταν πουθενά ελληνική μουσική στα οδεία.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό το πράγμα, έτσι. Το απολύτως τίποτα. Τώρα έχει ξεκινήσει το πράγμα και πώς έχει ξεκινήσει, κάνω εγώ ένα σεμινάριο, κάνει ο άλλος ένα μαθηματάκι, κάνει αυτό. Είναι δίπλα εδώ πέρα ο Φακανάς, ο οποίος έχει κάποια ωραία προγραμματάκια.

0: Και ο Νάκας. Και ο Νάκας νομίζω δεν βάζει ελληνικά. Τέλος πάντων, τώρα τα τελευταία χρόνια που ξεκινήσει και το ελληνικό τραγούδι μπαίνει σιγά σιγά στα οδεία και νομίζω ότι ο Θανάσης Πολυκατριώτης με την μπουζούκα του, την πολύ καλή, είναι και κολλητός μου φίλος, είναι ο πρώτος που φέτος για πρώτη χρονιά μπήκε το μπουζούκι σαν μάθημα στο εθνικό.
1: Στο εθνικό 2.
0: Στο εθνικό 2. Και τα κατάφερε ο Πολυκατριώτης να το κάνει αυτό. Σε αντίθεση τώρα, αν πας στην Τουρκία, αν πας στην Αίγυπτο, υπάρχουν σχολές. Οι Αιγύπτιοι μουσικοί θεωρούν κλασική μουσική τα τραγούδια που, όπως λέμε εμείς τώρα, του Χιώτη και του Ζαμπέτα. Το θεωρούν κλασική μουσική δική τους και διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Παρακαλώ.
1: Εμείς εδώ μάθηματα στα οδεία. Σιγά σιγά.
0: Και μόνο γαβγάου.
1: Άλλη μια ερώτηση για τον Αντώνη. Έλα μωρέ, εντάξει, τι γράφετε εδώ πέρα.
0: Τι λέει.
1: Εντάξει, για γυναίκες ιστορίες.
0: Τι γυναίκες.
1: Λοιπόν, παιδιά, στην αστική δημοκρατία το κομμάτι είναι στοιχείο του πολιτεύματος. Αν δεν σας αρέσει, οκ, αλλά πείτε μας τι προτείνετε. Όχι μόνο φραμπαλάς, λέει κάποιος φίλος εδώ πέρα. Αλλά με φραμπαλάδες, τι.
0: Τι εννοεί φραμπαλά.
1: Στην αστική δημοκρατία τα κόμματα είναι το στοιχείο του πολιτεύματος. Αν δεν σας αρέσει.
0: Τα κόμματα.
1: Διάβασα εγώ λάθος.
0: Ναι. Δεν μας αρέσει, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τουλάχιστον
0: να ενταχθούμε τώρα στα
1: στην δομή
0: μας,
1: που υπάρχουν, ρε παιδάκι.
0: Όχι, εγώ γενικώ.
1: Ήταν ξεκάθαρο νομίζω αυτό που είπε ο Αντώνης, ρε παιδιά. Είναι γραμμή. Δεν έχει βουλή ο βουλευτής μέσα στην κυβέρνηση. Δεν έχει τη φωνή του.
0: Εάν το κόμμα αποτελείται από ανθρώπους που είχαν γνώμη, τότε θα ανήκα και εγώ σε κάποιον.
1: Θα μιλάγαμε διαφορετικά.
0: Αλλά δεν θα μου στερήσει τη γνώμη μου ουδής.
1: Δεν είναι φραβολά, είναι άποψη. Αν θες την εστερνίζει, δεν σ' αρέσει. Οκ, κράτησε μια άκρη του μυαλού σου ή πέτατη.
0: Ναι, δεν είναι φραμπαλά. Μιλάω σοβαρά τώρα. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό στοιχείο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, διότι πάμε σε πολύ μαύρες εποχές. Ολοκληρωτισμού πλέον.
1: Οι κομματικές γραμμές έχουν δείξει που μας πάνε.
0: Έτσι πλέον.
1: Το βλέπετε.
0: Μας πάνε ευθεία στο φασισμό.
1: Λοιπόν, έχοντας συνεργαστεί με ένα καρό, να πω, ένα σκασμό από ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, ίσως μέχρι τα μικρότερα, αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια κλίμακα τέλος πάντων. Τι κρατάς, ρε παιδάκι μου, από όλο αυτό που, από όλη αυτή την πορεία, ξέρω εγώ, 41 ετών και πλέον, σαν Αντώνης, ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή, είμαι ένας κρίκος στην αλυσίδα της μουσικής.
0: Καταρχάς, οι συνεργασίες είναι πολλές. Mm-hmm. Όντως είναι πολλές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Αν αρχίσω να λέω ονόματα, θα μας πάρει το μισάωρο για πλάκα.
0: Όχι,
1: οπότε δεν το κάνω.
0: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και με Έλληνες καλλιτέχνες και με Άγγλους και με Αμερικάνους, mm-hmm. και με Αυστραλούς και με Γάλλους, με όλους έχω δουλέψει. Και έχω συνεργαστεί και στην Ιαπωνία, παντού. Σε όλο τον κόσμο έχω κάνει δίσκους. Και έχω παίξει μουσική με εξαιρετικούς μουσικούς. Αυτό που μου έχει μείνει είναι, και είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι η χαρά της συνεργασίας την ώρα που συνέβαινε. Uh-huh. Δηλαδή δεν πέρασα άσχημα ποτέ με αυτές τις συνεργασίες. Αλλά έγιναν με έναν τρόπο. Δηλαδή έπεσε έξω μόνο σε μία. Mm-hmm. Έξω συνεργασία, όπου είχα ξεκινήσει να στραβώνω πέσαιρετος και το κόψα μέχρι εκεί που πήγες. Όλες τις άλλες ήταν καλά. Αυτό που έμεινε είναι τα τραγούδια μας. Mm-hmm. Αλλά κάτι πιο σημαντικό από τα τραγούδια είναι αυτή η μουσική η οποία παίζει, γεννιέται και υπάρχει σε δυναικές. Uh-huh. Δεν χάνεται ποτέ η ενέργεια. Έτσι. Αυτές οι μουσικές παίχτηκαν, ανήκουν σε εμάς, ανήκουν και στους προηγούμενους, ανήκουν και στους επόμενους. Είναι εκεί αυτές οι ενέργειες και είναι πρίκα μου.
1: Και θα είναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη πρίκα όλα αυτά τα πραγματάκια. Και μιλάει για μουσικές που δεν ηχογραφήθηκαν, μουσικές που παίχτηκαν. Και εκείνη η μεγάλη αλήθεια. Εκείνη η πολύ μεγάλη αλήθεια. Τώρα βέβαια μιλάω λίγο σαν τους Ινδιάνους που φοβόντουσαν να φωτογραφηθούν, γιατί έλεγαν ότι η φωτογραφία κρατάει και κλειδώνει την ψυχή.
1: Τη ψυχή.
0: Όχι, ούτε τον ισχύ, ούτε τ' άλλο. Όμως η μουσική είναι λειτουργική και αγγίζει την αλήθεια τη στιγμή που παίζεται μόνο. Όχι όταν ηχογραφείται. Άρα λοιπόν αυτές οι συνεργασίες τις απέλευσα τη στιγμή που έγιναν. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μεγάλη μου αλήθεια. Σαφέστατα μετά από χρόνια και μέσα στην πρακτική της δουλειάς δυσαρεστήθηκα από κάποιους, ναι. Mm-hmm. Παίζει και αυτό. Αν δεν μπορεί να δολαρώ.
1: Δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν μπορεί
1: σίγουρα,
0: να δολαρώ, παιδί μου.
1: Σίγουρα.
0: Δεν γίνεται. Έτσι είναι αυτό. Αυτά είναι όλα και όλα τα πραγματάκια. Πάντως και με ανθρώπους βλέπεις υπάρχουν κύκλοι που συνεργαζόμαστε ξανά και ξανά. Λείπουμε 5-10 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Ξανά
0: βρισκόμαστε. Έτσι κάνουμε φίλοι. Mm-hmm. Έτσι κάνουμε φίλοι. Mm-hmm. Αυτό είναι. Επίσης δεν πρέπει να ζητάμε ποτέ τίποτα από τους άλλους. Όπως το ίδιο ισχύει και με τις φιλίες μας. Έτσι πρέπει να ισχύει και με την οικογένειά μας. Έτσι πρέπει να ισχύει και με την πατρίδα μας. Αν γουστάρουμε να έχουμε πατρίδα, γιατί κάποιοι δεν γουστάρουν. Εγώ γουστάρω. Mm-hmm. Και έχω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κοιτάμε και στις τρεις περιπτώσεις είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε. Όχι τι μπορούμε να
1: πάρουμε. Είναι μέσα στις θεμελιώδεις, αν μπορούμε να πούμε, βάσεις του ροκ, το ότι να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις.
0: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι βασική αρχή αυτή τώρα. Αυτό είναι η αλήθεια η μεγάλη. Είναι κεντρικός μπούσουλας αυτός. Επίσης, τι γίνεται με αυτή την νοοτροπία, φτιάχνεις υγιείς και ανθρώπους πατάνε στα πόδια τους. με αξιοπρέπεια. Εγώ έχω και σου δίνω και από το εσωτερικό μου, αν έχει. Και εδώ είναι το όλο το μεγαλείο του φτωχού ανθρώπου. Δηλαδή, όπως περιέγραφε και ο Δομήνικος τον πατέρα του, τον Μάρκο τον Αβακάρη, και μίλαγε για την πολύ μεγάλη αξιοπρέπειά του, που είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σταθεί όρθιος στα πόδια του και να περάσει ευτυχής και πλούσιος με αυτά που δεν έχει κιόλας. Τι να κάνουμε.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε άλλα 14 λεπτά για να σε αποχωριστούμε, οπότε νομίζω ότι θα πάρεις άλλη μια φορά την κύθαρα.
0: Α, να παίξω τα μπουδάκι, λες.
1: Ε?
0: Α, με ευχαριστώ. Σκάτρα. Με μεγάλη μου χαρά, κάτσε να δω τι θα πω.
1: Ωραιότατα.
0: Να βρούμε εδώ κανένα άσμα, ας πούμε.
1: Να καλημερίσουμε το φίλο που μας ακούει από το Φρίμπουργκ της Ελβετίας.
0: Ελά.
1: Μερσή, αν ήμουν Ελλάδα, θα ερχόμουν να σε δω. Αντώνη, καλή συνέχεια.
0: Είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Τι λες τώρα. Και τι να πω τώρα στα παιδιά εγώ.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι σου βγαίνει καλύτερα τώρα.
0: Ναι. Τι να πω, ψάχνω να βρω εδώ κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, λέω να μην πω κανένα δικό μου τραγούδι.
1: Ωραία. Ό,τι θες.
0: Να. Ας το καλό βγήκε και εγώ ένα Σάββατο, έξω να διασκεδάσω. Πάλι δικά μου. Σου γράφω πάλι από

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ ωραία. Ένας Παύλος. Κάποιος εδώ βέβαια κάνει και την ερώτηση λίγο νωρίτερα. Θέλει γνώμη για Σιδηρόπουλο, Άσημο και Παπακοσταντίνου. Αν θες.
1: Και έχω δουλέψει και με τους τρεις.
0: Ναι.
1: Στα 16 μου ήμουν στους Κροκ στην Πλάκα και κερνάγαμε στους δρόμους.
0: Με τον Νικόλα.
1: Τον Νικόλα ήταν ο πρώτος δάσκαλος. Μετά δούλεψα στο Σούσουρο μαζί του, μαζί με τον Θάνο Αδριανό, τον Αραπάκι και τους Λοιπούς. Και εκεί γνώρισα και τον Μαχαίριτσα. Πιτσιρικάκι.
0: Και Ζουγανέλη, όλο αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι. Ήταν μια χρονιά μετά. Μια χρονιά μετά το Ζουγανέλη. Και τον Μπουλά.
0: Ναι.
1: Και όλοι ήταν αυτή η ομάδα. Μετά φύγανε και πήγαν στο Αχ Μαρία αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εμείς μείναμε πίσω. Με τον Αθριανό και τον Νικόλα τον Άσημο.
0: Μάλιστα. Και με Παύλο.
1: Με τον Παύλο δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια με τους Θερμίτες. Πέντε συνεχόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν μαζί. Στην αρχή ξεκινήσαμε σαν support του Παύλου στο Ροντέο. Που παίζαμε στην υπόγα κάτω, στη Χέιδεν. Με το δεύτερο μας δίσκο, το 82, που βγήκε ο δεύτερος μας δίσκο, 83 μάλλον, κυκλοφόρησε, 82 το γράψαμε και μείναμε αρκετά χρόνια μαζί.
0: Μαζί.
1: Μετά κάναμε και μεγάλες συναυλίες μαζί. Μετά ο Παύλος είχε κάνει τον κύκλο του, δεν τον ήθελε κανένα στην απέξω. Παίρνουσε λιγάκι δύσκολα με αυτό το θέμα που είχε με τα ναρκωτικά. Τον πήραν τελικά. Τον πήραν κιόλας, δυστυχώς. Ευτυχώς. Δική του απόφαση ήταν. Ας έκανε το γουστάρι του παλικάρι. Είμαστε φιλαράκια καλά. Δηλαδή, κάναμε και παρέα. Μοιραστήκαμε πολλές φορές τις απόψεις μας. Παίξαμε μουσική μαζί. Ταξιδέψαμε μαζί. Ήταν πολύ καλά. Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου έχω γράψει μόνο ένα τραγούδι. Πάθαλα να γράψει κι άλλα, δεν έτυχε.
0: Δεν έτυχε.
1: Γιατί είμαστε φιλαράκια, η αλήθεια είναι. Κατά διαστήματα κάνουμε και παρέες, πίνουμε και κανένα κρασί μαζί. Είχε έρθει και στους Θερμίτες στη συναντιά, στο στάδιο μας και φιλία. Μας είχε τιμήσει ο άνθρωπος να είναι καλά. Είχα συνεργαστεί με τον Βασίλη και έξω από τη δισκογραφία πριν αρκετά χρόνια. Είχε πάρει ένα μαγαζί που λεγόταν Οξυγόνο.
0: Το Οξυγόνο.
1: Αυτό το Οξυγόνο λοιπόν, θυμάμαι ένα βράδυ, με είχε πάρει τηλέφωνο. Εγώ δούλευα στις γραμμές τότε με την Βιτάλη και μου λέει: ρε Αντώνη, έλα να δεις αυτό το μαγαζί, να το πάρω. Νύχτα, τέτοια από 3-3 ώρα. Τρελός. Πήγαμε, το είδαμε, του λέω να το πάρεις και να το αναστήσουμε, να το φτιάξουμε, του λέω. Πάμε. Και το κάναμε και δούλεψα και όλο το χρόνο, non-stop, χωρίς. Πώς το λένε, χωρίς ρεπόσκελο.
0: Διαλύματα.
1: Ναι. Έφτιαξα μια μπάντα από πιτσιρικάδες και 4 νέες φωνές 20-22 χρονών και πήγα. Και μας βγήκε σε καλό, πήγαμε εξαιρετικά.
0: 4-5 χρόνια τουλάχιστον το Οξυγόνο πήγαινε.
1: Και μετά έφυγα, το πήγε και ο Βασίλης, πήγε εξαιρετικά. Του γράψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολιτικό τραγούδι, το οποίο λέγεται Λόγια. Η στίχη είναι του. Πώς το λένε, του Λευτέρη Παπαδόπουλο. Είναι το μοναδικό που γράψα εγώ με το Λευτέρη. Είναι έντονα πολιτικό τραγούδι. Που μιλάει για συνθεματολόγους στα μπαλκόνια που μας τα λένε ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά είναι όλο λόγια και τίποτα ουσία, ας πούμε.
0: Όσοι είστε.
1: Όσοι είστε. Τα πιστεύω να τα κάνω και τραγούδια. Αυτό είναι και το είπε ο Βασίλης, ο οποίος ανήκει εκεί που ανήκει και καλά κάνει. Και ανήκει εκεί. Ευτυχώς είναι τίμιος σε αυτό. Όχι μόνο αυτό, σε όλα. Ας μην δια τις καταφάσεις, μην πάμε στην άρνηση. Λοιπόν, γιατί το πέρασε σε έναν κόσμο που ήθελα να τα ακούσει. Κατάλαβες, να είναι καλό
0: αυτό. Πολύ ωραία.
1: Αυτά έχω για αυτούς τους τρεις να σας πω. Ο Βασίλης είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος είπε τραγούδια κατά κανόνα δηλαδή, που δεν έγραψαν συνθέτες. Τα έγραψαν τραγουδοποιοί ή μουσικοί. Ελάχιστα τραγούδια.
0: Επίσης και αυτός έχει γράψει πολλά.
1: Και έχει γράψει και ο ίδιος.
0: Τη μουσική στα περισσότερα. Το στίχο δεν έχει μπλακεί πολύ.
1: Και τραγούδια έχει γράψει και μια χαρά ο Βασιλάκης μας. Και είναι και ο πιο πετυχημένος Έλληνας performer, να το πω έτσι, του ηλεκτρικού ήχου.
0: Του
1: ηλεκτρικού ήχου. Απλά προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να εισχωρήσει σε αυτό, ας πούμε, που λέμε ελληνικό ροκ. Ας με συγχωρέσει τώρα που το πω.
0: Νομίζω και οι ίδιες το ξέρουν.
1: Ίσως να μην έπρεπε να το πω. Έτσι, αλλά δεν μπορεί να σταθεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν είμαστε εμείς στα 80's που κάναμε ροκ με τους Θερμίτες, τελείως ροκ. Ήταν δύο μπάντες στην επιτυχία. Ήταν Θερμίτες και Φατμέ. Βέβαια, ο τύπος δεν τον αναγνωρίζει ποτέ αυτό. Βλέπω κάτι μπάντες βοηθητικές που είχαμε. Κάτι πολύ πιτσιρικάδες που παίζανε λίγο covers και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Δεν ξέρω να κορδίσουν τα όργανα του. Έτσι ήταν. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, μην τρελαθούμε ξαφνικά. Δηλαδή αυτό που λέμε πριόνι ο αδαής σημαίνει ότι δεν ξέρει να παίζει το παλικάρι. Να τα βάζουμε τα πράγματα εκεί που είναι δηλαδή. Επί της ουσίας λοιπόν ήταν τα καλά και τα κακά παιδιά. Τα καλά παιδιά ήταν οι Φατμέ με την εξαιρετική μουσική τους και τη Λακώστ. Και εμείς με τα Τρέπια Παντελόνια και τα Ντράγκς με τους Θερμίτες που κάναμε Μπουκόφσκι, που κάναμε πράγματα άλλα. Λίγο ανατρεπτικά και λίγο πολιτικά, έτσι, κεντροπολιτικά. Και λίγο επαναστατικά και λίγο αντίδραση. Και ήμασταν και μονίμως άφραγοι και περάσαμε μια δεκαετία με σουβλάκι στα 6.
0: Θαύμα.
1: Ναι.
0: θαύμα.
1: Υπάρχει διαφορά, κατάλαβες, δεν μας πήγε ο Μπομπάς με τη Mercedes. Αυτό θέλω να πω.
0: Τη δεκαετία του 90, όπου παρατηρείται η άνθηση τέλος πάντων της νέα, του νέου ήχου.
1: Βγήκανε νέα, βγήκανε τρύπες, βγήκανε μπαντάρες υπέροχες, έτσι.
0: Δεν ξεχνάς ότι αισθανόμαστε περηφάνεια που εμείς στην ουσία μαζί με κάποιους άλλους ανοίξαμε αυτόν τον δρόμο.
1: Βέβαια, εγώ είμαι πολύ περήφανος. Γιατί το έκανα τίμια. Και με το χέρι στην καρδιά και με το άλλο χέρι στην κιθάρα πάνω. Έτσι και το τίμησα όσο δεν πήγαινε.
0: Και ακόμα το τιμάς.
1: Και το τιμάω, εννοείται το τιμάω ακόμα. Εμένω στο ίδιο. Μην ξεχνάς ότι και τις τρύπες ήμουν εγώ αυτός που τους πήγε στην εταιρεία στη Virgin και τους πρότεινε και έκανα για τον πρώτο δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω ότι δεν είναι μονολόγια, είμαστε μέσα στη φάση. Και ακόμα και σήμερα αυτό κάνω. Πέρυσι και πρόπερσι που είμαστε στη Βαβέλ, στο τέλος παραστάσεως ανεβάζω νέους καλλιτέχνες που δεν τους ξέρει η μάνα τους και έρχονται και παίζουν τη δουλειά τους.
0: Αυτό είναι παράπονο πολλών νέων παιδιών που λένε ότι ρε παιδί μου δεν βοηθάει άνθρωπος.
1: Όχι, κάνουν λάθος.
0: Μιλάμε για το μεγάλο κομμάτι, ρε παιδί μου. Και είναι η πρώτη φορά τέλος πάντων που ακούγεται κάτι τέτοιο.
1: Το κάνω χρόνια αυτό.
0: Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να δείξουν κομμάτια τη δουλειά του, γιατί υπάρχουν ιδέες.
1: Μα είναι καλή. Δεν μπορεί να απαιτήσει τώρα από ένα πιτσίρικα να είναι τέλειος.
0: Προφανώς και όχι.
1: Πρέπει να εξελιχθεί. Να κάνει και 10 λάθη ο άνθρωπος. Πώς θα μάθει δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Είναι υποχρεωμένος να είναι Μπετόβεν, δηλαδή.
0: Τι να κάνει, δεν είναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο Βενού το ίδιο.
1: Και Μπετόβεν μεγάλο σε μάθει.
0: Ακριβώς. Παιδιά, όντως γίνεται φεστιβάλ κινηματογράφου που με βάση την Καλαμάτα και μεταφέρεται και σε άλλες πόλεις. Τώρα τα έψαξα και έγινε φέτος. Μάλιστα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στην Καλαμάτα, μπράβο σας. Λοιπόν, να γίνονται κι άλλα. Να γίνονται και άλλα πράγματα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, για να δω τα μερικά τελευταία μηνύματα πριν σε αποδεσμεύσω. Άκουσες και μουσική, Δέσποινα, που είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Καλημέρα και στο Βαγγέλη μας στον Νέο Κόσμο. Τεράστιος Μιτζέλος μας γράφει ο Κώστας, νομίζω είναι στο Ηράκλειο. Ο Κώστας γράφει στίχους.
1: Μπράβο.
0: Και θέλει να σου στείλει. Έλα, Facebook, ρε, εσύ το βρίσκεις.
1: Όλοι εκεί τα στέλνουν, ε.
0: Ναι. Έτσι ήταν και η πρώτη επικοινωνία με τον συγκεκριμένο φίλο που μου λέει: έχω κάποιους στίχους, πώς θα τους κατοχυρώσω. Και
1: τους στέλνεις στο όνομά σου, το βάζεις ένα φάκελο, τους τυπώνεις και το στέλνεις στο όνομά σου. Το ένα φάκελο το οποίο δεν τον ανοίγεις. Το ανοίγεις στο δικαστήριο μόνο εάν χρειαστεί.
0: Αν σου κλέψει.
1: Και αυτό σε ένα κράτος, διότι δεν υπάρχει νόμος που να σε προστατεύει, αγόρι μου. Welcome.
0: Δηλαδή, αν μην μπορείς κάπου να πας να καταθέσεις, κύριε, αυτά είναι δικά μου. Βάλτε μια σφραγίδα, τέλος. Πολύ δύσκολο.
1: Ό,τι εφεύρεις, ό,τι πεις, ό,τι γράψεις, αυτόματα ανήκει σε όλους στην Ελλάδα.
0: Δημοσίας χρήσεως.
1: Εκτός από τα δικά τους. Δηλαδή, αυτός που κλέβει το τραγουδάκι μου και έχει σουβλατζίδικο, αν πάω να του δώσω ένα πιτόγυρο τσάμπα, θα πει: έγινε κάτι σωρεαλίτη. Αλλά μέσα παίζει τη μουσική τσάμπα. Δεν πάει έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Περισσότερα με τον Αντώνη Μιτζέλο θα πείτε εκείνος από τη σκηνή και εσείς από κάτω.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που είναι εδώ απόψε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πω. Ξέρεις ότι δεν τα κάνω. Σήμερα είναι η δεύτερη συνέντευξη που κάνω. Κάνω μία φορά το χρόνο μόνο. Σήμερα είναι η μέρα του χρόνου πάλι.
0: Όποτε θέλεις, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Είμαστε εδώ να τα πούμε. Να πούμε ακόμα περισσότερα. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Μιτζέλος. Για 2 ώρες μας έκανε τιμή, ήταν εδώ πέρα και είπαμε, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σίγουρα μας ξεφύγαν κάποια.
1: Εντάξει, μπορεί να είπαμε και κάτι παραπάνω. Είπαμε. Δεν παίρνουμε γραμμή από κάπου. Ό,τι έχετε στο σύνολο,
0: το λέμε. Αυτό είναι.
1: Σιγά τώρα. Χαλαρά. Αισθάνομαι ήδη ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Αυτοί που τους ακροατές, δηλαδή, του σταθμού σας. Εντάξει, οκ. Okay. Είμαστε λίγα και γήπεδο, τι να κάνω.
0: Όπως και να το κάνω.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 το πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο TJ Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Ευαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, παιδιά, την επομένη του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το οποίο βάφτηκε κόκκινο και βάφτηκε κόκκινο γιατί ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία μπήκε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλο πάθος απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που πραγματοποίησε μια μέτρια ως κακή εμφάνιση, τη χειρότερη του ίσως φέτος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν όλες τις διεκδικήσιμες μπάλες, είχαν ένταση όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και όταν έπαιρναν με παίκτη λιγότερο, κυνήγησαν περισσότερο το παιχνίδι και σε ένα μάτς που ήταν μέτριο, μετρημένες φάσεις κιόλας, ο Ολυμπιακός που το ήθελε παραπάνω ήταν αυτός που με το Ρέτσο βρήκε το προβάδισμα και το κράτησε ακόμα και όταν έμεινε με παίχτη παραπάνω, καθώς ο Παναθηναϊκός έβγαζε έναν εκνευρισμό και στο διάστημα που έπαιζε με 11 εναντίον 10. Και κάπως έτσι λοιπόν, πάμε τώρα όλοι από την αρχή πάλι. Καθώς το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη, ο ΠΑΟΚ σήμερα νικήσει, πιάνει τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στο μείον 2 και όλοι μαζί 15-14-13 για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που αναμένεται και φέτος να είναι συγκλονιστικό. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα να στείλουμε στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο. Γιατί ανεβαίνει στο δέντρο Ντελιβεράς, λέει, γιατί του παρήγγειλε τα ειδόνι. Ναι. Καλή εβδομάδα, τρελόπεδα Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Λέει ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα λόγια είναι περιττά. Οι άλλοι μπήκαν μέσα για πόλεμο. Εμείς για λεζάντα. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν ούτε υπομονή ούτε θα γίνουμε στριχτάκιδες κανένας, λέει. Πάρε το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο, λέει ο Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνο, το φίλο μας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Δίκαια έχασε ο Παναθηναϊκός γιατί πλύνουν τα μπόρτα. Προπονητής και παίκτες ήταν κάκιστοι. Άμεση βελτίωση και χαμηλά η μπάλα με μπόλ και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκου σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εγώ θα επαναλάβω γιατί ο Καμαρά παίζει στον Παναθηναϊκό. Παίζουμε με 10. Μόνο εγώ το βλέπω. Δεν μπορεί. Καθαρή ήταν η στρούπα. Είναι την ομάδα. Πάμε παρακάτω. Καλή συνέχεια, Λομπάμπησα από Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλους. Κακή εμφάνιση χθες για την ομάδα. Προχωράμε ενωμένοι πάνω από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Μάβα του Καρπούζη, συγγνώμη, ντέρμπι ήθελα να γράψω. Εγώ, σαν αντικειμενικό, ρωτάω που τα βρίσκουν και τα στέλνουν τέτοια φούρτα. Συγγνώμη, διαιτητές να σφυρίξουν αγώνες στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτός και τα τσιράκια του και μεροκάμα το έβγαλαν και το ταξιδάκι του έκαναν και τα σφυρίγματα εξέδεσαν και τις δύο ομάδες. Τι να πω, το μόνο που λέω και φωνάζουν πα για ένα ραολέ. Και πάλι, καλημέρα και συγγνώμη για του Εντώνη, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, πάμε Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Μάγκε, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, δυστυχώς χθες η ομάδα έκανε απαράδεκτη εμφάνιση και χάσε δίκαια, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει ο Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτης. Δυστυχώς χθες δεν έκανε και πολλά επανάθα. Από τα νεύρα με αυτά που έβλεπα, λέει, στο ΦΙΑΚ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Γενικά δεν ήταν καλό σου κούτελο. Τέλος πάντων, υγεία και αγάπη σε όλους, λέει ο φίλος. Καλημέρα, παιδιά. Η χθεσινή ήταν από αυτές που λες ότι τις χρειάζεσαι για να σταρακουνήσουν λίγο. Ήμασταν οθροί και δεν αξίζαμε τίποτα. Για την κόκκινη πάνω στον ΤΤΕ έχουν από ότι αυτά γίνονται. Δεν το είδε ο διαιτητής. Τέλος, πολλές φορές τα ντέρμπι κερδίζονται μόνο με το πάθος, λέει ο Σάκης 2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Κατώτερη των περιστάσεων, η ομάδα και ο διαιτητής, ειδικά στη φάση του 20 λεπτού με πυρόλα και τετέι. Να δούμε τώρα τη διαχείριση, η οποία θα δείξει αν όντως πάμε για καλά πράγματα φέτος, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, η ομάδα χτες ήταν αναπαράδεκτη, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Ραχούλα Άρισας, Ραχούλα Λάρισας ΑΕΚ μόνο Στενιωσάκης. Καλημέρα Ευάγγελη, καλημέρα Πάνο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, δύναμη και κουράγιο σε όλους μας, λέει ο Γιαννάρας. Καλημέρα στην παρέα, τελικά ισχύει ότι μετά από μεγάλη διακοπή δεν ευνοείται η πιο φρουμαρισμένη ομάδα, λέει ο Τάσος. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, ωραίο του συγκλονιστικό σου, ο Νάη απογοητευτικό στην Παρασκευή έλεγαν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού πως θα επέβαλε το παιχνίδι του και θα πήγαινε για νίκη. Αυτό δεν φανήκε. Το θετικό είναι πως οι άλλοι θα παίξουν μεταξύ τους, άρα θα υπάρξουν απώλειες βαθμών. Καλημέρα, παιδες, η Απολλωνάρα βέβαια χθες έχασε, λέει, στις καλυφιές Ρόδο από τον συνονόματο και έμεινε 3 βαθμούς μακριά από την κορυφή, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Πού τα βρίσκουν αυτά τα φιντάνια διαιτητές και πραγματικά δεν έκρινε το αποτέλεσμα, αλλά ήταν λαϊνή διαιτησία, λέει ο Πασχάλης. Κακή διαιτησία, ναι, συμφωνώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα εκεί στον Παναθηναϊκό να κάνουν φροντιστήριο πώς να πέφτουν στα πόδια του. Ακουμπούν το πρόσωπο, πιάνουν το ταμπόρδο, το παιδί είναι καλά, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα, λέει ο Παύλος 21. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά ξεκίνησε για εμάς τους Ολυμπιακούς. Καλή εκπομπή, λέει η φίλη μου, χαρά. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλή συνέχεια, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, ο φίλος μας ο Δημήτρης 7. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε κόσμο, έχουμε κόσμο πάνω. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φίλε, τι κάνεις?
1: Παραγγέλης είμαι.
0: Σε κατάλαβα, βραχνιασμένο, ναι.
1: Πολύ κρυωμένος, είμαι χάλια.
0: Περαστικά, φίλε.
1: Ευχαριστώ. Εντάξει, χτες δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, μας έφαγε το κέντρο. Εγώ σου είχα πει ότι άμα μας πιέσει ψηλά, θέλω να δω πώς θα αποκριθούμε. Μας πιέσει πάρα πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Κάναμε κατανόητα λάθη που θα μπορούσαμε να μας είχαν στοιχήσει. Εντάξει, τώρα μπήκε το γκολ. Εντάξει, δεν ήταν και καλά παιχνίδι τρελό, να πούμε. Όταν έχει τώρα μια ομάδα αυτά τα εξπάσεων που λέγονται 0,85 και άλλη έχει, ξέρω εγώ, 0,38, είναι μια πάση μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Δεν βγήκε με τίποτα η συνεργασία Λουζά και Καμαρά στο κέντρο. Δηλαδή το γεγονός ότι έμεινε έξω ο Κάγκουα που ήταν άρρωστος τις τελευταίες 3 μέρες, αυτό του κόστησε πάρα πολύ το Παναθηναϊκό. Ένα κομμάτι ήταν αυτό. Και δεν λύθηκε ούτε και όταν ο προπονητής επέλεξε να ρίξει τον Κάγκουα στο δεύτερο. Εκεί για μένα δεν έπρεπε να βγάλει τον Καμαρά, έστω και αν δεν ήταν καλός. Έπρεπε να βγάλει τον Λουζά, γιατί ο Καμαρά με τον Κάγκουα έχουν παίξει πολλές φορές μαζί.
1: Ναι.
0: Ο Λουζά με τον Κάγκουα δεν έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Μάλλον θα ανέβαινε, ναι, γιατί δίπλα του παίζει καλύτερα. Χάθηκε εκεί η μονομαχία του κέντρου και είναι πρόβλημα ότι χωρίς τον Κάγκουα υπάρχει τέτοιο θέμα. Και από εκεί και έπειτα. Από εκεί και έπειτα, ναι, οι δημιουργικοί παίκτες του Παναθηναϊκού, όλοι ακόμη και όταν έπαιρναν την μπάλα στα πόδια, ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε κανονικά στη φιλοσοφία του. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε.
1: Δεν μπήκε. Όλα ήταν χάλια.
0: Ο Ουναΐ, ναι, πολύ κακή εμφάνιση.
1: Πολύ κακή εμφάνιση. Δεν το περίμενα από τον Ουναΐ, σου είναι αλήθεια.
0: Κοίταξε, όταν μπαίνεις soft και με φάκι, αυτά θα πάθεις για να προσγειωθείς. Γιατί αυτή είναι η
1: πρόταση. Τώρα το θέμα είναι, ίσως έγινε καλό, είναι μια καλή ήττα. Για να βάλουν μυαλό ότι δεν είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις. Αυτό που λες, θέμα διαχείρισης είναι. Αν το διαχειριστεί σωστά, όλα καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς έχει παίξει 6 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός και έχει παίξει 2 ντέρμπι. Κάνας από τους άλλους δεν έχει παίξει 2 ντέρμπι.
1: Ναι, και έχει βγάλει το ένα νικηφόρο και το άλλο.
0: Μια νίκη, μια ήττα μέσα στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή βαθμολογικά δεν είναι.
1: Στο Καραϊσκάκι λες ότι.
0: Ρε παιδί,
1: δεν είναι θλιτό.
0: Αυτό σου λέω. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαγορευτικό. Έτσι, αρκεί να τη διαχειριστεί σωστά αυτή την ήττα.
1: Αλλά εντάξει, πάλι καλά που δεν φάγαμε και από κανένα τριάρα να πούμε και να είχαμε λιποθυμήσει.
0: Δεν ήταν μάτσια πολλά με λίγα.
1: Άλλη ομάδα Παναθηναϊκός. Έχει ποιότητα, αλλά δεν ξέρω τι πάθανε τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, ο κύριε μου.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα, λέω ρόδο ντέρμπι, απλά όλοι ήταν τσακωμένοι με την μπάλα. Λέω ο Γιώργος από Ραφίνα. Ο Μάκης από Κυψέλη λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Πόρτα με το Φρόιλερ πήραν όλο το κέντρο. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να αλλάξουν τρίτη πάσα ω την αποβολή του Σάλιακα. Αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν βγήκε ο συσχετισμός στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Πάνω. Έλα, πάνω, έλα.
2: Καλημέρα, παιδές.
0: Γεια σου, Πάνω μου. Καλημέρα,
2: φίλε.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Υγεία.
2: Λοιπόν, ποδοσφαιρικά, σαν νοτροπία και σαν πάθος, ο Ολυμπιακός μας πήρε σβάρα χθες.
0: Ναι.
2: Ο προπονητής δυστυχώς δεν την είχε ετοιμάσει την ομάδα ψυχολογικά για τέτοιο ντέρμπι. Μετά από δύο, εγώ αυτό το πράγμα ότι λέγεται ότι όπως το λέμε ότι είχε μεγάλη διακοπή και ξέρω εγώ τη βγήκαμε από τη, όχι, δεν όφιλε ο προπονητής να την έχει την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν δική του ευθύνη, ναι. Αυτό είναι δική του ευθύνη.
2: Ναι, έτσι, είτε το ξέρε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί η ομάδα να βγαίνει, άλλο να μην σου βγουν οι φάσεις αλλά να δείχνεις ψυχή και να πας εσύ πρώτος, δηλαδή να σχηλιάσεις, να πας εσύ πρώτος στην μπάλα και αυτό. Και άλλο τώρα να είσαι σε ένα στυλ πλαζέ, ξέρω εγώ, έτσι κατέβει ο Παναθηναϊκός, ότι εγώ θα το πάρω το παιχνίδι. Έτσι είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, η περιουραία σαν ατμόσφαιρα ήταν ότι ξέρεις, έλα θα το πάρουμε το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι αυτά ρε παιδί, πού το είχαν δει αυτό το πράγμα, πού το είχαν δει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, εγώ είχα πει χίλιες φορές ότι θέλω να δω λίγο τον Καμαρά ανασταλτικά όταν θα πιεστεί. Δηλαδή πώς ας πούμε τι ψυχραιμία θα έχει να βγάλει την μπάλα μπροστά, που η κάθε πάσα που έδινε ο Καμαρά ήταν άψυχη. Άψυχη παιδί μου. Ένας παίκτης χωρίς ψυχολογία. Πώς θα πας να χτυπήσεις τον ντέρμπι όταν τα χαφ σου δεν έχουν ψυχολογία.
0: Και δεν βγήκε, το Λουζά Καμαρά δεν βγήκε καθόλου.
2: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου,
2: δηλαδή. Ρε παιδί μου, είναι καλός, είναι καλός με την μπάλα όταν δεν πιέζεται. Σε τέτοιο παιχνίδι ήξερες ότι θα πιεστείς.
0: Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ο Καμαρά χθες, Παναγιώτη μου, μην εστιάζεις τον Καμαρά. Δεν ήταν μόνο ο Καμαρά το πρόβλημα. Γιατί ο Λουζά ήταν καλός. Ο Λουζά ήταν καλός, ο Ουνάη ήταν καλός.
2: Όχι.
0: Η Ακραία ήταν καλή.
2: Ο Ουνάη δεν φάνηκε καθόλου και όταν μείναν με 10 παίχτες, έτσι.
0: Ναι, γιατί και αυτός ήταν τελείως εκτός κλίματος του παιχνιδιού. Τελείως εκτός κλίματος. Και σου λέω, δηλαδή δεν είναι μόνο. Όλοι από τη μέση και μπροστά, δηλαδή στην άμυνα δεν μπορούσα να πει πολλά, διότι ο Πένια, ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάποιο λάθος. Νομίζω ότι ο Ντεφρά είναι από τους καλύτερους. Έτσι. Στις τακοψήματα και τα λοιπά.
2: Ο αριστερά ο τέτοιος ήταν χάλια μαύρα.
0: Τον Κυριακόπουλο τον άλλαξε, σωστά τον άλλαξε. Σωστά τον άλλαξε. Ναι. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι από τη μέση και μπροστά από τα χαφ και μετά δεν μπορούσε ούτε να κρατήσει μπάλα σωστά, ούτε να κυκλοφορήσει, ήταν όλοι αγνώριστοι, ναι.
2: Ούτε ο Καλάμπρια. Δηλαδή, ρε φίλε, έχεις τόσα χρόνια ποδόσφαιρο στην πλάτη σου. Κάνεις αυτό το φάουλ εκεί για ποιο λόγο.
0: Στον
2: για ποιο λόγο στον να βάλεις τον Ολυμπιακό στην περιοχή σου, για ποιο λόγο.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει ξαναχάσει την ντέρμπι στο Καραϊσκάκι για φάουλ σε εκείνο το σημείο, μεταξύ κέντρου και περιοχή στη γωνία από πλάγιο, δίπλα στο πλάγιο. Ξέρεις από ποιο με κεφαλιά, από τον Αυλονίτη, το θυμάσαι. Πάλι που έγινε ένα γέμισμα και έλειξε ένα 0 πάλι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι τρομερό να χάνεις.
2: Καλά το θυμάμαι το παιχνίδι από τον Αυλονίτη. Ένα 0 το χάνεις.
0: Ένα 0 πάλι με φάουλ από εκείνο το σημείο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Και ήταν προφανές ότι ένα πράγμα που ο Παναθηναϊκός χτες έπρεπε να αποφύγει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεν.
2: Μα στο τέρμι ήταν καλύτερος.
0: Ναι, απλά.
2: Μια φάση θα σου κάτσει την τέρμι.
0: Αυτό που θέλω να πω.
2: Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε τις φάσεις.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Θέλω να πω ότι χτες τον Ολυμπιακό, όπως τον έβλεπε, ήταν μια ομάδα η οποία είχε πολύ περισσότερη ένταση από σένα, έβγαλε πάθος, έβγαλε τα πάντα. Αλλά αν έπρεπε ένα πράγμα να προσέξεις, ήταν οι στατικές φάσεις. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Ότι ένα πράγμα που έπρεπε να αποφύγει ο Παναθηναϊκός χτες ήταν τα στημένα. Ήταν ο σημαντικότερος λόγος για να αιτία που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βρει γκολ. Γιατί τον έβλεπες ότι σε σετ παιχνίδι δυσκολευόταν πάρα πολύ. Και πας και του δίνεις αυτό το φάουλ εκεί. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ
2: λάθος. Όλα τα στημένα δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Αλλά αυτό το πράγμα
0: αυτό το πράγμα το
2: δίνεις μόνο σου, αυτό είναι έγκλημα.
0: Ναι, αυτό μπορείς να το αποφύγεις, φίλε.
2: Τον βάζεις τον Ολυμπιακό στην περιοχή σου. Δεν έδειξε ούτε όταν είχαμε πλεονέκτημα, αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν δείξαμε τίποτα, ρε Σεμαγγέλη.
0: Όχι, μα δεν το είπα πριν στο σχολείο μου.
2: Κι όμως, Κι όμως, εγώ πάλι χωράει όμως, παρόλο που χάσαμε δίκαια, χωράει και όμως, και το όμως πρέπει, μπαίνει μέσα στη συζήτηση. Δηλαδή, τι είδε το ΒΑΡ, μάλλον τι, ναι, τι είδαν στο ΒΑΡ, γιατί είναι 2-3 εκεί μέσα, τι είδαν στη φάση του ΤΤΕΙ και δεν σφυρίχτηκε τίποτα. Γιατί αν ήταν ο ΣΑΙ το ΤΤΕΙ, δεν μας έχουν δείξει τίποτα. Ούτε χέρι σήκωσε, δηλαδή, το ΒΑΡ επεμβαίνει.
0: Ποια φάση του ΤΤΕΙ, με τον δρομοφυλακά. Με τον δρομοφυλακά. Ποια φάση του ΤΤΕΙ.
2: Όχι, στο φάση του ΤΤΕΙ λέω.
0: Σε ποια φάση του ΤΤΕΙ, με τον δρομοφύλακα εκεί, τον Ορτέγκα που το χτυπάει, ποιο.
2: Όχι, ρε, στο 20 λέμε. Με τον Πυρόλα.
0: Α, καλά, καλά, εκεί είναι φάουλ και κάρτα σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω τι κάρτα είναι. Είναι φάουλ και κάρτα σίγουρα. Είναι φάουλ, δηλαδή πάει, πάει πολύ δυνατά.
2: Είναι κόκκινη. Είναι offside το ΤΤΕΙ. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα, παιδί μου. Και είναι στο 20, Βαγγέλη. Είναι στο 0-0. Είναι στο 0-0, Βαγγέλη. Μας δουλεύουνε. Γιατί το κόβεις μετά το παιχνίδι, συνήθως, τις καθυστερήσεις, μια που θα συμβεί και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μέσα στις καθυστερήσεις, συνήθως το αφήνουν και μισό λεπτό, ένα λεπτό παραπάνω. Αυτό το έχω ψηφί, το έχω ψηφίω πριν. Γιατί, για ποιο λόγο. Αυτό δεν είναι μορφή στη νίκη του Ολυμπιακού. Δίκαια κέρδισε. Αλλά άσε ρε φίλε να κάνω και την τελευταία επίθεση. Και την επόμενη.
0: Μπας περίπτωση. Τι να πω.
2: Όχι, αυτό είναι μάθημα προς το προπονητή, έτσι. Ότι η ομάδα είχε κατέβει χωρίς πλάνο και χωρίς ψυχή. Θα δοκίμασε και τις μπαλές, ας πούμε, τις μακρινές μπαλές πίσω από την πλάτη με τον ΤΤΕΙ, που το παιδί ήταν συνεχώς ανάμεσα στον Ρέτσο και στον Πυρόλα. Δεν γίνεται. Παίζεις 4-4-2, βάλε δύο επιθετικούς. Βάλε, αν δεν θες να βάλεις τον τέσσερις, είναι αργός, βάλε τον άλλον, πώς το λένε ρε παιδί μου, το ξεχάσαμε κιόλας.
0: Το Ράστοντερ.
2: Παίξε 4-4-2 καθαρά. Άσε με ρε Βαγγέλη τώρα, άσε με τώρα.
0: Αν και για μένα και στο κέντρο πρέπει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και στο κέντρο δεν έβγαινε, δηλαδή δεν έπρεπε να αφήσει το Λουζά 90 λεπτά. Εκεί έπρεπε να το δει. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε.
2: Χάθηκε το παιχνίδι. Ό,τι έγραψε δεν ξεγράφει. Παρακάτω, αλλά είναι θέμα ανατροπίας. Θα έρθουν κι άλλα ντέρμπι. Και η ΑΕΚ είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Και παίζουμε μετά από 2-3 αγωνιστικές, παίζουμε μετά, πότε παίζουμε.
0: Τον Αύριο παίζει.
2: Τέλος πάντων. Δεν είναι η ΑΕΚ, είναι πιο δουλεμένη, πιο δομημένη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής το καπί μέχρι τώρα ήταν ένα βατό πρόγραμμα στο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, πάνω όμως και άκου να σου πω, δύο ντέρμπι στα πρώτα 6 μας δεν είναι βατό πρόγραμμα. Με συγχωρείς. Δύο ντέρμπι σε 6 αγωνιστικές δεν είναι βατό πρόγραμμα, ρε φίλε. Οι άλλοι τι παίξανε. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει ένα, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα, η ΑΕΚ δεν έχει παίξει κανένα. Κάτσε. Δεν είναι βατό πρόγραμμα. Μην είμαστε υπερβολικοί. Τώρα, ότι ήταν χτες ο Παναθηναϊκός ανύπαρκτος, αυτό το πάμε. Δεν το αλλάζουμε. Αλλά μην τα βλέπουμε κιόλα μαύρα.
2: Όχι. Εγώ δεν ούτε μπήκα εδώ να κράξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι συμφωνώ μαζί σου, αλλά όχι κιόλα μαύρα. Εντάξει, κάπου.
2: Όχι, για το συγκεκριμένο παιχνίδι κατέβηκε με λάθος νοοτροπία.
0: Ναι, αυτό είναι 100%.
2: Τέλος.
0: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Φλαρακό, εσύ. Πώς είσαι.
3: Καλά, ρε παιδιά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Ρήλο.
0: Δεν είναι ο Παναγιώτη Ρήλο, ποιο σου πω τον Ρήλο, ο Μπουρνά.
3: Ποιο είναι ο Πάνος Μπουρνάς.
0: Πάνος Μπουρνάς.
3: Ωραία, το παίρνω πίσω. Καλημέρα σε κύριο Παναγιώτη Μπουρνά.
0: Κρατάω την καλημέρα και παίρνω πίσω το Ρήλο και βάζω τον Μπουρνά.
3: Έτσι. λοιπόν, κατώτερα στον περιστάσιο ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν κανένα παιχνίδι. Θα κρυώνα σε λεπτομέρεια, ήταν λίγο καλύτερο Ολυμπιακό, κέρδισε απόλυτα δίκαια. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μέτροι παίχτες του Παναθηναϊκού και ήταν και μερικοί οι οποίοι ήταν κακοί. Όταν ξεκινάς έτσι, δηλαδή πέφτει και πολύ βάρος στον Ίστρουπ, αλλά θεωρώ ότι είναι και λίγο άδικο εν μέρη. Σίγουρα έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά είναι και λίγο άδικο εν μέρη. Το ότι ξεκινάς ένα παιχνίδι και ότι ο Καμαρά, παράδειγμα, που μέχρι τώρα, άσχετα ποιοι τον υποστηρίζουν και ποιοι όχι, είναι από τους καλύτερους παίχτες στο κέντρο σε όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι τη στιγμής, και ξαφνικά δεν μπορεί να σου αλλάξει δύο πάσες, δεν φταίει ο Νίστρουπ, Ξεχωρίζουν σίγουρα για μένα και ο Ταμπορδά και ο Αντίνο. Λόγω για το πάθος που βγάλανε. Ήταν οι μόνοι που ρίξαν κλωσιές, πήραν κλωσιές. Ήταν μέσα στο νέο ντέρμπι.
0: Σε σχέση με τους άλλους το ένιωσαν παραπάνω, λες, ναι.
3: Ναι. Ο Ταμπορδά φάνηκε ότι είναι λίγο ανέτοιμος.
0: Ναι.
3: Και σε ό,τι αφορά τον Ουναΐ, ας μιλάμε μόνο για τον Ουναΐ. Τελικά η διακοπή έκανε κακό στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε τι να περιμένει από έναν Ολυμπιακό που έχει αλλάξει προπονητή και δεν ξέρει. Ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα ήξερε ακριβώς τι να περιμένει από τον Παναθηναϊκό. Ο Ναΐο πάντα όποτε έπαιρνε την μπάλα ήταν δύο ή τρεις παίχτες γύρω του. Τι να κάνει για αυτό, σπαθιά να καταβγεί. Και ο Ροναλντίνιο θα την έδινε πάλι την μπάλα.
0: Κοίταξε, και σίγουρα οι απουσίες από την δεκάδα του Κάγκουα και του Λιβάη Γκαρσία τον κόψαν πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει να μάθει να ζει με τις απουσίες. Αλλά και ο Κάγκουα στα χαφ και η επιθετικότητα και η ένταση του Λιβάη μπροστά ήταν στοιχεία τα οποία λείψαν από τον Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα είχε έρθει από τραυματισμό, δηλαδή υπήρχαν κάποια θέματα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η γενική εικόνα, η ένταση, η έλλειψη πάθους που έδειξες, λες ότι ό,τι προβλήματα και να έχεις δεν δικαιολογείσαι. Αυτό είναι, δηλαδή υπάρχουν αγωνιστικά θέματα, ότι είχε προβλήματα να αντιμετωπίσει με πολύ βασικούς παίχτες.
3: Αγωνιστικά και διαιτητικά υπάρχουν, αλλά με την εικόνα του Παναθηναϊκού τα αφήνουμε στην άκρη.
0: Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η εικόνα αυτή για να πάει να παίξει το Καραϊσκάκι απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έβγαλε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, δηλαδή ήξερε ότι αν μείνει με 8 πίσω μένει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και τα έδωσε όλα. Έπαιξε πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός, έτσι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ δυνατά από την αρχή, σε κάθε μπάλα. Πολλές φορές και μπάλα και παίχτη και τα λοιπά, έπαιξε πολύ δυνατά. Αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν μπήκε σε αυτή την νοοτροπία καθόλου και γι' αυτό ιτήθηκε.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Από εκεί και πέρα που έλεγα για τον Ίστρουπ, το μόνο λάθος θεωρώ που κάνει για μένα είναι ότι εφόσον είσαι με ένα παίχτη παραπάνω και αυτά, εκεί είναι που δεν πρέπει να βγάλεις τον Ναή για μένα. Δηλαδή εκεί τον χρειάζεται.
0: Και ο προπονητής ήταν σε κακό βράδυ.
3: Σε κακό βράδυ, δηλαδή. Του είχαν μείνει τρεις αλλαγές.
0: Εντάξει, ναι. Εγώ μια αλλαγή που θα έκανα οπωσδήποτε θα έκανα κάτι στο κέντρο. Δηλαδή, βρήξε ένα κοντούρι μέσα, ρίξε ένα τσιριβέγια, κάνε κάτι διαφορετικό. Βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι έχεις μείνει με παίχτη παραπάνω, ο Λουζάδας σου κάνει τη διαφορά.
3: Ή μην βγάλεις τον Καμαρά, βάλε και τον Κάγκουα.
0: Ή βάλε τρεις χαφ, μπράβο. Θα έκανα κάτι διαφορετικό στο κέντρο, εν πάση περιπτώσει. Ήταν κακή βραδιά. Για όλους, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
3: Εντάξει, παρόλα αυτά, ας κρατήσουμε τα θετικά. Αυτό ας πούμε ότι ήταν ένα μάθημα, κρατάμε τα θετικά. Ότι ο Παναθηναϊκός έβγαινε από το Καραϊσκάκι, ότι συνεχίζει να είναι πρώτος. Ότι το να χάνεις το Καραϊσκάκι οποιαδήποτε ομάδα δεν θεωρώ ότι είναι γκέλα. Θεωρώ ότι είναι μια ήττα που λέμε στο πρόγραμμα. Δεν έγινε κάτι τραγικό. Παναθηναϊκός σε 6 αγωνιστικές έχει παίξει 2 με πολύ μεγάλα παιχνίδια με 2 συνδιεκδικητές του και παραμένει πρώτος. Και συνεχίζουμε.

0: που με τον μεγάλο Κριστό Βαζέγα στον πάγκο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 3-3 και το Σαββαρκέρα κοπάει για ντέρμπι στην Πάτρα με τον Ατρόμητο. Έκανα για ένα φορά. Στον Μπας Πρέβεζα. Καλημέρα, Παντελής Χανιά. Ο ρέφερι λέει πολύ κακός χθες. Σε πολλές φάσεις φύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Τεφάουλ υπάρχει στον κόλλο του Ολυμπιακού. Όταν ήταν ο Τραγκάβουσκι και έκανε κάτι παρόμοιο με τον Πανσεραϊκό, πήρε κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Το έλεξε νωρίτερα με την μπάλα στα πόδια του Παναθηναϊκού στην επίθεση και άλλες φάσεις. Λέει εδώ ο Θεό Παντελής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Νάσο από Ηράκλειο Κρήτη ΣΑΕΚ. Αντί να επενδύσουν στους Έλληνες παίκτες, φέρνουν μέτρους ξένους με ποσά που αφισβητούνται, λέει ο Δημήτρης. Άσχετο με την κουβέντα μας αυτό. Καλημέρα, φίλοι μου. Μόνο καλό θα μας κάνει αυτή τα για τον Παναθηναϊκό. Θα καταλάβει ότι εδώ δεν είναι το ντερμπικό Μπεχάγι Μπρόντμπι. Καλώς ήρθε στην Ελλάδα, Νίστρουπ. Κώστας Κόσνερ Ατζάκη. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα από Ανόγια και εδώ χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Βασίλη που σε ακούμε κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Την αγάπη μου και οι δύο. Σχεδόν στους δύο παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Υπάρχει, λέει, κάτι που χθες που να μην έκοψε ο Ρέτσος. Ο άνθρωπος ήταν παντού. Δεν παίξαμε καλά, χάσαμε. Πάμε γυάλα, λέει ο Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Πες μας, ρε πάνω, λέει, στη φάση του Αντίνο. Τι έγινε, δεν ήταν δεύτερη κίτρινη. Απλά λέμε την αλήθεια, δεν σφρίχτηκαν πολλά και σφρίχτηκαν λάθος. Φιλαράκο, στη φάση του Αντίνο, ας πούμε, ο Χρήστο θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί κίτρινη δεύτερη στον Αντίνο. Όμως, να σου πω κάτι. Και η φάση με τον Ορτέγκα και τον Τετέι εκεί πέρα με την μπάλα για μένα είναι συζητήσιμη πολύ. Εγώ στο λέω ότι ο Αντίνο πρέπει να φάει δεύτερη κίτρινη. Αλλά θα σου θυμίσω ότι για τη φάση του Αντίνο με τον. Για τη φάση του Τετέι με τον Ορτέγκα, που πάει ο Ορτέγκα με την μπάλα και το χτυπάει στο κεφάλι, δεν έχει σημασία επειδή έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Ντραγκόφσκι απλά πήγε κεφάλι-κεφάλι με τον Μπεταγκόρ στις Σέρες και έκανε μια κίνηση και έφαγε κόκκινη πέναλτι κτλ. Για τέτοια φάση. Δεν έχει σημασία επειδή έχει την μπάλα στα χέρια. Ήταν κακός διαιτητής γενικά. Εγώ δεν στέκομαι στη διαιτησία. Δεν πιστεύω ότι έκρινε κάτι χθες. Το ξεκαθαρίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλους τους συντελεστές. Σήμερα θα ακούσω, λέει, αύριο θα μιλήσω. Συνακροατές, ένα παιχνίδι είναι. Έχει ψωμί το πρωτάθλημα ακόμα. Ιστερόγραφο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι κύριος και με κάπα κεφαλαίο. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκό, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν να γίνει δηλαδή και καλύτερη εβδομάδα με κορυφή σήμερα να κερδίσουμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι ανήκει στην Καλαμάτα στην κατοική με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, Λαμία. Ταμιναϊκός 2-4 μου λέει εδώ πέρα ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ό,τι και να γινόταν στον Παναθηναϊκό, δεν θα τον άφηνα να πάρει αποτέλεσμα, λέει ο Γιώργος. Ο Λάμπης, με συγχωρείτε. Δελτίο και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
1: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδι. Κρατούνται ο γιος της και ο νηψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγήχθη ως τύρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής κυχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr.

0: Επιστροφή στη δράση λοιπόν, εδώ στα 37 μετά τις 6. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Αναστάση στο Σεντροπέ που λέει εντάξει κριτική, αλλά ας μην γκρινιάζουμε γενικά, ας απολαύσουμε το πρωτάθλημα που είναι πολύ δυνατό και εμείς πέρσι με καινούριο προπονητή. Έτσι ξεκινήσαμε και την κατάληξη για την ΑΕΚ, λέει ο Αναστάση, την αγάπη μου, καλημέρα φίλε. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Ευαγγέλη, λέει και ο Κωνστάρας Ολυμπιακός από το Βίρονα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βάμπο, τι κάνουμε.
0: Καλά, Γιάννα, εσύ. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, καλά. Εντάξει, πήρε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, το οποίο αυτό που είπες στην αρχή. Πήρε όλες τις μονομαχίες. Αυτό δείχνει ότι το θέλει περισσότερο.
0: Το θέλει περισσότερο, ήταν, αυτό φάνηκε.
1: Έτσι. Το παιχνίδι κρίθηκε πολύ στο κέντρο που οι δύο που είχαμε εμείς ήταν φανταστικοί και οι δύο. Και ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα ήταν φανταστικοί. Ο Πουέρτα ειδικά στο δεύτερο ήταν παντού κι αυτός. Εντάξει, κορυφαίος του γηπέδου δεν το συζητάμε, ήταν ο Παναγιώτης. Τα έχουμε πει για τους Έλληνες. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να μεταδώσουν τους υπόλοιπους. Απλά για τους Ολυμπιακούς το λέω εγώ αυτό. Χθες ο Ολυμπιακός, για δεν ξέρω μετά από πόσα μπορεί και χρόνια, χωρίς υπερβολή, είχε τρεις Έλληνες. Και αυτοί λίγοι είναι, αλλά έστω είχε τρεις Έλληνες.
0: Είναι μια καλή μαγιά, είναι μια καλή μαγιά τις Έλληνες, δεν είναι λίγοι. Έτσι πως είναι το υλικό ποδόσφαιρο, 3-4 άμα βάζεις σε μια χαρά.
1: Και κοίταξε, βγήκε το πάθος που χρειαζόταν, δηλαδή, και κακώς για μένα, θα σου πω, θα μου πεις σε 3 λεπτά, περιμένεις να πάει δεύτερη κίτρινη κάρτα, ναι, αλλά τρώει την πρώτη, είναι συνεχώς σε ένταση ο Σαλιακάς, είναι συνεχώς σε ό,τι γίνεται μέσα, συμμετέχει δηλαδή, γιατί γίναν πολλοί αυτούς που λέμε τσαμπουκάδεστες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα πρέπει να το προστατεύσει. Αν πεις, κανείς δεν περιμένει σε 3 λεπτά να φάει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κοίταξε τώρα για τη διαιτησία, δεν θέλω να σταθώ, ρε φίλε, γιατί ήταν κακή για τους δύο.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είπα και εγώ, ότι δεν κρίθηκε εκεί, αλλά κακή διαιτησία.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν πολύ κακή για τους δύο, έτσι. Τώρα, αυτή η φάση στο 20 θεωρώ, ναι, με πέφτει από τα πλάγια, δεν υπάρχει πρόθεση, του κλειδώνει το πόδι, σαφώς του κλειδώνει το πόδι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κόκκινη, το ότι δεν έχει δοθεί...
0: Νομίζω ότι είναι φάουλ όμως και κίτρινη, φίλε.
1: Καν φάουλ, αυτό είναι πρόβλημα, αλλά έγινε σε πολλές περιπτώσεις, έτσι.
0: Εντάξει, απλά αυτό, ήταν πολύ επικίνδυνο. Αυτό δεν φταίει ο διαιτητής. Ο ΒΑΡ έπρεπε να του πει ότι αυτό είναι φάουλ και κάρτα. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Κοίταξε, αν δεν είναι κόκκινη, Βαγγέλη μου, αν δεν το θεωρήσει κόκκινη,
0: δεν μπορεί να το πει κιόλας.
1: Ώστε να του πει, θεωρώ ότι είναι κόκκινη, δεν μπορεί να επέμπει το ΒΑΡ. Όπως δεν μπορεί, και στη φάση που λένε στο τέλος με τον Τέσσερς, το μαρκάρισμα είναι έξω από την περιοχή, έτσι. Του τραβάει δηλαδή τη φανέλα και το σόρτς έξω από την περιοχή.
0: Και για μένα η φάση, η οποία, αν υπάρχει μια φάση, δύο φάσεις που είναι πιο κράχ, δηλαδή μία για τον καθένα, η μία είναι το Αντίνο, πραγματικά εκείνη για δεύτερη κίτρινη, και η άλλη είναι του Ορτέγκα με τον Τεντέι με την μπάλα. Φίλε, αυτό είναι παράβαση.
1: Συμφωνώ, αλλά κοίταξε, το Σαμπρίς δεν πάνε να δικαιολογήσω. Είναι λάθος, είναι παιδικό λάθος. Ενός τερματοφύλακα τώρα 32-33 χρονών, δεν είναι ένας πιτσιρικάς που το αίμα του βράζει. Έπρεπε να είναι πολύ λιγότερη παλμή του. Έχει πάει ο Τετέρι 2-3 φορές πάνω του χωρίς λόγο.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία. Και ο Πεταγκόρ πήγαινε πάνω στον Τραγκόφσκι και είδε το αποτέλεσμα που ήταν.
1: Συμφωνώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής παίζει και με το μυαλό του άλλου. Για μένα είναι τραγικό λάθος το Ορτέγκα. Δεν πα για κανένα λόγο. Μίλα στο διαιτητή ότι.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι να γκρινιάξει ο Παναγιώτης ούτε ότι θα έπαιρνε κόκκινη, ας πούμε, εκεί του Πυρόλα, ούτε ότι θα έπαιρνε το άλλο που ανέφερε, το πέναλτι που είναι προς τα έξω από την περιοχή. Για μένα, αν υπάρχει μια φάση στην οποία δικαίως φωνάζει ο Παναγιώτης, είναι η φάση με τον Ορτέγκα και με τον Ντέι.
1: Δεν διαφωνώ ότι είναι.
0: Και ο Ολυμπιακός το Αντίνο, όπως είπα πρώτα απ' όλα. Αυτές οι δύο είναι που είναι οι πιο δυνατές, τα πιο δυνατά του λάθη.
1: Τώρα για το Ρέτσο, τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά τα έχω πει 1 εκατομμύριο φορές νομίζω, και γενικώς για τους Έλληνες παίχτες. Εμένα αυτό που προκάλεξε εκπληξή όσο και αν.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχω μιλήσει με κάνα δύο φιλιστές, βλέποντας μέσα τον Φορτούνη εξ αρχής και βλέποντας δηλαδή ειδικά στην πλευρά Τεκνιτζιάν Φορτούνη, έλεγα από εκεί θα γίνει το κουτρούλιο γάμος θα γίνει, λέω. Δεν θα κόβουμε ούτε με βαλέ. Τελικά ο Φορτούνης έχει τρέξει για Φορτούνης, έτσι, τόσο πολύ όσο θα τρέξει στο υπόλοιπο πρωτάθλημα, πιστεύω. Δηλαδή, πραγματικά έχει τρέξει πάρα πολύ ο Φορτούνης για Φορτούνης, έτσι.
0: Για τα δεδομένα του, ναι.
1: Για τα δεδομένα του, ναι, για τα δεδομένα του. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλούς που δεν ήταν σε καλή μέρα.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε όμως. Είχε. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα παίζουμε από τον Παναθηναϊκό, πει τα καλώ, δεν θα βρει ποιο θα πει. Ενώ από τον Ολυμπιακό θα πει 2-3. Σίγουρα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Θα πω τουλάχιστον 5, Βαγγελή.
0: Είδες λοιπόν. Από τον ένα δεν βρει διακριθέντα και από τον άλλο δεν γίνεται να είναι και οι 11 εξαιρετικοί. Αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός είχε διακριθέντες και οι διακριθέντες γιατί σε ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι. Έκανε κατάθεση ψυχής. Έκανε κατάθεση ψυχής. Έπαιξε με ένταση. Πήγε δυνατά σε όλες τις διεκδικήσεις της μπάλας. Κέρδισε όλες τις δεύτερες μπάλες. Έπαιξε με πολύ πάθος. Έπαιξε με πολύ δύναμη. Έτσι.
1: Τελειώνοντας, ακόμα και στη μία φάση που χρειάστηκε ο Στέγκα στο τρομερό πλασέ που.
0: Του Εντίν.
1: Σαλαχεντίν εκεί. Το αριστερό μπακ. Mm. Που είναι, θα ήταν γκολάρα, έτσι δηλαδή.
0: Ήταν πολύ έξυπνο,
1: δεν,
0: ναι.
1: Έχει επαφή, δεν έχει επαφή με τη. Δεν έχει οπτική επαφή.
0: Ναι.
1: Με τον ματοφύλακα. Είναι δύο κορμιά μπροστά του και την βγάζει χαμηλά κατ' γωνία. Μπορείς να πεις ότι συμμετέχει στη νίκη, που σημαίνει ότι για αυτούς κατά μία διακριθέντας είναι. Δηλαδή στη μία πολύ καλή φάση, δύο είναι και μία στο πρώτο ημίχρονο του Πετέρη που την κάνει με το τακούνι. Δύο φάσεις που χρειάστηκε που πήγαν μέσα στο τέρμα, τις καθάρισε. Εντάξει, στα σημεία πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Με πολλή ένταση, το πήρε νομίζω δίκαια, για μένα τουλάχιστον το πήρε δίκαια και εντάξει απλά έχει άλλο ενδιαφέρον το πρόβλημα γιατί ο Παναθηναϊκός και με χίαν περνάγε, δηλαδή αν έβρισκε κάποιο γκολ ας πούμε ειδικά από τη στιγμή που είναι με 10 Ολυμπιακός θα του δημιουργούσε μια απογοήτευση στο Ολυμπιακό, ας ήταν καλύτερο, θα του δημιουργούσε μια απογοήτευση το να χάσει αυτό το παιχνίδι που συνολικά ήταν καλύτερος.
0: Έγινε,
1: Γιάννη. Καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά, Φιλαρακή. Μιλάμε.
1: Να είστε καλά.
0: Για καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέμβαση από τους δέκτες.
0: Καλώς το φίλο μου, το Δημητρό.
2: Τι μου κάνεις, οικογένεια καλά.
0: Καλά, Λεβέντη μου, δόξα εδώ που λέμε και εμείς χριστιανοί. Πώς πας.
2: Δόξα εδώ και εγώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Είχα συνηθισμένα εκεί. Mm-hmm.
0: Μέσα, εντάξει, έστρωσε καθόλου.
2: Τι να στρώσει, είπαμε.
0: Τίποτα.
2: Ξανάβγαλα μαγνητική γιατί έληξε, λέει. Άλλη είχε ένα μήνα που την είδαμε. Δηλαδή έβγανα τη μαγνητική και μετά από ένα μήνα την είδανε ο χειρουργός. Τέλος πάντων.
0: Καλά ξεπερδεύοντα, φίλε, την άποψη.
2: Τέλος του μήνα. Έφυγε και ένα παλικάρι από τη δουλειά εδώ πέρα που είχε δωρέλη και μας είχε αφήσει στις 6 λεπτά χωρίς ειδοποίηση. Τέλος πάντων. Εγώ θα ανεβάσω λίγο το επίπεδο και θα μιλήσω για γάμα εθνική.
0: Για τον?
2: Για γάμα εθνική.
0: Ναι. Για προοδευτική νίκησε χθες τον Ιωνικό.
2: Ναι.
0: Που έλεγαν ότι η Πρωτευτική δεν είναι καλή ομάδα φέτος. Αλλά νίκησε και εύκολα από ό,τι είδα.
2: Εύκολα όχι. Στο πρώτο ήταν δυνατό το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Δεν ξέρω τι του είπε και ο προπονητής και δεν ξέρω εγώ. Στο δεύτερο δεν ήμασταν καλύτεροι. Τουλάχιστον εμείς κράτησαμε το αίτητο.
0: Ναι.
2: Τρεις νίκες εμείς έχουμε στη Νεάπολη. Οπότε.
0: Α, είναι κάστρο δηλαδή. Τα εντός έδρας.
2: Για τον Ιωνικό τουλάχιστον ναι. Απλώς και εσύ, τι περιμένω. Περιμένω να πάρουν ένα μπουσάρισμα οι παίχτες να γίνουν λίγο πιο ανταγωνιστικοί στα εκτός έδρας. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Δηλαδή, Απόλλωνα, Εγάλεο είναι.
0: Ήταν η πρώτη νίκη τη Πρωτευτική με τα πρώτα δύο είχε χάσει, δεν είναι.
2: Ναι. Τι να πω, έχουμε να βρει και τον δρόμο του. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να πω πολλά. Έτσι, καλημέρα μου. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Έγινε, Φιλαρακό, να είσαι καλά.
2: Γεια σου,
0: Μητρή. Να πούμε ότι και στο ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας χθες η Μαρκό νίκησε 1-0 την ΑΕΛ. Τη Λάρισα σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο 88, πολύ ισορροπημένο. Για ισοπαλία ήταν η αλήθεια είναι. Αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι βρήκαν ένα τέρμα και πήραν την νίκη και παρέμειναν πρώτοι και αίτητοι και μόνο με νίκη στη δεύτερη κατηγορία. Τρομερή πορεία για τον Μαρκόπουλο στη δεύτερη εθνική. Στα 47 μετά τις 6 συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καβαγγέλη.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, φιλέ, εσύ, καλή εβδομάδα.
3: Καλά, εσύ, καλά. Είχα λέει τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν ότι η καταρχή είναι ότι η διακοπή δεν θα μας ωφελήσει. Μια ομάδα που είναι στα 5 παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια είναι και ο βαθμός δυσκολίας που γυρίσαμε στα παιχνίδια. Παίζαμε με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αν παίζαμε μια άλλη ομάδα, σκερδάγαμε και δεν θα λέγαμε πάλι τώρα αυτό. Το θέμα είναι ότι είχα πει ότι δεν υπάρχει διπλό σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κίνητρα περισσότερα και αυτά χρησιμοποίησε, γι' αυτό και μας κέρδισε στις λεπτομέρειες. Είναι πολύ κακό για μένα, όχι ότι χάσαμε, είναι ότι σε ένα τόσο κακό παιχνίδι δεν πήραμε την ισοπαλία. Αν δηλαδή δεν έμπαινε τον γκολ του Ρέτσου, θα το είχαμε ξεχάσει αυτό το παιχνίδι πολύ γρήγορα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός, έκανε αβίαστα λάθη στο κέντρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στην άμυνα.
0: Όχι μόνο στο κέντρο, και στην άμυνα.
3: Ναι, και στην άμυνα, αυτό το. Και δεν το περίμενα τόσο κακό. Έχεις χάσει από μια ομάδα φέτος, δεν το αντικό τον Ολυμπιακό, δίκαια κέρδισε, μας κέρδισε, που αν αξαιρέσεις τη Λιβαδιά, που δεν έχει βάλει γκολ, είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση. Έχει βάλει 5 γκολ.
0: Εντάξει, τώρα είναι Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός, Γιώργο, αυτό τώρα με τα νούμερα κτλ.
3: Ναι, αλλά έχει κερδίσει, θέλω να πω, όλα τα παιχνίδια με 1-0. Όλες οι νίκες του και η ίδια.
0: Ναι, ωραία, και σαν να με 1-0 σε κέρδισε, αλλά στο ξαναλέω, είναι Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άλλο αυτό, ναι. Άλλο όλα τα άλλα.
3: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι καταστροφή η ΙΤΑ. Έτσι δεν μπορούμε να τα γυρίσουμε τώρα όλα, να τα σβήσουμε και να πούμε η ομάδα δεν κάνει και δεν είναι και δεν κάνει. Χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο λίγο πολύ είναι και μέσα στο πρόγραμμα μπορεί να το χάσεις. Ήταν ευκαιρία, για μένα ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε την ισοπαλία, στο είχα πει τους λόγους. Δεν την πήραμε. Τώρα θα πρέπει από τη στιγμή που ξαναρχίζει από την αρχή το πρωτάθλημα να δείξουμε χαρακτήρα. Έτσι, να τα απεξέλθουμε σε αυτό την ΙΤΑ, να κάνουμε ένα σερί που πρέπει να κάνει τώρα ένα σερί πάλι. Γιατί αν, στο επόμενο στραβοπάτημα θα βρεθεί από κάτω από την βαθμολογία. Οπότε εκεί μπορεί να τον πάρει και ψυχολογικά λόγω των χρόνων και λόγω πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε από εδώ και πέρα να διαχειριστούμε σωστά αυτό που πάθαμε, δίκαιη ήττα μας. Και επίσης ήθελα να πω και κάτι να παρατηρήσω, ότι μια αγωνιστική πριν τελειώσει, πριν γίνει η διακοπή, δεν είχε κερδίσει ούτε ένας γηπεδούχος και χθες έχουν κερδίσει όλοι, αν κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στην πέμπτη αγωνιστική δεν κέρδισε κανένα στην έδρα του και τώρα κερδίσαν όλοι. Αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ που δεν έχει γίνει, που πιστεύω θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με την Καλαμάτα παίζει μέσα το πιθανότερο να κερδίσει.
3: Θα πρέπει λοιπόν να εισταθούμε όλοι στο γίνανε λάθη. Έτσι, εγώ είχα πει ότι ο Κουντούρης είναι πολύ βασικό να παίξει αυτό το παιχνίδι με δύο αμυντικά χαφ χρειαζόμαστε. Δεν έγινε, εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι, να μην τα χάσουμε με μια ήττα, δεν τρέχει τίποτα, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε αυτές των περιστάσεων, έτσι. Είμαστε μεγάλη ομάδα, το ξεπερνάμε, ένα ντέρμπι χάθηκε εκτός έδρας. Κακό ότι τους βάλαμε όλους στο πρωτάθλημα πάλι από την αρχή, αλλά και οι ήττες είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Έγινε
3: τόσο. Απλώς ο τρόπος που χάσαμε δεν ήταν ωραίος.
0: Έγινε. Για. Προχωράμε εμείς, παιδιά, παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Επίσης, φίλε.
4: Γιώργος, ο Ολυμπιακός, τότε να μου καιρό να μιλήσουμε.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά είσαι.
4: Δόξα τω Θεώ, χάρηκα ιδιαίτερα το Σαββατοκυριακό γιατί και δύο ομάδες μου έπαιξαν με πάθος. Άσια τώρα η καταραμένη τότε να με αδικήθηκε, δηλαδή τη φάση του Μπετανκούρ. Το είδες, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
0: Δεν το είδα.
4: Στο ζάπι πήρε μια κόκκινη. Τον απέβαλε επειδή με εκτός φάσης απλά κούμπησε το μέτωπο, δεν τον χτύπησε τον αντίπαλο σο. Και συγγνώμη, τέλος πάντων το παιχνίδι πάλι καλά με 10 παίκτες, όμως πήρε το αποτέλεσμα, πήρε ένα χ.
0: Το πρόβλημα εκεί καλά τα πάει, το θέμα είναι καμία ανοίξη στο γήπεδο της να κάνει.
4: Ναι,
0: αυτό
4: ναι,
0: είναι το πρόβλημα.
4: Τώρα για τον Ολυμπιακό, ναι, ήταν μια νίκη, όπως είπατε εσείς, ψυχής. Δηλαδή θύμιζε Ολυμπιακό από τη δεκαετία του 80. Και αυτό είναι πάλι ευχάριστο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο με τακτική και με τεχνική.
0: Όχι, ειδικά και αυτά τα παιχνίδια. Και ειδικά αυτά τα παιχνίδια τα ντέρμπι.
4: Ναι, ειδικά αυτά τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω ότι το Πρωτάθλημα θα είναι το πιο ενδιαφέρον, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι όπως είναι πέρσι, όπως είναι πολύ καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ που τον έχουν όλοι ξεγραμμένο, ούτε αυτός τώρα μπορεί και αυτός να βρεθεί στην κορφή.
0: Ναι.
4: Επομένως, και αντίστοιχα και στο μπάσκετ. Επιτέλους θα δούμε μπάσκετ, να παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ και όχι αυτό που έπαιζε με τον Ομπράδοβιτς. Τα δείγματα γραφής είναι καταπληκτικά τώρα. Όλοι οι παίκτες συμμετέχουν, έχουν ρόλο, βάζουν πόντους, παίζουν άμυνα και θα δούμε πραγματικό μπάσκετ και στο Euroliga και στο Πρωτάθλημα. Σε συνδυασμό με τη Θεσσαλονίκη, με τις ομάδες
0: που ανέβηκαν και άλλοι δύο, ναι, σωστά.
4: Έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει. Αυτά, Βαγγέλη, θέλω να σε κουράσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω. Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ που κάλεσες. Καλή εβδομάδα. Υγεία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα από Χανιά, Διονύσης, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Διονύση.
5: Πολύ καιρό τηλέφωνο. Να κάνω και εγώ 2-3 επισημάνσεις για το παιχνίδι. Πρώτη επισήμανση. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και στην κατάσταση που είναι με όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό, πιστεύω που έγινε τελευταία στιγμή, όσο κερδίζει, κερδίζει και χρόνο.
0: Ναι.
5: Κερδίζει χρόνο, θεωρώ, για να φτιάξει ομάδα, να δέσει σύνολο.
0: Ναι.
5: Γιατί μην κρυβόμαστε, δεν είναι εύκολο σε ένα μήνα να κάνει μαζεμένες μεταγραφές και να έχει να πέτσει ο κόσμος να προλάβουν να δέσουν όλοι αυτοί και να γίνουμε ομάδα. Αυτό που θέλουμε εμείς, ο παδί του Ολυμπιακού.
0: Και μετά και με αλλαγή προπονητή.
5: Και με αλλαγή προπονητή. Σωστά το λες. Πολύ σωστά.
0: Αν μπορείς να κλείσεις το ραδιόφωνο, γιατί τα ακούω στο βάθος του ραδιόφωνου.
5: Το έκλεισα, το έκλεισα. Ναι.
0: Συνέχισε.
5: Σίγουρα έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Είναι θέμα χρόνου να δέσουν. Θα κάνουν λίγες μέρες. Ένα μήνα ακόμα θα περιμένουμε. Σίγουρα μετράει το αποτέλεσμα. Μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να κάνω όμως και εγώ 2-3 επισημάνσεις πάνω στο παιχνίδι. Δηλαδή, πρώτον, δεν μου άρεσε από πλευράς Παναθηναϊκού. Αυτό θεωρώ το μίζερο. Από το πρώτο λεπτό, αν παρατηρήσεις, να πέφτουν, να προκαλεί τα μπόρδα, να προκαλεί ο Αντίνιο, να κάνουν δίθεν θέατρο ότι χτύπησε. Αν θυμάστε τη φάση εκεί στο πρώτο ημίχρονο που δεν τα ακούμπησε καν ο θύμισε ο Μισοβρέτσος, δεν θυμάμαι, που έκανε το χτύπησε, να το κάνουν για κουμπίσει, να προκαλούν τον αιτητή. Δηλαδή έδειχναν μια συμπεριφορά σε ένα παιχνίδι που δεν άρμοζε και στο Παναθηναϊκό. Δεν άρμοζε αυτή η συμπεριφορά των παιχτών. Δηλαδή ήταν μια μίζερη κατάσταση, αν πω έτσι, από πλευράς Παναθηναϊκού. Έλα, παίξε, κέρδισέ με, να σου δώσω χαρητήρια, να σου πω μπράβο. Ήταν ένα σκηνικό, δηλαδή λίγο unfair το βλέπω. Όπως αν παρατήρησες, έχει γίνει θέμα τώρα από σήμερα, το σκηνικό με το μεταφραστή του Παναθηναϊκού, το οποίο είχα τι έγινε.
0: Τι έγινε με το μεταφραστή.
5: Λοιπόν, μεταφράζει, είναι για πολύ γελιοθέστο μετά. Μεταφράζει ο μεταφραστής, μάλλον κάνει δηλώσεις ο προπονητής Παναθηναϊκού. Λέει ότι δίκαια χάσαμε αφού δεν μπορούσαμε ούτε με 11 ούτε με 10 να κερδίσουμε. Πεντακάθαρα, φαίνεται στη μετάφραση, μεταφράζοντας μετά και με κείμενα. Και ο μεταφραστής, για να μην συναχωρήσει πιθανόν τον πρόεδρο Παναθηναϊκού, να μην συναχωρήσει τον κόσμο, μεταφράζει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή εκθέτει και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, βασικά αυτόν εκθέτει, και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να κερδίσει, αδικούμαστε αποτέλεσμα. Μετέφρασε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε ο μεταφραστής.
0: Έχει κάνει ένα λάθος, όχι, πρόσεξε. Έχει κάνει ένα λάθος όπου δεν μετέφερε καλά ένα κομμάτι από αυτό που ο προπονητής, ότι we were the second best team, ότι πηγαίναμε, δηλαδή ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
5: Μπράβο,
0: και αξίζαμε να χάσουμε.
5: Αυτό
0: το πράγμα δεν το μετέφερε, αλλά νομίζω ότι στον τύπο πήγε μετά από τον Παναθηναϊκό, πήγε διευκρινιστικό στο λόγο, γιατί έχω και εγώ μέσα στην ομάδα.
5: Αυτό το ξέρω, ναι.
0: Ναι,
5: το ξέρω,
0: ήρθε σε όλους όσους ασχολούμαστε, ότι υπάρχει αυτό το λάθος, διορθώσει το στα κείμενα.
5: Ναι, γιατί έκανε λάθος. Όντως, και έχουν κάνει τύπωση, αυτό το ξέρω, όντως, εντάξει.
0: Κοίταξε, το παλικάρι ήταν στην πρώτη του, τώρα προσελήφθη πριν λίγες μέρες, είναι πολύ καλό στα αγγλικά ο συνάδελφος αυτός. Εντάξει, τώρα κάποια στιγμή θεωρώ.
5: Ναι, έτσι θέλω, πιστεύω κι εγώ. Κατά τα άλλα, δίκαιο και αρέσει ο Ολυμπιακός. Δεν είπα ότι παίξε καμιά φοβερή και τρομερή μπάλα. Αλλά είπαμε, στην κατάσταση που είναι, στο στάδιο που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που προσπαθεί να δέσει ομάδα, πήρε το παιχνίδι. Μπράβο στα παιδιά, αυτή ο Φρόι με τον Μπέρντ ήταν πραγματικά απίστευτη στο κέντρο. Έφαγαν το γήπεδο στη χειροδεξία. Ο Ρέτσος εννοείται ο κορυφαίος του γηπέδου. Μας χρωστούσε μια τέτοια εμφάνιση, γιατί τελευταίο καιρό σε ντέρμπι έχει κάνει πολλά λάθη. Αλλά χθες ήταν πραγματικά αλάνθαστος, ήταν απίστευτος. Ο Σάλιακας δεν δικαιολογείται αυτό το δεύτερο που έκανε. Δηλαδή, εντάξει, έχει μια κάρτα, δεν πάτσε με τα δύο πόδια.
0: Ναι, πρέπει να
5: τι να πω, απροσεξία, απειρία δεν είναι, δεν είναι άπειρος.
0: Απροσεξία, απειρία δεν το έλεγα, η 30 χρονών παιδί δεν είναι κανένας άπειρος.
5: Ναι, ναι, όντως, όντως.
0: Απροσεξία, εκεί στην ένταση του αγώνα του ξέφυγε, αλλά πρέπει να τα προσέχει αυτά, έχεις δίκιο.
5: Πρέπει να τα προσέχει, ναι, ναι. Γενικά, εντάξει, πιστεύω να αρχίσει να ανεβαίνει ο Ολυμπιακός, θέλει πολλή δουλειά ακόμα, πολλή δουλειά. Πιστεύω να αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, βλέπω φέτος, θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, δείχνει από νωρίς. Και πιστεύω ότι θα πάει καλύτερο ο Ολυμπιακός, αρκεί να δέσει ένας κορμός. Και αυτό που λέω, κι αν ακόμα ο Ολυμπιακός δεν πάρει φέτος το πρωτάθλημα, που μπορεί πιθανόν μπάλα είναι, θέλω να πιστεύω ότι από αυτούς τους 11 θα μείνουν οι 8-9 του χρόνου να χτίσει ένα κορμό.
0: Να χτίσει μια βάση.
5: Με να αργήσουν πληρώματα, να γίνει ανταγωνιστικός. Όχι να ξαναδούμε το φετινό 20 ποδοσφαιριστές.
0: Έγινε, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, καλή σας μέρα και υγεία και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε. Μου λέει εδώ ένας φίλος, πες τίποτα για το πανίλι που κρέμασαν στο κέντρο, λέει, του γηπέδου οι αλήτες. Ω, δεν μπορώ, με τόσο άντρες δεν μπορώ να τα βάλω. Είναι πολλοί άντρες αυτοί. Είναι διαφορετικό πράγμα. Έτσι. Τέτοιο άντρισμό δεν μπορούσε να την παραθέσει τίποτα, ρε φίλε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τι να πει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπροστά στην επιτυχία της Ελλάς με Βούρνης. Αλλά λέτε και αυτά. Ναι, παιδιά, να το πω και αυτό. Είχα σκοπό να το πω, φιλαράκο, για το κύπελο της Αυστραλίας που πήρε η Ελλάς με Βούρνης. South Melbourne, νομίζω είναι το όνομά της. Αλλά Ελλάς με Βούρνης την ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Από Έλληνες έχει τριθεί. Γαλανόλευκα φοράει. Πήραν το κύπελο και μάλιστα στο πέταλο ήταν όλοι με φανέλες εθνικής. Πόσες χιλιάδες κόσμο. Τρομερά όμορφη στιγμή. Μπράβο στα παιδιά εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή των 7 ή να διαβάσω κανένα δείγμα. Διαβάσω γιατί είναι και 58. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ήταν ωραίο το παιχνίδι χθες, αλλά τουλάχιστον έβγαλε πάθος η ομάδα μου. Βαγγέλη, πώς σου φάνηκε ο Μάριος μπροστά? Εμένα μου άρεσε αρκετά. Δυσκολοκατάβλητος επιθετικός. Να το δούμε πώς θα είναι και στα τελειώματα. Εντάξει, λέει, αλλού τα δίνουν αλλού. Όχι, ο Τραγκόφσκι είχε πιάσει και κεφαλοκλείδωμα ρίχνοντας κάτω το Βίντα, αλλά δεν είχε δώσει πέναλτι. Ότι θέλουν σφυρίζουν. Την καλημέρα μου, λέει ο Φάνης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Σταθμό Κατεχάκη Πολύδροσο. Τελικά ο μετάφραση του Πανακού ξέρει αγγλικά. Ναι, να στέλνουμε, λέει, τη Μαρίνα. Όπαρε φωτάρα, μην ξανοίγεσαι τόσο πολύ, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα την όμορφη Ρόδολη Βασίλη 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, για τη φάση του Ορτέγκα. Όλοι οι ειδικοί στις εκπομπές είπαν πως τελειώνει η φάση κανονικά αφού σωθεί πριν το επιθετικό φάουλ του Τετέι πάνω στον Ορτέγκα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ανύπαρτη ομάδα Πανακό στο πρώτο τέρμπι της χρονιάς, γιατί με τον Πάουκ δεν ήταν τέρμπι. Πολλά νεύρα, λέει, πολύ καλός ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί με τον Πάουκ δεν είναι τέρμπι, Βασίλη? Άμα θες, εξήγησε το μου. Γιατί να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει και σήμερα με τον Παναθηναϊκό πρώτος. Έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρά Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Ας ελπίσουμε να ήταν ένα κακό βράδυ να δούμε ξανά την ομάδα που θέλουμε. Στην ομάδα που παίζει με όρεξη και πάθος, στην ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Και το χειρότερο είναι ότι με αυτή την ήττα βοηθάς τον κυριότερο αντίπαλό σου, λέει, να φτιάξει χαρακτήρα, λέει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, και εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22 41 0 68 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
5: 6,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο, και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με DJ Πάρο Μπουρνά στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σας εκεί έξω. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055, με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστοραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό μπραντς μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 το τηλέφωνο στη διάθεση όλου του κόσμου. Λέει ο Δημήτρης, λέει κύριε Νερατζιά, για τη φάση του Ορτέγκα, ενημερώστε λέει στους δημοσιογράφους και ακροατές του Παναθηναϊκού ότι αν σφυρίζει πέναλτι, λέει, με το που θα πήγαινε στο ΒΑΡ θα τον έστελνε πίσω. Δυστυχώς έχει κάνει πριν φάουλ τετέ, που ο Ισπανός δεν έδωσε. Το ΒΑΡ τι έκανε, δεν ξέρω χτες, Δημήτρη, γενικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παρέα. Ένα σχόλιο για χθες. Υπήρξαν 2-3 καλά διαιτητικά λάθη, αλλά αλήθεια είναι ότι μετά το δεύτερο ημίχρονο αρχίσαμε να παίζουμε μπάλα. Δεν πειράζει, πανά, θα προχωράμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, λέει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης και ο Σακάρα λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Πόσο ωραίο είναι, λέει, να είναι όλες οι ομάδες του κοντά βαθμολογικά, όχι μόνο για εμάς τους φιλάθλους, αλλά και οι παίχτες παίζουν μάλλον ενδιαφέρον μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν έχουν ξεγραμμένο το πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Χρήστος από Πειραιά.
0: Έλαξε το.
1: Ολυμπιακός με έχω πάρει και άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να σταθώ τόσο στο παιχνίδι. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα. Εντάξει, αυτά που είπατε ακριβώς το θέλει περισσότερο ο Ολυμπιακός. Είδαμε την ομάδα έτσι να τρέχει πολύ. Είδαμε την ομάδα να το θέλει πολύ το αποτέλεσμα και το πήρε. Ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Στην υγεία που βγάζει αυτή η εκπομπή σου. Γιατί πραγματικά, ρε φίλε, δεν ξέρω, είσαι γαμός δημοσιογράφος. Θέλω να, δεν θέλω τώρα να το...
0: Ήταν αντιροδιαφωνικό, αλλά το κατάλαβαν όλοι.
1: Σε κάτι τέτοια παιχνίδια περιμένεις να ακούσεις κάποιον δημοσιογράφο που είτε υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, είτε τον Ολυμπιακό, είτε... Γι' αυτό έχεις κάνει ναρκωτικό την εκπομπή. Πάω ξύρες, αεκτζίρες, Ολυμπιακοί, εμείς ξυπνάμε, Παναθηναϊκή, εντάξει, ξυπνάμε και ακούμε την εκπομπή. Ήθελα να σταθώ σε αυτό πιο πολύ, έτσι, στην αντικειμενικότητά σου, στο πώς μιλάς, στο πώς στα κακά αποτελέσματα της ομάδας, ας πούμε, που υποστηρίζεις, στα... γενικά, έτσι, μας έχεις κάνει, δηλαδή, τα συγχαρητήριά μου, έτσι, γι' αυτό και το ξαναλέω, η εκπομπή βγάζει υγεία. Και γι' αυτό ο κόσμος όλος σε παρακολουθεί από ό,τι...
0: Μα να σου πω κάτι τώρα, χρώμα, σε αυτήν την ηλικία...
1: Τώρα κάτι αεκτζίδες που σε πήραν την προηγούμενη φορά που πάνε να το χαλάσουν...
0: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι ένας συγκεκριμένος αυτός, είναι πρόβλημα από πέρυσι ο συγκεκριμένος, δεν είναι τωρινός. Είναι από πέρυσι αυτός, έχει ένα ιδιαίτερο στυλάκι, από ό,τι έχω καταλάβει είναι και πιτσιρικάς. Και ξέρεις, σε αυτήν την ηλικία νομίζω ότι θα όλο τον κόσμο...
1: Και μέχρι δηλαδή και με αυτά μας να σε χαρακτηρίσουν για στα μηνύματα και αυτά, με γέλιο τους αντιμετωπίζεις.
0: Μα για γέλιο είναι. Μα για γέλιο είναι. Για γέλιο. Ο άλλος καμαρώνει τώρα.
1: Δεν είναι ότι είναι με γέλιο, είναι ότι το βλέπω μέσα σου ότι δεν χαγιέσαι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, φίλε, κοίταξε, θα σου πω την πας αλήθεια. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Τα πρώτα χρόνια το κουβαλούσα, χανιόμουνα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν θα πάει πουθενά αυτό. Ότι πρέπει δηλαδή μερικά πράγματα να κατεβάζω το διακόπτη και να κρατάω το πολύ με τους ελάχιστους. Κάποια στιγμή δηλαδή και έκανα, καθόμουν και ασχολιόμουν με 3-4 μπαγλαμάδες και το λέω έτσι ευγενικά πολύ. Γιατί άμα δω ότι οι αμαδίστοι γράφουν 2-3, δεν είναι απλά μπαγλαμάδες, είναι και πολλά άλλα που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Αλλά λέω, αντί να ασχολείσαι με τους χιλιάδες και αυτό που έχει δημιουργήσει, θα κάθεσαι ασχολείσαι με τους 3 κομπλεξικούς. Όχι, δεν θα ασχοληθεί με τους κομπλεξικούς. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι περήφανος για το πανό τώρα το χθεσινό αυτό, τι να ασχοληθώ εγώ τώρα, τι να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο τώρα.
1: Ναι, τώρα εντάξει, αυτό είναι. Αυτά είναι τα φυσιολογικά, δεν είναι φυσιολογικά, αλλά
0: όχι, δεν μας προκαλεί εντύπωση, δεν μας προκαλεί εντύπωση, ξέρουμε τι γίνεται.
1: Και κάτι άλλο, Βαγγέλη, είχαμε πει παλιά,
0: ναι,
1: ότι τώρα που ήρθε ο Μπράντοβιτς λίγο στο μπάσκετ, για 2 δευτερόλεπτα, ίσως ο Γιαννακόπουλος έβαζε λίγο φρένο. Και δεν τον βλέπω να βάζει πολύ φρένο, δεν παίρνει χαμπάρι ο Γιαννακόπουλος. Τον βλέπω ότι συνεχίζει, δηλαδή, την κόντρα αυτή τη θέλει κι αυτός. Θυμάσαι, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι.
0: Κοίταξε, σε θέματα.
1: Κάνει λίγο πίσω, δεν το
0: ναι. Θυμάμαι που το συζητήσαμε. Θα σου πω κάτι. Σε θέματα που αφορούν διαιτητικά και τέτοια, πάντως άμα τον είδες δεν ακουμπάει τίποτα.
1: διαιτητικά και αυτά, ναι, αλλά δεν ακουμπάει τίποτα. Πάλι...
0: με τον Ολυμπιακό και με την κόντρα του κάτω, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εκεί
1: ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί το είχε, ναι. Βαγγέλη, μην καθυστερώ να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Χαρητήρια. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά. Όλα τα καλά να έχεις.
0: Επίσης, αδερφέ.
1: Να την οικογένεια.
0: Να είσαι καλά. Υγεία να έχουμε όλοι μας. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόρα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Δεν ξέρω το ποιον έχεις εκεί δίπλα, τον Πάνο. Ποιον είναι.
0: Πάνος είναι ο Μπουρνάς όμως.
2: Ο Μπουρνάς, ναι, ναι, δεν είναι ο δικός μας. Θα το καταλάβαινα με την εισαγωγή, κατάλαβες.
0: Ναι, θα είχε κανένα ζευγολατιό, θα είχε κανένα ονασουγά.
2: Είδες, Βαγγέλη μου, που είχαμε αυτή την κουβέντα προχθές.
0: Είδες
2: ό,τι είπε ο άνθρωπος. Οι αεξίδες που σου βγαίνουν και σου κάνουν, σου μας βάζουν όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές.
0: Το διόρθωσα όμως.
2: Ναι, εσύ το διόρθωσες. Λίγο να το διορθώσουν και τα παλικάρια. Γιατί άμα είναι, θα ξεκινήσουμε όλοι να λέμε έτσι. Θέλω να σου συνεχίσω λίγο, σε παρακαλώ πολύ, από εκεί. Γιατί ειλικρινά με πείραξε πολύ. Δεν θα πω όνομα, δεν θα πω τίποτα. Απλά έγινε την Πέμπτη το βράδυ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να λες. Σιγά δεν γίνανε ζημιές. Γράφει τι κάνανε. Σβήνονται. Σιγά το πράγμα. Γιατί να γίνεται θέμα. Ρε φίλε μου, το θέμα είναι το γκράφιτι. Ή αυτά που γράφανε. Δηλαδή, λίγο, ρε παιδιά.
0: Ειδικά το να είσαι Ολυμπιακός και να γράψεις τώρα αυτή την έκφραση για τα νεκρά, πραγματικά με ξεπερνάει, έτσι. Δηλαδή, με αυτό που έχει επιτύχει στον Ολυμπιακό, πρέπει να είσαι, το μυαλό σου πρέπει να έχει μέσα άχυρο. Για να γράψεις αυτό το πράγμα. Άχυρο, κανονικά.
2: Και το είπε, σου λέω, ρε.
0: Εντάξει, άστο τώρα, δεν θέλω να ασχοληθούμε. Εγώ λέω για την πράξη. Για την πράξη.
2: Ναι, αυτά τα μυαλά. Τα σβήνουμε, λέει, σιγά τι έγινε. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνεις. Να κατεβάσεις λάβαρα, να κατεβάσεις όλα τα τις φανέλες. Δηλαδή δεν γίνεται, με παιδιά. Έτσι μας δώσατε και εσείς στο Καραϊσκάκι, χωρίς φιλάθλους μας το είχατε δώσει. Να τα θυμόμαστε. Ένα δεύτερο, τώρα να μιλήσω και λίγο συνοπτικά, όχι αναλυτικά. Εμένα μου, η διατησία ήταν χάρη γενικώς και από εδώ και από εκεί. Μην μπούμε σε αυτό το θέμα.
0: Για ποιο μάτς μιλάς τώρα, για το δικό σου την ΑΕΚ ή το...
2: Για το χθεσινό.
0: Για το χθεσινό, ναι.
2: Για το χθεσινό. Μην μπούμε σε αυτό.
0: Ναι.
2: Ήτανε χάλια και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
2: Απλά, εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε Παναθηναϊκέ, πας να κάνεις κάτι καλό. Εσύ είδες στα μάτια των ποδοσφαιριστών ότι πάνε για να πάρουν πρωτάθλημα, πάνε να δώσουν τη μάχη τους. Είδες καμιά μάχη?
0: Κοίταξε να δεις. Το αν πας να πάρεις πρωτάθλημα δεν το κρίνεις από ένα παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι, μείνανε μεταξύ τα στέη. Άστο.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Η σφίχα, αυτό
0: στο χθεσινό, ναι. Ναι.
2: Για το χθεσινό μιλάμε. Ναι. Αυτό λέω.
0: Μείνανε μεταξύ τα στέη. Χθες όχι, δεν έδειξαν με την εμφάνισή τους ότι.
2: Αυτό. Να έπαιζες καλά και να χανες, να λες έπαιξα καλά. Οι συγκυρίες το κάνανε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε και για την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Λοιπόν, το επιθετικό φάουλ που έκανε ο Κουτέσα, συμφωνώ, υπήρχε επαφή, τρεις βολές και η μπάλα είναι πάλι δικιά μας.
0: Γιατί ρε εσύ, Νικόλα?
2: Συγγνώμη,
0: τι εννοείς δηλαδή?
2: Δεν παίζουμε μπάσκετ.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Τώρα, άμα το βλέπεις εσύ πέναλτι, άμα το βλέπεις ότι έκανε φάουλ.
0: Το βλέπω σε μια φάση που δεν αξίζει να την αντιμετωπίσει με ειρωνία. Νομίζω ότι είναι μια φάση η οποία από τη στιγμή που το σπρώξιμο στην πλάτη όταν παίζεις ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να το μετρήσει κανένα τι δύναμη έχει ή δεν έχει.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Το βλέπω μια φάση που είναι συζητήσιμη. Δεν τη βλέπω σαν μια φάση ανέκδοτο που την περιγράφεις. Γιατί την περιγράφεις σαν ανέκδοτο. Εγώ διαφωνώ.
2: Ακριβώς, γιατί είναι για γέλια. Εγώ το βλέπω.
0: Και επίσης νομίζω ότι είναι συζητήσιμη και στον Αϊτόρ. Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη να βγαίνει η δεύτερη κίτρινη.
2: Όχι, μα του έχει πάρει και τα πόδια από κάτω, εσύ, Βαγγέλη.
0: Εντάξει,
2: του έχει πάρει και το πόδι κάτω. Όχι μόνο πάνω που το κρατάει, του έχει πάρει και το πόδι κάτω. Πες το να το. Δηλαδή.
0: Το έδωσε το ένα, το έδωσε και το άλλο. Δηλαδή έδωσε και το ένα επιθετικό φάουλ, έδωσε και το άλλο δεύτερη κίτρινη. Θα μπορούσε και τα δύο αυτά να τα αποφύγει, τα έδωσε και τα δύο. Μπορούσε να πει ότι σφύριζε με τον ίδιο τρόπο.
2: Τέλος πάντων, ναι. Okay. Σημασία έχει ότι. Πώς το πάμε τώρα, 30 αγωνιστικές, έχουμε χάσει και το μέτρημα. Κλείνουμε χρόνο τώρα που είμαστε αίτητοι.
0: Ναι.
2: Κλείνει χρόνο. Δηλαδή γιατί έχει πάρει αναβολή το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και μου πέντε τότε ήταν 20 του μηνός, 17, 20 Οκτώβρη που ήταν με την τελευταία ήττα. Πολύ αισιόδοξος για το αυριανό, για το Champions League. Είδα την ομάδα μου ότι είναι πολύ σοβαρή και με όποιους παίχτες βάζει μέσα. Δηλαδή ποιος περίμενε ότι θα δει τον Κουτέσα μέσα. Και τον περίμενε κανένας. Τέλος πάντων έχω αυτή την τυφλή εμπιστοσύνη που έχουμε στον Νίκολιτς. Νομίζω ότι δεν μας έκανε κάποια ζημιά η διακοπή, αντιθέτως. Και προχωράμε.
0: Έγινε,
2: και
0: έγινε φίλε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Μιλάμε, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Εσύ με το αλάρμ.
3: Έλα.
0: Έλα. Κλείς το ραδιόφωνο.
3: Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Α. Με το αλάρμ είπα, δεν είπαμε το ραδιόφωνο.
3: Α, sorry, Βαγγέλη. Καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος ο Μάγειρας.
0: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις.
3: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
0: Καλά κι εγώ, μια χαρά.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ολυμπιακός, εγώ πήρα να πω ότι χθες σώσαμε τη χρονιά. Νομίζω ότι είναι γενικώς αποδεκτό αυτό και κοινό αποδεκτό ότι αν χάναμε και χθες θα αρχίζαν άλλα πράγματα, θα ήμασταν πολύ πίσω και δεν μπορείς να πιάσεις τέσσερις όταν κυνηγάς τέσσερις.
0: Θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο από πολύ νωρίς. Θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο, ναι.
3: Ακριβώς. Και δεν θα είχαμε και χρόνο, όπως είπε ένας φίλος προηγουμένως, να φτιάξουμε ομάδα. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να χτίζεται η ομάδα. Γιατί από τις νίκες χτίζεται μια ομάδα.
0: Βέβαια. Τα αποτελέσματα βοηθάνε πάντα.
3: Θέλω να πω ως Ολυμπιακός ότι ντρέπομαι για το κεντρικό πανό και ζητάω συγγνώμη από τους φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Δεν χρειάζεται εγώ, να ντρέπεσαι εσύ, αδερφέ. Τι ντρέπεσαι εσύ?
3: Όχι, αδερφέ, σαν οπαδός ντρέπομαι. Δηλαδή το θεωρώ ψευτήλα μεγάλη. Έχω γνωρίσει γκέι άντρες στη ζωή μου. Δεν είμαι έτσι.
0: Ναι.
3: Έχω γνωρίσει γκέι άντρες στη ζωή μου. Πολύ πιο άντρες από τους περισσότερους από τους
0: περιβόητους κανονικούς. Από τους περιβόητους κανονικούς, ναι.
3: Πολύ πιο άντρες και με μπαλάκια μεγαλύτερα από τους περισσότερους. Αλλά δεν έχει κανένα ρόλο. Αυτό είναι ντροπή, όπως ντροπή είναι και οι βανδαλισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ.
0: Είναι αυτό που είπα, ότι τα παιδιά αυτά, τα κολόπεδα αυτά, πέρα από όλα τα άλλα είναι και ανιστόρητοι. Γιατί το να είσαι Ολυμπιακός και να λες γαμώ τα νεκρά σας. Συγγνώμη για τη ραδιοφωνική τώρα που το λέω στον αέρα. Αλλά να είσαι Ολυμπιακός και να το λες αυτό, εγώ δεν είμαι, και σηκώνει τη τρίχα μου.
3: Ακριβώς. Όπως, πρόσεξε να δεις τώρα τι δεν μου αρέσει και θέλω να το πω, μπορεί να διαφωνήσεις.
0: Ναι.
3: Κοντά είναι κοντά και η αλητεία ορισμένων συμπεριφορών ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Δεν το λέω τώρα επειδή έγινε η φάση του ταμπόρδα ή το έτσι, αυτό το θέατρο να ακουμπάει ο Φορτούνης στον αγώνα του και να πέφτει κάτω δίθεν εμόφρυτος και να δείχνει τα χείλη του ότι του δώσε μπουλιά, είναι εξίσου αλητεία. Δεν θέλω να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, είσαι Παναθηναϊκός.
0: Είναι άλλο επίπεδο, γιατί γι' αυτό νομίζω ότι, επειδή με ακούς, το λέω ότι και οι ποδοσφαιριστές φταίνε, γιατί όταν νιώθουν το οποιοδήποτε άκυγμα το έχουν κάνει λύσα κι αυτοί. Έτσι, στην προηγουμένη περίπτωση το έκανε τα μπόρδα. Οκ, okay, ναι.
3: Έτσι, ο Ρέτσος δεν έπρεπε να κάνει στην Εθνική. Στην Εθνική που τον έκανε και ο γιο ο Γερμανός και του βγάλε τα μάτια. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή. Θυμάσαι τι λέω.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι λέω. Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή. Τέλος πάντων, Βαγγέλη, καλά όλα, μπράβο, όπως και ο προηγούμενος φίλος, συγχαρητήρια για σένα. Μας ξυπνάς ωραία και δίνεις ένα τόνο σε όλους τους φιλάθλους, προσπάθησε να το συνεχίσεις, ότι εντάξει ρε παιδιά, ένα παιχνίδι είναι. Δεν είναι η ζωή μας.
0: Και δίκιο, έχουμε νομίζω που πάμε με αυτό το στυλ. Δεν έχουμε δίκιο. Αυτή είναι πραγματικότητα.
3: Βέβαια, η ζωή μας είναι η επικοινωνία μας, ο έρωτάς μας, τα παιδιά μας, τη δουλειά μας. Δεν είναι αυτό, είναι η διασκέδαση.
0: Είναι η διασκέδαση και είναι η πλάκα. Σήμερα να πειράξουν Ολυμπιακοί τους Παναθηναϊκούς και προχωράμε. Έτσι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο για την
3: Ελλάδα. Μπράβο, δηλαδή είναι η καλύτερη αφορμή για να κάνεις πλάκα.
0: Έτσι. Έγινε, ρε.
3: Γεια πολλά, καλή Δευτέρα.
0: Καλή εβδομάδα, γεια. Παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτά και ερχόμαστε να συνεχίσουμε τηλέφωνα.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν βλέπω διάθεση εδώ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Α, πολύ ωραία. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σταύρος από το δρόμο αυτή τη στιγμή, γενικά από Περιστέρι.
1: Ναι.
2: Και μόλις περνάω και από το φίλο στον Πενιρλή.
1: Το Γιωργαρά, πάτα μια κόρνα.
2: Ναι. Δεν μπορώ να φάω τώρα, το έχουμε γυρίσει στη διατροφή, κατάλαβες.
1: Ούτε πρωινά.
2: Καταπληκτικό Πενιρλή όμως.
1: Ούτε πρωινά, ούτε το πρωί. Και το πρωί...
2: Εδώ 10 η ώρα ξεκινάμε. Αυτές οι διαλυματικές και αυτές οι νέες τάσεις.
1: Τέτοια θέματα, ναι. Μάλιστα.
2: Καλά, δεν έχω κανένα φοβερό θέμα. Φανταστείς, απλά για να μην έχω ξεκινήσει.
1: Όχι, θέματα εισαγωγικά εννοώ, ρε. Τέτοια σιγά τα
2: πρώτα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τα θερμότατα συγχαρητήρια για την εκπομπή, για σένα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, καταρχάς.
1: Είσαι ο τρίτος, είμαι Ολυμπιακός. Παιδιά, τι να σας πω, δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
2: Όχι, δεν το συζητάω. Εγώ καταρχάς έχω σταματήσει να και να ακούω και να διαβάζω διάφορα site και να βλέπω εκπομπές. Είτε είναι δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν τη δική μου ομάδα, γιατί συχαίνομαι γενικά το όλο αυτό το μη αντικειμενικό. Οκ, καταλαβαίνω το ότι υποστηρίζεις μια ομάδα και θα έχεις μια άλλη, ας πούμε, λίγο αντιμετώπιση προς την ομάδα σου, αλλά δεν...
1: Το ξέρεις και από τη δουλειά σου ότι ο καθένας πορεύεται με τις αρχές του. Έτσι τώρα ο καθένας δεν μπορεί να κρίνω τον κάθε άνθρωπο. Εγώ προσπαθώ στη δικιά μου δουλειά να είμαι αυτός που πρέπει. Τώρα από εκεί και πέρα.
2: Ναι, όχι. Δεν το συζητάμε, εννοείται και, και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θέλω να στείλω έξω τοξικότητες, διαιτησίες. Γενικά δεν ασχολούμαι ποτέ. Δηλαδή η μόνη φορά που πραγματικά πειράχτηκα πάρα πολύ ήταν με εκείνη την κόκκινη πέρσι που είχαμε πάει στην Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, εγώ δεν θα
1: χάναμε. Του έσελες.
2: Ακριβώς του έσελες, ναι. Γενικά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ασχοληθώ, αυτός είναι κάτι τόσο κραυγαλαίο.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω, λοιπόν, επειδή η γυναίκα μου είναι Παναθηναϊκός και είναι Παναθηναϊκός με διαρκείες και τέτοια, εγώ μου το αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό και υπάρχει έτσι μια
1: ωραία φάση.
2: Ναι. Αλλά είναι γυναίκα με γνώσεις, δηλαδή...
1: Άμα μου λες με διαρκείες και τέτοια...
2: Με παιχνίδια, ναι. Λοιπόν, οπότε έχει και λίγο γέλιο φάση στο σπίτι κάποιες φορές.
1: Καλά είστε.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μετά από 17 χρόνια που είστε περίπου Παναθηναϊκός χωρίς πρωτάθλημα, εγώ όσο περίεργο για να ακούγεται, εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ που ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική πλέον φέτος και παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ θέλω να έχω ένα δυνατό αντίπαλο, δεν ξέρω αν ακούγεται κλισέ, αλλά όντως εγώ θέλω να έχω ένα δυνατό Παναθηναϊκό απέναντί μου. Εντάξει, στα ντέρμπι βέβαια σπάνια θα γίνει κάποιο πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά εμένα όλος αυτός ο ανταγωνισμός και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ίσως είναι λίγο πιο αδύναμος από τις προηγούμενες χρόνια.
1: Θα το δούμε αυτό, βέβαια... γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει και Ευρώπη και μουλοχτά. Σήμερα ας πούμε θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό.
2: Σήμερα μπορεί να είναι.
1: Ναι, μπράβο, έτσι. Δηλαδή, όποιος τον βγάζει απ' έξω λάθος κάνει για μένα. Πολύ μεγάλο.
2: Ναι, όχι, έχουν σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι είναι γενικότερα αναβάθμιση και για το πρωτάθλημά μας που ήταν, είναι ακόμα υποτιμημένο αρκετά και υποβαθμισμένο.
1: Ναι.
2: Αλλά είμαστε τουλάχιστον νομίζω σε ένα
1: καλό δρόμο.
2: Καλύτερο δρόμο
1: ναι.
2: από τις προηγούμενες χρονιές. Όπως δεν μ' άρεσαν και καθόλου κάποιες δηλώσεις που έκανε ο δικός μας ο Γουστάβο Σά. Δεν ξέρω αν τις διάβασες πριν κάποιες μέρες ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι...

0: Και βραδιά πες που Βαγγέλης, προχωράμε.
1: Έχει δει πολύ καλές βραδιές, έχει δει και πολύ κακές βραδιές, οπότε ναι. Δεν είναι παλικό βάλετε. Ναι. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά.
0: Είναι
1: ένα
0: ψυχρυμή.
1: Παιχνίδι που είναι από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι έχασε στο κάτω-κάτω. Δεν έχασε από το Λεβαδιακό το φετινό. Να πεις ότι όλα καλά.
0: Έγινε, ναι, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι είμαστε στα 29-30 πλέον, άρα από στιγμή σε στιγμή θα πέσει δελτίο. Διαβάζω κανένα δύο μηνύματα και όταν έχουμε το δελτίο θα μου πει ο Πάνος να πάμε στη σύνδεση με το Sky. Καλημέρα, Πέδε Ηλία, θέλει από το εξωτικό 242. Η φάση με τον Ορτέγκα είναι νωρίτερα φάουλ τετέι. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Φάση πυρόλα τετέι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει offside. Διαφορετικά πρέπει να έχει δώσει φάουλ. Φάση Ορτέγκα τετέι. Ο τετέι σε κάθε πιάσιμο μπάλα από τον Ορτέγκα πήγαινε και τον Έσπρον. Το ίδιο κάνει και στη φάση που λέτε. Το σπρώχνη υπάρχει φάουλ στον ονοφύλακα. Φάση Αντίνο υπάρχει δεύτερη δικίτρια που δεν δίνει, άρα δεν θα έπαιρνε τη δεύτερη ο Σάλιακα. Ο Βαγγέλης. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ νίκη μωρέα μπάλα με τον Όφη, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ κακός ο Ουναή. Η πρώτη κάρτα στον Αντίνο που το έκαναν φάουλ και πήρε κάρτα ήταν αστεία. 7 κάρτες για μισό παίκτη του Παναθηναϊκού και επέτρεψε το δυνατό και σε πολλές περιπτώσεις αντιαθλητικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι όμορφη εικόνα το γήπεδο Άνφιλτ. Άσχημη εικόνα η ομάδα της Λίβερπουλ. Κακός ο Παναθηναϊκός. Εύχομαι γρήγορα ανάκαμψη και πάμε στον Sky να συνδεθούμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
2: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκεκριμένο στήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζωζούνη μου εσύ!
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλή δύναμη στην Κατσαγκαρό Δευτέρα, στο πρωινό της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας Big Win Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τη γνωστή διαδικασία sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live, live 24. Και βέβαια η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Σας περιμένουμε στο Facebook να δώσετε το like, να συμμετέχετε στην παρέα και να διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας όπως τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλαρε. Κακό το τέρπι παρά μόνο ένταση. Καλή τύχη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ομάδες μας, Γιώργος Τραυλικός. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Για ρώτησε τον κύριο Μπουρνάλη, πώς λέγεται η μελισσούλα που δεν κάνει μέλι. Δεν ξέρει. Σούλα. Όχι, Παναγία μου. Με τη συλλήψη που είχε ο Πάοκ συγκεκριμένη στιγμή τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ήταν όλα λέει άνω κάτω διοικητικά ποδοσφαιρικά, λέει ο Βασίλη για πριν που το ρώτησα. Δεν πάβει να είναι ντέρμπι, Βασίλη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι ΑΕΚ, αλλά χθε σφάξιμο του διαιτητή στον Παναθηναϊκό, λέει ο Αρτούρ. Άσχετο, λέει. Καλημέρα, σα λέει από τον ευτυχώ σα ακούω. Καλή εβδομάδα, καλή γκρίνια. Άσχετο, λέει, πότε ξεκινάει ο δακτύλο. Ο δακτύλος πότε ξεκινάει, κάτσε να το γκουγκλάρω μια. Περίμενα να δω. 12 έως 26 Οκτωβρίου λέει αναμένεται να επιστρέψει. Άρα σήμερα ρε. Δεν βλέπω οριστικό. Είδα απλά ότι λέει ότι πιθανόν μεταξύ 12 και 26. Θα ξανακοιτάξω μετά καλύτερα, ρε εσύ Χριστό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγελάρα μου. Δίκαιο πήρε χθες η ομάδα μου. Για να δω όμως τώρα στο Βελοντρόμ πάλι χωρίς εκτρέμ θα πάει. Άλλο ρυθμό θα έχει εκεί. Πολύ τρέξιμο χθες ο Φορτουνάρας. Φιλιά στον αδερφό μου, τον Γιαννάρα, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Θοδωρής. Ο Ισάκλη, καλημέρα, Μάγκε, Βαγγέλη. Εγώ θα προσθέσω. Ας είμαστε γραφικοί. Καλημέρα, Ισάκ μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όμορφη παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο ΑΕΚ, ο Νικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς τον Τούκη που πάλι πήρε μετάλλιο εκεί στα ξυλίκια. Βαγγέλη λέει ότι τα Λάβαρα κατέβηκαν δεύτερο Ολυμπιακός, αλλά ο Αγγελόπουλος που το δέχτηκε. Ντροπή και προσβολή στην ιστορία της μπασκετικής ΑΕΚ, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, παιδιά. Αναγκαία νίκη για την ομάδα μου. Σκληρή ομάδα πλέον. Ο Παναθηναϊκός για το πανό αποτελεί σύνθημα της ομάδας, όμως θα μπορούσε να είναι κάθε άλλο από τα τόσα κατά το συγκεκριμένο. Ας μην αμαυρώνουμε όλο το γήπεδο για 5-10 λαλάκιους. Καλή εβδομάδα, λέει ο Χρήστος. Μα το ξεχωρίσαμε αυτό, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά μπράβο στο Σίγαυρο που μίλησε για την εκπομπή μας και σε ένα Βαγγέλη. Συμφωνώ μέχρι κεραίας για τα όσα είπε για την εκπομπή, λέει ο Στράτος Ποδηλάτης. Σε θέλω, όσο για το Λαμέλα Κορατή θα πρέπει να το πάρει αλλιώς. Παρασύρεται, λέει ο Στράτος. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλές εκπομπές, Δημήτρης Πετρούπολη. Γεννημένος Παναθηναϊκός, η ομάδα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο κήπεδο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα, λέει ο Δημήτρης. Βαγγελάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λεβέντη. Μόνο Παναθηναϊκός, τα φιλιά μου στον Τέο Αμφιάλη. Γιάννης Κάλυμνος, Νίκια. Βαγγέλη, μακάρι λέει, να έχουμε τέτοιες ήττες μόνο στη ζωή μας, λέει ο Νίκος. Εν τω μεταξύ, αν χάσει ο Ολυμπιακός από ΑΚ και ΠΑΟΚ που είναι το φυσιολογικό με την μπάλα που παίζει, θα λέμε ότι τελείωσε η χρονιά ή όχι, λέει ο Νίκος. Νερατζιά, σταμάτα να πληρώνει κόσμο να σε αποθεώνει, λέει ο αδερφός μου ο Κώστας Νερατζακικός. Ναι, αυτό κάνω, Κώστα. Βαγγέλη, διαφάση λέει, έγινε στο Liverpool City. Απευθείας κόκκινη για τη φάση των Τετέ. Ο φίλος ξεχνάει, βλέπω για την αλητία ποδοσφαιριστών. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια απορία. Όλοι αυτοί που βρίζουν μάνες νεκρά, δεν ξέρω τι άλλο πέρα από το ερμητικό της υπόθεσης, δεν έχουν συναστραφεί ποτέ με κάποιο φίλαθλο παδό άλλης ομάδας. Συνάδελφο, φίλο, συγγενή. Γιάννη, τι να σου πω, ρε φίλε. Δύσκολο το βλέπω να συναστρέφονται με άλλους. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, με αυτήν την οτροπία που έχουν οι παίκτες. Αλλά 16 χρόνια θα περάσουν, λέει ο Αχιλλέας Παλόφαλιο 13. Αχιλλέα, πολύ αυστηρός, παρά είσαι αυστηρός. Τον ΟΑΕ τον πήραμε για τα ντέρμπι, λέει, και για Ευρώπη και όχι για Καλαμάτα και Αστέρα. Χθες πολύ soft. Καλημέρα, Βασίλης. Αλφα Λαϊκή Αγορά Πυραιός. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Κακή ομάδα χθες. Δεν ήταν πολύ παίχτες στο κλίμα του αγώνα. Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια. Αυτά τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Εν τω μεταξύ, λέει, αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας τους έχει χτυπήσει τον Ντετέι στο κεφάλι με την μπάλα. Το έχει κάνει ο Ντραγκόφσκι στις αίρες και πάρει κόκκινη, λέει ο Λεωνάρδος. Το καταλαβαίνω απόλυτα τον κύριο ακούγοντας το στεναχωρημένο το γιο μου λέει που πολύ στεναχωρέθηκε που έχασε ο Παναθηναϊκός παρά ότι κέρδισε η ομάδα μου. Τι είναι η μάνα, λέει η χαρά, η Ολυμπιακτζό. Καλημέρα, Νίκος και Σαριανή. Χθες είδαμε στο ντέρμπι αυτά που πιστεύουμε για τις δύο ομάδες και για συγκεκριμένους παίχτες. Γενικά το θέαμα φτωχό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι 8 στα 10 ντέρμπι που παίζει ο ΠΑΟΚ έχουν αρκετά γκολ και θέαμα. Στο ΑΚΑ ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες κέρδισε και πέναλτι και έβαλε και γκολ. Χθες ο Παναθηναϊκός με 11 δεν μπορούσε να κάνει ούτε ευκαιρία, λέει ο Νίκος.
Καλημέρα, Βαγγέλη. Μην ξαναχτυπήσει κανένα στο Ρέτσο, λέει, και επανέλθει στι εργοστασιακέ ρυθμίσει. Πάλι Μαλτίνη, λέει ο Νίκο. Όχι, Χριστό, όλα καλά, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και η Ελένη Χαραραμπούδη επιστρέφουν στον Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, στις 10.30 το βράδυ, και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκη Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμφιές, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθινο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κωμικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές.

Λοιπόν, πάμε σήμερα να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Στις 3 παρατέρα το Πανιώνιος ΠΑΟΚ για τη δεύτερη κατηγορία, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β. Super League 2 δηλαδή, ΕΡΤ 2 στις 3 παρατέταρτο. 6 ώρα το απόγευμα το μάτς που ολοκληρώνει την αγωνιστική και με το οποίο ο ΠΑΟΚ με νίκη φτάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, 6 ώρα στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM 94,6. 7.30 Αταλάντα Βενέτσια Ματζέντα Sport 2. 10 παρατέταρτο το Ρήνο Ουντινέζε Ματζέντα Sport 1. 10 ακριβώς Λεβάντε Σεβίλη Ματζέντα 3 League. 10 ακριβώς Coventry Newcastle Premier League στο Nova Sports Premier. Και από μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι. Α, υπάρχει ένα μάτς δεύτερη κατηγορία, Elite League, 8 η ώρα μαχητές σοφάδες στην ΕΡΤ2. Hardball, 5 η ώρα Αθηναϊκός Χάνθη για το πρωτάθλημα των ανδρών στην ΕΡΤ2. Και 6 η ώρα Derby Ολυμπιακός ΑΕΚ πρωτάθλημα ανδρών στο Mega News. Στο Hardball αυτό. Αυτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 48 μετά τις 7. Πάμε να δούμε ένα-δύο μηνυματάκια. Ευάγγελε, πέρασε μου, λέει, με Άιρις ένα 20 ευρώ και βγαίνω καπάκι στον αέρα να πω στον κόσμο επιχειρήματα γιατί είσαι ο κορυφαίος δημοσιογράφος σε όλο τον πλανήτη. Δεν θέλω, Γιάννη. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Με γεια, λέει ο γίγαντας Θοδωρής, ο φίλος μου στα Ιωάννινα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργος Πανιωνέρα. Καλυθέα. Συγχαρητήρια στο γυναικείο Βόλο για την κατάξυση Super Cup. Μια είδηση που έμεινε στα αθλητικά site για λίγο. Αν το έχει κερδίσει κάποιο από τις μεγάλες, θα υπήρχαν πρωτοσέλιδα. Άντε να γυρίσει και στο ποδόσφαιρο η αγωνιστική εικόνα, λέει ο Γιώργος ο Πανιωνάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή υπάρχει πολλή κουβέντα για τα λάβαρα της ΑΕΚ, θα ήθελα να πω, λέει, τη γνώμη μου και χωρίς να γνωρίζω κάτι, μπορεί να είμαι και λάθος. Το ματς ήταν για την Ευρωλίγκα και ίσως ήταν δική τους εντολή να κατέβουν, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά, αλλά θα μας τρελάνε, ρε φίλε, πάνε να κάνουν το άσπρο μαύρο. Αδικήθηκε κατάφορα σε δύο φάσεις. Που αν ήταν, λέει, κατά του Ολυμπιακού, τώρα θα βγάζαν ανακοινώσεις και θα λέγανε παράγκα του Παναθηναϊκού και δώσει το πρωτάθλημα με προεδρικό διάταγμα. Έλεος, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλους. Ο φίλος μου ο Σωτήρης με την καθημερινή του φώτο από τη Σαντορίνη, από το ξημέρωμα. Την αγάπη μου, φίλε. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Προθέλουμε τον Καρανανία Σουλαράκη, στέλνει ο Χρυστάρας Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται με το Λεβαδιακό. Να μου πεις τι θες για το Λεβαδιακό, τι θέλω για το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, για να δείτε τι είναι το άτιμο το ποδόσφαιρο, έτσι. Πέρυσι έσπασε όλα τα ρεκόρ στη συγκομιδή του στη μεγάλη κατηγορία, πραγματοποιώντας πραγματικά μια ονειρική πορεία. Το καλοκαίρι τα άλλαξε όλα. Το αποτέλεσμα ποιο? Μετά τη χθεσινή του ήττα από τον Ηρακλή στο Καφταζόγλιο, η ομάδα της Βιωτίας, ο Λεβαδιακός, συμπλήρωσε 6 αγωνιστικές χωρίς γκολ. Αυτό ασφαλώς είναι μια πολύ κακή επίδοση και ισοφαρίζει το αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε από το 2002-2003, πριν 23 χρόνια, η ομάδα της Παναχαϊκής, όταν μετά από 6 παιχνίδια σε εκείνη τη σεζόν είχε γνωρίσει ισάριθμες ήττες χωρίς να πετύχει γκολ. Και πάλι και οι 5 ήττες και οι 5 αγώνες χωρίς τις πρώτες 5 αγωνιστικές, και αυτό ήταν πολύ κακή επίδοση. Φανταστείτε ότι έχει σημειωθεί από τον Πειραιώ το 75-76 και από τη Ρόδο στο 1979 με το 1980, έτσι. Για να καταλάβετε για πόσο κακή είναι η επίδοση, ο Λεβαδιακός πραγματικά που δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Και αυτό γιατί για μένα έχει να κάνει παραπάνω με το γεγονός ότι τα ξύλωσε όλα. Σε βαθμό κακουργήματος, θα το πω έτσι. Μου λέει εδώ ο φίλος, λέει, καλημέρα, ο δακτύλος ξεκίνησε πέρσι 20 Οκτωβρίου, οπότε φέτος πάει για 19 ή τις 26. Μάλλον έτσι πάει, γιατί σήμερα δεν υπάρχει κάτι, το τσέκαρα παντού, δεν υπάρχει κάτι σε ισχύ και αυτή η εβδομάδα είναι έτσι. Άρα από την άλλη Δευτέρα ή τη μεθεπόμενη, σε μία από τις επόμενες δύο Δευτέρες, θα έχουμε τη ρύθμιση του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Ό,τι αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, τον πρωταγωνιστή τη θέση αγωνιστική και νικητή του μεγάλου αιώνιου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι όπως διαβάζω εδώ στο sportfm.gr, ο Ρέτσος έγινε ο πρώτος αμυντικός μετά το 23 που με δικό του γκολ έκρινε ντέρμπι. Είχε ξανασυμβεί σε ένα βράδυ όχι τόσο ιδιαίτερο για τον Ολυμπιακό, αλλά πολύ ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό, όταν ο Ρέαμτσουκ το 23 το Μάιο είχε πετύχει ένα γκολ που είχε στερήσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό σε εκείνη την νίκη του Ολυμπιακού. Ρεκόρ και για τον Φορτούνη μεγάλο, έφτασε τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι 2-34 είναι στη Super League, 40 στο κύπελο και 76 στην Ευρώπη. Μπροστά του έχει τον Αναστόπουλο που έχει ένα μάτς παραπάνω, 351, κάτι που θα το περάσει πολύ γρήγορα, και μετά βάζει πλώρη για να περάσει τον τέταρτο Ανατολάκη που έχει 364. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικά το ντέρμπι, ήταν το 150ο για την Αλφα Εθνική Σούπερ Λίγκα ανεξαρτήτως έδρας. Με αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έφτασε 56 νίκες, 38 είχε ο Παναθηναϊκός και 56 μάτσες ισόπαλα ανεξάρτητα της έδρας, αυτό το στατιστικό στοιχείο. Τρομερή και αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στα στημένα και το Σάββατο με τον Όφη, η ΑΕΚ η οποία κάθε corner penalty και γενικά έχει μια τρομερή επίδοση, καθώς ένα ποσοστό 35% των γκολ της προέρχεται από στατικές φάσεις. Έτσι είναι πολύ μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο το νούμερο αυτό για την ΑΕΚ.

Και να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό είχε και μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι, καθώς εμφανίστηκε ο άτυχος της φετινής σεζόν, ο Αγίου Μπελκαμπή, με τις πατερίτσες, έκανε τη βόλτα του στο γήπεδο, τα είπε και με το Ρέτσο και τους υπόλοιπους και φυσικά γνώρισε την αποθέωση ο πολύ άτυχος πραγματικά της φετινής σεζόν, ο Αγίου Μπελκαμπή, που είναι υποχρεωμένος πλέον να βλέπει την ομάδα του ως τραυματίας. Περαστικά στον άνθρωπο να πούμε και με το καλό επιστροφή στα γήπεδα.

Μου λέει ο Νίκος, λέει, αν ο Φαλ τραυματίστηκε πάλι. Δεν έχω εικόνα για κάτι τέτοιο. Πού να τραυματίστηκε? Δεν έχω καμία εικόνα. Και ο Γιώργος θέλει την επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική δεν έχει κάποιο έτσι. Έχει βάση ονομάτων. Μετά από πολλά χρόνια γίνεται ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Έτσι, αυτό μπορούμε να πούμε. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι σήμερα 6 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα για να κλείσει η αγωνιστική. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν το πρόγραμμα έχει ως εξής: Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά Άρης, ΠΑΟΚ Ηρακλής και αναβολή έχουμε στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ έκανε χρήση του δικαιώματός της να πάρει αναβολή μεταξύ των ευρωπαϊκών αγώνων. Είχε ζητήσει αλλαγή με τον Προμηθέα, μου λέει ο Νίκος. Δεν ξέρω, Νικόλα, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και αποκόπωση, διότι είναι καιρό έξω. Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα το είχαμε μάθει τουλάχιστον.

Σε άλλα νέα, μπορεί τις τελευταίες μέρες ο Κριστιάνο να έχει έρθει έτσι στο επίκεντρο λόγω της ιστορίας εκεί με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας κτλ. Αλλά βέβαια αυτό δεν αλλάζει το κομμάτι της αυτοπεποίθησης από τον Κριστιάνο, που δεν περιμένει τους άλλους να τα πούν. Θέλει να τα λέει ο ίδιος, ο οποίος παραγόρησε μια συνέντευξη στο πορτογαλικό CNN και είπε ότι είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών. Τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Άντε γεια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τόσο ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτά αδέρφια και για σήμερα, στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας και της καινούργιας εβδομάδας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας. Το φίλο μου τον Πάνο τον Μπουρνά που ήταν στα δέξια τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά τα καλούδια. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά. Το έχεις δει Μαράκι, είναι εντάξει Μαρία, γιατί ήταν λίγο με την υγεία της την Παρασκευή και δεν ήταν εδώ. Κανονικά είναι τα παιδιά μαζί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά, του από εδώ, τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Μα ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
3: Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολί.
7: Ποιο βολί?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά του Τουντίλης Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος Ελαμπέτ 3-2. Ικανοποιημένος ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δίκαιη νίκη αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας. Έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο Αντίνο, τόνισε ο Βάσκος. Δείξαμε με μεγάλη διαφορά ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ. Τα λόγια του Ρέτσου που μετέφερε τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη στους συμπαίκτες του μέσω επικοινωνίας με βιντεοκλήση. Ως μια μεγάλη απογοήτευση χαρακτήρισε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό Τζέκοπ Νίστρουπ. Ήταν μια ηλίθια ήττα. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Υπογράμμισε ο Δανός. Χάσαμε πολλές μονομαχίες. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Τα λόγια του Φαν Ντρόγκελεν. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει στις 6 ώρα ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα. Παρουσία του Γιώργου Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία εν ώψη του ματς. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ξανά ο Ντεσπόντοφ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί του Όφη. Αγώνα δρόμου θα κάνει για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς ο Βάργκα που θα έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη City, εκτός μάχης ο Στρακόσα. Μόνοι μας βάλαμε σε διαδικασία άγχους τους εαυτούς μας το σχόλιο του προπονητή του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου μετά την επικράτηση επί του Βόλου Ελαμπέτ. Έξτρα πρίμα από τον ισχυρό άντρα του Ηρακλή Παναγιώτη Μονεβασιώτη μετά τη νίκη του Γυραιού απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένο των θυρών Σάνελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της στοίχημα GBL. Η Βαλένθια ιτήθηκε 89-86 από την Μπαρσελόνα εκτός έδρας για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 48 ώρες πριν την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Μαρκό νίκησε 1-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ στο πρώτο φετινό μάτς στη φυσική της έδρα και διατήρησε το απόλυτο ξεφεύγοντας το συν 7 από την αντίπαλό της στο πιο σημαντικό μάτς της έκτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Ακτορ Β 1-1, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Στις 11 το πρωί μαθαίνουν τις αντιπάλους στους ομίλους του Champions League οι γυναικείες ομάδες πόλο των Ολυμπιακού, Εθνικού και Βουλιαγμένης. Η Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield στο σημαντικότερο μάτς της έκτης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Λάτσιο νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την έκτη αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Κόμο Ρώμα 0-0 και Καλιάρι Γιουβέντους 1-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια που ξεχώρισαν. Για την 8η στροφή της Λα Λίγα, Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 3-2, Μπέτις Οσασούνα 5-2 και Σανταντέρ Βαλένθια 2-2. Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1 στην αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η προσεχής αντίπαλος του Όφι Ρεν συνέτριψε 4-1 την Οσέρ, ενώ εκείνη του Ολυμπιακού Μαρσέη επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Τρούα για την 6η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
20: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
21: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
20: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
22: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
20: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
23: Είναι η Ευρώπα
1: Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπη είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπη. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
22: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
24: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

1348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή βδομάδα όλο δικά σου μάτια μου με τον υπέροχο Γιάννη Πουλόπουλο σε μουσική Μίμη Πλέσα. Σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, γεννήθηκε το 1924 και έφυγε πριν από 1,5 χρόνο κάπου εκεί. Άφησε όμως ένα τεράστιο πλούτο τραγουδιών μοναδικών, ξεχωριστών, να τα ακούμε και να μπαίνουμε στη ζωή ο καθένας με την οπτική που έχει. Όλα δικά σου μάτια μου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, όλα δικά σας, την ενημέρωση, το ΠΕΦΕ Μιράνα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, ναι. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα που τραγουδούσε ο Διονύσης ο Σαββόπουλος. Τώρα γιατί αλλάζω ημερομηνίες και ονόματα. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες από Ρόδο 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, μας ακούτε παντού και μας διαβάζετε επίσης παντού. topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Καλά, χθες ναι, είχαμε μια ήττα ως Παναθηναϊκή. Τι να κάνουμε, το ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω. Κοιτάζουμε μπροστά. Έβλεπα το πρωί το φουνέρι που έκαναν στο Γιάννη τον Κολοκυθά στο Open. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Ενεργειακή εκεχηρία ανακοίνωσε ο Τραμπ, αδειάζοντας το Ζελένσκι. Βεβαίως ακόμα το τοπίο είναι εντελώς θολό. Στην Ελλάδα οι κακομύριδες κατά χάρη Θεοχάρη, δηλαδή η πλειοψηφία των Ελληνών πολιτών που αγκομαχούν, συνεχίζουν να ανεβαίνουν την ανηφόρα της ακρίβειας των αυξήσεων και η κυβέρνηση χαριεντίζεται. Αύριο θα ανακοινώσει άλλα μέτρα. Και βεβαίως η ζωή έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις ανυπόφορη. Κάποιοι εργαζόμενοι ζητούν να σταματήσουν τη δουλειά τους νωρίτερα από το κανονικό, γιατί δεν αντέχουν το μεταφορικό κόστος, το κόστος της βενζίνης, του πετρελαίου. Αυτά έγραφε χθες ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης ο Εγγλέζος. Και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα μας. Η κυβέρνηση να βγατίζει στα δημόσια ταμεία με το ΦΠΑ, με τις αυξήσεις, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν ιδρώνει το αυτί της. Πρέπει όμως να ιδρώσει το αυτί των Ελλήνων πολιτών. Προφυλακίστηκε, αν σας ενδιαφέρει, νωρίς το πρωί ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο τελευταίος, αυτόν τον μπουμπούκι με τη σύζυγό του, για το σκάνδαλο σε βάρος του ΕΦΚΑ, για τις απάτες, να το πω καλύτερα. Ο Ανδρουλάκης βρέθηκε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, Παρασκευή και Σάββατο στο Καστελόριζο. Την Παρασκευή θα πάει κι άλλος αρχηγός του ΚΚΕ, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Θα περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Καλά, εκεί στην Ελλάδα ας μαζευτούν λίγο. Ας μαζέψουν λίγο ορισμένους. Εντάξει, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν λέξεις. Είναι βλάξο, Ανδρουλάκης. Εντάξει, πες τον ανεπαρκή, πες τον δεν ξέρω πώς. Βλάκα όμως, εντάξει. Και μετά αισιοδοξούν αν βγουν και αυτοί πρώτο κόμμα ή δεύτερο, δεν ξέρω τι, ότι θα συνεργαστούν. Εντάξει, είπαμε τώρα. Είπαμε, μας κάνετε ανθρώπους περισσότερο συμπαθείς από ότι είναι. Δύσκολα τα πράγματα για την Αμερικανίδα πρέσβυρα την Κιλφόιλ. Ας πρόσεχε. Ιδιωτικά τζετ Ελλήνων επιχειρηματιών, διακοπές, $100,000. Ο Τραμπ και ο Ρούμπιο, σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα, εξετάζουν το ενδεχόμενο της αποπομπής της από τη θέση της, του πρέσβη στην Ελλάδα. Αυτή η κυρία, τώρα να είμαι προσεκτική στις διατυπώσεις μου, ήρθε και νομίζει ότι κρατάει τον πάπα από το ράσο, να το πω έτσι κομψά, έλεος. Οι εποχές του Purifoy έχουν τελειώσει, αν δεν το πήρε χαμπάρι αυτή η κυρία.
και είναι αρκετά προκλητική. Μόνο που τη βλέπεις αντιλαμβάνεσαι περί τίνος πρόκειται. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τη χαίρεται ο κύριος Αργυρός. Ναι, τώρα θα δούμε. Αν τη χάσει τι θα γίνει. Και οι υπόλοιποι που πάνε και υποκλίνονται. Να πάτε να υποκληθείτε κάπου που να έχει αξία, το καταλαβαίνω. Να πάτε όμως και σε τέτοιες περιπτώσεις, λίγο ρεζίλι γίνεστε όλοι μαζί. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα καθημάς. Έχουμε μια σχετική ηρεμία πριν την θύελα. Ο πόλεμος μεταξύ περιφέρειας ΔΕΗ Άρκεδη που μου μένεται. Μες στη βδομάδα θα έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Τι άλλο είχαμε μια σημαντική βράβευση στην Ευαγγελία Παυλού. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί της, να τη συγχαρούμε. Χαιρόμαστε με τέτοια βραβεία σε άτομα δυνατά που έχουν αποδείξει ότι τις δυσκολίες τις κάνουν ευκαιρίες στη ζωή τους. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρά σιγά σιγά, 19 λεπτά μετά τις 8. Ο καιρός είναι, όπως τον βλέπω από το παράθυρο του Top FM, είναι ηλιόλουστος, έχει κάποια συννεφάκια, αλλά αύριο λέει θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, γι' αυτό πάρετε τα μέτρα σας. Ήδη εγώ από χθες σκούπισα το πίσω μπαλκόνι του σπιτιού μου που πέφτουν φύλλα βελανιδιάς, ωραίο πράγμα η βελανιδιά. Ομορφαίνει την περιοχή μας όσο τις έχουμε ακόμη, γιατί σε λίγο σιγά σιγά εξαφανίζονται από το κτίσιμο. Έχουμε οργασμό, ναι, κτισίματος και στην περιοχή μας. Ωραίες οι συνοικίες, αλλά σιγά σιγά δεν θα θυμίζουν κάτι από αυτό που ήταν όταν ξεκίνησαν. Θα μου πείτε, η ζωή προχωρά. Καλημέρα, καλημέρα, 20 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε σήμερα από το λιμάνι μας, να δούμε πώς πάει η κίνηση, ειδικά των εμπορευμάτων, μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Blue Carrier 2. Τώρα νομίζω ότι έχει μπει το αδερφάκι του, όπως ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα, το Blue Carrier 1. Να δούμε πώς πάει η κίνηση με τα εμπορεύματα. Βεβαίως το πρώτο που πήρε φωτιά έχει απομονωθεί και ήδη έχει ανατεθεί σε εταιρείες, έχει ανατεθεί το άδειασμα, αλλά θέλει χρόνο από ό,τι πληροφορούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσιο Κολοσσός, τον κύριο Κώστα Στυλιανού, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Στυλιανού, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας, κύριε Βαγιανάκη.
0: Τι γίνεται, η μεταφορά εμπορευμάτων έχει αποκατασταθεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ομαλοποιείται πλέον σιγά σιγά. Το θέμα είναι αυτό που λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, να ολοκληρωθούν και τα δρομολόγια των πλοίων. Έτσι. Ναι. Την Παρασκευή είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Ασπράκη και τον κύριο Μούγκρο. Πέθηκαν όλα τα προβλήματα στο τραπέζι. Η διαβεβαίωση είναι ότι ήταν το τελευταίο δρομολόγιο σε νυχτερινό το Σάββατο προς Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και από σήμερα που μιλάμε πλέον θα έρχονται τα καράβια πρωί. Δηλαδή και το Ρόδο που μπήκε στη γραμμή και παίρνει πάρα πολλά εμπορεύματα μέσα, πάρα πολλά τράκτορες, θα έρχεται από το πρωί.
0: Ναι, οπότε δηλαδή μέσα αυτή τη βδομάδα αναμένεται να ομολοποιηθεί η μεταφορά εμπορευμάτων.
1: Αυτό ακριβώς. Σιγά σιγά να βρούμε τους ρυθμούς μας. Πιστεύουμε, εμείς ζητήσαμε βέβαια και μία συνάντηση με την εταιρεία, πληκτή εταιρεία, την Blue Star, ναι, τους αρμόδιους. Και όχι, δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και την επόμενη μέρα, δεν είναι και το καλοκαίρι που μας έρχεται, να δρομολογηθούν τα πλοία σωστά. Γιατί όλοι γνωρίζουμε το καλοκαίρι το τι γίνεται και αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι είναι το ακτοπλοϊκό, το πρόβλημα είναι και στην οδική ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν ωράρια, υπάρχουν προστήματα που και εκεί βάζουμε πλάτη να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις του νησιού.
0: Το αντιλαμβανόμαστε. Μια και σας έχουμε στη γραμμή, κύριε Στυλιανού, με τις χωματερές, τι γίνεται, έχουμε κάποια εξέλιξη? Γιατί από ό,τι βλέπουμε από φωτογραφίες που ανεβάζουν πολίτες, κατάσταση παραμένει ανεξέλεκτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, την Τετάρτη και τα δύο σωματεία, και το σωματείο το δικό μας, τα φορτικά δημοσιεύματος και τα χωματουργικά, εγώ σαν πρόεδρος, ο κύριος Κυπριώτης που είναι πρόεδρος, ο Δημήτρης, ο κ. Ζαμπελάκης είναι αντιπρόεδρος και ο κ. Κεφάλας που είναι αντιπρόεδρος δικός μου, πήγαμε στην εισαγγελία, κάναμε μια αναφορά το τι γίνεται πάνω στο νησί, ξεκινήσαμε μια διαδικασία να εντοπίσουμε, που βέβαια όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι παράνομες χωματερές,
0: mm-hmm,
1: και να μπορεί να μπει ένα φρένος αυτό στην εξέλιξη αναπόδειξη μπαζών στο νησί πάνω. Γνωρίζουμε, ξέρουμε ποιοι είναι, πώς θα κάνουν, αλλά δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, τα σωματεία δεν είναι οι αρμόδιοι ούτε προστήματα να βάζουν,
0: όχι,
1: ούτε
0: ναι, να... αυτό ναι, να οι άλλοι είναι.

0: Οι συμπολίτες μας δουλεύουν πολύ λίγες μήνες, μόνο το καλοκαίρι κάποιοι, δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν ούτε 50 ούτε 100 ευρώ προς εμάς. Ναι. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς αυτό, αλλά πρέπει να δούμε πού μπορούν αντί να πηγαίνουν στα ρέματα και στα δάση κάπου νόμιμα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει πάντως για να σταματήσει αυτό το χάλι το μαύρο. Γιατί υποβαθμίζεται η ζωή όλων μας. Κάποιοι κάνουν βέβαια την δουλίτσα τους, αλλά η υποβάθμιση της ζωής και του περιβάλλοντος είναι δεδομένη. Λοιπόν, κύριε Κώστα,
0: ναι. Όπως είπατε, θέλω αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που είπαμε να κάνουμε με την εισαγγελέα είναι τον πρώτο που θα πιάσουν παραδειγματικά να τιμωρηθεί, ωστόσο και οι υπόλοιποι να βάλουν μυαλό. Πρέπει να τιμωρηθούμε. Δηλαδή ο Έλληνας θέλει τιμωρία για να σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει. Αλλιώς δεν το κάνει.
1: Κύριε Κώστα Στυλιανού, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ομαλοποιείται η μεταφορά εμπορευμάτων μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2. Έχει μπει το Blue Carrier 1, ομαλοποιούνται και τα δρομολόγια των υπολείπων καραβιών που και αυτά μεταφέρουν προϊόντα, όπως μας δήλωσε ο κύριος Κώστας Τηλιανού, και βεβαίως το θέμα με τις χωματερές. Θα κάνει κάποιος αρμόδιος κάτι, για να δούμε. Είχαμε μια έκρηξη στη Motor Oil και μου κάνει εντύπωση πώς περνά τελευταίως τις ειδήσεις. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και κατέληξαν και δύο. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα. Άμα λέμε πρώτο, εργατικά δυστυχήματα. Γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι δεν γύρισαν σπίτια τους. Γιατί κάποιοι δεν πήραν τα μέτρα που θα έπρεπε. Και αυτό το θέμα ή περνάει τελευταίο στις ειδήσεις ή δεν περνά καθόλου. Εδώ είμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Θα κανονίσω κάποιες τις επόμενες μέρες με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας στο Ημενίδη, τον Ανδρέα, νομίζω, αν το λέω σωστά, να μιλήσουμε, να δούμε. Και εδώ είχαμε θανατηφόρα δυστυχήματα πριν από κάποιο καιρό. Να δούμε τι γίνεται και με την τεχνική επιθεώρηση. Προχωράει πραγματικά, θα υλοποιηθεί, θα έχουμε ελέγχους ή απλά θα ανοίξουν ένα γραφείο έτσι για τα μάτια. 33 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού. topfm1024.gr. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να δούμε πώς θα βγάζουν, αν τα βγάζουν πέρα οι εργαζόμενοι στην περιοχή μας με τα καύσιμα να έχουν ξεπεράσει ακόμα και το Θεό.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.
3: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 12 Οκτωβρίου σήμερα, το ΠΕΦΕ, Μιρένα στα γεγονότα. Έκανε αίσθηση μια ανάρτηση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Όλες βέβαια κάνουν αίσθηση, αλλά αυτή ήταν πιο αιχμηρή. Αναφέρεται στη βενζίνη που είναι πάνω από 2,40 στη Ρόδο και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να πάνε στη δουλειά τους και ζητούν να απολυθούν πριν λήξει σεζόν. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Εγκλέζος, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Να τον καλημερίσουμε. Κύριε Εγκλέζο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βογιανάκη, σε εσάς και στους εργατές σας. Καλημέρα.
3: Έχουμε φτάσει εκεί, οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ζητούν νωρίτερα απόλυση.
4: Είναι τραγικές οι καταστάσεις, κύριε Βογιανάκη. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε το φαινόμενο να τους διώχνουν πιο γρήγορα τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις από τη δουλειά τους, γιατί πάλι ήταν τα κενά με τους μετακλητούς. Τώρα έχουμε να ζητάνε και οι ίδιοι να σταματήσουν πιο γρήγορα, γιατί πλέον το κόστος της μετακίνησης είναι αβάσταχτο. Εκεί που πηγαίνανε 5-5 είτε με αγροτικά ακόμα αυτοκίνητα όλοι μαζί, πλέον και αυτό δεν είναι εφικτό. Έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος και οι άνθρωποι ζυγίζοντας τα και βάζοντας τα στη ζυγαριά όλα αυτά, λένε καλύτερα να σταματήσουμε παρά να πληρώνουμε ό,τι παίρνουμε να το δίνουμε στην βενζίνη. Είναι τραγική η κατάσταση και όχι μόνο για την βενζίνη, για την ακρίβεια. Γενικά οι καταστάσεις είναι τραγικές και ο χειμώνας αυτός όντως θα είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Απορώ πως δεν το βλέπουν, κυρία Βαγγενάκη, αυτό το πράγμα και δεν παίρνουν δραστικά μέτρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν.
3: Ναι, η κατάσταση είναι δηλαδή ανυπόφορη πια, μα το ζούμε όλοι. Βέβαια κάποιοι, όπως λέτε οι εποχικά εργαζόμενοι, αυτοί είναι σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Εξάλλου οι εργοδότες τους, οι πιο πολλοί, έχουν μετακλητούς και τους έχουν ακόμη.
4: Μα θα τους έχουν μέχρι να λήξει. Τους φέρνουν είτε για 9 είτε για 12 μήνες, έτσι είναι το συμβόλαιο, παρέχοντάς τους τα πάντα. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους που έχουμε να δουλέψουν. Εμείς έχουμε με το σύστημα και αυτό που εφαρμόζεται. Σε λίγο καιρό δεν θα μας έχουν ανάγκη. Πλέον και είναι η πραγματικότητα αυτή, κυρία Βαγιανάκη. Ακόμα και στις οικοδομές πλέον συναντάμε μετακλητούς. Θα πείτε ότι δεν υπάρχουν χέρια. Βεβαίως δεν υπάρχουν χέρια. Αλλά τα χέρια που υπάρχουν, τα δικά μας, τα ντόπια, δεν τα υποστηρίζουν, δεν τα στηρίζουν. Αυτή τη στιγμή γύρω στις 3.000 κόσμος ντόπιοι ρωτήτες δουλεύουν σε ξενοδοχεία στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο να πάνε στο εξωτερικό? Άρα κάτι διαφορετικό γίνεται. Κάτι περισσότερες παροχές υπάρχουν, καλύτερες συνθήκες. Αυτά πρέπει να δούμε, εκτός αν δεν θέλουμε να τα δούμε, κυρία Βαγιανάκη. Σας λέω, υπάρχει πλέον η λύση των μετακλητών. Είναι το πιο εύκολο πράγμα ο μετακλητός εργαζόμενος να έρθει να απασχοληθεί.
3: Τελικά οι μετακλητοί, ενώ ήταν να καλύψουν κάποιες τρύπες, σε λίγο θα πάρουν τη θέση όλων των Ελλήνων εργαζομένων. Χωρίς να έχω τίποτα με τους ανθρώπους κι εγώ,
4: αυτό,
3: έτσι, ακριβώς, να το ξεκαθαρίσω.
4: Αυτό ακριβώς. Καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς δουλεύουν, πώς αμείβονται.
3: Και ζουν και ορισμένοι κάτω από άθλιες συνθήκες, έτσι.
4: Τους έχουν σε δομέ, τους έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμους, αυτό μάλλον θέλουν. και δεν μπορούσε να εξελίξει κανείς. Δεν ξέρουμε με τι αμείγματα γραφεία, τα υπεύθυνη τα γραφεία ευρώς της εργασίας.
3: Εσείς δεν μπορείτε να παρέμβετε σε τέτοιες περιπτώσεις από ό,τι ξέρω.
4: Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε την επιθεώρηση εργασίας να ελέγξει τις μισθολογικές καταστάσεις. Αλλά και ο έλεγχος που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, πιστέψτε μου ότι σκοντάφτει στο ότι δεν είναι υπάλληλοι των ξενοδοχείων ή των επιχειρήσεων, είναι υπάλληλοι των γραφείων που τους φέρνουν.
3: Είναι νοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι. Ναι.
4: Είναι σύγχρονη δούλη, εγώ τους λέω, κυρία Βενιανάκη. Είναι σύγχρονη δουλή αυτό που εφαρμόζεται πλέον εδώ και δυστυχώς πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε να μπει το φρένο αυτό. Και επειδή γίνονται και κάποιες επισημάσεις προς εμάς ότι εμείς δεν ξεσηκώνουμε τον κόσμο να βγει με διαμαρτυρητή γιατί δεν κάνουμε απεργία. Πιστέψτε με ότι πλέον κανένας εργαζόμενος από αυτούς δεν θέλει να χάσει ούτε ένα ευρώ ούτε μία ώρα δουλειάς. Εδώ οι 13 ώρες που τους λένε ότι δουλεύουν πολλές, άλλοι ζητάνε να δουλέψουν 24 για να ανταπεξέλθουν. Ποιος θα σταματήσει το μεροκάμα του, ποιος θα χάσει τα 60 και τα 70 ευρώ την ημέρα για να έρθει να διαμαρτυρηθεί. Και αυτό το εκμεταλλεύονται φυσικά, με αυτόν τον τρόπο το εκμεταλλεύονται και θα συνεχίσει η κατάσταση. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, εμείς θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε. Μήπως ακούσει κάποιος και δεήσει και συγκινηθεί. Αλλά δυστυχώς βλέπετε και εσείς τα λέτε καθημερινά, η κατάσταση κάθε μέρα χειροτερεύει.
3: Αυτές οι περιπτώσεις με τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν λόγω υψημένων τιμών στα καύσιμα, είναι πολλές, έχετε κάποια εικόνα, φαντάζομαι.
4: Είναι από χωριά της κεντρικής Ρόδου κυρίως, μετακινούνται δεξιά και αριστερά προς την πλευρά του Φαλιρακίου, της νότιας Ρόδου, οι οποίοι πληρώνουν καθημερινά, θέλουν 10 με 15 ευρώ και 20 ακόμα ευρώ καύσιμο για να πάνε στην εκκλησία. Όταν θέλεις 20 ευρώ καύσιμο για να πας να γυρίσεις από τη δουλειά σου και θα πάρεις καθαρά 40 με 10-12 ώρες δουλειά, θεωρεί ο άλλος ότι όντως δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λένε οι περισσότεροι, καλύτερα να σταματήσουμε τώρα, να έχουμε συμπληρώσει έτσι αλλιώς τον αριθμό ευσήμων για να βγούμε στην ενεργία, την ενεργία που ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι, γιατί καθημερινά ζούμε με εκπλήξεις στη χώρα μας, παρά να κάτσουμε να μετακινούμε για να πάω στη δουλειά μου, πληρώνοντας την ουσία του μεροκάματό μου στην πεντζίνα.
3: Πάντως η κατάσταση είναι τραγική. Οι βουλευτές στα λόγια μένουν, δεν κάνουν οτιδήποτε παραπάνω να ταρακονίσουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει βολευτεί με τα υπερπλεονάσματα.
4: Σήμερα θα ανακοινωθούν μέτρα πάλι, η μη μέτρα τα λένε.
3: Τι μέτρα, μέτρα είναι αυτά τώρα, κάθε λίγο και λιγάκι μέτρα, δεν είναι μέτρα αυτά. Και μόνο ότι ανακοινώνονται σε δόσεις, καταλαβαίνεις την βαρύτητά τους.
4: Αυτό ακριβώς, οι οποίες δεν φτάνουν στον καταναλωτή, δεν φτάνουν σε εμάς. Δηλαδή ανακοινώνονται μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή θα πάμε στην ουσία πάλι να ζήσουμε με κουπόνια. Περιμένουμε τις εξαγγελίες, περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει, αλλά θεωρούμε ότι είναι μία από τα ίδια.
3: Λοιπόν, Παναγιώτη Εγγλέζο, ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα.
3: Τι να πει κανείς, διαφωνήσει με αυτά που λέει ο Παναγιώτης Εγγλέζος, όταν κάποιος εργαζόμενος θέλει να πάει και να έρθει στη δουλειά του μεγάλη απόσταση, 10 και 15 ευρώ. Λέει απόλυσέ με, διότι είναι ασύμφορο. Εκεί έχουμε φτάσει με μια κυβέρνηση που δεν καταδέχεται να σκύψει πραγματικά στα προβλήματα των Ελλήνων, των μεσαίων και κάτω από το μεσαίο επίπεδο πολιτών. Και έχουμε φτάσει πάλι σε επίπεδα εξαθλίωσης, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούσα χθες τον Γιάννη Μένανη, τον Βαρουφάκη, τον πρόεδρο του πολιτικού κόμματος, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Και δεν μπορείς να διαφωνήσεις σε πολλά από αυτά που λέει. Εγώ δεν ήμουν ποτέ θειασότης του Γιάννη του Βαρουφάκη, αλλά αυτά που έλεγε χθες για τα υπερπλεονάσματα και την κατάσταση στην οικονομία, δυστυχώς συμφώνησα και ταυτίστηκα μαζί του. Και να σας πω και κάτι, σε αυτά που λέει τα έχει και μελετήσει και είναι και πάρα πολύ καλός και είναι κοντά στην πραγματικότητα, ειδικά με τα ενεργειακά υπερπλεονάσματα. Αλλά η κυβέρνηση αφήνει τους φίλους της να θησαυρίσουν, ναι, δυστυχώς, τις πλάτες της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Κατά τα λοιπά, τι ψηφίζουμε? Όχι εγώ, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Εγώ έχω και μια ευχή και κατάρα της κυρίας Μάρος, της μάνας μου, ναι. από εκείνα τα δύσκολα χρόνια στην Κρήτη, ναι. Με το κράτος της δεξιάς, με τον Αλίστου Μνήμη, σε έναν υπουργό, ναι, που αμολούσε μεταξύ άλλων, έτσι, τα γουρούνια του και έτρωγε όλα τα μπέλια του πατέρα μου και όλων των υπολείπων γεωργών και γινότανε χαμός. Και από τότε, θα μου πείτε, ήταν μια κατα... η Κρήτη ήταν στο περιθώριο, λόγω Βενιζέλου, λόγω κέντρου, εντάξει. Την είχαν στήσει τότε στα 3 μέτρα. Έγινε μπλε πριν από κάποιους, κάποιο καιρό. Θα ξαναλλάξει χρώμα, εντάξει. Και το μπλε ήταν υπερβολικό, δεν το περίμενε ομολογουμένως. Αλλά θα μου πείτε, εδώ έγινε το δεκάνησος, ναι. Τώρα να δούμε σε επόμενες εκλογές τι θα γίνει. Έχει ζόρια η κυβέρνηση. Ζόρια να δείτε αυτά που έχουν οι πολίτες, τι ζόρια είναι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, πήγε, είδε, πήγε στην Κυρά της Ρο, ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Θα πάει την Παρασκευή, από ό,τι μου έλεγε ο Νίκος Ασβέσης, ο Δήμαρχος Μεγίστης και ο Κουτσούμπας, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Θα έρθουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, θα έρθει και ο Τσίπρας, θα έρθουν όλοι και καλά κάνουν και πάνε, εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε την επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη. Αυτός ο καρτερός πάντως είναι, δηλαδή, πιο πολλά τα προβλήματα που δημιουργούσε πάντα στον Τσίπρα από το καλό που προσέφερε, κατά την άποψή μου. Μπορείς να πεις την άποψή σου με έναν τρόπο που να μην προκαλείς. Δηλαδή να αρχίσει το Πασόκ να βρίζει τον Τσίπρα σε αυτό το στυλ, βλάκας ο ένας, ανόητος ο άλλος. Εντάξει, πού θα πάμε τέλος πάντων. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον βουλευτή του Πασόκ, τον, Νίκο, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Νικητιάδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, αγαπητή μου Ρένα, καλή εβδομάδα και σε εσένα, στους συνεργάτες σας και σε όσους φίλες και φίλοι που μας παρακολουθούν. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα.
3: Πώς πήγε η περιοδία του Προέδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ήσασταν και εσείς μαζί?
2: Ιδιαιτέρως παραγωγική. Είχαμε τη δυνατότητα, γιατί είχαμε και την άνεση χρόνου, να κάνουμε πάρα πολλές συναντήσεις, να μιλήσει ο πρόεδρος μας με τους κατοίκους. Μπορώ να πω να μιλήσει ξεχωριστά σε συζητήσεις ξεχωριστές με δεκάδες κατοίκους, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι από τους ανθρώπους που γυρνάνε, σταματάνε, μιλάνε, απαντάνε σε ερωτήματα, ανοίγουν συζητήσεις, προκαλούν συζήτηση, έτσι ώστε να πιάσουν τον παλμό του κόσμου. Όμως πέραν τούτων, πραγματικά αυτό το διήμερο, και εγώ προσωπικά έτσι αισθάνθηκα, και δεν το έχω εξανθεί και το εξομολογούμε πρώτα σε σένα, δεν έχω ξανακάνει αυτή τη δήλωση, αν είχα ταραχθεί συναισθηματικά και πατριωτικά όταν βρέθηκα στην Κύπρο στα φυλακισμένα μνήματα που δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν, εσύ δεν γνωρίζεις τι είναι, το ίδιο ακόμη και μεγαλύτερη ταραχή αισθάνθηκα, πατριωτική και συναισθηματική, πάνω στη Ρο, σε αυτό το νησί όπου μια ηρωίδα Καστελοριζιά ανέβαζε για 40 χρόνια την ελληνική σημαία. Και πραγματικά ήταν συνταραχτικό να ακούς εκεί τους φαντάρους μας να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο με δύναμη και με σθένος και με μια καθαρή ματιά. Φαντάροι που δήλωσαν εθελοντικά ότι θέλανε να πάνε να υπηρετήσουν στη Ρο. Εκεί πραγματικά αισθάνεσαι έντονα την πατρίδα, τα δίκαιά μας, το τι σημαίνει η Ελλάδα για τον καθένα από μας. Όμως παράλληλα είδαμε και τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Για άλλη μια φορά συνειδητοποιήσαμε ότι θα πρέπει η πατρίδα, το Καστελόριζο, να το έχει σε προτεραιότητα, καθότι δυστυχώς και οι απέναντι το έχουν σε προτεραιότητα και βλέπουμε την διαρκή αμφισβήτηση που γίνεται ακόμα και με τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθούν να περάσουν τώρα οι Τούρκοι. Ήταν ένα κρίσιμο, χρήσιμο ταξίδι, εκτιμώ, και τα μηνύματα με τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν σαφέστατα προς κάθε κατεύθυνση.
3: Είναι σημαντικό το ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά τον πρωθυπουργό, πάνε στο Καστελόριζο. Από ό,τι μαθαίνω θα ακολουθήσει και ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Φαντάζομαι και άλλοι αρχηγοί και πρόεδροι. Γιατί το Καστελόριζο πρέπει να το έχουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι όπως λέτε και η Τουρκία έχει επικεντρωθεί εκεί. Πώς βλέπετε αλήθεια τις εξελίξεις στα εξωτερικά μας θέματα και γύρω από το καλώδιο της Κάσου?
2: Εγώ έχω, αγαπητή Ρένα, επειδή συμμετέχω και στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και του τέστην και στο κόμμα είναι στον κύκλο των ανθρώπων, στην ομάδα δηλαδή, στον τομέα που συζητάει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η ιστορία με τα ήρεμα νερά δεν απέδωσε για μας ιδιαιτέρως, απέδωσε όμως αρκετά για την Τουρκία, η οποία όλο και καινούργιες θέσεις φέρνει στο προσκήνιο και καινούργιες διεκδικήσεις. Θα πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να γίνει πολυεπίπεδη. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο με την Αμερική. Βεβαίως είναι βασική σύμμαχος, βεβαίως η συμμαχία με το Ισραήλ και την Κύπρο εμείς την συνυπογράφουμε και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σωστή επιλογή αυτή την κρίσιμη περίοδο. Αλλά δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ως προτεραιότητα τα δικά της συμφέροντα, και ως εκ τούτου πρέπει να βλέπουμε σε πολλές μεριές και όχι μόνο σε μια μεριά. Θέλω δηλαδή να πω με δύο λόγια ότι το ότι δεν συνομιλούμε αυτή τη στιγμή και με τη Ρωσία δεν είναι ότι καλύτερο για την εξωτερική μας πολιτική. Χρειάζεται συζήτηση με όλες τις μεγάλες δυνάμεις, με όλες τις μεγάλες χώρες, και να ανοίγουμε πανιά έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για ουσιαστικότερες συμμαχίες. Επίσης, εκείνο που θεωρώ πολύ σημαντικό και ψέγω κυριολεκτικό στην κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, είναι το ότι δεν υπάρχει άμεση ενημέρωση για το τι προγραμματίζει η κυβέρνηση, για το τι κάνει σε σχέση με την εξωτερική μας πολιτική. Από ένα μικρό παράδειγμα τώρα, έχουμε την 1η Ιουλίου την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, 1η Ιουλίου του 27. Σας βεβαιώνω ότι δεν έχουμε ιδέα για το τι κάνουν, για το τι προγραμματίζουν, και βέβαια δεν θα είναι και στην κυβέρνηση, και αυτό είναι δύο φορές τραγικό, έτσι. Να προγραμματίζουν μια Προεδρία που εκλαμβάνεις ότι εσύ θα είσαι κυβέρνηση ενώ δεν θα είσαι κυβέρνηση, και να μην ενημερώνεις την αξιωματική αντιπολίτευση, να μην ενημερώνεις πολιτικούς αρχηγούς, να μην ακούς μια άλλη άποψη. Όλα αυτά δεν είναι καταστάσεις που βοηθάνε στο να καταστούμε εθνικά πιο ισχυροί. Αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη και τη λέω και διαρκώς αυτή την θέση, την διατυμπανίζω πάντα.
3: Τώρα για πέστε μου για τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει, είναι και αρκετά έτσι σκληρός, μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ. Είδαμε βέβαια να ρίχνει λάδι στη φωτιά χθες ο πρώην συνεργάτης, φαντάζομαι ότι και τώρα είναι άτυπα, το άρθρο του Θανάση του Καρτερού, να αποκαλεί βλάκα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
2: Ο παντελώς άγνωστος στο 98% των Ελλήνων κύριος Καρτερός, στην Τήλο είναι αρκετά γνωστό γιατί πηγαίνει εκεί η διακοπή.
3: Σωστό αυτό, σωστό.
2: Νομίζω ότι στη γραμμή Τσίπρα αποφάσισε να κάνει προσωπική επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί βλέπει ότι το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης και σε επίπεδο προσωπικό, πέρα από τα κέρδη του κόμματος και τα δημοσκοπικά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο βγαίνει κερδισμένος. Ήταν καταφανής η υπεροχή του εναντί των άλλων πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και ο τρόπος που παρουσίασε το εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα που έχουμε εμείς. Βλέπουν λοιπόν την άνοδο του Πασόκα, αποφασίσαν να κάνουν μια προσωπική επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, ο παντελώς άγνωστος, επαναλαμβάνω, στο Πανελλήνιο, αλλά με
3: εντολή. Καλά, δεν είναι και παντελώς άγνωστος ο κύριος Θανάσης
2: Καρτερός. Εντάξει, ποιος διαβάζει την Αυγή, πόση κυκλοφορία έχει η Αυγή, αγαπητή μου Ρένα. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
3: Καλά, δεν είναι το θέμα μας αυτό.
2: Γιατί το πήραν όλοι οι άλλοι και παίρνουν την επίθεση του κυρίου Καρτερού, την προσωπική επίθεση, την χαμηλού επίπεδου, αντί να αντιπαρατίθενται πολιτικά, και βλέπουν, επαναλαμβάνω, ότι το Πασόκ ανεβαίνει διαρκώς και εξ αυτού του λόγου προσπαθούν και θα συνεχίσουν με κάθε τρόπο να κάνουν επιθέσεις προς το Πασόκ. Δεν θα τους βγει όμως, διότι αν δεν έχεις πολιτικές θέσεις, αν δεν έχεις καταλάβει ότι το καλώδιο που θέλουμε να ποντίσουμε δεν είναι τηλεπικοινωνιακό, δηλαδή έλεος μέχρι πόσο μπορεί να ανοιχθεί ο Έλληνας πολίτης, δεν είχε η θάλασσα σύνορα, δεν ήταν η Λέσβος Μυτιλίνη, δεν τώρα γίνεται θέμα που το συζητάμε για μήνες ολόκληρους, την πόντιση του καλωδίου, και ο κύριος Τσίπρας βγαίνει και λέει τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Έτσι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια όρια σε κάποια πράγματα.
3: Από την άλλη, το Πασόκ, κύριε Νικητιάδη, συνεχίζει τη διεύρυνση και μαζεύει ό,τι βρει.
2: Βεβαίως. Το ό,τι βρει είναι μια εκτίμηση που μπορεί να κάνει ο καθένας.
3: Ένα λεπτό τώρα. Βουλευτές που κατά τύχη βγήκανε και έχουν περάσει 3-4 κόμματα, δεν νομίζω να είναι ό,τι το καλύτερο.
2: Δεν αντιλαμβάνομαι σε ποιους αναφέρεσαι, αλλά,
3: ξέρετε,
2: αλλά
3: ναι.
2: Θα πω το εξής όμως. Σημασία έχει βεβαίως ποιος έρχεται στο κόμμα σου, και εγώ δεν βρήκα ότι ήρθαν στο κόμμα μας τίποτα ανέντιμοι άνθρωποι.
3: Δεν το τοποθέτησαν, είναι ανέντιμοι, έντιμοι. Πολιτικά στέκομαι, κύριε Νικητιάδη.
2: Δίνω τη δική μου ερμηνεία. Δίνω τη δική μου ερμηνεία. Το γνωρίζω ότι δεν είχε η αναφορά σου προς.
3: Δεν θα πω τον Αποστολάκη ανέντιμο, αλλά έκανε μια γύρα από αρκετά κόμματα για να ξανάρθει στο Πασόκ. Εντάξει.
2: Για μας η διεύρυνση ήταν μια απόφαση που ελήφθη. Για εμάς αυτοί που αποδέχονται τις θέσεις μας είναι καλοδεχούμενοι στο να στηρίξουν το κόμμα μας, να ενταχθούν στο κόμμα μας, να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εκτιμώ ότι θα υπάρχει και περαιτέρω διεύρυνση και είναι θετικό για μένα.
3: Θα έχετε εκλογικά ωφέλη.
2: Ασφαλώς είναι δυνατόν να μην έχει.
3: Θα το δούμε στην κάλπη αυτό, κύριε Νικητιάδη.
2: Και να προσθέσω όμως εδώ ότι το ότι ο κόσμος επιλέγει το Πασόκ και ότι οι πολιτικοί που αναζητούν μια δική τους παρέμβαση και να υπάρχει μια βάση για να έχουν την δυνατότητα να παρεμβαίνουν, γιατί εντάξει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι άμα κατεβαίνανε μόνοι τους δεν θα εκλεγόντουσαν, χρειάζονται ένα κόμμα.
3: Εννοείται αυτό. Ναι.
2: Το Πασόκ είναι το κόμμα που τους εκφράζει, όπως αντιλαμβάνομαι, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χώρο.
3: Καλά, οι πιο πολλοί που έχουν έρθει στο Πασόκ, μη μας πείτε ότι έχουν γίνει και πρόλαβα να γίνουν Πασόκ.
2: Να μην ξεχνάς ότι δεν έχουν καμιά δεμένη έδρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το λάβεις υπόψη σου. Είναι μια παράμετρος που χρειάζεται να τη λάβουμε υπόψη μας. Δεν έχουν καμιά δεμένη
3: λοιπόν,
2: έδρα.
3: Λοιπόν, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, κύριε Νικητιάδη, και στην
2: αυτό,
3: πολιτική.
2: Αγαπητή μου, ρε,
3: θα το δούμε.
2: Επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Αποστολάκη και τον εκτιμούμε.
3: Και εγώ τον εκτιμώ τον Άβαρχο, άλλο τον άλλο τ' άλλο.
2: Δεν έχει σίγουρη έδρα ο Αποστολάκης. Δεν ήρθε στο Πασόκ επειδή παίρνει σίγουρη έδρα. Καθόλου σίγουρη έδρα δεν έχει. Και καθόλου σίγουρη έδρα δεν έχει.
3: Μωρέ, μακάρι όλοι να ήταν σαν τον Αποστολάκη που μαζεύεται στο Πασόκ.
2: Ναι. Σίγουρη έδρα στην
3: Κέρκυρα. Α, καλά. Αυτόν καλά θα κάνετε να το μαζέψετε από τα παράθυρα. Ποιο ζημιά, πολύ ζημιά σα κάνει από το καλό.
2: Ναι. Ότι δεν είναι άνθρωποι που έρχονται γιατί βρήκαν ότι έχουν μια σίγουρη έδρα. Εγώ εκτιμώ και επειδή έχω.
3: Λοιπόν, θα δούμε πόσο θα αποδώσει στην κάλπη θα φανεί. Κύριε Νικητιάδη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής του Πασόκ στη Δωδεκάνησο, για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Αυτόν τον Αυλονίτη, κάθε φορά που τον βλέπω, πιο πολλά προβλήματα του δημιουργεί από το καλά. Ναι. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος έχει μείνει στα παλιά. Αυτά που έλεγε σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν Δημοκράτη, δεν ξέρω πού πήγε. Έχουμε μπερδευτεί πια, εντάξει. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά και αυτές οι μεταγραφές έχουν ένα θέμα. Όχι ένα, πολλά θέματα έχουν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Τουτουντήλης Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος Έλαμπε 3-2. Ικανοποιημένος ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δίκαιη νίκη, αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας, έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο Αντίνοφ, τόνισε ο Βάσκος. Δείξαμε με μεγάλη διαφορά ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ. Τα λόγια του Ρέτσου που μετέφερε τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη στους συμπαίκτες του μέσω επικοινωνίας με βιντεοκλήση. Ως μια μεγάλη απογοήτευση χαρακτήρισε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ήταν μια ηλίθια ήττα. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά. Εν ώψη της Πέμπτης υπογράμμισε ο Δανός. Χάσαμε πολλές μονομαχίες. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Τα λόγια του Φαν Ντρόγκελεν. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα. Παρουσία Γιώργου Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ξανά ο Ντεσπόντοβ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ιντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί του Όφη. Αγώνα δρόμου θα κάνει για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς ο Βάργα που θα έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη City. Εκτός μάχη ίσως 300. Μόνοι μας βάλαμε σε διαδικασία άγχους τους εαυτούς μας το σχόλιο του προπονητή του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου μετά την επικράτηση επί του Βόλου Ελαμπέτ. Έξτρα πρίμα από τον ισχυρό άνδρα του Ηρακλή Παναγιώτη Μονεμβασιώτη μετά την νίκη του Γυραιού απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένο των θυρών σαν Ελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Η Βαλένθια ιτήθηκε 89-86 από την Μπαρσελόνα εκτός έδρας για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 48 ώρες πριν την έναρξη πριν την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Μαρκό νίκησε 1-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ στο πρώτο φετινό μάτς στη φυσική της έδρα και διατήρησε το απόλυτο ξεφεύγοντας το συν 7 από την αντίπαλό της στο πιο σημαντικό μάτς της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Ακτορ Β 1-1, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Η Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield στο σημαντικότερο μάτς της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace, Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Lazio νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την 6η αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Como Roma 0-0 και Cagliari Juventus 1-1 στα άλλα παιχνίδια που ξεχώρισαν. Για την 8η στροφή της La Liga, Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2. Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1 στην αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η προσεχής αντίπαλος του Όφη, η Ρεν, συνέτριψε 4-1 την Οσέρ, ενώ εκείνη του Ολυμπιακού Μαρσέιγ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Τρουά για την 6η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καμιά φορά με τη Μαρινέλα, μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχη Μιχάλη Μπουρμπούλη. Θέλουμε πολλές φορές να αλλάξουμε ουρανό, αλλά συνήθως δύσκολο το κάνουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το OPFM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Τα φιλιά μας εκεί στα αγόρια και τα κορίτσια της Νότιας Ρόδου. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το OPFM1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ο καιρός το πάει στη βροχή, τώρα πότε ακριβώς θα βρέξει θα σας γελάσουμε. Προς το παρόν έχει ήλιο με σύννεφα. Ξεκινήσαμε την ημέρα, τη βδομάδα με αισιοδοξία, με χαρά. Στη χαρά πρέπει να κάνουμε πάντα χώρο στη ζωή μας. Να προσπαθούμε και αν δεν υπάρχει χαρά να τη δημιουργούμε. Έχουμε τη χαρά εμείς αυτή τη στιγμή να υποδεχτούμε μια γυναίκα που δεν το έχει βάλει κάτω στη ζωή της, που έχει προσπαθήσει, τα έχει καταφέρει και συνεχίζει. Και βέβαια πριν σας την παρουσιάσω να σας πω ότι η Ροδίτισσα η συγκεκριμένη συνδέθηκε με την Ιπατία. Η Ιπατία που γεννήθηκε το 370 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, νομίζω ότι είναι π.Χ. Μέχρι το Μάρτιο του 415, ήταν Ελληνίδα, νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος, μαθηματικός και δολοφονήθηκε από όχλο φανατικών χριστιανών, μια σπουδαία γυναικεία μορφή της αρχαιότητας. Λοιπόν, πριν από 2-3 μέρες έγινε γνωστό ότι η Ευαγγελία Παυλούς κατέκτησε το βραβείο Ιπατία. Είναι το θεσμός του Ιπατία International Award και μάλιστα στην τελική δεκάδα, στην πρώτη θέση η κυρία Ευαγγελία Παυλούς, αλλά στην τελική δεκάδα και μια άλλη δική μας, ένας δικός μας άνθρωπος που έφυγε πριν από κάποιους μήνες, η Ελένη Καρίδη, έναν άνθρωπο που αγαπούσαμε πολύ, που σεβόμαστε απεριόριστα, που συνεχίζουμε βεβαίως να την έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Όμως να καλημερίσουμε με την κυρία Ευαγγελία Παυλούς για τη μεγάλη χαρά που έδωσε στη Ρόδο, γιατί όλοι χαρήκαμε διαβάζοντας ότι πήρε το φετινό βραβείο της Ιπατίας. Η Ευαγγελία Παυλούς είναι ένας άνθρωπος δυνατός, με προβλήματα στη ζωή της, που όμως κατάφερε και τα ξεπέρασε και συνεχίζει. Κυρία Παυλούς, καλημέρα και πολλά συγχαρτήρια.
1: Καλημέρα κυρία Βεριανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούνε.
0: Πώς ήταν, πώς νιώσατε όταν πληροφορηθήκατε ότι κατακτήσατε αυτό το σημαντικό βραβείο?
1: Ήταν ένα μείγμα συναισθημάτων, θα έλεγα. Χαράς, συγκίνησης, μια γλυκόπικρης, αν θέλετε, ολικής, ας πούμε, κατάστασης, γιατί για να φτάσει σε τέτοια σημεία αναγνωρίζονται και τα προβλήματα που έχει περάσει και θυμάσαι και λίγο κάποια πράγματα και ότι δικαιώθηκε για όσα έχεις κάνει.
0: Και για όλες τις αγωνίες, τις χαρές, τις προσπάθειες, γιατί αυτό το βραβείο απευθύνεται σε ανθρώπους για την επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική δράση τους και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής που φέρουν όλες αυτές οι γνώσεις και η δράση. Ευαγγελία Παυλούς, η ζωή δεν ήταν εύκολη για σένα, αλλά τις δυσκολίες τις έκανες ευκαιρίες.
1: Όσο γινόταν πιο δύσκολα, τόσο πίσω να κάπως έτσι πήγαινε η κατάσταση. Γιατί έβλεπα τον εαυτό μου, εντάξει, ότι δεν μπορούσα να τρέξω ή να γίνω μαραθωνοδρόμος. Δεν σήμαινε ότι δεν θα έπρεπε να εκπαιδευτώ, να μάθω, να γίνω κι εγώ ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Οπότε οδηγήθηκα σε όλα αυτά που κατάφερα να αποκτήσω.
0: Η απονομή του βραβείου έγινε, έτσι?
1: Έγινε χθες 12 η ώρα το μεσημέρι στη Φλωρεντία, όπου δεν μπορούσα να πάω για πολλούς λόγους μετακίνησης, ταλαιπωρίας, των ημερών και όλα αυτά, και έτσι θα μου το φέρει ο κύριος Βενέρης, ο οποίος ήταν και εκείνος που με πρότεινε μαζί με την κυρία Καρύδη, και τον ευχαριστώ δημόσια για όλη αυτή την τιμή που μου έκανε, γιατί ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής είχε το δικαίωμα να προτείνει κάποια άτομα, και πρότεινε εμένα και την αείμνηστη Ελένη Καρύδη, που και εκείνη άφησε μεγάλο στίγμα και μεγάλη ιστορία πάνω στο θέμα της προστασίας στον δρόμο των τροχαίων και όλα αυτά που γνωρίζουμε μέσω της ΕΦΣΥΤΑ, και πέτυχε 2-2. Πρώτη διάκριση,
0: ναι,
1: και τρίτη διάκριση με την κυρία Καρύδη.
0: Ευαγγελία, κυρία Παυλούση, είστε υπάλληλος στο Δήμο της Ρόδου. Έχετε πάρει και τα πτυχία σας με τα διδακτορικά. Δεν σταματάτε. Ο επόμενος στόχος, αλήθεια, ποιος είναι για σας?
1: Κοιτάξτε, μου έρχεται κάτι τώρα, όπως είναι το Ιπατία, που δεν το περίμενα, οπότε πρέπει να μελετήσω καλά πλέον ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Η αλήθεια είναι ότι έχω βγάλει ήδη ένα βιβλίο και περιμένω να δοθεί και το επόμενο, που πλέον είναι δική μου έμπνευση. Και να είμαστε καλά, να συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε, ό,τι μπορούμε θα προσφέρουμε στην κοινωνία μας.
0: Κυρία Ευαγγελία Παυλούς, εσείς με προβλήματα σοβαρά στη ζωή σας δεν σταματάτε πουθενά. Εμείς οι υπόλοιποι που τυπικά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, πολλές φορές το συναντάμε γύρω μας. Βλέπουμε ότι γονατίζουμε. Κάποιοι δεν σηκώνονται ξανά. Οι πιο πολλοί ευτυχώς βέβαια ξανασηκωνόμαστε. Πώς μπορούμε να βρούμε αλήθεια αυτή τη δύναμη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ότι όλοι οι άνθρωποι θεωρούμε το δικό μας πρόβλημα σημαντικό είναι δεδομένο. Δεν βλέπουμε την ώρα που πονάμε ή περνάμε κάποια δύσκολη κατάσταση ότι μπορεί κάποιοι να περνάνε χειρότερα ή αυτό, γιατί λέμε υπάρχει χειρότερα, υπάρχει και το καλύτερα. Οπότε αυτό δεν το συζητάμε. Το μόνο που θα πω είναι ότι η οικογένεια κατ' εμέ, και μάλιστα δώσουμε την ευκαιρία να αφιερώσω αυτό το βραβείο στη μητέρα μου, είναι η οικογένεια, και κατά πόσο θα είναι κοντά σου να σε στηρίξει, να αναγνωρίσει ότι έχεις τις δυνατότητες να σε βοηθήσει και εκείνη να έχεις όραμα, να κάνεις και ο ίδιος, να θέλεις βέβαια πάνω απ' όλα και ο ίδιος να βοηθηθείς, γιατί όπως είπατε, μία φορά να πέφτεις, 10 να σηκώνεσαι. Αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε, πρέπει να το θέλουμε και οι ίδιοι, αλλά να έχουμε και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου θα δώσει και αυτό το δικό του χέρι βοηθείας για να μπορέσουμε να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, κυρία Ευαγγελία Παυλούς, πολλά πολλά συγχαρητήρια, μας δώσατε μεγάλη χαρά, και περιμένουμε τον επόμενο στόχο που θα θέσετε και θα πετύχετε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε πάντα καλά, την καλημέρα μας. Ευαγγελία Παυλούς, μια γυναίκα που αξίζει το σεβασμό μας και την αγάπη μας, γιατί παρά τα σοβαρά προβλήματα έχει καταφέρει και δεν έχει σταματήσει πουθενά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, γιατί εμείς όλοι οι υπόλοιποι έχετε περιόδους που σταματάμε, που γονατίζουμε, που μένουμε εκεί, και όμως πρέπει να ξανασηκωθούμε. Αν μας ακούει κάποιος ή κάποια που περνά μια δύσκολη φάση, να της πούμε ότι οφείλει στον εαυτό της να ξανασηκωθεί και να σταθεί στα πόδια της. Η ζωή είναι ωραία και δεν πρέπει να την αφήνουμε να περνάει έτσι από τα χέρια μας. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το PFM1024.gr. Εδώ είμαστε, θα πάμε στην Κάσο. Είχαμε ασχοληθεί την περασμένη εβδομάδα με τον Γιάννη το Φραγκούλη για το συνέδριο των μικρών νησιών που ξεκίναγε την περασμένη Πέμπτη στην πανέμορφη Νησοκάσο, την ηρωική Νησοκάσο. Έγινε ένα συνέδριο με τα προβλήματα των μικρών νησιών που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νήσων, τον κύριο Λευτέρη Κεχαγιόγλου. Το δίκτυο αυτό ήταν ο βασικός οργανωτής του συνεδρίου. Κύριε Κεχαγιόγλου, καλημέρα από τη Ρόδο.
2: Καλή σας ημέρα, σας και σας ακροατές σας. Όμορφη, ηρωική και περήφανη Κάσο.
0: Ναι, όλα αυτά. Την ξέρουμε, τη λατρεύουμε την Κάσο. Ναι, μας θυμίζει.
2: Όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, μας θυμίζει εξάλλου την πατρίδα μας την Κρήτη, Άντωνα η Κάσο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και κύριε Κεχαγιόγλου, πώς πήγε το συνέδριο?
2: Πήγε πάρα πολύ καλά. Τα θέματα που μας απασχόλησαν είναι πάρα πολύ και σοβαρά. Έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις που έχουν συμβεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Τελειώνει το ΕΣΠΑ, όπως το ξέρουμε, μπαίνουμε σε ένα καινούριο. Αλλάζουν τα πάντα από ό,τι ξέραμε. Καταλαβαίνετε ότι τα μικρά νησιά θα είναι ακόμα πιο πολλή δουλειά που έχουν να κάνουν. Mm. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταφέραμε και πέτυχαν ορισμένοι ευρωβουλευτές μαζί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Right to Stay, το δικαίωμα να μένει στα νησιά και να γυρίσει στα νησιά, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε σηκώσει μανίκια μέχρι την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας το 2027, το δεύτερο εξάμεινο, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε.
0: Ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά και εσείς από μικρό νησί κατάγεστε. Ξέρετε όμως ναι, ότι τα προβλήματα είναι εδώ και τα δύο βασικά είναι η επικοινωνία, οι μεταφορές και η υγεία. Εδώ δεν έχουμε αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, κύριε Κεχαγιόγλου.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, να σας πω μόνο κάτι. Το πρώτο και κύριο πρόβλημα που έχουμε τώρα, το σύνολο των μικρών νησιών της Ευρώπης, όχι μόνο της πατρίδας μας, είναι το δημογραφικό σήμερα. Πλέον δηλαδή αυτό που μας χτυπάει την πόρτα, περισσότερο απ' όλα, είναι το δημογραφικό. Οι συγκοινωνίες έχουν μια σταθερή εξέλιξη. Τα θέματα υγείας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας κλπ. Θέλουν ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Αυτό που μας κάνει και αισιοδοξούμε είναι ότι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πλέον περισσότερα για τα μικρά νησιά. Και μάλιστα υπολογίζουμε και πιστεύουμε να βάλουμε και κανόνες. Εκεί έχουμε μια ελπίδα ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Αλλιώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, τόσο σε υποχρεώσεις η πολιτεία πέρα στα μικρά, όσο και σε χρηματοδοτήσεις.
0: Αυτές οι αποφάσεις τελευταίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύετε ότι θα προχωρήσουν στην πράξη με αποτελέσματα, όχι στα λόγια?
2: Βέβαια, προσέξτε τι γίνεται, προσέξτε. Δεν υπάρχει πρόκληση να μην προχωρήσουν για την απόφαση. Αυτό που θα είναι το στίχημα στη δική μας τη χώρα είναι αν η χώρα μας θα τα εκμεταλλευτεί και θα τα δουλέψει σωστά και δεν θα χρειάζεται κάθε μήνα να τρέχουμε στην Ευρώπη και να παρακαλάμε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν τις αποφάσεις μας. Είναι νόμος της Ευρώπης, έχει γίνει νόμος των κρατών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Βόρεια Ευρώπη έχει ήδη και ξεκινήσει και σχεδιάζει πάνω σε αυτά.
0: Εμείς έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε.
2: Εμείς έχουμε αρχίσει να τα συζητάμε, να τα βλέπουμε. Έχουμε μία μικρή, αν θέλετε, αισιοδοξία ότι πριν φύγει το 26 θα έχουμε αρχίσει και εμείς αυτά να τα κατεβάζουμε σε καρδί και μολύβι. Και όταν λέω να τα κατεβάζουμε, εννοώ και με πόρους, όχι απλά τόσα χρήματα για τις μετακινήσεις, τόσα για την υγεία, αλλά και πόρους. Γιατί γι' αυτό είναι το στοίχημά μας.
0: Μακάρι να συμβούν όλα αυτά, κύριε Λευτέρη Κεχαγιόγλου, γιατί τα νησιά πρέπει να... εκεί τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ο κόσμος πρέπει να μείνει και αυτοί που έφυγαν, κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον, να επιστρέψουν. Αλλά για να επιστρέψουν πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, που αυτή τη στιγμή δεν τις βρίσκουν.
2: Θα σας πω κάτι και δεν θα σας μιλήσω ως Έλληνας, θα σας μιλήσω ως Ευρωπαίος. Τα δύο πιο κρίσιμα νησιά που έχει η Ευρώπη είναι και τα δύο ελληνικά και είναι και τα δύο μικρά. Είναι το Καστελόζο και η Κάσος.
0: Ναι.
2: Το Καστελόζο γιατί ενώνει την Ευρωπαϊκή ΑΟΣ από την βόρειο-δυτική μέχρι

0: Μακάρι αυτή η αισιοδοξία που εξέφρασε ότι η Ευρώπη πήρε την απόφαση, ναι, για τα νησιά, καλά, και η ελληνική κυβέρνηση τι λέει, ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του που δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, τι λένε, γιατί αν βλέπανε. Τι γίνεται αλήθεια στο Καστελόρι, θα πάμε κάποια στιγμή στον Νίκο τον Ασβέστη. Προχωρούν αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ή θα μείνουμε και πάλι στα λόγια, λέω τώρα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ήταν καλό πάντως το συνέδριο, μακάρι να μπορούσαμε να το παρακολουθήσουμε. Πήγαν πολλοί και διάφοροι, ναι, ευρωβουλευτές, βουλευτές, πολιτευτές, ναι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι. Είχε καλή οργάνωση. Δήμος της Κάσου με δήμαρχο τον Μιχάλη τον Ερωτόκριτο, γνωρίζει από αυτά, μεγάλη εμπειρία. Αναμενόμενη καλή οργάνωση. Μακάρι και όλα αυτά τα αποτελέσματα, συμπεράσματα που κατέληξε το, που κατέληξαν εκεί οι σύνεδροι, σιγά σιγά να υλοποιηθούν. Ακούσατε τον κύριο Χαγιόγλου ότι αν ήταν το Καστελόριζο σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έβηχε κάποιος Καστελοριζιός, λέμε τώρα, θα έπεφτε όλη η Ευρώπη πάνω του. Εδώ πέρα, ναι, εδώ πέρα χτυπάει κάποιος και δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί στη Ρόδο. Είχαμε μια περίπτωση ενός 90χρονου. Θα μου πείτε 90 ετών, ναι, η ζωή μετράει σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Για να υπάρχει δυνατότητα ο Κασιώτης, ο 25χρονος, ο 90χρονος, αν έχει πρόβλημα υγείας, να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο, σαν αυτό της Ρόδου, λέμε τώρα, ναι. Δεν ξέρω τι έγινε με τη μεταφορά του ανθρώπου, ίσως η παράληψή μου δημοσιογραφική, έπρεπε να το ψάξω. Πάντως του δώσαμε δημοσιότητα ως δημοσιογράφη και καλά κάναμε. Αυτή ήταν η δουλειά μας, η υποχρέωσή μας. Δεν κάνουμε το χατήρι σε κανένα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μας αρέσει, την αγαπάμε και πρέπει να την κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Εδώ είμαστε, το να έχουμε μονές, το να απλά να βγαίνουμε και να ξεσκονίζουμε τα αφεντικά μας, αν έχουμε. Εμείς π.χ. δεν έχουμε αφεντικό, έχουμε την κοινωνία, τη συνείδησή μας, ναι. Να ξεσκονίζουμε, να πυροβολούμε, να προσπαθούμε να εκτελέσουμε τους αντιπάλους, ναι, γιατί βεβαίως αν χαθεί το αφεντικό θα χαθούμε κι εμείς, ναι. Θα πείτε, όταν είσαι υπηρέτης πολλών αφεντάδων δεν έχεις πρόβλημα να αλλάξεις αφεντικό, αλλάζεις εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, εντάξει. Το έχετε διαβάσει, έχετε δει αυτό το έργο «Υπηρέτης των πολλών αφεντάδων»? Έχει ενδιαφέρον, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 34 λεπτά μετά τις 9. Και να τους πούμε ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολλά. Το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν πάνω στη δουλειά μας άθελά μας δημιουργούμε πρόβλημα που δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί, γιατί το δημιουργούν άλλοι ουσιαστικά σε ανθρώπους, εκεί στεκόμαστε διαφορετικά. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Τάνια Δρακιού.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πώς το λέγανε το τραγούδι, Τάνια? Έχω στενάχωρη καρδιά, με τη Ρένα Βλαχοπούλου, και δεν κάνω λάθος, ήταν σε μουσική Μίμη Πλέσσα, ναι. Ωραίο τραγούδι, για κέφι, να μας ανέβει διάθεση, η αισιοδοξία, η χαρά, το χαμόγελο. Θέλω να χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι ζωή, είναι υγεία. Εμείς έχουμε αρχίσει τώρα, εγώ δηλαδή, εμείς, όσο είχα το φίβο, έλεγα εμείς. Έχω αρχίσει τώρα και προσπαθώ και περπατώ χωρίς το φίβο, αυτά έχει ζωή. Αλλά είναι ωραίο πράγμα να περπατάς. Βέβαια, ένας τύπος σαν το φίβο σε τραβούσε έξω, ήθελες δεν ήθελες, περπάταγες. Μαζί του γνώρισα όλα τα πάρκα της Ρόδου, γνώρισα περιοχές που δεν τις ήξερα, που τις έβλεπα απ' έξω από το δρόμο. Ήταν 12 χρόνια, μαγικά, ονειρικά. Δεν τα είχα συνειδητοποιήσει τόσο πολύ όσο τώρα που έφυγε. Αυτά έχει ζωή. Βλέπω διάφορα σκυλιά στο Facebook, στη γειτονιά μου. Ζηλεύω με την καλή έννοια. Θέλω να είναι καλά και αυτοί και οι ιδιοκτήτες τους, οι άνθρωποι δικοί τους. Εγώ προς το παρόν δεν ξέρω, στη ζωή δεν πρέπει να λες ποτέ. Αλλά δεν έχω διάθεση, ο φίβος δεν ήταν ένα μπιμπελό να τον αντικαταστήσω. Ήταν ένα πλάσμα ζωντανό, αφοσιωμένο, πιστό, που μας έδινε ασφάλεια, αγάπη, χαρά. Ήταν ένα παράθυρο στη ζωή, στον κόσμο. Τώρα προσπαθώ αυτό το παράθυρο να το δημιουργώ μόνιμο. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Να βρίσκετε ευκαιρίες, να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να μιλάτε με ανθρώπους. Μην χάνουμε τη ζωή μέσα από τα χέρια μας, γιατί αυτό συμβαίνει πολλές φορές και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Γι' αυτό διαλέξαμε γι' αυτό το τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου, χαρούμενο, και του Μίμη Πλέσσα, για να είμαστε μέσα στην σημερινή μέρα, που σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης ο Πλέσσα. Σαν σήμερα γεννήθηκε Κηδόμνα Σαμίου, μια μεγάλη στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής, και γιορτάζει η Ανδρομάχη και ο Ανδρόμαχος. Ωραίο όνομα, η Ανδρομάχη μας γυρίζει πίσω στην Τρία. Ένα Ανδρόμαχος δεν το συνηθίζει, δεν το συναντάμε, αλλά την Ανδρομάχη είναι από τα ωραία ονόματα. Λοιπόν, τι ώρα λέει, έχουμε, η ΔΕΙΑΡ μας ενημερώνει ότι υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση της Ιαλίσσου. Τι γίνεται και η αλήθεια με την Ιαλίσσο, με αυτές τις μελέτες, για να δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα έχουμε και περιφερειακό αυτές τις μέρες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα έχουμε μια ενημέρωση να δούμε τι γίνεται με τις μελέτες, τι έχει πάει στο Δήμο, τι γίνεται. Θα προχωρήσουν ή απλά έτσι συζητάμε για να περνά ο καιρός. Τώρα θα μου πείτε, με φόντο τις βουλευτικές εκλογές και μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, κομματάκι δύσκολος, αδύνατον το βλέπω. Λοιπόν, η ΔΕΙΑ Ρόδου ενημερώνει τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό δίκτυο ίδρυυσης θα παρουσιαστούν σήμερα Δευτέρα, θα παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με πτώση της πίεσης ή και διακοπές νερού σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση της βλάβης. Αυτά λοιπόν λέει η ΔΕΙΑ στο δελτίο τύπου και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Καλά, άμα περάσουν 5-6 ώρες και δεν έχεις νερό, ποια κατανόηση? Αρχίζεις και ρίχνεις τα καντήλια. Ναι, κανονικά. Εγώ αυτό κάνω. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς είστε πιο καλοί άνθρωποι από μένα. Δεν θα το έλεγα, γιατί χωρίς νερό, το νερό είναι ζωή. Ναι, κάποιος το είπε τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι ποιος είπε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τραγούδι μέχρι να βρούμε τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον κύριο Νίκο Εσβέστη, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να υποδέχεται προέδρους και γραμματείς κομμάτων. Και καλά κάνουν και πάνε. Αλλά να πηγαίνουν συνέχεια. Όχι τώρα, επειδή πήγε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πόσα έταξε. Για να δούμε και πού βρισκόμαστε. Γιατί γίνανε κάποιες συσκέψεις στην αρχή, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσει αυτή η εργασία. Ναι. Για να προχωρήσουν τα έργα και να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή. Θα πάει ο κύριος Κουτσούμπας την Παρασκευή και να μένουμε το πρόγραμμα και των υπολείπων αρχηγών των άλλων κομμάτων εντός και εκτός Βουλής. Υποθέτουμε και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή θα πάει, τώρα πάει στην Κρήτη, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νίκο Σβέστο, δήμαρχο Μεγίστης. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλο οι προέδρους υποδέχεστε κομμάτων.
1: Με τη σειρά ένας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Είναι ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι ο κύριος Αντουλάκης. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Ναι, έχετε και κάποια άλλη ενημέρωση για κάποιον άλλον πολιτικό αρχηγό?
1: Όχι,
0: έχουμε μείνει προς το παρόν στον κύριο Κουτσούμπα. Καλά είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι. Μας κάνουν εκπλήξεις κάθε εβδομάδα.
0: Ναι. Καλά είναι, αλλά το θέμα είναι το Κασελόριζο να το θυμώνται, να το θυμούνται συνέχεια. Λοιπόν, τι γίνεται με, πώς πήγε η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, για πέστε μας κι εσείς πώς τα είδατε.
1: Ήταν τιμή μας, επισκέφθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το Κασελόριζο. Πέρασα από το Δημαρχείο, μαζευτήκαμε, ήμουν εγώ και οι αντιδημάρχοι, κάναμε μια επικοδομητική συζήτηση όσον αφορά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μας ρώτησε, ρε παιδί μου, για έργα τα οποία αφορούν την ίδρυυση, το συγκοινωνιακό, τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί που ρίξαμε το βάρος εμείς και κάναμε μια πρώτη πρόταση, την οποία θα στείλουμε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι, το γνωρίζετε, είναι το Σπίτι μου 2. Το Σπίτι μου 2 είναι μια χρηματοδότηση σε νέους ανθρώπους από 25 ως 49, αν δεν κάνω λάθος, που τους δίνουν 220 χιλιάρικα ώστε να αγοράσουν σπίτι πρώτης κατοικίας μέσα από μια γκάμα ακινήτων 15 ετίας.
0: Να.
1: Που δυστυχώς δεν υπάρχει στα νησιά μας, όπως το Καστελόριζο, την Κάσο, την Χάλκη, τη Σίμη και σε άλλα μικρά νησιά. Και ζητάμε ουσιαστικά να δώσουν στους δικαιούχους αυτό το ποσό με την προϋπόθεση να μπορούν να κάνουν ανέγερση σε δικό τους οικόπεδο. Αυτό, κυρία Βενιανάκη, πιστεύω ότι είναι για τα νησιά μας ζωτική σημασία όσον αφορά το μέλλον. Να μην ερημώσουν, να μείνουν ζωντανά και να παραμείνουν οι ντόπιοι στον τόπο τους.
0: Και γι' αυτό είχατε πάρει υποσχέσεις από τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Όχι, γι' αυτό ακριβώς.
0: Α, δεν είχατε πάρει, ναι.
1: Έτοιμα και στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μου είχε πει ότι αυτή η χρηματοδότηση, επειδή είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σηκώνει να ψηφιστεί κάποια τροπολογία κλπ. Ήδη έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο κύριος Γιώργος Αυτιάς στην Ευρωβουλή, αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί, αν πιέσουμε βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων κτλ., ενδεχομένως να εισακουστούμε και να είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο και θα δώσει ζωή στα νησιά μας.
0: Ελπίζω το θέμα να το σηκώσει ψηλά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Από όλους θέλουμε, ναι, βοήθεια, ώστε να αναδείξουμε κάποια προβλήματα για τα νησιά μας, για τους μικρονησιωτικούς δήμους.
0: Κατά τα λοιπά, τι άλλο έτσι ήταν εντυπωσιακό κατά την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στο Κασελόριζο?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης την πρώτη μέρα κατά την επίσκεψή του επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο, επισκέφθηκε το σχολείο, πέρασε από το στρατόπεδο και μετά το Δημαρχείο την επόμενη μέρα επισκέφθηκε την κυρά της ΡΟ, που κατέθεσε και στεφάνι προς τιμήν φόρο τιμή στην ηρωίδα μας Δέσποινα Χλαβιώτη.
0: Πάντως είναι σημαντικό οι πολιτικοί αρχηγοί να έρχονται, να μένουν και όλες, όχι να έρχονται 2 ώρες και να φεύγουν.
1: Καλό είναι, καλό να πω ακριβώς.
0: Για να αντιλαμβάνονται πώς είναι η ζωή σε ένα μικρό ακριτικό νησί στην σκατιά της Ελλάδας και της Ευρώπης, έτσι.
1: Να μας έρθουν και μέσα στο χειμώνα.
0: Καλό θα ήταν αυτό, το καλύτερο. Ναι, να αποκλειστούν και καμιά εβδομάδα, να τους έχετε εκεί, να τους δαντεύετε.
1: Εμείς στο νησί, εγώ θυμάμαι, έχουμε αποκλειστεί και ένα μήνα. Με 2-3 απεργίες παλαιότερα, με 2-3 κακοκαιρίες, είχαμε αποκλειστεί ένα μήνα.
0: Δεν μου λέτε, αυτές οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη είχαν γίνει στην αρχή κάποιες συσκέψεις, συνεχίσαν αυτές οι συσκέψεις?
1: Συνεχίζονται αυτές οι συσκέψεις τώρα όσον αφορά τις 21 κατοικίες της Πρόνοιας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Ήδη ο Δήμος ξεκίνησε και κάνει ανάθεση σε μηχανικούς τοπογράφους, ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κατεδάφισης όσο το δυνατόν νωρίτερα. Για την εξαγγελία του κυρίου Κακλαμάνη, ο οποίος μας είπε ότι θα έφτιαχνε 2 ξενώνες για τους γιατρούς, προχωράει και αυτό. Ήδη έχουμε στείλει τα ΚΑΕ και έχουμε στείλει μια οικονομοτεχνική έκθεση και ευελπιστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει η ανάθεση σε έναν εργολάβο, ώστε να συντηρηθεί, να επιδιορθωθεί και αυτό το κτίριο.
0: Είχε δώσει και άλλες υποσχέσεις και για άλλα θέματα ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε πει για τα 5.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους. Ναι. Απλά περιμένουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω είναι από το 27 και μετά. Απλά περιμένουμε να ψηφιστεί, να μας δώσουν κάποιο έγγραφο το οποίο θα εξηγεί και τις
0: προϋποθέσεις,
1: ας πούμε, ναι, για το τι θα είναι η δικαιούχη κλπ.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και εμείς, όπως και εσείς θα παρακολουθείτε βεβαίως όλα αυτά τα έργα που υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι μόνο να τα υπόσχονται, αλλά πρέπει να υλοποιούνται κιόλας.
1: Ναι, τα έργα είναι ήδη χρηματοδοτήσει, τις οποίες είχε απορροφήσει ο Δήμος. Σε κάποια από αυτά είχαμε προγραμματικές συμβάσεις εδώ και 4-5 χρόνια. Ήδη έχει γίνει μια ομαλή μετάβαση από την περιφέρεια στα Υπουργεία και αναμένουμε την υλοποίηση. Απλά ο Πρωθυπουργός τα έπιασε όλα αυτά, τα κούμπωσε, ούτως ώστε η ίδρυυση να προβλεφθεί και να περάσει, ξέρω εγώ, ισοδυνώσεις και για το αποχαιρετικό και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Νίκο Ασβέστη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πρώτα πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός στο Καστελόρδο και ορθώς έμεινε εκεί 2 μέρες, 3. Ακολούθησε την περασμένη Παρασκευή με Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης και την Παρασκευή πάει ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πολύ καλά κάνουν. Και πάντα πρέπει να έχουν στο νου τους το Καστελόριζο και να βρίσκονται συχνά πυκνά εκεί. Μετρά και η φυσική παρουσία των πολιτικών αρχηγών στο κριτικό Καστελόριζο. Όλα μετράνε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πόλεμο ακήρυχτο που έχουμε με την Τουρκία, με φόντο και το Καστελόριζο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 53 λεπτά μετά τις 9. Εδώ και καιρό μια γνωστή παρέα, Γιάννης Παρασκευάς, Δημήτρης Κούκλες, αλλά και άλλοι που έχουν προβληματισμούς, που τους συζητάνε, τους δημοσιοποιούν, γράφουν κιόλας. Ο Παρασκευάς έχει 5-6-7 βιβλία εκδώσει, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία ντόπιων συγγραφέων, γνωστών, λιγότερων γνωστών, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να βρεθεί ένας χώρος για τη δημιουργία βιβλιοθήκης εν δευτήριο των Ρωδίων, των Δεκανησίων, συγγραφέων και λογοτεχνών. Και βέβαια παράλληλα θα είναι και ένας χώρος συνάντησης για προβληματισμό και συζήτηση. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω σε μια ανάρτηση του Δημήτρη του Κούκουλα, σήμερα σας ενημερώνουμε ότι ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε το χώρο και τη μέρα, ώρα που θα γίνει η πρώτη συνάντηση κοινωνίας των πολιτών, που θα αποφασίσει πώς θέλει να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος και την ακριβή μορφή που αυτός στην ολοκλήρωσή του θα πάρει. Καλεσμένοι είστε όλοι, συγγραφείς και πολίτες. Η πρόταση αυτής της κοινωνίας των πολιτών στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να πάρει απόφαση για διάθεση του χώρου. Παράλληλα, θα αποφασιστεί και η νομική μορφή που θα πρέπει να αποκτήσει αυτό το project κατά τη λειτουργία του. Λοιπόν, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας, ο χώρος είναι κάπου στο Νεώριο εκεί, κεντρικά. Ναι. Και εκεί είχαν βάλει κάποιο άλλο κτίριο στο μάτι, τελικά εκενώθηκε κάποιο εστιατόριο, ήταν εκεί νομίζω, και θα το παραχωρηθεί από το Δήμο. Οπότε πρέπει να διαμορφωθεί, πρέπει να πάρει αυτή η μορφή μια συγκεκριμένη μορφή με σύλλογο, σύλλογος θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Όλα αυτά βεβαίως ανήκουν στο Δήμο, αφού ανήκει στο Δήμο αυτό το κτίριο. Όχι, εγώ ρώτησα, λέω, πού ανήκει, περιφέρεια, Δήμο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα μπουν τα συνεργεία, υποθέτω, του Δήμου. Αλλά χρειάζεται ένας χώρος, δεν ξέρω βέβαια αν η πρόσβαση είναι εύκολη, γιατί το κέντρο έχει γίνει απροσπέλαστο τώρα το καλοκαίρι, όπως καλά γνωρίζετε όλοι. Αλλά είναι ένας χώρος που απουσιάζει, δηλαδή θες να βρεις 5 ανθρώπους που ξέρεις ότι συζητάνε για τα προβλήματα της Ρόδου, έχεις και εσύ ένα προβληματισμό, λες δεν πάω από εκεί να δω και βιβλία 12 νησίων Ροδίων συγγραφέων, να πάρω κανένα, να το διαβάζω εκεί, να ξεστραβωθώ ακόμα περισσότερο, να πιω και τον καφέ μου, να ανταλλάξω και 5 πράγματα για την ζωή μας, γιατί ό,τι συμβαίνει γύρω μας αφορά τη ζωή μας. Εμείς ευχηθούμε να υλοποιηθεί γρήγορα αυτό, το χρειάζεται η Ρόδος, και βέβαια χρειάζεται κάθε γειτονιά και ένα χώρο. Ούτε καφενεία δεν έχουμε πια. Δηλαδή αυτό που μου λέγει ο Γιάννης ο Μαρίνος, σκεφτόμουν ένα καφενείο στην γειτονιά μου, θα πήγαινα. Παίρνω τον καφέ μου να μιλώ με τους ανθρώπους, αλλά δεν έχει. Έχει μια καφετέρια, ξέρετε, αυτές είναι σύγχρονο. Εντάξει, πας εκεί. Το καφενείο είναι άλλο, έχεις ανθρώπινη επαφή. Πίνεις τον ελληνικό σου ωραία και καλά, σε ωραίο φλιτζάνι. Ωραίες μνήμες που χάνονται, κυρίες και κύριοι. Χάνονται δυστυχώς.

να περνάς από εδώ τα βράδια με την τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή του ελληνικού τραγουδιού, Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε τον τρόπο που ξέρουμε όλοι. Αλλά είναι η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή. Από εκεί και πέρα ακούς και λες ποιος είναι αυτός και ψάχνεσαι. Και μετά σου λένε το όνομα και μετά από λίγο το ξεχνάς. Λοιπόν, όσο ζω μαζό, σας αφήνουμε. Να προσέχετε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, γεια σας.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην 3η θέση με 13 βαθμούς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Τούτου Ντύλης Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος Έλαμπετ 3-2. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό για την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη για το Europa League. Μετά τον Δανό Χαφ Χόιμπιερκ, νοκάουτ για τους Μασαλούς θα είναι και ο Καναδός στόπερ Κορνέλιους. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό την επομένη τη σύνταξη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Το μήνυμα του Τζέικουπ Νίστρουπ με τους πράσινους να επικεντρώνονται στο μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Το ματς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς θα κάνει ο Βάργα, που έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη Manchester City. Εκτός των πλάνων του Μάρκο Νίκολιτσο 300. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα. Παρουσία του Γιώργου Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία με τον Ντεσπόντοφ να βγάζει ξανά μέρος του προγράμματος. Αλλαγές ετοιμάζει ο Αλέσιο Λύση, με τον Μπάνζα πιθανότατα να κάνει τον ντεμπούτο του. Ικανοποίηση στον Άρη για την νίκη επί του Βόλου Έλαμπετ, αλλά προβληματισμός από τον Μιχάλη Γρηγορίου για την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον έναν μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Τιάμ, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένων των θυρών σαν Ελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τον Αμερικανό Τέιλορ Φρίτζ στον δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς. Στις 10.30 η Μαρία Σάκαρη κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά της Γουχάν, όπου κοντράρεται με την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία. Τηλεοπτικά από Nova Sports 6. Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield στο σημαντικότερο μάτς της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Λάτσιο νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την 6η αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Κόμο Ρώμα 0-0 και Καλιάρι Γιουβέντους 1-1 στα άλλα παιχνίδια που ξεχώρισαν. Για την 8η στροφή της Λα Λίγα, Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 3-2, Μπέτις Οσασούνα 5-2 και Σαντάντερ Βαλένθια 2-2. Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1 και Φράιμπρουκ Σάλκε 2-1 στην αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Γκάμπριελ Ντεκ, καθώς ο Αργεντινός φόρουαρντ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο νόμο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που εκτιμάται ότι θα τον αφήσει εκτός δράσης έως και 5 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4.

0: Γρηγόρη.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.
2: Χαμόγελο και θεά, η ζωή είναι ωραία.
1: Υγεία να έχουμε, να χαμογελάμε, να αγαπάμε και να μας αγαπούν. Καλές στιγμές, πολύ καλές στιγμές. Γεμάτη από χαρές. Γεμάτη από χαρές η ζωή που κρύβει πολλά βέβαια. Και σε καθημερινή βάση.

Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης, από τη Ρένα τη Βενιανάκη, και πάμε σε ραδιόφωνο με στυλ ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 με την εκπομπή 102,4 Υποσκιάν. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ένας φίλος μου λέει υπομονή. Είναι από τις καλύτερες λέξεις που υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο, αλλά υπάρχουν και άλλες λέξεις για την υπομονή, ξέρετε. Όρια, τα ξεπέρασα, δεν τα ξεπέρασα. Και άμα τα ξεπεράσεις, στο χωριό μου λένε βράσε ρύζι. Είναι το Top FM λοιπόν στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, Top FM 102,4. Λάθος. Πολύ σαρδάμ πρωί πρωί. Τα όρια που λέγαμε. Το site του σταθμού λοιπόν, το topfm1024.gr, υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, 6937-348-348, πληκτρολογήστε στο κινητό σας, μπαίνετε στο Viber το δικό μας και μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, τις παρατηρήσεις σας ή ακόμα και μια φωτογραφία. Δευτέρα δεν είναι σήμερα, μάλιστα. Πάμε με τη Δευτέρα σιγά σιγά.

Ο ξάδερφός μου μου λέει έχεις μάτι. Τον ίδιο ουρανό στην ίδια την πόλη. Δεν μου λες, Νικήτα, υπάρχει καμιά γιαγιά, καμιά μεγάλη γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, να μας ξεματιάξει. Αν μπορεί, ας το κάνει. Και θα την ευγνωμονούμε. Εσύ

Το ξαδερφούλι μου τον κύριο τον Κουσκούση που με ακούει καθημερινά και σε καθημερινή βάση στα Ινόφυτα παρακαλώ. Τελειώσαν οι διακοπές, Νικήτα. Καλημέρα και στο φίλο τον καλό, τον Λάζαρο τον καλημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Χθες λοιπόν είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη παρά το γεγονός ότι τέλειωσε με 10 παίχτες.

0: Στα άλλα μάτς της έκτης αγωνιστικής, όπως γνωρίζετε άλλωστε τουλάχιστον μέχρι τώρα, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2
1: και όλο μου λείπεις.
0: Ενώ σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Καλαμάτα, βρίσκεται στην κορυφή.

0: Στο μπάσκετ είχαμε την ήττα του Κολοσσού από τον Ολυμπιακό. Με 99-86, από ό,τι γνωρίζω, ήττα του Κολοσσού, αλλά με αξιοπρεπέστατη εμφάνιση έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Το κοίταξε στα μάτια.
1: Χειμώνες, εγώ μαζί σου, όλες τις μπόρες, τις...
0: Αλλά ο πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης βέβαια είχε κάτι παραπάνω από τον Κολοσσό.
1: Ούτε τα αστέρια, αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια. Εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
0: Και αυτός ήταν ο λόγος που έφτασε στη νίκη σε ό,τι αφορά την εκπρόσωπό μας στα μεγάλα σαλόνια του μπάσκετ.
1: Μου τρομάζεις.
0: Και στην Ευρώπη βέβαια.

Το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, είχαμε την πρώτη νίκη του Απόλλωνα Καλυθιών, επικράτησε το Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0. Με ένα γκολ από μια βολίδα φάουλ του Νικολόπουλου.

Είχαμε μείνει στη Γάμα Εθνική. Είχαμε τη μεγάλη νίκη του αέρα μέσα στο δημοτικό στάδιο. Η οποία προήλθε βέβαια από ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα. Έχει την μπάλα στα χέρια, το ρολόι δείχνει το 97. Δεν κάνεις τέτοια ενέργεια μες στην περιοχή σου, γιατί πρέπει να τα περιμένεις όλα. Εμείς ξαναγαπιόμαστε, γινόμαστε ένα. Δεν γκρεμάω τον τερματοφύλακα επειδή έκανε αυτό το λάθος. Εξάλλου είναι γνωστό ποδοσφαιρικά ότι αν ο τερματοφύλακας κάνει λάθος, η κατάσταση είναι επίφοβη μετά, αφού η μπάλα στήθηκε στο πέναλτι, και εκεί υπάρχει και εκεί έχω την ένστασή μου, γιατί αυτός που το εκτέλεσε και πέτυχε το 0-1 είχε διπλή επαφή στην μπάλα. Και η διπλή επαφή στην μπάλα λέει επανάληψη, κάτι που δεν έγινε. Γι' αυτό βέβαια υπόλογος είναι ο διαιτητής, ο κύριος Ζανετίδης. Η ουσία είναι ότι κέρδισε ο αέρα 1-0. Έχασε ο Διαγόρας 1-0 και ο Διαγόρας είναι σε επίφοβη θέση τώρα πλέον. Γιατί σε δύο αγώνες μέσα στην έδρα του δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε ένα βαθμό. Η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 10. Πάμε να ακούσουμε το σημάδι.

Ιτήθηκε για τρίτη φορά και ο Ιάλισσος, αυτή τη φορά στο Βύρονα από την τοπική δόξα. Είχα πει κάτι πριν από καιρό από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το επανέλαβα δεύτερη φορά, αλλά μάλλον πρέπει να το ξαναεπαναλάβω. Τα δωδεκάνησα έχουν τέσσερις ομάδες στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα πω μόνο μια λέξη και δεν θα πω σε λόγια πολλά, ούτε σε σχόλια πολλά.

Αλλά τι να λέω τώρα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, καμιά επικοινωνία, καμιά επαφή μεταξύ των ομάδων, καμία, τέλος. Ενώ υπάρχει η δυνατότητα. Και αν θέλετε να μιλήσω σαν Ροδίτης, κερδίζετε τις ομάδες που έρχονται από το κέντρο. Γιατί στο τέλος η βαθμολογία θα δείχνει άλλα πράγματα. Ευτυχώς ο αέρα είναι ψηλά. Γείτονα Γιάννη Ριζόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά τα λέω, ε. Καλημέρα και στο Μιχάλη τον Παλαιολόγο, καλημέρα και στο Βαγγέλη τον Οικονόμου, καλημέρα και στα παιδιά του Σπύρου του Βορεινάκη, καλημέρα στη γειτονιά μου. Αυτό είναι το σημάδι του κυρίου Καραγκούνη. Καραγκούνης, όχι ο ποδοσφαιριστής, ο τραγουδιστής. Και πάμε στο Μιχάλη το Χατζηγιάννη. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά, τα πρώτα της εκπομπής μας.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην κυρία Μαυρίκου. Με ξεμάτιαξε πρωί πρωί.
1: Όσα έψαχνα βρήκα, χέρι με χέρι, αστέρι μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σταμάτη.

Στην πρώτη τοπική κατηγορία τώρα, ως γνωστόν, είχαμε το Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής Ορονής 0-2. Στο ντέρμπι της Κρεμαστής ο Φίβος κέρδισε τον Άρη Αρχαγγέλου 1-0. Ενώ η Ρόδος πέρασε από την αντιμάχια κερδίζοντας 2-1, γυρίζοντας το μάτς. Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ. Και αύριο Τρίτη έχουμε το Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες για την ίδια αγωνιστική. ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας, Ατρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος ΚΟ και στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης Ρόδος Αναγέννηση Ασφεντιού.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η άγνοια δεν προστατεύει, η αδράνεια δεν βοηθά. Το ηχηρό μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου που καλεί σε άμεση και υπεύθυνη δράση. Με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον ισχυρά επιστημονικά όπλα, νέες διαγνωστικές μεθόδους και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο Σύλλογος ζητά από κάθε πολίτη να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής και να τηρεί αυστηρά τις προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό του, τονίζοντας πως ένα επίμονο σύμπτωμα ή μια αναβαλλόμενη εξέταση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατακλείεται με βαθύ σεβασμό και έμπρακτη αλληλεγγύη στους ασθενείς και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τη δική τους γενναία μάχη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση της δράσης «Η Ρόδος για τη ζωή». Οι εθελοντές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των καθιερωμένων πετρόλ μπλουζών, ενώ παράλληλα μουσικές εκδηλώσεις κινητοποιούν ολόκληρο το νησί. Μιλώντας στον Top FM για τη Ρένα Βανιανάκη, ο εκπρόσωπος της δράσης, Ανδρέας Κακλιός, υπογράμμισε ότι ο μεγάλος φετινός στόχος είναι η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου μέσω της προμήθειας τριών κρίσιμων ιατρικών συστημάτων, ενός συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ενός έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου και εξειδικευμένου λογισμικού για τη γυναικολογική κλινική. Το μήνυμα της δράσης έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα του νησιού, φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο, την Κέρκυρα αλλά και την Ομογένεια της Αυστραλίας. Οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για έγκαιρη προμήθεια των μπλουζών, καθώς τα μεγέθη εξαντλούνται γρήγορα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιβίωση των μικρών ακριτικών νησιών, με τον Ίσους Κάλυμνος να επιστρέφει από τον Πειραιά, αλλά την τοπική εταιρεία λαϊκής βάσης να βρίσκεται σε ασφυξία. Ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που πετούν έξω την τοπική εταιρεία. 8.000 ευρώ το δρομολόγιο από τοπικό πλοίο, έναντι έως και 31.000 ευρώ που ζητούν οι μεγάλοι όμιλοι. Μαζί με την απόγνωση των αλλιέων για τα καύσιμα, ο κ. Μαστροκούκος προειδοποιεί για κοινωνικό και οικονομικό ναυάγιο σε Λειψούς, Αρκιούς και Πάτμο. Την τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου, με τις εκλογές να προγραμματίζονται για τον ερχόμενο Φεβρουάριο και την προετοιμασία να ξεκινά ήδη από τον Νοέμβριο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Κασάπης, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με το Μητρό των Ψηφοφόρων να καταρτίζεται από την κεντρική διοίκηση για τη διασφάλιση της διαδικασίας και τη μαζικότερη συμμετοχή των νέων. Το νέο όργανο αποκτά ενισχυμένο και αυτόνομο ρόλο, καθώς ο πρόεδρος του θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου. Παράλληλα, αναφερόμενο στη γενικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο κ. Κασάπης σημείωσε ότι καταγράφεται βελτίωση με πιο ήρεμες συνεδριάσεις, αν και ο μεγάλος όγκος των θεμάτων τις παρατείνει συχνά στις 3 με 4 ώρες. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας πιο ελαστικής διαχείρισης του χρόνου ομιλίας, ώστε να δίνεται δυνατότητα κυρίως στους νέους αυτοδιοικητικούς να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα τις θέσεις τους. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίρνει προθεσμία για τα Συμβούλια Γειτονιάς στον Δήμο Ρόδου. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, οι κάτοικοι στις 9 περιοχές της πόλης μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους στο gitonies@roads.gr ή τηλεφωνικά στο 2241-361-312. Την ήττα από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας γνώρισε ο Κολοσσός στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Οι Θαλασσοί ιτήθηκαν με 99-83 στην άδεια Σούνελ Αρένα. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, ο Απόλλων Καλυθιών πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης. Σπουδαίο διπλό ο Αέρα επί του Διαγόρα με 1-0 στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρας, με πέναλτι στο φινάλε. Ο Ιάλισσος γνώρισε την τρίτη συνεχομενή του ήττα, αυτή τη φορά εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρονος με 1-0. Ο καιρός μερικώς νεφελώδης σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική από 1 έως 2 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί. Η νοτιοδυτική ενισχυόμενη πρόσκαιρα στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: σώματα. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Έχουμε φτιάξει ατμόσφαιρα στο στούντιο. Κλείσαμε το air condition, ανοίξαμε το παραθυράκι γιατί η θερμοκρασία έπεσε. Και δεν είναι ώρα για ιώσεις τώρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πιστεύω να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, να έχετε επικοινωνήσει με τους δικούς σας ανθρώπους, από ό,τι διαπιστώνω είστε πάρα πολύ από νωρίς το πρωί και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Μετά γίνονται σώματα, σου δίνω και ονόματα μετά τα και...
0: Μιχαλάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όχι, δεν χαρακτηρίζω εκπομπές άλλων σταθμών. Είναι δικό τους θέμα. Ζωντανή ηχογράφηση για τον Γιώργο το Σαμπάνη και τον Νίκο το Μακρόπουλο. Σας είπα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλά και σήμερα. Πάμε σιγά σιγά στην υγειά μας. Ο ξαδερφούλης δεν έχει επιστρέψει από την άδεια, είναι στο Πυθαγόριο ακόμα. Τα φιλιά μου στη ξαδέρφη Νικήτα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλα τα παλιόπαιδα. Ακούσατε live και ζοριστήκατε λίγο, ε. Λέω καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα αν θέλετε και καλό βράδυ στην Ομογένεια που είναι μακριά από μας.

0: κάνοντας το γνωστό Σεριάνι της Δευτέρας και ακούγοντας και πράγματα που μας αρέσουν. Μπερδεύοντας το παλιό με το καινούριο.
1: Η μοναδική μου, όλη μου η ζωή.
0: Και φέρνοντας παράλληλα στις μνήμες μας και από τα παλιά. Γιατί από το παλιό ξεκινάνε όλα. Ιδιαίτερα στο ελληνικό τραγούδι.

0: Σας είπα θα ακούσουμε πολλά και σήμερα. Πάμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη τώρα. Προσθέτοντας δύο κουβέντες μόνο, αφήστε την ψυχή του να ηρεμήσει, για όνομα του Θεού.
1: Πάει καιρός που έχει αγάπη να φανεί.
0: Πολλά ως το λέει ο φίλος μου.

Εσείς τα μέσα μαζικού εξευθελισμού, όπως θα λέει ο φίλος μου Ενώτης, τον έχετε ρημάξει τον άνθρωπο. Θέλετε να κάνετε το δικηγόρο σε αυτή την κατάσταση. Αφήστε τη ψυχή του, τη ψυχούλα του εκεί ψηλά που είναι να ερεμήσει. Και μαζί του να ερεμήσει και μια οικογένεια, γιατί όχι.

Γιώργος Μαζωνάκης, έλα να δεις, αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος. Είναι ένα τραγούδι φερμένο από τη γείτονα χώρα. Η πρώτη ερμηνεία ανήκει στον Μουράτ Μπαζ, τον Τούρκο. Η αγάπη είναι καρφή. Πολύ πιο αργό από ό,τι το ακούτε τώρα. Με τίτλο «Οσλεντίμ». Και το ριάζει.

Λοιπόν, κλειστά τα μάτια, μερικά πανεράκια λουλούδια στο χέρι, ένα τριαντάφυλλο από χέρι, από θαμώνα δηλαδή, του μαγαζιού, περασμένο στην αγκράφα της ζώνης που, παντελονιού που φοράει. Και πάμε σιγά σιγά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Αρχικά πορευόμαστε στους δρόμους του νησιού μας σε ό,τι αφορά το Σεδιάνι μας και σήμερα. Με τον Γιώργο τον Γιάννη να σέρνει το χορό.
3: Άφησα τη δύναμή μου μέσα στην απάρνησή σου να ξοδεύεται.
2: Και να μας τοποθετεί πάνω στα σύρματα. Είμαστε πάνω στα σύρματα εδώ και καιρό τώρα.
3: Άλλο

Από τον Βαλάντη, στη φίλη μας τη Δανάη τώρα. Κι άλλο μας τραγουδάει. Στα 14 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Με στυλ ψυχαγωγικό πάντα.

0: κουσκούζης που είναι.
1: Σου τρώνε.
2: Εδώ είμαι, Νικόλα, εδώ είμαι, δεν έφυγα. Στη μία φεύγω.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος ο Γιάννου. Είπαμε την ιστορία μας πρέπει να τη θυμόμαστε. Τη μουσική μας ιστορία.
1: Μάτια μου θλιμμένα σιωπηλά, μελαγχολικά. Μαύρα μου φεγγάρια μια.
0: Και εγώ επιμένω στον Νίκο τον Γιάννου, γιατί εκτός από σπουδαίος καλλιτέχνης είναι και καλός φίλος, αδερφικός φίλος.
1: Ψή μου πέταξε ψηλά, πάρε την ανάσα, την πνοή μου για άλλη μια φορά.
0: Πάμε και στον Αντώνη τώρα.
1: Γράφω σ' αγαπώ.

0: Από τη Ρόδο στο νησί του Ιπποκράτη τώρα, από τη Ρόδο στην Κο. Αφού ακούσαμε στα δικά μας εδάφη Γιώργο Γιαννιά, Βαλάντη, τη Δανάη Δέδε, τον Νίκο τον Γιάννου και τον Αντώνη τον Σιγανό, πάμε στην Κο να ακούσουμε κάτι άλλο.
1: Κανείς δεν ρώτησε.
0: Πάμε αρχικά μέχρι το σπίτι του τρελού.
1: Εκεί κανείς δεν νοιάστηκε, τι κρύβει στη ψυχή, κανένας δεν γνωρίζει.
0: Μάλιστα, από ό,τι βλέπω ο καιρός γεμίζει. Και ο... Σιγά.

0: Έτσι, για να ολοκληρώσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τη βόλτα μας στην ΚΟ, τη βόλτα μας στο νησί του Ιπποκράτη. Πάμε σε μια λαϊκή ρίση που μου την έμαθε ένα παιδί, γιατί για παιδί επρόκειτο, που δεν είναι πια μαζί μας, είναι στον ουρανό.
1: Δεν θέλω πια υποχρεώσεις και εξαρτήσεις.
0: Ο αξέχαστος Φίλιππας Δελαπόρτας μου έλεγε τότε,
1: ούτε από σένα
0: επιβάλλεται να πέσει, μάλλον επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς.
1: Θα δώσω μία τη βιτρίνα.
0: Για να σηκωθούμε πρέπει να βρούμε τη δύναμη, όπως λέει και ο φίλος μόνο της.

Δελτίο διαφημιστικά πριν πάμε στην Κύπρο, πριν ασχοληθούμε και με κάτι άλλο βέβαια. Αρκετά επίκαιρο, ελληνικό.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η άγνοια δεν προστατεύει, η αδράνεια δεν βοηθά. Το ηχηρό μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου που καλεί σε άμεση και υπεύθυνη δράση. Με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον ισχυρά επιστημονικά όπλα, νέες διαγνωστικές μεθόδους και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο Σύλλογος ζητά από κάθε πολίτη να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής και να τηρεί αυστηρά τις προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την και το ιστορικό του, τονίζοντας πως ένα επίμονο σύμπτωμα ή μια αναβαλλόμενη εξέταση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατακλείεται με βαθύ σεβασμό και έμπρακτη αλληλεγγύη στους ασθενείς και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τη δική τους γενναία μάχη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση της δράσης «Η Ρόδος για τη ζωή». Οι εθελοντές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των καθιερωμένων πετρόλ μπλουζών, ενώ παράλληλα μουσικές εκδηλώσεις κινητοποιούν ολόκληρο το νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο εκπρόσωπος της δράσης, Ανδρέας Κακλιός, υπογράμμισε ότι ο μεγάλος φετινός στόχος είναι η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου μέσω της προμήθειας τριών κρίσιμων ιατρικών συστημάτων, ενός συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ενός έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου και εξειδικευμένου λογισμικού για τη γυναικολογική κλινική. Το μήνυμα της δράσης έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα του νησιού, φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο, την Κέρκυρα αλλά και την Ομογένεια της Αυστραλίας. Οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για έγκαιρη προμήθεια των μπλουζών, καθώς τα μεγέθη εξαντλούνται γρήγορα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιβίωση των μικρών ακριτικών νησιών, με τον Ίσους Κάλυμνος να επιστρέφει από τον Πειραιά, αλλά την τοπική εταιρεία λαϊκής βάσης να βρίσκεται σε ασφυξία. Ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που πετούν έξω την τοπική εταιρεία. 8.000 ευρώ το δρομολόγιο από τοπικό πλοίο, έναντι έως και 31.000 ευρώ που ζητούν οι μεγάλοι όμιλοι. Μαζί με την απόγνωση των αλλιέων για τα καύσιμα, ο κ. Μαστροκούκος προειδοποιεί για κοινωνικό και οικονομικό ναυάγιο σε Λειψούς, Αρκιούς και Πάτμο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου, με τις εκλογές να προγραμματίζονται για τον ερχόμενο Φεβρουάριο και την προετοιμασία να ξεκινά ήδη από τον Νοέμβριο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Κασάπης, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με το Μητρό των Ψηφοφόρων να καταρτίζεται από την κεντρική διοίκηση για τη διασφάλιση της διαδικασίας και τη μαζικότερη συμμετοχή των νέων. Το νέο όργανο αποκτά ενισχυμένο και αυτόνομο ρόλο, καθώς ο πρόεδρος του θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου. Παράλληλα, αναφερόμενο στη γενικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο κ. Κασάπης σημείωσε ότι καταγράφεται βελτίωση με πιο ήρεμες συνεδριάσεις, αν και ο μεγάλος όγκος των θεμάτων τις παρατείνει συχνά στις 3 με 4 ώρες. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας πιο ελαστικής διαχείρισης του χρόνου ομιλίας, ώστε να δίνεται δυνατότητα κυρίως στους νέους αυτοδιοικητικούς να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα

0: τις θέσεις τους. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίρνει προθεσμία για τα Συμβούλια Γειτονιάς στον Δήμο Ρόδου. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, οι κάτοικοι στις 9 περιοχές της πόλης μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους στο gitonies@papakiroads.gr ή τηλεφωνικά στο 2241-361-312. Την ήττα από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας γνώρισε ο Κολοσσός στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Οι Θαλασσοί ιτήθηκαν με 99-83 στην άδεια Σούνελ Αρένα. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, ο Απόλλων Καλυθιών πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης. Σπουδαίο διπλό ο Αέρα επί του Διαγόρα με 1-0 στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρας, με πέναλτι στο φινάλε. Ο Ιάλισσος γνώρισε την τρίτη συνεχομενή του ήττα, αυτή τη φορά εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρονος με 1-0. Ο καιρός μερικώς νεφελώδης σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική από 1 έως 2 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα γίνουν δυτική νοτιοδυτική ενισχυόμενη πρόσκαιρα στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου, με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 12, πριν από το μεσημέρι. Ακούτε το BFM και την εκπομπή 102,4 Υποσκιάν με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού, το pfm1024.gr.
9: Εγώ ποτέ μου δεν θα σε παρατήσω.
8: Και αφού σεργιανίσαμε στους βρεγμένους πλέον δρόμους της Ρόδου, αφού σεργιανίσαμε στο νησί του Ιπποκράτη, στην ΚΟ, πάμε και στην Κύπρο.

0: Top FM 102,4.
1: Πάμε τώρα με τη σειρά μας σε κάτι διαφορετικό. Πάμε μακριά από εδώ, εκεί όπου έλαμψε και πάλι το γαλανόλευκο, έλαμψε και πάλι η Ελλάδα. Η South Melbourne Ελλάς έγραψε ιστορία κατακτώντας το κύπελλο Αυστραλίας. Η ιστορική Ελλάς της ελληνικής παροικίας στη Μελβούρνη επικράτησε της τοπικής Victory με 4-3 στα πέναλτι, έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό που έληξε 1-1 και έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της κορυφαίας κατηγορίας της Αυστραλίας που σηκώνει το τρόπαιο. Η Victory προηγήθηκε με τον Denis Enro στο 6ο λεπτό της παράτασης και η Ελλάς βρέθηκε μια ανάσα από την ήττα. Ο Μαξ Μίκολα όμως ισοφάρισε στο 117ο λεπτό και έστειλε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η Ελλάς πέρασε με 4-3 με την Victory να χάνει το καθοριστικό πέναλτι και ο τελικός γύρισε στο γήπεδο με ένα ξέσπασμα πανηγυρισμών και το γήπεδο να γίνεται ξαφνικά γαλανόλευκο. Στις εξέδρες βρέθηκαν 29.911 θεατές, ρεκόρ προσέλευσης για αθλητική εκδήλωση στο γήπεδο και η μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα της Ελλάδας στην ιστορία της. Η βραδιά είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Στη γιγαντοοθόνη προβλήθηκαν πλάνα με μπουζούκι και βίντεο με τον Νότιο Σφαγιανάκη να ερμηνεύει το «Μαγό είμαι Έλληνας». Ακολούθησε ο Ζορμπάς του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ η Μαρία Μαρουλή τραγούδησε τον εθνικό ύμνο της Αυστραλίας. Παρά το φορτισμένο κλίμα δεν σημειώθηκαν παρεκτροπές. Η νίκη της Ελλάς είναι μια νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα για την ελληνική μας παροικία, δήλωσε ο συμπρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Παπαστεργιάδης. Η νίκη αυτή ήρθε κόντρα σε όλες τις προβλέψεις. Η Ελλάς είχε άδικα εξοριστεί στο περιθώριο για 22 ολόκληρα χρόνια, στερούμενη τη θέση που της άξιζε στο προσκήνιο του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1959, πρέπει να πούμε εμείς, από Έλληνες μετανάστες και παραμένει εκτός κορυφαίας κατηγορίας από το 2004, όταν κατέρευσε η National Soccer League. Ο τίτλος του εξασφαλίζει συμμετοχή στο Champions League 2, ενώ ανοίγει και τη συζήτηση για επιστροφή στην A-League με ορίζοντα ακόμη και τη σεζόν 27-28 μετά την αποχώρηση της Western United. Το θρίαμβο πανηγύρισαν και χιλιάδες ομογενείς που βρίσκονται για διακοπές στην Ελλάδα και παρακολούθησαν το τελικό μέσω διαδικτύου. Η βραδιά έχει και μια ξεχωριστή οικογενειακή ιστορία. Ο αρχηγός της Melbourne Victory, Jason Davidson, είναι γιος του Alan Davidson, ενός από τους θρύλους της South Melbourne, που μεγάλωσε δύσκολα στην Αυστραλία ως παιδί ιαπωνικής καταγωγής και βρήκε αγάπη και αποδοχή στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Αυτά σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του κυπέλλου Αυστραλίας από την Ελλάδα Μελβούρνης. Είναι κάτι σημαντικά ελληνικό και πρέπει να το διαπραγματευτούμε.

0: Το γήπεδο πήρε φωτιά, οι ελληνικές σημαίες βγήκαν στον αέρα, τα λάβαρα άρχισαν να κάνουν μια παρέλαση.
1: Χρόνια ο σκοπός.
0: Σε αυτό ακριβώς το τραγούδι.
1: Αφανιστώ. Έλληνας χαμένος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
5: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Η ώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 12. Περάσαμε το μεσημέρι, περάσαμε τις 12 δηλαδή. Και πάμε να ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια σε remix εκτέλεση για να κρατήσουμε την καλοκαιρινή διάθεση στην καρδιά μας. Hey, hey, hey. Με χορηγό μας πάντα το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Δεν έχει σημασία που βρέχει. Μέσα από την Τζαμαρία. Σε αναπαυτικά καθίσματα, σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Μπορείτε να απολαύσετε καφεδάκι την ώρα που έξω μπορεί να γίνεται χαλασμός κυρίου δηλαδή. Και να τα βλέπετε όλα αυτά, σας είπα, μέσα από την Τζαμαρία.

Καλημέρα στον Τεότο Μοσχού που μου γράφει ελαφρύ βροχόπτωση στα φάντου. Ελαφρύ, όχι, δεν θα το έλεγα Τεό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι καιρικές συνθήκες εξαρτώνται από τις περιοχές. Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού. Και εμείς πάμε σε ένα τραγούδι που ταιριάζει Γάντι στις συνθήκες που υπάρχουν έξω από το στούντιο. Βρέχει, λέει η Αναστασία.

Μάλιστα, κύριε Τεό. Τώρα λέει ρίχνει καρέκλες. Βρέχει, το αίμα μου για σένα τρέχει. Βρέχει, Τεό.

Αναστασία, περιοδία, από ό,τι μου λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, περιοδία στην Αυστραλία και τα πάει περίφημα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.

αλήθεια είναι ότι αν αισθάνεστε καλοκαιρινοί και καλοκαιρινές, μπορείτε να πιείτε μια γρανίτα λεμόνι. Μαρσό! Με χορηγό μας πάντα, το Pierre Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Και τώρα που μεσημέριασαν, να πάτε στο χορηγό μας διπλό το καλό, το καλό. Καθώς μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σας ταξιδεύουν. Αυτό ήταν η Βροντί. Ο καιρός είναι ακριβώς από πάνω μας. Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος με αριστουργηματικές ταλιάτες που σας περιμένουν για να... για ένα premium δείπνο. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Αυτός ο θόρυβος που ακούτε είναι βροχή, παρακαλώ, η οποία τρέχει πάνω στις λαμαρίνες των από κάτω επιχειρήσεων που υπάρχουν στη Λεωφόρου Λίνδου. Προφυλαχτείτε, γιατί ο καιρός δεν είναι καλός από ό,τι φαίνεται. Δεν φυσάει, αλλά υπάρχει πολύ βροχή από τη...

0: φίλος μου σταμάτησε από τα φαν του, μου λέει Σουλουτρανή και Στάτζι.
1: Α, τώρα το κατάλαβα το μπάι.
0: Μαρσό λοιπόν. Στα 18 λεπτά μετά τις 12. Στην ώρα του Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Και ρουφάμε και το καλαμάκι στο τέλος, έτσι για να έχουμε την τελευταία γεύση.

Μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Μητροπάνου ρεμιξαρίστηκε. Την ερμηνεύει ο Γιάννης ο Πλούταρχος, που λέει «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

0: που τολά.
1: Μάλιστα.
0: Τόκες στα μαλλιά σου.
1: Καταγγέλλω τώρα. Τώρα καταγγέλλω. Απευθύνομαι στους ηθήνοντες.
0: Βλέπω άλλα χείλη να σου πίνουν.
1: Στους ηθήνοντες του Ρόδα, του Κτέλ.
0: Σαν αμαρτία.
1: Αν καταλάβατε καλά, στη Ρόδο υπάρχουν ακόμα ξένοι, ξένος, υπάρχει ακόμα ξένος κόσμος. Υπάρχουν τουρίστες. Με αυτόν τον καιρό να κάθονται στη στάση να βρέχονται για να περιμένουν το λεωφορείο να περάσει, τι λέτε? Εσείς οι ηθήνοντες του Ρόδα. Τι να κάνετε? Να φτιάξετε τα σκέπαστρα. Χειμώνας μπήκε. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Πλούταρχος, αγαπώ σαν αμαρτία. Πάμε παρακάτω, όμως είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 12.

0: Για την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιο, αλλά εγώ δεν είμαι ψεύτης.
1: Πώς βλέπεις κι εσύ.
0: Εγώ έχω ένα χορηγό, τον οποίο θα στηρίξω και θα τιμήσω κι άλλη μια φορά.
1: Τι να κάνω.
0: Κάντε μια παύση από τη μέρα σας. Είναι περασμένες 12, βρέχει έξω. Και στο Πιέρ, βέβαια, στην Αμαρίνα της Ρόδου, εκεί είναι το καταφυγείο σας.
1: Ό,τι χειρότερο γνώ...
0: Πηγαίνετε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στο νερό για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ζήστε την κάθε σας στιγμή μοναδικά. Αυτή την ώρα πίσω από την Τζαμαρία με τη βροχή να πέφτει right through, όπως λέει ο Γιώργος Σαμπέτας, με θέα τη θάλασσα και τα κατάρτια, είναι ότι πρέπει για να απολαύσεις και καλό καφέ και καλή παρέα.

Η βροχή βέβαια έχει αποτελέσει θέμα για τη δημιουργία πολλών τραγουδιών. Τη χαρά μου. Είπαμε να παίξουμε μερικά από αυτά, ότι μας έρχεται στο νου αυτή την ώρα. Είμαστε ζωντανοί πάντα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η άγνοια δεν προστατεύει, η αδράνεια δεν βοηθά. Το ηχηρό μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, που καλεί σε άμεση και υπεύθυνη δράση. Με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον ισχυρά επιστημονικά όπλα, νέες διαγνωστικές μεθόδους και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο Σύλλογος ζητά από κάθε πολίτη να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής και να τηρεί αυστηρά τις προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό του, τονίζοντας πως ένα επίμονο σύμπτωμα ή μια αναβαλλόμενη εξέταση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατακλείεται με βαθύ σεβασμό και έμπρακτη αλληλεγγύη στους ασθενείς και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τη δική τους γενναία μάχη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση της δράσης «Η Ρόδος για τη ζωή». Οι εθελοντές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των καθιερωμένων πετρόλ μπλουζών, ενώ παράλληλα μουσικές εκδηλώσεις κινητοποιούν ολόκληρο το νησί. Μιλώντας στον Top FM για τη Ρένα Βανιανάκη, ο εκπρόσωπος της δράσης, Ανδρέας Κακλιός, υπογράμμισε ότι ο μεγάλος φετινός στόχος είναι η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου μέσω της προμήθειας τριών κρίσιμων ιατρικών συστημάτων, ενός συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ενός έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου και εξειδικευμένου λογισμικού για τη γυναικολογική κλινική. Το μήνυμα της δράσης έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα του νησιού, φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο, την Κέρκυρα αλλά και την Ομογένεια της Αυστραλίας. Οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για έγκαιρη προμήθεια των μπλουζών, καθώς τα μεγέθη εξαντλούνται γρήγορα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιβίωση των μικρών ακριτικών νησιών, με τον Ίσους Κάλυμνος να επιστρέφει από τον Πειραιά, αλλά την τοπική εταιρεία λαϊκής βάσης να βρίσκεται σε ασφυξία. Ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που πετούν έξω την τοπική εταιρεία. 8.000 ευρώ το δρομολόγιο από τοπικό πλοίο, έναντι έως και 31.000 ευρώ που ζητούν οι μεγάλοι όμιλοι. Μαζί με την απόγνωση των αλλιέων για τα καύσιμα, ο κ. Μαστροκούκος προειδοποιεί για κοινωνικό και οικονομικό ναυάγιο σε Λειψούς, Αρκιούς και Πάτμο. Την τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου, με τις εκλογές να προγραμματίζονται για τον ερχόμενο Φεβρουάριο και την προετοιμασία να ξεκινά ήδη από τον Νοέμβριο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Κασάπης, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με το Μητρό των Ψηφοφόρων να καταρτίζεται από την κεντρική διοίκηση για τη διασφάλιση της διαδικασίας και τη μαζικότερη συμμετοχή των νέων. Το νέο όργανο αποκτά ενισχυμένο και αυτόνομο ρόλο, καθώς ο πρόεδρος του θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου. Παράλληλα, αναφερόμενο στη γενικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο κ. Κασάπης σημείωσε ότι καταγράφεται βελτίωση με πιο ήρεμες συνεδριάσεις, αν και ο μεγάλος όγκος των θεμάτων τις παρατείνει συχνά στις 3 με 4 ώρες. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας πιο ελαστικής διαχείρισης του χρόνου ομιλίας, ώστε να δίνεται δυνατότητα κυρίως στους νέους αυτοδιοικητικούς να

0: αναπτύσσουν ολοκληρωμένα τις θέσεις τους. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίρνει προθεσμία για τα Συμβούλια Γειτονιάς στον Δήμο Ρόδου. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, οι κάτοικοι στις 9 περιοχές της πόλης μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους στο gitonies@papakiroads.gr ή τηλεφωνικά στο 2241-361-312. Τι ήταν από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας γνώρισε ο Κολοσσός στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Οι Θαλασσοί ιτήθηκαν με 99-83 στην άδεια Σούνελ Αρένα. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, ο Απόλλων Καλυθιών πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης. Σπουδαίο διπλό ο Αέρα επί του Διαγόρα με 1-0 στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρας με πέναλτι στο φινάλε. Ο Ιάλισσος γνώρισε την τρίτη συνεχομενή του ήττα, αυτή τη φορά εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρονος με 1-0. Ο καιρός μερικώς νεφελώδης σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική από 1 έως 2 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί. Η νοτιοδυτική ενισχυόμενη πρόσκαιρα στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
9: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου.
10: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
13: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
14: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.
15: Top FM 102,4.
14: Έπεσε νερό πολύ. Και... αλλά τώρα φτιάχνει σιγά σιγά ο καιρός. Μάλιστα ο φίλος μου σταμάτησε από τα φάντα μου, λέει τώρα βγήκε ο ήλιος εδώ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με το Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, χορηγό μας.

0: ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας, η απάντηση είναι μία. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας. Αλλά μην σταμάτησετε εκεί. Το βράδυ μεταμορφώνετε το Pierre στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρες του καλού κρέατος.
1: Έξω
0: Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Από το πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium δείπνο.

0: Ελπίζω να είστε στα στεγνά, να είστε προφυλαγμένοι και να περνάτε όμορφα και με τη βροχή, γιατί είναι μέρος της ζωής μας για αυτή. Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα στο φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Σε δύο φίλους καλούς, τον Κώστα και τον Τσαβίκο εκεί στα καβουράκια. Καλημέρα στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του. Στο φίλο τον καλό, τον Παναγιώτο Ξουλεή και την παρέα του Λέω, καλησπέρα εκεί στην Αυστραλία.
1: Και λουλουδιά σου ρίχνει όλο το μαγαζί.
0: Καλημερίζω το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη, τον ξαδερφούλη μου, τον Νικήτα, τον Κουσκούση οικογενειακό στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Και να είσαι φεύγω και έρχομαι κοντά σου. Περιμένω δώσ...
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Γιάννη το Μακρινάκι, στη Ροδία τη Στελά, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα.
1: Ψέματα μην πω.
0: Στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Σάββατο Μπαουρί, στο Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Μιχαλίτσα την Παχιού, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη! Στο Γιάννη τον Αθανασίου, στην Αφροδίτη Μυστηλιάδη, στο Βασίλη τον Καμίτσι, στο Πυθαγόριο, στη Σάμου. Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στην Αθανασία τη Μουστρούχου, στην Καλαμάτα. Στο φίλο τον καλό τον Άλκη τον Πανάκη, στη Βάρκιζα.
1: Είμαστε φτιαγμένοι να είμαστε μαζί.
0: Στο φίλο μας τον Σάβα, στον Απόστολο τον Πονιά, στην Ελένη Κόλια Ροδανάκη. Στην Αναστασία Λαγογιάννη, στο Σέργιο τον Κασάπη. Στο Τζίμι τον Ποζατζή, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Στην Ειρήνη την Αναστάση τη φίλη μου την καλή, στον Κώστα τον Βασιλότο, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού.

0: Καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοΐνα, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Κώστα τον Ορφανίδη βέβαια.
1: Περνάμε κόκκινο, ελπίδες και νοχές.
0: Στον όμορφο της παρέας, που δεν είναι άλλος από τον Κώστα τον Σεγρέδο εκεί στην Κο.
1: Στο μυαλό μου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον καλό, τον Νίκο τον Γιάννου. Στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Χρήστο τον Κουμουνάκη, στο Σταμάτη το Σαρί,

0: Λοιπόν, επειδή θα θελήσετε να πάνετε να πάρετε τα παιδιά σας από τα σχολεία αυτή την ώρα, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι στη Μέγκαβλη, στο 17ο Δημοτικό Σχολείο, από την μπροστινή πλευρά, είναι κλειστός ο δρόμος.
1: Και αδοχές, δεν ψάχνω τίποτα, ένα σου πλευρά.
0: Είπαμε πολύ νερό, να πάτε από την πίσω πλευρά να πάρετε τα παιδιά.
1: Θα δουνε μάτια μου στο αίμα μου εσένα.
0: Καλημέρα στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου,

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο φίλο μας τον Κοσμά που μας ακούει. Καλημέρα στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Νικήτα τον Κουσκούση στο Πυθαγόριο, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Δημήτρη τον Θωμαίδη. Στον Νίκο τον Χούλη, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα. Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Στο Μιχάλη τον Ματσαμά, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στον Πανορμή τον Κρητικό τρέχω γιατί δεν έχω χρόνο. Στην Εύη την Αργυρού. Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου. Αστραλία μεριά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Αντρέα του Σταύρου, στο φίλο μου τον αγαπημένο τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο φίλο μας τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους. Στην Ιωάννα Παπανικόλα, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στο Μανώλη τον Κρητικό.
1: Καθόλου δεν χρειάζονται μωρό μου.
0: Στο Σάββα τον Σκαμπίλη, στον Κώστα τον Φανίτσα, στο Μιχάλη τον Σταύρου, στον Αντώνη τον Βεργαδί.
1: Τα λόγια τα πολλά, πολλές φορές μόνο.
0: Στον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Γιάννη τον Αμαδί, στην κυρία Άννα Γκανάσου. Στο σεφ της εκπομπής μας, στον Γιώργο τον Φραζή, στη Ζωή Χατζη Νικόλα και σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και σήμερα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Καλημερίζω για άλλη μια φορά και εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα εδώ μέσα έξω από την Ελλάδα. Πάρα πολύ ο κόσμος. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Νεκτάριο του Γεωργίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.

0: DDT? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό για την νίκη στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη για το Europa League. Τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών συμπλήρωσε ο Φορτούνη στο μάτς με το Τριφύλι. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό την επομένη τη ήττα στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρεσκάκης, με τους πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το μάτς με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Χωρίς τον Στρακόσα αναχωρεί αύριο η ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του μάτς με τη Σακτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Βάργκα που έχει περισσότερες πιθανότητες για το παιχνίδι με τη City. Ο Άγγλος διαιτητής Chris Kavanagh θα διευθύνει την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League. Σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντίαγε για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον τεμπούτο του Μπάνζα. Για τη Βαλένθια αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Ισπανική ομάδα για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Πλώτα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς να είναι και Σλούκα στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Όφη για το μάτς με τη Λιβερκούζεν στο Παγκρίτιο στις 22 Οκτωβρίου στο Europa League, καθώς έχουν φύγει ήδη 10.000 εισιτήρια με αρκετές θύρες να είναι ήδη sold out. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 3 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ Β' με τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Ενημέρωση και των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Ελληνικός εμφύλιος στο Champions League Πόλο Γυναικών, καθώς στον τρίτο όμιλο κληρώθηκαν Ολυμπιακός και Εθνικός μαζί με τη Στεράσα και Οριζόντε. Στον δεύτερο θα συμμετέχει η Βουλιαγμένη που θα είναι με τη Σαν Ανδρέου, Καταλούνια και Τριέστε. Στο Eurocup των Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης είναι στο τρίτο γκρουπ με Μπαρσελόνα Τεράσα και A Polo Management. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Medvedev Vercina. Με το δεξί στο τουρνουά της Γουχάν η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-0 σετ της Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κόστσιουκ. Αντίθετο, το ενδεχόμενο να αφήσει τη Σαχτάρ για να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας είναι ο Αρντά Τουράν, σύμφωνα με τον τύπο της χώρας. Ο σύλλογός μου δεν θέλει να φύγω, αλλά και εγώ δεν θα τον εγκαταλείψω στη μέση της διαδρομής ενώ υπάρχει πόλεμος, φέρεται να είπε στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ο 39χρονος τεχνικός. Στο πρωτάθλημα της Κίνας επιστρέφει ο Δημήτρης Αγραβάνης, καθώς ο 31χρονος forward συμφώνησε με την Γκάνγκσα Γιονγκσένγκ μετά το σύντομο πέρασμά του από την Νίκμπο Ρόκετς, όπου είχε προπονητή τον Χάρη Μαρκόπουλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
4: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224 179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Το Medvedev που έχει πλάκα να δούμε αυτό το Τσιτσιπάς Medvedev μετά από χρόνια. Φέρτε μας τον ψυχίατρο παιχνίδι λίγο. Ο Τσιτσιπάς από την ώρα που αποφάσισε να γυρίσει στον Μουράτογλου είναι άλλος παίκτης. Χάνει, κερδίζει, ναι. Μπορεί ακόμα να μην έχει φτάσει να κερδίσει ένα τρόπαιο που θα του κάνει καλό αν συμβεί. Αλλά δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να το έχει παρατήσει το πράγμα. Και το σημερινό παιχνίδι είναι και πολύ ενδεικτικό, δηλαδή έχασε το πρώτο σετ, πήρε πολύ δύσκολα το δεύτερο, εκεί το άφησα, φεύγοντας από το σπίτι, να σας πω την αλήθεια, το πήρε 7-5 και μετά με την κεκτημένη ταχύτητα που απέκτησε πήρε και το επόμενο σετ και μας θυμίζει αυτό που ξέρουμε, ότι είναι ο καλύτερος και ενδεχομένως ο μοναδικός Έλληνας τενίστας σε αυτό το επίπεδο. Σήμερα θυμίζω έχει ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχω κάποια περιέργεια για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που μπορεί να σε εξητάρει για το τι ακριβώς έχει συμβεί στη διακοπή και πόσο καλύτερος μπορεί να εμφανιστεί, γιατί δεν είχε 16 απόντες όπως ο Ολυμπιακός, γιατί έχει παίκτες που αποκτήθηκαν το Σεπτέμβρη, έτσι ορισμένοι από αυτούς, και που πρέπει να προσαρμοστούν και που σίγουρα στη διακοπή δούλεψαν λίγο περισσότερο με τον Λύση, και μέλλει να δούμε πόσο θα είναι έτοιμοι πια να βοηθήσουν. Είναι καλοί παίχτες. Ο ΠΑΟΚ για μένα έχει δυναμώσει σημαντικά, με την βέβαια τον αστερίσκο ότι πρέπει αυτοί οι παίχτες που ήρθαν το Σεπτέμβριο να του δώσουν πράγματα. Δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν είναι καλό, διότι είναι μια ομάδα η οποία έχει συνήθιση να παίζει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και αν το πράγμα στραβώνει άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το να παίζει, ας πούμε, ένα παιχνίδι την εβδομάδα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι καλό, σε άλλες όμως περιπτώσεις είναι πρόβλημα μεγάλο, γιατί κουβαλά το στραβό αποτέλεσμα μια εβδομάδα και σε τρώει μουρμούρα. Για τον Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη, το ότι παίζει αμέσως με την Πάνια Λούκα είναι καλό. Δεν θα μείνει πάρα πολύ στο παιχνίδι που έχασε, στο ντέρμπι που έχασε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, όπως έλεγε και ο Διονύσης, ότι πρέπει να το περάσει στον Τούκο. Αν κρίνω τα μηνύματα, δεν είναι και εύκολο να το περάσει στον Τούκο, διότι στα μηνύματα που διαβάζω εδώ πέρα υπάρχει μια κατηγορία εσχάτης προδοσίας από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στην ομάδα η οποία ήταν κατώτερη του αναμενωμένου. Αυτά μεταφέρονται κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και θα πρέπει να τα ξεπεράσουν, θα πρέπει να τα διαχειριστούν, έτσι. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, αφού κάνεις ανασκόπηση Σαββατοκύριακο, πες και έναν καλό λόγο για το γυναικείο βόλι του Πανιωνίου, το οποίο κέρδισε το Super Cup. Μα ο Πανιωνίου στο γυναικείο βόλι είναι υπερδύναμη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το συζητάμε ότι κέρδισε το Super Cup. Έκανε τη δουλειά του κερδίζοντας το Super Cup, θέλω να πω. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή του γυναικείου βόλι του Πανιωνίου. Βρέθηκε κάποιος να βάλει τα ωραία του χρήματα και γιατί βρίσκεται εκεί η κόρη του. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι αυτό στο οποίο βασίζεται ο ελληνικός αθλητισμός από την κρίση και μετά, είναι βασικά οικογένειες. Δηλαδή είναι ένας οικογενειακός πρωταθλητισμός αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, και ειδικά σε αυτά τα λιγότερο αποβεβλημένα σπορ, δηλαδή το πόλο παραδείγματος χάρη και στους άντρες και στις γυναίκες, είναι κάτι σαν οικογενειακή παράδοση και δουλεύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε πράγματα αυτή την εβδομάδα, έχουμε να δούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Καλά θα περάσουμε, είναι δεδομένο. Ένας φίλος μου λέει, αυτά τα λέτε και θα έρθει Καλαμάτα και θα κάνει ένα διπλό, και άλλα αντίστοιχα, δηλαδή δεν τα διαβάζω ακριβώς. Φίλε, τι να κάνουμε. Αν κάνει η Καλαμάτα ένα διπλό, μπράβο στην Καλαμάτα, θα έχει κάνει τη νίκη τη χρονιά. Θα έχει βρει τον Μπάουκ να θέλει μια νίκη για να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση, να πιάσει τον Παναθηναϊκό και θα έχει καταφέρει να τον κερδίσει. Θα είναι σχεδόν μυθιστόρημα. Είπα τη μαγική λέξη μυθιστόρημα. Έχω να σας φέρω μερικά που μου τα στείλανε. Να το θυμηθώ. Ελπίζω αύριο να το θυμηθώ. Να σας δώσω κάνα βιβλιαράκι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε τόσο λίγο με τον κύριο Νικολακόπουλο.
3: Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδετη των μισιών.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχουμε πάλι το Διονύση, γιατί έχουμε μια θέση του Παναθηναϊκού για, ναι, μια ανάρτηση. Γιατί ακριβώς?
16: Για ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανούλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος έχει ανεβάσει από το χθεσινό κορεό τον οπαδό του Ολυμπιακού με τον Άτζα τον Κυριάκο και από κάτω το πανό με το υβριστικό περιεχόμενο. Και υπάρχει θέση από τον Παναθηναϊκό, όπου λέει: δύο κόσμοι δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδιλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική, είναι η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την ανάρτηση αυτή.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, έχουμε Νικολακό. Καλώς το να...
17: Είναι η Τζαφέλα, τι κάνεις...
2: Μια χαρά.
17: Αντώνη μου, καλά.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
17: Τι είχε πριν, δεν άκουγα και κάτι άκουγα.
2: Ανέβασε μια φωτογραφία ο Ιμάνουελ, ο Ιμανόλ, από το κορεό που ο Ολυμπιακός εμφάνισε χτες, μέρος το οποίο ήταν και η γνωστή φωτογραφία του Άτζα στη Λεωφόρο.
17: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός λέει ότι αυτό δεν είναι, πώς το λένε, δεν θα έπρεπε να γίνεται, γιατί είναι παρότρινση, ας πούμε, σε βία κτλ. Ότι, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κακή στιγμή του προπονητή του Ολυμπιακού. Ουρά του ντέρμπι τώρα, εντάξει.
17: Ναι, okay. Δεν το έχω δει κιόλας. Μήπως είναι τίποτα, πώς το λένε... Τέλος πάντων, μπορεί να το έχει ανεβάσει, δεν ξέρω.
2: Όχι, το έχει ανεβάσει, αλλά έχουν πάρει τη φωτογραφία από την ανάρτηση και έχουν βγάλει ανακοίνωση.
17: Ναι, αμφιβάλλω αν ξέρει ο άνθρωπος το συγκεκριμένο σκηνικό, ας πούμε, ναι, τι συμβολίζει και λοιπά εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό ήταν, ναι, μια τεράστια νίκη χθεσινή. Αυτό θα μπορούμε να το καταλάβουμε πιο εύκολα αν σκεφτούμε πώς θα ήταν σήμερα η κατάσταση, ακόμα και ισόπαλο να έλεγε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα ήταν 5 βαθμούς πίσω και από τον Παναθηναϊκό και πιθανότατα και από τον ΠΑΟΚ απόψε, ξέρω εγώ, και 3-4 από την ΑΕΚ. Όσο δε μάλλον αν έχανε, η διαφορά ήταν 8 βαθμούς από δύο ομάδες, 6-7 από την τρίτη ομάδα. Έτσι καταλαβαίνεις τη σημασία.
2: Εντάξει, αν έχανε δεν θα ήταν το πρόβλημα η διαφορά, θα ήταν άλλα τα προβλήματα.
17: Που θα προέρχονταν
2: η διαφορά θα ήταν το μικρότερο πρόβλημα.
17: Που θα προέρχονταν όμως ακριβώς
2: αυτό
17: το πράγμα. Γιατί στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα είναι ό,τι και να λέμε. Βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν τρία παιχνίδια. Τα τρία τελευταία με την αλλαγή του προπονητή. Που βλέπεις έναν Ολυμπιακό να χάνει ευρωπαϊκό παιχνίδι 0-1 και να το γυρίζει. Κάτι το οποίο είχε να το κάνει αμνημονεύτων μηνών.
2: Ναι.
17: Βλέπεις τον Ολυμπιακό να κερδίζει το πρωτάθλημα στο 92ο λεπτό. Στη Λιβαδιά εννοώ, και το προηγούμενο στη Γιαγκελόνια, που είχε να συμβεί επίσης προαμνημονεύτων μηνών. Βλέπεις τώρα τον Ολυμπιακό να κερδίζει παίζοντας 30 λεπτά ακριβώς από το 65 ως το 95 10 παίχτες απέναντι σε μια ομάδα που ήταν αίτητη φέτος και στα 14 παιχνίδια που είχε παίξει σε πρωτάθλημα κύπελλο Ευρώπης.
2: Mm-hmm.
17: Αυτό σημαίνει, αυτό λέει τουλάχιστον η λογική, ότι βλέπεις μια ομάδα η οποία ξαναβρίσκει το χαρακτήρα τον οποίο είχε χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πραγματικά πάρα πολύ καιρό, αρχές του χρόνου. Τότε με τη Λεβερκούζεν, με τον Άγιαξ, ξέρω εγώ και λοιπά, είχαμε να δούμε Ολυμπιακό κανονικό.
2: Βέβαια, για να σε προσγειώσω λίγο, πέρσι τον Παναθηναϊκό στα πλέι-οφ τον κέρδισε 2 φορές. Δηλαδή δεν είναι τόσο ο Παναθηναϊκός το πρόβλημα, είναι άλλα τα προβλήματα.
17: Ήταν μια ομάδα ο Παναθηναϊκός, τώρα 40 βαθμούς πίσω.
2: Ναι, αλλά αυτή η ομάδα που είναι 40 βαθμούς πίσω με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, γύρισε ένα μάτι στο οποίο είχαν 2-0 και σου έδωσε στήριο για Champions League. Δεν ήταν τόσο του πεταματού. Δεν είναι ότι είχε χάσει από κανέναν άλλο 2 παιχνίδια.
17: Του πεταματού δεν μπορεί να είναι καμία μεγάλη ομάδα.
2: Ναι,
17: αλλά βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια σειρά παιχνιδιών.
2: Σε αυτό συμφωνώ.
17: Τα οποία καταθέτει ψυχή, ας πούμε, και βγάζει ένα μέταλλο το οποίο έδειχνε να το είχε χάσει. Το ιδανικό ήταν, θα είναι, να το πάει σε μια ευθεία γραμμή αυτό το πράγμα, να το κρατήσει. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
2: Ναι.
17: Είναι οριακές οι νίκες, είναι νίκες ψυχής, νίκες στις λεπτομέρειες, όλες.
2: Και στρατηγικής όμως, και απόδοσης, δηλαδή και τρόπων. Δηλαδή μου λες, άντεξε με τον Παναθηναϊκό 35 λεπτά, με παίχτη λιγότερο. Θυμήσου πόσο είχε δεινοπαθήσει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, με παίχτη λιγότερο, και πόσο έπαιξε χτες. Ναι, κάτι συμβαίνει. Δεν είναι, πώς το λένε, γιατί μην μου πεις ότι με την Αϊμέγγεν δεν είχε θέληση, δεν ήθελε να.
17: Είχε.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο ζήτημα θέληση.
17: Και το είχε παλέψει. Και βέβαια. Δεν μπορώ να πω, το είχε παλέψει. Νομίζω ότι άξιζε την νίκη, όπως το είπε και ο προπονητής του Πανεπού, που παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να ήταν καλύτερος. Αυτό το ηλεκτροσόκ που έγινε με την αλλαγή προπονητή από το Μαρινάκη φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Βγάζει μια αντίδραση η ομάδα, σημαντική αντίδραση. Το θέμα είναι να καταφέρει να τη διατηρήσει, προσθέτοντας και περισσότερα ακόμα στοιχεία καθαρού παιχνιδιού και ποιοτικού εννοώ παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κερδίζει με τη θέλησή του, με το να μπαίνει αποφασιστικά, να είναι, να έχει, πώς το λένε, να είναι σκυλιά του πολέμου οι παίκτες του. Πρέπει να μπουν σιγά σιγά, ήδη έχουν μπει με την παρουσία μεταγραφών όπως ο Πρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Μάριους, ήδη έχουν μπει ας πούμε ποιοτικά στοιχεία, αυτές οι τρεις τελευταίες ας πούμε μεταγραφές λέω. Πρέπει να μπουν κι άλλα ώστε να μην είναι όλα τα μάτς στο όριο και όλα να κρίνονται σε μια λεπτομέρεια. Okay, δεν μας χαλάει, αλλά δεν μπορεί να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια 1-0. Είναι οι πιο γλυκές νίκες βέβαια, ειδικά αυτές με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα τα παιχνίδια 1-0, όπως κάνει
2: αυτό,
17: ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα που, πέρασε το ντέρμπι, πέρασαν 24 ώρες δηλαδή, 24, λιγότερες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το αφήσαμε λίγο πίσω. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Ο προπονητής του μοιάζει να καταλαβαίνει πού βρίσκεται. Που είναι πολύ σημαντικό. Και μοιάζει να καταλαβαίνει και την ειδική δυσκολία της δουλειάς του, που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αλλά το βήμα μπροστά του Ολυμπιακού θα γίνει αν αρχίσει να κερδίζει τον οποιοδήποτε. Έτσι, 2-0, 3-0, 3-1.
17: Κατάλαβες.
2: Όταν παίρνει γκολ από τα center forward του, εκεί θα γίνει το βηματάκι. Γιατί τώρα αυτά είναι καταθέσεις ψυχής, ωραία, ναι, μπράβο. Απέχει ακόμα από το να πεις ότι τελείωσε ο μεσαίωνας και ήρθε η αναγέννηση, ας πούμε.
17: Ναι, να μπει και ο Μπέιλι και άλλη μεταγραφή, δηλαδή από τις τελευταίες. Κάποια πράγματα ήδη βλέπουμε πάντως. Βλέπουμε πιο κάθετο ποδόσφαιρο, προσπάθεια για πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά θέλει ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό, δεν το ξεχάσω, ότι ο Ολυμπιακός μαζί με το χαρακτήρα του ξαναβρίσκει το Καραϊσκάκι του.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
17: Τη δύναμη της έδρας.
2: Χτες το Καραϊσκάκι είναι πολύ καθοριστικό και στο πρώτο ημίχρονο που τον γκαζώνει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ και στο τέλος
17: βέβαια,
2: που τον βοηθάει να κρατήσει, ας πούμε. Αυτό είναι.
17: Και τα δύο τελευταία του παιχνίδια στο Καραϊσκάκι που ήταν πάρα πολύ δύσκολα και χρήσιμα βαθμολογικά με τη Γιαγκελόνια και με το τότε μίλησε το Καραϊσκάκι, είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε έτσι.
2: Όχι μόνο
17: το Ολυμπιακό.
2: Είχαμε δει το Καραϊσκάκι να φωνάζει με τη Λίμπαρ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν σε μια κατάσταση κανονικότητας το Καραϊσκάκι και ξαφνικά
17: δεν
2: έδωσε
17: ήταν,
2: παραπάνω. Γύρισε το κουμπί και τελείωσε, ας πούμε. Αυτό είναι.
17: Δεν ήταν και.
2: Ναι.
17: Γι' αυτό το λέω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική παράμετρο. Τώρα για τη διετσία δεν έχω να πω τίποτα ιδιαίτερο. Νομίζω ότι δεν υπήρχε τίποτα για συζήτηση σοβαρή, εννοώ σε διαμόρφωση αποτελέσματος κλπ. Γι' αυτό και δεν μπαίνω σε φάσεις και τέτοια. Νομίζω ότι το ό,τι γίνεται γίνεται στα πλαίσια ενός ντέρμπι που το χάσαμε και πρέπει να βρούμε, ας πούμε, κάποια πράγματα να πούμε. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μια διευθυνσία η οποία τα όποια λάθη έκανε ήταν ένθεν και ένθεν, και ο Ολυμπιακός μπορεί να πει για την αποβολή του Αντίνο, ξέρω εγώ, και λοιπά, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι να πούμε πραγματικά ενδιαφέρον και σοβαρό για τη διαιτησία.
2: Από εμένα να σου πω, ήταν λίγο απογοήτευση ο συγκεκριμένος, όχι από τις αποφάσεις, όπως ήταν και δύσκολες, και άλλωστε το παιχνίδι, ξέρεις, φαινόταν ότι θα μείνει μια από τις δύο ομάδες με παίχτη λιγότερο.
17: Φώναζε
2: το μάτς
17: και πολύ ψηλό.
2: Ναι, και πιθανότατα και οι δύο φαινόταν ότι θα μείνουν με παίχτη λιγότερο. Θα να πω, είχε πολύ ένταση. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είχε ο τύπος, ας πούμε, προσωπικότητα διαιτητή που την άλλη εβδομάδα παίξει Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
17: Ναι, δηλαδή, τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην την ψάχνω.
2: Από το Ρεάλ Μπαρτσελόνα,
17: Ναι, εδώ πέρα γίνεται σφαγή κυρίου, δεν είναι ότι γινόταν το πρώτο λεπτό, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα φαντάζεσαι Έλληνα διαιτητή σε αυτό το μάτι.
2: Δεν τελειώνει το παιχνίδι.
17: Είναι, λοιπόν.
2: Έλληνα διαιτητή, δηλαδή τι να πεις, είναι και μια αγωνιστική που οι Έλληνες διαιτητές έχουν κάνει φοβερά πράγματα. Δηλαδή οι διαιτησίες σε ορισμένα παιχνίδια, στο παιχνίδι της ΑΕΚ, στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Λιβαδιακό, και δεν είναι αγελάς, ας πούμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνεις αν υπάρχει βάρ στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
17: Τέλος πάντων.
2: Ναι.
17: Έγινε.
2: Τα λέμε.
17: Να σε καλά.
18: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
19: μόνο εδώ,
18: μόνο τώρα,
19: μόνο τώρα.
18: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
20: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
21: Ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η άγνοια δεν προστατεύει, η αδράνεια δεν βοηθά. Το ηχηρό μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, που καλεί σε άμεση και υπεύθυνη δράση. Με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον ισχυρά επιστημονικά όπλα, νέες διαγνωστικές μεθόδους και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο Σύλλογος ζητά από κάθε πολίτη να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής και να τηρεί αυστηρά τις προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την και το ιστορικό του, τονίζοντας πως ένα επίμονο σύμπτωμα ή μια αναβαλλόμενη εξέταση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατακλείεται με βαθύ σεβασμό και έμπρακτη αλληλεγγύη στους ασθενείς και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τη δική τους γενναία μάχη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση της δράσης «Η Ρόδος για τη ζωή». Οι εθελοντές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των καθιερωμένων πετρόλ μπλουζών, ενώ παράλληλα μουσικές εκδηλώσεις κινητοποιούν ολόκληρο το νησί. Μιλώντας στον Top FM για τη Ρένα Βανιανάκη, ο εκπρόσωπος της δράσης, Ανδρέας Κακλιός, υπογράμμισε ότι ο μεγάλος φετινός στόχος είναι η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου μέσω της προμήθειας τριών κρίσιμων ιατρικών συστημάτων, ενός συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ενός έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου και εξειδικευμένου λογισμικού για τη γυναικολογική κλινική. Το μήνυμα της δράσης έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα του νησιού, φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο, την Κέρκυρα αλλά και την Ομογένεια της Αυστραλίας. Οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για έγκαιρη προμήθεια των μπλουζών, καθώς τα μεγέθη εξαντλούνται γρήγορα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιβίωση των μικρών ακριτικών νησιών, με τον Ίσους Κάλυμνος να επιστρέφει από τον Πειραιά, αλλά την τοπική εταιρεία λαϊκής βάσης να βρίσκεται σε ασφυξία. Ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που πετούν έξω την τοπική εταιρεία. 8.000 ευρώ το δρομολόγιο από τοπικό πλοίο, έναντι έως και 31.000 ευρώ που ζητούν οι μεγάλοι όμιλοι. Μαζί με την απόγνωση των αλλιέων για τα καύσιμα, ο κ. Μαστροκούκος προειδοποιεί για κοινωνικό.

0: Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας πιο ελαστικής διαχείρισης του χρόνου ομιλίας, ώστε να δίνεται δυνατότητα κυρίως στους νέους αυτοδιοικητικούς να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα τις θέσεις τους. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίρνει προθεσμία για τα Συμβούλια Γειτονιάς στον Δήμο Ρόδου. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, οι κάτοικοι στις 9 περιοχές της πόλης μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους στο gitonies@papakiroads.gr ή τηλεφωνικά στο 2241-361-312. Την ήττα από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας γνώρισε ο Κολοσσός στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Οι Θαλασσοί ιτήθηκαν με 99-83 στην άδεια Σούνελ Αρένα. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, ο Απόλλων Καλυθιών πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης. Σπουδαίο διπλό ο Αέρα επί του Διαγόρα με 1-0 στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρας, με πέναλτι στο φινάλε. Ο Ιάλισσος γνώρισε την τρίτη συνεχομενή του ήττα, αυτή τη φορά εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρονος με 1-0. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά. Χωματουργική

0: Και σε εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Και ο μεταφραστής, θυμάμαι, είναι φοβερός τύπος, μια cult μορφή, αυτές τις φοβερές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετέφραζε, είχε τότε κόντρα ο Μπέος με τους Μητροπουλαίους και μετέφραζε ο μεταφραστής. Η παράγκα να αφήσει ήσυχο τον Πανιόνιο, ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, θα μας βρείτε μπροστά σας. Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαστε λίγο στο άλλα είπε, άλλα άκουσα, άλλα είπα κτλ. Στην Ελλάδα Μελβούρνης, λέει ένας φίλος, διακρίθηκαν οι Έλληνες στις εξέδρες. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά για να το λες. Όταν ο Ιμανόλ έμεινε με 10 παίκτες, έπρεπε να βάλει το Μυρμίγκι, εννοεί το Μεξικάνο νομίζω. Τέριαζε πολύ περισσότερο στο παιχνίδι από τον Γιάρντσουκ, όπως εξελίχθηκε. Συμφωνείς? Όχι, δεν συμφωνώ, γιατί ο Μυρμίγκις, ή πώς αλλιώς λέγεται ο άνθρωπος, για την ώρα είναι ένας τύπος ο οποίος στρατοπεδεύει στην αντίπαλη περιοχή. Έχει δείχνει μια ικανότητα στον γκολ, έχει καλές τοποθετήσεις εντός περιοχής, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμιά συμμετοχή στο pressing γενικά, στον άμυνα και σε οτιδήποτε άλλο. Θα μου πεις, έχει ο Γιάρντσουκ, μεγαλύτερη. Και εν πάση περιπτώσει, είναι και πιο έμπειρος παίκτης, μην το ξεχνάμε. Τι άλλο, κάτσε, γιατί λέτε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε είναι η χαρά του παιδιού, στέλνετε και διάφορα, τα πέντα διαβάζαμε, μας κλείνει το ράδιο. Το άσχετο μήνυμα της ημέρας είναι Guilfoyle, ζούμε μπουζούκια να σε δούμε. Ωραίο. Αυτό πάντως που έγινε με την Guilfoyle είναι μια καταπληκτική διαφήμιση της American Express, για όποιον έχει παρακολουθήσει την ιστορία. Μου λέει 100 χιλιάρικα, πόσο, κάπου τόσο, 20, κάπου τόσο πρέπει να μου βάλεις και αυτό. Ωραία. Για σινεμά, αυτά, σειρές και τα λοιπά, τα πούμε άλλη μέρα. Έχουμε τώρα αθλητικά, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Μου στέλνετε πάντως διάφορα που είδατε και σας άρεσαν και διάφορα που είδατε και δεν σας άρεσαν. Εγώ για αυτούς που με ρωτάγανε έγραψα το κομμάτι για την Οδύσσεια που χρωστούσε όλο το καλοκαίρι, γιατί πέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια και είχα πει ότι αν πέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια κάτι θα γράψω, διότι διαφορετικά δεν μπορούσα να γράψω χωρίς spoiler και θα ήταν χαζό, ας πούμε, να καταστρέψω την ταινία σε αυτούς που δεν την είχαν δει, γράφοντας τα δικά μου. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Στη ΓΑΜΑ Εθνική έχασε ο Απόλλωνος Σμύρνης μονότερμα και έφαγε ένα στημένο φάουλ για το 1-0. Το Γάλλο και το Ξαβέρο να κέρδισαν. Η προοδευτική Ιωνικός 2-0. Γράφει ένας φίλος και προσθέτει κλαψ. Γιατί κλαψ? Κέρδισε το ποδόσφαιρο, φίλε. Λοιπόν, Τι άλλο τώρα. Αυτά για την τακτική του προπονητή δεν τα είπα εγώ, ρε φίλε. Την τακτική του διαιτητή. Ένας φίλος τα έστειλε. Με βρίζει εμένα. Και με βρίζει και τον άνθρωπο γενικώς. Είναι συγκινητικό, λέει ένας φίλος, ότι στα πλαίσια του χάσαμε ένα ντέρμπι και οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε να πούμε κάτι. Το χάσα. Λοιπόν, και οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε κάτι, απαντάμε με μια ανακοίνωση. Καλά, εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ανάρτηση έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε θέμα. Κάποιο θέμα υπήρχε στην προκειμένη περίπτωση. Ο Τετέιλ έχει κινηθεί νομικά εναντίον δημοσιογράφου. Πώς το σχολιάζεις? Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν έχω ιδέα. Αλλά για να έχει κινηθεί νομικά, κάποια αφορμή έδωσε και ο συνάδελφος. Δεν είμαστε υπεράνω. Και δεν είμαστε και υπεράνω κριτικής και δεν είμαστε και υπεράνω, ξέρεις, δεν μπορούμε να λέμε και ότι γουστάρουμε. Σε αυτά, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν είμαι αλληλέγγυος σε οποιαδήποτε αγωγή γίνεται. Και γιατί όταν έχω φάει εγώ διάφορες αγωγές, δεν θυμάμαι και κανένα να είναι αλληλέγγυος σε μένα. Σε κάθε περίπτωση, το ότι η ΑΕΚ πληρώνει μεγάλο συμβόλαιο για το δεύτερο τερματοφύλακα δικαιώθηκε. Ναι, το λέμε καιρό τώρα. Απλώς οι ελληνικές ομάδες παίρνουν μέρος στην Ευρώπη, για μένα πρέπει να έχουν στους δύο τερματοφύλακες έναν Έλληνα, στους πρώτους. Γιατί διαφορετικά χάνουν μια θέση στην ευρωπαϊκή λίστα και αυτό είναι βαρύ. Ο νυν μεταφραστής ήταν, λέει, ένας φίλος πρώην εκπρόσωπος του γραφείου τύπου της Κηφισιάς. Προφανώς μπερδεύτηκε στα αγγλικά. Είναι καλό παιδί, λέει ο Νίκος. Δεν διαφωνώ. Πάμε να κάνουμε break, Χάρη. Πάμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
12: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα έχουμε σε λίγο και τον Γιώργο Τσακίρη. Η ΑΕΚ φεύγει για την Αγγλία, κάνει ολόκληρη εκστρατεία στην Αγγλία, θα μείνει καιρό, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για να παίξει τα δύο παιχνίδια. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι και καλή ιδέα αυτό το ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Βέβαια ήταν δύο ταξίδια και τα ταξίδια είναι πάντοτε πρόβλημα, αλλά το να βρει τον Ατρόμητο σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, δύσκολο το βλέπω. Καλώ το Γιώργαρο, καλημέρα.
1: Μέρα, καλημέρα, τι κάνει. Καλή εβδομάδα κιόλας. Εντάξει, εμείς θα προετοιμαζόμαστε, θα φύγουμε για Αγγλία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ομάδα που πηγαίνουμε έχοντας ανταποκριθεί σαν πρέπει, σε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή δηλαδή. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πάρα πολύ σημαντικό για μένα η εικόνα που είχε η ομάδα σε επίπεδο ρυθμού και διάθεσης και αγωνιστικής ανταπόκρισης. Δεν το περίμενα να έχει τόσο καλή εικόνα. Δεν περίμενα να έχει τέτοια καλή τακτική ανταπόκριση μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής και χωρίς να έχει τη δυνατότητα ακόμη να δουλεύει πολύ με την ομάδα. Να περιορίσει τον αντίπαλο που ήταν ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος και να τον αφήσει το 0,2 expected goals, δηλαδή επί της ουσίας με ένα σου του Ντίκμαν.
0: Ωραίο.
1: Είναι υπέροχο, πολύ ωραίο, αλλά είναι και λίγο ξεσηκωμένο για να μπει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει όλα τέλεια. Να πει,
0: είναι γίνανε όλα τέλεια. Αστεία δεν βρήκε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όλα τέλεια. Το σου είναι. Τέλειο.
1: Είναι όλα ιδανικά, εκτός από το σουτ που δεν μπορούσε να γίνει και καλύτερο για να μας
0: πει. Ναι, ακριβώς.
1: Ο Ντίκμαν είναι, δεν είναι ο
0: Ανούς,
1: για παράδειγμα, που είναι, για να μην νομίζω ότι λέω για παιχτσάκι, για παιχτσάκι μεγάλων ομάδων. Και ο Νούς, εκεί μπορεί το τελείωμα το ήταν καλύτερο. Αλλά πέρα από εκεί, ο Όφη δεν κατάφερε να κάνει υποψία φάσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Για μια ομάδα που εκτός έδρας μας έχει συνηθίσει να τρώει φάσεις. Στη Φιλαδέλφεια όμως δεν αφήνει κανέναν. Γι' αυτό και έχει 26-1 τέρματα μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Και το πιο χαμηλό δείκτη στα expected goals από τους αντιπάλους της από όλες τις ομάδες στο πρωτάθλημα. Αξιοποιεί και το περσινό της όπλο. Θυμίζω ότι άκουσε 18 γκολ πέρυσι από στατικές φάσεις. Φέτος έχει ήδη 10.
0: Ναι, ναι. Είναι συνδυασμός καλών εκτελεστών και ψηλών παιδιών.
1: Και ψηλών παιδιών, βέβαια. Και δουλειάς. Γιατί φαίνεται εκεί που πάει πάλι.
0: Χτες στο Ρέλβας. Στον γκολ του Ρέλβας. Βγαίνει αρχικά με τον Ανδρούτσο. Φεύγουν δύο παίκτες του Όφη. Δηλαδή και ο Μπουχαλάκης και ο στόπερ ο άλλος. Τους βάζει στα δίχτυα ο Ρέλβας και. Στην πραγματικότητα και τους τρεις.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Δηλαδή, ενώ το έχουν δει, δηλαδή το έχουν δει οι παίκτες του Όφη, ότι πάει να γίνει ζημιά, έτσι όπως είναι η τοποθέτηση.
1: Πολλές φορές το βλέπεις, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Βέβαια από την άλλη, πρέπει να πω ότι η ΑΕΚ δεν ήταν η συνηθισμένη ΑΕΚ που παίζει για το center fort της πολύ μεθοδικά.
1: Αυτά που έχουμε συνηθίσει,
0: ναι. Και το μάτς ήταν ανοιχτό, Γιώργο μου, μέχρι την αποβολή του Αϊτόρ. Δηλαδή, ο Όφη είναι...
1: Θα σου έλεγα ότι ήταν,
0: έπαιζε, έπαιζε.
1: Ναι, δεν έπαιζε η αλήθεια όμως. Στην τρίτη πάσα λάθος. Πολύ κακή ομάδα του Κόντι. Εμένα με απογοήτευσε. Περίμενα να δω κάτι καλύτερο.
0: Δεν ξέρω, έχουν πει τον πήγε πολύ ψηλά. Δηλαδή...
1: Είχε όλα τη στατού, ήταν ξεκούραστη. Ήταν η μοναδική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό που είχε όλο τον χρόνο να δουλέψει και χωρίς διεθνείς.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο τον Ανδρούτσο είχε και το Θεοδωσουλάκι με τον Αποστολάκι που τον παίζανε χθες.
0: Ναι.
1: Δεν εννοείται τέτοια εικόνα. Δηλαδή στην τέταρτη πάσα να μην.
0: Δεν ξέρω, πιθανότατα έχει μεγάλες απαιτήσεις. Εγώ δεν τον είδα τόσο κακό τον Όφη.
1: Μα είναι η τέταρτη καλύτερη ομάδα, κυπελούχος, Ευρώπη κερδίζει. Το έχουμε ανεβάσει τα στάνταρ για τον Όφη. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή δεν μπορεί να στήσει μια καλή επίθεση. Δεν σου λέω να βγάλει 5 τετατέτ.
0: Ναι.
1: Μια καλή επίθεση δεν γίνεται να μην μπορεί να στήσει. Δεν γίνεται να μείνει με 10. Δεν σου λέω από το 10 και μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Μία, να παίξει 2-3 πάσες καλές. Να βγάλει μια καλή τη σέντρα. Να γίνει μια αναμπουμπούλα αν θέλει. Όχι άμεσα, ξέρει την επίθεση. Δεν έκανε. Παιδιά στην τρίτη πάσα ήταν λάθος. Και το γράφει στατιστική δηλαδή. Είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα του. Και μένει και με 10, γίνεται ένα 0 και μέχρι το 83 να φάει το δεύτερο, παίζει πάλι με 5 στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Μη φάω 3 δηλαδή. Θα τα φάω, αδελφέ μου. Πάμε δεν ρισκάς, γιατί να μην ρισκάς, ένα 0 χάνεις. Τι έχεις να χάσεις, θα χάσεις 2-0 ή 3-0 δεινά και...
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω πολύ και στους δικούς μας δεν τα καταλαβαίνω τι θα κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι αποστατεύσεις ένα 0 γιατί, ότι...
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι το προστάτευσε. Δηλαδή, στο τέλος, μετά τον Αϊτόρ δεν υπάρχει παιχνίδι. Δηλαδή,
1: και με τον Αϊτόρ δεν υπάρχει παιχνίδι. Επίσης ένα λάθος. Ας πούμε, με Αϊτόρ δεν υπάρχει καν στον φέτος. Δεν του δίνει πράγματα. Πόσο ξεκινάς, μπορεί να έχει δει κάτι στη διακοπή ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, έχει κάνει και καλά παιχνίδια ο Αϊτόρ. Δεν συμφωνώ. Έχει κάνει καλά παιχνίδια με την Χόφενχάιμ, α πούμε, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Με την Χόφενχάιμ, οκ, που ήταν συγκότερα και αυτά. Εγώ στην Ελλάδα δεν έχω δει να πάει καλά. Anyway, αυτά είναι δικά του
0: προβλήματα.
1: Εμένα με απασχολεί που η ΑΕΚ δεν του επέτρεψε να κάνουν καθόλου παιχνίδια. Ακόμα και στο δεύτερο μήνα, όταν άρχισε και ψέδωσε την μπάλα, τη περιόρισε εντελώ. Θα έπρεπε η ΑΕΚ να είναι λίγο πιο καλή αποτελεσματική, να το πω έτσι, στην τελική πάσα. Είναι 6 φορές εκεί με τον Γκοϊτά, η μία που στάζει τελευταίο το μάγερ, είπα τελείως πιο νωρίς. Μία ρότα που μπαίνει μέσα και δεν τη πάει σωστά. Μία ο οποίος που επίσης δεν τη πάει σωστά. Ο Γιώβιτς. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποτελεσματική, αλλά το περίμενα ότι δεν θα έχει τον ίδιο ρυθμό που είχε πριν τη διακοπή.
0: Ειδικά
1: και με τέτοιο αντίπαλο, γιατί δεν έπαιζε με πολύ βατό, να το πω έτσι. Με τον Ατρόμητο που σε αυτή την περίοδο είναι πολύ κακός, για παράδειγμα.
0: Ναι, καλά. Εγώ το έλεγα και πριν βγεις ότι.
1: Ναι, το
0: ανέβαλε το παιχνίδι, δεν ήταν καλύτερα να το παίζει, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Ήρθε εδώ τα καλύτερα, δεν μπορεί να το ξέρει και να τα ταξίδια.
0: Προφανώ ήταν τα ταξίδια, μωρέ. Και τα ταξίδια. Αυτό που πήγαινε Ελλάδα ήταν 4 ώρε να πα, 4 ώρε να αρθεί, ναι.
1: Εντελώς το ταξίδι ήταν, γιατί φάνηκε και τώρα που το ανέβαλε το παιχνίδι δεν γυρνάει. Θα μπορούσε να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσει, θα έπρεπε
0: να νομίζω το ανέβαλε.
1: Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ανέβαλε για να μείνει εκεί. Γι' αυτό δεν
1: θέλει. Ναι, 100%.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Και ο Νίκολιτ
1: θα έρθει. Πολύ σημαντικό ότι βγάζει και άλλου πρωταγωνιστέ εκτό των σκόρερ και των δημιουργών. Δηλαδή, η σκόρερ είναι διαφορετική από το φόρ που μα έχει συνηθίσει η αλλά έχει φέρει και τον Κουτέσα που τον ξανακερδίζει και είναι σημαντικό γιατί έχουμε πει πόσο υποχρεωτικό είναι να ανοίξει το rotation ο coach. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος έρχεται να δώσει μια πολύ ουσιαστική λύση στο εγχώριο ζήτημα. Θα δώσει πάρα πολλές ανάσες στην ενδεκάδα τσάκ εντός συνόρων και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο γιατί θυμίζω δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα και γι' αυτό μας κάνει και λίγο εντύπωση αν θες να δούμε ότι τον ξεκίνησε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί λέγαμε.
0: Πάντως εμένα μου άρεσε η εξήγηση, είναι λίγο διδακτική, ναι. Δηλαδή λέει ρε παιδιά όλο το καλοκαίρι συζητάγαμε ότι θα φύγει.
1: Ναι,
0: δεν το είπε έτσι ακριβώς, το λέω εγώ. Δηλαδή
1: ναι, έτσι,
0: πάει,
1: έτσι, έτσι.
0: Θυμίζω ότι πήγε στη Σερβέτ να υπογράψει, πήγε στη Σερβέτ ο
1: Κουτέσα
0: και αυτή είναι μπράβο, δεν δίναν τα χρήματα, πήγαν συμφωνήσει και λέει ο Νίκολιτς τώρα που τελείωσε αυτό το... Φεύγω, μένω.
1: Και καθάρισε το μυαλό του.
0: Και καθάρισε το μυαλό του.
1: Είναι εδώ.
0: Και το λέω γιατί είναι διδακτικό. Γιατί πολλές φορές δίνουμε διάφορες ερμηνείες λέγοντας πολύπλοκα πράγματα. Δεν θέλει.
1: Είναι πολύ πιο απλά.
0: Είναι πολύ πιο απλά. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η απόλυτη απόδειξη ότι υπάρχουν πολύ απλά πράγματα που εξηγούν.
1: Φαινόταν το μυαλό του δεν ήταν εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έψαχνε το άλλο.
0: Ναι.
1: Είχε και καλή πρόταση πενταετία διάρκεια.
0: Ναι, εντάξει, και έχει καλό όνομα στην Ελβετία.
1: Πολύ καλό όνομα. Είναι σημαντικό τον κερδίζει αυτόν. Είναι σημαντικό όταν τον κάνει και τον κέρδισε και αυτόν να έχει έναν ακόμα για τα χαφ, επαναλαμβάνω. Να απασχολεί με έναν κότσο που πιστεύει για βασικό στα πιο σημαντικά μάτια, αν τον θέλει. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μην περιορίσει το προτέσιο της και να είναι ανενεργός ένας βασικός που έχει 24,5 εκατομμύρια ευρώ. Και παίρνει και αρκετά στοίχη. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει από την ύψη ένας τέτοιος παίχτης. Ακόμα και αν είναι και το βαθύ ρωτήσεων στο πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό το εκμεταλλευτεί αυτό το Champions League ή στα Ντέρμπι. Μα κρίνει ο προπονητής, ξέρει και κρίνει καλύτερα και γι' αυτό είναι κοινά και στο μείον ένα και στο League First του Champions League και πρωταθλήτρια.
0: Και ένα χρόνο έτοιμη στην Ελλάδα, έτσι.
1: Και ένα χρόνο έτοιμη στην Ελλάδα ακριβώ. Και στο νυν πρωτάθλημα τη μοναδική έτοιμη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό. Οπότε εννοείται ότι αυτό ξέρει τα πάντα καλύτερα. Όμω το ότι έπρεπε να υπάρχει συνεξίσωση. Για παράδειγμα, χθε διαπιστώσαμε που ήταν πιο απαιτητικό αντίπαλο. Και ο Κάριν αν ήταν στην Τρίπολη θα έκανε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας.
0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα από τη Αριάγκα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα η ομή.
0: Είναι όμως
1: οπότε
0: και αυτό,
1: και έλεγα,
0: είναι όμως και αυτό ένα δικαιολογημένο ψάξιμο, ε.
1: Βέβαια,
0: δεν έχει, ας πούμε, 100%. Ο ένας δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Νικολό Καντέ και ο άλλος είναι ο.
1: Όχι, για όνομα του Θεού, εννοείται.
0: Σαν παίκτες είναι κοντά, ας πούμε. Δηλαδή,
1: είναι, κοντά, είναι κοντά, απλά ο ένας είναι πιο δημιουργικό χάρτη.
0: Έτσι μοιάζει.
1: Ναι. Πιο ικανό με την μπάλα στα πόδια, την πάει πιο μπροστά την μπάλα, την πάει πιο
0: μπροστά. Μπορεί να έχει προσαρμοστεί και λίγο πιο εύκολα, διάφορα πράγματα σημαίνουν. Αλλά πρέπει να τους δει. Δηλαδή, τι να κάνεις τώρα, και αυτό έχει ένα κόστος. Πρέπει να τους δει. Και ο Νίκολιτς δεν είναι και από αυτούς που παρουσιάζουν εντεκάδες με πολλούς καινούριους και αυτά. Είναι πολύ.
1: Όχι.
0: Στη δοσολογία είναι πολύ προσεκτικός.
1: Και καλά το κάνει. Ναι. Και καλά, πολύ καλά το κάνει αυτό. Δεν συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό που φαίνεται ότι είναι τη διάθεση και εκείνο να ανοίξει ρωτές. Το είχαμε πει άλλωστε ότι μέχρι πρώτη νόση δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Γιατί δεν ήταν τόσο πολλά τα μάτια σε ρί. Δηλαδή ένα διπλωμάτι είχε παίξει ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ και μετά πήγε στην Τρίπολη. Και εκεί έκανε τρεις αλλαγές, θυμίζω. Στην δεκάδα είχε βάλει Ζήμη, στην αρχική δεκάδα Ριάγκα και Γκατσίνοβιτς. Οπότε είχε κάνει ένα mini rotation που ξαναλέω δεν είχε ότι είχε παίξει τετάρτη εκεί και άρα είναι εκ των πραγμάτων είπα κάνει πολύ μεγάλο rotation. Τώρα που θα απαιτηθεί θα το δούμε μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου και ειδικά μετά το μάτς με την Σαχτάρ και τη Σίτι. Γιατί πολύ απλά το καπάκια παιχνίδι είναι μέσα στην Φιλαδέλφεια με τον Πανετολικό. παρένθεση, εκεί ήταν ο ίδιος 300 νομίζω να επιστρέφει. Εφόσον ο κότς θέλει δηλαδή να τον επιστρέψει, εκεί θα τον χρησιμοποιήσει σε ένα πιο βατό μάτς, να βρει και ρυθμό, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Δεν θα είναι στην Αγγλία, θα δουλέψει στην Αθήνα για την επιστροφή του. Με Μπρινιόλι θα πάει όπως μας το εξήγησε ο κότς και θα περιμένουμε να δούμε μέχρι τελευταία στιγμή και για τον Βάργκα, όχι μόνο να θα μπει στην αποστολή για Σεχτάρ, γιατί αυτό εύκολο είναι όπως αντιλαμβάνεις, Κάρπετ μου. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να έχει 15-20 λεπτά ποιοτικά.
0: Ναι, πώς και
1: αυτά
0: το
1: να
0: θέμα είναι
1: 50 με τη City για παράδειγμα.
0: Και το θέμα είναι αν θα κερδίσει περισσότερο μένοντας πίσω. Δηλαδή θα δουλέψει λίγο καλύτερα. Αυτό ναι, νομίζω τον απασχολεί.
1: Ναι, θα τον πάρει Αγγλία, θα τον πάρει Αγγλία για να δουλέψει εκεί. Θα τον πάρει εκεί, να δουλέψει εκεί 8 μέρες, έχει χρόνο να δουλέψει εκεί. Και σου ξαναλέω, μπορεί να βρει 15-20 λεπτά με τη Σαχτάρ, γιατί είπε ο κότς ότι δεν είναι πολύ μεγάλη μάχη. Που σημαίνει ότι το παλεύουμε, μήπως Δετάρτη είναι αποστολή και παίξει κανένα δεκάλεπτο και μετά ας πούμε έχει μισά ώρα, 50 λεπτά να ανταποκριθεί. Θα το κρίνει και ίδιος. Είναι και διαφορετικά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχει αυτά τα παιχνίδια που τα πήγαινε με δύο επιθετικούς ούτως ή άλλως.
0: Α, δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω με
1: δύο
0: επιθετικούς παίζεις δηλαδή.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Απλά δεν ξέρω, θα έπαιζε ακριβώς αυτό ρε παιδί μου. Μπορεί να βάζει ας πούμε το Βάργκα με το Ζήνη δεύτερο. Να έχει ένα πιο τρεχαντήρι. Να μην έχει τόσο στατικό παίχτη όπως είναι ο Γιώβιτς. Που εντάξει τον εμπιστεύει, το λατρεύει, αλλά με το Ζήνη δεν κάνουν καλό δίδυμο. Αυτά δεν τα ξέραμε κιόλας. Και τότε τα μάθαμε. Θα τα δούμε στην πορεία αφού συναλαβαίνουμε όλοι έτσι. Με αρχή την αναμέτρηση με Τσαχτάρ και έπειτα το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Για τον κόκκινο δεν χρειάζεται να γίνεται συζήτηση. Εγώ δεν είδα κάποιον διαιτητή, για να είμαι ειλικρινής, που έχει επιθυμία διαμόρφωση αποτελέσματος και αυτό.
0: Εντάξει, η επιθυμία μπορεί να μην έχει, αλλά κάτι αποφάσει που πρέπει να τρελαίνεσαι. Δηλαδή τον γκολ αυτό, πιστεύω ότι παίχτη του Όφη, αν είπεζε χωρίς διαιτητή, δεν. Ο Κοστούλας δεν πέφτει καν, ρε παιδί μου.
1: Για μένα δεν υπάρχει, είναι φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ, οκ. Αλλά επιμένω ότι με ενδιαφέρει το πόσο σκέφτεται, άμα να τη κάνω ζημιά. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η πρόταση.
0: Όχι, εντάξει, πρόταση μπορεί να μην είχε.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά μια χέρια.
1: Τώρα λάθος μπορεί να γίνει και υπάρχει το VAR. Παπαδόπουλο είναι πολύ έμπειρο, σε πρωτοβουλία του δεν υπάρχει φάουλ. Εκεί είσαι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, το βράδυ πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει στο Sky All In με Μιχάλη Τσόχο, Γιώργο Λιανό, Έλληνα Παπαδοπούλου, Κώστα Κατσουράνη. Ένα μοναδικό σόου, από ό,τι διαβάζω μπροστά μου. Θα έχει και Αλέξανδρο Τσουβέλα για τους φανς. Λοιπόν, να κλείσω και με τα δικά μας. Δηλαδή, είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ σε μυθικές στιγμές. Αυτή την έκπτωση μπορεί να την έχεις σε κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας το παντού, απ'σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και όσες φορές θέλεις, το ξαναλέω, μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Αφού υπενθυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν η Bet365. Σας αφήνω στα στιβαρά χέρια του κυρίου Χονδροθύμιου, του κυρίου Δεσίλα και του κυρίου Αντίπα. Τρεις ιεράρχες εδώ βομβαρδίσει τους με ερωτήσεις. Μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, καλή ακρόαση, τα λέμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
15: Νέκος Άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Παροξισμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Όφη για το μάτς με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο στις 22 Οκτωβρίου για το Europa League, καθώς έχουν φύγει ήδη 10.000 εισιτήρια με αρκετές θύρες να είναι sold out. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 3 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ με τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Ενημέρωση και των δύο από bwin Sport FM. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Medvedev Verzina. Με το δεξί στο τουρνουά της Wuhan η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-0 σετ της Ντοναβέκιτς από την Κροατία και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κοστιούκ. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι για να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπι, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
16: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Χάρη Χριστόγλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πάνω στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.

0: σε μια εβδομάδα, μάλλον σε μια μέρα που έχει τα πόνερα του ντέρμπι.
1: Βέβαια, η επόμενη μέρα.
0: Και έχει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που γίνεται χάμουλη. Η
1: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα έχει διαβολοβδομάδα Ευρωλίγκα. Έχει πολύ πράγμα.
2: Νεράκι θα περάσει.
1: Τώρα από εδώ και πέρα εντάξει, μπαίνουμε σε
0: νεράκι θα περάσει, λέει ο άνθρωπο που αύριο μα χαιρετάει.
1: Χαιρετάει.
2: Ωραία, θα περάσει.
1: Έχει, από εδώ και πέρα έχει πολύ πράγμα.
2: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν θα δω Βαλένθια Ολυμπιακό το βράδυ?
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα είσαι, ρε φίλε.
0: Είναι άλλο να είσαι εδώ και να δω. Δουλεύεις κι άλλο να είσαι στη Γαλλία και να τα βλέπεις.
1: Ναι,
0: έχει μια διαφορά νομίζω.
1: Θα είναι, ξέρεις, μια γαλλική τέτοια. Εσάνς, πώς θα το βλέπει. Λοιπόν.
0: Με κρουασάν, με μπακέτα και τέτοια.
1: Ναι.
2: Απαραίτητα, μα βλακωθώ σαν κρουασάν. Βλέπω δεν κάνετε από το στούντιο την πετάλωση. Θα πάει το ζάχαρο στο Θεό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάρε κριτσίνια σε και παξιμάρια.
2: Ούτε αυτά κάνουν.
0: Μην είναι μυστικό.
1: Πάρε ριζογκοφρέτη.
0: Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλα. Πάει γάλα με βρώμη.
1: Ούτε γάλα, κάνει.
2: Τι?
1: Γάλα πίνει. Κάνει.
2: Γάλα πίνω.
1: Κάνει, ε.
2: Ούτε μωρό να μουνα.
1: Α, ναι.
0: Τέλο πάντων.
2: Ένα μπουκάλι την ημέρα για πλάκα.
1: Έλα, ρε.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό ψήλωσε. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε και για το ντέρμπι και για ό,τι θελήσετε εσείς. Τα πράγματα τα ξέρετε. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο χθεσινό ντέρμπι. Άρα έχουμε πλέον, επειδή και η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη 3-0, σήμερα υπάρχει παιχνίδι. Να πούμε στις 6. Πάω Καλαμάτα, ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχε μόνο άσους.
0: Κάποιος το έχει προβλέψει αυτό, έτσι.
1: Ποιος? Εσύ?
0: Είχε δώσει. Έχω χάσει μόνο τον ντέρμπι.
1: Α.
2: Και εγώ τι σας είπα ότι όλοι έχει διπλό.
0: Και να σου πω κάτι, όχι να ευλογήσω τα γένια που έχω έτσι κοντά, αλλά είχα διαβάσει το μάτς, είχα πει δύο φάσεις ο καθένας.
1: Το είχε πει, αλήθεια.
0: Στο χείτο έβλεπα 0-0 το έβλεπα ένα
1: λίγο. Εντάξει, δεν ήθελε, δεν ήταν.
0: Αλλά το μάτς, η εικόνα που έβλεπα ότι θα έχουμε στο παιχνίδι, αυτή ήταν.
1: Κοίτα, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό ντέρμπι. Δεν είχαμε δηλαδή να πεις ότι θα το θυμόμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λέμε σε 10 χρόνια, πες 3 ντέρμπι που θυμάσαι ή 5, δεν θα θυμόμαστε αυτό προφανώς. Αλλά ένα ντέρμπι το οποίο το παίρνει, πάει πιο πολύ στο πάθος.
0: Και εκεί το έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ξεκάθαρα
0: χθες. Πρώτο στις φάσεις, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει μπάλα.
1: Βγήκε πιο πιεστικά.
2: Βγήκε πιεστικά. Υπήρχαν στοχευμένα μαρκαρίσματα όσον αφορά δηλαδή ότι εκείνο πήγαινε συνέχεια με τα πελεβόνια που έχει πάνω στον Καμαρά να του δυσκολέψει και τον έβαλε εκτός παιχνιδιού και ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που ο Νίστρουπ τον αντικατέστησε στο ημίχρονο. Ο Καμαρά ήταν τραγικός στα πρώτα 45 λεπτά, αλλά αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο πρεσάρισμα και στην πίεση του Τσικίνιο. Υπήρχε και άλλο εντός αγωγικών man to man, όπου έρτα. Είχε το μυαλό του πολύ στον Ουναή.
1: Κακός πολύ.
2: Ο πιο ποιοτικός και ο Παθηκού.
0: Ο Ουναή ήταν άφαντος.
2: Στο 65 τον πήρε χαμπάρι. Όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και είχε μια κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός, αλλά και εκεί, μέχρι εκεί, πήρε κάποιες μπάλες, αλλά δεν έκανε νομίζω.
0: Και εκεί ήταν κακός πλέον.
2: Ναι,
0: μέχρι το 60 ήταν άφαντος και από το 60 και μετά δεν ήταν καλός τέλος πάντων.
1: Κοίταξε να δεις. Από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας.
0: Ισχύει.
1: Δεν μπορεί να βρει κάποιον. Στον Ολυμπιακό κορυφαίος ήταν ο Ρέτσος. Δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ, γενικά είχε μια αρχική εμφάνιση.
2: Μυθική εμφάνιση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, είναι και αμυντικά, δηλαδή και έφερε σε ενέργειες μονομαχίες. Έκανε κλεψίματα, έκανε ανακτήσεις μπάλας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
1: Γενικώς είναι ένα ντέρμπι, ξαναλέω, το οποίο πήγε πολύ στο πάθος, το οποίο το είχε ο Ολυμπιακός. Μπαίνει ένα γκολ το οποίο είναι μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή αντίδραση εκεί. Και έχουμε. Πόσες φορές οι τερματοφύλακες έκαναν επέμβαση? Ο Πένια έχει κάνει μία σε ένα σουτ Τσικίνιο.
2: Στο πρώτο μήκο που δεν ήταν καλό το σουτ.
1: Έχει άλλη μία φάση ο Ολυμπιακός με τον.
2: Έχει του Τσικίνιο 67.
1: Φρόιλερ.
0: Νομίζω ότι έχουν αποδεί επεμβάσεις.
2: Του Φρόιλερ, η οποία.
0: Νομίζω έχουν αποδεί επεμβάσεις ως κάθε τερματοφύλακας.
1: Ο του Ολυμπιακού είχε τα κουνάκι
0: και το σουτ νομίζω
1: το του Σαλαχεντίν.
0: Ναι.
1: Τέλος.
2: Ο Ολυμπιακός είχε σε φάσεις που θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ.
1: Φρόιλερ και Τσικίνιο.
2: Φρόιλερ που είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι μόνος του, πάλι εξωστατική, παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει, και τη στέλνει out. Τα σημάδευσε κιόλας.
0: Ναι, είναι άλλο ευκαιρία, βέβαια, άλλο αυτό που λέω Διονύση για τις επεμβάσεις. Αλλά είναι όντως η νομίζω πιο σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή είναι.
2: Και το μάτς είναι αυτή, άμα το βάλεις κάτω πιο μεγάλη.
1: Μου λέει ένας φίλος, Διονύση, συμφωνείς με την τακτική των μηνύσεων σε δημοσιογράφους? Θες να κάνω το ίδιο και σε ένα Μάκη Ηράκλειο. Μάκη μου, άκου. Ο δημοσιογράφος είναι πολίτης της χώρας. Είναι κάτι στο διάστημα. Οπότε μήνυση μπορεί να φάει εντός αγωγικών οποιοδήποτε. Όταν σηκωφαντής, παίζεις Με τη φλόγα που λένε.
2: Ή πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά σου.
1: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί. Έχουμε μπερδέψει λίγο σε αυτή τη χώρα το τι είναι χαβαλές και τι είναι πέρα από τα όρια.
0: Γιατί είναι ελεύθερη
1: άποψη. Ναι, ελεύθερη άποψη να έχουμε όλοι. Αλλά αν εγώ συκοφαντήσω τον αντίπα ή το χονδροθύμιο, μπορεί ο άλλος να μάθει να μου κάνει μήνυση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν πάω, και εγώ, και, αν πάω εγώ και πω ότι στο ξενοδοχείο ο αντίπας έφερε ό,τι έφερε, αν μου κάνει μια μήνυση ο αντίπας, θα μου πει Ελλάδο, ρε φίλε. Κατάλαβες, όχι αντίπας. Έλα να το αποδείξεις. Δεν είναι τώρα να. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
2: Ξέρεις τι θα του κάνω.
1: Να υπάρχει και ένα όριο. Έτσι. Τέλος πάντων.
2: Όταν πας, ας πούμε, να κάνεις και καλά αποκάλυψη και θα δέχεσαι μήνυση, θα πρέπει να αποδείξεις αυτά που έχεις πει για την αποκάλυψη. Αποκάλυψη εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, και ναι. Τέλος πάντων, έχουμε λίγο ξεφύγει. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Λίγο... Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να φάει μήνυση, όπως ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κόσμο. Έχουμε ένα διάλειμμα.
0: Έχουμε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, να πω ότι σήμερα είναι ένα ωραίο βράδυ.
1: Πρεμιέρα.
0: Διότι έχουμε πρεμιέρα εδώ οι φίλοι μας στο All In. Το πιο συναρπαστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό σοου κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky απόψε στις 11 και 4. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως guest star. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα στη συχνότητα του Sky στις 11 και 4.
1: Συντονιζόμαστε όλοι.
0: Ε, ναι. Και νωρίτερα, αν θέλετε, συντονιστείτε, γιατί έχει πριν και μετά Τσουβέλλας. Πρεμιέρα κι αυτός, επεισόδιο.
1: Πρώτο άρα θα συντονιστούμε από νωρίς.
0: Οπότε ναι. Όλοι οι δρόμοι. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά η λύση. Η σύνθεση του HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμούς και πίμας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμούς και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμούς και πι, έργοτε.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: τώρα ξεκινάμε κανονικά. 95, 89, 83, 4 και 5. Να πω εδώ επίσης σε ένα φίλο που με στολίζει όσον αφορά το τζικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι χωρίς να είσαι προκατελημένος με κάποιους παίχτες. Δηλαδή ο τζικίνιο όντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε για να βγει κιόλας. Το πάω και ένα στο πάγιο παρακάτω. Έχει κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ποιο για τον άλλο και έναν άλλο φίλο που λέει αγαλά, λέτε για το Ρέτσο. Τι να πούμε για το Ρέτσο. Που είναι ένα παιδί που ξέρει τα ντέρμπι, τα έχει φάει με το κουτάλι, που είναι από τις ακαδημίες στον Ολυμπιακό και περιμένετε μάλλον να κάνει ένα λάθος για να αρχίσει το σταύρωμα.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται.
1: Μου λέει ένας φίλος και πριν πάμε στον κόσμο, δεν μας πήραξε η μας ενόψη απαράδεκτη εμφάνιση και διαφορία απέναντι σε ένα κακή στο Ολυμπιακό και του μας ξενέρωσαν πάλι που αρχίζαμε να πιστεύουμε. Κοίταξε να δεις. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Να σου το Παναθηναϊκό, το είπα και χθες και το πρωί. Πρέπει για μένα, εγώ το είχα πει και πριν έρθει η πρώτη στραβή για τον Παναθηναϊκό, πρέπει η διαχείριση της ήττας να είναι στον Παναθηναϊκό ψύχρεμη. Δηλαδή, όχι δεν πάθαμε και τίποτα. Να ενοχληθεί, να κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική, τι δεν πήγε καλά, να τα βάλει όλα κάτω, γιατί είναι μαραθώνιος. Ούτε όμως και να πάμε στο άλλο άκρο. Α, έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, καταλαβαίνω εγώ πάντα το ντέρμπι, όποιος χάνει, έχει την επόμενη μέρα δυσκολίες. Έτσι είναι. Ειδικά στο ντέρμπι Ιωνίων. Όλα όμως για μένα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία. Και στα καλά και στα άσχημα. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν το λέω τώρα. Το έλεγα και πριν. Πριν από έρθει η πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι που έλεγα εγώ θα δω τον οργανισμό πώς θα αντιδράσει
0: στη στραβή.
1: Ναι. Τώρα πρέπει να αντιδράσει σωστά.
0: Αυτό που λες εσύ ξέρεις ότι είναι λογικό και όντως
1: παρουσίασε ενδιαφέρον.
0: Μια αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από την ήττα στο Ολυμπιακό. Και κλείνω με αυτό για πάνω στο σύλλογο. Στον Ολυμπιακό δεν το έκανε ούτε ισοπαλία.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να πει ότι δεν είχε κρυθεί τίποτα. Ακόμα και στο μείον 8 δεν θα είχε κρυθεί.
1: Και είχες πίεση. Δεν με νοιάζει η εμφάνιση, με νοιάζει νίκη.
0: Ναι, σε αυτό ήθελε.
1: Ναι.
0: Μα αυτό το παιχνίδι ήταν το 1 τρίτο τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να με θεωρήσει υπερβολικό.
1: Αν έχανε. Θα ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα και θα ήταν στο πλήρω.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε τηθεί, δεν ήταν τόσο οι 8 βαθμοί που θα μείνει πίσω. Γιατί θα έλεγε ότι είμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική, υπάρχουν τόσα ντέρπι, να βρει η ομάδα το καλό τη πρόσωπο και να κάνει σερί. Θα ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπήρχαν στον οργανισμό με μια τέτοια ήττα. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν απλό παιχνίδι.
1: Ένα μου λέει copy paste, θα πω λέει στον Καρπετόπουλο και εδώ. Και τι να πω δηλαδή, να πω άλλα μία ώρα πριν και άλλα μία ώρα μετά.
2: Α πούμε τι γυρίζει την
1: αφού αυτά πιστεύω. Πάμε, ναι.
2: Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Ω, τα κατάφερα. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ο Άλκης με τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Ηρακλή, ναι. Είσαι σας χαρέσου σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τα κοίτα, εγώ δεν το έκλειψα. Δηλαδή το είχα χάσει αυτό το μάτς γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για τους λόγους που μου.
3: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πάρει για άλλο θέμα και θέλω όμως πρώτα να πω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και δημόσια ότι αυτό το σύστημα που προσπαθεί ώρες-ώρες να παίξει ο Νίστρουπ θα έχουμε πρόβλημα όταν οι ομάδες και με την Καλαμάτα δεν έγινε καλή εμφάνιση, όταν άλλες ομάδες παίζουν στα χαφ με 4 και 5 κεντρικά χαφ. Εχθές τι έγινε? Ο Ολυμπιακός δεν ήταν τραγικά καλύτερο σε ποιότητα κτλ. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάλι με 4-2-4, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Δύο κεντρικά χαφ και οι άλλοι πάνε γύρω-γύρω και έβαλε 5 χαφ. Στην ουσία αυτό έκανε. Με αποτέλεσμα, τι να βλέπουμε, κάθε φορά που έπαιρνε ένας παίκτης την μπάλα στα πόδια του, τον ντουμπλάρανε ένας και δύο και ερχόταν και τρίτος. Άρα λοιπόν, αυτό που έγινε, οδήγησε σε λάθη. Δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός από την.
0: Συγγνώμη, άλλο Ολυμπιακό. Έπαιξε 3 χαφ με τον Τζικίνιο, συν 2 το Φορτούνι και το Ζώτα, ο οποίο Ζώτα ήταν καλό.
3: Άρα πώς το κάνει αυτό, 5 δεν κάνει.
0: Ήταν, έχουν και άλλους.
3: Που κινιόντουσαν είναι το θέμα.
0: Έχουν άλλη δουλειά να.
3: Που κινιόντουσαν.
0: Λοιπόν.
3: Δεύτερο, μπλόκαρε λοιπόν την πρώτη πάσα. Είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλά. Αντιθέτως, ο άλλος νόμιζε ότι εγώ είμαι ανώτερος και επειδή είμαι ανώτερος αυτή την εποχή ειδικά, θα πάρω το μάτς χωρίς άγχος. Έτσι λοιπόν έγινε. Μετά όλα τα λάθη οδήγησαν και στο να μην υπάρχει πάθος και στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Τελευταίο λοιπόν, πριν πω αυτό που θέλω, είναι το γεγονός ότι για μένα, έτσι, εντάξει. Και αν θυμηθείτε λίγο, δείτε τη σκηνή, η φάση που ο Ορτέγα του κοπανάει την μπάλα στο κεφάλι του Τέτε, για μένα είναι η ίδια φάση με τη φάση που πήρε ο Ντραγκόφσκι, κόκκινη κάρτα. Ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται και ο Σταύρος καλύτερα. Έτσι.
4: Και εγώ
3: δείτε
4: θυμάμαι,
3: το αυτό το πράγμα.
1: Κάρτα έπρεπε να πάρει εκεί ο Ορτέγα.
3: Τίποτα δεν πήρε. Για μένα ήταν κόκκινη. Χτύπημα δεν είναι. Τι σημασία έχει αν το χτύπησε με την μπάλα ή αν το χτύπησε με το χέρι.
0: Υπάρχουν δύο διαφορές όσον αφορά τη φάση. Η μία διαφορά είναι ότι εδώ έχει σφυρίξει φάουλ το επιθετικό που κάνει πρώτα ο Τετέ και το έπανε και οι
3: σύντροφοι. Α, και μετά πάει και τον χτυπάει. Το ίδιο έκανε και ο Ντραγκόφσκι.
0: Δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στον Ντραγκόφσκι.
4: Εκεί και γι' αυτό δόθηκε πέναλτι.
1: Ναι. Καλά, δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.
4: Όχι, άλλο λέω.
3: Όχι, δεν έπρεπε να δοθεί.
4: Κάτσε να σου εξηγήσουμε. Στον Ντραγκόφσκι, αν είχε δοθεί στην αρχή πέναλτι, μετά το χτύπημα του Ντραγκόφσκι, θα πάω να πω τι κουτουλιά ήταν, τι ήταν.
0: Κουτουλιά
4: ήταν. Ναι, δόθηκε πέναλτι, διότι θεωρητικά.
1: Το κεφάλι. Πρόξιμο με το κεφάλι.
4: Ναι, διότι θεωρητικά το παιχνίδι ήταν ζωντανό. Δεν είχε διακοπή. Ενώ εδώ είχε σφυριχτεί το φάλο από πριν.
3: Μίνιμουμ κίτρινη, μάξιμουμ κόκκινη. Σε χτυπάω στο κεφάλι. Λοιπόν, πάω τώρα να πω ένα
1: πράγμα. Κίτρινη και τώρα κίτρινη.
3: Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό για το οποίο πήρα. Κάτι το οποίο το έχω μοιραστεί κατηδίαν με τον Διονύση Δεσίλα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καιρός να το πω και δημόσια μετά από ένα μήνα. Εγώ και το λέω καλοπροαίρετα, δεν κάνω κακή κριτική, δεν επιτίθομαι στον Ίστρουπ, έτσι μην βγούνε μετά άλλοι και πούνε άλλα. Λοιπόν, όταν οριστικοποιήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Ίστρουπ, έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στην Κοπενχάγη, έχει κάνει ένα-δυο γάμους, έχει κάνει 5-6 παιδιά, ένα-δύο διαζύγια.
4: Καλά,
3: και μάλιστα παραλίγο και παραλίγο το παιδί να γίνει και εθνικός ήρωας, διότι δούλευε στη συνοριοφυλακή και καταδιώκανε κάποιους δουλέμπορους, τους ρίξανε σφαίρες.
4: Η μονάδα από τη λεκάδα και πέφτει γραμμή.
3: Ναι, λοιπόν, και έφαγε σφαίρες το παιδί. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι σημαίνει, για πες μου, του λέω τι σημαίνει Jacob Nistrup. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα δύο πρώτα χρόνια έκανε παπάδες, πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα το double, έκανε αξιοπρεπέστατη ως υπερβολικά καλή πορεία στο Champions League και την τρίτη χρονιά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λέει κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι από τη διοίκηση ότι τον διάβασαν τον τρόπο που έπαιζε, αυτός δεν είχε σενάριο έτοιμο Β και Γ, με αποτέλεσμα την τρίτη χρονιά να τον μπλοκάρουν και να έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Αυτός είπε ότι εγώ είχα ζητήσει κάποιους παίκτες καλύτερους για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό που παίζω, με αποτέλεσμα εφόσον η διοίκηση είχε κερδίσει λεφτά από Champions League κτλ.
1: Μου είχε πει ναι.
4: Είμαστε ήδη στα 7 λεπτά.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, okay, το θέμα ποιο είναι. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα θα του γίνουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Τον μελετάνε. Έχουμε τις μικρές ομάδες που παίζουν με 4 χαφ, με 5 χαφ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει.
1: Οκ. Okay. Έγινε, για να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η άγνοια δεν προστατεύει, η αδράνεια δεν βοηθά. Το ηχηρό μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου που καλεί σε άμεση και υπεύθυνη δράση. Με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον ισχυρά επιστημονικά όπλα, νέες διαγνωστικές μεθόδους και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο Σύλλογος ζητά από κάθε πολίτη να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής και να τηρεί αυστηρά τις προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό του, τονίζοντας πως ένα επίμονο σύμπτωμα ή μια αναβαλλόμενη εξέταση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατακλείεται με βαθύ σεβασμό και έμπρακτη αλληλεγγύη στους ασθενείς και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τη δική τους γενναία μάχη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση της δράσης «Η Ρόδος για τη ζωή». Οι εθελοντές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των καθιερωμένων πετρόλ μπλουζών, ενώ παράλληλα μουσικές εκδηλώσεις κινητοποιούν ολόκληρο το νησί. Μιλώντας στον Top FM για τη Ρένα Βανιανάκη, ο εκπρόσωπος της δράσης, Ανδρέας Κακλιός, υπογράμμισε ότι ο μεγάλος φετινός στόχος είναι η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου μέσω της προμήθειας τριών κρίσιμων ιατρικών συστημάτων, ενός συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ενός έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου και εξειδικευμένου λογισμικού για τη γυναικολογική κλινική. Το μήνυμα της δράσης έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα του νησιού, φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο, την Κέρκυρα αλλά και την Ομογένεια της Αυστραλίας. Οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για έγκαιρη προμήθεια των μπλουζών, καθώς τα μεγέθη εξαντλούνται γρήγορα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιβίωση των μικρών ακριτικών νησιών, με τον Ίσους Κάλυμνος να επιστρέφει από τον Πειραιά, αλλά την τοπική εταιρεία λαϊκής βάσης να βρίσκεται σε ασφυξία. Ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που πετούν έξω την τοπική εταιρεία. 8.000 ευρώ το δρομολόγιο από τοπικό πλοίο, έναντι έως και 31.000 ευρώ που ζητούν οι μεγάλοι όμιλοι. Μαζί με την απόγνωση των αλλιέων για τα καύσιμα, ο κ. Μαστροκούκος προειδοποιεί για και οικονομικό ναυάγιο σε Λειψούς, Αρκιούς και Πάτμο. Την τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου, με τις εκλογές να προγραμματίζονται για τον ερχόμενο Φεβρουάριο και την προετοιμασία να ξεκινά ήδη από τον Νοέμβριο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Κασάπης, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με το Μητρό των Ψηφοφόρων να καταρτίζεται από την κεντρική διοίκηση για τη διασφάλιση της διαδικασίας και τη μαζικότερη συμμετοχή των νέων. Το νέο όργανο αποκτά ενισχυμένο και αυτόνομο ρόλο, καθώς ο πρόεδρος του θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου. Παράλληλα, αναφερόμενο στη γενικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο κ. Κασάπης σημείωσε ότι καταγράφεται βελτίωση με πιο ήρεμες συνεδριάσεις, αν και ο μεγάλος όγκος των θεμάτων τις παρατείνει συχνά στις 3 με 4 ώρες. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας πιο ελαστικής διαχείρισης του χρόνου ομιλίας, ώστε να δίνεται δυνατότητα κυρίως στους νέους αυτοδιοικητικούς να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα τις θέσεις τους. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίρνει προθεσμία για τα Συμβούλια Γειτονιάς στον Δήμο Ρόδου. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, οι κάτοικοι στις 9 περιοχές της πόλης μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους στο gitonies@papakiroads.gr ή τηλεφωνικά στο 2241-361-312. Την ήττα από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας γνώρισε ο Κολοσσός στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Οι Θαλασσοί ιτήθηκαν με 99-83 στην άδεια Σούνελ Αρένα. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, ο Απόλλων Καλυθιών πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης. Σπουδαίο διπλό ο Αέρα επί του Διαγόρα με 1-0 στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρας, με πέναλτι στο φινάλε. Ο Ιάλισσος γνώρισε την τρίτη συνεχομενή του ήττα, αυτή τη φορά εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρονος με 1-0. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Πιο συντηρητικά, ίσως τώρα μετά Χριστόν προφήτες, καλύτερος σε, απλά είχε περισσότερο πάθος ο Ολυμπιακός, δεν ήταν ποιοτικά καλύτερος με μεγάλη διαφορά.
3: Ναι.
2: Ωστόσο θα σταθώ για το αποτέλεσμα, ξέρετε στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
3: Καλά, δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, όχι, εγώ το λέω γενικότερα χωρίς αυτό. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει 25-30 ευκαιρίες να έχει σπάσει τα δοκάρια και άλλος μια ευκαιρία να πάει να πάρει.
3: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του αγώνα χθες.
2: Ναι, η εικόνα λοιπόν, η εικόνα, αν το πάμε βάσει εικόνας, τη γνώμη μου λέω πάντα, ναι, θα έπρεπε το παιχνίδι να έρθει ισοπαλία. Και για
3: μπορούσε,
2: να καταλήξω, βάσει εικόνας. Και για να καταλήξω, μου είπανε, δεν είδα τη φάση. Έχει γίνει αυτό το ίδιο φάουλ που έγινε με τον Ντετέι, έγινε και στο Liverpool City, λέει. Είναι αλήθεια ότι έγινε το ίδιο πράγμα και εκεί πήγε απευθείας κοκκινή?
3: Δεν το έχω δει.
2: Εν πάση περιπτώσει, μου είπανε, δεν γνωρίζω, αλλά και να μην έγινε η ίδια φάση. Λοιπόν, εκεί στο 20, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης μαρκάρει τον Ντετέι. Λοιπόν, δεν βρίσκει καμία μπάλα. Και ένα άλλο φάουλ με τον Ταμπόρδα στην αρχή, στο 14, στο 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό. Εκεί τα άπνιξε λίγο ο Ισπανός. Και για να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρετε τι με πειράζει και με ενοχλεί. Δεν με είναι αυτό, ούτε περίμενα. Όχι, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ούτε από θεματής και τέτοια. Έχω μάθει που σαν Παναθηναϊκός να κερδίζει, δηλαδή στα ίσα και με το παραπάνω και με την αξία του και με καλή εμφάνιση.
4: Απλά σας αφήνω να ολοκληρώσω για να σας απαντήσω μετά.
2: Ναι, ωραία, να ολοκληρώσω. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι του ΠΑΟΚ.
3: Του ΠΑΟΚ.
2: Που δεν δόθηκε, το οποίο αυτό, εγώ καταρχήν αυτό θα δυσκολευόμουν αν ήμουν διαιτητής τώρα, δηλαδή χωρίς θα δυσκολευόμουν να το δώσω και στον Παναθηναϊκό, που υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω, γιατί το πόδι του Φαντρόγγελεν, αν θυμάστε τη φάση,
3: πέναλτι,
2: είναι ήδη ξαπλωμένο κάτω.
3: Όχι,
2: και μετά το ξανατεντώνει, μισό λεπτό. Ίσως να θεωρεί ο διαιτητής, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Εγώ θα πω ότι είναι, δεν είμαι ειδικό.
3: Αλλά αυτό τώρα είναι αρχές αγωνιστικής, αρχές περίοδου.
2: Πέναλτι. Δεν έχει τη μάχη.
3: Κακώς δόθηκε, το έχουμε πει. Πέναλτι.
2: Ωραία. Που αυτό κατά πόσο για μένα είναι υπερβολικό και μπορεί να θεώρησε ο διαιτητής, και αυτό είναι θέμα του βαρίστα να τον ξαναφώναζε, γι' αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον τόσα χρόνια, ότι θεώρησε ότι το δεύτερο τέντομα που κάνει ο Φαντρόγγελον, ότι δεν ήταν αρκετή αυτή η επαφή να τον αναπτύξει.
3: Δεν ξέρω τι θεώρησε, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι και μακρινή η εταιρεία, αλλά ήταν απέναντι.
2: Βγήκαν όμως όλοι και η ΠΑΕ, η μία ή άλλη, μην όλοι οι δημοσιογράφοι στα social media, άλλοι που το παίζουν οι δήμονες, φίλοι, γνωστοί, συνταξιούχοι, και με στήσανε στα 9 μέτρα.
3: Εσάς.
2: Με στήσανε στα 9 μέτρα. Και βγήκε και νομίζω βγήκε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός και είχε κάνει και ανακοίνωση κιόλας. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε να κάνω λάθος.
4: Έχετε πάει πολύ για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια για να μην
2: ξεχνάτε. Ναι, έχουμε πάει πολύ, ναι, αλλά για τώρα όμως για αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό δεν άκουσα από κανένα τίποτα.
3: Έχουμε πει τις απόψεις μας.
2: Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμη μια φορά έπεσε το δάγκωμα της αρκούδας. Ακόμη μια φορά.
4: Λοιπόν, για να σας
2: απαντήσω. Γιατί ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία αυτό.
4: Θα σας απαντήσω ένα λεπτάκι για το δάγκωμα της αρκούδας, όπω

0: Το ότι είναι καλύτερο ο Ολυμπιακός δεν πάει να πει να δικούμε την κάθε ομάδα.
1: Ναι, δεν έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι καθόλου.
0: Όχι, δεν έχει αδικηθεί. Θα έπρεπε να παίζει με το.
1: Μα δεν έπρεπε. Τι να κάνουμε, ρε, μισό λεπτό.
0: Δεν έπρεπε να αποκλειθεί στο 20. Να
1: σου πω. Είδε κόσμο που σ' άφησα να μιλήσει, να πει.
0: Ω, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει δίκιο.
1: Δηλαδή, γιατί δεν θα βγάζα μάκρυ κάθε δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη φάση την οποία ανέφερε, που είναι το του Πιρόλα με τον Τετέι. Ο Πιρόλα, όπως φέρεται και στο τριπλέ, έχει βρει την μπάλα και μαζεύει.
2: Εγώ, φίλε, δεν είμαι σίγουρο. Και... το είπα και το πρωί.
1: Μου το είπε
2: ότι βρίσκει την μπάλα.
1: Μαζεύει
2: για μένα είναι φάουλ.
1: Μαζεύει τα πόδια του και μπορεί να θεπαρόλο το γεγονός ότι μαζεύει τα πόδια του και δεν πηγαίνει με τάπες, γιατί με τάπες μιλάμε για άλλη ιστορία και εκεί είναι κόκκινη. Θεωρείται και άκουσα όλους τους τρεις που μίλησα τηλεκριτικούς ότι επειδή η μπάλα πηγαίνει στο πλάι δεν υπάρχει, ξέρεις, η κόκκινη κάρτα, ότι θα μπορούσε να του έχει δώσει κίτρινο για επικίνδυνο, η κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι, οπότε δεν είναι το δάκωμα της αρκούδας. Τώρα όσον αφορά τι άλλο μου είπες στο παιχνίδι το οποίο το θεώρησες εσύ ότι ήταν το δάγκωμα της αρκούδας. Για τον Ταμπούρ δεν τη θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Έχει αφήσει μαρκαρίσματα ο Ισπανός. Όπως επίσης και κάλλιστα για την
0: ένα
1: λεπτό από τον Ταμπούρ. Ένα λεπτό. Όπως λέει και ο Νίκος εδώ που με ρώτησε από την Άξο και θα απαντήσει και ο Διονύσης γιατί ούτως ή άλλως αυτό πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για διαιτητικά. Ότι για μένα είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο.
2: Εγώ είπα το πρωί. Είναι δεύτερη κίτρινη
0: του Αντίνο. Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο. Βεβαίω, ναι. Αλλά να σα πω κάτι. Έχει δώσει τώρα τα πάμε ένα-ένα. Και να μην υπάρχει το επιθετικό φάουλ στον Αντίνο που έφευγε μόνο του με την μπάλα.
2: Κοίτα, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Φίλε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη για να εκφράσει ο καθένα την άποψή του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπε ο Ηράκλης την άποψή του για το πρώτο. Για το Πιρόλα. Για μένα είναι φάουλ. Τώρα, αν κρίνει ο διαιτητή εκεί ότι πάει, φεύγει η πλάγη, αν την πάρει ο Τετέι, είναι και
0: τέτοιο. Εγώ δεν είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν είδα να βρει μπάλα.
2: Α, την μπάλα που πάει.
0: Εγώ δεν είδα να βρει μπάλα.
2: Και εγώ δεν ξέρω αν βρει μπάλα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τώρα, για τον Αντίνο, εγώ το είπα και στην αρχή, θα μπορούσε να του δείξει, θεωρώ ότι δεν του δείχνει γιατί τραβεί το γεδίο. Να μεταξύ δεν ξέρω γιατί έχει πάρει ο Αντίνο πρώτη κίτρινη, δεν το έχουμε δει.
3: Δεν το έχουμε δει όμως.
2: Έχει πέσει εκεί σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι γίνει.
3: Πρέπει να είναι για διαμαρτυρία. Η πρώτη κίτρινη του Αντίνο. Είναι για διαμαρτυρία. Δεν το έχουμε δει στην τηλεόραση. Μα την δείχνει να φεύγει από τη φάση και ότι έχει πάρει κίτρινη.
1: Κάτι του είπε.
3: Είναι
1: μια φάση στην οποία έχει πέσει.
2: Εγώ, άμα δεν έχω δει κάτι, τι να πω.
3: Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέει πω για
1: διαμαρτυρία. Είναι μια φάση που είναι ακριβώ στη γραμμή τη περιοχή.
2: Ναι, παιδί, δεν το έχουμε δει, σου λέω.
1: Και κάτι του την έδωσε.
2: Τώρα, γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή. Δεν τα το χάσε ο Ισπανός.
0: Μπράβο, δεν λέω εγώ ότι έχει πρόθεση. Δεν λέω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν και στείλουν το Παναθηναϊκό που έχει ευνοηθεί.
3: Άμα δεν είχε πρόθεση, πώς το στήσανε.
2: Άλλο λέει, μωρέ, ότι και καλά για το ότι
0: δεν είναι τώρα, αυτό είναι θέμα και δεν άνοιξε.
2: Έγινε να προχωρήσουμε, φίλε.
1: Να
0: είστε καλά.
3: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Τι κάνετε.
3: Καλά είμαστε.
1: Έλα ρε Μάγκη.
2: Έλα ρε Μάγκη. Εγώ στην αρχή δεν σε κατάλαβα.
4: Νικολακός. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω. Γιατί πήγα στη Λαϊκή για σταφύλια και αντί για σταφύλια πήρα.
3: Μίλα,
1: σταφίδες.
4: Όχι, μπρόκολο, αν είναι δυνατό.
2: Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάκη.
3: Να μην πα καλοκαιρινό φρούτο, να πα χειμερινό, το καταλαβαίνω. Να πα για φρούτο και να πάρει σαλατικό.
4: Άκου, έσπαγα το κεφάλι μου τώρα που έφυγα, γιατί πέρασα από μια Λαϊκή και λέω τι ξέχασα, μωρέ. Έγινα
2: δυνατό. Α, το ξέχασα.
3: Α, δεν πήρε το ένα για το άλλο. Απλά δεν πήρε το που ήθελε.
2: Δεν τον μπέρδεψε, το ξέχασα.
4: Το ξέχασα. Και το θυμήθηκα στον δρόμο.
3: Να κάνεις παρά με τον Διονύση.
4: Πάμε. Ηρακλή.
1: Έλα.
4: Έχει μπαταρία το μικροφωνό σου, με τι δουλεύει.
2: Τι να έχει μπαταρία.
1: Τι μπαταρία, όχι.
4: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα.
3: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα. Ο ένας είναι σε λόγκα, έχει κάνει την καρέκλα και αλλάζει πίσω. Και έχει μια απόσταση από το μικρόφωνο, το φοβάται.
1: Όχι,
3: να το πλησιάσει.
1: Κοντά δεν είμαι.
4: Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηρακλή.
1: Έλα.
4: Δεν πήραμε τρεις βαθμούς, πήραμε έξι.
1: Δεν διαφωνώ.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε έξι βαθμούς από εμάς. Λοιπόν. Θα πάμε όμως και στα επιμέρους ζητηματάκια που έχει η ομάδα.
1: Έλα.
4: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Ρέτσο. Το παιχνίδι που κάνει η Ηρακλή είναι απ' άλλο πλανήτη.
1: Συγκλονιστικό παιχνίδι.
4: Δεν υπάρχει.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
4: Έπαιζε μόνος το Παναθηναϊκό κατά κάποιο τρόπο.
1: Μα δεν είναι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν στέκομαι και κάνει και ούτε και στο
4: αμυντικό. Παντού, παιδί, παντού ήταν. Παντού, τυραμόλα ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, εσένα σου δημιουργεί προσδοκίες, αναφέρομαι στο επιθετικό κομμάτι, ότι η ομάδα μπορεί στο μέλλον με τους συγκεκριμένους παίχτες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Σου δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα φυσάει.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να δω όλους τους παίχτες. Δηλαδή, γιατί έχουν έρθει και ερωτήματα γιατί δεν έπαιξε ο Μπέιλι, γιατί δεν έπαιξε ο Σα.
4: Τον μόνο που δεν έχουμε δει βασικά.
1: Και το Σα. Τον έχεις δει λίγο, δεν τον έχεις
4: τον
1: δει.
4: Τον είδαμε στην Ηρακλή, έκανε
1: ένα.
2: Μέσα στο παιχνίδι.
1: Έχω πει άπειρες φορές και είναι και κουραστικό.
4: Μου πει υπομονή.
1: Όχι, λέω ότι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Μακή. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Αυτά που έχουμε δει τώρα στα τέσσερα παιχνίδια του Ιμανώλη είναι ότι έχει μια πεντάδα παικτών, τους οποίους οι οποίοι ξεκινάνε σε όλα τα μάτς βασική. Ωραία.
4: Ναι,
1: επίσης δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξτρέμ στο ξεκίνημα των αγώνων.
4: Εγώ σου είπα με αυτούς που βλέπουν, Ηρακλή, πρόσεχε. Γιατί είπες μια βασική πεντάδα. Από αυτή τη βασική πεντάδα εσύ περιμένεις ότι ο Ολυμπιακός θα πετάει αυτό.
1: Που να πετάει. Εγώ θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό και να εκφέρω και άποψη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αφού πέρασε ακόμα κανένα δίμηνο τουλάχιστον.
4: Μα ήδη έχει περάσει κανένα δίμηνο.
1: Μαμάκι, πρώτα απ' όλα δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες. Δεύτερον, είναι πολλοί παίχτες. Είναι παίχτες που δεν τους έχουμε δει ακόμα.
4: Ναι,
1: είδαμε για πρώτη φορά είδαμε το Center Four, το Μάριο.
4: Εγώ αναφέρομαι και αυτούς που βλέπουμε. Δηλαδή ο Ζώτα, παράδειγμα λέω. Τι παραπάνω θα κάνει από αυτό που έχουμε δει. Άσε που ήταν πηγή κινδύνων χθες.
1: Ο Ζώτα.
4: Ναι, και πέναλτι πήγε να κάνει, αν δεν το έκανε.
1: Ο Ζώτα έχει γυρίσει πίσω πάρα πολλές φορές και έχει.
4: Φάουλ έχει δώσει ένα σωρό φάουλ.
1: Αν μαρκάρεις, θα κάνεις και φάουλ.
4: Ηρακλή, έχει πάρει την μπάλα κάποιες φορές να φύγει μπροστά και τον έχουν καβαλήσει αντίπαλοι. Τον προλαβαίνουν στο αμέσως, σε επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει σπριντάρισματα καθόλου.
1: Ο Ζώτα είναι
4: μαγνήλα
1: μέσα στην περιοχή και όπως τον είδα, γιατί είναι ένας παίκτης που ήταν στην προετοιμασία. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ρόλο που να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να δίνει βοήθεια στον επιθετικό. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο το υπηρέτησαν πολύ σωστά οι παίκτες. Και γι' αυτό βγήκαν παίκτες κλειδιά του Παναθηναϊκού εκτός του αγώνα. Είναι άλλο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν περιμένει σε αυτό το μάτς. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίζει και να έχει παίξει και εκπληκτική
4: μάχη. Αλλά
1: ο Ολυμπιακός στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, στο μείον 5 Μάκη, έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι.
4: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Δεν γινόταν διαφορετικά.
4: Πήραμε 6 βαθμούς και μπράβο μας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά δεν μου δίνει ο Ολυμπιακός την εντύπωση ότι ξέρεις τι, αυτοί οι παίχτες και αυτούς που έχω δει, τον Μπέιλι δεν τον βάζω μέσα, όπως και τον Μάριος δεν βάζω μέσα, έτσι. Αλλά όλους τους άλλους που έχω δει δεν μου βγάζουν αυτό που μου βγάζει, παραδείγματος χάρη, ο Κουντέσα, πώς τον λένε, της ΑΕΚ.
3: Ο Κοϊτά ή ο Κουντέσα, έχει διαφορά. Ο Κοϊτά ή ο Κουντέσα, λέει.
2: Μπορεί να λέει και τους δύο.
4: Και τους δύο. Δεν έχω εγώ παίχτες με ταχύτητα να φύγουν μπροστά με την μπάλα. Είναι ο μόνος που είναι ο Ζέλσον. Ρε Ζέλσον, και κλείνω με αυτή τη φράση. Κάνεις μια ωραία ενέργεια.
1: Όπως κατέβασε την μπάλα με το τακουνάκι.
4: Κάνε το σωστό.
1: Έπρεπε να δώσει πέσα νωρίτερα.
4: Λοιπόν, χαιρετάω. Έχει.
3: Να είστε καλά. Χαιρετίσματα και στον Πάνω από τη Βάρη που μας ακούει και από την Κάβα του. Μια χαρά, ωραίος τύπος, χαλαρός.
2: Να είναι καλά.
3: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο τη πρώτη ώρα.
1: Έχει αρχίσει μεταξύ του παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Πάοκ Β' στο πεντάλεπτο είναι χωρίς θέματα στο 0-0.
0: Ωραίες ώρες είναι αυτές οι σχέσεις για αυτά τα μάτια.
1: Κυριακή, ναι, πηγαίνω εγώ τακτικά. Και τώρα ήταν να πάμε Πανιόνιο, Εργάλο. Σου λέω, παίρνω Μαραθιανό και πηγαίνω. Ήταν να πάμε τώρα στο Προοδευτική Ιωνικός 4, τελικά δεν βόλεψε. Πάμε, πάμε. Σε γράμμουλες, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν λέει Ελία. Καλή εβδομάδα. Σας έχω πάρει τηλέφωνο από την παραλία, σας έχω πάρει τηλέφωνο από το βουνό, τώρα σας παίρνω και από γήπεδο.
3: Να πω λίγο και κάτι, επειδή βλέπω και διαφορά.
2: Είμαι στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιόνιο ΠΑΟΚ.
3: Ένα λεπτό, ρε. Ένα λεπτό, Ηλία μου. Να πούμε ότι είναι 0-0 το παιχνίδι. Άρα μας κάνει μετάδοση. Να πω μόνο και κάτι, επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα κτλ. Το είπαμε και το πρωί, έγινε ένα λάθος χθες. Όποιος δουλεύει, κάνει λάθη. Έτσι, στη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρουπ. Δεν έγινε κάτι. Και εμένα έγινε λάθος. Και αμέσως ο Παναθηναϊκός πήγε να το διορθώσει σε δύο φράσεις του Νίστρουπ. Μην κρεμάμε ανθρώπους έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, μην περιμένουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στο χώρο και καλά παιδιά. Πέρα από αυτό και αξιόλογοι στη δουλειά τους, ένα λάθος να γίνει για να τους κρεμάσουμε. Δεν είναι. Όλοι κάνουμε λάθη. Έγινε ένα λάθος, αμέσως το διόρθωσε ο Παναθηναϊκός, προχωράμε. Αμέσως, δηλαδή διορθώθηκαν. Μπορεί να, οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Λάθη κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν ή όσοι είναι εν τόπο χλωερό. Ναι, ρε, δηλαδή εντάξει τώρα, μη σταυρώνουμε ανθρώπους έτσι. Είναι, πραγματικά είναι κρίμα. Έλα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Μπορώ να μιλήσω τώρα,
3: Έλα, Ηλία, δες.
2: Λοιπόν, επειδή είναι από τις σπάνιες φορές που αυτό το διάστημα ημερών δεν μπορώ να δω καθόλου τις πρωινές εκπομπές, δεν έχω. Έβαλε γκολ ο Πανιόνιος.
1: Κάνε μια μετάδοση, φίλε.
3: Με τη μετάδοση live από ακροατή, δεν ξέρω να γίνει αυτό. Τα λίγο αντίπα.
1: Ω γκολάρα!
3: Τα λίγο αντίπα, έτσι θα γίνονται οι εκπομπές του μέλλοντος.
2: Όχι, εντάξει, είναι.
3: Κάτσε τώρα να σε δούμε, κάνε μετάδοση.
1: Να δει πόσο εύκολο είναι η δουλειά.
3: Πες το λίγο, πώς μπήκε τον γκολ.
1: Ποιο το έχει βάλει πρώτα απ' όλα, έχει πάρει χαμπάρι.
0: Αφού μιλάει.
1: Το βασικό. Δεν βλέπει.
2: Όχι, δεν έχω δει ποιο.
3: Αλεξανδράκη.
1: Είναι ο Γιάννη Αλεξανδράκη. Να τα πούμε εμεί, θα τα πει εσύ.
0: Εντάξει, τον άνθρωπο τώρα του.
1: Μήπω πώ θέλει. Ευκαιρία ζωή. Να πει περιέγραψα γκολ τη ομάδα του αναδιόφανο.
3: Θε και εσύ να περιγράψει μια φάση.
1: Να μπορεί. Πολύ ωραία, μπαίνει.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Περίμενε πριν το έτσι να πούμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε χαθεί. Ο Πανιόνιος έκανε το 1-0. Αλεξανδράκη με ωραίο σουτ στην δεξιά γωνιά. 1-0 Πανιόνιος ΠΑΟΚ.
2: Θα σου πω μια αμαρτία μου πέρα από το Μάναλι και κάνα πιο άλλα παιδιά, δεν ξέρω κάποιους άλλους παίχτες, έτσι οπότε...
1: Ωραία, τέλος πάντων. Θα πας και τον Αλεξανδράκη. Πάμε παρακάτω.
2: Σας είπα live, τον κόλπη και live την ώρα που μιλάγαμε, οπότε εντάξει.
3: Δεν σου είχε ξανατύχει αυτό.
2: Έκανε ένα πρόλογο, δεν έχω ακούσει καθόλου την πρωινή εκπομπή, οπότε... Και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον Διονύση, δεν ξέρω τι άποψη έχεις για τις φάσεις.
3: Την έχω πει μου, την είπα. Για μένα είναι φάουλ στο DT, αυτή είναι η κυρία φάση του Πυρόλα. Είναι φάουλ.
0: Και έχω, απλά είναι κίτρινη.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε, παιδιά.
0: Έλα.
2: Γενικά όπως έχετε δει όλο αυτό το γερό που μιλάμε, και ο Ηρακλής ξέρει πόσο άρρωστος είμαι, δεν βγάζω την αρρώστια του γηπέδου στο τηλέφωνο, ότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Ο Ηρακλής που με έχει δει από κοντά στο γήπεδο ξέρει. Έτσι, δεν βγάζω σε καμία περίπτωση και δεν μου αρέσει να μιλάω και για διαιτησίες και τέτοια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν να συγκρίνεται η φάση του Ντραγκόφσκι στις Σέρες. Στις Σέρες δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με το χθεσινό.
3: Φίλε, και τότε κίτρινε έπρεπε να δώσει τον Ντραγκόφσκι. Και τώρα κίτρινε έπρεπε να δώσει τον Ορτέγκα.
2: Διονύση μου, μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Εγώ εδώ στο τηλέφωνο προσπαθώ να μην φοράω κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά τα έχω όταν πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Θέλω να είμαι μετριοπαθής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί μετά είδα τις φάσεις γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν μπορώ να έχω εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, είδα τον Ντετέι, ο οποίος πήγαινε και κόλλα και πάνω στον Ορτέγκα.
3: Ναι.
2: Ο Ορτέγκα δεν έκανε κατά την άποψή μου κάποια κίνηση επιθετική να τον...
3: Έκανε μετά με την μπάλα. Κίτρινη κάρτα είναι αυτό.
0: Είχε σφυρίξει φάουλ στο Ντετέι. Εκεί και το έχει δώσει και φάουλ κιόλας. Αν είχε συνεχίσει
2: με φάουλ. Δεν έπρεπε να φάει το Ντετέι κόκκινη κίτρινη κάρτα εκεί πέρα σε αυτή τη φάση. Γιατί παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα.
1: Κάθε φάουλ δεν είναι κίτρινη.
3: Ναι, όχι δεν είναι. Αυτό έπρεπε να του κάνει κίτρινη. Αυτό είναι, Ηλία μου.
2: Εντάξει, εγώ σέβομαι και την άλλη άποψη. Εγώ αυτό είδαν τα μάτια μου. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή έχω δει να ακούγονται και να γράφονται πολλά, όχι από εσάς, έτσι, υπάρχει μάλιστα
3: πάμε,
2: κάποιο
3: πες, τι θες.
2: Αντιολυμπιακό site, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να λέω, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όπου ας πούμε λέει ότι έφαγε το πέναλτι στον Τέσσερς. Είναι δυνατόν να είναι πέναλτι και να κρίνουν ως πέναλτι ορισμένοι άνθρωποι και με μια ιστορία στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν λέω ονόματα.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, Ηλία.
0: Τράβημα. Ναι. Υπάρχει ένα τράβημα στο Σορτσάκι, αλλά είναι εκτός περιοχής.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε.
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει και την εκφέρει.
3: Ναι, τι έκαμε τώρα.
1: Δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσει εσύ με την
3: άποψη και
1: όλων ή οι άλλοι με τη δική σου.
3: Ναι.
1: Τι θα πει γιατί γράφει ο ένας ή ο άλλος αυτό που πιστεύει.
3: Ναι, τι αστυνομία, τι που θα κάνουμε. Έγινε, Ηλία, καλό μάτς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια διάθεση.
0: Ναι, χωρίνα μου. Να είσαι καλά, πάμε να προλάβουμε έναν ακόμα στα γρήγορα από το δελτίο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης, εγώ μιλάω.
0: Ναι, Παναγιώτης.
4: Λοιπόν, είστε καλά.
0: Καλά λέμε, ρε Παναγιώτη.
4: Αυτό είναι το κυριότερο. Mm. Πίσω στον Κηφισό και είπα να πάρω ένα
0: τηλέφωνο. Μη, τώρα με πέθανε. Στην κάθοδο ή στην άλλη.
1: Ναι, έχει προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι άστο, πρέπει να έχεις τα περάκι μαζί.
4: Από λικόβριση και έχω ξεκινήσει από την λικόβριση 2 παρατέταρτο και τώρα είμαι στο Περιστέρι.
0: Πέφτει. Καλά. Με τα πόδια είπαμε. Τόσο πολύ.
4: Μια
0: ώρα και ένα τέταρτο από λικόβριση.
4: Ναι. Ειδικά για να βγω στη γέφυρα των λιμάτων που είναι στη μεταμόρφωση, έκανα πόση ώρα να βγω από τη γέφυρα.
1: Έχασε το χρώμα του φίλου του Ηρακλή, να ξέρει.
0: Όχι, την ξέρω την. Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι πραγματικά δηλαδή.
3: Κόλαση, ε.
0: Όχι, τι κόλαση. Χίλιες φορές να κάτσει να πιει καφέ και να μην φύγει.
1: Δεν ήθελε βραδάκι που ερχόσασταν σε ένα τέταρτο από την Ερυθρέα.
0: Τι.
4: Τα
1: έχασε λίγο, τα μαθαίνω τώρα.
4: Για να σε βγάλει.
0: Λοιπόν,
4: να πω κάτι που θέλω που άκουσα και το άκουσα και μου φάνηκε λίγο παράξενο. Λέτε για τον ΟΠΕΚΑ, παραδείγματος χάρη, για το ότι έχει σφυρίξει. Δεν έχει σφυρίξει πριν το χτύπημα στο ΤΕΤΕΙ. Δεν έφερε να το δείτε. Σφυρίζει την ώρα που ο ΤΕΤΕΙ πέφτει κάτω. Επειδή έχω χρόνο τώρα και μπήκα μέσα και το άλλο.
1: Ίσως, παιδί μου, να άφηνε και πλεονέκτημα και αφού είδε ότι είναι έτσι φάση, τη γύρισε πίσω και έδωσε το φάουλ. Δεν είναι. Δεν θυμάμαι τώρα το σημείο που σφύριξε.
0: Δεν έδωσε φάουλ. Ακριβώς. Το θυμάμαι γιατί έτσι συνεχίσει και το μάτς.
4: Ναι, συνεχίσει κανονικά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, σφύριξε την ώρα που χτύπησε ο Τέκα τον. Πώς τον ακούμπησε με τη φάουλ, δεν τίποτα έκανε. Απλώς αυτό το ότι δεν έχει σφύριξει νωρίτερα. Σφυρί την ώρα που έφτατε τελικάτο. Που σημαίνει ότι δεν είχε δώσει φάουλ πριν. Που σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα άλλα
0: δηλαδή. Προφανώς είναι γι' αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι μπορεί να θέλει επειδή είχε την μπάλα ο τερματοφύλακας, μπορεί να αφήσει πλεονέκτημα και μετά να την γύρισε πίσω τη φάση. Αν είναι έτσι όπως
4: το έκανε. Ναι, ναι, κάπως έτσι όμως έγινε και στις αίρες, άφησε πλεονέκτημα για τον Τραγκόφσκι.
0: Δεν
4: και
0: μετά
4: το ξέρετε και κάρτα και πέναλτι.
1: Μα εκεί, να σου πω κάτι. Εκεί και πλεονέκτημα να έχει αφήσει. Εάν έκρινε ότι υπάρχει φάουλ, ακόμα και δίνοντας πέναλτι, γυρίζει την φάση πίσω και βλέπει αν έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πέναλτι, αν σφίξει ένα πέναλτι, πα στη φάση πέναλτι. Πα στη φάση πέναλτι. Αυτό, ακριβώς.
4: Δεν έχει γίνει φάουλ τότε στα τραγκόφσκι.
1: Για μένα, ναι, αλλά το θέμα τι είναι να συγκρίνουμε τώρα, ούτε εγώ τώρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει φάουλ πριν. Ότι αν δεν. Όχι, δεν έχει γίνει φάουλ, συγγνώμη, έχει κάνει φάουλ τότε. Αν δεν έχει σφίξει το φάουλ. Πάσε επόμενο.
1: Ωραία.
4: Ή τουλάχιστον το φωνάζεις να το δεις. Ή δίνεις κάρτα. Κάτι δίνεις για την απόθεση.
1: Δεν μπορεί να φωνάξεις να δεις για μη κίτρινη ή για φάουλ απλό.
4: Όταν είναι χτύπημα, όταν είναι χτύπημα, ευκαιμένο χτύπημα.
1: Ναι, αν θεωρεί ότι είναι για κόκκινη μόνο.
3: Για κόκκινη, εσύ θα τον καλέσω για εκεί.
1: Δεν μπορεί να τον φωνάξεις για κόκκινη.
4: Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Όπα, παιδιά, άνοιξε. Άνοιξε.
3: Τι έγινε.
1: Άνοιξε ο Κηφισός, έλα. Να είσαι καλά, οδήγα, μη σε γράψουν κιόλα τώρα. Έλα, πάμε στο δελτίο.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά που έγινε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καρεσκάκης που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ιωνίων, εξέφρασε μέσω θέσης ο Παναθηναϊκός. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων για τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο ΤΕΤΕΙ θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσα είπε δημοσίως, τα οποία ο Διεθνής Φορ χαρακτηρίζει αναλυθή. Επιχείρησε ανασύνταξη τον Παναθηναϊκό την επομένη τη σύνταξη στον ντέρμπι από τον Ολυμπιακό με τους πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το ματς με την Μπόρα στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στο Europa League κάνει από σήμερα ο Ολυμπιακός μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του Γιώργιος Καραϊσκάκη. Στις 350 συμμετοχές με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων συμπλήρωσε ο Φορτούνης στο ματς με το Τριφύλι. Χωρίς τον Στρακόσα αναχωρεί αύριο η ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του μάτς με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Βάργα που έχει περισσότερες πιθανότητες για την αναμέτρηση με τη Manchester City. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Tichman Super League. Σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Ενδιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του Μπάντζα. Για την Ισπανία αναχωρεί σε λίγη ώρα η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Πλώτα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς να είναι και Σούλοκα στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Σε εξέλιξε Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 περίπου στο 20 λεπτό και αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος 0-0 περίπου στο 10. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Με το δεξί στο τουρνουά της Γουχάνη Μαρία Σάκαρη 2-0 σετ την Ντοναβέκιτς από την Κροατία και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Τιμπό Κουρτουά. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος τερματοφύλακας συμφώνησε με τη Ρεάλ για τη μονοετή επέκταση του συμβολέου του που λύγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπι, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελ Αβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτη Χάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
15: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
16: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-065. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του 2026. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ, όπως σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Η Τάνια Δρακιού είναι και σήμερα εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ακριβώς απέναντί μου, και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Είχαμε τρίτη εθνική κατηγορία με σημαντικά αποτελέσματα, σπουδαίο διπλό του ΑΕΡΑ στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας 0-1 με πέναλτι στο φινάλε μετά από μια απερίσκεπτη ενέργεια του τερματοφύλακα του Διαγόρα, που πήγε και με την μπάλα απόθυσε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ είχε μπλοκάρει την μπάλα μετά από μια βαθιά μπαλιά. Κάπου ψιλοσυγκρούστηκε, ψιλοενοχλήθηκε στον αέρα, δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί, ψιλοενοχλήθηκε στον αέρα από τον αντίπαλο παίχτη, πήγε να ζητήσει το λόγο και με μια κουτουλιά, κάνοντας την κίνηση αυτή δηλαδή, όπως φαίνεται στο βίντεο, τον ξαπλώνει κάτω και φυσικά ο διαιτής δίνει κόκκινη και πέναλτι για τον αέρα στο φινάλε, στο 97. Και έτσι κρίθηκε αυτό το ντέρμπι στο Δημοτικό Στάδιο, με τον Διαγόρα να έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία και για τη συγκεκριμένη φάση, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, αντέδρασαν οι άνθρωποι του Γυραιού, αλλά και γενικότερα για την παρουσία του διαιτητή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ξεσήκωσε θύελα έτσι διαμαρτυριών και αναμένεται και ανακοίνωση διαμαρτυρίας από τον Διαγόρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Το μόνο που έχει βγει μέχρι στιγμής προς τα έξω, σε μια έτσι ομαδική στο Viber που έχει ο Διαγόρας και ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι, λέει ότι ο Διαγόρας μετά τα χθεσινά γεγονότα στο Δημοτικό Στάδιο κινείται σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους τρόπους για να καταδείξει ότι υπήρξε αλλίωση αποτελέσματος. Θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση, λέει έτσι μια τοποθέτηση που έχει γίνει από εκπρόσωπο του Γυραιού, οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση το αμέσως επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, αν είναι κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής, αν βγει τώρα δηλαδή, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Νίκη λοιπόν για τον Αέρα σε αυτό το ροδίτικο ντέρμπι με 1-0. Νίκη και για τον Απόλλωνα Καλυθιών επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη για τον Απόλλωνα. Η πρώτη φετινή, επέστρεψε στις Καλυθιές μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο, περίπου 5-6 μηνών, όπου είχε να χρησιμοποιήσει το γήπεδο αυτό, διότι μεσολάβησε και το καλοκαίρι, υπήρχε κενό δηλαδή, και δεν έπαιξε καθόλου εκεί σε επίσημο παιχνίδι. Έπαιξε χθες και νίκησε λοιπόν τον Απόλλωνα με 1-0. Αντίθετα, ο Ιάλισσος ιτήθηκε και από τη Δόξα Βύρωνα με 1-0 εκτός έδρας, και έτσι παραμένει στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα χωρίς βαθμό. Είχαμε ακόμα ΠΑΟ ΡΟΥΦ Αμφιάλη 2-0, Εγάλεο Εθνικός 1-0 και Προοδευτική Ιωνικός 2-0 στο πυρεώτικο ντέρμπι που μας έρχεται από τα πολύ παλιά βέβαια και από την παρουσία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Οι ομάδες οι οποίες έχουν κάνει το 3-3 είναι το Εγάλεο και η Δόξα Βύρωνος, έχουν 9 βαθμούς, το Εγάλεο με τέρματα 6-1, η Δόξα Βύρωνος με τέρματα 4-0 στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Αέρα έχει 7, είναι πιο πίσω, Απόλλων Σμύρνης 6, στους 4 ο Εθνικός, ο ΠΑΟ ΡΟΥΦ και η Αμφιάλη, 3 βαθμούς έχουν η Προοδευτική και ο Απόλλων Καλυθιών, και 1 βαθμό ο Διαγόρας και ο Ιωνικός και κανέναν βαθμό ο Ιάλισσος στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή είναι η κατάσταση στη βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές. Έχει πάρα πολύ δρόμο βέβαια, είναι πολύ νωρίς. Έχει πάρα πολύ δρόμο αυτό το πρωτάθλημα που έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον φέτος και νομίζω ότι θα δούμε πολλά και σημαντικά πράγματα στην πορεία και θα υπάρχει και το στοιχείο της αγωνίας βέβαια, διότι είναι ένας δυνατός όμιλος, αρκετά ισορροπημένος και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Κανείς δεν μπορεί, νομίζω, να προεξοφλήσει τίποτα σε αυτό το φετινό όμιλο της Τρίτης Εθνικής. 17 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και η Τάνια Δρακιού είναι εδώ στη θέση της, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Μένω σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, να πάμε και στο τοπικό. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε στα της Τρίτης Εθνικής, θα πούμε κάποια πράγματα ακόμα. Απλά για να μην περιμένει ο καλεσμένος, να πάμε λίγο στο αλφα τοπικό. Ο Ευκλής Ορονής έκανε το πρώτο του φετινό διπλό, νίκησε στα Μαριτσά τον Ηρακλή και έτσι κατάφερε να αφήσει πίσω του τα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα. Δεν ήταν πολλά βέβαια αυτά. Θυμίζω ότι ο Ευκλής ξεκίνησε με μια ισοπαλία στην Παστίδα, νίκησε τον αντίμαχο, δέχθηκε 4 γκολ από την αναγέννηση Ασφενδιού και πήγε στα Μαριτσά και έκανε αυτό το 2-0 επανερχόμενο στις νίκες, αφήνοντας πίσω του το αρνητικό αποτέλεσμα. Ένα ήταν αυτό από την αναγέννηση Ασφενδιού, μια βαριά ήττα στο Ζιπάρι. Ένας από τους πρωταγωνιστές και φέτος του Ευκλή είναι ο Μανώλης Χατζηελευθερίου, τερματοφύλακας του Συλλόγου. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και του δίνω ευθύς αμέσως τον λόγο. Μανώλη, καλώς ήρθες στον Top FM. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από καιρό και πάλι δημόσια. Να πω συγχαρητήρια για την νίκη σας. Επανήλθατε γρήγορα στις επιτυχίες, αφήνοντας πίσω τη βαριά ήταν η αλήθεια από την αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 στην ΚΟ.
1: Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Ναι, η αλήθεια ήταν πολύ σημαντική νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη να σηκώσουμε κεφάλι, για, όπως είπες, για να αφήσουμε πίσω μας το αρνητικό αποτέλεσμα στην ΚΟ.
0: Ναι, ήταν, είπες, μια δύσκολη νίκη. Ο Ηρακλής δεν είναι αυτός που δείχνει βαθμολογία, έτσι, που είναι κάτω, χαμηλά, χωρίς βαθμό κτλ. Πιστεύεις θα δείξει ένα άλλο πρόσωπο στη συνέχεια, έχει τα φόντα? Να ξεκινήσω, ναι, με αυτό, ότι... αν μου επιτρέπεις δύο λόγια για τον Ηρακλή. Ναι.
1: Ναι, πιστεύω έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ο Ηρακλής. Είναι μια ομάδα με καλό προπονητή, έχει αρκετούς νεαρούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές, μια μίξη νεαρού με έμπειρων ποδοσφαιριστών. Πιστεύω έχει περιθώρια βελτίωσης και διαχρονικά τα Μαριτσά, σε οποιαδήποτε κατάσταση είναι ο Ηρακλής, είναι μια δύσκολη έδρα.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Παρά το ότι φέτος έχει τις δικές του δυσκολίες, γιατί κατέβηκε την τελευταία στιγμή στο πρωτάθλημα και τα λοιπά, έχει αρκετούς νεαρούς στο ρόστερ του, έτσι, άπειρα παιδιά δηλαδή, πλην κάποιων εξαιρέσεων, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα. Όπως και να έχει, σε όποια κατάσταση και να είναι η ομάδα, είναι χαρμόσυνο να βλέπεις να χρησιμοποιούνται τόσο πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον ικανοί ποδοσφαιριστές. Και πιστεύω ότι δίπλα στους έμπειρους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν θα δημιουργηθεί ένα πολύ καλό σύνολο.
0: Ναι, θα το δούμε βέβαια και στην πορεία. Ο Ευκλής πώς είναι φέτος, Μανώλη? Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με πέρσι.
1: Εντάξει, πάνω κάτω ο κορμός είναι ο ίδιος με τον περσινό. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι θέλουμε δουλειά, εννοείται. Απλώς το πρωτάθλημα είναι λίγο διαφορετικό από πέρσι. Πιστεύω ότι είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα από πέρσι.
0: Άρα πιο δύσκολο, αυτό... πιο δύσκολο λες φέτος.
1: Ναι. Πιστεύω ότι έχει πολλές ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο. Όπως για παράδειγμα το πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα Βαστίδας που παίξαμε, που ήρθαμε 3-3. Για παράδειγμα, είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στην Παστίδα. Γιατί η ομάδα της Παστίδας είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση. Απλώς υπάρχει μια περιδέωση ατμόσφαιρα ότι δεν είμαι, ότι ο Ευκλής δεν είναι σε καλή κατάσταση λόγω των αποτελεσμάτων. Περισσότερο λόγω του αποτελέσματος που φέραμε στο
0: Στικό. Στο 4-0. Ναι. Χτύπησε κάπως βαριά όντως αυτό.
1: Και σε εμάς. Γιατί είναι ένα τρανό παράδειγμα το ότι άμα δεν είσαι συγκεντρωμένος με τέτοιες ομάδες που, όπως είπα, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, μπορείς να εκτεθείς. όπως κάναμε και στο παιχνίδι με το Σέντρι.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Όντως έτσι υπάρχει μια συζήτηση για το πώς θα είναι ο Ευκλής φέτος, κυρίως γιατί πέρσι δημιούργησε πολύ υψηλές προσδοκίες, κάνοντας μεγάλη πορεία στο πρωτάθλημα, φτάνοντας και ως τον τελικό του κυπέλου. Και ίσως γι' αυτό ο κόσμος να είναι πιο αυστηρός με τον Ευκλή φέτος. Λέω ίσως, δεν ξέρω. Ναι.
1: Αυτό πιστεύω. Ο πύχης έχει ανέβει σε σχέση με πέρσι. Βγήκαμε δεύτερη στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στο τελικό του κυπέλου. Οι προσδοκίες, όπως είπες, είναι υψηλές. Και η ομάδα έχει περισσότερη πίεση από αυτή που είχε πέρσι. Γιατί πέρσι η ομάδα μόλις είχε ανέβει κατηγορία. Οπότε δεν υπήρχε καθόλου πίεση. Παίζαμε πιο ελεύθερα. Φέτος υπάρχει η πίεση της προηγούμενης χρονιάς. Πιστεύω θα ανταπεξέλθουμε. Η ομάδα είναι δυνατή. Έχουμε πολλούς εμπειρούς ποδοσφαιριστές. Οι παίχτες που φύγανε αντικαταστάθηκαν. Και πιστεύω θα δείξουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο και παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε.
0: Μιλώντας αντικειμενικά, όσο γίνεται και με αυτό που λέμε το χέρι στην καρδιά, πιστεύεις, Μανώλη, ο Ευκλής μπορεί να επαναλάβει την περσινή πορεία στο πρωτάθλημα αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, το πιστεύω απόλυτα. Το πιστεύω απόλυτα με το χέρι στην καρδιά. Όπως είπα, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πιστεύω ότι θα κρυθεί μέχρι και το τέλος. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα θα ξεχωρίσει.
0: Ναι.
1: Όπως είδες, ο Άρης Αρχαγγέλου που ήταν εξ αρχής μια ομάδα που φαβορεί, έχει κάνει δύο ήττες. Η Ρόδος προς το παρόν έχει το απόλυτο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όλες οι ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι κοντά μέχρι και το τέλος. Δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα θα ξεχωρίσει, για παράδειγμα όπως ξεχώρισε ο Ιάλισος πέρσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό... Αυτό μας δίνει χώρο και χρόνο να βελτιωθούμε και πιστεύω ότι στο χέρι μας είναι να κάνουμε μια πορεία αντάξια της περσινής.
0: Ναι, θα κρυθούν πολλά στις λεπτομέρειες λες φέτος δηλαδή, θα είναι όλες οι ομάδες κοντά και θα παίξουν πολλά ρόλο. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, έχει πάρα πολύ δρόμο έτσι, μέχρι την 26η αγωνιστική, είμαστε μόλις στην τέταρτη. Εντάξει, έχει πάρα πολύ δρόμο και τώρα έχετε ένα μάτς πάλι με ομάδα της ΚΟ, αλλά αυτή τη φορά στο Γιάννης Πρώτος, στον Άγιο Σουλά, με τη Δόξα Καρδάμενας. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι.
1: Η Καρδάμενα είναι μια δύναμη της Α κατηγορίας σίγουρα. Τους αντιμετωπίσαμε τρεις φορές πέρσι. Μία από αυτές ήταν και στον ημιτελικό του κυπέλου. Κερδίσαμε δύο φορές, στον Άγιο Σουλά πέρσι φέραμε ισοπαλία. Νομίζω από ό,τι είδα ότι έχει κρατήσει και εκείνη η ομάδα το κορμό της.
0: Ναι, σε γενικές γραμμές.
1: Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά παίζουμε στο γήπεδό μας, παίζουμε στον Άγιο Σουλά. Με όποια ομάδα και να παίζουμε στον Άγιο Σουλά, παίζουμε για την νίκη. Γενικά σε όλα τα παιχνίδια, αλλά πόσο μάλλον όταν παίζεις στο γήπεδό σου και έχεις να υπερασπιστείς και την έδρα σου.
0: Ναι, ναι. Ένας λόγος παραπάνω, φαντάζομαι.
1: Μπράβο.
0: Τι θα έλεγες για τον Μιχάλη Πολιά που συνεργάζεστε φέτος, τον νέο σου προπονητή δηλαδή?
1: Μπράβο, συνεργαζόμαστε πρώτη φορά. Μερικά παιδιά από την ομάδα έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, είναι ψαγμένος, ασχολείται πάρα πολύ με την τακτική προσέγγιση των παιχνιδιών. Πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βγάζει τον καλύτερό μας σε αυτό. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν μαζί.
0: Ναι, το ευχόμαστε. Και φυσικά όλα θα κρυθούν εντός γηπέδου, εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτός είναι ο καθρέφτης πάντα, των πάντων μάλλον. Πάντα και των πάντων. Ναι. Έτσι, ο καθρέφτης είναι τι γίνεται εντός. Αλλά ο Μιχάλης ο Πολιάς, ναι, είναι ένα παιδί του ποδοσφαίρου, έμπειρος, φιλόδοξος.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει να αποδείξει και τίποτα σε κανένα.
0: Σωστό, βέβαια. Ναι, εννοείται.
1: Εντάξει, για την ποδοσφαιρική πορεία όταν αγωνιζόταν δεν χρειάζεται να μιλήσω. Αλλά για την προπονητική του πορεία που έχει κάνει τόσα χρόνια, πιστεύω δεν έχει να αποδείξει κάτι σε κανέναν.
0: Σωστά.
1: Μόνο στον εαυτό του. Μπράβο.
0: Ναι. Ο κόσμος τι λέει στη Σορώνη, Μανούλη? Δεν ξέρω αν έτσι μιλάτε.
1: Ο κόσμος...
0: Πού εστιάζει, τι περιμένει ο κόσμος εκεί?
1: Ο κόσμος της Σορώνης από πάντα ήταν κοντά στην ομάδα. Όταν η ομάδα ήταν ακόμα και όταν η ομάδα ήταν στη Β' κατηγορία. Δεν θα ξεχάσω κάτι παιχνίδια. Ένα παιχνίδι με τα Μάσαρη, το τελευταίο που ήταν ντέρμπι ανόδου, που είχε το γήπεδο μέσα 1500 άτομα. Ακόμα και φέτος στην Πασίδα μέσα, στα Μαριτσά μέσα, εκτός έδρας μας ακολουθούν, εκτός έδρας είναι πάντα εκεί, πάντα είναι ο κόσμος δίπλα μας, γι' αυτό προσπαθούμε να παίξουμε ακόμα για τον κόσμο. Υπάρχει αυτό, υπάρχει πίεση, είναι αυτό που ζούμε στην αρχή, πως υπάρχει πίεση της περσινής χρονιάς. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε πως υπάρχει μια περιδέουσα ατμόσφαιρα, ότι η ομάδα δεν έχει ξεκινήσει καλά. Πιστεύω ότι είναι λογικά, πέρα από τη μεγάλη τα που είπαμε στο ασφέντη, πιστεύω τα αποτελέσματά μας είναι λογικά. Δηλαδή, να πάρεις ισοπαλία μέσα στην Παστίδα δεν θα το έλεγες και αρνητικό αποτέλεσμα.
0: Όχι βέβαια, όχι. Ναι. Μετά είναι νίκη επί του αντίμαχου, κερδίσατε τον αντίμαχο, κερδίσατε και τα μάτια. Εντάξει, δηλαδή όντως στην ουσία η μόνη σκιά, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι όχι τόσο η ήττα, όσο το βαρύ
1: το
0: σκορ.
1: Ναι. Μπράβο, το πώς ήρθε η ήττα.
0: Το πώς, ναι, ναι, αυτό, όχι γιατί, γιατί η ήττα, συγγνώμη που σε διακόπτω, με μια ομάδα στην ΚΟ, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι, δεν είναι...
1: Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Έτσι, ναι, μπράβο. Δεν είναι ότι θα πας εκεί και θα κάνεις περιπάτο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Αυτό που λέει ο κόσμος είναι το... Ναι. Αφού είναι κοντά, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μου λέει καλησπέρα ο φίλος ο Νικόλας, φίλος σου από την Κρήτη. Το ξέρεις, λέει χαιρετίσματα σε σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου Παιχταρά Μανούλη,
1: γεια σου Νικόλαρά μου. Γεια σου Νικόλαρά μου.
0: Μας ακούει από την Κρήτη ο Νικόλας, που είναι και στην ομάδα των Καλαβαρδών, στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα ο Νικόλας.
1: Στο χωριό μου, στο χωριό μου. Ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Χωριό σου, ναι, ναι, στα Καλαβάρδα. Ναι, ναι. Γιατί βέβαια, ναι, αυτό δεν το πάμε, δεν είσαι από τη Σορονή, είσαι από τα Καλαβάρδα.
1: Όχι, όχι, από τα Καλαβάρδα είμαι.
0: Και ήταν και ο πατέρας σου πολύ καλός τερματοφύλακας, έτσι μιας που το αναφέρουμε τώρα.
1: Έτσι ακούγεται, έτσι ακούγεται. Δεν τον έχω δει με τα μάτια μου, αλλά έτσι ακούγεται.
0: Ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Από τα καλά παιδιά του τοπικού και πολύ καλός θερματοφύλακας. Παλικάρι που λέμε, έτσι. Λοιπόν, και το λέω αντικειμενικά. Δεν έχω κάτι άλλο, Μανώλη μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις.
1: Τίποτα, τίποτα, Δημήτρη μου, τίποτα. Υγεία να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Το ποδόσφαιρο εννοείται ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Να είμαστε καλά, να απολαμβάνουμε τα παιχνίδια. Και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα δυνατός.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε. Γεια, γεια. Είναι 3:30. Μανώλης Χατζηελευθερίου, λοιπόν, είναι ο τερματοφύλακας του Ευκλής Ορώνης. Τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή για μία ακόμη φορά. Τα είχαμε πει και πέρσι κάποια στιγμή εδώ στο Dop FM. Τα λέμε και φέτος. Να είναι καλά. Τον ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και δελτίο ειδήσεων βεβαίως και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η άγνοια δεν προστατεύει, η αδράνεια δεν βοηθά. Το ηχηρό μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου που καλεί σε άμεση και υπεύθυνη δράση. Με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον ισχυρά επιστημονικά όπλα, νέες διαγνωστικές μεθόδους και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο Σύλλογος ζητά από κάθε πολίτη να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής και να τηρεί αυστηρά τις προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό του, τονίζοντας πως ένα επίμονο σύμπτωμα ή μια αναβαλλόμενη εξέταση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατακλείεται με βαθύ σεβασμό και έμπρακτη αλληλεγγύη στους ασθενείς και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τη δική τους γενναία μάχη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση της δράσης «Η Ρόδος για τη ζωή». Οι εθελοντές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των καθιερωμένων πετρόλ μπλουζών, ενώ παράλληλα μουσικές εκδηλώσεις κινητοποιούν ολόκληρο το νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο εκπρόσωπος της δράσης, Ανδρέας Κακλιός, υπογράμμισε ότι ο μεγάλος φετινός στόχος είναι η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου μέσω της προμήθειας 3 κρίσιμων ιατρικών συστημάτων, ενός συστήματος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ενός σύγχρονου χρόνου έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου και εξειδικευμένου λογισμικού για τη γυναικολογική κλινική. Το μήνυμα της δράσης έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα του νησιού, φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο, την Κέρκυρα αλλά και την Ομογένεια της Αυστραλίας. Οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για έγκαιρη προμήθεια των μπλουζών, καθώς τα μεγέθη εξαντλούνται γρήγορα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιβίωση των μικρών ακριτικών νησιών, με τον Ίσους Κάλυμνος να επιστρέφει από τον Πειραιά, αλλά την τοπική εταιρεία λαϊκής βάσης να βρίσκεται σε ασφυξία. Ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που πετούν έξω την τοπική εταιρεία. 8.000 ευρώ το δρομολόγιο από τοπικό πλοίο, έναντι έως και 31.000 ευρώ που ζητούν οι μεγάλοι όμιλοι. Μαζί με την απόγνωση των αλλιέων για τα καύσιμα, ο κ. Μαστροκούκος προειδοποιεί για κοινωνικό και οικονομικό ναυάγιο σε Λειψούς, Αρκιούς και Πάτμο. Την τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου, με τις εκλογές να προγραμματίζονται για τον ερχόμενο Φεβρουάριο και την προετοιμασία να ξεκινά ήδη από τον Νοέμβριο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κυριάκος Κασάπης, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με το Μητρώο των Ψηφοφόρων να καταρτίζεται από την κεντρική διοίκηση για τη διασφάλιση της διαδικασίας και τη μαζικότερη συμμετοχή των νέων. Το νέο όργανο αποκτά ενισχυμένο και αυτόνομο ρόλο, καθώς ο πρόεδρος του θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου. Παράλληλα, αναφερόμενος στη γενικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο κ. Κασάπης σημείωσε ότι καταγράφεται βελτίωση με πιο ήρεμες συνεδριάσεις, αν και ο μεγάλος όγκος των θεμάτων τις παρατείνει συχνά στις 3 με 4 ώρες. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας πιο ελαστικής διαχείρισης του χρόνου ομιλίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα κυρίως στους νέους αυτοδιοικητικούς να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα τις θέσεις τους. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίρνει προθεσμία για τα Συμβούλια Γειτονιάς στον Δήμο Ρόδου. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, οι κάτοικοι στις 9 περιοχές της πόλης μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους στο gitonies@papakiroads.gr ή τηλεφωνικά στο 2241-361-312. Την ήττα από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας γνώρισε ο Κολοσσός στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Οι Θαλασσοί ιτήθηκαν με 99-83 στην άδεια Σούνελ Αρένα. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, ο Απόλλων Καλυθιών πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης. Σπουδαίο διπλό ο Αέρα επί του Διαγόρα με 1-0 στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρας, με πέναλτι στο φινάλε. Ο Ιάλισσος γνώρισε την τρίτη συνεχομενή του ήττα, αυτή τη φορά εκτός έδρας από τη Δόξα Βύρονος με 1-0. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια.

0: Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 21 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ. Και σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026, είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

0: Λοιπόν, μένω σε ρυθμούς πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Είχαμε μια μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Φίβος Κρεμαστής επί του Άρη με 1-0 αυτό το Σάββατο. Σημαντικό τρίποντο απέναντι μάλιστα σε μια ομάδα που πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι μία από αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν και ξεκίνησε φέτος με μεγάλες προσδοκίες, η αλήθεια. Μέχρι στιγμής δεν τις έχει επιβεβαιώσει βέβαια απόλυτα. Ο Φίβος παραμένει ο Φίβος, όπως έχω πει πολλές φορές. Είναι μια ομάδα με αυτό το ειδικό βάρος που λέμε, το οποίο δεν ακυρώνεται ποτέ. Σκόρερ και πάλι ο συνήθις ύποπτος, να μου επιτραπεί η έκφραση, ο Νίκος Μεμοτσέλα, που ξεκίνησε καλά φέτος, νομίζω, το πρωτάθλημα. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τον καλησπέριζω ευθύς αμέσως. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε ένα Δημήτρη και

0: στον κοινό σου.
1: Να σε καλά, συγχαρητήρια και για τον γκολ που έβαλες, που δίνει νίκη στον Φίβο, και για το hat-trick την περασμένη ήταν με τον Ποσειδώνα Καρπάθου, έτσι.
0: Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή για εκείνο το μάτς, λίγο να σταθώ με τον Ποσειδώνα Καρπάθου, το γκολ που βάζεις με την κεφαλιά από κοντά είναι ένα γκολ τρομερό από την άποψη του ότι γίνεται τρομερή ενέργεια από όλους στην ομάδα.
0: Η αλήθεια είναι, ξεκινάει από αλλαγή παιχνιδιού, συνεργασία του Τάσου με του Γιάννη Σάβα, έβγαλε μια ωραία σέντρα στο πρώτο δοκάρι, πετάχτηκα εκεί πέρα και έγινε
1: και το έκανες γκολ, ναι. Δεν είναι μόνο η ωραία σέντρα, είναι και το απίστευτο τακουνάκι που κάνει, γιατί η πάσα του φτάκλα στο Σάβα είναι με τακουνάκι, έτσι.
0: Ακριβώς, γι' αυτό ομορφαίνει ακόμα περισσότερο το γκολ, σίγουρα.
1: Και
0: η συνεργασία και η λεπτομέρεια που βάλε ο κάθε ποδοσφαιριστής για να επιτευχθεί αυτό το γκολ.
1: Αυτό το γκολ για μένα είναι γκολ για σεμινάριο, γιατί είναι υψηλή συνεργασία, απόλυτα εκεί που πρέπει, και το είχα πει τότε στην εκπομπή, είναι από αυτά που θέλουμε να βλέπουμε, έτσι, που θέλει ο κόσμος να βλέπει στα γήπεδα, και πραγματικά έτσι βγάζω το καπέλο, συγχαρητήρια. Και η κεφαλιά, γιατί κάποιοι λένε εντάξει μωρέ, μπορεί κοντά ήσουν και τα λοιπά, αλλά είναι δύσκολη κεφαλιά, γιατί η μπάλα δεν έχει πολύ ύψος εκεί, δηλαδή πρέπει έτσι.
0: Το λέγαμε και μεταξύ σοβαρού και έτσι, για να πειράξει ένα τον άλλον μέσα στα αποδυτήρια,
1: ναι,
0: με το Γιάννη το Σάββα που έβγαλε τη σέντρα, του λέω όλα καλά, του λέω, αλλά έφαγα αλλού τα γόνατά μου για να σκύψω εκεί κάτω.
1: Βέβαια, ναι, γιατί δεν είχε ύψος εκεί, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολη κεφάλια. Πραγματικά
0: ήταν,
1: δύσκολη.
0: Ήταν. Και όντως μάτωσαν τα γόνατά μου σε εκείνη τη φάση, δεν μάτωσαν στον αγώνα και του λέω μια σέντρα μου κάνει.
1: Ναι, καταλαβαίνω, εντάξει, αυτά είναι από τα ωραία, αλλά όντως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και δύσκολη κεφαλιά στο τέλος, άσχετα αν κάποιοι το θεωρούν εύκολο επειδή ήταν σε κοντινή απόσταση, δεν είναι όλα εύκολα, όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο νομίζω το καταλαβαίνει, έτσι, δεν είναι όλα εύκολα ή όσο εύκολα φαίνονται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, νομίζω, δεν ξέρω, μιλώντας για το προχθεσινό μάτς τώρα με τον Άρη, είναι αυτό που λέμε ότι ο Φίβος πάντα έχει το δικό του ειδικό βάρος στο πρωτάθλημα. Αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί.
0: Όχι. Και εγώ τώρα είναι διανύω την τέταρτη χρονιά στην ομάδα. Από τη χρονιά που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή την πρώτη χρονιά, κατάλαβα αυτό το ειδικό βάρος που λέτε. Και όντως, ο Φίβος είναι ο Φίβος. Ό,τι και να κάνει, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, πάντα θα προσπαθεί να είναι ψηλά, ειδικά στην έδρα θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη, αλλά έχει ένα ειδικό βάρος, η αλήθεια, όπως πολύ σωστά το είπες.
1: Ναι. Και φαίνεται αυτό, φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Άρη, απέναντι σε μια ομάδα με πολλές μεταγραφές και πρώην παίκτες του Φίβου και πρώην προπονητής του Φίβου.
0: Σας
1: δυσκόλεψε το, πώς το είδες το παιχνίδι, Νίκο?
0: Ήταν ντέρμπι με τα όλα, δηλαδή είχα καιρό να παίξω 90 λεπτά όσο έπαιξα 80, γιατί έγινε αλλαγή στο τέλος, τέλος πάντων 85, όσο έπαιξα 90. Mm-hmm. Όλη τη διάρκεια έπρεπε να ήσουν στα κόκκινα, δεν είχε θα χαλαρώσω λίγο, δεν θα τρέξω τώρα. Ήταν ένα μάτς που, εντάξει, τον Άρη, οι παίχτες τους ξέρετε, τους είδατε έναν, είναι πολύ καλή ομάδα. Ο προπονητής, τον είχαμε και πέρσι εμείς, μας έφερε ένα κύπελο, τον ξέρουμε, είναι ένας προπονητής που δουλεύει. Οπότε και καλοί παίχτες και καλός προπονητής είχαν ένα σύνολο να το κάνουμε ντέρμπι. Βέβαια, να πω, αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, και εμείς έχουμε πολλούς καλούς παίχτες. Ο Κορμός, ο βασικός, έμεινε πέρα από 2-3 παίχτες που φύγανε και πήγανε στον Άρη.
1: Σωστό.
0: Έχουμε και έναν προπονητή που κι αυτός κάθε εβδομάδα μας πιέζει, θα πω, αλλά με καλό τρόπο. Mm-hmm. Μας τα λέει έτσι πως πρέπει, ώστε να αποδώσουμε και να βγουν αυτά που θέλει. Δηλαδή, πολλές φορές μας λέει και πιστέψτε το και κάντε και δείξτε, πέρα το τακτικό κομμάτι που θα δουλέψουμε αυτά. Σου δίνει και ένα boost, προσπαθεί να σε ανεβάσει, να σου πει ότι εμείς πρέπει να το πάρουμε, είμαστε στην έδρα μας, οπότε αυτό, πενεύω και το σπίτι μου, γιατί
1: βέβαια, εντάξει, εννοείται.
0: Από τη μικρή προπόνηση που λέει, από την πια σήμαντη προπόνηση, κάτι θα τραβήξουμε και πρέπει να το βγάλουμε και αυτό στον αγώνα, γιατί καλός κακός, το τεστ ας πούμε είναι ο αγώνας.
1: Ναι, βέβαια. Σωστό. Είναι εκεί που δίνονται εξετάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο εξετάσεις και στο τέλος είναι το μεγάλο διαχώνισμα, το ταμείο.
1: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο, βέβαια. Και όπως λέμε και εμείς πολλές φορές και το τονίζουμε, όλα κρίνονται εντός γηπέδου και το ταμείο γίνεται στο τέλος.
0: Ακριβώς,
1: είναι.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τι μπορεί να γράψει φέτος το ταμείο για το ΦΥΒΟ, έτσι να κάνουμε μια πρόβλεψη. Πώς το βλέπετε εσείς, δηλαδή, το θέλετε δυνατά το πρωτάθλημα, τι θέλετε να κάνετε φέτος?
0: Εντάξει, σίγουρα το κλασικό κάθε μάτς και χωριστά, αλλά να μπορούμε να κρατηθούμε, δηλαδή είμαστε σε αυτή τη θέση που είμαστε τώρα, αν μπορούμε να κρατηθούμε μέχρι το τέλος καλώς ώστε να πανηγυρίσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι αυτός σκοπός και δεν μας βάζει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό να βγεις πρώτος ή να πάρουμε πρωτάθλημα ή το οτιδήποτε. Είναι μια διοργάνωση που σίγουρα όποιος είτε είναι κοντά, είτε από την αρχή ξεκινήσει και είναι ο στόχος, είτε στην πορεία του βγει, προφανώς και το θέλει. Και το πρωτάθλημα θέλει και το κύπελλο, το οτιδήποτε μπορεί να διεκδικήσει. Οπότε πάμε, διεκδικούμε και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, όπως έχουμε πει 5-6 φορές τώρα.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Αλλά θέλουμε, αν μπορούμε να μείνουμε εκεί που είμαστε, το επιθυμούμε όλοι.
1: Ναι, πρώτοι είστε αυτή τη στιγμή με 10 βαθμούς, οδηγείτε την κούρσα αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπάρχουν παιχνίδια αύριο, παίζει Ρόδος, αν η Ρόδος νικήσει σας προσπερνάει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά εντάξει, είναι νομίζω νωρίς, έχει πολύ δρόμο μπροστά. Και
0: εννοείται, τίποτα δεν κρίθηκε για ούτε έναν αγώνα, ούτε έναν τέρπι, τίποτα, έχει ακόμα πολύ δρόμο.
1: Σωστά, και μάλλον θα πάμε σε μια χρονιά όπου δεν θα ξεχωρίσει εύκολα κάποια ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ με αυτό που πολλοί λένε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εμείς οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας, όταν είδαμε λίγο το πρωτάθλημα, τις κινήσεις που έγιναν, οι ομάδες, όλα αυτά, είπαμε ότι η Ρόδος που, ας πούμε, έπεσε. Καταλάβατε, μπήκε στο πρωτάθλημά μας. Είπαμε ότι μετά από, ας πούμε, καιρό θα δούμε ένα πρωτάθλημα που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Και είναι 2-3 ομάδες δυνατές, 4 όσες είναι, και θα κάθε αγωνιστική μπορεί να αλλάζει και η πρώτη θέση ή οτιδήποτε. Οπότε μέχρι τέλος πιστεύω θα πάει και θα πάει πολύ ωραία. Θα είναι, πιστεύω, σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, ένα πρωτάθλημα το οποίο το χρειάζεται και ο κόσμος να είναι συναρπαστικό, νομίζω, Νίκο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει, ξέρεις, να ξεχωρίζει εύκολα κάποιον.
0: Ναι. Ναι, συγγνώμη που σε...
1: Όχι, καθόλου, συνέχισε.
0: Και εμείς οι ποδοσφαιριστές δηλαδή το θέλουμε. Γιατί αν κρυθεί ένα πρωτάθλημα 5-6 αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν είναι. Λες, εντάξει, να, ας πούμε, πάμε να παίξουμε τον αγώνα μας, να περάσει, όχι, η ώρα μας. Καταλάβατε. Ενώ άμα μέχρι την τελευταία αγωνιστική έχεις ένα κίνδυνο και δεν έχεις ξεκαθαρίσει τίποτα, είτε με τον δεύτερο, αν είσαι εσύ πρώτος, είτε με τον τελευταίο, πάλι πρέπει να είσαι 100% κεντρωμένος μέχρι τον τελευταίο αγώνα, μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και είναι, αυτό είναι που κρατάει και τον κόσμο και εμάς τους ίδιους προσφέστες.
1: Ο Νίκος ο Μεμοτσέλα ρίχνει κλεφτές ματιές στον πίνακα των σκόρερ, μιας που έτσι ξεκίνησες αρκετά καλά φέτος, νομίζω. Ή δεν σε απασχολεί τώρα αυτό, δεν ξέρω.
0: Ρίχνει που και που ρίχνει.
1: Α, ρίχνει.
0: Ρίχνει, ναι, ναι, ναι. Τον έχω δει εκεί στο σπίτι με το κινητό, ρίχνει, ψάχνει λίγο.
1: Α, τον έχεις στο κινητό, Μήπως το έχεις εκτυπώσει και το έχεις βάλει και στον τοίχο του δωματίου σου να το βλέπεις κάθε μέρα? Όχι, έτσι.
0: Όχι. Όταν άμα ήμουν παιδάκι, ίσως τώρα, όχι, το βλέπουμε λίγο αλλιώς, αλλά το σημαντικότερο είναι η ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται τώρα, εντάξει, ναι, μωρέ, επειδή έχει βάλει κάποια γκολ ή θα το κλασικό. Άμα νικάει η ομάδα και στο τέλος πανηγυρίσουμε, είτε αν βγω πρώτο σκόρερ και δεν κατακτήσω τίποτα, εντάξει, θα βγω στον δρόμο και θα μου πούνε, βγήκε πρώτο σκόρερ. Οκ. Που δεν θέλω να συζητήσω ακόμα αυτά για αυτό το κομμάτι, αν θα βγω εγώ ή κάποιος άλλος. Λέμε υποθετικά.
1: Ναι.
0: Αν όμως πάρεις το πρωτάθλημα, είναι αλλιώς. Έχεις να το θυμάσαι, έχεις να σε θυμούνται ότι ήταν ο Νίκος σε αυτήν την ομάδα, έβαλε αυτό το γκολ, όπως για παράδειγμα πέρυσι στον τελικό. Αν έβαζα γκολ και χάναμε, εντάξει, θα λέγανε ότι νίκησε η αντίπαλη ομάδα και ποιος θα θυμάται ποιος έβαλε τον γκολ. Ενώ τώρα και θυμούνται, ας πούμε, τον γκολ και θυμάται ο κόσμος ότι ο Φίβος πήρε το
1: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Οπότε θέλω, ναι, κάτι αντίστοιχο. Ας τερματίσω ο δεύτερος που λέω λόγος εγώ και η πρώτη ομάδα.
1: Πάντως έχεις μπει πολύ δυνατά, να πω για τον κόσμο. Έχεις βάλει 7 γκολ μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος. 7 είναι, έτσι, τα μετράω σωστά.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, και ναι. Είσαι πρώτος στο σχετικό πίνακα αυτή τη στιγμή, μετά από 4 αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ας συνεχίσουμε έτσι και εγώ και η ομάδα, αυτό θέλω. Από εκεί και πέρα,
1: ωραία,
0: μακάρι να πάνε τα δεξιά που λέμε.
1: Σου το εύχομαι, να είσαι καλά, να είσαι πάντα δυνατός.
0: Σε ευχαριστώ
1: και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Χαιρετώ. Ο Νίκος Μεμοτσέλα, ένας από τους ικανούς σκόρερ του πρωταθλήματος. Έτσι είναι σημαντικό για τον επιθετικό να έχει επαφή με τα δίχτυα με κάθε τρόπο. Και ο Νίκος είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ξέρετε, πάντα πίστευα ότι αυτό είναι και έμφυτο. Πρέπει να το έχεις μέσα σου, δηλαδή αυτή εννοώ η επαφή με τα δίχτυα. Φυσικά με την προπόνηση βελτιώνεσαι, μαθαίνεις καινούργια πράγματα, εξελίσσεσαι, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό το κάτι της, δηλαδή λες ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, γενικά μιλάω τώρα, μπορεί να τη βάλει και με το αυτί, ας πούμε, να κάνει έτσι μια κίνηση, ή με τη μύτη να τη βρει την μπάλα και να πάει μέσα. Και άλλοι ποδοσφαιριστές να είναι τετ-α-τετ μόνοι τους, τίποτα, να μην βρίσκουν εύκολα δίχτυα. Έτσι. Είναι να το έχεις αυτό το μαγικό άγγιγμα που λέμε. Και ο Νίκος είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ανήκει σε αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που το έχουν με τα δίχτυα γενικώς. Δηλαδή μπορεί να είναι πλάτη, μπορεί να είναι ψηλοπεσμένος, η μπάλα πιο χαμηλά, να μην είναι ακριβώς εκεί που θέλει, αλλά θα βρει τον τρόπο να την ακουμπήσει λίγο, να πάρει ανάποδα φάλτσα, να γυρίσει περίεργα, τέλος πάντων, και να πάει στα δίχτυα. Είναι τρομερό προσόν αυτό, πραγματικά τρομερό προσόν, έτσι, για έναν επιθετικό. Λοιπόν, αυτά. Ήθελα να πω κάτι για τρίτη εθνική, επειδή είδα λίγο τα στιγμιότυπα του Διαγόρα με τον αέρα. Ο Διαγόρας βγάζει πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι φάσεις που δεν μπορεί να τις τελειώσει, αλλά είναι φάσεις που πρέπει να τελειώνει κάποια ομάδα αν θέλει να μπορεί να κερδίσει, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό καθιστά ένα προβληματισμό, το ότι δεν τελείωσε σημαντικές φάσεις που βγήκαν στο παιχνίδι, πολύ περισσότερες από ό,τι βλέπω από τα στιγμιότυπα σε σχέση με τον αέρα, αλλά δεν τις έχει τελειώσει. Και γίνεται αυτή η κακή στιγμή εκεί στο φινάλε με την κατ' εμέ απερισκεψία του τερματοφύλακα, που κάνει αυτή την απόθυση στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή, και γίνεται ό,τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το ότι έχει χάσει το παιχνίδι ο Διαγόρας, είναι οι κόκκινες κάρτες που έχουν βγει μετά, τα νεύρα, οι εντάσεις. Εντάξει, είναι αλυσίδα μετά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά έχει παίξει καλά ο Διαγόρας στο παιχνίδι αυτό, έχει βγάλει φάσεις, σημαντικές ευκαιρίες που δεν τις έχει τελειώσει. Και ο Απόλλων Καλλιθιών έκανε μια σημαντική νίκη με ένα ωραίο γκολ με απευθείας φάουλ. Το είδα στα στιγμιότυπα, εξαιρετικό φάουλ στη γωνία. Πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια πραγματικά για αυτό το φάουλ του Νικολόπουλου, του Ντίνου του Νικολόπουλου. Να πω γύρω στο 67-66, κάπου εκεί. Πολύ ωραίο φάουλ στη γωνία. Μπράβο του. Πέτυχε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Και πήρε ένα πολύ σπουδαίο τρίποντο ψυχολογίας, περισσότερο θα έλεγα, εν ώψη της συνέχειας ο Απόλλωνας.

Λοιπόν, ο Κολοσσός δεν τα κατάφερε, να πω, απέναντι στον Ολυμπιακό σε παιχνίδι που έγινε για την Greek Basketball League. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια που λες ότι δεν είναι μέσα σε αυτά που υπολογίζεις για να κερδίσεις, παρά το ότι δεν έγινε στη φυσική έδρα του Ολυμπιακού, έγινε στη Σούνελ Αρένα και χωρίς θεατές. Ιτήθηκε φυσιολογικά με 99-83, αφήνει πίσω του το παιχνίδι αυτό. Ετοιμάζεται να παίξει αύριο με την Γκέντσε για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Έχει ταξίδι, βρίσκεται ήδη καθοδόν για το Αζερμπαϊτζάν. Ένα δύσκολο και απαιτητικό ταξίδι για τον Κολοσσό και μετά θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Καλυθέας. Υπάρχει και ανακοίνωση για τα εισιτήρια. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 4. Τιμή εισιτηρίων 30 ευρώ, όπως έχει ανακοινώσει ο Κολοσσός. Παιδικό εισιτήριο 10 ευρώ. Αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κλείνουμε να προλάβουμε να ακούσουμε λίγο από AC/DC που θέλει η Τάνια Ιδρακιού εδώ. Μας γυρίζει ως το 1980 το rock and roll μέσα από ένα ωραίο δισκάκι που λέγεται Black Eyes. Υπάρχει και το κομμάτι αυτό, ο δίσκος, όχι Black Eyes, ο δίσκος λέγεται Back in Black, Back in Black. Έχεις μπροστά σου το Back in Black, μήπως το έχεις το Back in Black? Αυτό βάλε αυτό. Βάλε αυτό το κομμάτι να κλείσουμε έτσι, ναι, Back in Black. 1980 είναι, AC/DC. Πάμε έτσι λίγο να ροκάρουμε, να κλείσουμε έτσι την εκπομπή, να μας μπει καλά η εβδομάδα. Να είστε καλά, σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τον Ισοζέλικο Μπράντοβιτς, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτρο με την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, χωρίς Ναν και Σλούκα στο Βελιγράδι ή Πράσινη. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολευκών, με 16 παίκτες στην Ισπανία Πειραιώτες, εκτός Πλώτας και Μπρουνέλες. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι αιωνίων, εξέφρασε μέσω θέσης ο Παναθηναϊκός. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων για τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων, ο οποίος λίγο αργότερα διέγραψε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο Τετέι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσα είπε δημοσίως, τα οποία ο διεθνής φορ χαρακτηρίζει αναλυθή. Επιχείρηση ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό την επομένη της ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το μάτς με την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και της Μπεσίκτας φέρεται να βρίσκεται ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Ντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στο Europa League κάνουν από σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς 300 αλλά με Βάργκα θα αναχωρήσει αύριο η αποστολή της ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του μάτς με τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Ούγγρος επιθετικός, που έχει περισσότερες πιθανότητες για την αναμέτρηση με τη Manchester City. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Tichman Super League, σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Σε εξέλιξη Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 περίπου στο 58 λεπτό, ενώ στο 50 αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος 1-0. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier με κάλυψη από Mega Play. Μία ώρα νωρίτερα παίζουν Αθηναϊκός Χανθ με μετάδοση από RTL2 Sport. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Τιμπό Κουρτουά. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος τερματοφύλακας συμφώνησε με τη Ριάλ για τη μονοετή επέκταση του συμβολαίου του, που λύγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτη Αχάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση, προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα και τον Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντικειμενότητας στον Big Sport FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι γίνεται, κύριε?
1: Τι κάνετε, παιδιά? Δεν φέρατε εθνικές τρεις εβδομάδες?
0: Εγώ τα έλεγα, δεν με ακούγατε, εγώ τα έλεγα. Καλά ήμασταν τρεις εβδομάδες διακοπή. Έλα, ξεκίνησε πάλι το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, δεν ήταν.
0: Ο Κέτσο είναι χαρούμενο, γιατί σου λέει.
1: Ο Κέτσο βλέπει, χαρούμενο. Κέτσο δεν είναι.
0: Κέτσο 3-0 τον Όφη. Με βόλεψε και το αποτέλεσμα του ντέρμπι με ένα βαθμό
2: πίσω. Όλα τα αποτελέσματα καλά θα ήταν. Εντάξει, βέβαια, αν ήταν ο Παναθηναϊκός θα ήταν.
1: Το είχε πει ο Κέτσο, το είχε πει ο Τσάκ. Το είχε πει ότι δεν θέλει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Λογικό είναι, βέβαια. Λογικό είναι, βέβαια. Αυτό που είναι πρώτο κυνηγά να χάσει βαθμό.
1: Και αν κερδίσει και ο Πάουκ σήμερα έχει συγκάτοικο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: θα είναι όλοι μαζί. Γίνεται τώρα.
0: Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Εκταγωνιστικοί
0: είμαστε. Κάτσε να φτάσουμε 26.
2: Πάντως μετά από 6 αγωνιστικές, με τα πάνω, με τα κάτω, επανήλθαμε σε μουτ καντονικού ελληνικού πρωταθλήματος, κορυφαίου στην Ευρώπη. Με αν νικήσει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, θα είναι δηλαδή από 0-2 μέχρι 2 πόντους, 4 ομάδες.
0: Ναι.
1: Ναι, θα είναι 15-15, 14-13.
2: Τρομερό.
1: Και παιδιά, όλοι έχουν κάνει. Εντάξει, αλλά άμα το δούμε λίγο συνολικά.
2: Κοίτα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν κάνει γκέλες.
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν κάνει γκέλες. Πάμε να ακούσαμε στην αντίρρηση από τον Ολυμπιακό. Okay.
2: Ναι. Και ο Πάοκ από τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είναι κάτι παράλογο. Και απ' την άλλη, επίσης, αν δούμε, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει δύο ντέρμπι. Η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ντέρμπι ακόμα.
2: Όχι,
1: η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ντέρμπι και ο Ολυμπιακός και ο Πάοκ έχουν από ένα. Είναι όλα τώρα μέσα στην κουβέντα. Μέσα στην κουβέντα. Βέβαια, πολύ νωρίς, παιδιά, τώρα. Έτσι αγωνιστική, τι να συζητάμε, 25 αγωνιστικές ακόμα, πόσες έχει.
0: Λοιπόν,
1: 26.
0: Να πούμε καταρχάς ότι μετά από μια αγωνιστική, την προηγούμενη, όπου δεν είχαμε ούτε έναν άσο, χθες είχαμε μόνο άσους. Χθες και προχθές.
1: Ναι, ναι. 6-6.
0: Ναι.
1: Και πάει να γίνει σήμερα, άμα γυρίσω πάω, 7-7.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Τι κάνουμε, έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη?
3: Έχουμε,
0: σε δύο λεπτάκια.
1: Λοιπόν, να κάνω εγώ την αναφορά μου και να πάμε για να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park στις 24 Οκτωβρίου. Το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στο απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3-on-3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Σαρσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές σε ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon. Πάμε break, αμάνι, και ξεκινάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
8: ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε Γιώργο, ξεκίνα εσύ, νικητής είσαι.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, λοιπόν ήταν ένα το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα εννοείται για τον Ολυμπιακό το χθεσινό, γιατί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι τα ντέρμπι πρέπει να τα κερδίσεις, να βρεις τον τρόπο να τα κερδίσεις. Πρώτα κερδίζεις, μετά τα παίζεις. Μπορεί και η εικόνα να μην ήταν ότι έθελξε ο Ολυμπιακός, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, να το ελέγξει απόλυτα στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Φάνηκε ότι το είχε προετοιμάσει καλά και το είχε σχεδιάσει καλά ο Ιμανόλ αυτές τις 20 μέρες της διακοπής του. Διάβασε καλά το παιχνίδι με την τριάδα που επέλεξε στον άξονα και κυρίως με την επιλογή του Πουέρτα. Δικαιώθηκε στο 100% για μένα. Ο Πουέρτα είναι ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου χθες. Αυτός, νούμερο 1 κατά την άποψή μου, νούμερο 2 ο Ρέτσος και μετά ο Φρόιλερ και ο Πιρόλα. Γιατί ειδικά με το δίδυμο του Φρόιλερ με τον Πουέρτα έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα Ολυμπιακός. Έχει ένα πολύ καλό και στοχευμένο pressing, δίνει για αφήσει τα χαφ του Παναθηναϊκού να πάρουν ανάσα, ειδικά τον Καμαρά που είναι και ο παίχτης που παίρνει την πρώτη μπάλα, έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός. Τον έχει βγάλει εκτός παιχνιδιού, έχει κάνει 3-4 βία στα λάθη στο πρώτο ημίχρονο που με κόλλησε και έτσι τώρα.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, το κέτσε.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: πάμε.
1: Να γελάμε και λίγο, έτσι πρέπει. Λοιπόν, επιστρέφει ο κύριος Κέτσε. Λοιπόν, με τον τον μπορείτε να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ενδεικτικό του pressing του Ολυμπιακού. Νομίζω εκεί θορύβησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και τον έκανε να βγει τελείως από το παιχνίδι και στο μυαλό πνευματικά. Μόλις στο τέταρτο, το πέμπτο λεπτό, που έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός, αλλά κάνει κάκι στο τελείωμα που δεν βρίσκει καν τέρμα, πάει πλάγιο νομίζω ο Φορτούνης μέσα στην περιοχή. Και γενικότερα το χτίζει ο Ολυμπιακός καλά το παιχνίδι, αμήνεται σωστά στη μεγαλύτερη διάρκεια, δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό να φτιάξει ευκαιρίες. Έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς κλασική φάση το παιχνίδι. Και παίρνει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει πάρα πολλές μονομαχίες, παίζει πολύ δυνατά, πολύ τσαμπουκά, είναι λίγο ένα, πήρε τον ντέρμπι νταϊλίκι κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Εμένα στο μυαλό μου λίγο το χθεσινό παιχνίδι μου θύμισε λίγο με τη Λίμπαρ, έως αρκετά στο θέμα του pressing των μονομαχιών, αλλά με πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετικό τρόπο στη κυκλοφορία και στην προσπάθεια δημιουργίας, δηλαδή με κάτω την μπάλα, με υπομονή, με αρκετό build-up. Έκανε τον Παναθηναϊκό να μην έχει build-up, που είναι ένα από τα καλά του στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα παιχνίδια του τώρα μέσα σεζόν. Και καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει στο 0, να πάρει αυτό το τρίποντο και να μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του προαθήματος. Γιατί με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ακόμη και με την ισοπαλία, θα έμενε στο μείον 5, με ήττα θα έμενε στο μείον 8 και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και ο Ζώτα Σίλβα, ένα παιδί που πραγματικά παίζει με πάρα πολύ πάθος, είναι εξαιρετικός τακτικά. Έπαιξε με δύο εξτρέμ, αλλά που είναι, να το πω έτσι, inside forward. Οι δύο εξτρέμ του έπαιζαν πολύ κλειστά, τον Φορτούνη και τον Ζώτα, γιατί θέλει να δημιουργεί υπεραριθμίες στον άξονα ο προπονητής. Και ακόμα και μετά την αποβολή του Σάγιακα στο 66, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Ολυμπιακός έχει αφήσει αρκετά την μπάλα στον Παναθηναϊκό, λογικό, αλλά δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Δεν έχει δεχτεί ευκαιρίες, έχει δεχτεί μια πίεση την οποία την απορροφά με χαρακτηριστική ευκολία και παίρνει αυτό το ντέρμπι με αυτό το 1-0. Δεν σκοράρει αρκετά ο Ολυμπιακός, δεν είχε και πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά με τον έλεγχο του αγώνα που είχε και με τις προϋποθέσεις που είχε δημιουργήσει, ακόμα και με 10 παίχτες, με το Ζέλσον να μπαίνει αλλά να είναι εκτός κλίματος του αγώνα, να έχει 2-3 πολύ κακές επιλογές, ίσως να μπορούσε να βρει και κάτι περισσότερο. Αυτά αγωνιστικά. Τώρα, επειδή θα συζητήσουμε για το κομμάτι της διαιτησίας, να πω και εγώ τη γνώμη μου για τα όσα ακούγονται, για τα όσα έγιναν. Γενικότερα ήταν ένας κακός διαιτητής, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί στην αρχή προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί και του ξέφυγε. Μετά υπήρχαν δυνατά μαρκαρίσματα και μετά από το ένα άκρο πήγε στο άλλο, μετά σφύριζε πάρα πολύ. Δεν ήταν γενικότερα καλή η διαιτησία του. Τη γνώμη μου, εγώ λέω, στη φάση του Πιρόλα με τον Ντετέι, ασφαλώς και είναι φάουλ, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Και αν διαφωνούσα τώρα, εντάξει, θα ήμουν τρελός ότι υπάρχει φάουλ του Πιρόλα στον Ντετέι. Βρίσκει πρώτα την μπάλα, φαίνεται και από την πορεία που παίρνει η μπάλα και τη δύναμη που παίρνει. Μαζεύεται μετά, αλλά τον βρίσκει, συνεχίζει το μαρκάρισμα, τον βρίσκει. Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα και φεύγει και η μπάλα και στο πλάι. Δεν φεύγει, δηλαδή δεν υπάρχει προφανής ευκαιρία για γκολ. Δεν είναι σε ξεκάθαρη θέση για γκολ τετέι. Από αυτό το μαρκάρισμα του Πιρόλα. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι καμία περίπτωση για τον Ντέσσερ. Του τραβάει το σορτσάκι, φάουλ εκτός περιοχής, οκ, να υπάρξει. Αλλά το ότι υπάρχει μια επαφή μετά, δεν νομίζω ότι κάθε επαφή είναι πέναλτι σε καμία περίπτωση. Σωστή η αποβολή του Σάγιακα. Θα μπορούσε νωρίτερα να έχει αποβληθεί και ο Αντίνο με την κλωτσιά που έχει ρίξει στον Πουέρτα. Ο Αντίνο έχει κερδίσει και τις δύο κάρτες μετά από τον Σάγιακα. Σωστές και οι δύο κάρτες, 100%. Δεν θα πω ασφαλώς το αντίθετο. Το έχει χάσει γενικότερα σε κάρτες και από εδώ και από εκεί ο διαιτητής. Αυτά. Νομίζω και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε και κουβέντα και με τα μηνύματα.
2: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ και να ξεκινήσω από κάτι μη αγωνιστικό, το οποίο είναι τραγικό και δεν επιτρέπεται να γίνεται από επίσημος και από προπονητή ομάδας. Ο κύριος Αλγκουαθίλ θα πρέπει να πάρει παράδειγμα από τον κύριο Βαλβέρδε και από άλλους κυρίους που έχουν καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. διότι φαίνεται θέλει να κάνει κάτι άλλο. Η ανάρτησή του με το εμετικό κορέο που έχουν σηκώσει χθες για λίγα λεπτά, γιατί τους έγινε παρατήρηση και το κατέβασαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, είναι κάτι που δείχνει στο ξεκίνημά του ότι δυστυχώς δεν έχει τη συμπεριφορά αυτών των κυρίων που κάθισαν στον πάγκο του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στο Βαλβέρδα, αναφέρομαι και στο Μεντιλίμπαρ, αλλά έχει ίσως το μυαλό του Βίτορ Περέιρα. Υπάρχει και μια σχετική θέση του Παναθηναϊκού πάνω σε αυτό που λέει ότι δύο κόσμοι, δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ηθοποιία διαφορά στα αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού του και του Ολυμπιακού. Δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα πορεύνε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους του δύο συλλόγων. Η ελαζονία, σέβεια και το παδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά, ούτε ένδειξη ανωτερότητας, αντιθέτως φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός σημαντικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν και κυρίως γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου, αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που το εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική θέση του Παναθηναϊκού για τη σοκαριστική ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με το εμετικό κορεό. Και πάμε στο θέμα το αγωνιστικό. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός θέλης ήταν τραγικός, ήταν απαράδεκτη εικόνα του και όλοι ευθύνονται, ο προπονητής, οι παίκτες όλοι, για την εικόνα του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι όταν ετοιμάζεις μια ομάδα τρεις εβδομάδες δεν μπορεί να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ακόμα και οι απουσίες του Κάγκουα και του Λιβάη, ας πούμε, γιατί ήταν και οι δύο να μην παίξουν, ο Κάγκουα με ίωση για τρεις μέρες, σήκωσε υψηλό πυρετό. Ο Λιβά είχε τη θλάση, γύρισε νωρίτερα, αλλά δεν ήταν στο 100% έτοιμο. Ακόμα και αυτό όμως δεν νομίζω ότι ήταν η βασική αιτία είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε όπως έπρεπε να μπει στο παιχνίδι, με το μαχαίρι στα δόντια, με το αυτός είναι ο τελικός και αν δεν τον κερδίσω καταστρέφομαι, με την οτροπία που μπήκε ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι όταν παίζουν το Ολυμπιακό ειδικά δεν υπάρχει έχω περιθώριο 4-5 βαθμών κλπ. Πρέπει πάντα να δεις τον καλύτερο σε αυτό και να μπαίνεις στη μάχη και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να πάρεις αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός για επί 95 λεπτά έχει κάνει μόλις μία φάση, αυτή με τον Τετέι, με τα Κουνάκη. Ειδικά από το 65 και μετά που έμενε με παίκτη παραπάνω δεν έχει κάνει καμία φάση. Και αυτό είναι απορίας άξιο. Και το γεγονός ότι δεν μπορούσε ούτε ένα αυτοματισμό να βγάλει και ουσιαστικά μπλοκαρίστηκαν τα τούτου, ήταν πνευματικά ανέτοιμος σε αυτό το παιχνίδι και μου προκαλεί εντύπωση για το γεγονός ότι ήταν πνευματικά ανέτοιμος, γιατί όλοι γνωρίζουν το μέγιστο ντέρμπι και το ήξεραν οι παίκτες και όλοι και ο προπονητής και όλοι. Απλά δεν τους βγήκε το παιχνίδι και γι' αυτό σήμερα κάνουμε την κριτική και λέμε ότι έχουν την απόλυτη ευθύνη για το γεγονός ότι η ομάδα παρουσιάστηκε έτσι και δεν πήρε αποτέλεσμα. Τώρα, να πάω λίγο στα διαιτητικά και να πω την άποψή μου ότι ο διαιτητής ήταν τραγικός. Απορώ πόσο συγκεκριμένος διαιτητής είναι elite. Εγώ για τη φάση 18 λεπτού λέω ότι είναι κόκκινο στον Πυρόλα πάνω στον Τετέ, είναι δολοφονικό το μαρκάρισμα. Και δεν είμαι και σίγουρος ότι ο Πυρόλα βρίσκει την μπάλα. Σε κάθε περίπτωση ο Τετέι, αν φύγει από εκεί, έχει μπροστά του την αντίπαλη εστία, είναι κόκκινη κάρτα, τη χαρίζει. Για μια φάση που πριν δύο χρόνια όλοι έλεγαν ότι ο Ντραγκόφσκι έπρεπε να αποβληθεί, για την ίδια φάση ο Ορτέγκα δεν είδε τίποτα, ούτε κίτρινο ούτε τίποτα. Είναι κόκκινη κάρτα. Η φάση δεν λέω ότι είναι πέναλτι, γιατί έχει προηγηθεί φάουλ του Τετέι στον Ορτέγκα. Είναι όμως κόκκινη κάρτα, όπως και τότε δεν ήταν πέναλτι, γιατί είχε προηγηθεί του Μπετανκόρ το φάουλ στον Ντραγκόφσκι. Όμως ήταν κόκκινο ο Ντραγκόφσκι και τη τσίμπησε στην πρόκληση του Μπετανκόρ και το χτύπησε. Το ίδιο έχει κάνει και ο Ορτέγκα. Ούτε εκεί κόκκινη κάρτα. Και έχουμε φυσικά τη φάση στο 86 όπου ο Ντέσσες του τραβάει το σουτσάκι ο Ζώτα έξω την περιοχή, δεν πέφτει, συνεχίζει μέσα, ο Ζώτα το απλώνει το χέρι, το ρίχνει κάτω, φάση πέναλτι για μένα δεν δόθηκε και φτάνουμε στο αποκορύφωμα ότι ο διαιτητής στα 5 λεπτά καθυστέρησεων δεν περιμένει να πάει 5 για να σφίξει το παιχνίδι. Το σφυρίζει 15 δευτερόλεπτα πριν, δείχνοντας ίσως ένα άγχος που είχε, δεν ξέρω. Πάντως θεωρώ ότι ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έχει την απόλυτη ευθύνη για την εικόνα του και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά δεν μπορεί να μην πούμε ότι και ο διαιτητής εχθές έπαιξε τελείως κόντρα τον Παναθηναϊκό και τελειώνει και όλο αυτό το πράσινο το παραμύθι που ακούγαμε τόσο διάστημα από επίσημα χείλη για πράσινες παράγκες, για διάφορες άλλες αστιότητες. Νομίζω χθες φάνηκε τι γίνεται και το αν ένας διαιτητής είδε τα πράγματα όπως έπρεπε να τα δει σε ένα ντέρμπι. Και να κλείσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί νομικά και ο Ανδρέας Τετέι κάτω του Κωστή Ραπτόπουλου για τα όσα είπε για τον Τετέι, για τη μη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα, και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Σήμερα έχει ομάδα προπόνηση. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια στους παίκτες και στον προπονητή για την εικόνα της ομάδας. Επίσης πρέπει να πω ότι η Παναθηναϊκός επίσημα δεν έχει πάρει την παραμικρή θέση του διαιτητή. Αυτές είναι απόψεις δικές μου, έτσι το βλέπω. Ένα-δύο παίκτες ήταν οργισμένοι με τον διαιτητή, αλλά πρώτα απ' όλα οι παίκτες και ο προπονητής του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι οργισμένοι με τον εαυτό τους για την εικόνα που παρουσίασαν και απογοήτευσαν πολύ κόσμο. 1500 πήγαν από αυτούς στο ξενοδοχείο για τους ψυχώσουν και άλλους πολλούς που ειδικά αυτά τα παιχνίδια τα περιμένουν πώς και πώς για να πάρει η ομάδα ένα αποτέλεσμα και να προχωρήσει. Όμως θέλω να πω, κριτική να κάνουμε τη χειρότερη και την πιο σκληρή για το χθεσινό παιχνίδι, να μην φτάσουμε στην ισοπαίδωση, γιατί βλέπω σήμερα ήδη μηνύματα ότι ο ένας είναι άχρηστος, ο άλλος είναι άχρηστος, ο Νίστο που θα βγάλει παρέλαση κλπ. Για 5 παιχνίδια ήταν ο καλύτερος προπονητής, για ένα παιχνίδι που χάθηκε είναι ο χειρότερος. Οκ, λίγη ψυχραιμία, ούτε υπερβολές από τη μία, ούτε υπερβολές από την άλλη. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Απίστευτες εικόνες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μετέτρεψε τους εξωτερικούς χώρους και τους γυροδικούς άξονες του αεροδρομίου σε μια απέραντη λίμνη. Εκατοντάδες τουρίστες σε κατάσταση σοκ αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να περπατήσουν ξυπόλυτοι μέσα στα ορμητικά νερά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στους ώμους για να προλάβουν τις πτήσεις τους την ώρα που το οδικό δίκτυο γύρω από τον αερολιμένα είχε πλήρως παραλύσει. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές του νησιού μας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ενώ μεγάλα τμήματα της Ρόδου βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μια φορά το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη ουσιαστική βροχόπτωση αποκάλυψε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών του. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, όπου επιστρατεύτηκαν κουβάδες και χαρτόκουτα για τα νερά που έσταζαν από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια υπαλλήλων και πολιτών. Σε μια οργισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης ξέσπασε κατά των αρμοδίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται». Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο τη νύχτα στη Ρόδο με ισχυρές καταιγίδες και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χυμάρους. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στη Ρόδο η κακοκαιρία Μπόρα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού

0: Το και η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το κλειδί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, καλούν την κοινωνία να ακούσει με σεβασμό και ενσυναίσθηση όσους δίνουν αυτή την καθημερινή αόρατη μάχη με τον πόνο. Στα ανακαινισμένα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βασίλειος Καταβενάκης. Οι εργασίες αναβάθμισαν τους χώρους υγιεινής, τη θέρμανση και την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ανίσχυρες ομάδες της κατηγορίας. Αρχής γενομένη στην ερχόμενη Δευτέρα με την νίκη Βόλου και μετά Μαρκό μέσα, Πανσεραϊκός μέσα. Τρία μάτς θα κρίνουν πάρα πολλά για τους φιανέρθρους στην φετινή σεζόν. Αυτά λοιπόν από τη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0.
3: Να σε καλά, Μάκη.

0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Κέτσε.
1: Άρα, Κέτσε.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ. Το σημαντικό ήταν να νικήσει το Σάββατο. Τα κατάφερε με καλή εμφάνιση, χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου, από μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τον Όφη. Την καλύτερη ομάδα διαφυσβήτητα μετά το Big Four και μια ομάδα που σε όλους δημιουργεί προβλήματα και θα δημιουργήσει και στο μέλλον. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να νικήσει με μεγαλύτερο σκορ, μάλλον να πετύχει γκολ και όχι μόνο από τα κόρνερ, αλλά και σε ανοιχτό παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες της. Είχε και ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει και δεν μέτρησε. Για ένα τέλος πάντων, ένα φάουλ που δόθηκε από το διαιτητή σε μια φάση που δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Τον γκολ το πέτυχε ο Κουτέσα, που ήταν και η πολύ μεγάλη έκπληξη του Νίκολιτς στην δεκάδα. Έκπληξη για μας βέβαια, γιατί προφανώς το 20ήμερο της διακοπής ο Νίκολιτς εκτίμησε την παρουσία του Κουτέσα, την προσπάθειά του στις προπονήσεις, στα δύο φιλικά που έδωσε η ΑΕΚ, και γι' αυτό τον έβαλε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τον δικαίωσε ο ποδοσφαιριστής. Ένα σημαντικό κέρδος για την ΑΕΚ, εκτός από το μάτς, είναι και η επιστροφή του Κουτέσα σε αυτό το επίπεδο. Θα το χρειαστεί σίγουρα στα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τον Ιανουάριο, που υπάρχει και η Ευρώπη, στην οποία δεν παίζει ο Κουτέσα, είναι εκτός λίστας. Και εντάξει, και μετά και το παράδειγμα της Κυριακής, η ΑΕΚ τώρα είναι ένα πόντο πίσω από τον Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα είναι σχεδόν σαν την πρωθυαγωνιστική, ένα-δύο πόντι χωρίζουν τις ομάδες μεταξύ τους. Είναι σαν να μην έχει, δεν υπάρχει κάποια διαφορά, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα για την ΑΕΚ ήρθε η ώρα της Ευρώπης, έχει δύο σερή παιχνίδια στο Champions League, έχει πάρει όπως γνωρίζουμε αναβολή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Πετάει αύριο το πρωί για Αγγλία, χωρίς το 300, όλοι οι άλλοι παίχτες είναι παρόντες, θα είναι και ο Βάρκα, τώρα εκεί θα το δούμε τι θα γίνει, αν θα είναι στον πάγκο. Είναι πολύ πιθανόν όμως να είναι όντως την Τετάρτη και να μπει και να βοηθήσει και αυτός αν χρειαστεί μέσα στο μάτς. Σημασία έχει ότι και ξεπέρασε αυτή τη θλάση που έπαθε στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και επιστρέφει τώρα σε ένα σημείο. Και τέλος να πω για τον Κουτέσα πάλι ότι με την παρουσία του στη βασική δεκάδα το Σάββατο στέλνει και ένα μήνυμα και σε άλλους παίχτες που δεν είχαν και πολλές συμμετοχές ή που σίγουρα θα θέλουν περισσότερο χρόνο, ότι με την προσπάθεια θα μπορέσουν να παίξουν και αυτοί και να έχουν περισσότερη συμμετοχή και να κάνουν πράγματα με την ΑΕΚ. Όπως και ο Κάιρινεν, που από τον Αύγουστο είχε να παίξει βασικός και επέστρεψε βασική δεκάδα και είχε αυτές, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή απόδοση την Κυριακή. Αυτά.
0: Πάμε break, έχουμε χάρη.
1: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κύριε. Και έτσι ολοκληρώσες.
1: Ναι.
0: Γιώργο, ξεκινάς.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει δεν βλέπεται από τακτική αυτοματισμούς, λέει απλά πράγματα γίνονται. Σας κλείδωσαν χθες, λέει, και ποτέ δεν παραδείγεστε τίποτα, λέει, ειδικά σπίτες, Πέτρος Πέραμα, λέει. Τι εννοείς, δεν βλέπετε ο Ολυμπιακός από, σε τακτική και αυτοματισμούς. Οκ. Okay. Παιδιά, περιμένετε να δείτε στα ντέρμπι, πόσα ντέρμπι είναι που έχουμε δει τα τελευταία 5 χρόνια, εγώ λέω, που έχουν παίξει μία από τις δύο ομάδες μπαλάρα. Για την Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Δεν λέω ότι είναι Ραλ Μπαρτσελόνα, και εγώ το λέω Ραλ Μπαρτσελόνα, γουστάρω. Στην Ελλάδα, πόσα ντέρμπι είναι που έχουν παίξει μπαλάρα? Να είναι 5 ντέρμπι, 10 στα 70 που έχουν γίνει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι περιμένετε να δείτε στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί το χθεσινό μάτς ήταν. Καλά, πέρα για πέρα κομβικό για τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Πάνακος προφανώς ήθελε να το χάσει. Άσχετα που δεν ήταν καλός και δεν τον βοήθησε και ο Ολυμπιακός εισαγωγικά να είναι καλός. Αλλά περιμένετε εσείς να δείτε με ανοιχτό μάτς, πολλά γκολ, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, ο Πουέρτα έμοιαζε, λέει, με τον Πέδρη χθες. Πολύ γρήγορα αντίληψη χώρου και φοβερές πας ξηράς. Παιδιά, ο Πουέρτα ήταν, κατά την άποψή μου, ξαναλέω, ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Και ο Φρόιλερ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο μάτς, ιδιαίτερα κάποια φάουλ που έχει κάνει πάρα πολύ έξυπνα, για να μην βγει ο Παναθηναϊκός αντεπιθέσει, για να μην βρει ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Πουέρτα έπαιξε και πολύ κοντά στον Ουναΐ. Και,
0: μα το μάζω ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, τον ακολουθούσε πολύ μες στο γήπεδο, ναι, και τα πήγε εξαιρετικά πάνω του. Ο Ουναΐ, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Απλά νομίζω ότι είναι ένα παιδί που όταν θα φάει λίγο μια κλωτσιά, ένα σπρόξιμο, λίγο ένα τζαρτζάρισμα, όταν θα του πάνε δυνατά, τέλος πάντων, ότι μπορεί να μασίσει. Κατάλαβες το μασίσι, πώς να το λέω.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω ότι χθες δεν.
2: Χθες, εγώ νομίζω καταρχάς δεν τον βοήθησε καθόλου.
0: Μπράβο,
2: το Καμαρά.
0: Διότι θα σου πω γιατί. Έχει φάει, έχω δει όλα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας τώρα διακοπή. Ξέρεις τι κλωτσιά έχει φάει.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μας. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι. Ότι δεν το βοήθησαν κιόλας.
2: Αν και.
0: Πέρα και ο ίδιος.
2: Δεν ήταν καλά.
0: Δεν ήταν πιο απλό στο παιχνίδι του. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ο μοναδικός
0: που κάνει την ενέργεια έξω και μπορεί να τη σπάσει την μπάλα, προτιμάει να σουτάρει.
2: Όταν τον έβγαλε έξω αριστερά.
0: Μπράβο.
2: Αν και νομίζω εγώ ότι ίσως εμένα ο μοναδικός που χθες μου φάνηκε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο στο ύψος του ήταν ο Λούζα, κατά την άποψή μου. Ήταν ο μόνος που στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει και 2-3 φάουλ δυνατά. Τρέχει μόνος του στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο πάλι είναι αυτός που προσπαθεί να βγει λίγο μπροστά. Δηλαδή και ο Κάγκουα που μπήκε δεν βοήθησε ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν, όχι.
2: Τσανάκα Κέτσε, λέει ο φίλος, δεν βλέπω να λέτε και προεδρικά διατάγματα σήμερα, γυρνάμε μπιφτέκα. Ναι, γιατί και εγώ και ο Κέτσε τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες μόνιμα για προεδρικά
0: διατάγματα. Δεν είπατε εσείς κάτι για προεδρικά διατάγματα?
2: Όχι, επειδή μας το λέει ο φίλος και λέω. Ούτε σήμερα είχαμε εμείς κάποιο προεδρικό διάταγμα, ούτε τις προηγούμενες ημέρες είπαμε κάτι έτσι. Το να κάνουμε μια κουβέντα για τη διαιτησία, το να πω εγώ, ας πούμε, παράδειγμα ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτς, λέω εγώ τώρα, ο ΙΑΚ το επόμενο, ο Ολυμπιακός αυτό και τα σχετικά, είναι διαφορετική κουβέντα.
3: Πάντως ούτε τέτοια κάναμε.
2: Ούτε τέτοια, αλλά κατάλαβες πώς το λέω. Πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα, λέει. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα το ότι έχετε γίνει, λέει, κλαδευτήρια και όποιον πάρει ο χάρος. Για μπάλα θα φανεί στη Μασαλία. Άντε για. Εντάξει, φίλε μου, άντε για. Τι να σου πω. Αυτό βλέπεις. Οπότε δεν πειράζει. Άμα σε πείραξε χθες, δεν έγινε κάτι. Ντέρμπι είναι. Θα μπορούσε να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το επόμενο. Μπορεί ο Ολυμπιακός το επόμενο. Έτσι είναι τα μάτς. Να χαίρεσε, λέει, τον Ζέλσον. Χάλασε 3 επιθέσεις, σίγουρο γκολ. Τον έχει ψηγιαστεί ο Μανώλ και δεν τον ξεκινάει ποτέ βασικό. Οκ, φίλε μου, τον έχει ψηγιαστεί και ο Μανώλ. Αλλά ξαναείπα, απλά δεν θέλω να το καταλάβετε, γιατί μάλλον αυτό που βλέπετε δεν το καταλαβαίνετε. Παίζει με 2 εξτρέμ που δεν είναι εξτρέμ. Θα σα δω τα Σίλβα και το Φορτούνι, γιατί είναι 2 παίκτες που κλείνουν μπροστά μέσα και δημιουργούσε υπεραριθμίες. Δεν τον νοιάζει τον Μανώλ να δώσει πλάτο στο γήπεδο όπως τον νοιάζει τον Μεντιλίμπαρ. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή δεν θέλω να το καταλάβετε αυτό. Τον νοιάζει να πηγαίνει αρκετά το παιχνίδι στον άξονα, να μπαίνει μέσα με τον Φρόλερ και τον Μπουέρτα να φέρουν αυτή την μπάλα ακόμη πιο μέσα στα μεσοδιαστήματα, πίσω από την πλάτη του Καμαρά και του Λούζα. Προσπαθούσε χθες να περάσουν την μπάλα με σκαλοπάτι πολλές φορές τον Μάριους. Ο οποίος Μάριους μπορεί να μην συμμετείχε τόσο πολύ στις τελικές προσπάθειες. Είχε μία-δύο που δεν ήταν εύκολες να τελειώσει. Αλλά ήταν επικές οι μονομαχίες του με τον Ντεφράι και τον Φαντρόγγελεν. Γιατί και το παιδί είναι πάρα πολύ δυνατός. Εντάξει, με τον Φαντρόγγελεν, εγώ το είπα και χθες το βράδυ στην εκπομπή και γέλαγα. Με τον Φαντρόγγελεν, επειδή ήταν και συμπαίκτης μέχρι πριν από δύο μήνες. Δηλαδή, χθες το γήπεδο έβραζε. Ας πούμε, σε μια φάση μετά την αποβολή του Σάλιακα, γινόταν χαμός. Οι δύο πάγκοι ήταν όρθιοι, ξύλο μέσα στο μάτς. Και οι δυο τους κάνανε χαβαλέ. Γιατί είναι φίλοι. Παίζανε μαζί μέχρι πριν δύο μήνες. Σιγά την ομάδα που έχετε τσανά, καλή σας ζωντάνε ο Παναθηναϊκός, για κλάματα είστε και θα το δεις. Για διαιτησία Μούγκα, λέει ο φίλος εδώ πάνω στο καμωτερό. Μια χαρά δεν είπε για διαιτησία, επειδή δεν σε αρέσει ένα αυτό που ακούς. Οκ. Και εγώ, αυτή είναι η δικιά σου γνώμη, αυτή είναι και η δικιά μου γνώμη. Τι να κάνουμε τώρα, έχασες, άμα θεωρούσες ότι είχες διαιτησία, δικαίωμά σου. Το σιγά την ομάδα που έχετε, θα το δούμε φίλε συνέχεια. Έχεις ξεχάσει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που κάνει 20 μεταγραφές, άλλαξε προπονητή πριν από ένα μήνα. Τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Κανένα πρόβλημα. Θα το δούμε στην πορεία. Εγώ ούτε μείωσα κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό, ούτε με σεζόν, ούτε τώρα. Και σε ίσα συνεχίζουν να λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα, άσχετα ότι δεν ήταν καθόλου καλός θες. Αλλά οκ, όπως το βλέπεις εσύ, φίλε μου. Μπορεί να είσαι και από τους φίλους που έστειλαν μηνύματα μέσα στην εβδομάδα. Μην αναστήσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί στην πέμπτη αγωνιστική ανασταίνει έναν αντίπαλο. Έτσι είναι. Μεγάλη νίκη ψυχολογίας, Γιώργο. Δεν διορθώσαμε τα θέματα μας, λέει, σε δημιουργία και επίθεση, αλλά δείξαμε μέταλλο και ότι είμαστε εδώ. Ο διαιτητής κακός, λέει ο Κώστας τον πειρά. Συμφωνώ σε όλα, 100%. Λειτουργήσε νομίζω και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης για τον Ολυμπιακό χθες. Δεν μου αρέσει να λέω την ατσάκα ότι έδειξε ότι ήθελε πιο πολύ, γιατί και οι δύο το θέλουν να το πάρουν. Απλά ήταν πνευματικά πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός, ήταν ξεκάθαρο. Νομίζω ότι διάβασε καλύτερα το παιχνίδι ο Ιμανόλ σε σχέση με τον Ίστρουπ. Αυτό που εγώ που είδα από το γήπεδο, εντάξει, εκτός από την ένταση, την πίεση, την ψυχή και τα σχετικά και την καλύτερη δημιουργία, όχι δημιουργία ακριβώς, την καλύτερη κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό ήταν αυτό, αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού μου φάνηκε, δεν ξέρω κατά πόσο τη γνώμη έχει, αλλά σαν να μην είχε εναλλακτικό πλάνο. Εγκλωβίστηκε μετά το pressing και δεν είχε εναλλακτικό πλάνο. Και όταν έπαιξε με μεγάλες μπάλες στον Ντετέι,
0: είχε εναλλακτικό πλάνο.
2: Δεν είχε κοντά παίχτες.
0: Είχε εναλλακτικό πλάνο. Απλά ο Ντετέι, ο Αντίνο και ο Ταμπόρτα δεν μπορούσαν να το κάνουν πραγματικότητα. Δηλαδή,
2: ξέρεις τι, εκεί, όταν έπαιρνε την μπάλα ο Ντετέι, δεν είχε κανέναν παίχτη κοντά του.
0: Αυτό σου λέω. Ότι είχε εναλλακτικό πλάνο. Το εναλλακτικό πλάνο ήταν μεγάλο του Πένια. Αλλά δυστυχώς τα μπόρτα σε χώρο δεν μπορεί να το, αυτό να το υποστηρίξει. Ο Τετέι, εντάξει, πέρα από ότι για μένα έχει δεχθεί και κάποια μαρκαρίσματα σκληρά, οκ, δεν ήταν και αυτό που έπρεπε να είναι. Και ο Αντίνο, με ξέρεις τις κάρτες που κέρδισε, και αυτός δεν ήταν σε καλή. Δηλαδή, όταν τα μεσοπηδεία. Και ο Ναΐ, που ήταν κοντά στον Τετέι, όσες φορές πήρε την μπάλα, δεν δημιούργησε καταστάσεις, καταλαβες.
2: Ναι.
0: Ήταν θέμα αυτό μεγάλο.
2: Είχε, και όταν το έκανε αυτό, είχε αποστάσεις.
0: Ναι.
2: Τσανάκα, και έτσι λέει, βάλτε μας ηχητικό σε επανάληψη. Τι λέγατε, λέει, για την ίδια φάση του Ντραγκόφσκι, λέει, σας προκαλώ. Δεν νομίζω ότι είχαμε πει, εδώ είναι και ο Τάσος εμείς, δεν νομίζω ότι να είχαμε πει ότι είναι πέναλτι η εν λόγω φάση του Ντραγκόφσκι. Επίσης, εγώ δεν τη θεωρώ, και δεν είναι κατά την άποψή μου ίδια φάση καμία περίπτωση, γιατί τότε ήταν κουτουλιά. Δεν ήταν του Ορτέγκα κουτουλιά. Άσχετα με όλα αυτά, και τότε είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι δεν είναι πέναλτι, έχει προηγηθεί φάουλ. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά του Ιμανόλ με το Μεντιλίμπερ είναι ότι γεμίζει τη μικρή περιοχή του αντιπάλου, όχι τη μικρή, την περιοχή γενικότερα, με παίχτες και κυρίως με μέσους που επιμένει ότι η περιοχή ήταν άδεια. 100% σε αυτό συμφωνούμε. Και παιδιά, είναι και ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει να υπηρετήσει ο κάθε προπονητής, ο Μεντιλίμπερ. Σας είπα, το παιχνίδι χθες έμοιαζε αρκετά με τα στοιχεία του Μεντιλίμπερ και με αυτό βλέπαμε με Μεντιλίμπερ. Αλλά στον τρόπο δημιουργίας και κυκλοφορίας, ο Ολυμπιακός ήταν τελείως διαφορετικό. Ο Μεντιλίμπερ ήθελε το άμεσο. Ήθελε τη μεγάλη μπάλα, ήθελε να πάει η μπάλα στις πλευρές και να βγει μια καλή σέντρα να γεμίσει μέσα στην περιοχή. Ο Ιμανόλ δεν δίνει πλάτος. Ο Ιμανόλ θέλει αρκετά κυκλοφορία, υπομονή, θέλει παιχνίδι από τον άξονα. Θέλει τέτοια πράγματα. Αυτά.
0: Ωραία. Τι αυτά, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
10: Μεγαπλέ, μία ώρα νωρίτερα παίζουν Αθηναϊκός Χάντ με μετάδοση από RTL Sport. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Τιμπό Κουρτουά. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος συμφώνησε με τη Ρεάλ για μονοετή επέκταση του συμβολέου του που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπι σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελ Αβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Όλες οι συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν.

0: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής της Reporters. Κώστας Κυριτζόλου, Γιώργος Ανάκης, Ιτάζου Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδικησμότητας του Big Wings Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση των ήχων και υπολογισμού. Κύριε Βαλεντίνα Νοκολοκοπούλου, Κωνσταντίνα Πανότσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Δημήτρη Τζομπατζόγλου με την εντεκάδα του ΠΑΟΚ κοντά στην Καλαμάτα. Έλα Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας. Χαίρετε έξω από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στο αρχικό του σχήμα τον Ζίφκοβιτς. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα με κάποια στομαχικά ζητήματα, έχασε έδαφος και τον αφήνει εκτός ενδεκάδας, βάζει τον Χατσίδη ως δεξιό εξτρέμ. Κατά τα άλλα, ο Τσιφτσής είναι στο τέρμα, ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα στα στόπερ, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό μπακ ο Μπάμπα, ο Ζαφίρης μαζί με τον Γιάκιτς δίδυμο στα χαφ, ο Πέλκας στο 10, αριστερά ο Τάισον που είναι και αρχηγός, δεξιά ο Χατσίδης και στην κορυφή ο Ενδιαγέ. Στον Πάγκο ΠΑΟΚ έχει Μοναστηρλή, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Γιανούλη, Τέιλορ, Σανταμαρία, Καμαρά, Ούγκρεσιτ, Σορετήρε, Ζίφκοβιτ, Πάντζα και τον Ανέστη Μύθου.
0: Ωραία.
2: Τα λέμε σε λίγο και εντός γηπέδου.
0: Έγινε. Μπάντζα είπε. Μπάντζα.
1: Ο Μπάντζα στον Πάγκο. Ο Ενδιαγέ παίζει.
0: Ο Ενδιαγέ παίζει, μάλιστα.
1: Λογικά θα τον βάλει συνέχεια.

0: right.
1: Λοιπόν, πάμε με μηνύματα, σειρά μου,
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πάμε με μηνύματα, να δούμε εδώ. Μήπως η πορεία του Νίστρουπ στην Κοπεχάγη είχε την ίδια πορεία τέλος με αυτή του Μαρτίνς. Στη δίτη χρονιά του είχαν διαβάσει και τον μπλόκαρε ένα τύπαλι. Δεν ξέρω ποια είναι η... Δεν ξέρω τι αναφέρεις, φίλε μου. Δεν νομίζω να ήταν τρίτη χρονιά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μόλις τρεις μήνες ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι στην τρίτη χρονιά. Ο γιος από το Μαϊάμι, τάσο κακή διαιτησία, προετοίμαστε η ομάδα. Οι άλλοι το ήθελαν πολύ περισσότερο και αυτό με τρελαίνουν. Έχουν δίκιο. Μα να μην είναι καλά σε ένα μάτς, αλλά όχι σε αυτό. Συμφωνώ, Γιώργο μου. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Όλοι τραγικοί μας ήταν χθες. Δεν πειράζει, θα έχουμε και άσχημες νύχτες. Αλλά Κυριακόπουλος και Καμαρά χθες δεν βλέπονταν. Και δεν το λέω με κακή προς τους δύο. Όχι, κριτική κάνεις και καλά κάνεις. Έτσι ισχύει και για τους δύο. Να είσαι καλά, Μιχάλη, για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Τάσο, συγχαρητήρια στον υπεύθυνο στη μέλλον φάση μας για τον κόλπο που φάγαμε. Ας πάρει μαθήματα το ζωνάλι φώτο στην ΑΕΚ, Ρώσα 13. Φίλε μου, Ρώσα 13, ξέρεις ότι δεν κρίνεις τον υπεύθυνο στη μέλλον φάση από ένα παιχνίδι. Τον κρίνεις από το σύνολο των αγώνων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει νίκες και προκρίσεις φέτος από στιμένες φάσεις. Να σου θυμίσω τον κόλπο που έχει πάρει με τη χάρη της Κράλοβε ο Ντέσσες μέσα στην Τσεχία. Να σου θυμίσω τον κόλπο που έχει βάλει αποκτήματα από μπόρδα αυτά. Ο Ντέσσες στη Λιβαδιά. Εκεί ήταν καλός και χθες δεν ήτανε. Συνολικά τους κρίνουμε, όχι από ένα παιχνίδι. Αγαπητέ Τέσο Ναή, πού ακριβώς βρισκόταν χθες ο ηγέτης της ομάδας, δεν θα έπρεπε να ξεχωρίζει και να οδηγεί πρώτος στην ομάδα στη μάχη. Εντάξει, χθες ήταν σε πολύ κακή βραδιά ο Ναή, παιδιά. Και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου η εικόνα του. Και εγώ έχω πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τον Ναή, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό. Και τον Ναή το χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια. Στα ντέρμπι, στα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι. Τάσο άτολμη ομάδα, λέγει για ελληνικό ντέρμπι. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Ο ψυχρός Δανός δεν έχει προετοιμάσει πνευματικά την ομάδα, φέρει ευθύνες. Μιγγέλ. Όλοι έχουν ευθύνη χθες. Και ο Δανός και οι παίκτες. Λοιπόν. Τάσο διαιτητής ήταν κατώτερος των περιστάσεων, αρκετά κομβικά λάθη. Πολλές κίνδυνες στην ομάδα μας. Επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι να μην επιλεχθεί ξανά σε ελληνικό ντέρμπι. Γέλασα με κάρτα ντεφράι. Μάλιστα. Τάσο, οι άλλοι τρεις δεν έχουν παίξει μεταξύ τους, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόνο την ΑΕΚ. Άρα μπορεί να μεγαλώσει το ξένο προβάδισμα που έχει μέχρι σειρά κλιμάκι μου. Εξαρτάται και πώς το αποσυστεί ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει αντίδραση. Και όπως έκανε σε ελληνικών πριν, να κάνει και τώρα σε ελληνικών. Τάσο, φίλε Τάσο, το χρυσό αποτέλεσμα 100% ευθύνη του προπονητή με την ομάδα που κατέβησε, ειδικά στον χώρο του κέντρου. Δεν γίνεται όλοι οι παίκτες να είναι σε κακή μέρα. Τα παθήματα, μαθήματα. Διαφωνώ για τη χώρα του κέντρου. Ποιον θα μπορούσε να επιλέξει. Ο Κάγκο δεν μπορούσε να παίξει. Είχε ίωση. Με πυρετό. Και έκανε μια μισή προπόνηση. Ποιον να βάλει. Αντί για τον Λούζα και τον Καμαρά δηλαδή. Και τον Ναή. Ποιον να βάζει. Λοιπόν. Βλέπω ότι ο χωρίς τον Κάγκουα δίπλα το Καμάρα είναι μονίμως τραγικός, όπως ήταν και πριν την άφηξη του Κάγκουα. Συμφωνείς? Εγώ τον έχω δει τον Καμάρα να κάνει καλά παιχνίδια και με τον Λούζα δίπλα του. Όχι μόνο με τον Κάγκουα, αλλά χθες ήταν κακός και με τον Λούζα δίπλα του. Και υπάρχουν παιχνίδια που έχει παίξει με τον Λούζα και είναι πολύ καλός ο Καμάρα. Λοιπόν, Τάσο, τραγική εμφάνιση χθες από όλους και μεγάλο ξενέρωμα συνήθως. Από εδώ και πέρα έχει πλέον. Νομίζω βεβαιωθεί ότι ο Καμαρά δεν είναι για αυτό το επίπεδο και είναι ρίσκο να χρησιμοποιείται με ομάδες που κάνουν πρέσβη. Πρέσβη έχουν κάνει και άλλες ομάδες, φίλε μου, και ο Καμαρά ανταποκρίθηκε. Έτσι. Στα πέντε πρώτα παιχνίδια ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Και όλοι λέγατε ότι πλέον τώρα έχει βρει τα πατήματά του. Δηλαδή, αν είναι για το χθεσινό παιχνίδι, το πρόβλημά μας είναι ο Καμαρά, ενώ έχει 11. Όχι 11, γιατί δύο δανείστα στο πέτα μια χαρά. Και ο Πένια δεν σου θέσει κάτι. 8 παίκτες, ας πούμε, που δεν κάνουν τίποτα στο γήπεδο, okay. Ο Καμαρά έχει κάνει δύο πάρα πολύ μεγάλα λάθη, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτός ο απόλυτος υπεύθυνος για χθες. Εγώ η μεγαλύτερη ευθύνη θεωρώ έχουν αυτοί χθες από τους οποίους περίμενα πράγματα και δεν είδα τίποτα. Λένε δεν έκανε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ίσως έκανε. Δεν έχει σημασία αυτό, φίλε μου. Εγώ τον Παναθηναϊκό κοιτάω. Εγώ τον Παναθηναϊκό θεωρώ απαράδεκτο στο χθεσινό παιχνίδι να κάνει μια ευκαιρία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και δεν έκανε ευκαιρία ούτε όταν έπαιξε με παίκτη παραπάνω. Αυτό λέω. Το τι έκανε ο Ολυμπιακός είναι δικό του θέμα. Και δεν έκανε ούτε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κέρδισε όμως. Τάσο, μετά το μάτς στην Καλαμάτα, ρωτήθηκε σε μήνυμα: πιστεύεις τον ίστο σε περίπτωση που πιστεί η ομάδα θα έχει εναλλακτικό πλάνο. Συνεχίζει να λες όπως τότε πως έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που στην πρώτη ήττα θα κράξω τον προπονητή και θα πω δεν κάνει. Και έχω πει στις 5 νίκες του Παναθηναϊκού, κάτω η μπάλα, κάθε μέρα τα έλεγα εδώ, κάτω η μπάλα, χαμηλά την μπάλα. Θα έρθουν και στραβές και στραβές θα χρειαστεί να στηριχθεί ο προπονητής και όλα αυτά. Όταν λοιπόν τα λέω τόσο καιρό, τώρα που έχετε στραβή, θα πω ναι, το έχω εμπιστοσύνη και στηρίξω τον προπονητή. Όλοι κάνουν λάθη. Το θέμα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα στη διάρκεια. Όχι σε ένα παιχνίδι. Θα περιμένουμε στη διάρκεια να δούμε τι θα γίνει. Τάσο, η ομάδα βγάζει σοφτήλα και δεν έχει αυτοματισμούς, αυτό προβληματίζει. Όπως και ο τρόπος παιχνιδιού του κόσμου που στα ντέρμπι αυτού του είδους παιχνίδι δεν είναι ποτέ αποδοτικός. Με τον ΠΑΟΚ ντέρμπι δεν ήταν, ρε φίλε. Τι πάει επειδή είναι αποδοτικός. Μπήκε ο Παναθηναϊκός με το μαχαίρι στα δόντια με τον ΠΑΟΚ. Από τα πρώτα λεπτά τον πίεσε πάρα πολύ. Κέρδισε με το επιθετικό παιχνίδι την κόκκινη κάρτα. Και μετά ήταν απολαυστικός ο Παναθηναϊκός. Εκεί δεν ήταν ντέρμπι αυτό δηλαδή. Εκεί δεν έβγαλε σοφτήλα η ομάδα. Πώς αυτοματισμός δεν έχει ο Παναθηναϊκός στις πρώτες τις αγωνιστικές, τι είχε δηλαδή, πώς θα πήρε τα μάτς. Άλλο να πεις εχθές δεν είχε και άλλο γενικά, εσύ μου λες γενικά, γενικά δεν υπάρχει αυτό που λες. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει αυτοματισμούς. Και λέμε εχθές είναι το χειρότερο του παιχνίδι γιατί αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί δεν έβλεπε τους αυτοματισμούς που έβλεπε σε προηγούμενα παιχνίδια. Το Γάλ λέει: πολίτες τη λήψη ω γεννά παραφροσύνη, δες και άκου τις δηλώσεις του Νίστρου και όσο για αυτά που λες είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κωστή Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο μήνυμά σου, με σεβασμό. Εγώ δεν είπα τέτοια κουβέντα για σένα. Ο Νίστρου πολύ καλά έκανε και είπε για την ομάδα: δεν θα ασχοληθεί ποτέ με τη διαιτησία ο Νίστρου. Και είπε ότι αυτό που λέω και εγώ. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Αυτό είπε ο Νίστρου. Έλα, πάμε στο διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έλα, κοίτσε.
1: Ναι. Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές, λέει ένας φίλος, Μάγερ και Ρότα συμπλήρωσαν κάρτες. Είμαστε έκτη αγωνιστική. Καθαρό γκολ το ακύρωσαν. Στο γυριστό του Γιώβιτς, ο παίκτης του Δόφη το πιάνει και βελοκλείδωμα. Καταρχάς και οι δύο κάρτες ήταν σωστές. Και η κατεμέ ήταν λάθος των παιχτών. Στο 3-0 τώρα ο Μάγερ έχασε την μπάλα και μετά έκανε φάουλ για κάρτα. Αν όχι 3-2, νομίζω 2-0 ήταν. Δεν είδα δηλαδή κάποια αδική κάρτα το Σάββατο. Για τον γκολ το είπαμε από το Σάββατο. Και τώρα αυτό που λες με τον Γιώβιτς, okay, το είδα και σε κανονική ροή, γιατί η φωτογραφία δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα δινόταν ποτέ αυτό το πέναλτι. Αυτή η φάση πέναλτι, τέλος πάντων. Με αυτό που είδα χθες, λέει ένας άλλος φίλος, μόνο τον ΠΑΟΚ βλέπω πολύ χάλια και οι δύο. Τώρα θα με πούνε αλαζόν, αλλά ήταν και οι δύο πολύ χάλια. Τώρα χάλια, ξεχάλια, φίλε μου, εγώ βλέπω το αντίθετο όπως είναι. Εγώ βλέπω ότι αυτοί οι δύο θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Ελπίζω και οι ΑΕΚ μαζί τους. Για τον ΠΑΟΚ δεν βλέπω ότι θα πάει μέχρι τέλος. Πότε θα σταλούν τα εισιτήρια για το Manchester City ΑΕΚ? Κάποιες μέρες πριν τον αγώνα. Μην έχεις άγχος αυτό. Αν έχεις κάνει ό,τι πρέπει, θα τα πάρεις τα εισιτήρια. Ο Αλγκουαθίλ λέει ένας άλλος φίλος πάει να μιμηθεί. Ρωτάει αν πάει να μιμηθεί το σύστημα Νίκολιτς. Εντάξει, δεν νομίζω. Καταρχάς δεν υπάρχει σύστημα Νίκολιτς και το ποδόσφαιρο έχει ανακαλυφθεί, φίλε μου. Ο καθένας κάνει ό,τι ταιριάζει στο υλικό του, στους παίχτες που έχει, στη φιλοσοφία του. Αλλά νομίζω ότι δεν μοιάζει. Σε κάποια πράγματα πιο πολύ μοιάζει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού παρά με το Ολυμπιακού, νομίζω. Ένας άλλος λέει θα μπορούσε να έχει αντικατασταθεί ο Στρατικός στη λίστα βάσει κανονισμού με τον τραυματισμό και να είχαμε έναν έξτρα παίχτη. Σοβαρά. Δηλαδή θα πήγαινε η ΑΕΚ. Καταρχάς δεν γίνεται να αντικαταστήσει πάνω από έναν παίχτη. Και τι θα έκανε, δηλαδή θα πήγαινε η ΑΕΚ χωρίς το 300. Και δεν γίνεται κιόλας, γιατί πρέπει να είναι τρεις μήνες ο τραυματισμός. Με αυτό που είχε ο 300 αποκλίνει να παίρναγε η αλλαγή. Θα πρέπει να είναι σοβαρός τραυματισμός. Σαν του Ελκαμπή, ας πούμε. Χτυπά ξύλο. Αλλά και πάλι τώρα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό. Πώς γίνεται να φωνάζουν για πέναντι στον Όφη? Δεν φωνάζουν, δεν είδα πουθενά κανέναν από τον Όφη να λέει για πέναντι. Και να βγάζουν φάουλ στο γκολ του Κουτέσα. Εκεί δεν ξέρω αν μίλησε κάποιος από τον Όφη. Τι είπε για το φάουλ εκεί. Για το κεφαλοκλείδωμα που λέει στο Γιώβιτς, είπα τη γνώμη μου πριν. Αυτά.
2: Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
2: Ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το θέατρο, λέει ότι τα μπόρδα δεν είπε τίποτα χθες. Εντάξει, παιδιά, θα πιάσω μία-μία της φάση. Έκανε και έπεσε κάτω, έκανε θέατρο. Τα έχουμε δει αυτά σε αγώνες να γίνουν χίλιες φορές. Ναι, θέατρο ήταν. Τι να κάνουμε τώρα. Έπιασε το πρόσωπό του. Πολλοί ποδοσφαιριστές το κάνουν για να εκμεύσουν εκείνη που σπάρουν την κόκκινη κάρτα. Υπάρχει το VAR πλέον, δεν δίνονται. Ναι. Ήτανε θέατρο, δηλαδή.
3: Και όταν μπορεί,
2: ναι, θα πιάσουμε.
3: Για αυτό πήρε την κίτρινη κάρτα, τι άλλο ήθελε ο φίλος?
2: Αλλά όχι, μου λέει γιατί δεν το είπες. Λέω ότι θα πιάσουμε μία-μία τις φάσεις, γιατί δεν έδωσε κάρτα στο 3 και στο 7 και στο 12. Τι θα το. Άμα αν το πιάσουμε έτσι στα μάτς, παιδιά, θα βρίσουμε. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας αγώνας που θα λέμε ότι έγινε καλή διαιτησία. Άμα πιάσουμε μία-μία τις φάσεις. Όχι ότι χθες ήταν καλή, καταλαβαίνω πώς το λέω. Λοιπόν, πάλι ένας φίλος λέει. Πολύ θέατρο, λέει, στο Παναθηναϊκό, λέει. Αυτή είναι η ανάγνωση του ντέρμπι. Παιδιά,
3: ναι, okay. Ειδικά στη φάση, φίλε μου, του Πυρόλα με τον Τιτέ, υπάρχει πολύ μεγάλο θέατρο.
2: Δεν θα. Δεν θα κάτσω εγώ, παιδιά, να ασχολούμαι. Σας είπα, με μία-μία τις φάσεις ή όπως λέτε με το θέατρο και όλα αυτά. Σας είπα, μία φάση που είναι χαρακτηριστική, okay, το είπαμε, το ταμπόρδα. Τι θέλετε, δηλαδή, να πιάσουμε μία-μία τις φάσεις, πραγματικά? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αυτή την αιμονή να σχολιάζουμε μία-μία τις φάσεις. Γιώργο, μην απαντάς, λέει, μας βολεύει να νομίζουν ότι έχουν, λέει, την καλύτερη ομάδα. Εδώ, λέει, με το πέναλτι του Καμπελά πέρυσι και μας έλεγαν ότι αδικήθηκαν. Οκ, okay, εντάξει, φίλε. Καθένας θα λέει τη γνώμη του, εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Εσύ μπορείς να ακούσεις εμένα, τον Τάσο, τον Γκέτσε, τον οποιονδήποτε δημοσιογράφο θες και να συμφωνήσεις ή να διαφωνείς. Δικαίωμα του καθενός είναι να λέει αυτό που πιστεύει. Οι Μεξικανοί έχουν αρχίσει και μας πρίζουν, λέει. Χθες κάτω το πόστι της ενδεκάδας, λέει, είχε 200 άτομα, άλλοι να γκρινιάζουν, άλλοι να κράζουν επειδή δεν έπαιζε ο Μέρμιγκας. Εντάξει, ρε παιδιά, σιγά τώρα. Δηλαδή μας πρίζουν τώρα επειδή δεν έπαιξε χθες ο Γκοντζάλες που ερχόταν από ταξίδι, που ήταν καταπονημένος και που παιδιά είναι ολόκληρη σεζόν μπροστά. Δηλαδή την, πώς το λένε, την Πέμπτη στη Μασσαλία το πιθανότερο να παίξει ο Γκοντζάλες βασικός. Ο Μάριος που δεν είχε κακή απόδοση χθες.
3: Καλώς ήταν ο Μάριος. Καλώς ήταν, καλώς ήταν.
2: Είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μάριος, γιατί ήρθε αργά πολύ μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, οπότε ο Γκονζάλης μπορεί να παίξει. Δηλαδή ας σκεφτούμε επίσης ότι παίζει ο Ρέτσο με τον Πυρόλα στα στόπερ στον Ολυμπιακό, που είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο, και από πίσω ο Ολυμπιακός έχει τον Σμαέλο και τον Κάρμο που είναι καταπληκτική στόπερ και οι δύο, και δεν παίζουν μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να παίξουν κι αυτοί. Ο Ολυμπιακός έχει την Πέμπτη Μασσαλία, την Κυριακή Αγρίνιο. Μετά πάλι την επόμενη Πέμπτη έχει τη Σπάρτα Πράγας μέσα. Μετά έχει την Καλαμάτα μέσα, έξω τη Μαρκό, έξω την Κηφισιά και κλείνει με τον ΠΑΟΚ μέσα. Και πάμε για νέα διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Από τα συνεχόμενα παιχνίδια θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και ο Σιπιόνι ήταν εκτός αποστολής. Εγώ θεωρώ ότι ο Σιπιόνι γενικότερα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που είναι στον Ολυμπιακό ότι αδικείται που δεν έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αλλά και αυτό είναι θεωρητικό. Αλλά θα παίξει και ο Σιπιόνι. Ο ΕΣΕ που ήταν βασικός και αντικατάστατος μπήκε χθες στο 85. Τελευταία αλλαγή του Ολυμπιακού ήταν ο ΕΣΕ χθες. Λοιπόν, θα μας βγάλει τρελούς, λέει ένας φίλος. Έπαιξε μπιλντά πλέον ο Ολυμπιακός χθες. Στο πρώτο μήχρονο είχε 48% κατοχή. Κάει διεσέ, δεν θα πω τίποτα, λέει. Μάθε μπαλίτσα, λέει. Okay. Τι σημαίνει το 48% κατοχή, δηλαδή? Ότι η κατοχή ορίζει το πώς αναπτύσσεται μια ομάδα, αναπτύσσεται την build-up, αν έχει υπομονή στο παιχνίδι, αν έχει καλή κυκλοφορία ή όχι. Δηλαδή αντίστοιχα στο πρώτο μήχρονο, ο Παναθηναϊκός που έπαιξε με αρκετές μεγάλες μπάλες στο ΔΕΤΕΙ, φαίνεται από το 52% κατοχής που λες ότι είχε. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαβάζετε ένα νούμερο 48% κατοχή Ολυμπιακός, 52% Παναθηναϊκός, ότι δείχνει το πώς έπαιξε η κάθε ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Θες στάσω για 2 λεπτά τώρα μέχρι να πάμε break?
3: Ναι, ναι. Τάσο, καλησπέρα. Τελικά έχει απόλυτο δίκιο διοίκηση στην ανακοίνωση. Μιλάμε για 2 διαφορετικούς κόσμους, όλους τους τομείς, όλα τα επίπεδα, σε όλα, λέει ο Δημήτρης. Τι άλλο? Μισό λεπτό. Μέχρι να πάμε στο πολιτικό. Ο Νάι πρέπει να παίζει όλα τα μάτς. Αυτό μπορεί και όχι όποτε έχει όρεξη. Πάμε να απαιτήσει από αυτόν να κάνουν λεφτά, έχουν δοθεί. Συμφωνώ. Αν αυτό συμβαίνει σε μια σειρά αγώνων. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν έχει καθόλου καλή απόδοση. Έτσι. Που δεν έχει κάνει τίποτα στο παιχνίδι. Αυτό εννοώ. Καλησπέρα, Τάσο. Η διαιτησία ήταν κατώτερη των περιστάσεων και τον οδοφύλακα στο Ολυμπιακό πρέπει να πάρει κόκκινη στη φάση με το ΤΕΙ. Ο Ντραγκός είχε πάρει κόκκινη γιατί το πράγμα σέρες. Ναι, το ξέρω, αλλά κάποιοι το ξεχνάνε, φίλε μου. Άλλα έλεγαν τότε και άλλα έλεγαν τώρα. Και μιλάω για αντιπάλους. Θα πείτε ότι την κατέβασε την ανάρτηση. Όχι, θα το πούμε, δεν την κατέβασε την ανάρτηση, φίλε μου. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι πάνω. Τάσο, ήμασταν πολύ κακοί χθες, αλλά αυτό δεν σου είναι ανηρίωτη με τον τρόπο που σφίζει ο διαιτητής και θέλει να παίξει έδρα. Καραβγαλαία στιγμή ήταν που το έλειξε 15 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ακόμα σημείο. Συμφωνώ, Κώστα μου. Εκεί νομίζω ότι δείχνει, εμένα μου δείχνει έναν χωμένο διαιτητή. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Παραπάνω το κρατήσει ένα διαιτητή, το έχω δει. Πιο πριν να το σφυρίζει, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τάσου, κακή χθες προχωράμε. Χρειαζόμαστε και τέτοια μας για να μάθει ομάδα και αν χτίσει χαρακτήρα. Σωστό, απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Χωρίς Κάγκουα και Λιβάη, ο Δανός ανακάτεψε την ομάδα χίλιες φορές να ξεκινήσει με αυτούς μέσα γιατί ήταν καλός και ο Καμαρά. Με Λούζα, ο Καμαρά ήταν ανύπαρκτος. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει με αυτούς, φίλε μου. Δεν γινόταν να έρθει ξεκινήσει γιατί στο 30 δεν έκανε αλλαγή. Δεν ήταν να παίξουν πάνω από 30-45 λεπτά. Και το ίδιο και όταν μπήκαν δεν ήταν τόσο καλή. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορουμένων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλοί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνωστών στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησιό στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Απίστευτες εικόνες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μετέτρεψε τους εξωτερικούς χώρους και τους γυροδικούς άξονες του αεροδρομίου σε μια απέραντη λίμνη. Εκατοντάδες τουρίστες σε κατάσταση σοκ αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να περπατήσουν ξυπόλοιτοι μέσα στα ορμητικά νερά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στους ώμους για να προλάβουν τις πτήσεις τους την ώρα που το οδικό δίκτυο γύρω από τον αερολιμένα είχε πλήρως παραλύσει. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές του νησιού μας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ενώ μεγάλα τμήματα της Ρόδου βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μια φορά το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη ουσιαστική βροχόπτωση αποκάλυψε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών του. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, όπου επιστρατεύτηκαν κουβάδες και χαρτόκουτα για τα νερά που έσταζαν από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια υπαλλήλων και πολιτών. Σε μια οργισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης ξέσπασε κατά των αρμοδίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται». Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο τη νύχτα στη Ρόδο με ισχυρές καταιγίδες και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χυμάρους. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στη Ρόδο η κακοκαιρία Μπόρα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, οι νέοι πόροι εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών, διπλασιάζοντας την αρχική ενίσχυση. Έτσι, το συνολικό κονδύλι για τα έργα υποδομής στο νησί αγγίζει πλέον τα 59,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η διοίκηση συνεχίζει να διεκδικεί στην πράξη και να παραδίδει έργα με αποτελεσματικότητα για την πλήρη επούλωση των πληγών του νησιού. Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας και ρευματικών παθήσεων στέλνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Με κεντρικό σύνθημα: «Ο πόνος μπορεί να περιορίζει την κίνηση, αλλά δεν πρέπει να περιορίζει τη ζωή», ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι φυσιολογικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Οι γιατροί της Ρόδου τονίζουν ότι οι ρευματικές παθήσεις ξεπερνούν τις 200 και επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το κλειδί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, καλούν την κοινωνία να ακούσει με σεβασμό και ενσυναίσθηση όσους δίνουν αυτή την καθημερινή αόρατη μάχη με τον πόνο. Στα ανακαινισμένα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Βασίλειος Καταβενάκης. Οι εργασίες αναβάθμισαν τους χώρους υγιεινής, τη θέρμανση και την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησί.

0: Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Γιώργος Λιανός, η Έλληνα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα Special Guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Και πάμε τελική ευθεία, θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Πάμε στον Γκέτσε.
6: Εντάξει, εγώ έχω λίγα πράγματα. Δηλαδή, ένα φίλο εδώ Παναθυναϊκό με λέει πώ βλέπει γενικά το Παναθυναϊκό. Οι δικοί μα είναι όλα δικαιολογίε. Μα είναι σαν αποβέρωνα. Εντάξει, φίλε, τι όλα δικαιολογίε.
5: Ποιο είπε για δικαιολογίε, ρε
6: παιδί. Όχι, εντάξει. Χθε έχασε δίκαια όπω το είδα το παιχνίδι.
5: Δεν είπε για το Παναθυναϊκό, είπε ότι είναι όλοι δικαιολογίε.
6: Ναι.
5: Ποιο είπε δικαιολογία. Είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, αυτό είπαμε.
6: Είχα πει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ότι πιστεύω ότι ο Παναθυναϊκό θα είναι διεκδικητή του πρωταθλήματο. Επίσης είμαι σίγουρος ότι μέσα στην τριετία αυτή θα πάρει σίγουρα πρωτάθλημα. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα, έχει πάρει καλούς παίχτες. Okay. Νομίζω ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, χθες δεν ήταν έτοιμος, φάνηκε στο παιχνίδι. Υστέρησαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές, και ατομικά δηλαδή. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Ένας άλλος φίλος ο Πάρης λέει: πέρυσι έχασε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό και πήρε το πρωτάθλημα. Οι φίλοι Παναθηναϊκοί, μην τα ισοπεδώνουν όλα. Πάρης Γερμανία, ΑΕΚ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι μηνύματα έχω τώρα, έτσι. Δηλαδή, ένας ΑΕΚτζής που δικαιολογεί τον Παναθηναϊκό και ένας Παναθηναϊκός που κράζει τον Παναθηναϊκό. Τι κόβε Τρινιούκας, λέει: άλλος ούτε στη φυλακή δεν το βλέπουν. Εντάξει, φίλε. Ματσάρα είναι.
7: Εντάξει, Premier League τώρα ούτε στη φυλακή.
6: Ναι. Ένας φίλος με ρωτάει διάταξη και δεκάδα για μεθαύριο. Μόνο με Γιώβιτς κορυφή. Ευχαριστώ και για τα συλληπιτήρια. Μάκη, από το Ηράκλειο. Νομίζω ότι η δεκάδα θα μοιάζει πολύ με αυτή που έπαιξε στο παιχνίδι του Σαββάτου. Εντάξει, ο Κουτέσα δεν παίζει εννοείται. Γιατί είναι εκτός λίστας. Να δούμε αν διατηρήσει τον Κάιρινεν. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω, δεν βλέπω πολλές αλλαγές. Δηλαδή, μήπως μπει μέσα ο Γκατσίνοβιτς, ξέρω εγώ, ή παίξει στο κέντρο Βιτάλης. Αυτό δεν βλέπω ιδιαίτερες πολλές αλλαγές, να σου πω την αλήθεια. Αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά.
7: Συνεχίζω εγώ, δηλαδή. Εκτός και αν θες και έτσι να σε ρωτάμε εμείς τίποτα, μα δεν έχεις μηνύματα.
6: Μπράζουν λέει στην Κρήτη. Ρε παιδιά, τι πέναλτι, αφού δεν υπάρχει πέναλτι. Κι εγώ ένα δημοσιογράφο που διάβασα κριτικό που είναι από τους πιο τέτοιο, δεν έγραψε πουθενά για πέναλτι. Αντίθετα, έγραψε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Στη φάση.

0: τι πέναλτι, αφού καταρχάς ο Πέγιος είναι μπροστά από τον παίχτη του Όφη. Πώς γίνεται τα ταξιδιωτικά γραφεία να έχουν εισιτήρια για να κάνουν εκδρομές και εμείς από τα site που μπορούμε να βρούμε εισιτήρια και εκτός έδρας? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και δεν ξέρω και ποια πρακτορία κάνουν εκδρομές. Γιατί την υπολογίζει τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα? Για όλα αυτά που σημαίνουν στον ΠΑΟΚ, που έχουν συμβεί. Και θεωρώ ότι είναι και μια πολύ μεγάλη αλλαγή και αυτή που έγινε με τον προπονητή. Έτσι πιστεύω. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει. Αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ έτσι, γιατί έκανα και μια βλακεία και έχω σβήσει μερικά μηνύματα, θα τα βρω τώρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Καρτίτσα, Γιώργο, εγώ σου δεύτερο σπουδά χθες το παιχνίδι με έπιασε πονοκέφαλος. Καλά, παιδιά, δεν είπε κανείς ότι ήταν το πιο ποιοτικό παιχνίδι που έχει γίνει σεζόν. Δεν είπε κανείς ότι ήταν κανένα φοβερό και τρομερό μάτς με εκπληκτικό ρυθμό, φάσεις, γκολ και τα λοιπά. Αλλά πάρα πολλά ντέρμπι, τα περισσότερα ντέρμπι, ανάμεσα στο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ αν βάλουμε μέσα και τον ΠΑΟΚ πολλές φορές. Έτσι είναι. Είναι κλειστά, έχει δύναμη, έχουν ένταση, έχουν μονομαχία. Πάρα πολλά μάτς είναι έτσι. Δηλαδή δεν έχετε δει λίγα μάτς που να τελειώνει ντέρμπι. Και πάνω από Ολυμπιακός 1-0 ή 2-1, ξέρω εγώ το αντίθετο. Λίγα είναι τα ντέρμπι που ανοίγουν. Λοιπόν. Πάλι ο διαιτητής λέει πως και στο Βόλο λέει μας αδίκησε. Στο Βόλο την ασίστη βγάζει παίξει που έπρεπε να φάει κόκκινη. Χθες κερδίζει την κόκκινη από το Σάγκα. Ο παίξει που έπρεπε να έχει υποβληθεί. Ναι, το ξέρω αυτό, είπα φίλε μου κι εγώ. Α, το ίδιο λέμε. Πάει να περάσει, λέει, στρεβλότητα Γιώργο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με παίχτη λιγότερο από 30 λεπτά και νίκησε. Μπορώ να το πούμε, απαγορεύεται. Γιατί να μην μπορείς να το πεις? Προφανώς και αυτό έγινε. Ο Ολυμπιακός από το 66 έπαιζε με παίχτη λιγότερο και δεν έφαγε φάση. Γιατί αμύνθηκε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ compact. Οι γραμμές ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν συνεπέστατη στο ανασταλτικό κομμάτι από τους φεριστές του. Για 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει και η αλλαγή να μπει ο Πέντερσεν, έπαιζε δεξί μπάκο Ζώτα Σίλβα. Πραγματικά αυτό το παιδί έχει γεννηθεί στα καμίνια είναι. Παίζει με πολύ πάθος, πολύ τσαγανό, πολύ τσαμπουκά και είναι από τα χαρακτηριστικά του και είναι πολύ καλός. Κάποια στιγμή έπαιξε και με 9, γιατί έγινε ένα θέμα εκεί στην αλλαγή του Τικνιζιάν με τον Μπρούνο και με τον Μπρούνο 1,5 λεπτό έξω και έπαιξε με 9 ποδοσφαιριστές. Επειδή είχε και άλλη μια φορά ο Τικνιζιάν, βέβαια λόγω τραυματισμού και έμεινε πάλι 1 λεπτό 1,5 και τις δύο φορές πήγε κάλυψο που έρτα σε ρόλα αριστερού μπακ. Ο Πουέρτα έχει κάνει καταπληκτική δουλειά χθες. Καταπληκτική και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Μακάρι πραγματικά. Ο Εμμανουέλ λέει σε όλα τα κοντινά πλάνα, δείχνει πάρα πολύ αγχωμένος, είναι διεκτικό της πίεσης. Λάθος λέει να κάνει διαφώτιση για να κερδίσει χρόνο και συμπάθεια, μην τα κέρδισε αλλιώς. Οκ, okay, γνώμη σου φίλε μου. Το να είναι αγχωμένος ή είναι αγχωμένος γιατί θέλει να πετύχει. Αυτό πιστεύω. Και επειδή ήρθε σε μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές και έχει συνεχόμενα καλά παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια, όπως αυτόν τον Παναθηναϊκό χθες, που είχε. Υπήρχε πολύ μεγάλη απέτηση νίκης, όπως υπήρχε πολύ μεγάλη απέτηση με τη Γιαγκελόνια, στη Λιβαδιά επίσης. Είναι λογικό να αισθάνεται πίεση, αλλά ξέρει που ήρθε, τι να κάνουμε. Ήρθε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό υπάρχει πίεση για όλους. Δεν υπάρχει κάποιος για τον οποίο δεν υπάρχει πίεση ή κάποιον που δεν γίνεται κριτική. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για να δεις, λέει, τύχη που έχουμε, λέει, στον Ολυμπιακό, η ομάδα, λέει, που αδικήθηκε διακοπή ήταν η ομάδα που είχε καλό ρυθμό και ήταν ο Παναθηναϊκός. Και τι, παιδιά, και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, επειδή είχε διακοπή και έκοψε το ρυθμό του Παναθηναϊκού, παίζανε εθνικές ομάδες. Τι να κάνουμε. Και εγώ έλεγα από πριν ότι δεν ήθελα να έχει διακοπή. Δεν μου αρέσουν οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν. Άγρο Γιώργο, λες, γινόντουσαν ανάποδα αυτά μέχρι λίγο. Θα είχαμε έκτακτες εκπομπές. Εντάξει, φίλε μου, θα είχαμε έκτακτες εκπομπές, οκ. Γιατί φοβάσαι, λέει, να πεις ότι δύο παρενεχλήσεις του ΤΕΤΕ προς τον τερματοφύλακα είναι από μία κίτρινη κάθε φορά και θα έπρεπε να αποβληθεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι αν εμποδίσει τον τερματοφύλακα ο ΤΕΤΕ, που τον εμπόδισε δύο φορές, ότι είναι κίτρινη κάρτα. Είναι πολύ απλό. Δεν φοβάμαι να πω κάτι που λες. Όπως είπα, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κόκκινη του Ορτέγκα, όπως ότι δεν είναι κόκκινη του Πιρόλα, όπως είπα ότι δεν είναι πέναλτι του Ντέσσερς, όπως είπα ότι είναι αποβολή του Αντίνο. Ποιος φόβος, δηλαδή ποιος μου απαγόρευσε να πω κάτι, για πες μου. Αυτά. Ναι,
2: συνεχίζω.
1: Για να κλείσουμε, ναι.
2: Και κλείνουμε, ναι. Τάσο, δεν είστε και το τέλος του κόσμου, αλλά δεν είχαμε το σωστό χαρακτήρα για αυτό το παιχνίδι. Επίσης, δεν φάνηκα καθόλου τα πολλά λεφτά που έχουμε ρίξει από το ρόστερ τον τελευταίο χρόνο, Αντίνο. Τίποτα δεν πήγε καλά, φίλε μου. Τίποτα δεν πήγε καλά. Πώς θα φάνηκαν τα πολλά λεφτά, αφού όλοι ήταν. Δεν έκαναν κάτι για να απειλήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Τίποτα δεν πήγε καλά. Ο Παναθηναϊκός είναι τελικό που έχει πέψει κάθε παιχνίδι να έχει βάλει ένα δύο γκολ στο πρώτο ημισάωρο. Γιάννη Ζαφίνα, αυτό είναι υπερβολικό μήνυμα, φίλε μου. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα όμως θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα. Ο Πελίστια θα έπρεπε να παίξει θέση στα δεξιά. Παίζουμε μόνο παταχώρηση πλάτου στην Ανάδο και σε ένα εξτρεμικό Κώστα Μενίδη. Κώστα από το Μενίδη αυτό δεν είχε. Αυτή η απορία δεν υπήρχε στα πέντε πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο Ταμπόρ δεν ήταν απόλυτα πρωταγωνιστή στα παιχνίδια, με γκολ κρίσιμα και με τον Μπάουκ και με άλλε ομάδε και με τον Πανετολικό. Στο τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα λόγω τραυματισμού δεν έπαιξε. Οπότε όταν έχει κάνει αυτή την. Έχει βρει αυτόν τον τρόπο και σου βγαίνει, δεν έχει κανένα λόγο να το αλλάξει. Έτσι. Τάσο ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη ήττα που θα μπορούσε να κάνει. Έχασε τον πιο δύσκολο αγώνα τη χρονιά, δείχνοντα τι αδυναμίε του για να τι διορθώσει. Χωρί όμω βαριά ήττα. Δεν συμφωνώ, δεν υπάρχει καλύτερη ήττα. Και ειδικά όταν είναι αυτή από τον Ολυμπιακό. Το σκεπτικό σου το καταλαβαίνω, αλλά δεν συμφωνώ με το χαρακτηρισμό. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό χθες και έχανε σαν καλύτερος, δεν θα έψαχνε τις αδυναμίες του. Αυτό ναι, αν ήταν πολύ καλύτερος και έχανε, μπορεί, οκ. Για τα εμπιστικά στην αρχή του μάτς στον ΤΕΤΕ και τη μάνα του υπήρξε κάποιος λόγος. Υπάρχει τιμωρία για τα εμπιστικά. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για τα εμπιστικά. Δυστυχώς. Όπως και το πανό στη Σέντα. Το πανό ξέρω ότι ανέβηκε για δύο λεπτά και κατέβηκε. Μετά από παρατηρήσεις που έγιναν, απέτυχε ο Παναθηναϊκός και έγιναν παρατηρήσεις και κατέβηκε. Δηλαδή η κεφαλιά του Ραγκόσκι είναι η ίδια με τη χθεσινή φάση που προσπαθεί να παίξει την μπάλα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Εσύ δηλαδή, φίλε μου, είδες θες τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Αυτό είδες, δεν είδες, δηλαδή με την μπάλα να χτυπάει στο κεφάλι του ΤΕΤΕ. Γιατί αν δεν έχεις δει αυτό, μάλλον δεν βλέπεις καλά. Αυτό λέω εγώ. Τάσο το Μάστο Καρισκάκη είναι θεωρητικά το δυσκολότερο του πρωταθλήματος. Όσοι φέρουν την καταστροφή σκέφτονται με την καρδιά, όχι με το νου. Αντώνη μου Γλυκέ, που διαβάζεις με φανατισμό τα άρθρα μου, από χθες το βράδυ έχω. Από σήμερα το πρωί υπάρχει άρθρο που μπορεί να το διαβάσεις. Σε ευχαριστώ που με διαβάζεις τακτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο, πόσο ακόμα ανοχή, ακόμα προς όλα. Νιώθω πως παίζουμε τα νεύρα μας, ομάδα διοίκησης, προπονητής, παίξει διαιτητές 16 χρόνια, δεν αντέχει τα άλλα αυτή η ιστορία. Δηλαδή, φίλε, συγγνώμη, η ομάδα έχει κάνει 13 παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Έχει πάρει 3 προκρίσεις, έχει κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα. Και ανοχή, λες εσύ, επειδή έκανε την πρώτη ήττα μετά από 14 παιχνιδιά. Ενώ έχει δείξει στη διάρκεια της σεζόν ότι βελτιώνεται. Δηλαδή, τι περίμενες να πάει μια ομάδα τρένο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, κάποιοι από εσάς που σκέφτεστε. Είχαν πει ότι η ομάδα πήγαινε καλά, θα έρθουν στραβές και στις στραβές θέλει στήριξη. Η ΑΕΚ πέσει στη διεποχή, είχε χάσει καπάκι από τον ΠΑΟΚ μέσα και από τον Ολυμπιακό έξω. Και δεν άνοιξε μύτη, δεν έγινε το παραμικρό. Υπήρχε αμφισβήτηση προς το όνομα του προπονητή, αλλά από εκεί πέρα ο οργανισμός τον στήριξε και είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έκανε μια αίτια η ομάδα και λέμε πόση ανοχή ακόμα για φέτος. Για τα προηγούμενα χρόνια το δέχομαι 100%. Για φέτος. Τότε εντάξει, να τα διαλύσουμε όλα. Να διώχνουμε τους προπονητές κάθε τρεις μήνες, να αλλάζουμε παίκτες κάθε τρεις μήνες, να μην δούμε ποτέ ας πούμε μέρα. Ποτέ όμως. Αν είναι αυτός ο λόγος, έτσι. Οι παίκτες μας είναι τεχνίτες και κάπως soft. Πρέπει να μάθουν ότι για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να παίξεις και δυνατά. Ας πάρω το σωστό μήνυμα. Soft με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν. Έπαιξαν δυνατά και γι' αυτό επιβλήθηκαν του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο όταν έπαιζαν παίκτες παραπάνω, που είδατε Επειδή λέμε με παίκτη παραπάνω με τον ΠΑΟΚ, τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Με παίκτη παραπάνω παίξε με τον Ολυμπιακό χθες και δεν έκανε τίποτα. Γιατί το δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο να παίζει με παίκτη παραπάνω, αλλά και εσύ να πρέπει να είσαι καλός. Με τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Και το εξοπλίσε. Χθες δεν ήταν καλός, αν και παίζει με παίκτη παραπάνω. Τη φωτογραφία την έχει κατεβάσει ο Αλγκουαθρή, ξαναδέστο, όχι, το έχω ξαναδεί, δεν την έχει κατεβάσει, την κατέβασε και την ανέβασε πάλι, φίλε. Λοιπόν, αυτά φτάσαμε στο τέλος, κύριε.
1: Αν είχε ο Κέτσα να πει κανένα δύο μηνύματα.
0: Μπα. Τίποτα, όχι. Σήμερα ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Έχετε από αγωνιστική να πείτε.
2: Φίλε, επειδή ρωτάς να κάνω τζις να σχολιάζω τα έσχη ενός τύπου που δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν ασχολούμαι με μικροπρεπείς ανθρώπους. Αυτό σου λέω. Και όσο ασχολείσαι με μικροπρεπείς ανθρώπους, τους δίνεις αξία. Και έχω αποφασίσει με ψεύτες και με μικροπρεπείς να μην ασχολούμαι. Επειδή λες να κάνει τζις. Να πεις εσύ σε μένα να κάνει τζις. Που έχω πει τα μύρια όσο, για διάφορους. Έτσι. Τι είπες, Γιώργο μου.
1: Αν σας έμεινε τίποτα άλλο από την αγωνιστική, να πούμε τίποτα άλλο.
2: Πολύ καλός ο Ηράκλης.
1: Δεν έχω δει Ηράκλη.
2: Πάρα πολύ καλός.
1: Ματσάρι,
2: Και η Κηφισιά ήταν καλή. Ναι, ματσάρι μου κάνει εντύπωση. Ο Λεβαδιακός δεν έχει βάλει γκολ ακόμα.
1: Πόπο, ναι, δεν έχει βάλει γκολ. Εκεί είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Ο Ατρόμητος και αυτός, παιδιά, δεν. Βέβαια, ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο εκεί. Φοβήθηκα ότι δεν θα πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Γιατί ακολούθησε μετά το ντέρμπι. Γιατί ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, έβαλε γκολ ο Ντάνι Γκαρθία στην πρώτη εμφάνιση με τον Ατρόμητο.
2: Ναι.
1: Και λέει δεν θα πάει καλά το.
2: Τον Ατρόμητο δεν τον βλέπω καλά.
1: Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο Ατρόμητος.
2: Η Κηφισιά, το γνωστό Μελέτο.
1: Η Κηφισιά.
2: Τι θες, κύριε. Προκαλεί ο Μαρθιανός.
0: Τι να κάνει.
2: Του πες ότι πάλι το παιχνίδι, ρε. Μας δουλεύει.
0: Μα τον βάλα 6 ώρα και αυτή, ρε. Δεν τρέπονται.
2: Ένα λοιπόν, μάτσι όλη
1: μέρα. Και έτσι, συνέντευξη τύπου Νίκολης. Τι ώρα.
0: 7.30.
1: Α. Βασικά τι λέω, αφού πάνω θα είναι ο Μαρθιανός. Τι λέω. Ναι.
2: Φεύγει ο τουρίστας αύριο κανονικά. Τουρίστα φεύγεις, ε.
0: Μαζί.
2: Πας ταξιδάκι, ε. Αλλά εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, ήταν οι ρεπόρτερ για τι προηγούμενε δύο ώρε. Κόσκε Ζόγλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητική κοινότητα του Μπίγου Σπορ FM. Κυριάκο Σταθερόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί το παιχνίδι Πάω Καλαμάτα με συντονιστή του Υπουργού Τουρισμού Γιώργο Μαρθιανό.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
14: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Top FM 102,4.
1: Σφαίρα εδώ από την Τούμπα. Ξεκινάει σε λίγο το τελευταίο παιχνίδι αυτής της έκτης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Μετά από 25 χρόνια οι δύο ομάδες και πάλι αντιμέτωπες εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, δεν ξέρω αν είναι 8-9 χιλιάδες αυτή την στιγμή. Πριν από λίγο τελείωσε η όλη παρουσία των ομάδων στο μνημείο για τα θύματα, για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ από το δυστύχημα στα Τέμπη το 1999, και έχουμε δράση ΠΑΟΚ Καλαμάτα με μια προσπάθεια του Μιχαηλίδη να κάνει ένα γέμισμα. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, ο Μπάμπα θέλει να διορθώσει και θα πάρει το πλάγιο. ΠΑΟΚ Καλαμάτα λοιπόν με τον δικέφαλο να έχει στο τέρμα τον Τσιφτσί, δεξιμπάκο και είναι αριστερό ο Μπάμπα. Μιχαηλίδης με Κώστα στα στόπερ. Ο Γιάκιτς με τον Ζαφίρι στα χαφ, στο 10 ο Πέλκας. Ο Τάισον αριστερά αρχηγός, δεξιά είναι ο Χατσίδης και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Έμεινε στον πάγκο ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, μια και την περασμένη εβδομάδα έχασε προπονήσεις από ένα ζήτημα που τον ταλαιπωρούσε. Για την Καλαμάτα, ο Βασίλεβιτς στο τέρμα. Από εκεί επέρα ο Ροντρίγκες με τον Στρούγκη στα στόπερ. Δεξιμπάκο Καλουτσικίδης, ένας από τους πολλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Σούπερ Λίγκα, ο οποίος ξεκίνησε ή ανδρώθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα αριστερό μπακ είναι ο Αλόνσο. Στο κέντρο Πινέιρο, Χάμζα και Διαρά. Στην επίθεση ο Κουρμινόφσκι, ο Μορέιρα και ο Βάργκας. Διαιτής είναι ο Κατσικογιάννης. Βοηθή Μινούδη Τσολακίδης, τέρτος ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης. Επανέναρξη βεβαίως για όλους, για τον ΠΑΟΚ που έχει αυτή τη στιγμή με τους 12 πόντους είναι στην τέταρτη θέση με 4 νίκες και μία ήττα. Η Καλαμάτα ενδέκατη, μία νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Με το Κοντομάνικο λύση, με το σακάκι του ο Χριστοφιλέας εδώ στη συνεθιασμένη Θεσσαλονίκη με 22 βαθμούς θερμοκρασία. Μιχαηλίδης χαμηλά, δεν περνάει πάσα. Ζαφίρης θα σηκώσει για τον Μπάμπα. Δυναμικά ο Γιάκιτς διεκδικεί, θέλει να τριπλάρει, προωθεί το Κροάτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έπαιζε κόντρα στην Ισπανία, στην πρωταθλήτρια κόσμου, με την εθνική του της Κροατίας. Η Καλαμάτα σε μια παλιά εκεί όπου ο Κένι απομακρύνει. Πολύ ψηλά ο Διαρά, πολύ γεροδεμένος, κέρδισε το άλμα. Πίσω και πάλι για τον Τσιφτσί. Λέγαμε για την προϊστορία των αναμετρήσεων. 14 παιχνίδια συνολικά, 7 νίκες ο ΠΑΟΚ και 7 ισοπαλίες. Εδώ στην Τούμπα σε 7 μάτς, 6 νίκες μετράει ο δικέφαλος, μία ισοπαλία στα προηγούμενα χρόνια των αναμετρήσεων. Ζαφίρης με τον Diego Costa, επιστρέφει και ο Βραζιλιάνος. Σχετικά ψηλά η Καλαμάτα πιέζει στο build-up του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης δεν έχουν περάσει οι πρώτες πάσες του. Τώρα θα σηκώσει για τον Εντιαγέ. Θέλει να φύγει, βγαίνει και ο goalkeeper ο Βασίλεβιτς απομακρύνει. Κένι επαναφέρει, Χατσίδη στη δεύτερη. Κερδίζουν οι Καλαματιανοί με τον Πινέιρο. Ο ΠΑΟΚ θα καταφέρνει, βεβαίως ο ΠΑΟΚ με ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα, η Καλαμάτα με γαλάζια στολή, μια και μιλάμε για ασπρόμαυρους. Έχει στο γήπεδο και περίπου 50 οπαδούς της μαύρης θύελα στη θύρα 8. Θέλει η Καλαμάτα να ανέβει με τον Διαρά, με τον Κουρμινόφσκι Δεξιά στον Καλουτσικίδη που ανέβηκε, ελέγχει γιατί και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε. Καλουτσικίδης τριμπλάρει τον Τάισον, προσεγγίζει την περιοχή. Η μπάλα στον Βάργκα, στον Κωνσταρικανό, στο ύψος περιοχής κερδίζει ο Γιάκητς, παίρνει ο Μπάμπα. Τάισον ζυγίζει τις επιλογές του, παίζει για τον Εντιαγέ. Κρατάει ο υψηλός όμως φόρ του ΠΑΟΚ, γυρίζει προς τα πίσω και ελευθερώνει για τον Κένι. Ο Εντιαγέ με πολύ καλή παρουσία και μακριά από την περιοχή. Ένας φόρ που από τα τέλη Αυγούστου έχει δώσει μια άλλη οντότητα στη θέση για τον ΠΑΟΚ. Πέμπτο λεπτό, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να προσεγγίσει την περιοχή της Καλαμάτας. Ίσα ίσα αρκετά κλεψίματα οι φιλοξενούμενοι τώρα, Ζαφίρης, Πέλκα, Ζαφίρης, συνεργάζονται οι Έλληνες διεθνείς. Χάνει ο Ζαφίρης, παίρνει ο Χάμζα με πολύ καλή τεχνική ο δανεικός από τον Ολυμπιακό. Αριστερά στον Μορέιρα, η σέντρα του χαμηλά ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει. Τσιφτσής θέλει να παίξει γρήγορα για τον Εντιαγέ. Κοντρά στον Στρούγκη, άψογο κοντρόλ του Εντιαγέ, με τη μία κατεβάζει και παίρνει το πλάγιο. Στρούγκης πλέον αρχηγός στα 29 του χρόνια στην ομάδα της Καλαμάτας. Μπάμπα για τον Τάισον, τόσα χρόνια το δίδυμο του ΠΑΟΚ στην αριστερή πλευρά. Εντιαγέ πουλάει την μπάλα, Χαμζά και πάλι ελέγχει, παίζει πίσω για τον στόπερ του τον Ροντρίγκες. Ελευθερώνει αριστερά στον Αλόνσο, τον περιμένει ο Κένι σε ένα παιχνίδι λαθών μέχρι τώρα, αλλά πολλά λάθη. Με την επανέναρξη σαφώς οι ομάδες ψάχνονται, όπως είδαμε και τα έξι ζευγάρια το Σαββατοκύριακο, χωρίς πολύ ποιότητα σε γενικές γραμμές. Ελέγχει και πάλι Καλαμάτα στο κέντρο με τον Πινέιρο για τον Στρούγκη. Μπροστά από το Στρούγκη σχεδόν όλοι οι συμπαίχτες του, μπροστά από την μπάλα δηλαδή, όλοι οι συμπαίχτες του Καλαμάτα που διακρίνεται για τις δημιουργικές της διαθέσεις. Κάτι που βεβαίως δεν είναι σύνηθες για μια ομάδα νεοφώτιστη. Κρατάει και πάλι την μπάλα η Καλαμάτα στο χώρο του κέντρου με τον Χαμζά αριστερά στον Μορέρα. Σέντρα χαμηλά κόβει ο Ντιέγκο Κώστα. Θα λέγαμε ότι στα πρώτα 6-7 λεπτά ή της Καλαμάτας κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που τελείωσε καλά το διάστημα πριν τη διακοπή. Ένα πλάγιο τους φιλοξενούμενους προς την περιοχή. Η μπάλα προς τα πίσω, ο Μιχαηλίδης κόβει. Μια προσποίηση του Χαμζά, το σούτ μέσα στην περιοχή, δεύτερο σούτ. Και διώχνει ο Τσιφτσής σε κόρνερ. Σημαντική ευκαιρία για την Καλαμάτα από τον Διαρά. Βρέθηκε ξεχασμένος 2 μέτρα από την μικρή περιοχή, πλάγια αριστερά. Σούταρε χαμηλά ο Τσιφτσής με το πόδι, απομάκρυνε σε κόρνερ. Και πάλι εδώ το replay με το δεξί και ο Τσιφτσής απλώνει το πόδι του σε κλειστή γωνία. Σημαντική φάση για την Καλαμάτα. Κόρνερ και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Χαμηλά η μπάλα, ο Μπάμπα κόβει πίσω για τον Χαμζά. Νέα σέντρα με το αριστερό, κεφαλιά προς τα πίσω, Πέλκας απομακρύνει, Τάισον δεν μπορεί και ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, κινδύνευσε πάρα πολύ στη φάση με τον Ντιαρά. Ο Τσιφτσής τον έσωσε στην πρώτη αυτή φάση. Μιχαηλίδης με τον Χατσίδη, Πέλκας από τα δεξιά έχει πολύ χώρο. Ο Κένι ανεβαίνει με μία προς την περιοχή. Πέλκας πατάει, χάνει, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Ντιέγκο Κώστα επαναφέρει, λάθη επί λαθών, πολλές κεφαλιές. Πάλι ο Ντιέγκο Κώστα, κατεβάζει ο Τάισον για τον Ζαφίρη με μία στον Κένι. Κένι για τον Πέλκα στον άξονα. Πέλκα ανεβαίνει. Πέλκα πλησιάζει, ψάχνει το δεξί του. Τάισον, σουτάρει ο Τάισον, out. Από καλή θέση από τα 16-17 μέτρα, έστω και στατικός, ο Βραζιλιάνος επιχείρησε να σημαδέψει τη γωνία του Βασίλεβιτς. Out στο 9 η πρώτη σημαντική φάση για τον ΠΑΟΚ, που επιτέθηκε εδώ 4-4. Ο Πέλκα σταμάτησε, πάσαρε. Ο Τάισον σημάδεψε στη γωνία. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Πλάγιο από τα αριστερά για την Καλαμάτα με τον Αλόνσο. Παίρνει πλάτη ο Ντιαρά. Κακή τοποθέτηση. Κερδίζει το πλάγιο ο ΠΑΟΚ. Λέγαμε για το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2001. Ήταν η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Καλαμάτας, εκείνο το 7-1 για την ομάδα του Μπάγεβιτς τότε. Μιχαηλίδης για τον Τάισον, που έκλεισε προς τον άξονα για να ανοίξει διάδρομο στον Μπάμπα. Μιχαηλίδης ελέγχει και πάλι για τον Τάισον. Πιέζει Καλαμάτα, τον Τάισον τον ακολουθεί ο Καλουτσικίδης όπου πάει. Σιφτσής γεμίζει, παίρνει πλάτη ο Μπάνζα με τον Πέλκα. Ανεβαίνει ο Έλληνας άσος για τον Γιάκητς που πάει στα αριστερά. Πάλι Πέλκας προσεγγίζει την περιοχή. Πέλκας πατάει. Σε ποιον? Πασάρι. Διώχνει αμυνόμενη. Τάισον, δεύτερη μπάλα. Κατεβάζει, ολιγορεί, την χάνει. Κλέβει ο Χαμζά, προωθεί. Ζαφύρης γυρίζει, επιστρέφει, κερδίζει την μπάλα και καταχειροκροτείται από το κοινό για αυτή την προσπάθεια. Μιχαηλίδης για τον Ντιέγκο Κώστα. Από ο ΠΑΟΚ δύο φορές προσέγγισε καλά την αντίπαλη περιοχή, με τον Πέλκα πρωταγωνιστή και στις δύο. Απλά η δεύτερη δεν τελείωσε. Σιφτσής. Πάντα ψηλά η Καλαμάτα. Μπρος τον Χατσίδη, δεν κάνει κοντρόλ, γυρίζει ο Ροντρίγκες πίσω για τον Βασίλιεβιτς, τον 30χρονο Σέρβο. Ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ μπαίνει ο Πινέιρο και πάλι προς τον goalkeeper. Θα σκάψει για τον Ροντρίγκες. Έχει χώρο υψηλός όμως Βραζιλιάνος αριστεροπόδαρος στόπερ. Πάσα για τον Ντιαρά, κακή η επαφή του, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Με τον Λύση να δηλώνει χθες ότι τον ικανοποίησε η διακοπή, με το πώς δούλεψε η ομάδα του, με το ότι επέστρεψαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από τραυματισμό. Ένας από αυτούς, ο Ντιέγκο Κώστα, παίζει και βασικός. Στον πάγκο είναι ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος. Λείπει ακόμα ο Μεϊτέ, με τον Ντεσπότο βεβαίως. Τάισον για τον Μπάμπα. Δεν έχουν χώρο πολύ. Ο Μπάμπα κλείνεται, μπερδεύεται πίσω για τον Ζαφύρη, τελευταίος παίχτης, με τον Τσιφτσί. Τσιφτσής σηκώνει με τη μία για το Χατσίδη. Κατεβάζει ο Ροντρίγκες, θέλει να του κλέψει ο Χατσίδης. Ο Βραζιλιάνος δυνατός κερδίζει, παίζει για τον Βασίλιεβιτς. Διεκδικεί ο Κένι με τον Αλόνσο το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος που ως δεξιός στόπερ σε σχέση με τους άλλους παίχτες του ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη απόδοση. Δεν έχει παίξει πολύ ο Ντιέγκο Κώστα. Εντιαγέ. Είναι τρεις μεταγραφές στον άξονα για τον ΠΑΟΚ από 15 Αυγούστου και μετά, που σίγουρα του άλλαξαν την εικόνα. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Γιάκητς και ο Εντιαγέ. Μιχαηλίδης για τον Πέλκα, που φροντίζει ανάμεσα στις γραμμές να παίρνει μπάλες. Τώρα για τον Μπάμπα με τον Τάισον. Είναι κοντά οι δύο. Ένα φάουλ φράγμα από τον Βάργκας επάνω στον Τάισον, σε μια συνεργασία του διδύμου της αριστερής πλευράς του ΠΑΟΚ. Πέλκας για τον Γιάκητς και πάλι Πέλκας, οργανωμένη πίσω η Καλαμάτα. Ζαφύρης από τα δεξιά, βλέπει τον Κένι. Ζαφύρης τριπλάρι, αργή. Φάουλ του Ζαφύρη. Ζητάνε κάρτα ή της Καλαμάτας. Από μακριά εκτελεί ο Ντιαρά για να σκοράρει από τα 60 μέτρα. Η μπάλα φεύγει out. Ο Χριστοφιλέας σηκώνει τα χέρια και λέει τι έκανε αυτός. Γυρίζει και στον πάγκο. Πίστεψε ο Ντιαρά ότι μπορεί να σκοράρει από τα 60 μέτρα. Κένι με μία στο Χατσίδη. Δεν θα προλάβει με τίποτα ο νεαρός Έλληνας της Ελπίδων. που έχει τα μεγάλα μάτς με την Ισλανδία τον επόμενο μήνα, με σκοπό να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Build-up για την Καλαμάτα με τον Στρούγκη. Καλουτσικίδης κοντά του ο Τάισον. Μια προβολή του Βραζιλιάνου, πλάγιο για τους φιλοξενούμενους που έχουν την καλή ευκαιρία με τον Διαρά, και ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Περίπου 10.000 πλέον στο γήπεδο. Καλουτσικίδης εκτελεί προς τον Βάργκας. Ωραία ανεβαίνει εκεί ο Αλόνσο, τον κυνηγάει ο Χατσίδης, θα πασάρει στον Βάργκας. Βάργκας από τα αριστερά, κοντά του ο Γιάκιτς. Βάργκας κάνει τον πάσιμο, πλησιάζει, πατάει γραμμή, πλασάρει παράλληλα, out. Τον παρακολουθούσαν οι του ΠΑΟΚ, ειδικά ο Γιάκης που τον έχασε. Ο Βάργκας σχεδόν πάτησε στη μικρή περιοχή, πλάσαρε παράλληλα, η μπάλα έφυγε, out. Καλή η στιγμή και πάλι για την Καλαμάτα, που δείχνει τις αρετές της. Να λοιπόν, η Καλαμάτα αρκετά επικίνδυνη και σε αυτή την φάση, όπου ο Βάργκας έκανε ό,τι ήθελε και μπήκε από τα αριστερά. Κένι ανεβαίνει, κάνει το κοντρόλ πίσω για τον Ζαφίρη. Μιχαηλίδης με τον Γιάκιτς στο 16ο λεπτό. 0-0 ΠΑΟΚ Καλαμάτα, με πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο για τους φιλοξενούμενους. Μιχαηλίδης στο χώρο του κέντρου. Στατικός, πες για τον Ντιέγκο Κώστα. Δεν είδε κίνηση από τους συμπαίχτες του. Ζαφίρη στον άξονα με Ντιέγκο Κώστα, ανεβαίνει από τα δεξιά. Μια προσποίηση για τον Κένι στον Ζαφίρη, πολλές πάσες. Η Καλαμάτα έχει οπισθοχωρήσει, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο. Μπάμπα. Πολύ επιπόλαιες οι επαφές των παιχτών του ΠΑΟΚ. Χάνουν την μπάλα εύκολα. Οι της Καλαμάτας την δίνουν στον Ντιέγκο Κώστα. Τάισον περιμένει τον Καλουτσικίδη. Πίσω για τον Μπάμπα. 17 λεπτά παιχνιδιού, 0-0. Δύο καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους και η ευκαιρία του Τάισον. Μιχαηλίδης με πολύ τεχνική και χωρίς να σηκωθεί μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο, θέλει να βρει τον Κένι απέναντι. Λάθος. Ψάχνεται ο ΠΑΟΚ. Το να μην περίμενε αυτή την πίεση που θέλουν να ασκήσουν ψηλά οι Καλαματιανοί δεν είναι λογικό, μια και η Καλαμάτα έτσι αγωνίζεται. Μια σέντρα, έθερο δοκάρι, ο Βάργκας γυρίζει κεφαλιά, κόβει ο Μιχαηλίδης, διώχνει ο Ζαφίρης όπως. Πάλι η Καλαμάτα πήλησε. Εντεαγέ πιέζει τον Ροντρίγκες, δεν θέλει να κάνει φάουλ, κρατάει ο Ροντρίγκες, κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Εντεαγέ σε ποιον, στον Γιάκιτς εκτός περιοχής, με τον Χατσίδη που πήγε να δημιουργήσει αποκλέψιμο. Ντιέγκο Κώστα και πάλι για τον Χατσίδη. Ντιέγκο Κώστα για τον Πέλκα που γυρίζει για να συμμετέχει από πιο χαμηλά. Και πάλι Ζαφίρης. Είπαμε του ΠΑΟΚ ψάχνονται. 19 λεπτά. Είχα ένα τρίλεπτο με τον Πέλκα να δημιουργεί. Βρήκαν την Καλαμάτα ανοργάνωτη, τίποτα παραπάνω. Μιχαηλίδης ανεβαίνει από την θέση του, ψάχνει τον Πέλκα, τον κατάλαβαν. Τάισον και πάλι Μπάμπα Γιάκιτς για τον Μιχαηλίδη. Παραλαμβάνουμε πολύ καλή εικόνα της Καλαμάτας μέχρι στιγμής και με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτήν. Τάισον πίσω για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, όπως ακούτε από την περιγραφή, πολλές επαφές του Έλληνα αριστεροπόδαρου στόπερ. Ντιέγκο Κώστα, Ζαφίρης και πάλι στον Βραζιλιάνο. Ακροβολισμένος ο Κένι. Όχι, δεν έχουν τον τρόπο, έχουν την υπομονή να κυκλοφορήσουν την μπάλα στο κέντρο. Και πάλι με τα στόπερ Μιχαηλίδη και Κώστα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Κώστα στον Εντιαγέ για τον Πέλκα, ανεβαίνει ο Γιάκιτς, αργεί ο Πέλκας. Τώρα και πάλι μπάλα στα πόδια του για τον Ράχμαν Μπάμπα. Τάισον, Πέλκας, κλειστά η καλάματα. Πέλκας για τον Μπάμπα μέσα στην περιοχή. Πέφτει μόνος του, χάνεται η μπάλα. Θέλουν να κλέψουν οι του ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς, θα καταφέρνει. Πέλκας από τα αριστερά τον Πάσιμο. Θέλει στο δεξί να σουτάρει. Κόντρα η μπάλα και εύκολα ο Βασίλιεβιτς. Γρήγορα θέλει να παίξει καλάματα με τον Αλόνσο. Ο Χατσίδης τον καθυστερεί. Θα πάρει ο Πινέιρο. Και σε αυτή την φάση ο Πέλκας πήγε να πρωταγωνιστήσει στο σουτ κάπου κόντρα η μπάλα και έσβησε στα χέρια του Βασίλιεβιτς. Σε φάση build-up τώρα οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε το Στρούγκι. Ανεβαίνει την άμυνα, τον κυνηγάει ο Ντιαγέ. Στρούγκις. Ο Ζαφίρης πιέζει τον Ντιαρά. Καλουτσικίδης πίσω. Ήρεμα και ψύχραμα της Καλαμάτας στον Βασίλιεβιτς και στον Ροντρίγκες. 21ο λεπτό, 0-0. Το τελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Στρούγκης από την δεξιά πλευρά για τον Χαμζά. Μιχαλίδης βγαίνει δυναμικά, παίρνει ο Γιάκιτς. Πού την πάσαρε, στο πουθενά, σε αντίπαλο. Ο Γιάκιτς αρκετά υποτονικός στο ξεκίνημα. Από τα αριστερά ο Μορέιρα αποφασισμένος μπαίνει, τριπλάρι, κόβει εκεί ο Ντιέγκο Κώστα. Πέλκας με τον Ροντρίγκες. Τι έχει δώσει, φάουλ μάλλον υπέρ του ΠΑΟΚ. Στο χώρο του κέντρου είναι το φάουλ. Ο Γιάκιτς πράγματι σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου πολύ υποτονικός. Διέγκο Κώστα σχεδόν σε man to man σε στα τρία μέτρα λάθος πάσα στον Κένι. Ο Λύση προσπαθεί να τους ανεβάσει. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιητική η εικόνα της ομάδας του. Καλουτσικίδης έχει κλείσει πάρα πολύ, ανεβαίνει ο Στρούγκης, πίσω ο ΠΑΟΚ. Στρούγκης, έξυπνη πάσα, ήταν για τον Χαμζά, δεν την κατάλαβε ο νεαρός που έχει δύο γκολ και χάθηκε η μπάλα. Ντιέγκο Κώστα, ψηλά η καλαμάτα, ειδικά στο κέντρο υπάρχει man to man σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Διέγκο Κώστα ανεβαίνει από τα δεξιά, μεγάλη για τον Ντιαγέ, πάει εκεί από τα δεξιά, όχι, μπάλα φεύγει πλάγιο out του ΠΑΟΚ. Όταν βλέπουν ότι στο κέντρο δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μπάλα, προσπαθούν με κάποιες μεγάλες, δεν έχουν πετύχει πολλά πολλά και ο Μιχαλίδης και ο Διέγκο Κώστα. Όλα αυτά εδώ στην Τούμπα. Το 0-0. Πέλκας, Χατσίδης, το Μπάσιμο από τα δεξιά, πλάγιο. Κοντά στην τελική γραμμή και στο σημεάκι πηγαίνει ο Κένι. Και να δούμε από το πλάγιο τι θα επιχειρήσουν. Κοντά ο Χατσίδης. Πλησιάζει ο Τάισον. Θα σκύψει Πέλκας με το δεξί. Χάθηκε η μπάλα και μάλλον έχει δώσει και ένα επιθετικό φάουλ ο διαιτητής στο 24. Φανερό ότι δεν υπάρχει καλός ρυθμός. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μέτριος, χωρίς συνεργασίες. Η Καλαμάτα μπήκε πολύ συγκεντρωμένη και ήταν πολύ επικίνδυνη. Από το ξεκίνημα νομίζω ότι έχει δείξει στον ΠΑΟΚ τη δυναμική της ως ομάδα και τη φιλοσοφία της. Μπάμπα, πτώση φάουλ από τον Βάργκας. ο Κωσταρικανός από τα δεξιά. Αριστερά ο Μορέιρα. Και στην κορυφή ο Πολωνός ο Κουρνόφσκι. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη στο 25. Δεν έχει εύκολη πάσα και πάλι Μιχαηλίδης. Πάλι θέλει να κάνει μια ποιοτική πάσα προς τον Μπάμπα, κακή και άστοχη και αυτή. Το κοινό δυσανασχετεί, ο Χατζίδης τώρα τρέχει να πιέσει ψηλά. Τον ξεπερνάει ο Αλόνσο, κυνηγάει ο Χατζίδης. Αλόνσο μένει όρθιος, τελευταία στιγμή πασάρε παίρνει για τον Βάργκας. Θέλει να πατήσει την περιοχή ο Χαμζά, γυρίζει την μπάλα κόρνερ από τον Κένι. Πολύ γρήγορα η Καλαμάτα πήγε να πατήσει περιοχή. Κόρνερ μπροστά από τον Μορέιρα ο Κένι. Πάρα πολύ γρήγορη, πολύ καλή επίθεση για την Καλαμάτα. Έχει κόρνερ, νομίζω είναι το δεύτερο, από την αριστερή πλευρά στο 26ο λεπτό. Με τον Χαμζά και το αριστερό του πόδι εκτελεί ψηλά ο Ντιόγκο Κώστα, πιο ψηλά ο Χατζίδης. Η μπάλα προς τον Χαμζά τον εκτελεστή που πήγε προς τα πίσω, θα σεντράρει εκ νέου προς τον Γιάκιτς. Περνάει μπάλα τον Γιάκιτς. Πάντα σε θέση άμυνας ο ΠΑΟΚ. Ένα τακουνάκι εξαιρετικό. Μια πτώση πέναλτι. Πέναλτι για την Καλαμάτα κάνει ο Εντιαγέ στον Βάργκας. Ένα φοβερό τακουνάκι. Εκεί το θέλετε, το θέλετε. Του βγήκε πάντως ο Βάργκα. Έβαλε το σώμα του μπροστά από τον Εντιαγέ. Ο φορ του ΠΑΟΚ χρεώνεται με ανατροπή. Εδώ ο Μορέιρα ένα τακουνάκι προφανώς το ήθελε και ο Βάργκας βάζει το σώμα του. Ο Εντιαγέ τον ανατρέπει. Πέναλτι για την Καλαμάτα στο 27. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Χριστοφιλέας δείχνει με τα δάχτυλα ποιος θα το εκτελέσει. Το 7, τα 7 έδειξε Βάργκας. Ο Λύση μαζεύει παίχτες δίπλα του. Μια και η ομάδα του έχει ένα κακό ημίωρο και είναι μια ανάσα από το να βρεθεί πίσω στο σκορ με το πέναλτι που έχει κερδίσει η Καλαμάτα. Ο Βάργκας με τον Τσιφτσί. Η Καλαμάτα πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίωρο και με αυτή την φοβερή έμπνευση του Μορέιρα στο τακουνάκι έβγαλε τον Βάργκας σε θέση όπου τον ανέτρεψε ο Εντιαγέ, ο φορ του ΠΑΟΚ που έπεσε άτσαλα στον αντίπαλό του. Βάργκας με Τσιφτσί. Με δεξί πόδι ο Κωσταρικανός ετοιμάζεται να εκτελέσει από δοκιμασία το κοινό στο 28 λεπτό. Βάργκας εκτελεί γκολ. Η μπάλα στην αριστερή πλευρά, έξαλλη πανηγυρισμή για τους Καλαματιανούς. Ο Τσιφτσής έπεσε δεξιά. Πάω Καλαμάτα 0-1. Είναι πάρα πολύ καλή η Καλαμάτα και σε φάση άμυνας και στην επιθετική της δημιουργία. Ίσως και καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Καταφέρνει να προηγηθεί με το πέναλτι που καταλόγησε ο Κατσικογιάννης στην ανατροπή του Βάργκας από τον Εντιαγέ. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι, να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει. Πλέον έχει καταλάβει για τα καλά ότι δεν μιλάμε για καθόλου εύκολο παιχνίδι. Στη σέντρα ο Πέλκας για τον Μιχαηλίδη. Διέγκο Κώστα θα σκάψει προς τον Εντιαγέ, η μπάλα προς τα πίσω στον Βασίλεβιτς. Ο ΠΑΟΚ μόνο με τον Πέλκα έχει μια καλή δημιουργία. Όχι όμως ασφιχτική πίεση, καμία περίπτωση. Διέγκο Κώστα, τρέχει ο Τάισον, Καλουτσικίδης, Βάργκας με τον Μπάμπα πλάγιο υπέρ της Καλαμάτας. Ο
0: Όχι.
1: Την γύρισε την απόφαση υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Λύση το ζει πολύ πιο έντονα από τους ποδοσφαιριστές του. Εντιαγέ, λάθος, κερδίζει ο Ζαφύρης. Παράλληλα παίζει για τον Κένι. Διέγκο Κώστα, 0-1 από το 28 με Βάργκας η Καλαμάτα. Γιάκιτς στο Χατσίδη. Και πάλι Γιάκιτς ανεβαίνει. Κερδίζουν τις Καλαμάτας. Πρεσάρει ο ΠΑΟΚ. Κουρμινόφσκι βγάζει τον Καλουτσικίδη. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Πρόλαβε, αλλά πήγε η μπάλα σε πόδια ασπρόμαυρων και του Πέλκα. Πέλκας έχει χαμηλώσει αρκετά. Μιχαηλίδης για τον Ντιέγκο Κώστα. Η Καλαμάτα και ο Χριστοφιλέας έχει σηκώσει και παίζει για προθέρμανση, προφανώς τυπικά. Ο προπονητής των ασπρόμαυρων της Καλαμάτας σίγουρα είναι πολύ ικανοποιημένος, όπως και αρκετοί από τους ημίγυμνους φίλους Καλαμάτας. Νέο λάθος του Μιχαηλίδη σε εύκολη πάσα για τον Μπάμπα. Το κοινό αποδοκιμάζει, γιατί πλέον η χαλαρότητα του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ έχει ξεπεράσει τα όρια. Πολλά αβίαστα λάθη. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν να παίζει φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που μέχρι στιγμής προηγείται δίκαια. Διέγκο Κώστα ξεκινάει από την άμυνά του. Μιχαηλίδης, Διέγκο Κώστα, οργανωμένη Καλαμάτα, κοντά οι γραμμές. Και πάλι το κοινό δυσανασχετεί. Γιάκιτς τον Μιχαηλίδη που είναι σχετικά ο πιο ελεύθερος, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει αρκετά λάθη. Τάισον με Καλουτσικίδη. Γυρίζει ο Βραζιλιάνος. Πολύ καλό άνοιγμα για τον Κένι. Από τα δεξιά ο Κένι προωθείται, γεμίζει περιοχή. Σεντράρει ο Κένι, διώχνει ο Βασίλιεβιτς. Ζαφύρης με τον Μπάμπα. Και πάλι Ζαφύρης τον Τάισον. Πασάρι στον Μπάμπα από τα αριστερά. Κυνηγάει ο Καλουτσικίδης και παραχωρεί το πλάγιο. Πρόλαβε τον αντίπαλό του και πρόλαβε, κατάφερε να μην παραχωρήσει κόρνερ. Πλάγιο out δίπλα στο σημαίακι. Ο Εντιαγέ βγαίνει από την περιοχή με την μπάλα. Παίζει για τον Τάισον. Με Ντιέγκο Κώστα. Για τον Κένι έχει κλείσει Καλαμάτα. Χατσίδης θέλει να τριπλάρει από τα δεξιά. Με το δεξί σεντράρι κόβουν. Κένι τη δεύτερη μπάλα. Πασάρει για τον Χατσίδη με στην περιοχή. Γυρίζει και πάλι απομακρύνουν. Γιάκιτς μαζεύει για τον Ζαφύρη. Εκτός περιοχής σουτάρει ο Ζαφύρης. Out. Καλό σουτ. Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Βασίλιεβιτς. Η τελική προσπάθεια για τον Έλληνα διεθνή του 33. Ο ΠΑΟΚ εδώ πίεσε. Έβαλε παίκτη στην περιοχή. Μάζεψε δεύτερη μπάλα. Ο Ζαφύρης εκτέλεσε, αλλά out. Χαμηλά ο Αλόνσο για τον Μορέιρα. Πιέζει ο Κένι. Διέγκο Κώστα ψηλά την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ της Καλαμάτας απομακρύνει. Μιχαλίδης και πάλι με την κατοχή στο 33. Πάω Καλαμάτα 0-1 με τον Βάργκας από το 28 με εκτέλεση πέναλτι. Διέγκο Κώστα στον Πέλκα, πάλι ανάμεσα στις γραμμές. Για τον Εντιαγέ που είναι πίσω. Γιάκιτς. Μπάμπα, Τάισον, Μπάμπα συνεργάζονται. Πολύ δυναμικά ο Στρούγκης κάνει ένα τάκλινγκ και στέλνει την μπάλα 30 μέτρα μακριά. Μιχαλίτς για τον Ντιέγκο Κώστα και πάλι ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος δεξιό στόπερ. Πάσα για τον Γκένι. Κοντά ο Χατσίδης. Θέλουν να συνεργαστούν και είναι τα δεξιά. Το μπάσιμο τάκλιν του Ντιαρά στην μπάλα το πανηγυρίζει. Πλάγιο out εκεί που φάνηκε το Κέιν θα φύγει και θα μπει προς την περιοχή. Ο Σενεγαλέζος κάνει το τάκλιν, δικαιώνεται, βρίσκει μπάλα. Πλάγιο out στο 34. Κένι εκτελεί προς τον Εντιαγέ. Η κεφαλιά, Χατσίδης, Πέλκας Εντιαγέ. Διώχνει ο Ντιαρά, offside ήταν κάποια στιγμή εκεί στις κόντρες ο Χατσίδης. Μετά τον γκολ της Καλαμάτας ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αντιδράσει. Μερικές συνεργασίες, ένα σουτ του Ζαφίρη. Το offside τώρα για την Καλαμάτα. Ο διαιτής λέει να περιμένουν, κάτι ελέγχεται, παίζεται. Ο Ροντρίγκες σημαδεύει τον σκόρερ, τον Βάργκας, κατεβάζει άψογα την μπάλα. Ο Μπάμπα παραχωρεί το πλάγιο. Η Καλαμάτα αλλάζει τους παίχτες που θερμαίνονται για να είναι όλοι ενεργοί. Καλουτσικίδης το πλάγιο στον χώρο που ελέγχει. Μπάμπα, Γιάκιτς, νέο πλάγιο. Πολύ κακός ο Γιάκιτς. Μέχρι στιγμής ότι όχι ότι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του διακρίνονται ιδιαίτερα. 36 λεπτά παιχνιδιού, ο Τάισον προς τα πίσω, Μιχαηλίδης για τον Ντιέγκο Κώστα, σηκώνει προς τον Εντιαγέ, δεύτερη μπάλα από τον Μορέιρα. Ποιος, πλάγιο υπέρ, δεν ξέρει ούτε ο βοηθός, ούτε ο διαιτής, δίνουν Καλαμάτα. Δίνουν Καλαμάτα και ο Μορέιρα διαμαρτύρεται. Φοβερό και αυτό. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους κανονικά. Στο 36-0-1 η Καλαμάτα με το πέναλτι του Βάργκας. Γιάκιτς, Ντιέγκο Κώστα. Κατεβάζει ο Πινέιρο και πάλι για τον Βάργκας. Έχει ταλαιπωρήσει τον Μπάμπα. Βάργκας και πάλι ξεφεύγει. Σε φάση άμυνας ο ΠΑΟΚ χαμηλά στο γήπεδο. Με τον Αλόνσο, η σέντρα χαμηλά. Κεφαλιά από τον Κουρμινόφσκι, με κακή τοποθέτηση σώματος η μπάλα φεύγει out. Πάντως η Καλαμάτα δεν πτωείται, κάνει το παιχνίδι της. Έχει εξαιρετική παρουσία στα πρώτα 37 λεπτά εδώ στην Τούμπα. Προηγείται κιόλας δίκαια με το πέναλτι του Βάργκας. Διέγκο Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, άλλη μια μεγάλη για τον Πέλκα με το Στρούγκι. Πέλκα, Στρούγκης, κόρνερ. Ο Στρούγκης έβλεπε τον Βασίλιεβιτς τι κάνει, θα βγει, δεν θα βγει. Τελικά, τελευταία στιγμή, διώχνει σε κόρνερ με τον φόβο της παρέμβασης του Δημήτρη Πέλκα. Στο 37. Από τα αριστερά, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Με δεξί πόδι ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ βάζει στην περιοχή 6 ποδοσφαιριστές. Εκτελεί, βγαίνει ο Βασιλεύης, απομακρύνει.

του λύση. Μεγάλη ανησυχία στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την εικόνα της ομάδας από τα πρώτα λεπτά. Πολύ υποτονική η ασπρόμαυρη του λύση. Καλουτσικίδης εκτελεί, Γιάκιτς την πρώτη κεφαλιά, Ντιαγέ μαζεύει τη δεύτερη, Χατσίδης ξεχύνεται ένας με τρεις, Χατσίδης κόντρα, το Χατσίδη ακολούθησε μόνο ο Πέλκας και άρα όταν χάθηκε η μπάλα τώρα κερδίζει ο Ζαφίρης, αν δεξιά Ζαφίρης προωθείται, αφήνει για τον Πέλκα, σεντράρι, κόρνερ, όπου τον βρήκε άσχημα τον Πέλκα εκεί ο Αλόνσο. Ζητάει συγγνώμη, χωρίς πρόθεση βεβαίως. Μετά το τάκλιν τον βρήκε, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 39 από το κλέψιμο του Ζαφίρη. Ανεβαίνει ο Μιχαηλίδης, όλοι καλάματα τώρα πίσω. Στο 40 βρισκόμαστε, 0-1, πάλι Πέλκα στο κόρνερ. Ο Ζαφίρης πλησιάζει, εκτελεί χαμηλά ο Πέλκας, διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κάτι πήγαν να ψάξουν εκεί στο πρώτο δοκάρι του ΠΑΟΚ, δεν τους βγήκε. Χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο ημίχρονο το σούτ του Τάισον στο ξεκίνημα αποτελεί την σημαντικότερη ευκαιρία. Μετά τον γκολ της Καλαμάτας δεν έχει ο ΠΑΟΚ μεγάλη φάση και αυτή η επιτυχία για την ομάδα του Χριστοφιλιά, η οποία διαχειρίζεται πολύ καλά το προβάδισμά της. Μορέιρα μετά από ένα ακόμη λάθος πίσω στον Βασίλιεβιτς, με τον Ντιαγέ κοντά του, Βασίλεβιτς απομακρύνει την μπάλα, Μιχαηλίδης πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη και πάλι σε Καλαματιανούς, παραπατάει εκεί ο Χάμζα, παίρνει ο Χατσίδης από τα δεξιά, δεν έχει πολλές λύσεις, ανοίγει την μπάλα, ωραίος ασκελισμός, πατάει προς την περιοχή Χατσίδης, τη φέρνει στα αριστερό του, η τελευταία τρίπλα δεν του βγαίνει επάνω στον Αλόνσο. Σε πολύ ατομική ενέργεια πήγε ο Χατσίδης, δεν είχε πολλά στηρίγματα. Αλόνσο διαβάζει το παιχνίδι, δεν βιάζεται. Το Ντιαγέ γυρίζει να πιέσει. Εύκολα ο Μορέιρα, κόβει ο Μιχαηλίδης, παίρνει ο Γιάκιτς, φεύγει ο ΠΑΟΚ. Δεν σηκώνει κεφάλι ο Γιάκιτς να βρει συμπαίχτη, παίζει για τον Μπάμπα, παίζει πίσω. Το κοινό δεν κρύβει την απογοήτευσή του σε αρκετά λάθη παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Γιάκιτς με φοβερή επιπολαιότητα πουλάει την μπάλα και από απόσταση πάλι θέλουν να κρεμάσουν τον τζιφτσί ο Κουρμινόφσκι. Ο Γιάκιτς είναι σε άλλο γήπεδο εντελώς. Ούτε σε προπόνηση θα πήγαινε να περάσει σχεδόν ως τελευταίος παίχτης δύο αντιπάλους. Αυτό επιχείρησε με φοβερή χαλαρότητα. Μιχαηλίδης ανεβαίνει για τον Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Τελευταίος ο Ντιέγκο Κώστα. Η Καλαμάτα έχει οπισθοχωρήσει λίγο. Ζαφίρης ανάμεσα στα στόπερ του ΠΑΟΚ. Πολλές πάσες εύκολες των γηπεδούχων εκεί στο κέντρο. Δεν προωθεί το παιχνίδι. Την πουλάει την μπάλα ο Ντιέγκο Κώστα. Πάλι από δοκιμασίες. Φεύγει Καλαμάτα. Με τον Καλουτσικίδη. Ανοιχτό κοντρόλ. Δεξιά προλαβαίνει. Περιμένει ο Μιχαηλίδης. Βάργας ένα πίβοτ. Κερδίζει ο Τάισον. Φεύγει ο Τάισον. Πέρα. Φράγμα. Μάλλον για κίτρινη στον Πινέιρο. Ο Βάργας διαμαρτύρεται για κάποιον λόγο. Έκανε ένα φάουλ με πρόθεση ο Πινέρο να σταματήσει τον Τάισον. Και εδώ ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν είχε τον Τάισον, δεν τον ακολουθούσαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Πήρε το φάουλ και την κάρτα. 2,5 λεπτά πριν το 45 λεπτό με τον ΠΑΟΚ πραγματικά κακό. Η Καλαμάτα στάθηκε καλύτερη στο πρώτο ημίωρο όταν και προηγήθηκε και το κρατάει εύκολα το 0-1 του Βάργας με το πέναλτι. Χατσίδης στο Μιχαηλίδη. Μπάμπα έχει κλείσει, παίζει για τον Ντιαγέ. Τάισον γρήγορα.

0: να πείσει το ΠΑΟ. Κατσίδης, ανοιχτό κοντρόλ. Φέρνει στο αριστερό, θέλει να σουτάρει. Πίσω για τον Τάισον, έχει κλειστεί η Καλαμάτα. Τάισον, Πέλκας. Κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει κατά μέτωπο. Πέλκας. Τα κουνάκι δεν περνάει. Από τον Καλουτσικίδη. Πιέζει ο Πέλκας, θέλει να κλέψει την μπάλα, καταφέρνει. Παίζει το ελεδιετής. Πέλκας γυρίζει, Τάισον. Εντιαγέ σουτάρει, γκολ! 1-1. Λάθη επιλαθών. Ο Εντιαγέ σκοράρει 1-1 για τον ΠΑΟΚ στο 44. Οι της Καλαμάτας ζητάνε φάουλ στο ξεκίνημα από τον Πέλκα. Θα ελεγχθεί. Η κατοχή δεν ξέρω αν άλλαξε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Για την κατοχή της μπάλας, γιατί μια-δυο φορές οι Καλαμάτας πήγαν να διώξουν και δεν τα κατάφεραν. Ο Εντιαγέ από κοντά σούτερ δυνατά και σκόραρε. Το ΒΑΡ θα ελέγξει τη φάση στο ξεκίνημα με τον Πέλκα και τον Καλουτσικίδη. Εδώ η προσπάθεια με τον Καλουτσικίδη έπεσε. Τώρα από τον Πέλκα ή όχι. Λάθος έκανε εκεί μέσα στην περιοχή ο Αλόνσο. Εδώ και πάλι από πολύ κοντά η φάση Πέλκα με Καλουτσικίδη. Ο Καλουτσικίδης την έχασε, βούτυξε σαφώς, τον κρατάει ο Πέλκας. Θα δούμε. Γκολ. Μετράει κανονικά. 1-1. Σε αυτή την προσπάθεια Πέλκα με Καλουτσικίδη. Ο Καλουτσικίδης δεν διαμαρτύρεται. Κατάλαβε πως έκανε ένα σημαντικό λάθος. Όταν έχασε την μπάλα έπεσε εύκολα, είναι η αλήθεια. 1-1 με τον γκολ του Εντιαγέ από ένα σοβαρό λάθος το οποίο κάνει ο Αλόνσο. Ο ΠΑΟΚ από την επιμονή του Πέλκα που είναι ο κορυφαίος του στο πρώτο ημίχρονο κράτησε τη φάση ζωντανή και ο Εντιαγέ από κοντά κατάφερε να σκοράρει 1-1 ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μια μεγάλη παλιά, Βάργκας με τον Μπάμπα. Βάργκας από τα δεξιά θέλει να τριπλάρει. Μιχαλίδης αφήνει την μπάλα να βγει εκτός γηπέδου. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Διέγκο Κώστα για τον Ζαφίρη. Ο ΠΑΟΚ χωρίς να κάνει μεγάλη φάση μετά τον γκολ που δέχτηκε καταφέρει να ισοφαρίσει, επαναλαμβάνουμε, από την επιμονή του Πέλκα που είναι εκείνος που αντιμετωπίζει πιο σοβαρά από όλους αυτόν τον αγώνα. Ζαφίρης για τον Τάισον. Από τα αριστερά έχει χώρο να ανέβει Τάισον. Πάει με τον Καλουτσικίδη στο ένας με ένα Τάισον. Πληγιάνει, πάει στον Πέλκα και είναι μέσα στην περιοχή. Δεν διώχνουν οι της Καλαμάτας σε πρώτο χρόνο, διώχνουν σε δεύτερο. Μια στραβοκλωτσιά, Χατσίδης, πλάγιο. Ο Κένι βρέθηκε μόνος του, δεν έκανε καλό κοντρόλ για να εκτελέσει από την ενέργεια του Τάισον. Έχασε την ευκαιρία ο Άγγλος να βρεθεί στα 8-10 μέτρα. Κένι, Γιάκιτς, πάλι χαλαρά. Πάλι κλέβουν οι της Καλαμάτας. Με τον Χαμζά δεξιά στον Βάργκας. Πατάει περιοχή Βάργκας. Θέλει να γυρίσει. Κόβει ο Μπάμπα. Ζαφίρης. Κατοχή δική του. Τι δίνει. Φάουλ δίνει ενώ ο Ζαφίρης είναι μπροστά. Πω πω τι να είναι. Έχει φύγει ο Ζαφίρης. Και δεν το αφήνει το πλεονέκτημα από τον Βάργκας που τον κρατούσε. Ο Βάργκας είναι και πεσμένος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Ανώτερη Καλαμάτα για 30 λεπτά με πέναλτι που κέρδισε ο Βάργκας και εκτέλεσε. Προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ είναι κακός, υποτονικός. Ο Πέλκας καταφέρνει και δημιουργεί καταστάσεις από εκείνον και από κλέψιμό του. Ο Εντιαγέ σούταρε από κοντά, ισοφάρισε στο 45. 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου για την περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου από το παιχνίδι της Τούμπας. 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στα τελευταία λεπτά με αυτό το γκολ του Ενδιαγέ, που σίγουρα θα προκληθεί συζήτηση για το πώς ξεκίνησε η φάση και για το αν έγινε φάουλ από τον Πέλκα ή όχι. Η μαύρη θύελα, η οποία είχε προηγηθεί νωρίτερα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βάργα. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ μικρό πρώτο διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν επιστρέψει. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία, η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Απίστευτες εικόνες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μετέτρεψε τους εξωτερικούς χώρους και τους γυροδικούς άξονες του αεροδρομίου σε μια απέραντη λίμνη. Εκατοντάδες τουρίστες σε κατάσταση σοκ αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να περπατήσουν ξυπόλοιτοι μέσα στα ορμητικά νερά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στους ώμους για να προλάβουν τις πτήσεις τους, την ώρα που το οδικό δίκτυο γύρω από τον αερολιμένα είχε πλήρως παραλύσει. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές του νησιού μας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ενώ μεγάλα τμήματα της Ρόδου βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μια φορά το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη ουσιαστική βροχόπτωση αποκάλυψε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών του. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, όπου επιστρατεύτηκαν κουβάδες και χαρτόκουτα για τα νερά που έσταζαν από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια υπαλλήλων και πολιτών. Σε μια οργισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης ξέσπασε κατά των αρμοδίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται». Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο τη νύχτα στη Ρόδο, με ισχυρές καταιγίδες, και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χυμάρους. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στη Ρόδο η κακοκαιρία Μπόρα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, οι νέοι πόροι εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών, διπλασιάζοντας την αρχική ενίσχυση. Έτσι, το συνολικό κονδύλι για τα έργα υποδομής στο νησί αγγίζει πλέον τα 59,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η διοίκηση συνεχίζει να διεκδικεί στην πράξη και να παραδίδει έργα με αποτελεσματικότητα για την πλήρη επούλωση των πληγών του νησιού. Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας και ρευματικών παθήσεων στέλνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Με κεντρικό σύνθημα: «Ο πόνος μπορεί να περιορίζει την κίνηση, αλλά δεν πρέπει να περιορίζει τη ζωή», ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι φυσιολογικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Οι γιατροί της Ρόδου τονίζουν ότι οι ρευματικές παθήσεις ξεπερνούν τις 200 και επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το κλειδί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, καλούν την κοινωνία να ακούσει με σεβασμό και ενσυναίσθηση όσους δίνουν αυτή την καθημερινή αόρατη μάχη με τον πόνο. Στα ανακαινισμένα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Βασίλειος Καταβενάκης. Οι εργασίες αναβάθμισαν τους χώρους υγιεινής, τη θέρμανση και την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
13: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
16: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Top FM 102,4.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο Λύση στον πάγκο από το άγχος και τα νεύρα του μπορεί να έχει τρέξει λίγο περισσότερο από κάποιους παίκτες του πάγκου.
1: Καταρχάς το βλέπαμε εδώ στην τηλεόραση. Έχει φάει τα νύχια του μέχρι τον αγώνα, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Είναι κάκιστη εικόνα, η νοοτροπία της ομάδος του, πολλών παικτών. Μένω στο Γιάκης γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση πόσο νοχελικά παίζει ο Κροάτης. Δεν είναι όμως ο μόνος. Είναι το χειρότερο παράδειγμα και ο Μιχαηλίδης είναι πολύ υποτονικός.
1: Δημήτρη,
0: Πάπα.
1: Δεν ξέρω εγώ που το βλέπω και από μακριά. Σαν να μου δίνει ότι λίγο το υποτιμήσανε το μάτσο, ότι περίμεναν πιο εύκολα να το πάρουν. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογία. Έχουν έναν στόχο. Διαβασμένοι πρέπει να είναι για τον αντίπαλο, που είναι μια χαρά ομάδα σε νοοτροπία. Το πώς παίζει και προσπαθεί και δημιουργεί. Δεν είναι ομάδα που κλείνεται και αμήνεται. Και αν δεν το κατάλαβαν στο ξεκίνημα, είχαν πάνω από 10, 15, 20 λεπτά να το διαβάσουν. Χαμπάρι δεν πήραν. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ και πάλι χωρίς πολύ πολύ δημιουργία. Εντάξει, έχουμε αλλαγές για τον ΠΑΟΚ και ένας είναι ο Ελουστόντο. Τον Μιχαηλίδη βγάζει και τον Χατσίδη. Ναι, ο Μιχαηλίδης ήταν κακός. Αρκετά επιρρεπής, χαλαρός. Τον βγάζει τον Μιχαηλίδη και βγάζει και τον Χατσίδη για να μπει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αυτό, okay, είναι λίγο πιο φυσιολογικό. Σπάνιο στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ σπάνιο να γίνονται έτσι αλλαγές στο ημίχρονο, χωρίς προφανώς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αν και δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτα βέβαιοι. Αλλά οι δύο που την πληρώνουν, ας το πούμε έτσι, είναι ο στόπερ Μιχαηλίδης και ο δεξιός half extreme ο Χατσίδης. Η Καλαμάτα δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι. Είχε εξαιρετική παρουσία για 30 λεπτά και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτήν. Αμήνθηκε καλούτσικα μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, εκεί όπου ο Πέλκας έκλεψε την μπάλα από τον Καλουτσικίδη και ο Εντιαγέ εκμεταλλεύτηκε ένα μεγάλο λάθος του Αλόνσο για να σκοράρει σε φάση όπου η Καλαμάτα αρχικά στο κλέψιμο του Πέλκα ζήτησε φάουλ. Έχουμε δράση. Ο ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί έχει το τέρμα μπροστά τη θύρα 4 και ο Βασίλεβιτς είναι στις σειρές 7 και 8. Στη θύρα 8 είναι, εκεί είπαμε, και 50 η οπαδή της Καλαμάτας. 1-1 με τον Βάργκα στο 27 με πέναλτι και τον Εντιαγέ 45. Ελουστόντο δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ ο Διέγκο Κώστα. Φυσικά η δεξιά πλευρά έχει πλέον Κένι Ζίφκοβιτς, η αριστερή Μπάμπα Τάισον. Διέγκο Κώστα για τον Ελουστόντο. Ανεβαίνει ο Βάσκος για τον Ζαφίρη που πάντα είναι χαμηλά. Πολύ καλή πάσα πάνω στη γραμμή η μπάλα. Ο Κένι δεν το πίστευε μάλλον ότι μπορεί να περάσει τέτοια πάσα ο Ζαφίρης πάνω στη γραμμή 20-30 μέτρων. Ο Λύση μάλλον ίδρυσε από τα χιλιόμετρα που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε και μια φόρμα από πάνω. Η Καλαμάτα με τον Μορέιρα, κοντά του ο Κένι, κλέβει ο Άγγλος Γιάκιτς. Πίσω για τον Ελουστόντο. Θα αλλάξει προς τον Μπάμπα με τον Ντιέγκο Κώστα. Θυμίζω ΠΑΟΚ με Τσιφσκή, Ελουστόντο, Ντιέγκο Κώστα, Κένι, Μπάμπα, Ζαφίρη, Γιάκιτς, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ. Και η Καλαμάτα, πολύ ωραία επαφή της μπάλας του Ζίφκοβιτς, Εντιαγέ, θέλει να τριπλάρει. Γυρίζει, πάει κατά μέτωπο, βλέπει το Ζαφίρη, πασάρει στο Ζίφκοβιτς. Ζαφίρης μες στην περιοχή, δεν μπορεί να κοντρολάρει. Η Καλαμάτα με Βασίλεβιτς, Ροντρίγκες, Τρούγκη, Αλόνσο, Καλουτσικίδη, Πινέιρο, Χάμζα, Ντιαρά, Βάργκας, Κουρμινόφσκι και Μορέιρα. Τάισον, πασάρει στον Μπέλκα, τα αριστερά ο Μπέλκας μπαίνει στην περιοχή, χειρίζει κόρνερ. Ό,τι καλό πάει να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, είπαμε, είναι από τα πόδια του Πέλκα. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά ο πιο σοβαρός του ΠΑΟΚ και θετικός σε αυτή την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Στο 48 από τα αριστερά ο Πέλκας, τρίτο κόρνερ ο ΠΑΟΚ, δύο έχει Καλαμάτα. Με δεξί εκτελεί, πρωτοδοκάρει, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μπάμπα, διώχνει πάνω στη γραμμή ο Βάργκας, πίσω Εντιαγέ, θέλει να σουτάρει, κόπηκε. Πολύ πονηρή κεφαλιά του Μπάμπα, Diego Costa κλέβει την μπάλα σχετικά ψηλά. Πάει προς τα πίσω, κερδίζει το πλάγιο. Εάν δεν μπάλα πήγαινε μέσα του, κεφαλιά του Μπάμπα. Με πολύ τεχνική βρήκε την μπάλα. Δεν έχουμε ακόμα replay. Εδώ η εκτέλεση δεν πήγαινε μέσα, αλλά οκ. Okay. Έδιωξε ο Κουρμινόφσκι που είχε επιστρέψει. Diego Costa για τον Μπάμπα. Τάισον. Παλιά για τον Εντιαγέ, τα αριστερά θέλει να μπει προς την περιοχή. Εντιαγέ τη φέρνει στο δεξί, ψάχνει πάσα. Εντιαγέ θα σκάψει, κόβουν οι αντίπαλοι. Μορέιρα με τον Κένι, ο Κένι κερδίζει, παίζει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, Πέλκας, κάρτα πόδια η πάσα, κόβουν οι της Καλαμάτας. Γιάκιτς, κλέβει για τον Ζαφίρι. Ζαφίρης κλείνεται για τον Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά συγκλίνει στον άξονα, κακή πάσα. Θέλει να κλέψει. Τι κάνουν εκεί της Καλαμάτας? Αφήνουν το χώρο στο Βασίλεβιτς να μπλοκάρει την μπάλα. Είναι πιο ενεργός ο ΠΑΟΚ, χωρίς μεγάλη φάση το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αλλά σίγουρα τα μηνύματα από τον προπονητή και από τις αλλαγές θα πρέπει να πέρασαν στους 11 που αγωνίζονται. Με τον Ροντρίγκες στον Μορέιρα. Χαμηλά ο Ντιαρά. Πάει τώρα προς τα πίσω. Γυρίζει και πάλι στον Ροντρίγκες. Μια Καλαμάτα που μπήκε από το ξεκίνημα και ήταν καλή δημιουργικά και επικίνδυνη. Όπου ο λάθος εκεί του Καλουτσικίδη, κλέβει ο ΠΑΟΚ Εντιαγέ. Φεύγει ο Πέλκας, τρατέτ, Πέλκας από τα δεξιά, πατάει η περιοχή, πλησιάζει ο Πέλκας. Σουτάρει πάνω στον goalkeeper. Ξανά γυρίζει ο Πέλκας. Σε ποιον? Γιάκιτς. Θέλει να πασάρει, δεν τα καταφέρνει. Γιάκιτς, σουτάρει επάνω στον Ζίφκοβιτς. Ο Πέλκας δεν αξιοποίησε την ευκαιρία, τα κοντρόλ τον έφεραν και τα πλάγια δεξιά. Το τελείωμά του ήταν μάλλον εύκολο για τον Βασίλεβιτς. Βρίσκει ο ΠΑΟΚ πάντως χώρους με κάθε το παιχνίδι. Τάισον από τα αριστερά, ανεβαίνει ο Μπάμπα. Τάισον πασάρει για τον Μπάμπα, δεν είναι καλή η πάσα, τον σκότωσε. Πολύ εύκολη πάσα. Ο Τάισον αποδέχεται το λάθος του και ζητάει συγγνώμη και από τον Μπάμπα. Νωρίτερα ο Πέλκας είχε πολύ καλές προοπτικές. Το τελευταίο κοντρόλ τον έβγαλε πολύ πλάγια δεξιά από εξαιρετική πάσα του Εντιαγέ. Και το τελείωμά του δεν ήταν δύσκολο για τον Βασίλεβιτς. Καλουτσικίδης για Μορέιρα και τον Αλόνσο. Κλέβει ο Κένι, παίρνει ο Ζίφκοβιτς, έχει ο ΠΑΟΚ πολύ χώρο τώρα. Ζίφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι. Ζίφκοβιτς, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, σουτάρει επάνω στον Βασίλεβιτς. Αρκετές στιγμές για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, με κλεψίματα, γρήγορες μεταβάσεις, όχι καλά τελειώματα, όπως και εδώ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Πάντως ο ΠΑΟΚ βγάζει μια ένταση, κλέβει μπάλες. Έχει καλές προοπτικές στις γρήγορες επιθέσεις του. Βασίλεβιτς, Κένι ξανά, πρώτη μπάλα. Κατεβάζουν τις Καλαμάτας, απομακρύνουν. Και στο χώρο του κέντρου ο Χαμζάπ που να βγάλει μια με εξωτερικό φάλτσο. Ο Μπάμπα κατά λάθος ή όχι κερδίζει, φάουλ του Βάργκας επάνω στον Μπάμπα. Με τον Diego Costa ελουστώντο 54 λεπτό, ο ΠΑΟΚ έχει καλές επιθέσεις παραπάνω από ό,τι είχε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κένι θέλει να παίξει με τον Ζίφκοβιτς. Του κλείνουν την γραμμή πάσας οι αντίπαλοι. Ελουστόντο. Ο Κένι κάτι λέει στον προπονητή του. Αν ο Κένι έχει πρόβλημα. Έσφιξε ο ΠΑΟΚ. Diego Costa. Εντιαγέ πολύ χαμηλά. Diego Costa ως αριστερός στόπερ τώρα με τον Ελουστόντο. Ο Εντιαγέ ως εξάρι χαμηλά συμμετέχει στην ανάπτυξη. Τώρα γυρίζει σιγά σιγά στη θέση του. Ελουστόντο οδηγεί την μπάλα προς το κέντρο για τον Ντιέγκο Κώστα. Πασάρι στον Μπάμπα. Μπάμπα Τάισον με εξωτερικό για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Κοντά στη λίγη γραμμή. Μπάμπα θέλει να τριπλάρει. Δεν σεντράρει ο Μπάμπα συχνά. Παίζει για τον Τάισον. Γιάκιτς και πάλι Τάισον. Αλλάζει για τον Ζίφκοβιτς. Το διάβασε ο Αλόνσο Κόβι σε πλάγιο. Πάω Καλαμάτα στο 54-1-1. Πέλκας και πάλι για τον Ζίφκοβιτς. Κάνει κίνηση παράλληλη που πολλά φάουλ δέχτηκε. Παίρνει ένα τελευταίο. Θα πάρει και κάρτα ή το σπρέι βγάζει ο διαιτής από τον Αλόνσο. Τον κρατούσε σε όλη τη διάρκεια της φάσης. Τον έριξε κιόλας. Το φάουλ είναι μακριά από την περιοχή. Πάνω από 10 μέτρα. Δεν νομίζω ότι από εκεί ο Ζίφκοβιτς μπορεί να απειλήσει άμεσα. Για να δούμε όμως. Βγάζει μια αποφασιστικότητα για να εκτελέσει. Απευθείας ο Σέρβος. Βάζει τρεις παίχτες στο τείχος ο γκολκίπερ της Καλαμάτας. Στο 55 ο ΠΑΟΚ που πιέζει. Ο Πέλκας εκτέλεσε απευθείας. Out. Λέγαμε ότι ο Ζίφκοβιτς από εκεί δύσκολα από θέση που βολεύει αριστεροπόδαρο, μια και ήταν δεξιά τον άξονα. Ο Πέκας πήγε να ξαφνιάσει και μπάλα πέρασε out. Κλέβει και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Πασάρει για τον Κένι. Στα δεξιά ο Κένι. Θέλει να γυρίσει πλάγιο out. Αρκετά λάθη της Καλαμάτας. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ αρκετές μπάλες στο κέντρο. Βγαίνουν με προπτικές. Στο 55 πλάγιο με τον Ζίφκοβιτς. Εκτελεί προς την περιοχή. Ενδιαγέ θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Σηκώθηκαν και παίχτες του ΠΑΟΚ για προθέρμανση. Έγιναν ήδη και οι πρώτες δύο αλλαγές. Τώρα η Καλαμάτα βγάζει την μπάλα με τον Ντιαρά. Πιέζει ο Ζαφίρης, φάουλ επάνω στον Πινέιρο, τον Αργεντινό χαφ της Καλαμάτας, που δυσκολεύεται να επιτεθεί και κάνει και αρκετά λάθη στο κέντρο. Καλουτσικίδης ψηλά, ο Ζαφίρης εκεί πίσω από τους μεσοεπιθετικούς. Ξανακλέβει ο Τάισον, για να δούμε εκεί. Δεν ολοκληρώνει και φεύγει Καλαμάρα τώρα με τον Βάργκας που παίζει στα αριστερά επάνω στον Κένι. Βάργκας πατάει στην περιοχή. Βάργκας θα σουτάρει χαμηλά, γκολ. 1-2. Ο Βάργκας στην ατομική ενέργεια επάνω στον Κένι σουτάρει στην απέναντι γωνία. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής Καλαμάτας σκοράρει. 1-2 στο 57. Η Καλαμάτα πέρασε το pressing του ΠΑΟΚ. Έβγαλε τον Βάργκας από τα αριστερά. Η πρώτη της επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και καταφέρει να σκοράρει. Το πανηγυρίζει ο Χριστοφιλέας. Κάνει σπουδαία πράγματα ο Βάργκας. Δεύτερο γκολ. Τα έκανε όλα τέλεια. Και η Καλαμάτα σε ένα διάστημα που πιέζεται παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Πάω Καλαμάτα 1-2. Με τον Βάργκας να έχει αλλάξει πλευρά. Να είναι τώρα επάνω στον Κένι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν από την δεξιά πλευρά στον Μπάμπα. Έχει κερδίσει το πέναλτι, έχει σκοράρει. Βάζει και το δεύτερο γκολ. Εξαιρετικός ο Κωνσταρικανός. 1-2. Σε διάστημα είπαμε που ο ΠΑΟΚ πίεζε, ήταν καλός. Του έφυγε ο Βάργκας που τα έκανε όλα τέλεια και φέρνει και πάλι μπροστά την Καλαμάτα. Στο 58 Ελουστόντο Ενδιαγέ. Πάσα στον Κένι. Κένι με τον Τάισον. Ενδιαγέ πολύ ανοιχτό κοντρόλ. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Ελουστόντο με τον Ντιέγκο Κώστα. Απομακρύνουν το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Νέες αλλαγές για τον Λύση. Ο Ενδιαγέ βάζει σώμα, μπαίνει τα δεξιά, πλησιάζει προς την περιοχή, γυρίζει κόρνερ. Είπαμε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός στο δεκάλεπτο. Με το πρέσινγκ που ασκούσε έκλεψε μπάλες. Όταν έφυγε ο Βάργκας όμως τον έχασαν. Θα μπει ο Μπάνζα σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη του εμφάνιση. Δύσκολο να βγει ο Ενδιαγέ. Για να δούμε. Με τον Ζίφκοβιτς το 59 το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Σέρβος, η κεφαλιά, χάνει την μπάλα, σουτ, ο Ενδιαγέ, το σουτ του Πέλκα, κόντρα ρε μπάλα. Φεύγει η Καλαμάτα με τον Μορέιρα, 4-3. Δεν δείχνει καλή πάσα, βγαίνει ο Τσιφτσής, ο Βάργκας περνάει, ο Τσιφτσής τον ανατρέπει. Ο διαιτής λέει παίζεται, δεν ξέρω αν υπάρχει... Είναι εκτός περιοχής, θα δούμε και πάλι στο 60. Είναι εκτός περιοχής σίγουρα. Ο Βάργκας έδειξε να τσιμπάει την μπάλα. Για να δούμε εδώ και πάλι. Ο Βάργκας τον βρήκε. Σίγουρα είναι ανατροπή. Εκτός περιοχής. Εδώ τον βρήκε, τον βρήκε. Αρχικά δεν δόθηκε κάτι. Εδώ δεν φάνηκε, είναι από άλλη κάμερα. Ελέγχεται από το VAR για περίπτωση κόκκινης κάρτας. 60 λεπτό. Ο Βάργκας που τα έχει κάνει όλα. Ο ΒΑΡ παρεμβαίνει βεβαίως και ο διαιτητής πηγαίνει να την ελέγξει για πιθανή κόκκινη κάρτα στον Τσιφτσή. 61 λεπτό, είναι εκτός περιοχής η ανατροπή, ένα μέτρο. Αν υπάρχει κόκκινη, ο ΠΑΟΚ μένει με λιγότερο, πρέπει να κάνει και αλλαγή. Προφανώς βλέπουμε από αρκετές πλευρές τι γίνεται.
1: Δημήτρη, η ανατροπή είναι δεδομένη, έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα αυτό που φαντάζομαι ότι προσπαθεί να κρίνει είναι αν είναι προφανής θέση για γκολ για να δώσει ο απευθείας κόκκινη. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι...
1: Και δεν νομίζω ότι αμφισβητείται ούτε αυτό.
0: Φάουλ είναι, πράγματι το δίνει. Και προφανώς θα τιμωρηθεί ο Τσιφτσής με κόκκινη. Πράγματι, κόκκινη κάρτα στον Τσιφτσή και φάουλ εκτός περιοχής. Νέα δεδομένη. Ο Βάργκας και τι δεν έχει κάνει σήμερα. Κέρδισε πέναλτι, κέρδισε κόκκινη και έχει βάλει και δύο γκολ. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για το ποιος θα είναι ο πολυτιμότερος σε όλη την αγωνιστική. Ο Λύση πρέπει να ανασχεδιάσει. Θα πρέπει να βγει ένας παίκτης για να μπει ο Μοναστηρλής. Ο Τσιφτσής χτυπιέται στη φυσούνα. Γιατί τώρα που έγινε πρώτος χάνει το παιχνίδι αυτό. Θα χάσει και το επόμενο. Ο Μοναστηρλής πλέον πρώτος. Του Μπάνζα η αλλαγή αναβάλλεται. Το συζητάει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πρέπει να βγάλει παίχτη τώρα για να μπει ο Μοναστηρλής στο 63ο λεπτό. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-2 και ο ΠΑΟΚ με παίχτη λιγότερο. Ποιος θα βγει, ο Πέλκας θα βγει. Νομίζω θα τον έβγαζε για να μπει και ο Μπάνζα. Τον βγάζει για να μπει ο Μοναστηρλής. Όλα τα δεδομένα υπέρ της Καλαμάτας σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλύτερα, αλλά τον Βάργκας δεν τον πιάνει κανείς. Και στις δύο περιπτώσεις. Και τώρα νομίζω ότι δεν είναι θέμα και ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Είναι αρκετά πλάγια δεξιά, 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Βάργκας με τρομακτική αυτοπεποίθηση θα εκτελέσει. Ο Κωνσταρικανός ακραίος που κάνει πράγματα και θαύματα στην Τούμπα. Βάργκας εκτελεί χαμηλά, ο Μοναστηρίδης μπλοκάρει. Η μπάλα πέρασε από το τείχος. Ο Μοναστηρίδης σε ετοιμότητα μπλοκάρει. Ο Μοναστηρίδης, ο οποίος έχει παιχνίδια με την Ελπίδων. 10 ο ΠΑΟΚ, 11 η Καλαμάτα, πολύ ψηλά η Καλαμάτα. Μοναστηρίδης απομακρύνει. Στο 64 πίσω η μπάλα στον Βασίλεβιτς. Για να δούμε τώρα τη διαχείριση του παιχνιδιού. Την ώρα που ο Λύση ήθελε να βάλει τον Μπάντζα να παίξει με δύο παίχτες, φεύγει τώρα ο Χαμζά. Πατάει περιοχή από τα αριστερά. Γυρίζει η μπάλα στο δοκάρι. Πήγε να κάνει πάσα, βγήκε μια σέντρα σουτ. Δοκάρι οριζόντιο για την Καλαμάτα στο 65. Που είναι μπροστά στο σκορ και πάρα πολύ επικίνδυνη σε γρήγορες μεταβάσεις. Μορέιρα, κλέβει ο Τάισον, φεύγει ο ΠΑΟΚ, πασάρει στον Ντιαγέ, κάνει ένα πολύ ωραίο κοντρόλ, παίζει για τον Ζαφίρη, έχουν γυρίσει τη Καλαμάτας. Ζαφίρης από τα αριστερά μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει στον Κένι. Κένι το ζυγίζει, παίζει για τον Ζίφκοβιτς στην περιοχή. Ζίφκοβιτς στο αριστερό, θα σκάψει, δευτεροδοκάρι, κεφαλιά, διώχνουν τη Καλαμάτας. Σπουδαίο παιχνίδι. Χάμζα, Διαρά, φεύγει Καλαμάτα. Παλιά για τον Πινέρο, βγαίνει ένα τετατέτ. Πλασάρι δίνει πάσα και 1-3 η Καλαμάτα με τον Κουρμανόφσκι. Εξαιρετική η Καλαμάτα, βγάζει τον Αλόνσο που πασάρει στον Κουρμινόφσκι στο 66. Πάω Καλαμάτα 1-3. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς της Καλαμάτας για αυτό που βλέπουν από την ομάδα τους, που ανταποκρίθηκε στην πίεση την οποία άσκησε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, και από τη στιγμή που προηγήθηκε πάλι με 1-2 φεύγει ό,τι ώρα θέλει σε κόντρα επιθέσεις και έχει αφήσει τον ΠΑΟΚ με 10 ποδοσφαιριστές αλλά και 2 γκολ πίσω στο σκορ. Τα έκανε όλα τέλεια ο αριστερός μπακ, ο Αλόνσο, έδωσε έτοιμο γκολ στον Φόρτορ Κουμινόφσκι που πλάσαρε από το πέναλτι σε κενό τέρμα. Πάω Καλαμάτα 1-3 στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Εκπληκτική Καλαμάτα με όλη την νοοτροπία της, όλη την αντίδρασή της, μπορεί να υπέφερε το ξεκίνημα της επανάληψης, κράτησε, άντεξε και τώρα είναι αρκετά λεπτά μακριά από μία νίκη, αλλά με όλες τις πιθανότητες υπέρ της. Διέγκο Κώστα για τον Μπάμπα. Ελουστόντο αποδοκιμάζεται όταν παίρνει την μπάλα. Ζίφκοβιτ, Ζαφίρης διώχνουν όπως όπως. Η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. Ζίφκοβιτ για τον Ντιέγκο Κώστα. Μπάμπα, Τάισον για τον Γιάκιτς. Συνθέματα αποδοκίμασης για τους παίχτες του ΠΑΟΚ που πραγματικά τα έχασαν εντελώς στις μεταβάσεις της Καλαμάτας. Δέχτηκαν 2 γκολ και 1 αποβολή. Ζιφκοβιτς μέσα στην περιοχή Τάισον. Εντιαγέ θέλει να περάσει για τον Μπάμπα, χάνει την μπάλα. Γυρίζει, κερδίζει ο Μπάμπα το τάκλιν από τον Ροντρίγκες. 69ο λεπτό. Εξαιρετική η Καλαμάτα από το πρώτο ημίχρονο. Κερδίζει τον ΠΑΟΚ δίκαια με 3-1 και έχει και παίχτη παραπάνω. Κένι Ελουστόντο που αποδοκιμάζεται κάθε φορά που παίρνει την μπάλα. Τάισον. Μπάμπα από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, εύκολα ο Στρούγκης. Ο Χριστοφιλέας δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι, δεν βλέπει και κάποια κόπωση. Ζαφύρης θέλει να τριπλάρει, κόπη και Γιάκιτς. Χαμζά διώχνει ο Καλουτσικίδης. Διέγκο Κώστα απομακρύνει πάνω σε αντίπαλο. Με τρεις παίχτες Μορέιρα. Ανεβαίνει, πέφτει ο Κένι. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ στο 69. Εξαιρετικά πράγματα από την Καλαμάτα. Κερδίζει με 1-3. Κάνει φοβερή εμφάνιση. Ακόμα και στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, εκεί κατάφερε τελικά και τον εξέδεσε πιο πολύ σε μεταβάσεις με τον φοβερό Βάργκας που είναι μέσα σε όλα, με 2 γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι και μία κερδισμένη αποβολή. Κένι για τον Λουστόντο. Ζαφύρης πολύ ωραία προς τον Κένι. Από τα δεξιά γυρίζει προς τα έξω. Δεν υπάρχει εκεί πλέον Πέλκας. Και η Καλαμάτα είναι ικανή. Ο Βάργκας όχι, σταματάει εδώ. Ο Ντιαρά δεν το κατάλαβε. Ο Βάργκας την πρώτη φορά που έδειξε, ίσως και να μην έχει πολλές δυνάμεις. Κάτω ο Ροντρίγκες, πεσμένος ο στόπερ της Καλαμάτας. 70ο λεπτό. Από το 57 μέχρι το 66 έγιναν όλα για την φιλοξενούμενη ομάδα με τα 2 γκολ και την αποβολή που κέρδισε. 1-3. Φάουλο Βάργκας επάνω στον Ζίφκοβιτς. Τώρα ετοιμάζεται ο Χριστοφιλέας για τις πρώτες αλλαγές. Με το νούμερο 19 ο Μπακαγιώκο, ο οποίος είναι στόπερ, μάλλον θα βγει ο Ροντρίγκες. Εντιαγέ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν μια σχετικά ικανοποιητική παρουσία. Αυτός και ο Πέλκας. Τάισον χάνει πλάγιο, out. Λάθος κοντρόλ του Τάισον, ένα ακόμη αβίαστο λάθος. 72ο λεπτό. Οι του ΠΑΟ καταλαβαίνουν ότι αν ρισκάρουν πολύ, η Καλαμάτα είναι ικανή να βγάζει συνεχώς γρήγορες μεταβάσεις. Τώρα ο Μορέιρα είναι ανοιχτό κοντρόλ. Ο Μπάμπα γυρίζει πίσω για τον Μοναστηρλή. Ελουστόντο για τον Ζαφύρη. Στον Ζίφκοβιτς κακή πάσα. Ζαφύρης ξαναπαίρνει. Για τον Κένι, νέο λάθος. Ντιαρά. Ο Γιάκιτς τώρα δείχνει να αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Θα κλέψει και πάλι την μπάλα. Ζαφύρης, Εντιαγέ, κακή πάσα. Πλέον οι αποστάσεις στις γραμμές του ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλες, έχουν και παίχτη λιγότερο. Ο Μπάνζα θα μπει σε λίγο. Καλουτσικίδης από την δεξιά πλευρά για τον Χάμζα και πάλι Καλουτσικίδης. Για τον Αλόνσο, σεντράρει πάνω στον Κένι. Άρα τώρα οι αλλαγές στο 73. Θα βγει ο Ροντρίγκες για να μπει ο Μπακαγιώκο. και ο Μπάνζα μαζί με τον Ούγκρεσιτς τώρα ή στην επόμενη διακοπή. Τώρα ή μετά. Μάλλον στην επόμενη. Ναι. Πλάγιο για την Καλαμάτα με τον Αλόνσο. Από τα αριστερά σημαδεύει προς την περιοχή. Κόβει ο Ελουστόντο. Βάργκας παίρνει την μπάλα. Δεν μπορεί ο Ζίφκοβιτς. Αλόνσο κλέβει ο Ζίφκοβιτς. Παίρνει ο Κένι. Εντιαγέ. Κακή πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Για να δούμε αν θα βγει ο Εντιαγέ ή τι μπορεί να κάνει. Έξω Τάισον για να μπει ο Μπάνζα στο 74. Και ο Ούγκρεσιτς αντί του Γιάκιτς. Ο Μπάνζα πάει στα αριστερά. Θυμίζω ότι ήταν έτοιμος να τον βάλει ο Λύσης στο 1-1 εκεί όπου ο Βάργκας έκανε το 1-2 και λίγο μετά πήρε και την αποβολή. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά τον Εντιαγέ, δεξιά τον Ζίφκοβιτς, αριστερά τον Μπάνζα και τον Ούγκρεσιτς από πίσω. 4-2-3. Η Καλαμάτα ελέγχει, έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι έχει εξαιρετικά στοιχεία ως ομάδα. Έβγαλε και πολύ καλή νοοτροπία απόψε στην Τούμπα από το ξεκίνημα και σε μερικές δύσκολες στιγμές. Και οι φίλοι της ξέρουν ότι μπορεί να πανηγυρίσουν ένα μεγάλο θρίαμβο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Καλαμάτα είναι κοντά στο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο μέσα στην Τούμπα, αλλά γενικά. Στο 15ο παιχνίδι των δύο ομάδων η Καλαμάτα πλέον έχει τον πρώτο λόγο για να κερδίσει. Σε παθητικό ρόλο ΠΑΟΚ, Μπακαγιώκο, Βάργκας για τον Ντιαρά. Ανεβαίνει, τον κυνηγάει ο Ζαφίρης. Διαρά, Κένι, Ζαφίρης με Ζίφκοβιτς, η μπάλα είναι για την Καλαμάτα. Μπήκε καλά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, είχε φάσεις, όχι μεγάλες ευκαιρίες για το 2-1. Όταν άρχισε να βγαίνει η Καλαμάτα σε κόντρα επιθέσεις, πραγματικά εξέθεσε τον ΠΑΟΚ. Χαμζά, κλέβει ο Μπάμπα. Λάθος πάσα για τον Μπάνζα. Στρούγκης σηκώνει για τον Βάργκας. Ο Ελουστόντο offside, ήταν ο Βάργκας στην πρώτη πάσα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το απόγευμα αυτό με σκοπό να ανέβει στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Θα το τελειώσει μάλλον με πολλά προβλήματα και πολλά ζόρια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν έχεις κακή νοοτροπία, δεν είσαι καλά διαβασμένος. Κένι η μπαλιά για τον Μπάνζα. Ο Στρούγκης το διαβάζει. Ο Μπάνζα μπαίνει μπροστά του. Στρούγκης ελέγχει και out. Νέα αλλαγή το Χριστοφιλέα σε λίγο. Με το νούμερο 7 ο Κατάλντι αντί του Ντιαρά. Ο Χριστοφιλέας μπορεί να νιώθει ότι έχει κερδίσει τον αντίπαλο προπονητή. Ήταν πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο διαβασμένος. Είπαμε μια ομάδα Καλαμάτα που με τον τρόπο που παίζει μπορεί να κερδίσει, μπορεί να πάρει πολλά τρίποντα χωρίς να κλέβει παιχνίδια. Βεβαίως αν δεν της βγει ένα παιχνίδι μπορεί και να δεχθεί αρκετά γκολ. Αλλά σήμερα η νοοτροπία της επιβραβεύεται στο 100%. Και κάπως έτσι οι οπαδοί της εδώ στη θύρα 8 του γηπέδου είναι εκείνοι που το απολαμβάνουν και σίγουρα οι οπαδοί της παντού. Ελουστόντο για τον Ζαφίρη, 78 λεπτό ο Ζαφίρης για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο γκολκίπερ και μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Ο Λύση θέλει να τους παίξεις του να ανέβουν ψηλά. Στρούγκης. Ένα τακουνάκι, ο Ελουστόντο χάνει τον συμπαίχτη του, μάλλον offside είναι εδώ. Πράγματι ο Μοναστήρης διώχνει, αλλά ήταν offside ο Κουρμινόφσκι. Μετά και το 1-3, το παιχνίδι είναι σαφώς πιο υποτονικό. Η Καλαμάτα έχει κάνει τη δουλειά της, το διαχειρίζεται. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι δεν μπορεί να ρισκάρει με τίποτα, γιατί είναι πιο πιθανό να δεχθεί κι άλλα γκολ. Ούγκρεσιτς, Ζίφκοβιτς για τον Κένι. Για τον Ζίφκοβιτς, Μπάνζα.

0: λεπτό. Ένα 3 η Καλαμάτα που παίζει και με παίχτη παραπάνω, έχοντας κάνει φοβερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας, είναι κοντά στο να πετύχει τη νίκη της αγωνιστικής και το μόνο διπλό, αφού όλα τα άλλα μάτς έληξαν με νίκες γηπεδούχων. Ο Μπάμπα κόβει μια πάση του Καλοτσικίδη, παίρνει ο Χαμζά, κλεβεί ο Ούγκρεσιτς, παίρνει ο Ζίφκοβιτς, πασάρει προς τον Μπάνζα που είναι αναγκασμένος να παίζει στα αριστερά. Τελευταίο δεκάλεπτο, πλήρως ελέγχει το παιχνίδι η Καλαμάτα. Ακόμα και αυτή η εικόνα είναι πολύ πολύ θετική για το μάτι του Χριστοφιλέα, το πόσο άνετα ελέγχει το μάτι στην Τούμπα πλέον. Μέσα στην περιοχή ο Χαμζά, γυρίζει ο Ζαφίρης, απομακρύνει. Από τα δεξιά Καλουτσικίδης, σεντράρι, ο Ελουστό το απομακρύνει. Η δεύτερη από τον Διαρά παίρνει ο Μπάνζα, Εντιαγέ, Ζαφίρης με μία στον Ζίφκοβιτς. Φεύγει ο Πάχος σε κόντρα επίθεση, 3-4-4, Ζίφκοβιτς. Πασάρι με στην περιοχή, κόβουν Καλαμάτα σε κόρνερ με τον Αλόνσο που έκανε το λάθος στην ισοφάριση του Πάου. Καλά κρατάει, είναι εξαιρετικός και όχι μόνο με την assist στο τρίτο γκολ, με πολλές θετικές επεμβάσεις. Υπάρχει πεσμένος παίκτης Καλαμάτας, κόρνερ ο Πάοκ από τα αριστερά. Στο 82 είμαστε, Ζίφκοβιτς το κόρνερ. Πρωτοδοκάρι, μπάλα περνάει από όλους στον Βάργκας, τον επιτηρείο Ζαφίρης. Διώχνουν τις Καλαμάτες εκεί που είναι ο Κένι. Ετοιμάζει άλλους δύο παίχτες ο Χριστοφιλέας. Κένι Ούγκρεσιτς θα χάσει την μπάλα και υπάρχει και φάουλ. Τρεις αλλαγές με το 8 ο Λιατσικούρας, με το 10 ο Σίγκουρτσον και με το 11 ο Μιράντα, για να φρεσκάρει και την ομάδα του Χριστοφιλέας. Πήρε τα πάντα από όσους έπαιξαν. Σε μία, επαναλαμβάνουμε, ιστορική επικράτηση όπως φαίνεται για την Καλαμάτα, την πρώτη της στην ιστορία απέναντι στον ΠΑΟΚ, και μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο, με καταπληκτική εμφάνιση. Αλλαγές τώρα, θα βγει ο Μορέιρα με πολλή ποιότητα για αυτό το παιχνίδι του. Στο 24ο λεπτό βγαίνει και ο Χαμζά για να μπει ο Σίγκουρτσον και θα βγει και ο Φορ ο Κουρμινόφσκι. Κένι στον Ελουστόντο. Διέγκο Κώστα. Ελουστόντο, Ζαφίρης, είπαμε ο ΠΑΟΚ μετά το 1-2 και παρόταν με 10 ποδοσφαιριστές ήθελε να ρισκάρει. Δέχθηκε τρίτο γκολ και από εκεί πέρα κατάλαβε ότι είναι πιο επικίνδυνο να δεχθεί και άλλα γκολ. Ζίφκοβιτς από τα αριστερά, σουτάρει επάνω σε αντίπαλο, είχε πολλές πάσεις, η μπάλα φτάνει στον Μπάμπα. Ζίφκοβιτς και πάλι κόρνερ. Στο 85 ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο, ειδικά ένα πρώτο 20 λεπτό με όλα τα μεγάλα γεγονότα. Ζίφκοβιτς εκτελεί κεφαλιά του Μπάμπα, διώχνουν εκεί με τον goalkeeper και πάλι Ζίφκοβιτς σεντράρει, κεφαλιά προς τα πίσω, κόρνερ. Γεμάτη περιοχή από ποδοσφαιριστές. Ο Ντίκο Κώστα πήρε την πρώτη κεφαλιά, βρήκε σε αντίπαλο, νέο κόρνερ από τα δεξιά. Η κεφαλιά του Μπάνζα νωρίτερα που απομάκρυνε ο Βασίλεβιτς. Ζίφκοβιτς και πάλι στο κόρνερ. Εκτελεί χαμηλά, εύκολα απομακρύνουν οι αμυνόμενοι και φάουλ επιθετικό. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ και από, τις στημένες μπάλες να βρει κάποια φάση που να μειώσει. Η Καλαμάτα συνεχίζει να το ελέγχει. Είπαμε ότι έχει το σκόρ υπέρ της και παίζει με παίχτη παραπάνω. Ελουστόντο με τον Σίγκουρτσον, ο Κένι για τον Μπάμπα. Έχουν γίνει οι αλλαγές. Παίζει και ο Μπάνζα σε αυτό το πολύ κακό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ζαφίρης θα σκάψει για τον Κένι και προς τον Μπάνζα. Απομακρύνει ο Αλόνσο. Οι οπαδοί της Καλαμάτας φυσικά δεν έχουν σταματήσει να πανηγυρίζουν. Δικαιολογημένα. Για έναν θρίαμβο εδώ μέσα στην Τούμπα, για ένα αποτέλεσμα που θα γράψει στη σεζόν ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα. Καλαμάτα από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού πάρα πολύ καλή, πολύ σοβαρή, επιθετική. Διεκδικούσε το παιχνίδι. Στο μόνο διάστημα που πιέστηκε από το 45 μέχρι το 55 άντεξε. Κάπου εκεί πέρα με τις κόντρα επιθέσεις κατάφερε να πάρει διαφορά στο σκορ και να κερδίσει και αποβολή. Ουγκρεσίτς από τα αριστερά, πασάρι για τον Ενδιαγέ. Μες στην περιοχή είναι ο Ενδιαγέ, γυρίζει σε αντίπαλο. Ουγκρεσίτς μαζεύει δεύτερη μπάλα. Θέλει να κερδίσει, δεν παίρνει φάουλ. Κόντρα επίθεση για την Καλαμάτα με τον Βάργας που πήγε πάλι στα δεξιά. Έχει τον Κώστα. Στενασμέναν είναι τέσσερις Καλαμάτες με τρεις του ΠΑΟΚ. Βάργας ψάχνει την μπάσα. Λάθος. Ο Σίγκουρτσον. Ο Κέν ήταν εκείνος που έκοψε. Ο Σίγκουρτσον κρατάει. Ανεβαίνουν τώρα και οι υπόλοιποι. Πίσω η μπάλα για τον Μπακαγιώκο. Στο 88 λεπτό. Ρέτα ένα τρία, είπαμε, δεν έχουμε μεγάλη φάση για κάποια από τις ομάδες. Μιράντα κρατάνε οι φιλοξενούμενοι, ελέγχουν πλήρως σε ένα σπουδαίο μάτς. Από τον Χριστοφιλέα αρχικά δουλεμένο και με πάρα πολύ καλή εκτέλεση από τους παίχτες μέσα στο γήπεδο. Φεύγει ο Σίγκουρτσον από τα αριστερά. 2-2 Σίγκουρτσον σουτάριο. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ, ο Μοναστευλής, του λέει όχι. Σε ένα λάθος του Ελουστόντο που έκανε φάουλ σε αντίπαλο. Έφυγε ο Σίγκουρτσον. Το σουτ δεν ήταν καλό. Έδιωξε ο Μοναστευλής. Με τον Αλόνσο το πλάγιο. Άω την μπάλα από ένα κακό κοντρόλ. 89 λεπτά παιχνιδιού. Όλα μετρούν αντίστροφα για να πανηγυρίσει η Καλαμάτα έναν ιστορικό θρίαμβο εδώ στην Τούμπα. Την πρώτη της νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μπάνζα κατεβάζει στον άξονα, με δύο αντιπάλους χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να παίξει σε αυτή τη φάση τόσο μακριά από την περιοχή. Μπάνζα και πάλι προς τον Κένι. Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, τον Γκένι από τα δεξιά, πλαγιοκοπή σεντράρι, κεφαλιά του Ούγκρεσιτς, πάσα έκανε ο Ούγκρεσιτς, αντί να εκτελέσει, δεν απειλεί. Διέγκο Κώστα πολύ ψηλά στο γήπεδο, 90 λεπτό. Δεν μπορεί να πασάρει σε συμπαίχτη κοντά, δίνει πίσω το Μοναστηρλή. Το 1-3 παραμένει, έχουμε καθυστερήσεις. Για να δούμε πόσα λεπτά. Αλλά 4, Λουστόνο θα σκάψει για τον Κένι. Δεν έχει άλλες δυνάμεις ο Κένι. Η μπάλα φεύγει εντελώς εκτός γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε πάρα πολύ, εντελώς απροετοίμαστος σε όλα τα πεδία για την επανέναρξη και έναν αγώνα απέναντι σε μια ομάδα με το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Και θα δούμε πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα στην χρονιά. Η Καλαμάτα αντιθέτως θα πάρει τεράστια αυτοπεποίθηση μετά από μια τέτοια εμφάνιση και νίκη μέσα στην Τούμπα. Ζαφίρι τον κυνηγούνε 4. Πασάρι στον Εντιαγέ που πέφτει, παίρνει φάουλ. Και πάλι Ζαφίρης μπρος τον Ζίφκοβιτς. Δυνατά ο Μπακαγιώκο τον κερδίζει. Ο Ζίφκοβιτς γυρίζει, του κάνει φάουλ. Όλοι περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα, άλλα 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί αυτή η τεράστια νίκη για την Καλαμάτα. Δίκαιη πέρα ως πέρα. Καταπληκτική εμφάνιση από το ξεκίνημα μέχρι το τελείωμα και με πάρα πολύ καλή νοοτροπία όταν χρειάστηκε να πιεστεί. Πολύ διαβασμένη, με έναν Βάργκας να κάνει πράγματα και θαύματα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ εντελώς ασόβαρος στο πρώτο ημίχρονο. Και παρά το ότι είχε την τύχη να εσωφαρίσει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ξεκίνησε καλούτσικα στην επανάληψη, εκτέθηκε πάρα πολλές φορές σε μεταβάσεις της Καλαμάτας και βεβαίως χάνει με αυτόν τον τρόπο ένα παιχνίδι που ήθελε για να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Ελουστόντο για τον Diego Costa. Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Ζίφκοβιτς, Κένι για Ελουστόντο και πάλι. Diego Costa μπρος τον Μπάμπα. Η Καλαμάτα κλείνεται πίσω για να μην μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με κάποια φάση. Κένι από τα δεξιά. Εύκολα ο Σίγκουρτσον απομακρύνει εκεί που είναι ο Ζαφίρης. Ζαφίρης, Ζίφκοβιτς, Ούγκρεσιτς, σεντράριο Ζίφκοβιτς στη ροχή, κεφαλιά από τον Μπάνζα, θα μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Είναι η δεύτερη κεφαλιά που παίρνει ο Μπάνζα στο παιχνίδι, αλλά δεν έχει πρόβλημα ο γκολκίπερ της Καλαμάτας για να μπλοκάρει. Τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων. Πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν φύγει από το γήπεδο. Ήταν λίγοι έτσι κι αλλιώς στις κερκίδες. Ελουστόντο. Πλάγιο μετά από λάθος του Βάσκου. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3 με τον Βάργκας πέναντι στο 28. Στο 45 ο Εντιαγέ ισοφάρισε. Ο Βάργκας στο 57 το 1-2 και ο Κουρμινόφσκης στο 66 το 1-3 για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη της Καλαμάτας. Τώρα τελειώνει. Πανηγυρίζουν δικαιολογημένα οι φιλοξενούμενοι και οι οπαδοί τους. Αποδοκιμασίες για τον ΠΑΟΚ. Θρίαμβος για την Καλαμάτα με σφιγμένες γροθιές ο Χριστοφιλέας. Δείχνει στους οπαδούς να πανηγυρίσουν. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, η πολύ μεγάλη νίκη, δίκαια πανάξια για τους καλαματιανούς. Η πρώτη τους, είπαμε, ιστορικά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά προς το παρόν την Τούμπα, τα λέμε και στην πορεία με το ρεπορτάζ της αναμέτρησης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου. Μεγάλη έκπληξη λοιπόν, με βάση το ότι περιμέναμε πριν το παιχνίδι, γιατί με βάση τα όσα είδαμε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, μόνο έκπληξη δεν ήταν ότι η Καλαμάτα το πήρε αυτό το μάτς και μάλιστα με διαφορά. 3-1 η επικράτηση της Μαύρης Θύελλας επί ενός ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε πάρα πολύ κακή απόδοση και δεν ξέρω αν αυτό θα τροφοδοτήσει και επιπλέον εξελίξεις αυτό το αποτέλεσμα. Πριν την κοπανίσω, θα έχουμε ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι που είδαμε στην Τούμπα και γενικά για το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε Παντελή Διαμαντόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το παιχνίδι. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά είναι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν άκουγες και πριν, δεν νομίζω ότι με βάση την εικόνα που είδαμε ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα. Γιατί το λέω...
2: Μπράβο, και ακόμη περισσότερο, μου το πήρες μέσα από το στόμα, δεν θα έλεγα ακριβώς αυτό, θα το έκανα λίγο, θα βάζω ακόμη περισσότερο αλάτι, δεν θα το κάνω λύσα, αλλά θα πω την αλήθεια, η Καλαμάτα είναι πολύ καλή ομάδα και το έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Και για να μιλήσουμε έτσι όπως πρέπει, δηλαδή πρώτα για τον νικητή, είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα, πρώτα απ' όλα είναι ιστορικό αποτέλεσμα, πρώτη φορά κερδίζει η Μαύρη Θύελλα τον ΠΑΟΚ. Όταν είναι στη Θεσσαλονίκη το αποτέλεσμα αυτό. Η Καλαμάτα, η οποία είναι άξια συγχαρητηρίων για δύο λόγους. Πρώτον, ο προπονητής της Αποστολίας, που είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό σύνολο. Μια ομάδα η οποία βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της και έβαλε και σήμερα πάρα πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ, όχι απλά δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ πάλευε να δει τι θα κάνει, όχι η Καλαμάτα. Και ο δεύτερος λόγος, Γιώργο, και το νομίζω ότι οι ακροατές το έχουν καταλάβει, απασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Η Καλαμάτα είναι στην Νότια Ελλάδα και κάθε εβδομάδα παίζει το σέλεξ. Μα κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Δεν είναι μια ομάδα του κέντρου που να έχει ένα θέμα με το κύτταρό της και να πεις ότι φεύγει, όπως η Κηφισιά, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παίζει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Καλαμάτα
1: είναι για τα καλά εκτός έδρας. Για τα καλά εκτός έδρας.
2: Η Καλαμάτα έπαιξε ένα μάτι στην Τρίπολη, γηπεδούχος, την πρώτη αγωνιστική, αν θυμάσαι. Και από τότε τα χιλιόμετρα τα καταπίνει και τώρα έχει κάνει έδρα στο γήπεδο της Νάπολης.
1: Πάντως, Παντελή, επειδή το είπες αφού ξεκινάμε από την Καλαμάτα, νομίζω ότι και στα προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και σε αυτά που δεν είχαν καλό αποτέλεσμα, είχε καλή εικόνα η Καλαμάτα.
2: Εξαιρετική εικόνα. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές και το κυριότερο είναι ότι ο Χρυστοφυλλέας πήρε μία ομάδα η οποία έζησε τη χαρά της επιστροφής στα μεγάλα σαλόνια και την έχει κάνει άξια να βρίσκεται στον καναπέ αυτή τη στιγμή και να κάθεται και να κοιτάζει τους υπόλοιπους στα μάτια ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εξαιρετική η λειτουργία της αμυνάς της. Και από εκεί και πέρα πάρα πολύ, σε πολύ καλό βράδυ οι μισοί ποδοσφαιριστές, όχι ότι αλυστέρησαν, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλό βράδυ οι μισοί ποδοσφαιριστές και κυρίως αυτός ο Μπαγκάσας, ο Βάγκας, που βάλε και το πέναλτι.
1: Μόνο το πέναλτι τα πάντα έκανε και έρθισε πέναλτι από βολές, έβαλε δύο γκολ.
2: Έτσι. Ο Βάγκας θα μπορούσε, ξέρεις τώρα, άμα δεν είχαμε χθες το ντέρμπι, που όταν υπάρχει το ντέρμπι αυτό δεν ψυχιάζει τα πάντα, ο Βάγκας θα ήταν μακράν ο παίκτης αγωνιστικής. Ναι, απλά τώρα είναι ο Ρέτσος, γιατί ο Ρέτσος κέρδισε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Πάσα γιατί. Απ' την άλλη, τι να πω. Δεν έχω να πω. Δεν έχω να πω πολλά. Προφανώς το όλο κλίμα θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο στην Τούμπα, πώς διαμορφώθηκε, με τι μυαλό κατέληκε ο ΠΑΟΚ να παίξει. Κατά πόσο ήταν τα μυαλά στα κεφάλια μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τα πάντα και κορυφή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τους ενόχλησε ή δεν τους ενόχλησε.
1: Το λέγαμε και στο ημίχρονο εδώ με τον Δημήτρη, τον Τσορμπατζόγλου. Εμένα η εικόνα που με έδινε ο ΠΑΟΚ ήταν ότι σαν να το έχει υποτιμήσει το μάτς. Και το λέγαμε ενώ ήταν 1-1 το σκορ. Ότι σαν, έλα μωρέ, με κάποιο τρόπο θα το πάρουμε για να πάμε πρώτοι.
2: Ναι. Και η πραγματικότητα είναι ότι όταν ήρθε το ταρακούνημα το χοντρό ήταν αργά, γιατί η γνώμη μου είναι όπως θα έβλεπα, ότι το χοντρό ταρακούνημα δεν έγινε στο 1-2. Θεωρώ ότι και στο 1-2 πίστευαν στον ΠΑΟΚ ότι θα μπορούσαν να το γυρίσουν το μάτς. Όταν έγινε όμως η ξεκάθαρη αυτή αποβολή του Τσεξί, Εκεί νομίζω ότι το κατάλαβαν καλά και εκεί βρήκε γήπεδο, βρήκε χώρους, βρήκε αεροδιαδρόμους η Καλαμάτα για να το κάνει ακόμη πιο εύκολο το παιχνίδι της. Είναι το πρώτο χοντρό χτύπημα που τρώει ο ΠΑΟΚ. Τώρα πρέπει να δούμε τις αντοχές του, τώρα πρέπει να δούμε τι αντέχει ο Λύση. Γιατί ο Λύση...
1: Αν αντέχει, έτσι.
2: Πάντα. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Ο Λύση πήρε την καρέκλα που καθόταν ένας προπονηταράς. Και άρχοντας για τον ΠΑΟΚ. Και προπονηταράς, αλλά και άρχοντας για τον ΠΑΟΚ. Ήταν όλος ο ΠΑΟΚ. Το 95% του ΠΑΟΚ ήταν ο Ρέσμαντζος. Λοιπόν, τώρα λοιπόν είναι το πρώτο γερό χτύπημα. Και καλείται τώρα ο ίδιος ο οργανισμός να θωρακίσει τον προπονητή, εφόσον τον πιστεύει, και να δουν πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα.
1: Ναι. Είναι ένα ερώτημα το αν τον πιστεύει βέβαια, έτσι, Παντελή.
2: Αυτά τώρα ναι. Γιώργο μου, πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε. Mm-hmm.
1: Ωραία, το πιο ανησυχητικό πάντως, νομίζω, ναι, για τον ΠΑΟΚ, γιατί σε μια βραδιά μπορεί να σου πάνε όλα στραβά και να έρθει ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Το πιο ανησυχητικό για τον ΠΑΟΚ είναι η εικόνα του όσο δεν το έχανε το μάτς. Που ήταν τραγική και σε εκείνο το σημείο.
2: Σωστό. Και εγώ απλά να προσθέσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάλι μέσα παιχνίδι με τον Ηρακλή και στη συνέχεια πηγαίνει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί να είναι σήμερα μια κακή παρένθεση. Θα περιμένουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε σκληροί δικαστές.
1: Όχι, εντάξει, βάση αυτού που είδαμε σήμερα.
2: Αυτό που είδαμε όμως θέλει πάρα πολύ συζήτηση και όσο καλή ομάδα και να είναι η Καλαμάτα, φαβορή ήταν ο ΠΑΟΚ και στην τελική ο ΠΑΟΚ έπαιζε με το Ιδού Ιρόνος και δείχνει το πείδημα. Δηλαδή πάρε το μάτς και πήγαινε στην κορυφή να έχει όλη την ψυχολογία με το μέρος σου. Αυτά λίγο πολύ για το παιχνίδι. Αυτό μπορεί να φαίνεται σε κάποιον παράξενο που το λέω έτσι ξερά, αυτά λίγο πολύ, αλλά πραγματικά ήταν τόσο καλύτερη η Καλαμάτα.
1: Ναι, όσο και αν ακούγεται απίστευτο σε κάποιον που δεν έχει δει το μάτς, ήταν πολύ καλύτερη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
2: Λοιπόν, αυτά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Παντελή Διαμαντόπουλο, ο οποίος μας έκανε ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και την οδυνηρή ήταν με 3-1 από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και ρεπορτάζ για το παιχνίδι το οποίο θα το μάθετε εννοείται από τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, εφόσον υπάρξει στη συνέχεια. Εγώ χαιρετάω. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος, με τον οποίο θα πάτε για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε με κανονική ροή. Σαχλαμάρας τώρα πλέον όλοι μαζί από την Πέμπτη, αύριο με τον Μέτριο συνάδελφο, ο οποίος θα είναι εδώ για να σας κάνει παρέα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
3: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

0: Με μια σούπερ έκπληξη ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας η έκτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Ακούσαμε νωρίτερα το σχόλιο του Παντελή Διαμαντόπουλου στον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος περιέγραψε την αναμέτρηση για λογαριασμό του Big Wins Sport FM. Να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο για το τι πήγε τόσο λάθος και η επιστροφή του ΠΑΟΚ από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων συνοδεύτηκε από ένα τέτοιο αποτέλεσμα και με αποδοκιμασίες από τον κόσμο που ρέθηκε στις εξέδρες. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα η Καλαμάτα κέρδισε.
0: Εννοείται.
1: Κατανίκησε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Απόλυτα δίκαια ο θρίαμβος της Καλαμάτας, ανώτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα, παρά ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-1, από εκεί έβαλε τη βάση η Καλαμάτα, απέναντι σε έναν εντελώς κινησμένο ΠΑΟΚ, εντελώς απροετοίμαστο πνευματικά, με πολύ πολύ χαλαρούς ποδοσφαιριστές, πλην του Πέλκα και του Ενδιαγέ. Και παρά το ότι ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να φύγει στο ημίχρονο με 1-1 και να ξεκινήσει ένα καλό δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, από την πρώτη φορά που η Καλαμάτα έφτασε το πρέσ του ΠΑΟΚ και έβγαλε αυτόν τον εκπληκτικό Βάργκας στη μετάβαση, κατάφερε να τον εξαίσει εντελώς στον αγωνιστικό χώρο. 1-2, αποβολή, πάλι σε μετάβαση, 1-3 πάλι σε μετάβαση. Μια εξαιρετική ομάδα με 12 τελικές προσπάθειες, με πολύ πολύ διάβασμα, με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό ξεκινάω και λέω ότι υπάρχει νικήτρια πολύ πολύ άξια απέναντι σε μια ομάδα που μπήκε στο γήπεδο θεωρητικά για να ανέβει στην κορυφή και πίστεψε ότι αυτό θα γίνει χωρίς να τρέξει να προσπαθήσει ή χωρίς να διαβάσει τον αντίπαλο που έχει αρετές. Ο κόσμος τις ήξερε τις αρετές της Καλαμάτας, ο ΠΑΟΚ μάλλον δεν τις ήξερε.
0: Ναι, φάνηκε αδιάβαστος αυτό το κομμάτι.
1: Εντελώς αδιάβαστος σε όλο το παιχνίδι. Είναι διασυρμός όταν πας να ανέβεις στην κορυφή και παίζεις με μια ομάδα που έχει εντελώς άλλους στόχους και
0: νεοφώτιστη, έτσι.
1: Έτσι στο γήπεδο. Είναι τεράστια η σφαλιάρα, πάρα πολλές οι αποδοκιμασίες για όλους στο γήπεδο. Χαιροποιήθηκε η Καλαμάτα, φυσικά, στο τέλος, όχι μόνο από τους 50 παδούς που το απόλαυσαν, αλλά και από τους φίλους του ΠΑΟΚ κατά την αποχώρηση των φιλοξενούμενων από τον αγωνιστικό χώρο. Και ο ΠΑΟΚ εκεί επάνω που θα έκανε το ένα βήμα μπροστά πήγε 3 βήματα πίσω και θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ ο προπονητής του τι έπαθε σήμερα και εμφάνισε μια τέτοια ομάδα χωρίς να την πείσει για αυτό που την περιμένει. Τεράστια ζημιά και σαφώς όλοι κατάλαβαν ότι δεν μπορείς τα λόγια να λες ότι θα διεκδικείς το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα να κάνεις ομάδα, που ομάδα σημαίνει πολλά πράγματα και οργανωτικά και τακτικά και σε νοοτροπία και σε διάβασμα πάρα πολλοί τομείς, και να φτάσεις να λες ότι μπορείς να κάνεις το κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ προσδιορίζεται πολύ απότομα και θα δούμε πώς και πότε θα συμβεί.
0: Σ' άκουγα έτυχε να σε ακούσω το πρωί που έλεγες ότι, το έχουμε πει βέβαια, το είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ναι, μεν ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη διακοπή να είναι πρωτοδεύτερος, αλλά πρωτίστως να δείξει στο χορτάρι μετά από αυτό το πρώτο, ας το πούμε, διάστημα, αν όντως τι ομάδα έχει και κατά πόσο μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Σήμερα δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
1: Είναι πρώτα κάνεις ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές αλλαγές. Έχει δείξει και διαφορετικά πρόσωπα και πριν τη διακοπή. Δεν ξέραμε τι θα εμφανίσει τώρα. Και αυτό που εμφάνισε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μπαίνοντας στο γήπεδο ήταν απογοητευτικό. Εντελώς λάθος νοοτροπία και πολύ πολύ αδιάβαστος για τις ανάγκες ενός παιχνιδιού με μια ομάδα που έχει αρωτές, θέλει να παίξει και πραγματικά τον εξέθεσε σε τόσες πολλές στιγμές στο παιχνίδι. Πρέπει να προσαρμόσει πάρα πολλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής του μετά και από αυτό το τρομερό πάθημα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο από να μπουν βάσεις, να είναι έτοιμος αγωνιστικά για κάθε παιχνίδι που έχει και ένα μάτι την εβδομάδα. Και φυσικά τώρα έχει να δει και μια κρίση πολύ πολύ δύσκολη.
0: Ρεπορταζιακά, υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μιχαηλίδη που αποχώρησε στο ημίχρονο? Κάπου διάβασα για ενοχλήσεις στο δικέφαλο.
1: Προκύπτει.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Ωραία.
1: Μπορεί και να ισχύει.
0: Ναι, αυτό λέω. Μήπως έδωσε κάτι από το ιατρικό team. Okay.
1: Θα φανεί στην πορεία. Πάντως για πολλές αλλαγές το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Και παρά το ότι ξεκίνησε καλά σε ένα δεκάλεπτο με τους πιο πολλούς να είναι έτσι ενεργοποιημένους, εκτέθηκαν αγωνιστικά, εκτέθηκαν τακτικά και μετά τους πήρε κάτω βόλτα. Γυρνάει αυτό το εύκολο 1-3 του Καλαμάτας που το διαχειρίστηκε τέλεια μέχρι το φινάλε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για ό,τι νεότερο, αν υπάρξει από το ρεπορτάζ μέχρι να κλείσουμε την επόμενη 1 ώρα και 45 λεπτά, θα επικοινωνήσουμε ξανά με τον Δημήτρη. Λοιπόν, πρώτες δηλώσεις στην κάμερα της Νόβα από τον προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Είπε τα εξής: ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη όπως σε κάθε παιχνίδι. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν λίγα χρόνια ήμουν προπονητής σε τοπικό επίπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη. Όλοι κάναμε υπερπροσπάθεια. Παίκτες σαν τον Βάργκας, ο οποίος ήταν ο MVP, πετυχαίνοντας 2 γκολ για την μεσσηνιακή ομάδα. Δεν έχουν όλες οι ομάδες. Μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που μας χειροκρότησαν. Πρέπει κάθε Κυριακή να δίνουμε εξετάσεις. Ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή της μεσσηνιακής ομάδας στο Flash Interview. Στην τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή δεν υπήρχε άσος. Στα 7 παιχνίδια ήταν 2 ισοπαλίες, 5 διπλά. Στην 6η αγωνιστική που ολοκληρώθηκε είχαμε 6 νίκες των γηπεδούχων. Πηγαίναμε για το απόλυτο, αλλά είπαμε, πηγαίναμε. Ήρθε η Καλαμάτα και έκανε την σούπερ έκπληξη. Έφτασε τους 9 βαθμούς με αυτή την... τους 7 βαθμούς με αυτή την νίκη. Δεύτερη στο φετινό πρωτάθλημα και πρώτη ιστορικά επί του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία να πατήσει κορυφή εκμεταλλευόμενος την χθεσινή πρώτη φετινή ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι στο Φάλιρο από τον Ολυμπιακό. Και έτσι η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι τώρα μετά από 6 αγωνιστικές είναι η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win. Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είπαμε, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική με την σούπερ έκπληξη στην Τούμπα. Την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ. Μια αγωνιστική στην οποία προφανώς και δέσποζε το ντέρμπι των αιωνίων στο Φάλιρο. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0. Μπορεί το σκορ να ήταν μόλις 1-0, αλλά νομίζω είναι από τις πιο εύκολες νίκες των Ερυθρόλευκων σε ντέρμπι με τους πράσινους. Οι Ερυθρόλευκοι, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπήκαν για να πάρουν το μάτς, όχι να το παίξουν. Ο Παναθηναϊκός μπήκε απροετοίμαστος, μπλοκαρίστηκε από το σχέδιο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί, ήταν το χειρότερο φετινό παιχνίδι των πράσινων μέσω επιθετικά, και παρά το γεγονός ότι για μισή ώρα τουλάχιστον έπαιζαν με παίκτη παραπάνω, δεν δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, ούτε καν τις προϋποθέσεις, θα πω εγώ, πλην ενός σου του Σαλάχ Εντίν, για να διεκδικήσουν έστω και τον βαθμό της ισοπαλίας. Δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος μένει έχει πλησιάσει στο μείον 2. Πήρε τον τελικό και βλέπει με αισιοδοξία μεγαλύτερη την συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστεί, γιατί το είχε πει και ο Νίστρουπ, κάποια στιγμή θα έρθει το πρώτο χαστούκι, ήρθε, να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την πρώτη φετινή ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Φουριόζα επέστρεψε η ΑΕΚ, η οποία νίκησε εύκολα τον Όφη με σκορ 3-0 και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, παρότι η ΑΕΚ, παρότι ο Γιώβιτς, ο Κοϊτά δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα, παρόλα αυτά εκμεταλλεύτηκε στον μέγιστο βαθμό το ισχυρό όπλο με τις στατικές φάσεις, πέτυχε 3 γκολ και έφτασε σε μια εύκολη νίκη το βράδυ του Σαββάτου. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζουν και η νίκη του Ηρακλή επί του Λεβαδιακού, ο οποίος ακόμα ψάχνει να βρει το πρώτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, και η νίκη της Κηφισιάς απέναντι στον Παλαιτωλικό, δεύτερη συνεχόμενη, αλλά και η πρώτη φετινή του Αστέρα απέναντι στον Ατρόμητο, ο οποίος είναι από τις απογοητεύσεις, να το πω έτσι, μέχρι τώρα στο φετινό ξεκίνημα της στοίχημα Super League. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Σακύρης είναι ο πρώτος της παρέας για να κουβεντιάσουμε έστω και ένα 48 ώρο μετά τα της νίκης της ΑΕΚ επί του Όφη, και πλέον με την Ένωση να έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στο πολύ απαιτητικό παιχνίδι της Τετάρτης με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά.
1: Πάντα καλά.
0: Όλα πρίμα σου πήγαν. Έχασε ο πρωτοπόρος.
1: Ναι, είναι μεγάλη
0: κερδισμένη. Γέλα και για τον ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστική, γιατί αυτό το όμοιο είναι ένα μόνο. Mm. Εντάξει, είναι και συνδυαστικά τα έργα, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό λέω. ΑΕΚ,
1: ναι, ήταν και πολύ καλή η ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, η εικόνα της και πάλι μέσα στην Ευλαδέλφια έδειξε μια συνέχεια, συνέπεια. Μικρότερη αυτή τη φορά, αλλά λογικό λόγω της διακοπής, αποτελεσματικότητα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο μεγάλο το σκορ αν ήταν λίγο πιο συνεπής στο τελείωμα των φάσεων ή και την ομαύρη. Δεν ήταν. Αλλά αν ήταν, θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερο σκορ, ειδικά ο Κοϊτά, σε μια περίπτωση ο Γιώβιτς, ο Ρώτα σε απόφαση, τελική απόφαση εννοώ, ο Ζήνη. Αλλά οκ. Okay. Μην είμαστε και υπερβολικοί, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρεις να κερδίσεις μια ομάδα που είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Έχει κατακτήσει τον τίτλο του Super Cup και του κύπελλο και καταφέρνεις να δεχθείς μια στιγμή απειλής. Αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό για τους κιτρινόμαυρους και πολύ πολύ ευχάριστο νομίζω για τον Νίκολιτς, που το είπε κιόλας, πάρα πολύ ικανοποιημένος και δικαιολογημένος από τους ποδοσφαιριστές του. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που έπρεπε να κάνει έκτατα από εξής, πρέπει τη σάγαμε πει μαζί την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το έκανε και με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή έχει ωφέλη και σε αυτό το επίπεδο, διότι μπορεί να υπολογίζει ξανά στον
0: Κουτέσα,
1: πάρα πολύ σημαντικό, να έχεις έναν ακόμη παίχτη για το πρωτάθλημα και για το κύπελο, διότι θυμίζω ότι δεν είναι δηλωμένος για την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά ανοίγεις επιπλέον το rotation με έναν παίχτη όπως ο
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όταν δήλωνε η ΑΕΚ την ευρωπαϊκή λίστα, ήταν σε φάση να φύγει, να επιστρέψει η Σερβέτ, έτσι δεν είναι? Εκείνη η περίοδο, δεν ήταν?
1: Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μεταβατική περίοδο για την παρουσία του στην ΑΕΚ όμως. Ήταν τότε που το μυαλό του δεν ήταν εδώ και εδώ δικαιολογούνται και πολλά πράγματα σχετικά με την δυνατότητα αξιοποίησης του από τον coach. Η αλήθεια είναι ότι το κεφάλι σου αλλού είσαι με το ένα πόδι στο φευγιό, με τα δύο στο μυαλό σου ότι έχεις φύγει, για να είμαστε
0: ειλικρινείς. Ναι. Έμοιαζε λίγο, δεν θυμίζει Ελίασον?
1: Ναι, πολύ. Πολύ. Ναι. Το θέμα είναι να έχει περισσότερη διάρκεια, γιατί και πέρυσι πήρε πράγματα τον Ελίασον, αλλά μέχρι ενός σημείου, βέβαια, ό,τι παίρνεις σε όποιο διάστημα ενός μαραθωνίου το παίρνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι απλό.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πάρεις από τον Κουτέσσα, μπορείς σε δύο μήνες να πάρεις από τον Ζουπκόφ, μπορείς σε άλλους δύο μήνες να πάρεις από τον
0: Ζαωμάριο.
1: Κάρνε, τον Βιτάλης και τον Ζαωμάριο. Είσαι απόλυτα κερδισμένος.
0: Εννοείται.
1: Και στο τέλος της ημέρας στο ταμείο θα είναι θετικό, όπως έγινε και πέρυσι για την ΑΕΚ, για παράδειγμα. Mm-hmm.
0: Ναι, Γερμανά, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να παίρνεις λίγα, σε εισαγωγικά, από πολλούς, παρά μόνο από έναν. Γιατί κάποια στιγμή αυτός ο ένας μπορεί να μην βρεθεί σε καλή μέρα, όπως ας πούμε ο Γιώβιτς. Προχθές δεν ήταν στα καλύτερά του, άρα βρέθηκαν οι άλλοι και έγινε δουλειά.
1: Δεν το βρήκανε μόνο και μέσα κουτί.
0: Εντάξει. Και ο Κοϊτά, ας πούμε.
1: Ο Γιώβιτς, για να ευνοηθεί, χωρίς το Βάρκα, πρέπει να αξιοποιήσουν πολλοί οι παίχτες, να κάνουν κινήσεις τέτοιες, γιατί να αξιοποιήσουν πολύ την κίνησή του χωρίς την μπάλα στον χώρο. Δεν μπορούν να το κάνουν εύκολα αυτό οι εκτέμ, όπως είναι ο Κουτέσα, κατάλαβες που σου έλεγα πριν. Mm-hmm. Πρέπει να εκμεταλλευτείς εσύ τον Κουτέσα.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να στέλνεις πραγματών επί ποιότητας από τον πρώτο σου σκόρερ και σέντερφορ. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι σημαντικό να παίρνεις άλλα πράγματα από αυτούς, όπως το πόσο ταλαιπώρησε τα αντίπαλα στόπερ, πόσο μέσα στο μάτι ήταν στις ταμμένες μπάλες, προκειμένου να δώσεις την ΑΕΚ τη δυνατότητα να σκοράρει με άλλους παίχτες. Γιατί χρειάζονται όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά στο κουτί για να μπορέσει να βγει ελεύθερος, για παράδειγμα ο Ρέλβας, για παράδειγμα μου Κουντί, στις στατικές μπάλες σε μια ομάδα παίζει με τη Ραστόπα. Αλλά ναι, έχει σημασία να έχει άλλους πρωταγωνιστές, όπως το λέω, όταν μπορεί κάποιοι να μην βγαίνουν καλά, είτε λέγεται Γιόνιτς, είτε λέγεται Κορυτά, όπως είπες, είτε λέγεται οπωσδήποτε. Δεν έχει σημασία. Όπως επίσης σημασία έχει να πιάνεις στην ίδια αγωνιστική φιλοσοφία σου, ακόμα και αν δεν σκοράζεις στην αρχή. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ συνήθως έβαζε πολλά γκολ στους αντιπάλους της, έχοντας προηγηθεί αρκετά νωρίς, ο πρώτος 20 λεπτός.
0: Σωστά.
1: Στα μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας. Εδώ προηγήθηκε στους 45, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί από το 27, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Mm-hmm. Και αν δούμε και το τι γίνεται σήμερα, ας πούμε, ποια γκολ δεν ακυρώνονται, ποια ακυρώνονται, ποια μετράνε, ποια... Και αυτό που έγινε με τον Κατσικογιάννη εννοώ, αλλά νομίζω ότι η επαφή του Κουτάσης και το πρέπει να θεωρείται φάουλ, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε καν για αυτή τη φάση. Αν σε αυτό το πρωτάθλημα η φάση του Πέρκα δίνεται επαφή, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Από εκεί πέρα λοιπόν η ΑΕΚ πρέπει να συνεχίσει όπως έμεινε για το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι θα είναι ξεκούραση τώρα για τα παιχνίδια του Champions League όσο μπορεί, εκεί προετοιμάζει τώρα, και να επιστρέψει και έχει ένα βαθμό παιχνίδι για να μπορέσει να κάνει και σωστή διαχείριση, να το πω έτσι, ο coach στην ενδεκάδα του και στους παίχτες που είναι να γυρίσουν. Βλέπει 300, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στην Αγγλία, mm-hmm. έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μπορεί ο coach να το εκμεταλλευτεί. Έρχεται ένα δύο μάτς που μπορεί να τα παίξει με τον Μπρινιόλι, πρέπει να τα παίξει με τον Μπρινιόλι, δεν το συζητάμε καν, έτσι. Αλλά θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει, μάλλον δυνατότητα την εποχή, να χρησιμοποιήσει με τον Πανετολικό για παράδειγμα τους 300, προκειμένου να μπει σε ένα παιχνίδι που είναι πιο βατός ο αντίπαλος, ναι. που θα είναι εύκολο, mm-hmm. Για να πάρει χρόνο και ρυθμό. Γι' αυτό το λέω, μιας και θυμίζω ότι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει ούτε χρόνο ούτε ρυθμό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Από εκεί πέρα θα δούμε τον Βάρκα. Τα είχαμε πει και το τέλος της εβδομάδας ότι είναι και αυτός, όπως και ο Στρακός, και μέσα στη διαδικασία μιας μάχης, δίνει μεγάλη μάχη για να προλάβει να έχει κάποια ποιοτικά λεπτά με την Σαχτάρ και κάτι περισσότερο με τη Σίτι. Θα το δούμε και θα δούμε και θα εξυπηρετεί το πλάνο του coach, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να το χρησιμοποιήσει σε αυτά τα παιχνίδια. Πολύς λαός στην Αγγλία, αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε και από αύριο. Να πω ότι εκμεταλλεύεται ένα όπλο της, όπως είπες πολύ σωστά, τα στατικές φάσεις. Θυμίζω ότι πέρυσι είχε σημειώσει 18 γκολ από τέτοιες.
0: Ναι. Και ήδη 10.
1: Ήδη στα 10.
0: Στα 10, ναι.
1: Φέτος είναι ήδη στα 10. Mm-hmm. Αυτό σύμπτωση που επαναλαμβάνουμε πάει να είναι σύμπτωση, το είχαμε πει από πέρυσι, έτσι.
0: Όχι, γίνεται προφανώς, είναι στοχευμένο, ρε φίλε. Ξέρω που είμαι καλός και το επιδιώκω.
1: Σωστά. Σωστά. Πάρα πολύ καλή δουλειά από τον coach. Πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Δεν μου λες, αν και okay, είπαμε, εκτός από τον Κουτέσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, που λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, δεν θα είναι στην 11. Περιμένεις κάποια άλλη αλλαγή? Ή να τα κουβεντιάσουμε λες από αύριο.
1: Έχει, ναι. Νομίζω πως θα έχει μια διαλέγεις. Mm-hmm. Νομίζω.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή και το Βιτάλης περιμένω.
0: Ναι.
1: Που είναι φρέσκος, που είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί τα τρεξίματα του ΙΑΕΚ. Και ίσως μια ακόμα αλλαγή στην επίθεση, καλά σίγουρα, άλλη μια. Γιατί ναι. όπως είπες πολύ σωστά, δεν θα είναι ο Κουτέσα. Mm-hmm. Δεν θα πάρει τη θέση του Βιτάλης, φαντάζομαι, του Κουτέσα.
0: Ναι.
1: Θα την πάρει άλλος. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτι
1: τελευταίο.
0: Ναι, κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό. Πιστεύω ότι μετά την μήνυα, ας το πούμε έτσι, τη συνέντευξη της κυρίας Κέτης, ωραία, θα γίνει κίνηση από την ΠΑΕ ΑΕΚ να γνωρίσει Μάρκο Νίκολιτς.
1: Σίγουρα. Πιστεύω και εγώ, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα επιδιωχθεί να γίνει αυτό σύντομα. Και ο ίδιος θα το θελήσει. Δεν πιστεύω ότι αν δεν ήταν η Αγγλία θα το είχε ήδη κάνει. Έτσι φαντάζομαι εγώ.
0: Ναι. Απλά ναι, τώρα είναι λίγο βαρύ το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή να βρει την ευκαιρία να γνωρίσει αυτή την συμπαθέστατη κυρία. Εγώ μπήκα στη διαδικασία και το είδα το βιντεάκι.
1: Ναι, είναι 5-6 λεπτά.
0: Ναι, είναι πραγματικά. Πραγματικά. Πολύ, πολύ συγκινητικό. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Έχουμε και άλλα πολλά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από εδώ και πέρα έχουμε να λέμε πολλά για την διοργάνωση ενός τέτοιου. Έχει αυτή τη σημασία και την αξία του.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ μετά την νίκη επί του Όφη και εν ώψη του αγώνα με την Σαχτάρ. Θυμίζω η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική δεν έχει υποχρέωση στο πρωτάθλημα, έχει ζητήσει και έχει αναβληθεί το προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο. Ήταν παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Άρα ένα παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο, το Λεβαδιακός Βόλος στις 5 και τα άλλα 5 την Κυριακή. Ξεχωρίζει, ας το πούμε έτσι, το, μετά από πολλά χρόνια, το ΠΑΟΚ Ηρακλής το βράδυ της Κυριακής στις 9 και από εκεί και πέρα στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ και στις 8 Κηφισιάρης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Απίστευτες εικόνες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μετέτρεψε τους εξωτερικούς χώρους και τους γυροδικούς άξονες του αεροδρομίου σε μια απέραντη λίμνη. Εκατοντάδες τουρίστες σε κατάσταση σοκ αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να περπατήσουν ξυπόλοιτοι μέσα στα ορμητικά νερά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στους ώμους για να προλάβουν τις πτήσεις τους, την ώρα που το οδικό δίκτυο γύρω από τον αερολιμένα είχε πλήρως παραλύσει. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές του νησιού μας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ενώ μεγάλα τμήματα της Ρόδου βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μια φορά το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη ουσιαστική βροχόπτωση αποκάλυψε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών του. Εικόνες ντρόπης καταγράφηκαν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, όπου επιστρατεύτηκαν κουβάδες και χαρτόκουτα για τα νερά που έσταζαν από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια υπαλλήλων και πολιτών. Σε μια οργισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης ξέσπασε κατά των αρμοδίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται». Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο τη νύχτα στη Ρόδο, με ισχυρές καταιγίδες, και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χυμάρους. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στη Ρόδο η κακοκαιρία Μπόρα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, οι νέοι πόροι εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών, διπλασιάζοντας την αρχική ενίσχυση. Έτσι, το συνολικό κονδύλι για τα έργα υποδομής στο νησί αγγίζει πλέον τα 59,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η διοίκηση συνεχίζει να διεκδικεί στην πράξη και να παραδίδει έργα με αποτελεσματικότητα για την πλήρη επούλωση των πληγών του νησιού. Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας και ρευματικών παθήσεων στέλνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Με κεντρικό σύνθημα: «Ο πόνος μπορεί να περιορίζει την κίνηση, αλλά δεν πρέπει να περιορίζει τη ζωή», ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι φυσιολογικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Οι γιατροί της Ρόδου τονίζουν ότι οι ρευματικές παθήσεις ξεπερνούν τις 200 και επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το κλειδί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, καλούν την κοινωνία να ακούσει με σεβασμό και ενσυναίσθηση όσους δίνουν αυτή την καθημερινή αόρατη μάχη με τον πόνο. Στα ανακαινισμένα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Βασίλειος Καταβενάκης. Οι εργασίες αναβάθμισαν τους χώρους υγιεινής, τη θέρμανση και την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Κάνε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Βαν Άιμα.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, εκτός από τον Πόμπο που είπες ότι είναι βαρόμετρο, ποιον άλλον ξεχώρισες από το χθεσινό παιχνίδι, ένα, και δεύτερον, τι διαφορετικό είδες σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια πριν τη διακοπή? Τι δούλεψε δηλαδή ο Λέτο όλο αυτό το 20ήμερο που είδες διαφορετικό? Μπορεί να μου πεις και τίποτα, αλλά...
2: Ναι, δεν δούλεψε κάτι διαφορετικό, να είμαι ειλικρινής.
3: Okay.
2: Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι, ούτε τακτικά δεν είναι ότι διάφασε κάτι. Αυτό το οποίο το έκανε λίγο πριν τη διακοπή και το διατήρησε ήταν να μετατοπίσει τον Σαγάλ από την κορυφή της επίθεσης στο δεξί άκρο της επίθεσης. Δηλαδή τον έκανε εξτρέμ να συγκλίνει και στην κορυφή έριξε τον Θεοδωρίδη. Το έκανε και με τον Ατρόμητο να το βοηθήσει στην πίεση, το έκανε και με τον Πανετολικό. Ο Βαν Άιμα μπήκε στην ενδεκάδα, ο οποίος ήταν τραυματίας. Έπαιξε την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΚ, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, αλλά τραυματίστηκε σε μια προπόνηση και δεν έπαιξε τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές. Μπήκε τώρα στην έκτη και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Βοήθησε πάρα πολύ και τα έβαλε και με τον Πάτζη, τον επιθετικό του Πανετολικού, τον Φυριώδη. Θα το θυμάσαι νομίζω. Νομίζω και
3: οι αγωνιστές του θυμούνται.
2: Δηλαδή κάνει διαφορά. Κέρδισε πάρα πολλές μονομαχίες. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το τομέα. Ο Βαν Άιμα στο πέρα το Κουρασάο, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, αποκτήθηκε από τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Εντάξει, ακούγεται λίγο ξύμορο, καλό στόπερ, ειδικά από τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.
3: Όντως.
2: Δεν έχει και τη φήμη, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο ότι παράγει τους καλύτερους αμυντικούς, αλλά ναι, μου έκανε
3: εντύπωση. Είναι η χαρά του παιχνιδιού.
2: Ναι,
3: σε γενικές γραμμές.
2: Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω λίρα 100, αλλά χθες μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Τα πρώτα βήματα είναι πολύ θετικά, καλές τοποθετήσεις. Διαβάζει σωστά τις φάσεις, καλή αντίληψη και μιλάει και πάρα πολύ με τους συμπαίκτες του. Είναι πολύ θετικό αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη για την Κυψία που τώρα θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε, γιατί ήταν τραυματίας. Ο Πόβο προφανώς παραμένει το βαρόμετρο, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και γενικότερα η Κυψία έχει μπει σε ένα καλό δρόμο. Δύο συνεχόμενες νίκες, τρία μάτς χωρίς ήττα. Τώρα την επόμενη αγωνιστική παίζει και με τον Άρη πάλι στη Λεωφόρο. Ίσως ο κόσμος θα είναι περισσότερος από πλευράς Κηφισιάς. Χθες δεν ήταν αρκετός. Ήταν αρκετός από πλευράς Πανετολικού. Ίσως πέραγαν και τη μετάδοση αρκετές φορές τα θυμήματα και οι φωνές τους. Είχε 700 άτομα ο Πανετολικός. Και η αίσθηση μου είναι ότι αν συνεχίσει έτσι η Κηφισιά, νομίζω ότι πάλι θα καταφέρει να είναι σε ένα σημείο όπως πέρυσι. Τι θα μπει στα play, να δούμε αν θα μπει στα play-outs. Εντάξει, μπορεί να διεκδικήσει τα play-off, αλλά είναι μια ομάδα...
3: Θα είναι ασφαλής μέχρι το τέλος, θα πω εγώ.
2: Συμφωνώ με αυτό που λες.
3: Ναι, ότι δεν θα μπλέξει σε περιπέτειες. Ναι. Άντε, να το πούμε λίγο διαφορετικά.
2: Απλά σου βγάζει... Έχεις την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερότητα. Και όταν αρχίζει και χτίζει πάνω σε αυτήν και αποκτά και αυτοπεποίθηση, τότε δεν θα χρειαστεί να περιμένει τις τελευταίες αγωνιστικές να πετύχει το στόχο του, όπως λέει εσύ.
3: Ναι. Ωραία. Ενώ ψιάρι, έχουμε κάποια θέματα, κάποια απουσία, κάποια
2: όχι,
3: επιστροφή.
2: Όχι
3: για την ώρα.
2: Okay. Για την ώρα όχι, δεν έχουμε προκύψει κάποια ζητήματα. Και τώρα... έχουν κάνει και ένα δείπνο η ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά ναι, από αύριο τώρα έχουν υπέκτητες προπονήσεις. Αυτά.
3: Ωραία. Στέφανε, μου ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλό μάτς.
4: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στέφανο Χωριανόπουλο για την δεύτερη διαδοχική νίκη της Κηφισιάς, η οποία είπαμε την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει τον Άρη. Έναν Άρη ο οποίος από το καλύτερο, θα πω εγώ, αν όχι καλύτερο, από τα καλύτερα φετινά πρώτα ημίχρονα, στο χθεσινό μάτς με τον Βόλο, έλαμπε, φτάσαμε στο άγχος και στο σφύρα να τελειώνουμε να φύγουμε. Αλέξη Σαββόπουλου στην παρέα μας. Χαίρετε. Πώς το κατάφερε αυτό?
5: Γεια σου, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
5: Έλατε, δεν προμήνιασε τίποτα το πρώτο ημίχρονο.
4: Ναι, επειδή έτυχε να το βλέπω κιόλας και ναι. Πραγματικά ήταν χάρμα η δέστη ο Άρης και με το χαμένο πέναλτι.
5: Ναι. Αχρίαστο εντελώς.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, χωρίς λόγο πήγε να βγάλει τα μάτια του ο Άρης μόνος του και να χαλάσει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ποιοτική, με τρία γκολ, με χαμένο πέναλτι, με ευκαιρίες, με ωραίο ποδόσφαιρο, με συνδυαστικό παιχνίδι μπροστά με την τετράδα Γκαρέ, Μπρούμα, Κατεβέρε. Πάμε να κάνει πραγματάκια. Ωραία γκολ, εντάξει.
4: Ναι, ξέρετε, ειδικά το πρώτο.
5: Και η κεφαλιά η Οβίδα και η καταπληκτική πάσα του Ράτες με το εξωτερικό φάλσο στον γκολ του Καντεφέρε. Ναι. Γενικά ο Άρης ήταν χορταστικός στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε πολλά από τα πράγματα που ήθελε ο προπονητής του. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό, μέχρι το 70 δηλαδή, χαμήλωσε, επαναπάστηκε, κατέβασε ταχύτητα. Κάτι απ' όλα, τόσο γιατί την εξήγησή τους. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα τυχαίο. Βέβαια κανένα μάτσι τελειώνει στο πρώτο 45 λεπτό. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Ήταν παραλίγο να το πληρώσει. Πέρασε να μιλήσει σε τέτοιες φάσεις. Μια δύο αδράνεια στην άμυνά του. Αξισορρόπησε λίγο ο Βόλος. Έλεγξε το χώρο της μεσαίας να πέσαν. Κουράστηκαν και ο Μπρούμα και ο Κόγκλας. Δεν βγήκαν και οι αλλαγές για να ακούνε το παιχνίδι του Γρηγορίου. Τη σχολεία τη εξέλιξη τύπου. Είναι ένα ζήτημα αυτό ο Τάσο του. Δεν παίρνει τίποτα τις αλλαγές του Άρης γενικότερα. Και με τον Ηρακλή σου θυμίζω ότι όταν έγινε οι αλλαγές. Ο Άρης υποχώρησε, έχασε μέτρα στο γήπεδο και ο Ηρακλής τον απείλησε. Γενικά ο Άρης είναι καλός στα πρώτα ημίχρονα και έχει θεματάκια στο δεύτερο 45 λεπτό. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να έχει μια ισορροπία μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου, να έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή του, να μην χάνει το μυαλό του γενικότερα, για να μην φτάνει στο σημείο να αγχώνεται όπως αγχώθηκε χθες να αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί και με τον Ηρακλή θυμίζω να έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Άσε ήταν σκόραρε σε εκείνο το μάτς. Νομίζω ότι είχε κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν μπήκε μπαλά μέσα απλά. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο τα χρειάστηκε. Είναι σηματάκια που πρέπει να τα δει ο προπονητής. Δεν το βοήθησαν καθόλου οι αλλαγές. Δηλαδή, ούτε ο Σαΐδ, ούτε ο Μύρο, ο οποίος δεν μένει γενικότερα. Έχει αυτό το ψυχολογικό, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν τον έχει επηρεάσει τόσο πολύ. Δεν βοήθησε. Ο Γένσε νομίζω στο 6 δεν μπορεί. Εκεί ίσως έπρεπε να μπει ο Γαλανόπουλος και να πάει ο Γένσε λίγο πιο μπροστά για να γίνει πιο πιεστικός και να έχει μια τριάδα στα χάφου. Άλλωστε πια μετά το 3-1 φάνηκε λίγο να παίρνει μέτρα ο Βόλος. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να πει κανείς ότι απειλήθηκε και τρελά ο Άρης, αγχώθηκε λίγο στο τέλος, πήρε μια νίκη πολύ σημαντική γιατί αυτό μετράει.
4: Ναι.
5: Τρεις βαθμοί, είναι στην πέμπτη θέση, έφτασε τους 10 βαθμούς, είναι κοντά στον γκρουπ των πρωτοπόρων και έχει ξεκίνησει με νίκη ένα σέντα αγώνα που έχω πει πολλές φορές ότι προσφέρεται να πάρει βαθμούς ο Άρης για βαθμοθυρία για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να δει τι μπορεί να κάνει και για το παραπάνω.
4: Από χθες, εκτός από το τρίποντο που λες, εγώ κρατάω το αισιόδοξο, ας το πω έτσι, ντεμπού τον Μπρούμα.
5: Ναι.
4: Την εμφάνιση του Γκαρέ μετά από καιρό.
5: Και ότι, ότι...
4: Ναι.
5: Σίγουρα, ναι.
4: Και ότι ο Φαμπιάνο πάει για πρώτο σκόρερ.
5: Εντάξει, έχει πάντοτε πολύ σωστά και καλές τοποθετήσεις. Είναι γνωστό αυτό για τον Φαμπιάνο. Αυτό το πρώτο ξέρει και η άμυνα του Βόλου Έλαμπετ.
4: Εμάνε τώρα, άντε, στην πρώτη, στο πρώτο ρε παιδί μου, πέσω και τον έχασα. Στο δεύτερο δεν γίνεται, φίλε, δεν γίνεται.
5: Ανομοιότητα η
4: ίδια. Ούτε στην προπόνηση νομίζω τόσο εύκολο γκολ θα βάλει.
5: Ναι, νομίζω πολύ κακή αντίδραση. Εντάξει, ο Φαμπιάνο βοηθάει και στο σκοράρισμα στα 15 γκολ σε 172 συμμετοχές. Είναι φέτος πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής. Ανασπάσει και το ατομικό του ρεκόρ τα 5 γκολ τη σεζόν 22-23. Ο Γκαρέ κίνητρο, μεγάλο αυτό το δίμηνο, μεσολαβεί μέχρι το Δεκέμβριο, ξεκάθαρα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Και χθες πρόσθεσε ένα λιθαράκι. Υπάρχει θετική προδιάθεση για τον Γκαρέ. Δεν είναι ότι το κλαμπ έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν, απλά πρέπει να προσπαθήσει και αυτός και το καταλαβαίνει. Και χθες ήταν καλός, όπως για μένα καλός ήταν και ο Πετρής.
4: Ναι.
5: Πολύ καλό μάτς από το δεξιό μπακ του Άρη, ο οποίος μπήκε στην 11 εξαιτίας της αδυναμίας του Φατιγκά να ξεκινήσει και την ξεκινήσει από τα μαλλιά. Όπως και γιατί που το μετά από τόσο καιρό που είχε να πει στο Μπρούμα, προσμετράται στα θετικά. Ναι, σίγουρα.
4: Απ' την άλλη, στα αρνητικά, το άλλο ένα χαμένο πέναλτι.
5: Ναι, 4 στα 5 τελευταία ο Άρης τα ξοδεύει.
4: Ναι, 2 στα 3 φέτος και άλλα 2 στο φινάλε.
5: Ναι, κάνει τον πόνους. Δηλαδή τώρα είναι κρίμα πραγματικά γιατί είναι κάτι σε ελεύθερες βολές. το πέναλτι στο ποδόσφαιρο. Το Άρης έχει 4 στα 5. Πρέπει αυτό να το δούνε λίγο, να βρουν κανένα άλλο εκτελεστή. Δεν ξέρω. Εγώ το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Το είπα και στο Βάιο του Πρέδειξο γιατί, και στο Μιχάλη γιατί δεν χτυπάει ο Φαμπιάνο. Ναι. Αλλά ναι. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα.
4: Ναι, ειδικά η χθεσινή εκτέλεση είναι πολύ κακή. Είναι πολύ κακή.
5: Νομίζω ότι μετά αυτό θα το δούνε λίγο.
4: Ρεπό, αποφόρτιση σήμερα, ρεπό αύριο και ουσιαστικά από Τετάρτη η προετοιμασία για Κηφισιά.
5: Από Τετάρτη, Μανού Γκαρσία σίγουρα όχι. Ο Γιαννιώτας θα το παλέψει. Γιατί είναι ελαφριά η φλάση. Είναι ενημάτωμα που πήγε να γίνει φλάση, το πρόλαβε. Και έχει ελπίδες ο Γιαννιώτας. Μανού έξω σίγουρα.
4: Ρε φίλε, και ο μικρός Κυλιακού, ο προσαγωγό.
5: Ναι, κρίμα. Κρίμα και θα μείνει κανένα μηνάκι έξω κι αυτός για να πάει με συντηρητικό πρόγραμμα, για να προσφύγει τον Ιστέρι, βλέποντας και κάνοντας και με το Ματάρτι. Αν αυτά και με αυτά πάλι με δύο στόπερ μένει ο Άρης.
4: Ναι.
5: Και αν χρειαστεί, ο καλός πιστός Φιλανδός στρατιώτης
4: Γιένσεν
5: θα κληθεί
4: να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Μάλιστα, ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
5: Να
4: σε καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββούπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη μετά την χθεσινή αγχωτική, έτσι όπως εξελίχθηκε, νίκη επί του Βόλου Έλαμπετ. Πρώτη νίκη για τον Άρη μετά από τρεις αγωνιστικές και τα πρώτα γκολ μετά από αυτές τις τρεις αγωνιστικές, γιατί είχε τις δύο ήττες από ΑΕΚ και Άρη και το 0-0 με τον Ηρακλή. Σκόραρε τρεις φορές χθες η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε αύριο αν είναι με τον Αλέξη, που έλεγε ναι μεν θέμα αποτελεσματικότητας αλλά και θέμα ανασταλτικής λειτουργίας, γιατί με τα 12 γκολ που έχει δεχθεί σε αυτές τις 6 αγωνιστικές έχει μαζί με το Βόλο το χειρότερο παθητικό στο φετινό πρωτάθλημα μετά τα 6 πρώτα παιχνίδια.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα και πλέον η αποστολή πρέπει να έχει φτάσει στο Βελιγράδι για την αυριανή αναμέτρηση με την Παρτίζαν. Έτοιμη βαλίτσα, κυρία μου. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, Τάσο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, εντάξει, ακόμα δεν έχω τελειώσει. Είμαστε στις ετοιμασίες για την εβδομάδα το πρωί.
0: Η ομάδα θα σε πειράξω λίγο όπως το κάνω το πρωί. Διαλέγεις που κάμισο.
1: Διαλέγω που κάμισα, ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι έχει τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες στο Βελιγράδι από εδώ. Εδώ είμαστε λίγο ακόμα καλοκαίρι. Είναι λίγο πιο ψυχρός ο καιρός. Ναι. Πόσο ήρθε δηλαδή. Είναι καμιά δεκαριά διαφορά βαθμή πιο χαμηλά δηλαδή στο Βελιγράδι.
0: Κοίτα, από αύριο, έτσι όπως από αυτά που έχουν πει και εδώ πέρα, νομίζω Τρίτη για την Αθήνα, νομίζω η μέγιστη τη δίνει 19. Κάπως έτσι.
1: Οκ.
0: Να δούμε.
1: Εντάξει, στο γήπεδο πάντως θα συναντήσω πάνω από 20 καυτή ατμόσφαιρα.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Έτσι το Real Madrid σε 9:30 ώρα Ελλάδος. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει ως αντίπαλος κοντά στην Παρτίζαν. Να πούμε παρεπιπτόντως ότι έχει παίξει 14 φορές ως αντίπαλος της Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα. Έχει 9 νίκες, 5 ήττες. Έτσι είναι Παναθηναϊκό ως επιτοπλίστων και έχει δώσει και δίμας με Φενέρ, ως ο ποντής της Φενέρ. Έτσι για την ιστορία αυτά τα στατιστικά. Πέταξε λοιπόν η αποστολή χωρίς Σλούκα και Ναν. Είναι οι μοναδικοί δύο απόντες για τον Ζωτ. Το θετικό τουλάχιστον είναι ότι σιγά σιγά βρίσκει για ρυθμό και ο Φαλ. Έπαιξε αρκετά κόντρα στον Προμηθέα, πήρε χρόνο συμμετοχής εκεί.
0: Ναι, το ουσιαστικό ντεμπού του εκεί ήταν. Το ουσιαστικό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Με Φενέρ έπαιξε 1,5 λεπτό, σχεδόν 2 λεπτά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Να πω επίσης ότι πλέον έχει τη δυνατότητα ο Μπράντοβιτς και γενικά ο Παναθηναϊκός να προφυλάσει και να μην επιβαρύνει σημαντικά όπλα του.
0: Ναι.
1: Πήγε σε αυτή τη λογική και ο Μπράντοβιτς.
0: Από τη στιγμή που γυρίζουν πλέον όλοι, σιγά σιγά.
1: Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε ο Μπόγκα καθόλου. Ο Λεσόρ με τον Γιαμπουσέλε δεν ταξίδευσαν καν την Πάτρα. Δεν ήταν καν στην αποστολή. Οπότε μάνι-μάνι τρεις παίκτες δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου από τον Μπράντοβιτς. Τρεις κομβικοί παίκτες για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, μοιράσε πάλι τον χρόνο συμμετοχής. Έπαιξαν οι υπόλοιποι 11. Με τον χρόνο να μοιράζεται, έτσι πήραν περίπου 20 λεπτά, 6-7 παίκτες, ας πούμε. Όλα αυτά, ας πούμε, δίνουν τη δυνατότητα στον Ζότς και να κερδίζει παίκτες και να τους εμπιστεύεται περισσότερο και παράλληλα να φρισκάρει και τους υπόλοιπους, έτσι. Εντάξει, έδειξε πολύ καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός πάλι στο αμυντικό κομμάτι. Ήταν ώρες που ο Προμηθέας, όπως και οι άλλοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στην αρχή της σεζόν στην Ευρωλίγκα, δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να βρουν το δρόμο προς το καλάθι, παίκτες του Προμηθέα. Ήρθαν παρόντο να μου το έχουμε και την πρώτη απόλυση.
0: Ναι, με πρόλαβες, θα το έλεγα και εγώ.
1: Ναι. Έφυγε ο Γιώργος από την ομάδα του Πάτρας.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό έλεγα και. Οκ, ξεκίνησε ο Προμηθέας με δύο ήττες. Ωραία. Στο γήπεδό του μεν.
1: Στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ορίστε.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ωραία, οκ. Είναι δύο στο γήπεδό του, οκ. Αλλά είναι από τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Και από το Περιστέρι.
1: Από το Περιστέρι. Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει νικηφόρα στην Ευρώπη, σωστά.
1: Ναι, επίσης περίμενα κάτι παραπάνω, σου περίμενα να μπει ομάδα στους ομίλους του BCL. Αυτό ίσως να ήθελα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Να, δηλαδή θα προκριματικά να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να μπει στους ομίλους του BCL. Εντάξει. Ναι, έκανε την νίκη στο FIBA Euro Cup.
0: Σου λέω, δεν το παρακολουθώ, αλλά το θεωρώ πολύ πρόημο.
1: Γιατί ίσως είναι πολύ πρόημο, είναι
0: πολύ πρόημο.
1: Κοίταξε, σε αυτές τις ομάδες το βασικό για μένα είναι να βρίσκουν καλούς ξένους. Γιατί κατά ψέματα το κομμάτι των Ελλήνων δεν είναι και πολύ, δεν υποχωρεί πολλές επιλογές.
0: Καλά, ναι.
1: Οπότε αν έχεις 3-4 καλούς ξένους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, τότε είναι και μια διαφορετική, βλέπεις μια διαφορετική ομάδα. Επειδή τον είδα από κάτω τον Προμηθέα, ας πούμε, αρκετοί από τους ξένους δεν είναι ίσως λίγο κατώτερο των περιστάσεων, ας πούμε, και των απαιτήσεων που υπάρχουν. Τέλος πάντων, τώρα για τον Παναθηναϊκό είπαμε Σλούκας να είναι έξω. Για μένα στο αυριανό μάτς αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός και το είπε κιόλας ο Γιαμπουσέλε και ο Μπράντοβιτς δηλαδή, γιατί στάθηκαν αρκετά στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός, είναι να μείνει συγκεντρωμένη ομάδα, να μην επηρεάσει από αυτήν την ατμόσφαιρα, από την καυτή ατμόσφαιρα. Και είναι και πραγματικά μια καλή δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό να δούμε πώς αντιδράσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Mm-hmm. Έτσι, από
0: ναι, και και το πρώτο εκτός έδρας για φέτος, έτσι, προστά, στην Ευρωλίγα τουλάχιστον.
1: Προστά, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς όλα θα κρυθούν νομίζω από το γεγονός αυτό, αν μάλλον ο Παναθηναϊκός θα έχει την ίδια αμυντική προσήλωση που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Το λένε συνέχεια στις δηλώσεις του και, και προπονητής και η βοηθή του και οι παίκτες, όλοι δηλαδή το λένε. Αλλά είναι πραγματικότητα, γιατί ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει στηριχθεί πάρα πολύ στην, στην άμυνα του, έτσι. Είναι πολύ διαβασμένος αυτό το κομμάτι.
0: Δυνατά και αδύνατα σημεία Παρτίζαν.
1: Κοίταξε, το πιο δυνατό σημείο της Παρτίζαν έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Κάρλικ Τζόνς, mm-hmm. ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός, ο ευθύνων νους, τα πάντα όλα. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι των επιθεσιών της Παρτίζαν περνάει από τα χέρια του. Έχει σχεδόν 19 πόντους μέσω όρο, 6 assist, 3 rebound, παίζει περισσότερο από όλους. Είναι αυτός από τον οποίο, ας πούμε, μάλλον αυτός στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Προφανώς όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι σε, σε καλό επίπεδο. Αλλά ειδικά στον Κάρλικ Τζόνς θα πρέπει λίγο να τον περιορίσει για να μην του δώσει και σκορ και δημιουργία. Φαντάζομαι ότι θα αναλάβουν πολλές ειδικές αποστόλες πάνω στον γκάρ της Παρτίζαν και ο Καλαϊτζάκης και ο Μπάντζης, τέλος πάντων, και όποιος άλλος θα χρησιμοποιήσει και ο, ο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Ενώ επίσης είναι τρομερό να τάσω ότι συγκλούνται αύριο δύο ομάδες που έχουν τα περισσότερα κλεισμένα στην Ευρωλίγκα σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Και μάλιστα yeah. με μεγάλο, μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Παρτίζαν έχει 11 κλεισίματα μέσω όρο. Είναι πολύ μεγάλο το, το νούμερο. Mm-hmm. Έτσι.
0: Παρτίζαν η οποία έχασε το αίτητο την προηγούμενη αγωνιστική, έτσι, στη Μαδρίτη από την Ρεάλ. Είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες σε άριθμο παιχνίδια.
1: Δείχνει πολύ καλή εικόνα. Δείχνει πολύ mm-hmm. καλή εικόνα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αν εκμεταλλευτεί το μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με την Παρτίζαν, γιατί κατά τα ψήματα η Παρτίζαν έχει κάποιους ποιοτικούς παίκτες, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ το, το rotation ο Πενιαρόγια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Και κυρίως και μέσα στη ρακέτα αν το εκμεταλλευτεί, γιατί εκεί νομίζω ότι υπερέχει ξεκάθαρα των, των Σέρβων, και καταφέρει να φύγει και τους ψηλούς των, των γηπεδούχων, τότε θα έχει πολλές πιθανότητες να φύγει με το διπλό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Καλό ταξίδι αύριο. Καλό μάτς βασικά σήμερα.
1: Τα λέμε και αύριο από Σερβία. Ναι.
0: Καλό ταξίδι αύριο και θα τα πούμε για την περιγραφή του αγώνα. 9.30 το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Ευρωλίγας. Μισή ώρα αργότερα το Τζάμπολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βαλένθια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
0: Τα όσα είδαμε χθες στο χορτάρι του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χαίρετε κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
9: Γεια σου Στάσο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ?
9: Λοιπόν, εντάξει, από τις πιο πιστικές είδες, έτσι
0: αναφέρω. Εύκολες.
9: Έκανε μια διακοπή. Α, συγγνώμη, εύκολες. Γιατί έκανε μια διακοπή και γι' αυτό έκανα το.
0: Εύκολες, γιατί με βάση την εικόνα, ρε Γιώργο, νομίζω ότι μέχρι τώρα να παίζανε.
9: Η πιο εύκολη.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα σκόραρε.
9: Ναι, ισχύει. Παρά το τελικό 1-0
0: ναι.
9: Που σου ζητάσω.
0: Δεν απειλήθηκε καθόλου Ολυμπιακός.
9: Κλασική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει.
0: Αν εξαιρέσεις το σουτ του Σαλάχ Εντίν. Οκ, έβγαλε δύσκολα Ορτέγκα στη γωνία. Δεν υπάρχει κάτι, μια συνδυασμένη προσπάθεια, ένα αχ από πλευράς πράσινων.
9: Άντε, το δακουνάκι του Τετέι, που και αυτό ήταν αδύναμο, δηλαδή, ξέρεις, δεν...
0: Για την αρχή μιλάς τώρα.
9: Ναι.
0: Εγώ σου λέω αρχή, μετά το 1-0, και παρότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός, για μισή ώρα πλάς, δεν δημιούργησε προϋποθέσεις. Καμαρά ήταν εκτός παιχνιδιού, βγήκε στο ημίχρονο, ο Ουναΐ ήταν κλειδωμένος. Νομίζω ότι η Πουέρτα, φωτογραφία του Ουναΐ, ας πούμε, κοιμήθηκε το βράδυ.
9: Η αλήθεια είναι, εντάξει, σε αυτό που λες, νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο ότι πόνταρε πολλά ο προπονητής στο να δέσει πολύ τον άξονα του.
0: Ναι.
9: Τι εννοώ με τον άξονα του, δεν εννοώ μόνο για τα χαφ. Γιατί, κατά την άποψή μου, εντάξει, ο Ρέτσος το άξιζε, το παιδί χαρήκαμε όλοι για τον κόλπο. Ναι. Και για την εμφάνιση του καταπληκτική.
0: Γενικά.
9: Για μένα ο Πουέρτα είναι ο αθόρυβος MVP. Όχι τόσο αθόρυβος, αλλά ο MVP, γιατί αυτό που λες έχει βάλει σε επίπεδο τον Ουναΐ. Γενικότερα μαζί με τον Φρόλο έχουν φτιάξει ένα δίδυμο που να μου επιτραπεί η έκφραση και τα πιεί τον άξονα του πάμε. Που δεν του επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι του με περσάρι σωστά. Αλλά λέγοντας άξονα, βάζω μέσα και τους δύο στόπερ. Γιατί τα δύο στόπερ και τα δύο χαφ του Ολυμπιακού, και ο Τσικίνιος είναι μέσα στο γήπεδο, έχει κάνει καλή δουλειά στο τακτικό κομμάτι, αλλά αυτοί οι τέσσερις είναι που έχουν ξεχωρίσει το μάτς, είναι ξεκάθαρο, που δεν έχουν αφήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει build-up, να παίξει κάθετα, να παίξει τα μεσοδιαστήματα. Μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που στα 12-13 πρώτα του παιχνίδι είχε σκοράρει σε όλα, έτσι.
0: Ναι.
9: Και ο Ολυμπιακός δεν το έχει επιτρέψει να κάνει κλασική ευκαιρία. Δεν έχει αγχωθεί, ακόμα και μετά την αποβολή ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολύ έξυπνα και σε βαθμό που αν οι παίκτες που ήταν από τον πάγκο ανταποκρινόντουσαν λίγο καλύτερα, ο Γιάρεμτσουκ και κυρίως ο Ζέλσον, ίσως να μπορούσε να βρει και κάτι ακόμα, γιατί οι προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά έχει αμυνθεί τόσο καλά ο Ολυμπιακός χθες, στο τελευταίο μισάωρο πάντα, έτσι, γιατί μιλάμε χθες και με ποδοσφαιριστή λιγότερο, που δεν έχει επιτρέψει τον Παναθηναϊκό ούτε καν, δεν σου λέω για ευκαιρία, μια προϋπόθεση καλή. μια προϋπόθεση. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που διάβασε, όπως φάνηκε, ότι προετοίμασε πολύ καλά.
0: Ναι, ήταν άριστα διαβασμένο, θα πω εγώ.
9: Ναι, και τακτικά και κυρίως πνευματικά, εγώ λέω. Οι παίκτες μπήκαν στο κλίμα του αγώνα από το ξεκίνημα.
0: Εγώ είπα μπήκαν για να το κερδίσουν και όχι να το παίξουν.
9: Βέβαια, η σημασία αυτή τη στιγμή έχει αυτό, να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρέπει πάνω από τον Ολυμπιακό, το οποίο θα μπορούσε να το λυγίσει, έτσι, αυτό το άγχος, αυτή η πίεση που είχε.
0: Ναι, και είπαμε γι' αυτό ότι το ερωτηματικό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή, ήταν μεγάλη διακοπή
9: βέβαια,
0: και πρωτόγνωρη. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε όπως έπρεπε, ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι επηρεάστηκε.
9: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Είναι αυτό που, Τάσο, αυτό που λες, αυτά τα μάτια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις. Και η πρόοδος, η εξέλιξη, η βελτίωση της ομάδας, αν θες καλύτερα, έρχεται προοδευτικά. Μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, κυρίως μέσα από τα παιχνίδια και λιγότερο μέσα από τις προπονήσεις. Γιατί καλώς ή κακώς οι προπονήσεις που γίνανε στον Ολυμπιακό ήταν τις δύο τελευταίες μέρες με όλους τους παίκτες. Σίγουρα βλέπουμε διαφοροποιήσεις. Είπα εγώ ότι ήταν, το έχω δει πολλές φορές, η χθεσινή εμφάνιση, όχι εμφάνιση, η ένταση, το pressing θύμιζαν τη ομάδα του με τη Λίμπαρ, αλλά ο τρόπος επίθεσης, δημιουργίας, κυκλοφορίας της μπάλας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα συνδυαστικό στυλ ποδοσφαίρου, τα στοιχεία συνδυάστηκαν, να το πούμε έτσι, για να βγάλει ο Ολυμπιακός ένα αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι έθελξε, ούτε έφερε ένα φοβερή μπάλα, αλλά έχει όλα αυτά τα στοιχεία που έπρεπε για να πάρει ένα ντέρμπι. Να πλησιάσει την κορυφή, να βρεθεί σε απόσταση βολής πλέον, στο μείον 2, και πλέον να γεμίσει τον ντεπόζιτο με ψυχολογία πάνω απ' όλα. Γιατί έρχονται ακόμη πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έχει να πάει ένα μάτσο Ολυμπιακός να παίξει τώρα πολύ δύσκολο σε Μασσαλία, όπου δεν θα έχει τον center for του στο χθεσινό ντέρμπι που τα πήγε αρκετά καλά κατά την άποψή μου. Έκανε πολλή δουλειά ο Μάριος στο χθεσινό μάτς. Έχει βέβαια δύο center for που θα είναι πολύ πιο φρέσκοι, και ο Γκονζάλες και ο Γιάρεμψου, ξεκινά το παιχνίδι. Θα γίνει στη συνέχεια ασφαλώς αυτή η διαχείριση, αλλά καταλαβαίνεις ότι τώρα με δύο εκτός έδρας σε Μασσαλία και Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει πάρα πολύ τη σεζόν του, να φτιάχνει την ψυχολογία του, να φτιάχνει γενικότερα, να φτιάχνεται. Να το πω και έτσι.
0: Σωστά, ναι,
9: πήρε
0: αυτό.
9: Πήρε πολύ δύναμη και τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά την αποβολή, γιατί ήταν πάρα πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αλλά νομίζω πως συνολικά ήταν μια νίκη που ήταν πάνω απ' όλα δίκαιη. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός, έτσι όσο συνεχίζει, να συνεχίζει με τη σεζόν, να συνεχίζει με νίκες.
0: Μπράβο.
9: Και να βελτιώνεται κι άλλο στο παιχνίδι του, κυρίως παραγωγικά.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Γιατί
9: με τον αγαπημένο του σκορ κέρδισε πάλι αυτό το
0: τέτοιο. Έβλεπα αυτό, ρε παιδί μου, ότι 5 στα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος έχουν ένα γκολ.
9: Ακριβώς.
0: Έτσι.
9: Ακριβώς.
0: Είναι οι 4 νίκες. Okay. Και η ήττα από τον Όφη. Και το, παραπάνω γκολ είναι στην ισοπαλία με τον Βόλο. Ναι.
9: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή Τάσο, ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση.
0: Ναι.
9: Μαζί με τον Ατρόμητο με 5 γκολ. Ο μοναδικός που είναι από κάτω ο Λεβαδιακός δεν έχει γκολ ακόμα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Βόλος και ο Ηρακλής έχουν 6.
0: Και
9: η Σκιά έχει 6. Ας πούμε, ο Αστέρας έχει 6. Okay, όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Και το θέμα της παραγωγής των φάσεων, αλλά κυρίως αποτελεσματικότητα.
0: Ναι.
9: Είναι το σημαντικότερο, γιατί πρέπει αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να βρεις τον τρόπο να τα ξεκλειδώνεις, αλλά καλό είναι και να τα κλειδώνεις από νωρίς. Ή όσο το δυνατόν πιο νωρίς, για να μην βρεθείς προεκπλήξεως.
0: Σωστά. Okay, είναι νωρίς για Μασσαλία να κουβεντιάσουμε για αγωνιστικά και τα σχετικά. Βγήκε μια ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Σπάρτα.
9: Με τη Σπάρτα Πράγα. Είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο, 22.
9: Αυτό
0: στο Καραϊσκάκι.
9: Ακριβώς 22 είναι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Βγαίνουν τα εισιτήρια την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 13 του μήνα, και ώρα 5 το απόγευμα, μέχρι την εξάντλησή τους. Καταλαβαίνετε, φτάσω για ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν θα είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια, με 24.000 διαρκείας, με χορηγικές συμβάσεις, υποχρεώσεις, με φιλοξενούμενους. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Όποιος προλάβει, τον κύριο είδε.
0: Σωστά.
9: Σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν βγει τα εισιτήρια και για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, που είναι της άλλης εβδομάδας, με την Καλαμάδα. Γιατί είπαμε τώρα έχει τον Πανετολικό Ολυμπιακός έξω. Γενικότερα.
0: Γιώργο, μια και λες για εισιτήρια στη Μασσαλία, πόσοι θα ταξιδέψουν?
9: Έχει παραλληλιακό 3.500. Δεν γνωρίζω ποιες στιγμές έχουν εξαντληθεί όλα. Νομίζω πως θα εξαντληθούν. Καλά που μου το είπες για να το ρωτήσω κιόλας.
0: Ναι, πάντως θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή, έτσι, γιατί είναι πολύ ειδικών συνθήκων παιχνίδι, κατά πώς φαίνεται.
9: Βέβαια, 100% ειδικών συνθήκων παιχνίδι είναι και χρειάζεται προσοχή. Αλλά νομίζω ότι εφόσον ο κόσμος ακολουθήσει τις οδηγίες όλες που έχουν δώσει οι αρχές, της Μασσαλίας και της Γαλλίας γενικότερα, και τις οδηγίες που έχει μεταφέρει και ο Ολυμπιακός στον κόσμο, θα υπάρχει ζήτημα. Φαντάζομαι πως θα είναι και πολύ αυστηρά τα μέτρα γενικότερα στην πόλη εκείνη την ημέρα, εκείνο το διήμερο, να το πω καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσουμε για χθες, για μεθαύριο?
9: Όχι, όχι, κάτι άλλο δεν νομίζω πως έχουμε. Θα πρέπει να δούμε τώρα πως θα τα διαχειριστεί τα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με πρόσωπα, λες,
9: Σε ό,τι έχει να κάνει με πρόσωπα, ναι. Γιατί και το ρίσκο με τον Πουέρτα μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι του γίγες 100%.
0: Ναι.
9: Αλλά και αυτός και ο Φρόιλερ έχουν πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια γεμάτα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν λύσεις και πάρα πολλές. Δηλαδή το ΕΣΕ, είδαμε ότι έπαιξε πολύ λίγο. Και στα εκτρέμ έχει Ολυμπιακός.
0: Γιώργο, η Πιόνι που δεν ήταν αποστολή λόγω προβλήματος ή τακτική?
9: Όχι,
0: δεν χώρεσε.
9: Δεν χώραγε. Δηλαδή πήρε 24, κόπηκε και ένας, τερματοφύλακας, οκ, το καταλαβαίνουμε. Δεν χώρεσε. Είναι για αυτό το ζήτημα. Η Πιόνι τώρα δεν είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να περιμένει μετά τον Πανετολικό.
0: Ναι.
9: Αλλά επειδή έχει μιλήσει ο προπονητής με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Σιπιόνι, που είναι ένα παιδί που δεν είχε παίξει καθόλου τώρα μαζί του, θέλω να σου κατευθύνω σαφές ότι όλοι θα χρειαστούν, γιατί είναι πολύ μεγάλη σεζόν και έχει εμπιστοσύνη σε όλο το ρόστερ του, γιατί βλέπουμε ότι ήδη το ανοίγει αρκετά.
0: Ναι. Ρέση Γιώργο, στέλνει ένας φίλος τώρα, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ή δεύτερος. Υπάρχει φόβος να μην. Μάλλον να απαγορεύσουν στους φίλους του Ολυμπιακού να πάνε στη Μασσαλία?
9: Από τη στιγμή που έχει πάρει εισιτήρια, πρέπει και να
0: και εμένα μου φαίνεται δηλαδή, λίγο τώρα, περίεργο, γιατί
9: εισιτήρια είναι και σε 3 ημέρες.
0: Ναι.
9: Δεν είναι ότι είναι σε μια εβδομάδα και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω κάτι, να σου πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή.
0: Και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο.
9: Ναι.
0: Θα μπορούσαν εξ αρχής, το ότι έχει ιδιαιτερότητες στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα μπορούσαν εξ αρχής να υπάρξει συνεννόηση να μην δοθούν εισιτήρια.
9: Ναι, σχεδόν ένα μήνα πριν έγινε αυτή η σκέψη.
0: Αυτό λέω.
9: Διακούθη μόνο με τη Μαρσίγη, με τους ανθρώπους του ΟΕΦΑ και με προσώπους των υπολείπων ομάδων, να μην εξασφάλισε εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
9: Και μου φαντάζει πολύ δύσκολο τώρα τελευταία στιγμή να γίνει κάτι.
0: Ναι.
9: Και εγώ δεν το έχω ακούσει. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γιατί το βλέπω το μήνυμα είναι με μεγάλη αγωνία, κατά πώς φαίνεται, γι' αυτό σε ρωτάω.
9: Καλά, φαντάζομαι και την αγωνία, γιατί άμα έχει πληρώσει τα εισιτήρια, το αγώνα είναι το λιγότερο, έτσι. Τα αεροπορικά, τα ξενοδοχεία, τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
9: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα νέα του Ολυμπιακού, την επομένη της πολύ σπουδαίας όσο και δίκαιης νίκης επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι Ιωνίων, στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Και βλέπεις την παθμολογία και το Big Four είναι σε απόσταση 3 βαθμών. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρωτοπορία και τη μοναξιά, αφού είπαμε ο ΠΑΟΚ έχασε την μεγάλη ευκαιρία μετά την ήττα από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Η ΑΕΚ στους 15 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ στο +1, ο Ολυμπιακός στο +2 και ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 12, στους 10 ο Άρης και ο Όφη, στους 9 ο Ηρακλής και ο Πανετολικός, στους 8 η Κηφισιά, στους 7 η Καλαμάτα, στους 5 ο Αστέρας Άκτορ, στους 2 ο Ατρόμητος, στον 1 ο Λεβαδιακός και στο -1 ο Βόλος, καθώς του έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. Να δούμε αν θα μείνει. Αν κερδίσει την έφεση η ομάδα της Θεσσαλίας, θα πάει στο συνδύο.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και δύο παιχνίδια για την Handball Premier των ανδρών στο δεύτερο χρονικά που ήταν και το Derby. Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή ΑΕΚ 34-30 με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν το 6-6. Έχουν παιχνίδι παραπάνω, έχουν δώσει αυτό με την Χάνθ που ήταν στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής, της επόμενης. Αυτά ήταν παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική. 6-6 λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την Ένωση, η οποία έμεινε στους 8, 4 νίκες και μία ήττα για την Ένωση. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, που ήταν το ντέρμπι Ουραγών, ο Αθηναϊκός νίκησε 38-33 τη Χάνθ και πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη του μετά από 4 διαδοχικές ήττες. Η Χάνθ, η οποία γνώρισε την 6η ήττα της σε ισάριθμα παιχνίδια.

Διάβασα νωρίτερα τις δηλώσεις των δύο προπονητών ΠΑΟΚ και Καλαμάτας μετά το, στο flash interview μετά τη λήξη του αγώνα στην Τούμπα. Είπα σε τίτλο τις δηλώσεις του Πέλκα. Έχουν ενδιαφέρον. Είπε είναι δύσκολο το βράδυ. Νιώθουμε όλοι ντροπή. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη, είχαμε λάθος νοοτροπία στο γήπεδο και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Το ποδόσφαιρο σε χτυπάει σκληρά όταν δεν παίζεις καλά και δεν είσαι σοβαρός. Είναι ντροπή η εμφάνιση. Και όταν ρωτήθηκε για τις αποδοκιμασίες του κόσμου, γιατί ήταν έντονες και στη λήξη του αγώνα, είπε ότι ο κόσμος ήρθε να στηρίξει σε μια δύσκολη μέρα καθημερινή και έφυγε πικραμένος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί νικάμε, όλοι μαζί χάνουμε. Μόνο με ενότητα και συσπήρωση θα πάμε μπροστά. Όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Πέλκα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με σκορ 3-1.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε νωρίς το μεσημέρι και κλήρωση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών. Σε δύο εξ αυτών. Στο EuroCup των ανδρών που έχουμε την παρουσία του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος προκρίθηκε μετά το 4-4 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο, μπήκε στην φάση των ομίλων, τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων, και η κλήρωση τον φέρνει στον τρίτο με την Μπαρτσελώνα, η οποία ήταν πρώτη στον όμιλο της Νάπολη, μπροστά από την Ποζίλιπο και τη Βουλιαγμένη, η οποία θα συνεχίσει στο Conference. Τη Sport Management από τη Γεωργία, που ήρθε από τα προκριματικά του Champions League, και την Ισπανική Τεράσα, η οποία πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τη Βαζούτα στον πέμπτο προκριματικό όμιλο του EuroCup. Μάλιστα, η Τεράσα ήταν αντίπαλος του Απόλλωνα στην ιστορική κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου και συγκεκριμένα του Challenger Cup τον Απρίλιο του 2023. Λοιπόν, είπαμε, ο Απόλλωνας στον τρίτο όμιλο με Μπαρτσελώνα, Sport Management και Τεράσα. Στον πρώτο θα βρεθούν Ποζίλιπο, Βαζούτας, Μπούντβα και Χόμβεντ. Στον δεύτερο Σπαντάου, Σαβόνα, Σάμπατς και Πρίμορατς Κότορ. Και στον τέταρτο Πέιντε, Γιούγκ Ντουμπρόβνικ, Στρασβούργο και Παρτίζαν. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά. Τα παιχνίδια ξεκινάνε τέλη Οκτώβρη και ολοκληρώνονται στα μέσα Δεκέμβρη. Και στο Champions League των γυναικών έχουμε τριπλή εκπροσώπηση και έχουμε, να το πω έτσι, πειραϊκό ζευγάρωμα, Ολυμπιακός και Εθνικός, στον τρίτο όμιλο μαζί με Τεράσα και Οριζόντε Κατάνια από Ισπανία και Ιταλία αντίστοιχα, και η Βουλιαγμένη βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο με την Ιταλική Τεργέστη και τις Ισπανικές Σαντ Αντρέου και Καταλούνια. Στον πρώτο όμιλο θα είναι η Ολλανδική Ντετσάν, η Ματαρό από την Ισπανία και οι Ουγγρικές Βαζούτας και Ουίπεστ, και στον τέταρτο η Ισπανική Σαμπαντέλ, η Ουγγρική Φερεντσβάρος και οι Ιταλικές Ρώμα και Ραπάλο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Για τρίτη φορά σήμερα. Πάμε να κουβεντιάσουμε. Όχι, ψέματα, δεν ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Σέρες ανεβαίνουμε. Να κουβεντιάσουμε με τον Κώστα Δελή για την νέα νίκη του Ηρακλή, ο οποίος τρέχει και αίτητο σερί 5 αγώνων, καθώς μετά την ήττα της πρεμιέρας από την ΑΕΚ έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες και φιγουράρει στην 7η θέση με 9 βαθμούς. Κώστας Δελής στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
1: Καλή εβδομάδα, Τάσο, όλα καλά. Αρκεί την Πέμπτη όμως, επειδή σ' άκουγα στην αναμονή.
0: Έλα.
1: Να πεις και για το γυναικείο τμήμα του Πανσεραϊκού στο μπάσκετ που παίζει στο EuroPack Women, στις γυναίκες.
0: Ωραία.
1: Στο, ναι, γιατί είναι η πρώτη ευρωπαϊκή παρθενική συμμετοχή για τον οργανισμό του Πανσεραϊκού που έχει ένα τμήμα να παίζει στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Έτσι παίζει και στην Α1.
0: Θα φροντίσω να το πω.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι είναι για τον Ηρακλή. Τα χαμόγελα αισιοδοξίας έχουν επιστρέψει για τα καλά.
0: Και η ιστορική επιστροφή, έτσι, στο Καφτατζόγλιο.
1: Έτσι ακριβώς, η εξορία έλαβε τέλος για την ομάδα μετά από αρκετά προβλήματα. Δηλαδή έπαιξε, θυσίασε και τον αγώνα κυπέλου στις Σέρες να παίξει με το Βόλο.
0: Σωστά.
1: Και δεν συνεχίζει στη Link Face και αποκλείστηκε. Έχει παίξει το Βόλο. Παλαιότερα έχει παίξει και στη Δράμα με πολλά προβλήματα στο Καφτατζόγλιο. Τώρα, επειδή είμαι και αρκετά χρόνια της ρεπορτάζ του Ηρακλή, έχω πετύχει και εποχές πριν 4-5 χρόνια το Καφτατζόγλιο να έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί που ήμασταν στον αγώνα, ξαφνικά γυρνούσε ο πίνακας από μόνος του από τον αέρα. Είναι σαν τον Τάλο, ξέρεις. Δηλαδή,
0: κοίτα, να σου πω κάτι. Okay, το διακομωδούμε, αλλά ήταν πραγματικά ήταν ντροπή για τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι φοβερό, ναι. Είναι δύσκολες στιγμές, έτσι. Και έχει περάσει από 40 κύματα τώρα ο Ηρακλής για να φτάσει εδώ που έφτασε και για το αγωνιστικό που εδώ και 15 χρόνια ταλαιπωρείται για να ανέβει στη Σούπερ Λίγκα και να καθιερωθεί. Νομίζω ότι ένα μυστικό της επιτυχίας φέτος είναι οι χαμηλοί τόνοι που υπάρχουν στην ομάδα. Δηλαδή δεν έχει βάλει ούτε υψηλούς στόχους, αλλά ούτε ως νεοφώτιστη ομάδα δεν είναι πορτοκαπνισμένη σε κάποια παιχνίδια όπως αυτά με τον Βαδιακό που κέρδισε με 2-0. Και έχει αυτούς τους ξένους παίκτες που στην αρχή με το ματσάρι λέγαμε πώς θα τους δέσει και πώς θα έχει μία η ομάδα του Ηρακλή, γιατί έμειναν πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με πέρυσι.
0: Πώς θα τους κάνει η ομάδα ουσιαστικά.
1: Ναι, γιατί ήταν ένας πύργος Βαβέλ με Ισπανούς, με Πορτογάλους, με Αυστριακούς, με Βέλγους. Κι όμως ο Ματσάρι με χαμηλούς τόνους, εντάξει, ζει πολύ έντονα βέβαια στο πάγκο το παιχνίδι, έντονα σε όλα τα μάτς. Είναι αλήθεια αυτό. Το τι άγχος έχει ο ίδιος το ξέρει βέβαια για τις αναμετρήσεις και πώς το βιώνει, αλλά αυτό δεν φαίνεται μέσα στο παιχνίδι του Ηρακλή. Δηλαδή και στο ημίχρονο που ήταν 0-0 με το Λεβαδιακό έδειχνε ότι η ομάδα κάτι θα κάνει και θα πάρει το αποτέλεσμα. Βέβαια μια καλή ομάδα δεν πρέπει να τη φοβάσαι σε παιχνίδια, αλλά ο Ηρακλής βγάζει κάποιους λαγούς από το καπέλο. Δηλαδή σκόραρε τώρα ο αμυντικός ο Ρομπ Ντιζέτ, ο οποίος πέτυχε ένα όμορφο τρόπο, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι με αυτό το σουτ. Και ωραία προσπάθεια αυτή για το δεύτερο γκολ. Μέσα σε 3 λεπτά καθάρισε το παιχνίδι με την σέντρα του Σόρια και την κεφαλιά ψαράκι από τον Αυστριακό, τον Κράιντς, ο οποίος είναι ένας παίκτης κλειδί. Τον βάζει και τον εμπιστεύεται ο Ματσάρι στα παιχνίδια σε κάποια χρονικά σημεία που πέφτει κάπως η απόδοση της ομάδας. Έχει κάποια κενά σημεία ο Ηρακλής στο παιχνίδι του και σε άλλα παιχνίδια και το έχουν στοιχήσει βαθμούς. Αλλά με τον Κράιντς είναι πραγματικά, τον έβαλε στο παιχνίδι, σκόραρε και κλείνεσε το παιχνίδι την νίκη με τον Λεβαδιακό. Ενώ ένας παίκτης που ήταν υπατμόν στην αρχή, στην προετοιμασία, δεν τον πίστευε πολύ ο Ιταλός. Και τελικά θεωρείται ένας κομβικός παίκτης. Όπως και ο Πέδρο Μάρκες πήρε και το βραβείο του για τον γκολ στην τέταρτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο για τη βράβευση. Δεν είναι ένας επιθετικός ο οποίος είναι απομονωμένος. Υπάρχουν παίκτες που σκοράρουν για τον Ηρακλή, και οι μέση και οι αμυντικοί, και έτσι δημιουργούν ένα σφιχτό, μια σφιχτή ομάδα η οποία προσπαθεί και παίρνει αποτελέσματα. Βέβαια η ψυχολογία παίζει ρόλο, γιατί από τον Αστέρα Τρίπολης και μετά που πήρε εκείνο το διπλό
0: ήταν κομβικό.
1: Άρχισε να τυμπά κάποιους βαθμούς, ναι, ήταν κομβικό για να σηκωθεί η ομάδα στη βαθμολογία και να πάρει κάποιες θέσεις, εκμεταλλευόμενοι και κάποιες απώλειες άλλων ομάδων, αλλά χθες ήταν και η πρώτη νίκη εντός έδρας. Τώρα θα είχε και περισσότερο κόσμο, Τάσο, η αλήθεια αυτή είναι. Γιατί στον Ηρακλή, εντάξει, δεν ήταν πολύ εμπορικό το μάτς, αλλά το περίμεναν πάρα πολύ καιρό να επιστρέψει η ομάδα στη Super League 1, να κάνει έτσι μια καλή πορεία, να έχει και μια καλή ομάδα να εμπνέει. Όμως η βροχή 5 λεπτά ακριβώς πριν τη σέντρα Και μέχρι που τελείωσε το μάτς και καμιά ώρα έβρεχε συνέχεια, μια πολύ έντονη βροχόπτωση στην Θεσσαλονίκη, δεν είχε πολλά προβλήματα. Έφαγαν βέβαια πολύ βροχή όσοι ήρθαν χωρίς ομπρέλες, αλλά θα μπορούσε να έχει έτσι και περισσότερους από 10.000 οπαδούς του Ηρακλή, ήταν περίπου 7.500-8. Είδαν όμως τη νίκη της ομάδας και τώρα δεν βγαίνει και από τη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μετά έχει την Κηφισιά 24 Οκτωβρίου ξανά στο Καφτανζόγλιο.
0: Θα πω εγώ, θα μου επιτρέψει.
1: Κάτι τελευταίο,
0: ναι,
1: το ξεχάσω. Είναι σημαντικό, γιατί πραγματικά είναι έκτη χρονιά που πάω στο Καφτανζόγλιο. Πρώτη φορά είδα μια οργάνωση και στο γραφείο τύπου, να τα λέμε και αυτά. Έχει ολικό lifting και το αγωνιστικό σχόλιο ήταν πάρα πολύ καλός και κάποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει στα δημοσιογραφικά. Αλλά επιτέλους και στο γραφείο τύπου υπάρχει έτσι ένας αέρας ανανέωσης και μας έφεραν και στατιστικά στοιχεία του αγώνα για να φανταστείς. Όταν για πολύ καιρό ψάχναμε συνθέσεις, έχω ταλαιπωρηθεί πολλές φορές από το γήπεδο, λίγο πριν τη σέντρα να μην έχουμε συνθέσεις σε αγώνα Super League 2, ακόμα και ένα.
0: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω, επειδή είπες για το κλειδί ότι η χαμηλή τόνη του ματσάρι. Ωραία. Θα πω εγώ ότι σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα. Που, okay, μετά την πρεμιέρα τρέχει το ID το σερί, έχουν βοηθήσει ώστε να είναι σε safe mode ο Μονεμβασιώτης.
1: Σωστό, γιατί και ο ίδιος, όταν δεν υπήρχαν καλά αποτελέσματα, ξέρει.
0: Είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος.
1: Αλλάζει προπονητές, αλλάζει πρόσωπα και πράγματα. Ο ίδιος είχε πει πέρυσι ότι αυτή η ομάδα πρέπει να αλλάξει για να είναι στη Super League 1. Βλέπει όμως μια πρόοδο και στους βαθμούς αλλά και στη δουλειά του Ματσάρη. Ήταν χθες στο γήπεδο.
0: Κατάφερε, μπήκε αποδυτήρια.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Απλά το θέμα είναι ότι. Να σου πω και ένα παρασκήνιο, αποχωρούσαμε και μαζί από το γήπεδο. Ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος,
0: ικανοποιημένος.
1: Τον πλησίαζαν πολλοί φίλοι του Ηρακλή και του είπαν σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις για την ομάδα. Και πραγματικά είναι πιο ήρεμος. Θα έλεγε κανείς λίγο πιο έμπειρος στις θητείες του στον Ηρακλή. Φαίνεται αυτό στις κινήσεις που κάνει, το ότι είναι και πιο κοντά στην ομάδα, το ότι έρχεται στο γήπεδο, γιατί κάποιες φορές δεν ερχόταν στη Super League 2 σε πολλά παιχνίδια. Είναι ζεστός, είναι κοντά. Και πραγματικά βγάζει μια υγεία τώρα ο Ηρακλής. Εντάξει, είναι βέβαια μια νεοφώτιστη ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, έχει και το ειδικό βάρος της φανέλας που μπορεί, ας πούμε, κάποια παιχνίδια έτσι να τα κερδίζει, όπως με το Λεβαδιακό τώρα, που ήταν ένα πολύ κομική σημασία μάτς και νίκη.
0: Ωραία. Για πες τώρα λίγο, αφού τα λέμε εδώ στον αέρα. Πανσεραϊκός έχει πατήσει κουμπί επανεκκίνησης. Στη Super League 2.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ήταν πολύ πιστική εμφάνιση με ανατροπή με τον Έστω Χρυσούπολης, αλλά θα δούμε, αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική γιατί έχει και την έφεση με τους βαθμούς που αφαιρέθηκαν από την Επιτροπή Διοντολογίας, τα λέγαμε τις προάλλες. Την πέμπτη πιθανότητα η απόβαση από την Επιτροπή Εφέσεων. Αν πάρει τους 4 βαθμούς, πάει στους 10 και ο επόμενος αντίπαλός του, έχουμε και Λάρισα Πασαραϊκό τώρα την επόμενη αγωνιστική.
0: Στο
1: Έλευση Αρίνα, πάει για να τα δώσει όλα, αλλά εκτός έδρας να πηγαίνει λίγο καλύτερα, γιατί τρία χρόνια στη Super League 1 δεν φαίνεται η ομάδα η οποία είναι φόβητρο σε κάθε αντίπαλο. Βέβαια είναι και διαφορετικό το πρωτάθλημα τάσο, δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές όλα τα φαβορί ήταν αυτά που έβγαιναν και άλλο όμως να χρήζεσαι φαβορί στα λόγια και άλλο στα έργα. Δηλαδή στο αγωνιστικό χώρο δεν το έχει δείξει ο Πασαραϊκός αυτό, είναι όμως έχει πολύ δρόμο ακόμα, αλλά χωρίς play-offs. Όποια απώλεια μένει πίσω θα είναι πρόβλημα και για τον Πασαραϊκό και για
0: όλους
1: τους ομάδες που να βγουν.
0: Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Κώστα Δελή για τα του Ηρακλή, αλλά και μια τζούρα από Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2, η οποία η αγωνιστική της οποίας ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Με τις νίκες των γηπεδούχων Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος με το ίδιο σκορ. Η Μαρκό πάει τρένο 6-6 μετά και την νίκη επί της ΑΕΛ Νόβιμπετ στο ντέρμπι κορυφής. Η ΑΕΛ η οποία έμεινε στο πλην 7 πλέον από την κορυφή. Στη δεύτερη θέση σκαρφάλωσε ο Πανιώνιος με την νίκη του αυτή επί του ΠΑΟΚ. Έφτασε τους 13, μίνι αίτητο σερί τριών αγωνιστικών για την νίκη Βόλου, η οποία έσπασε το αίτητο της Ελασσίρου. Την νίκησε 1-0 εκτός έδρας. Έχει, είναι ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξη κατηγορίας, επαγγελματικής κατηγορίας στην Ελλάδα. Προφανώς και το παρακολουθούμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Απίστευτες εικόνες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μετέτρεψε τους εξωτερικούς χώρους και τους γυροδικούς άξονες του αεροδρομίου σε μια απέραντη λίμνη. Εκατοντάδες τουρίστες σε κατάσταση σοκ αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να περπατήσουν ξυπόλοιτοι μέσα στα ορμητικά νερά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στους ώμους για να προλάβουν τις πτήσεις τους την ώρα που το οδικό δίκτυο γύρω από τον αερολιμένα είχε πλήρως παραλύσει. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές του νησιού μας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ενώ μεγάλα τμήματα της Ρόδου βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μια φορά το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη ουσιαστική βροχόπτωση αποκάλυψε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών του. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, όπου επιστρατεύτηκαν κουβάδες και χαρτόκουτα για τα νερά που έσταζαν από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια υπαλλήλων και πολιτών. Σε μια οργισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης ξέσπασε κατά των αρμοδίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται». Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο τη νύχτα στη Ρόδο με ισχυρές καταιγίδες και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χυμάρους. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στη Ρόδο η κακοκαιρία Μπόρα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, οι νέοι πόροι εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών, διπλασιάζοντας την αρχική ενίσχυση. Έτσι, το συνολικό κονδύλι για τα έργα υποδομής στο νησί αγγίζει πλέον τα 59,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η διοίκηση συνεχίζει να διεκδικεί στην πράξη και να παραδίδει έργα με αποτελεσματικότητα για την πλήρη επούλωση των πληγών του νησιού. Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας και ρευματικών παθήσεων στέλνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Με κεντρικό σύνθημα: «Ο πόνος μπορεί να περιορίζει την κίνηση, αλλά δεν πρέπει να περιορίζει τη ζωή», ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι φυσιολογικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Οι γιατροί της Ρόδου τονίζουν ότι οι ρευματικές παθήσεις ξεπερνούν τις 200 και επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το κλειδί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, καλούν την κοινωνία να ακούσει με σεβασμό και ενσυναίσθηση όσους δίνουν αυτή την καθημερινή αόρατη μάχη με τον πόνο. Στα ανακαινισμένα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Βασίλειος Καταβενάκης. Οι εργασίες αναβάθμισαν τους χώρους υγιεινής, τη θέρμανση και την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή.

0: Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Μπαίνει μια τελεία σε αυτό. Φυσικά γίνεται ανάλυση το προπονητικό επιτελείο με τους παίκτες μαζί, των λαθών, το τι έγινε, όπως πρέπει να γίνει.
3: Προφανώς δεν πήγε όπως... καλά.
2: Σωστά.
3: Αλλά ναι, δεν μέχρι πέρι... εκεί, ναι, μην φέρουμε και την καταστροφή. Δεν ήρθε η καταστροφή.
2: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει ούτε συλλογική, δεν πάθαμε και τίποτα.
3: Όχι, προφανώς.
2: Προβληματίζεται όπως πρέπει να προβληματιστεί μια ήττα. Για να ξέρεις, πρέπει να μαθαίνεις από αυτά. Έτσι είναι. Μιλάμε για μαραθώνιο. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν. Και στεναχώρια πρέπει να βγει. Και βγαίνει. Από την άλλη, δεν έρχεται, δεν υπάρχει και μια, πώς να το πω, υπερβολή και καταστροφολογία.
3: Ναι, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου και χάθηκε ένα ντέρμπι. Πας παρακάτω, είχα... ναι, δεν μπορείς να σταθείς. Ναι.
2: Είχαμε πει και πριν από το μάτς ότι το ζητούμενο για τον οργανισμό συνολικά στο Παναθηναϊκό είναι πώς θα το διαχειριστεί όταν θα έρθει το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Ήρθε στο ντέρμπι και αυτό το οποίο κάνουν στον Παναθηναϊκό είναι να αναλύσουν το τι πήγε συγγνώμη στραβά και να προχωρήσουν, να δουλέψουν. Υπάρχει και ένα μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρου το οποίο στο οποίο έγινε ανάρτηση και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι και το μήνυμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος σήμερα προπονέχει, εντάξει, είχε
3: αποφόρτηση ουσιαστικά.
2: Αποφόρτηση, ναι. Αύριο ρεπό, μετά την προπόνηση και πλέον στρέφει την προσοχή του στα επόμενα, όπου επόμενα η ευρωπαϊκή του πρεμιέρα την Πέμπτη στη League Face του Nations, του συγγνώμη, Conference. Με τη είδε με τις εθνικές τώρα, με την χώρα της Μπάνια Λούκα, την Πέμπτη, στις 8 παραδέατο και μετά έχει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή στις 5.30 για το πρωτάθλημα. Εξυπακούεται τους αγώνα μάτς, ο στόχος είναι η αντίδραση και η νίκη για την ομάδα του Νίστρου. Θα δούμε τώρα από μεθαύριο τι διαχείριση θα γίνει.
3: Ό,τι έγινε με τα πρόσωπα, λες, με αλλαγές.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι δύο παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι μια διαχείριση θα γίνει. Τώρα, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή και ποια θα είναι, ας περιμένουμε να γίνει μεθαύριο η προπόνηση και να δούμε τι θα ετοιμάσει ο Τζέικοπ.
3: Διονύση, στο τελευταίο ημίωρο, okay, είπαμε για την αρχή, για την έλλειψη αποφασιστικότητας, έντασης κτλ. Όταν έμεινε ο Παναθηναϊκός, μάλλον όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με παίκτη λιγότερο και είχε το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, τι δεν πήγε καλά? Και αν μη τι άλλο, εγώ δεν σου λέω το να σκοράρεις, ok, μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Το να δημιουργείς προϋποθέσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ούτε αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Είχε αρκετούς παίκτες σε κακή βραδιά. Παίκτες που περιμένει να πάρει πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι. Ούνα οι ακραίοι του, οι υπόλοιποι χαφ ήταν σε κακή βραδιά. Και όπως σου είπα και το προπονητής δηλαδή, και νομίζω ότι είχε δίκιο, άγχος. Δεν ξέρω γιατί.
3: Πολύ βγήκε, μου φάνηκε στον Ουναή το άγχος. Ότι όσες φορές κατάφερε να πάρει την μπάλα στο τελευταίο ημίωρο, σαν να ένιωθε ότι πρέπει να το κάνει εκείνος.
2: Ναι, μπορεί. Εσάς δεν ξέρω τι ήταν, ειλικρινής. Μα μια φάση που βγαίνει μια σέντρα και φτάνει μπάλα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν.
3: Ναι.
2: Μέσα στην περιοχή, αν θυμάσαι, ο Σαλάχ Εντίν από αριστερά που... Έχει επιλογές, δηλαδή να την κατεβάσει την μπάλα και να κάνει.
3: Να είναι και σουτάρι.
2: Ναι, και πάει σουτάρι από αριστερά, μονοκόμμα, δεν πάει μπάλα στην κερκίδα. Αυτό δείχνει ότι δεν είχαν καθαρό μυαλό, δηλαδή πνευματικά δεν ήταν καλά ο Παναθηναϊκός χθες. Και πνευματικά. Όπως σου είπα, είναι μια τελεία. Αναλύουν τι πήγε στραβά στον Παναθηναϊκό και κοιτάνε τη συνέχεια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι και ο δρόμος. Τώρα στα υπόλοιπα, τα μη αγωνιστικά. Είχαμε από το μεσημέρι τη θέση του Παναθηναϊκού τη θέση του Παναθηναϊκού για την ανάρτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού, από τον Μανώλη Αλγκουαθίλ, με
3: το κορεό.
2: Φωτογραφία, ναι, με το κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού. Να την υπενθυμίσω, την είπαμε το μεσημέρι, δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιή διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο τέλος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδης θερμικής σοβαρότητας.

0: και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού παδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Είναι η θέση που πάει ο Παναθηναϊκός μετά την ανάρτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ένα άλλο, μία αγωνιστικό, έχει να κάνει με τον Ανδρέα Τετέι. Ο Ανδρέας Τετέι με την αρρωγή της ΠΑΕ έγινε γνωστό ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Κωστή Ραπτόπουλου για όσα προφανώς αναλυθεί, όπως τονίζεται τον Παναθηναϊκό, υποστήριξε δημοσίως σε κάποια βίντεο που έχει κάνει σχετικά με τον Ανδρέα Τετέι.
1: Για την εθνική ομάδα, δεν ήταν αυτό. Δεν είχε να κάνει.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Και τον αποκλεισμό.
0: Κοίταξε να δεις. Ένα σχόλιο, αν με επιτρέψεις πάνω σε αυτό. Εγώ δεν μ' αρέσει να λέω για κανέναν άλλον, αλλά ξέρεις, κάπου λίγο πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Δεν μπορείς τώρα να βγαίνεις δημοσίως στο πλαίσιο του πουλάω χαβαλέ.
1: Ή θέλω, θέλω να κάνω εντόρο. Ναι, δεν ξέρω.
0: Κάπου λίγο, όπα, δηλαδή. Και δεν μπορεί να συκοφαντείς και να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και δεύτερο, δεν μπορείς να έχεις αυτό το ύφος. Εντάξει, είναι άνθρωποι οι αθλητές, έτσι. Mm-hmm. Έχουν συγγενείς, ανθρώπους κοντινούς, να βλέπουν όλα αυτά. Εντάξει, να είμαστε λίγο άνθρωποι. Λέω εγώ. Τέλος πάντων, είναι αυτή η γνωστοποίηση που έγινε ότι ο Ανδρέας Τετέι θα κινηθεί νομικά με την αρρωγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Κωστή Ραπτόπουλου.
1: Μάλιστα. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω, δεν σου λέω ούτε το είδα. Απλά κάπου διάβασα ότι αποφάσισε να το αποσύρει, το απέσυρε κιόλα το επίμαχο βίντεο, δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι, κάτι τέτοιο διάβασα, αλλά σου λέω δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Απέσυρε.
1: Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, να
1: είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ στον Διονύση Δεσίλα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε μηχανοκίνητος. Κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι ήδη στο στούντιο.
1: Είμαι, γεια σας. Έτσι,
0: γεια σας, γεια σας. Ξανά είσαι, γιατί ήσουν και νωρίτερα.
1: Τι να σου πω, είχε πολύ πράγμα στη Σιγκαπούρη. Είχε και σπριτ και βροχή και απόλυτη επικράτηση Verstappen. Ολοκληρωτικά νίκη το τρίμηνο στο Verstappen. Πόλη στο σπριτ, νίκη στο σπριτ, πόλη στον αγώνα, νίκη την Κυριακή. Ήρθε φορτσάτο με την νίκη στη Μαλαισία.
0: Η
1: Ferrari έδειξε ανταγωνιστική έτσι. Αλλά έχασε το βάθρο του Χάμιλτον λόγω στρατηγική. Η Μακλάρεν είχαν επεισοδιακό Σάββατο εκεί με τον Νόρις να έχει επαφή με τον Πιάστρι. Ο Πιάστρι στο σπριτ να εγκαταλείπει. Ο Νόρις μετά να κάνει κάτι δηλώσει. Με ένα υφάκι θα έλεγε κάποιος προς τους δημοσιογράφους. Μετά τον έκραξε εσωτερικά η ομάδα, από ό,τι καταλάβαμε τα μάζεψε. Ο Ντανέλη βγήκε από τη Σιγκαπούρη ακόμα πιο κοντά στον παγκόσμιο τίτλο.
0: Τίλω.
1: Γιατί εντάξει, πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να χάσει αυτή τη διαφορά. Ο Ντανέλη τώρα έχει 340, 238 έχει ο Ράσελ. Να σου πω ότι την πρώτη δεκάδα στον αγώνα Verstappen, Leclerc, Αντωνέλη, Νόρις, Πιάστρι, Χάμιλτον, Λόσον, Χούλκενμπεργκ, Ράσελ και Χάτσερ. Ο Ράσελ, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τα βάθη του Κρήτη, επειδή είχε αλλάξει κινητήρα γιατί είχε το πρόβλημα στη ΣΕΠΑΝΚ.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα τι θέλει ο Αντωνέλη για να πάρει. Μπορεί μαθηματικά να κατακτήσει τον τίτλο στο επόμενο Grand Prix στο Τέξας,
0: στο Όστιν. Ναι.
1: Και τι θέλει, θέλει. Ο
0: πάει
1: Ράσελ
0: τώρα, είναι σερή στην άλλη άκρη που λέμε του Ατλαντικού,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Πρόσεξε, τι γίνεται, έχει, ναι, δύο
0: Αμέρικα, Μέχικο και Βραζιλία.
1: Λας Βέγκας. Τι γίνεται τώρα, με πας να κάνω μια παρένθεση. Διάβαζα μια ανάρτηση ενός Ισπανού δημοσιογράφου, ο οποίος έλεγε ότι μέσα αυτή την εβδομάδα λέει, θα αποφασίσει η Φόρμουλα 1 αν θα γίνουν τελικά οι αγώνες στο Κατάρ και στο Αμπουντάμπι τελευταίοι. Ή αν λέει, δεν γίνουν τελικά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνουν, αφού δεν έγινε ούτε Μπαχρέιν ούτε γενικότερα εκεί. Ή αν δεν κάνουν καθόλου Κατάρ και κάνουν ένα αγώνα τελευταίο Ήμολα. Παδούμε.
0: Ναι,
1: και αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι μέσα στην εβδομάδα λέει πιθανότητα θα υπάρχει και ανακοίνωση, το σκέφτονται κλπ. Δεν νομίζω ότι το αποφασίσουν ακόμα.
0: Ναι, okay.
1: Αλλά το κρατάμε και αυτό. Τώρα τι θέλει ο Αντωνέλη για να.
0: Να στεφθεί.
1: Θέλει.
0: Όπως λέμε το match ball, το πρώτο title ball.
1: Ναι, το title ball. Θέλει την νίκη.
0: Ναι, να δεκαρώ σημαία και τι άλλο.
1: Ο Ράσελ ένατος ή χαμηλότερα και ο Χάμιλτον πέμπτος ή χαμηλότερα. Γιατί ουσιαστικά τώρα έχουν 102 βαθμούς διαφορά και θα μένουν και 5 αγώνες άμα κερδίσει. Σου λέει να έχει διαφορά 125 βαθμούς τουλάχιστον. Γιατί και να είναι ας πούμε ισόβαθμοι, δηλαδή πες ότι ο Ράσελ τα κερδίζει όλα.
0: Ναι, και ο άλλος πάει άκλαυτος.
1: Δεν μπαίνει βαθμό.
0: Έτσι, ναι.
1: Έχει περισσότερες νίκες Grand Prix φέτος. Οπότε φιλάκια, γεια σας. Το παίρνει αυτός.
0: Κι αν όχι Όστιν, θα πω εγώ.
1: Νομίζω
0: επόμενο,
1: είναι θέμα χρόνου να γίνει
0: Μέχικο,
1: ο νεότερος πρωταθλητής. Αυτά είναι τα.
0: Στο Όστιν είναι σε δύο εβδομάδες, έτσι, 24.
1: Ναι, ναι,
0: 25,
1: δεν είναι την εβδομάδα που μας έρχεται. Μεγάλη ιστορία του αγώνα ήταν και ο Χάμιλτον. Είχε την ευκαιρία να τον βάλει για δεύτερο pit stop υπό το virtual safety car, αλλά κύριος επέλεξε να μείνει έξω να προσπαθήσει να βγάλει τον αγώνα με ένα stop. Τα ελαστικά είπαν αντίο προς το τέλος, οπότε τερμάτισε έκτος. Στον 54ο γύρο τσακώνονταν εκεί Χάμιλτον Νόρις, άνοιξαν τη γραμμή στην πρώτη στροφή, τον Έλλη τους πέρασε και ανέβηκε τρίτος. Ο Ράσελ είπαμε δεν του πήγε χρονιά φέτος, ο Νόρις είναι σε μια φάση που έχει τα νεύρα του γενικότερα. Να μην αφήνουμε πούμε, στην άκρη το γεγονός ότι ο Verstappen έχει κάνει τόση άνοδο και δεύτερη διαδοχή νίκη. Δεν είναι ότι προλαβαίνει ας πούμε φέτος να κάνει κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει η Red Bull
0: ότι έχει γίνει,
1: ότι έχει γίνει πολύ δουλίτσα. Και εν ώψη της νέας σεζόν που έρχεται μπροστά. Οπότε αυτά είχαμε, περιμένουμε στέψη.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος ο φίλος του μηχανοκινητισμού στα social media, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή.
0: Έτσι.
1: Τα λέμε του χρόνου, Τάσο μου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα ουσιαστικά από τώρα, σε 37 λεπτά από τώρα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από σήμερα στις 10.30 και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Τότε και τώρα λοιπόν.

0: Λοιπόν, και αφού δώσαμε τον απαραίτητο χρόνο να τακτοποιηθεί, θα έχουμε στην παρέα μας και να κλείσουμε με αυτόν τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Ζέρβας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Τακτοποιήθηκες ή είσαι με το...
1: Ναι, όχι, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Η πρώτη από τις τρεις θα...
0: έτσι.
1: Στο Instagram.
0: Σωστά.
1: Όλα καλά.
0: Καλή διαμονή, καλή δουλίτσα και όλα τα σχετικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι η αποστολή του Ολυμπιακού εδώ και περίπου μια ώρα στο Βαλένθια. Με όλους τους παίκτες, πλην του τραυματία Πλότα και του νεαρού του Μπουρνελέ, πήρε και τους 16.
0: 16,
1: Ναι, ενεργούς. Εντάξει, προφανώς για να γίνουν και οι προπονήσεις, ξέρεις, να μην μένουν πίσω οι υπόλοιποι που λογικά δεν θα έχουν χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι, είτε παίξουν είτε δεν παίξουν, ναι.
1: Γιατί είναι μια ολόκληρη εβδομάδα και επειδή προφανώς ο Πάπας, τα Ελληνόπουλα, τα υπόλοιπα, ο Καραγιαννίδης θα χρησιμοποιηθούν στο μάτς Κυριακής με τον Βίκο, ήρθαν από τώρα για να προπονούνται και να είναι στο κλίμα της ομάδας κανονικά. Εντάξει, πολύ δύσκολη διπλή αγωνιστική, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός αύριο παίζει με την πρωτοπόρο ουσιαστικά της Ευρωλίγκας μαζί με τον Παναθηναϊκό και την ομάδα Τάσου που παρότι έχασε τα σημαντικότερα της Αστέρια, τον Μοντέρο, τον Μπάντιο, τον Κι, παρουσιάζει μια αγωνιστική ισορροπία που για πολλούς δεν ήταν αναμενόμενη.
0: Ναι, το λες ευχάριστη έκπληξη. Αν έλεγε κάποιος ότι η Βαλένθια ξεκινήσει με 4-4, εντάξει, θα έχουμε ξαναπεί τι θα γινόταν. Εντάξει, θα το λέει, αν είναι άλλο ανέκδοτο.
1: Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, δεν έχει παίξει με μεγαθύρια. Δηλαδή, η πιο μεγάλη της νίκη είναι κοντά στη Χάπολη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά αυτό που είπες, ότι έχει χάσει πολλά από τους παίκτες που ήταν ορχήστρα πέρυσι.
1: Σωστά. Και κυρίως έχει ιδιαιτερήσει αναλύοντα το αγωνιστικό της προφίλ. Είναι μια ομάδα που πάει σε πολλές κατοχές, έχει την πρώτη επίθεση μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Είναι η πιο εύστοχη στα τρίποντα, με 46%. Κάνει λίγα λάθη, παρότι τρέχει αρκετά στο ανοιχτό γήπεδο, κάνει πολύ λίγα λάθη. Και όλα αυτά νομίζω ότι βάζουν ένα αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας στον Ολυμπιακό, σύν του ότι, επειδή έχω την τύχη να το επισκεφτώ το γήπεδο, είναι έδρα έτσι, κανονικά. Είναι ένα γήπεδο που έχει φασαρία, είναι κερκίδες πάρα πολύ κοντά, είναι το πιο ωραίο γήπεδο για μένα, τη στιγμή της Ευρωλίγκας, και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ξέρεις πάρα πολύ δύσκολη για τον αντίπαλο. Οπότε ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αύριο καλείται να κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Να μην παρασυρθεί στο ρυθμό των 100 πλάς πόντων της Βαλένθια και με κάποιο τρόπο να την περιορίσει. Έτσι, κυρίως από Σόρτς, ο οποίος νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι ήταν παρένθεση περσινή σεζόν. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Μπρουκς, ένα παιδί που σουτάρει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Ο Μίροτιτς, που νομίζω η εμπειρία του και μόνο φτάνει για να βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Ο Τέιλορ. Και γενικότερα μια πλειάδα Ισπανών παιχτών που βοηθούν πάρα πολύ την Βαλένθια να παίζει ένα πολύ ωραίο μπάσκετ που ο Ολυμπιακός καλύτερα να το καταστρέψει, να το πω έτσι, και παράλληλα να είναι το ίδιο αποδοτικό στη δική του επίθεση. Έτσι παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής της Ευρωλίγκας σε αυτό το μικρό δείγμα των 4 αγωνιστικών.
0: Μάλιστα. Χθες με κολοσσό ζόρι θα πω,
1: Εντάξει, ναι, κοίτα.
0: Συσταγωγικά, ρε παιδί μου, εντάξει, τηρουμένο των αναλογιών.
1: Ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολη νίκη από το στην 16, το τελικό. Θα δει κάποιος το 18 τρίποντα του Κολοσσού και νομίζω ότι είναι ένα μικρό καμπανάκι αυτό για το ότι αύριο ο Ολυμπιακός παίζει μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στο τρίποντο. Αλλά παρατηρώ κάτι που πρέπει να αλλάξει όμως. Δεν είναι σωστό, δεν το επικροτώ. Ότι έχει μείνει λίγο η διάθεση των παιχτών για αυτά τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος στο ρελαντί που λέμε. Ότι εντάξει, okay, δεν θα φορτσάρουμε πάρα πολύ, έχετε διπλή αγωνιστική, το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο. Όμως επειδή όλες οι ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, προεξέχοντας του ΠΑΟΚ και του Άρη, okay, μην το ξαναλέμε, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί οι ομάδες να την πατήσουν σε τέτοια παιχνίδια. Εντάξει, είναι πολύ λίγες πιθανότητες να χάσεις από τον Κολοσσό, όσο καλά και αν παίξει. Σε εισαγωγικά στο γήπεδό σου, σε εισαγωγικά γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι στο γήπεδό του και δεν είχε και κόσμο χθες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας περιμένει λίγο καλύτερη διάθεση στα επόμενα παιχνίδια. Πάντα βέβαια τηρημένων των αναλογιών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν υποθέσουμε ότι κάνουμε ένα άλμα χρόνο τώρα την Κυριακή το μεσημέρι με κόντρα στο Βίκο Ιωαννίνων, ο Ολυμπιακός έρχοντας βέβαια διπλή αγωνιστική σε Βαλένθια και Βαρκελόνη πάρα πολύ αποτυπική, θα μπορέσει να είναι στα ίδια επίπεδα έντασης.
0: Προφανώς.
1: Αλλά σίγουρα αν το πάρουν και η Αγκαρία οι μεγάλοι, δεν αποκλείεται να έχουν εκπλήξεις φέτος. Και αυτό είναι νομίζω ευχάριστο, έτσι.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Μια και λες για εκπλήξεις και μια και μιλάμε για το πρωτάθλημα. Τι σου έκανε εντύπωση από την δεύτερη αγωνιστική, πέρα από το σοκαριστικό, εγώ θα πω συν 30 του Άρη, επί της ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό είναι η εύκολη απάντηση. Ναι, είναι η εύκολη απάντηση. Δεν περίμενε κανείς, νομίζω, τέτοια εικόνα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μου κάνει εντύπωση η συνέπεια του Περιστερίου, που με ένα μάτι χαμένο ότι Μύκονο το πήρε. Έσαι στην παράταση με μπάζερ μπίτερ τρίποντο. Το Περιστερίο έχω ξαναλέω.
0: Τον Ηρακλή, λες.
1: Τον Ηρακλή, με συγχωρείς, ναι. Το Μαρούσι, ο Μύκονος νίκησε το Μαρούσι. Το Μαρούσι είχε μπει πολύ άσχημα. Έτσι, με 0-2, παιχνίδια τα οποία πρέπει να παίρνει στην έδρα του 100%. Αλλά νομίζω ότι η ευχάριστη έκπληξη ήταν το Περιστέρι. Και το μπάσκετ που παίζει και ο προπονητής του είναι πάρα πολύ σοβαρός, το έχουμε ξαναπεί. Θεωρώ ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το Περιστέρι, το οποίο μάλιστα αναχωρούσε την ίδια ώρα, όπως και ο Παναθηναϊκός για Βελιγράδι.
0: Όλοι μαζί.
1: Ναι. Θα παίζει αύριο με τη Βαρέζα, να κάνω λάθος, με τον Basketball Champions League. Ερωτηματικό το Περιστέρι είναι κατά πόσο θα μπορέσει με ένα κοντόρο. Ναι, με ένα κοντό rotation, ειδικά αν πάει πιο ψηλά στο Basketball Champions League, να μπορέσει να αντέξει αυτό που λέμε Τετάρτη και Σάββατο, Τετάρτη Κυριακή. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι η ευχάριστη κλίση του πρωταθλήματος. Εννοείται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Την προεμιά και είπες για το Περιστέρι, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το 10 στα 10. Έτσι, να την κρατήσουμε αυτή την εβδομάδα, να την κυκλώσουμε, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανασυμβεί και αν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
1: Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο να ξαναγίνει.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Καλή διαμονή και καλή δουλειά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα, έφτασε στην Βαλένθια μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Ευρωλίγας. 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Το μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.

0: Δηλαδή το να έχει έρθει ο ρύλος
1: ναι.
0: και να βρίζει τα μηχανήματα.
1: Τρομερό δεν
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Το να έχει έρθει και να βρίζει τα μηχανήματα.
1: Είναι σαν να βρίζει ο Άγιος Βασίλης Καλικάτζαρος.
0: Ναι.
1: Που τους βλέπει 10 μέρες το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και τους... 10 μέρες το χρόνο τους βλέπει και τους μαστιγώνει να κάνει. Δηλαδή σαν να βρίζει τους τάραντους που τον πηγαίνουν σε ένα βράδυ σε όλο τον πλανήτη. Αυτό πράγμα κάνεις. Φέρεσαι στα μηχανήματα σαν τάραντι.
0: Είναι τρομερό.
1: Εντάξει,
0: είναι τρομερό.
1: Κάπου λίγο όπα.
0: Είναι τρομερό.
1: Είναι λογικό να μην σε έχουν ξεχάσει, Παναγιώτη.
2: Όχι.
1: Δεν θέλω να πω. Σου λέει άγνωστα ναι. τα χέρια να βγάλω. Καλά τώρα, εντάξει που λέω λόγο τώρα. Σαν χθε ήταν. Σαν χθε.
0: Δηλαδή, αν έχει touch ID η κονσόλα για να ανοίξει, εντάξει, μπορεί να μην ανοίγει, ρε Παναγιώτη. Μπορεί να
1: ανοίξει. Μηχανήματα κολλάνε, δεν λέμε ότι δεν σε βλέπουν συχνά.
0: Συμβαίνει.
1: Λέμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, αν έχει ήρυδα για το τέτοιο, είναι πιο πιθανό να έχει αλλάξει ήρυδα το μάτι σου.
0: Για κοίτα, μήπως σου είχε κανένα μήνυμα ότι ανοίγει μόνο, ξέρω εγώ, 15 με 25 Μαρτίου για δες εκεί, γιατί μπορεί να τυχαίνει να είναι κάποιες μέρες που τυχαίνει να είσαι εδώ ενδεχομένως και να ανοίξει για σένα εκείνες τις μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω μερικές φορές πραγματικά τι λέτε και τι κάνετε. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Να ηρεμήσουμε, θέλω.
1: Ναι.
0: Θέλω να ηρεμήσουμε. Θέλω να. Πώς το λένε, να λέμε μόνο αλήθειες και θέλω να μην αποσυρθεί ποτέ ο Κριστιάνο, εντάξει,
1: ναι.
0: ποτέ όμως. Δεν έχει σημασία να θα αποσυρθεί ο Μέση. Σημασία έχει να μην αποσυρθεί ο Κριστιάνο. Η σημασία έχει, αν θες την άποψή μου,
1: mm-hmm.
0: ακόμα και όταν ο Κριστιάνο αποσυρθεί,
1: mm-hmm.
0: εντάξει, να γίνει, πώς να το πω, ας πούμε, ότο ambassador,
1: mm-hmm.
0: κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, να γίνει πρεσβευτής του εαυτού του και να συνεχίσει
1: να λέει αλήθειες.
0: Να σπάει λούτσες με το να βγαίνει και να λέει
1: πονάει
0: αυτά
1: αλήθεια, το
0: με το καθρέφτη καθρεφτάκι μου.
1: Ο Νιαγάρας του... αλήθειας πονάει, γιατί άμα κάθεσαι του... από κάτω και σκάνταν να με δύναμη του... τις αλήθειες του Νιαγάρα αλήθειας, του... σου μαστιγώνουν την πλάτη, το καταλαβαίνω.
0: Του... Κριστιάνο του λες καλημέρα και σου λέει 980, δηλαδή είναι αυτό σου τη βρίσκει καλημέρα, γεια σας. Mm-hmm. Σου λέει 980 φίλε, 980.
1: Mm-hmm.
0: 980, και αυτό το 980, ξέρεις, δεν σε βλέπεις, κοιτάει λίγο πλάγια.
1: Δεν σε βλέπει.
0: Ας πούμε, είναι τέτοια φάση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρά τις γελιότητες, και εγώ δεν θα, θέλω να σου πω, δεν εμπιστεύομαι τις μεταφράσεις αυτές απευθύνσεις από τα πορτογαλικά, ότι είπε ο Κριστιάνο είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών, τελεία και παύλα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν λέει τέτοια πράγματα. Χρειάζεται να υπάρχει τέτοια έκφραση στα πορτογαλικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Πορτογάλοι έχουν τέτοιες εκφράσεις.
1: Mm-hmm. Τελεία και παύλα, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου, έχω μία, δεν ξέρω, είχα πάντα μία, πώς να σου πω, μία αίσθηση. Ότι στην πορτογαλική γλώσσα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κενά. Δεν ξέρω αν τους έχεις ακούσει να μιλάνε, ας πούμε.
1: Τους ακούς, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα, βέβαια.
0: Αυτό,
1: τους ακούω,
0: όχι,
1: ναι.
0: θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι, δηλαδή, τους ακούς και λες, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μιλάνε, ας πούμε, για ψάρεμα. Μπορεί να μιλάνε, όντως.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο να ακούς πορτογαλικά, λες, αυτοί βρίζονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Πώς βρίζονται.
1: Με τους Γερμανούς το παθαίνω αυτό.
0: Δηλαδή,
1: όταν μιλάνε, μπορεί καλημέρα και εγώ νομίζω ότι το άλλο του βρίζει τη μάνα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ισχύει
1: έτσι η εκφορά του λόγου και οι λέξεις και όλη αυτή η τραχύτητα που υπάρχει.
0: Ναι,
1: που...
0: ισχύει. Όπως ισχύει ότι για τις περισσότερες λέξεις οι Γερμανοί έχουν μία λέξη με, ξέρω, από 32 μέχρι 56 γράμματα,
1: mm-hmm.
0: η οποία μπορεί να περιγράφει το πιο απλό πράγμα. Mm-hmm. Έτσι, ισχύει αυτό με το όμως και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι και κάποιοι. Αν το μεταξύ, οι Γερμανοί βγάζουν περισσότερη πλάκα όταν πάνε να κάνουν πλάκα, ακόμα και πετυχημένοι να είναι. Δηλαδή, έχω πετύχει κάτι βιντεάκι ενός τύπου, ενός Γερμανού, ο οποίος είναι. Πρώτα, φαίνεται ένας συμπαθητικός Γερμανός και ο οποίος δείχνει.
1: Τον Μάριο, λες. Έναν τύπο που λέγεται Μάριο και είναι Γερμανός. Αν μιλάς αυτόν, είναι Θεός.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι. Δεν έχω
1: είναι Γερμανός,
0: τόσο προσωπική επαφή.
1: Ναι, είναι Γερμανός με το όνομα Μάριο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε λέξη πετάει, λέει, αγιά. Αυτόν δεν λέμε αυτόν. Έναν πιτσιρικά έτσι.
0: Ένα ξανθούλι με κοντό ξανθό μαλλί.
1: Αυτόν πρέπει να
0: λέμε. Με τον ίδιο, ο οποίος δίνει διάφορα tips και καλά, συνήθως διακοπών. Πώς είναι.
1: Πώς τον πάει Μάρκος.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί δεν λες tips και όταν το tips ακούω πάντα στην κορυφή των προτιμήσεών μου. Ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν μιλάμε για το Everest. Δεν
1: μπορεί να
0: μιλήσει. Δηλαδή, είσαι ένας ταπεινός ορειβάτης, δεν θα μιλήσει ποτέ για το Everest. Θα μιλήσει για την Γιόνα. Θα μιλήσει για τον Γιόνι ενδεχομένως. Δεν θα μιλήσει για το Everest.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Δεν θα μιλήσει ποτέ.
1: Σωστό.
0: Οπότε, όχι. Tips ο Μάρκος ποτέ δεν ακουμπάμε. Αλλά δίνει διάφορα tips. Δηλαδή, κάνει βιντεάκι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, πώς είναι, ξέρω εγώ, το πρώτο ραντεβού με ένα Γερμανό, για παράδειγμα, και ξέρει, έχει ένα βιντεάκι, ας πούμε, 2-3 λεπτών που δείχνει όλα αυτά τα. Κάποιος τα λέγε στερεοτυπικά, κάποιος τα λέγε πραγματικά των Γερμανών, που σου λέξεις που ακολουθούν όλο τον τύπο, με όλη την ακρίβεια, με το μοίρασμα του λογαριασμού, με όλα τα κολλήματα, ας πούμε, που έχουν οι Γερμανοί και αυτά. Και κάνοντας αυτό και δείχνοντας αυτό, γίνεται 2 φορές πιο αστείος. στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτό είναι το τρομερό με τους Γερμανούς. Λοιπόν, με τους Πορτογάλους, λοιπόν, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έχουν τις γλώσσες εκφράσεις όπως τελεία και παύλα. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τους έχω για αυτό. Δηλαδή, λίγο σαρδέλα, λίγο κουβέντα, λίγο. Λίγο νοσταλγούμε τη ζωή που δεν ζήσαμε. Εντάξει, και λίγο φάδος. Αυτό και.
1: Στερεοτυπικό γι' αυτό
0: που λέω. Απολύτως στερεοτυπικό. Ναι. Απολύτως στερεοτυπικό είναι.
1: Αντιστοίχως, μετά, επειδή είναι και οι Βραζιλιάνοι, ας πούμε, που μιλάνε την ίδια γλώσσα, θα έλεγες ποτέ το ίδιο τους Βραζιλιάνους.
0: Δεν τώρα, γιατί τα Πορτογαλικά είναι τα. Είναι κατά κάποιο τρόπο τα βλάχικα βραζιλιάνικα. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά.
0: Μάλλον κάποιο θα λέει ότι τα βραζιλιάνικα είναι τα βλάχικα πορτογαλικά. Λες. Αλλά οι Βραζιλιάνοι δεν μιλάνε σαν τους. Επίσης οι Βραζιλιάνοι τα λένε όλα γελαστά. Οι Πορτογάλοι τα λένε όλα θλιμμένα.
1: Ναι.
0: Είναι θλιμμένοι.
1: Μήπως έχεις μυαλό στο Σάντος και τα λες αυτά τα πράγματα. Mm. Δηλαδή φιλτράρεις τη σκέψη σου μέσα από το σκαμμένο και γεμάτο έγνοιες πρόσωπο του Σάντος. Δηλαδή, πως έχεις στο μυαλό σου ένα καφέ σακάκι και ένα τσιγάρο που έχει φτάσει στο φίλτρο και κάποιος ρουφάει τα νύχια του και
0: ναι, ναι.
1: Που είναι ξέρεις η τζούρα πια που έχει φτάσει φίλτρο και...
0: Επειδή λένε πολύ κάθε υπερβολή ότι α, κοίταξε πως είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει περάσει η ζωή, ρε παιδί μου, από πάνω. Αυτός ο άνθρωπος που έχει περάσει 4 φορές η ζωή. Δηλαδή, και έχει κάνει και με όπισθεν τις δύο.
1: Έβλεπα ένα τη συνέντευξη και εδώ στους Μπεταράδες που λέει όταν πήγε στην Εθνική, οι παίκτες της Εθνικής ήταν μαθημένοι να κάνουν προπόνηση το απόγευμα. Και τους λέει ο Σάντος, παιδιά, θα κάνουμε το πρωί προπόνηση. Mm. 8 ώρα το πρωί. Τον πιάνουν οι άλλοι, οι δέλες αυτοί, και το τρέχει κότσου 8 ώρα το πρωί. Δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Λέει, έχει πάρα πολύ κίνηση το πρωί. Λέει, έχετε δίκιο, παιδιά. Αφού έχει κίνηση, θα την κάνουμε 7. Και τον πιάνουν και του λένε, όχι, κότσου 8, μια χαρά.
0: Ναι,
1: θεότητα, Σάντος.
0: Και είναι, παιδί μου, και αυτό το πράγμα. Εγώ αυτήν είμαι με τους Πορτογάλους. Εντάξει, όλα στερεοτυπικά είναι αυτά που λέμε, αλλά δεν έχει σημασία. Ένα κομμάτι των στερεοτύπων, ας πούμε, έχει και την πλάκα του. Και απηχεί για την πραγματικότητα, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν οτιδήποτε μικρότερο από ό,τι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Διαβάζω, τον βλέπεις τον Μπρούνο Φερνάντες και λες, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Μπρούνο Φερνάντες, ωραία. Και το λέμε, ωραία, λες καθαρά το όνομά του. Εντάξει, και μετά πετυχαίνεις ένα βίντεο που είναι οι παίκτες της Μάντσεστερ και λένε όλοι τα ονόματά τους. Και ενώ όλοι τα λένε ωραία και απλωμένα, υπέροχα, έρχεται ο άλλος και λέει Μπρουφέας και φεύγει. Όχι, ρε φίλε, δεν σε λένε έτσι. Δεν μπορεί, δηλαδή το όνομά σου είναι. Δηλαδή πες το κανονικά. Και Μπρουφέας. Δηλαδή έτσι μιλάτε μεταξύ σας. Ναι, έτσι μιλάτε μεταξύ σας. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, επιβεβαιώνω και ασφαλώς δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος που λέμε. Ο Μάριο, ο Άντριον, ή Αντριόν τέλος πάντων. Γερμανός stand-up comedian, ο οποίος η Αμερική, αν είναι ένας, τον βλέπω πολύ συχνά, είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ έξυπνος τύπος.
0: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, όπως κάθε άλλη φορά, καλωσορίζοντας πάντα τους καινούργιους ακροατές, καλωσορίζοντας πάντα τους εκνευρισμένους ακροατές, καλωσορίζοντας πάντα τους ματαιωμένους ακροατές αυτής της εκπομπής, καλωσορίζοντας πάντα τους ακροατές οι οποίοι ενδεχομένως θα ήθελαν μια βοήθεια που αγνοούν ενδεχομένως τι είναι και την ψάχνουν σε μέρη που δεν πρόκειται να τη βρουν. Θα θέλατε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή και κάθε εκπομπή στην πραγματικότητα να ξεκινάει με ό,τι εσείς θέλετε και να ασχολείται με ό,τι εσείς θέλετε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, θα θέλατε σήμερα για ένα δίωρο ή δυνατόν να τσακωνόμαστε για τον Αλγουαθίλ, εντάξει, να τσακωνόμαστε για τον Αλέξ τον Τρίκα, τον μεταφραστή του Τζέικομπ Νίστρουπ και τι άλλο, ποια άλλα θέματα έχουμε, πάρα πολύ καυτά.
1: Για τα όσα υπόθηκαν για το συγχωρημένο τον Νάτζα.
0: Για τα όσα υπόθηκαν για το συγχωρημένο τον Νάτζα. Λοιπόν, αυτά εσείς θέλετε να κάνουμε. Αυτά.
1: Sorry.
0: Πηγαίνετε στο Facebook, βρείτε τους φίλους σας εκεί.
1: Όχι.
0: Εντάξει, και συζητήστε τα. Λοιπόν.
1: Πράγματα τα οποία θα μας χαλάνε τη διάθεση. Τη δική μας και κατ' επέκταση και άλλων ανθρώπων. Δεν θα το κάνουμε.
0: Να.
1: Sorry κιόλας.
0: Δεν τολμάτε να ακουμπήσετε αρδάκια.
1: Όχι, δεν τολμάμε.
0: Δεν μπορείτε στο φούσο σταθμό να συζητάτε τέτοια.
1: Είχε ένα πρόβλημα σήμερα το Άιρις και δεν έπεσε το εικοσάρικο. Γι' αυτό δεν μπορεί. Είχε κολλήσει το Άιρις και εκεί που θα παίρναγε το εικοσάρικο για να μπορέσει λίγο να ρολάρει το πράγμα, να ρολάρει γλώσσα. Δεν έπεσε το εικοσάρικο, οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι για να σας προλάβουμε, έτσι.
0: Και για το πανό, βεβαίως και για το πανό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, πραγματικά, τι θα περιμένατε. Περιμένετε να επιβεβαιώσετε κάτι στη ζωή σας. Δηλαδή, να βγει άλλος ένας και να πει α, δεν πρέπει να γίνονται τα πράγματα αυτά. Αυτό περιμένετε. Περιμένετε τι, πραγματικά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Προχωράμε. Τελειώσαμε το θέμα των Πορτογαλικών. Δεν θέλω. Μ' αρέσει που γράφουν ακόμα τον Κριστιανό. Μ' αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιγράφουν τα στατιστικά του. Μ' αρέσει. Goal assist και τέτοια.
1: Όχι, το βάλε νομίζω με... έχοντας δίπλα τα στατιστικά του Μέση, αν κατάλαβα καλά.
0: Α,
1: φαντάζομαι, δεν ξέρω αν μιλάμε και το ίδιο μήνυμα.
0: Αυτό πάντως που μου άρεσε, θέλω να πω, το μόνο που μου άρεσε δηλώσει του Ρονάλντο και το βρήκα το πιο έξυπνο το οποίο είπε, ήταν ότι παρομοίασε την κόντρα. Κόντρα, τέλος πάντων, την κόντρα του, ας το πούμε έτσι, με τον Μέση, με το Σένα Πρόστ. Το οποίο Σένα Πρόστ είναι πραγματικά, είναι ένα...
1: Είναι σεβαστική σύγκριση.
0: Είναι
1: σεβαστική
0: σύγκριση. Είναι πολύ σεβαστική σύγκριση και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση, διότι να ξέρετε ότι ακόμα και οι φανατικοί, οι φανατικότεροι σενικοί, δεν μπορούν να μην αναγνωρίσουν, ναι, ακόμα και οι βαθείς γνώστες της Φόρμουλα 1, ότι ο Πρόστ από πλευράς κατορθωμάτων, να το πούμε έτσι, αγωνιστικών, ήταν εισάξιος, αν όχι καλύτερος του Σένα. Έτερων εκάτερων. Το λέμε επειδή ήταν η εποχή τους. Οι δυο τους κοντραρίστηκαν. Έτσι. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ο Πρόστ υποδέστερος του Σένα. Σε καμία περίπτωση. Τώρα, το ότι όλοι οι οδηγοί, όλοι, η συντηρητική πλειοψηφία των οδηγών θεωρεί τον Σένα ειδωλό τη και η ροά της, αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα.
1: Καλά, ναι.
0: Με την αυταπάρνησή του, με το οδηγικό του στυλ, με το ότι έκανε τα πάντα στο όριο, με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά σε θέμα με το τι έκανε σε σχέση με το μεγαλύτερο του αντίπαλο στην εποχή του, τα πράγματα είναι έτσι. Και δεν πρέπει να βάζουμε τον Πρόστ πίσω από τον Σένα. Σε καμία περίπτωση αυτή είναι. Οπότε πολύ ενδιαφέρουσα αυτή.
1: Εγώ θα τον βάλω.
0: Εντάξει, και εγώ θα τον βάλω.
1: Θα σου πω ότι...
0: και εγώ θα τον βάλω. Ναι. Και εγώ θα τον βάλω. Αλλά.
1: Αναγνωρίζω σπουδαιότητά του. Αυτό
0: πολύ σπουδαίο.
1: Ναι.
0: Πολύ σπουδαίο. Και για τους πρώτους ανθρώπους κάπως έχει συνδεθεί, ρε παιδί μου, είναι όταν βλέπεις αυτά τα πλάνα, αυτό το καταραμένο, το διαολεμένο τρίμερο στην Ήμολα, το οποίο ξεκίνησε με τον Μπαρικέλο, συνεχίστηκε με τον Ράτζενμπεργκερ και ολοκληρώθηκε με το θάνατο του Σένα. Από τα πρώτα πλάνα που δείχνουν, υπάρχει στο κλασικό, είναι η μετάδοση της ΡΑΙ, τότε ένα από τα πρώτα πλάνα που δείχνουν είναι ο πρόστο, ο οποίος είναι σχολιαστής στο τέτοιο και το βλέπεις ότι έχει πάθει ταράκουλο. Εντάξει, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Γιατί με στεναχώρησες τώρα?
1: Εγώ.
0: Όχι, μόνος μου το έκανε έτσι, το λέω. Μόνος μου το έκανε έτσι, το λέω. Πραγματικά.
1: Εντάξει, αφού το πήγαμε εκεί λοιπόν.
0: Έλα.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αγάπησε τη Φόρμουλα 1, να αγάπησε όλη αυτή την ιστορία, ναι, του Σένα κτλ. Που να είδε το ντοκιμαντέρ για το Σένα, το ομώνυμο ντοκιμαντέρ, και να μην βούρκω στο τέλος. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο καλοφτιαγμένο χωρίς να κάνει επίκληση στο συνέστημα. Δεν είναι φτιαγμένο για αυτό το λόγο. Δεν είναι φτιαγμένο με την προοπτική και τη λογική να κάνει τον κόσμο να κλαίει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να έχεις αγαπήσει αυτό το μηχανοκίνητο σπορ, να έχεις αγαπήσει τους συγκεκριμένους οδηγούς, να το δεις όπως είναι φτιαγμένο και όπως ξέρεις, φτάνει προς το τέλος του ντοκιμαντέρ, ναι, και φτάνει και προς το τέλος της ζωής του Σένα, και να μην συγκινηθείς. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ξέρεις, απλά συμβαίνουν. Και δεύτερη φορά να το δεις, πάλι θα συγκινηθείς. Θέλω να πω. Είναι από αυτά.
0: Όσες φορές και να το δεις θα συγκινηθείς. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Sorry κιόλας δηλαδή, τώρα επειδή είναι αυτή η κουβέντα.
1: Επειδή κάποιοι επιμένετε και θέλετε με το καλό ή με το κακό ή με το προκλητικό να μας βάλετε να πούμε πράγματα που δεν θέλουμε, όπως ο φίλος που λέει ότι αν κατάλαβα καλά θεωρείτε ότι το να πολεμάς τη βία και τον χολιγανισμό είναι κάτι που μας χαλάει τη διάθεση. Αν αυτό καταλαβαίνεις, σε αφήνουμε αυτό που καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιλέγουμε συνειδητά μια τέτοια μέρα, η οποία είναι μία από τις πολλές μέρες, αυτά 25 χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή, μία από τις πολλές μέρες στις οποίες δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη κανένας με κανέναν και δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε για κανένας με κανέναν, και ακόμα και αν πεις τα πιο, ας πούμε, λογικά και αναμενόμενα πράγματα, δεν θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Επιλέγουμε λοιπόν, για να μην καθόμαστε και χαλάμε τη δική μας διάθεση και τη δική σας διάθεση και αρχίζετε και βρίζετε και φωνάζετε και γίνεστε εξαλλοί, με τα απόλυτα προφανή πράγματα τα οποία κανονικά δεν πρέπει να συζητάμε, δεν θα πρέπει να συζητάμε ούτε σήμερα, δεν θα πρέπει να έχουν γίνει. ξεκινάμε από εκεί. Επιλέγουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν και εμάς να είμαστε πιο καλά και εσάς που ακούτε να είστε πιο καλά. Αν παρόλα αυτά επιμένετε να θέλετε να ακούσετε πράγματα που έχετε στο κεφάλι σας ή να θέλετε σώνει και δεν να βρίσετε κάποιον ή να.
0: Ή να επιβεβαιωθείτε ή να
1: τροσπονδυνατε. Υπάρχουν τα social media, υπάρχουν διάφορες εκπομπές YouTube-κές, υπάρχουν εκπομπές στο X, υπάρχουν Space. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορείτε να πάτε και να κάνετε αυτό που αγαπάτε να κάνετε, γιατί και οι άνθρωποι εκεί κάνουν αυτό που αγαπάτε κι εσείς. Δηλαδή.
0: Οι άνθρωποι αυτοί ψοφάνε να κάνουν.
1: Πόλωση, τοξικότητα, καφρίλα, μπινελίκια κλπ. Εμείς εδώ, όπως όσοι τέλος πάντων έχει τύχει να ακούσετε κάποια χρόνια, θα γνωρίζετε ότι το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Αν το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει ελάχιστες φορές και για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Και ειδικά τα τελευταία χρόνια και σε αυτή τη φάση που σε τέτοιες ώρες οτιδήποτε και να υποθεί με έναν τελείως, πώς να πω, για κάποιον τελείως στρεβλό, παρανοϊκό θα έλεγα στην πραγματικότητα, αν όχι παρανοϊκό, βάλτε τη λέξη παράλογο λόγο, οτιδήποτε και να υποθεί, ένα ασκέτο να υποθεί, είναι λάδι το οποίο πέφτει σε φωτιά. Οπότε.
1: Και το κλείνουμε εδώ και δεν επανερχόμαστε, γιατί μας ρίχνετε στη λούμπα να ξαναγυρνάμε.
0: Πραγματικά. Για το ντέρμπι μπορούμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Άμα θέλετε. Μπορούμε, υπάρχουν ωραία πραγματάκια να πούμε, τα οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικά. Και εγώ τα αναρωτιόμουν και πριν το παιχνίδι και τα είδα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, περίμενα και σκεφτόμουν, έλεγα, ο Ολυμπιακός θα μπει λίγο με μαχαίρι στα δόντια. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να μπει με μαχαίρι στα δόντια. Και εγώ αναρωτιόμουν, ξέρω, ο Νίστρουπ θα έχει στα δόντια μαχαίρι, θα έχει μια μαργαρίτα και θα την πηγαίνει από το ένα, ξέρεις, μέρος του στόματος στο άλλο. Αποδείχθηκε. Περίπου το δεύτερο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε όντως με αυτή τη διάθεση και φάνηκε πολύ στην αρχή. Είδαμε και επιτέλους το πρώτο πράγμα Αλγουαθίλ, αν το προσέξατε, η πρώτη λίγο, πώς να το πούμε, προσθήκη Αλγουαθίλ σε σχέση με αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, που δεν το έκανε με τη Λίμπαρα, να το κάνει Αλγουαθίλ, το είδατε στο πρώτο 10-15 λεπτά. Έκανε συνεχόμενες παγίδες τριών και τεσσάρων παικτών, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως γύρω από τον Καμαρά. Συνεχόμενες παγίδες για να κλέψει την μπάλα. Ας πούμε κάτι αγωνιστικό. Το οποίο ήταν ενδιαφέρον. Πίεσε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, ταύτισε βέβαια από αυτή την πίεση, αλλά εντάξει, λογικό είναι, το έκανε. Και ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα κάπως δεν ανταποκρίθηκε, ήταν κάπως λίγο πιο χαλαρός. Ο Αντίνο και ο Ταμπόρ ήταν λίγο πιο τσιτωμένοι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά και αυτοί δεν μπόρεσαν να συμπαρασύρουν και την υπόλοιπη ομάδα σε αυτό. Και έβλεπα ότι δυσκολευόταν πολύ ο Παναθηναϊκός. Θες να σου το πω σημειολογικά που το έβλεπα. Ξεκινάει, μπαίνει η ρε παιδί μου και βλέπω το Λούζα στο γήπεδο. Εντάξει, ο Λούζα για αυτόν τον υπέροχο τον Κότσο Σαμουράι. Τον καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν τον έχεις τώρα στο μυαλό σου πώς είναι. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι και είναι ο Κότσο Σαμουράι έτσι ψηλά. Και μέχρι το 20 λεπτό έχει σχεδόν συρρυκνωθεί. Έχουν πέσει όλα. Έχουν πέσει κάτω τα μάτια του Λούζα και έχει δρώσει. Και λέω εντάξει, πρέπει να υποφέρει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Αυτό ήθελα να πω για μια που βλέπω ότι δεν συνεισφέρει στην κουβέντα.
1: Το κατάλαβες, ε.
0: Ναι. Οπότε δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν λέμε κάτι άλλο και προχωράμε. Λοιπόν, μια τρομερή ιστορία την οποία τη διάβασα. Για να φύγουμε από το. Και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, by the way.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να πούμε τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό. Γιατί περιμέναν όλοι έστω και καρμικά κάπως να συμπληρωθεί το όλη αυτή την αγωνιστική θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Όχι, δεν θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Θα κάνει Καλαματάρα διπλό. Και διπλό σεβασμό στην Καλαμάτα, τα λέγαμε και πριν την εκπομπή με τον Κώστα, γιατί είναι μια ομάδα νομάδας αυτή τη.
1: Εγώ πάντα δίνω πόντα σε ομάδες που δεν έχουν γήπεδο και τρέχουν από εδώ και από εκεί. Δεν είναι μόνο Καλαμάτα, και άλλες ομάδες. Και ο Ηρακλής μέχρι τώρα, μέχρι να μπει στο γήπεδο, το έπαιζε αλλού. Και η Κηφισιά πέρυσι είχε γυρίσει όλη την Ελλάδα για να παίζει παιχνίδι. Ναι. Είναι τρεις φορές πιο δύσκολο. Δεν είναι δύο φορές πιο δύσκολο, είναι τρεις φορές πιο δύσκολο. Σωστό. Να παίζει αλλού.
0: Σωστό. Και χίλια πράγματα στον κόσμο που ακολουθεί, ναι, γιατί ναι, ουσιαστικά ναι. Έχει να κάνει μια σεζόν ολόκληρη εκτός έδρας, ναι. Ο κόσμος της Καλαμάτας.
1: Πάντως για την Καλαμάτα, νομίζω το λέγαμε και εδώ και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, που μπορεί να μην είχε τα αποτελέσματα, ότι η Καλαμάτα παίζει μπάλα, δεν πάει να κλέψει. Της λείπει, ξέρεις, το know-how στη διαχείριση των παιχνιδιών στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό είναι το θέμα. Ακόμα και στα μάτς που στην αρχή δεν τα κατάφερε. Ξέρουμε τον Άρη, για παράδειγμα. Προηγήθηκε, έμεινε με 10 παίχτες, έχασε το τέλος. Φάνηκε ότι έχει, ξέρεις, είναι μια ομάδα η οποία είναι κανονική ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που θα μπει στα παιχνίδια της μεγάλης κατηγορίας για να παίξει μίζερα, για να κλέψει, για να ταμπουρωθεί, για να κάνει. Είναι μια ομάδα που έχει ποδοσφαιρικές αρχές. Και αυτό σήμερα της έφερε ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα.
0: Διπλάρα. Μεγάλη διπλάρα. Και πολύ ωραία έχουμε γίνει και στη βαθμολογία, λέω εγώ. Αν δεν σε πειράζει. Έχει το, ξέρεις. Τζόγο νωρίς νωρίς. 15, 14, 13, 12, 10, 10 εκεί. Μπράβο. Έτσι. Μπορεί να γίνει έτσι. Μακάρι. Μακάρι να συνεχίσει δηλαδή και όλα, ξέρεις, να πηγαίνει έτσι η φάση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι πηγαίνοντας στα εξωτερικά μας, να μας συμπαθάτε, αυτή είναι η ιστορία με τον, τον Αμπράμοβιτς και τους συνεργάτες του.
1: Ναι.
0: Μια τεράστια ιστορία, η οποία αν έχετε χρόνο αξίζει να την, να τη διαβάσετε, η οποία βγήκε στο φως και αφορά δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες πιθανότατα έγγραφα τα οποία παραποιήθηκαν από την Deloitte.
1: Mm-hmm.
0: Διότι βοηθούσαν τις επιχειρήσεις του Αμπραμόβιτς να συγκαλύψουν περιουσιακά στοιχεία, να αποφύγουν φορολογία και κυρίως αυτά τα δύο πράγματα.
1: Πώς παραποιήθηκαν την Deloitte δηλαδή?
0: Κάνανε μια οργανωμένη,
1: ναι,
0: αναδρομική χρονολόγηση εγγράφων.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέγανε ότι πράγματα είχαν αποκτηθεί πριν από τότε που είχαν αποκτηθεί ή μετά από τότε.
1: Κάποιος υπάλληλος της Deloitte παραποίησε έγγραφα, αυτό είναι το θέμα.
0: Υπάλληλοι.
1: Okay. Okay.
0: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία για να τα μεθοκρώσουμε πάρα πολύ τώρα για να το πούμε. Αλλά η ιστορία είναι αυτή και κεντρική, πώς να το πω, πυλώνας αυτής της ιστορίας είναι η Συμπνεύτ. Η Συμπνεύτ, θυμίζω, τα έχουμε πει και παλιότερα. Έχω πει, ίσως η μεγαλύτερη δυστυχία της Ρωσίας, να το πω έτσι, από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και μετά, εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να είναι πολλά άλλα πράγματα, αλλά μία από τις μεγαλύτερες δυστυχίες της ήταν η ξεκίνησε να είναι μια πολύ δυστυχής περίοδος, για να το πω πιο σωστά, όταν, το έχουμε πει, ο μέθυσος Μπόρις Γέλτσιν προσεγγίστηκε, κυκλώθηκε από μια δράκα ουσιαστικά Ρώσων επιχειρηματιών, τους οποίους ουσιαστικά μοίρασε το ρωσικό πλούτο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έγινε. Ο Αμπράμοβιτς συγκεκριμένα πήγε και αγόρασε έναντι ευτελέστατου αντιτίμου ένα τεράστια κοιτάσματα στη Σιβηρία.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο αντίστοιχο πράγμα έκαναν διάφοροι άλλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι πλούτησαν και τους οποίους τους βρίσκουμε μπροστά μας, ξέρετε, σιγά σιγά. Αλλά τα deals, τα mega deals, γίνανε τότε. Δηλαδή κάποιος πήγε και πήρε, ξέρω εγώ, το 30% του αποθέμενου φυσικού πόρου της Ρωσίας. Γιατί έτσι? Γιατί ήταν ένας επιχειρηματίας. Πολύ απλά. Με ένα deal, ξέρω εγώ, το οποίο από τα δικά του χρήματα έδωσε λιγότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί σας φαίνεται περίεργο. Ενδεχομένως. Έτσι. Τι είναι η Gazprom? Να, αυτή ήταν η Gazprom. Τι ήταν η Gazprom? Τέλος πάντων, και έγινε μια πάρα πολύ χοντρή ιστορία, η οποία έχει βγει προς τα έξω. Εμπλέκονται μέσα Κύπρο, εμπλέκεται Deloitte Κύπρο, εμπλέκεται τέλος πάντων πολλοί όσοι εμπλέκονται εταιρείες που είχε στην Κύπρο Αμπράμοβιτς. Πάρα πολλά πράγματα. Τόσα που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο, αλλά υπάρχουν αναλυτικότατα για να τα δείτε στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό και πού θα καταλήξει. Αλλά ξέρεις, κουβέντα λίγο πολύ είναι ότι ο άνθρωπος έφτιαξε μια τεράστια χρηματοοικονομική αυτοκρατορία εξαπατώντας και φοροδιαφεύγοντας. Αυτή είναι, αυτό είναι το ρεζούμε.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, προλαβαίνουμε το δελτίο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Απίστευτες εικόνες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μετέτρεψε τους εξωτερικούς χώρους και τους γυροδικούς άξονες του αεροδρομίου σε μια απέραντη λίμνη. Εκατοντάδες τουρίστες σε κατάσταση σοκ αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να περπατήσουν ξυπόλοιτοι μέσα στα ορμητικά νερά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στους ώμους για να προλάβουν τις πτήσεις τους, την ώρα που το οδικό δίκτυο γύρω από τον αερολιμένα είχε πλήρως παραλύσει. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές του νησιού μας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ενώ μεγάλα τμήματα της Ρόδου βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μια φορά το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη ουσιαστική βροχόπτωση αποκάλυψε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών του. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, όπου επιστρατεύτηκαν κουβάδες και χαρτόκουτα για τα νερά που έσταζαν από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια υπαλλήλων και πολιτών. Σε μια οργισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης ξέσπασε κατά των αρμοδίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται». Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο τη νύχτα στη Ρόδο με ισχυρές καταιγίδες και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χυμάρους. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στη Ρόδο η κακοκαιρία Μπόρα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, οι νέοι πόροι εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών, διπλασιάζοντας την αρχική ενίσχυση. Έτσι, το συνολικό κονδύλι για τα έργα υποδομής στο νησί αγγίζει πλέον τα 59,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η διοίκηση συνεχίζει να διεκδικεί στην πράξη και να παραδίδει έργα με αποτελεσματικότητα για την πλήρη επούλωση των πληγών του νησιού. Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας και ρευματικών παθήσεων στέλνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Με κεντρικό σύνθημα: «Ο πόνος μπορεί να περιορίζει την κίνηση, αλλά δεν πρέπει να περιορίζει τη ζωή», ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι φυσιολογικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Οι γιατροί της Ρόδου τονίζουν ότι οι ρευματικές παθήσεις ξεπερνούν τις 200 και επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το κλειδί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, καλούν την κοινωνία να ακούσει με σεβασμό και ενσυναίσθηση όσους δίνουν αυτή την καθημερινή αόρατη μάχη με τον πόνο. Στα ανακαινισμένα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Βασίλειος Καταβενάκης. Οι εργασίες αναβάθμισαν τους χώρους υγιεινής, τη θέρμανση και την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Κυρίλο, στη ρύθμιση τον Νίκο, το έχετε καταλάβει, γι' αυτό το λέτε στο χαλαρό, και τις μουσικές επιλογές των Μάνολη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εδώ με έναν βασικό τρόπο, ο οποίος είναι ο εμπόρτης, εσείς να βρείτε κι άλλους. Εντάξει, μπορείτε να λέτε, εγώ θα τους στείλω inbox. Δεν κοιτάμε inbox, στείλτε εσείς, κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο βασικός τρόπος λοιπόν, και αυτό το λέμε βασικό, είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Αν κάνετε αυτό, ανοίγει ο media player του σταθμού, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα. Βρίσκεται την ενότητα on demand αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και κυρίως μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας. Τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Καλός και ασφαλής τρόπος. Και social media, fightclub2.0, για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, π.χ. ξέρω εγώ, soundtrack της εκπομπής, διάφορα τέτοια πράγματα. Fight Club 2001 είναι η διεύθυνση, αν θέλετε για κάποιο λόγο που δεν τον κατανοούμε, να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί έχει πράγμα να διαβάσετε, δεν λέμε όχι, αλίμονο. Αυτό το πράγμα του διαβόλου, ξέρετε, αυτό το που δεν είναι μακριά από τα παιδιά μας.
3: Που φτάσαμε 12 αυτό, Σεπτεμβρίου και
2: αυτό, ναι,
3: που αύριο, Οκτωβρίου. Οκτωβρίου και που αύριο Τρίτη και 13 Τρίτη. Και παρόλα αυτά δεν θα έχουμε ούτε αύριο.
2: Δεν το ξέρω για αύριο, Κώστα. Δεν το ξέρω για αύριο.
3: Εγώ πιστεύω
2: Κώστα.
3: Για αύριο δεν θα έχουμε.
2: Όχι, δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό.
3: Εντάξει.
2: Δεν μπορείς να το ξέρεις. Γιατί αυτά τα πράγματα καμιά φορά γίνονται και ερήμην, όπως γνωρίζεις.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Αλλά με δική μας συμμετοχή, όπως και να έχει, μέχρι ναι. Σήμερα που μιλάμε, σήμερα. 12 Δεκάτου.
2: 12 Δεκάτου, 11 παρά 20, δόξα το χεραμπή, TikTok δεν έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης για να τελειώσουμε αυτό και να πάμε στο Zoom, γιατί έχει Zoom, απλώς δεν το ξέρετε ακόμα. Θέλω να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoίχημα.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες, όπως VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Greek Basketball League, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr, ισχυρό και προϋποθέσεις 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟ.

0: Το θέμα είναι ότι το Fight Club θα κάνει το πάρτι του για τα 25 χρόνια στον Αρχιμνησί στην Πετρούπολη στις 31 Οκτωβρίου, μέρα Σάββατο. Θα παίξουμε τις μουσικές. Θα έχουμε δωράκια.
1: Ναι, αμέ.
0: Θα ετοιμάσουμε παρέα με τους φίλους μας από τον Αρχιμνησί, με τον Νίκο και τον Αλέξανδρο. Τους Lundos Brothers. Μπορούμε να το πούμε.
1: Μπορούμε,
0: έτσι,
1: μπορούμε, ναι, να το πούμε. Ναι.
0: Διάφορα πολύ ωραία gift boxes, τα οποία θα έχουν και συλλεκτική φανέλα, μπλούζα, t-shirt για εκείνη την μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπύρα.
1: Και ειδική επαιτειακή μπύρα και κάτι ακόμα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ετοιμάζουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι 31 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Το βράδυ θα έχουμε πάρτι 25 χρόνων. Το λέμε από τώρα, να σημειώσω το πρόγραμμά σας. Μην πείτε. Για το λέμε του Ρίλου, λέει όχι, 31 Οκτωβρίου έχει μια συναυλία που θέλω να πάω. Ναι. Κατάλαβες. Εμεί το λέμε από τώρα. Μην πει μετά, ού, δεν ήξερα, δεν θυμόμουν τι είχε και τι δεν είχε. Δεν είναι σαν το ρίλο που κανονίζουν δύο μήνες πριν τις συναυλίες τους και 8 μήνες πριν σαν τους Γερμανούς διακοπές τους. Ωραία πράγματα αυτά. Κύριε Ρίλο μου.
1: Καθένας κάνει τις επιλογές
0: του. Καλά, εντάξει.
1: Καθένας κάνει τις επιλογές του, Κώστα μου. Δεν έχει να κάνει όπου θέλει. Είναι συναυλία. Καθένας προτιμάει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, ο Ρίλος μπορεί να λέει ότι έχω κάτι πιο σημαντικό να κάνω εκείνη τη μέρα. Πρέπει να βλέπω τα νύχια μου να μακραίνουν. Ξέρω εγώ, μπορεί να λέει κανένα τέτοιο. Θέλω να πω, προκειμένου να μην εμφανιστεί. Αν και να ξέρεις ότι όποτε κάνουμε πάρτι, ο κόσμος έχει τη γερωτά που είναι ο Ρίλος. Δεν κάνω πλάκα. Το λέω δηλαδή να το ξέρεις, ότι σε ζητάει ο κόσμος. Θέλει να σε αγγίξει, δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά αυτό. θέλει να βεβαιωθεί ότι είσαι πραγματικός. Όλα αυτά, ξέρεις, συμβαίνουν κάθε φορά. Yeah. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Λοιπόν, και δεν είμαστε μόνοι μας εδώ σήμερα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Κάνε το introduction, σου παρακαλώ.
1: Αυτό είναι που δεν ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά φιλοξενούμε εδώ έναν καλό ακροατή.
0: Ένα νέο άνθρωπο πάνω απ' όλα.
1: Ένα νέο άνθρωπο πάνω απ' όλα, ναι, σε σχέση με εμάς που τα ακούσατε πριν, χαρμολύπες και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ, όποτε λες το μεταξύ αυτού, σχέση με αυτό το κλασικό, το παλιό, το ωραίο ανέκδοτο. Που λέει που είναι ο παππού στο νοσοκομείο και σηκώνεται, ξέρεις, που δεν βλέπει καλά, λίγο είναι θολός και σηκώνεται. Ξέρεις, και νομίζω λίγο και λέει χάρη. Κοντά έπεσες. Λοιπόν, πάρα σκεφτό μου έρχεται αυτό στο μυαλό. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας ένα νέο άνθρωπο. Έναν εκπρόσωπο της...
0: Ταλαντούχο άνθρωπο, θα λέγαμε, βεβαίως. Τον ξέρετε πολλοί από εσάς.
1: Βεβαίως, ένα εκπρόσωπο, θα λέγαμε, της νέας γενιάς των startup comedians.
0: Βεβαίως. Τον έχετε δει στα βιντεάκια του. Κάποιον έχετε βρήσει για τα βιντεάκια του, είμαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρω γιατί, πρέπει να μας πείτε. Δηλαδή, να βγείτε εδώ κανονικά μονοπατεβόρουμε και να πείτε. Εγώ τον έβρισα τον Νίκο Παντέλη, διότι είναι, ξέρω, κρυόκολος. Ναι. Εγώ, ξέρω, τον έβρισα γιατί έκανε με τον αγαπημένο μου παίκτη και ρωτάει βλακίες. Και γιατί το έκανε και γιατί τον πρόσβαλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βγείτε να τα πείτε, να σας κοροϊδέψουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή.
0: Και να το βγάλετε και από μέσα σας.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις.
2: Γεια σας, γεια σας, παιδιά. Πολύ χαρούμενος.
0: Τώρα ξαναπέστε από την αρχή, γιατί ο Χαλίπης είναι καινούριος, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρετε τα κουμπιά ακόμα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι. Ναι.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Καλώς ήταν.
0: Και εμείς. Λέγαμε για τα βιντεάκια, γιατί θα έχετε δει τα βιντεάκια που έχεις κάνει. Τα οποία θα έλεγε κάποιος είναι και λίγο rage bait, έτσι δεν είναι? Πας εκεί στους μπασκετμπολίστες και τους λες διάφορα πράγματα κάπως προσβλητικά, θα έλεγε κάποιος, κάπως πρόστιχα θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος. Τους ξεφτιλίζει.
1: Η φάτα που για όσους δεν έχουν δει, ρε παιδί μου, ότι είναι μια, ας το πούμε, συνέντευξη κατά κάποιο τρόπο, μίνι συνέντευξη, ας το πούμε έτσι, με έναν μπασκετμπολίστα.
0: Με πολλούς μπασκετμπολίστες
1: είναι
0: εκείνη.
1: Ναι, προσπαθώ να πω τη λογική. Λοιπόν, και η λογική.
0: Αυτό για το Eurohoops.
1: Ναι, Eurohoops, λοιπόν. Και επειδή είμαι και η λογική, ενώ ξεκινάω να κάνω μια ερώτηση που έξανα να την κάνω κανονικά και τα λοιπά, και η ερώτηση καταλήγει να είναι, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο λίγο τσιγκλιστική έως λίγο προσβλητική για τον
0: οποίο. Δεν τράπηκες όταν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Αλήθεια τώρα, δεν τράπηκες?
2: Όχι, καθόλου.
0: Το ξέρω.
2: Καθόλου. Ίσα-ίσα. Νιώθω ότι έχω τη δυνατότητα, έχω αυτή τη μαγεία, αυτά που λέω σπίτι μου, βλέποντας την τηλεόραση, να τα πω δίπλα τους για να τους ρωτήσω. Οπότε όχι, δεν τράπηκα καθόλου.
0: Θύμωσαν?
2: Όχι.
0: Εντάξει,
1: δεν κόλωσες το πρώτο που έκανες?
2: Δεν κόλωσες σε κανένα. Να πω την αλήθεια μου, σε μια φάση σκέφτηκα να μην τους κάνω καθόλου brief. Γιατί θεώρησα ότι μεταξύ των έχουν μιλήσει, τον βλέπεις αυτό το μουσάτο, άμα σε πιάσει, ξέρεις. Οπότε ο παίκτης που αποφάσισε να μην του δώσει κανένα hint και καμία προειδοποίηση ήταν ο Tyreek Jones.
0: Όχι πολύ καλή έμπνευση, εγώ.
2: Ναι, και δεν κρύβω ότι ήταν η μοναδική φορά που όντως φοβήθηκα. Δηλαδή είχα μια.
0: Γούρλο σε ματί.
2: Όχι, ευτυχώς. Αλλά είχα μια ερώτηση και την τρέναρα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς.
0: Την έκανες

0: Τέλος. Την έκανα.
1: Είχες πάρει απόσταση, ασφαλείας.
0: Είχα πάρει απόσταση, ναι. Και fun fact, βρήκα και τη μητέρα του.
1: Α.
0: Και μου λέει, εσύ το παιδί μου, και λέω, είστε γλυκύτατοι, κάναμε πλάκα.
1: Και ο γιος σας γλυκύτη, δεν μπορώ να πω, γλυκύτατος. Πώς ήρθε αυτό το concept?
0: Το concept, το μακάρι να πω, μπορούσα να το πω ότι το γέννησα εγώ, αλλά όχι, βλέποντας το Γαλιφιανάκι στην Αμερική. Και το κάνει σε celebrities. Εκεί πιθανόν είναι scripted όλο. Και σκέφτηκα ότι εγώ θέλω να το κάνω.
2: Με Dwayne Dufresne.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Σκέφτηκα να το κάνω σε αθλητές. Mm-hmm. Ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες. Μέχρι τώρα μπασκετμπολίστες.
1: Ναι. Εντάξει, θες να το κάνεις και ποδοσφαιριστές όμως.
0: Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα
2: το Between Two Ferns, συγγνώμη να το πούμε πάλι επίσης, ανάμεσα σε δύο φτέρες, μια πολύ γνωστή του εκπομπή του Ζακ Γαλιφιανάκη, στην οποία αντίσχασε ένα πάρα πολύ φτωχό σκηνικό με την αντίστοιχη καταπληκτική απόλυτη σοβαρότητα. Έφερνε διάφορους ηθοποιούς συνήθως του Χόλιγουτ και τους ξεφτύλιζε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γελάσουν. Μέχρι
1: κάποιοι
2: να
1: τον ξεφτύλιζαν.
2: Κάποιοι τον ξεφτύλιζαν, ναι. Επίσης. Και αγωνίστηκε πολύ και από μέχρι Λάρι Κίνγκ και.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαμός.
0: Και Ομπάμα.
2: Και Ομπάμα, ναι.
1: Ναι. Βέβαια, είναι αυτό που λέει και ο Νίκος. Ήταν όλο scripted, γιατί έχουν βγει και παρασκήνια των συνεντεύξεων που πέφτει τρελό γέλιο εκεί. Θέλω να πω ότι η πρώτη εικόνα που το βλέπεις είναι λες.
2: Ναι.
1: Λες όντως να το.
2: Είναι πολύ καλό για να
1: είναι. Αλλά είναι πολύ καλό γενικά, δηλαδή και όταν καταλαβαίνει. Όταν μαθαίνεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι συνεννοημένο, προσυνεννοημένο, παραμένει πολύ ωραίο, ναι. Γιατί έχει το κατάλληλο ύφος. Είναι το ύφος που κάνει διαφορά σε αυτό, δηλαδή να μην γελάσεις, να μην σπάσεις καθόλου το πρόσωπο, να πεις τη μεγαλύτερη, ξέρεις, χαζομάρα ή το πιο προσβλητικό πράγμα και να είσαι τελείως poker face. Έχει να κάνει το ύφος.
0: Ναι, έχει να κάνει. Είναι το deadpan. Ναι. Που στην αρχή το είχα. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ειδικά τις πρώτες φορές, έπρεπε να σκεφτώ και follow-up. Mm. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Και εντάξει, οι μπασκετμπολίστες και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ούτε ηθοποιοί, ούτε stand-up comedians, ναι. Ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανα μια συνέντευξη στον Κώστα Ντοκούμπο, mm-hmm. Η οποία πέθανε στο γέλιο. Δεν άντεξε. Mm-hmm. Πέθανε στο γέλιο. Ήταν από τις αγαπημένες μου. Αλλά προσπαθούσα να το κρατήσω ακόμα και όταν με προσβάλλανε. Θα προσπαθώ να το πάρω πάνω μου, ότι okay, με πρόσβαλες, δεν χρειάζεται να απαντήσω πίσω, να το αφήσουμε έτσι. Κάποιες φορές το κατάφερα, κάποιες άλλες όχι.
1: Πες μου τρία ονόματα που είναι το αποθυμένο σου να τους κάνεις αυτό το φορμά των ερωτήσεων, των συνεντεύξεων.
0: Όποιον αθλητή.
1: Όποιον αθλητή.
0: Όποιον αθλητή, θα ήθελα να κάνω το Φετφατζίδι.
1: Εντάξει, το να έχεις, ας πούμε.
2: Ναι, όχι,
1: ωραίο.
2: Μ' αρέσει. Εμένα αυτές οι αιμονές μ' αρέσουν που πηγαίνουν πίσω.
1: Θες να εξηγήσεις την αιμονή αυτή με το Φετφατζίδι, την οποία εμείς την ξέρουμε.
0: Γιατί, όπως ξέρετε και σας έχω πει, έχω αυτό το ταλέντο που μου έχει δώσει ο Θεός. Που μου είπε ο Θεός, πάρε αυτό το ταλέντο. Δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιήσει. Ξέρω όλα τα νούμερα των παιχτών του Ολυμπιακού από το 2000 και μετά. Απ' έξω. Και ο Φετφατζίδης έχει χάσει εκείνη την ευκαιρία με την ΑΕΚ. Και με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ.
1: Γιατί φοράει και το νούμερο?
0: Γιατί φοράει και το νούμερο 10.
1: Γι' αυτό σε έχει εκνευρίσει.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα άλλο νούμερο θα το παίρναγε λίγο πιο παπαλά.
0: Αν φοράει και το 37,
1: ναι.
0: Θα πω εντάξει. Περνάει, ρε παιδί.
1: Ένα παίξει πρώτα το 37 μπορεί να χάσει και αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το 10. Έχει το θράσο να βάλει το 10 και δεν βάζει εκείνον τον γκολ. Και ήθελα το κόνσεπτ στην αρχή ήταν να πιάσω το τσατζίδι και να του δείχνω αυτή την φράση.
1: Σε λούπα όμω, δηλαδή 5 λεπτά την ίδια φάση. Και να σου πει όλο ναι, όχι, ξαναδέστε.
2: Όχι, και να μιλήσετε για 2-3 λεπτά μόνο για τη φάση και μετά να μπείτε στο πραγματικό θέμα. Ότι όλο αυτό έγινε φορώντα το 10.
0: Ναι. Δεν θα με πειράζει.
2: Δηλαδή να τον διαλύσεις εκεί.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι,
2: εκεί που είναι ήδη πεσμένος να τον πατήσεις.
1: Ναι.
0: Ήτανε ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ήτανε στο 87. Ήτανε. Θα έπαιρνε στο διπλό. Θα έπαιρνε. Δεν με νοιάζει τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Αλλά το 10 ρε φίλε, γιατί το φοράς.
2: Yeah.
0: Γιατί το φοράς το 10. Τι θράσος είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ ξέρεις, αν ακούς την εκπομπή, εγώ είμαι μαζί σου 500%.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Γιατί...
0: Κύριε Γιάννη, το ξέρω ότι είστε σαν και εμένα, γιατί θα πω την ιστορία με το τραύμα που μου δημιουργήσατε.
2: Να το πεις, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πριν πεις την ιστορία, τους άλλους δύο, ακούω το Φετφατζίδι ως τον ένα από τους τρεις που θα θέλεις να κάνεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα να κάνω τον Τζιμίκα μόνο και μόνο για μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Μία ερώτηση. Ναι, φυσικά και θα σα πω. Γιατί ήθελα να πω στον Κώστα, στον Τζιμίκα, να του πω πώς νιώθεις που δεν κατάφερες ποτέ να βάλεις τα ποδαράκια σου στα παπούτσια του μεγαλύτερου αριστερού μπακ που έχει περάσει από τη Λίβερπουλ και πήρες και το νούμερό του.
2: Ωραία, θα ήταν αυτό.
0: Ξέρετε ποιος είναι.
2: Τον Τζιμ Τράωρε.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ποιο άλλο μπορεί.
0: Ποιο άλλο.
2: Είναι, να... είναι ένα από του τέσσερι ανθρώπου που διαλέξαν να μιλήσουν στο το Netflix ο ντοκιμαντέρ τη Λίβερπουλ για την Κούπα. Ποιο είναι. Τρει τέσσερι διαλέξαν, ο ένα ήταν το ωραίο. Ποιο είναι.
1: Κάποιο θα έλεγε μπορεί αυτό που δεν ζήτησε λεφτά για να το κάνει. Αλλά παίρνω απόσταση από το σχολείο μου. Το σχολείο που μόλι έκανα.
2: Και πολύ μόλι έκανα.
1: Είναι ξέρει, ό,τι ήταν η Αργεντινή για τον Μπενίν. Ότι ήταν το 50 για την ίδια. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε κάτι που να μας έρθει φτηνά και να έχουμε και σίγουρη επιτυχία. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι. Και ο τρίτος.
0: Ο Βέλντε.
1: Γιατί?
0: Ωραία. Γιατί δεν. Με κρέμιζε πάρα πολύ αυτό ο παίκτης.
2: Ναι.
0: Γιατί πήρε και το 11.
2: Ναι,
0: τι τι μου έκανε. Ναι, ναι, έβαζε ναι, μόνο γκολ στην Καλυθέα.
2: Ναι, ναι.
1: Μικρό πράγμα είναι.
2: Εγώ μαζί.
0: Ναι.
2: Μαζί, μαζί, μαζί του. Μαζί ναι. του. Αλλά θα το σκεφτώ. Θα ήμουν 55 με το Σολμπάκεν.
0: Σολμπάκεν, ναι. Οκ. Εντάξει.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Το 10, συγγνώμη, το έχει πάρει και ο Ζιγκερνάγκελ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα έχετε με τον Ζιγκερνάγκελ.
2: Ο Ζιγκερνάγκελ ο Ζιγκερνάγκελ είναι ένα όνομα το οποίο δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις.
1: Πήρε το 10 όμως.
2: Ο Ζιγκερνάγκελ είναι ένας αδικημένος ποδοσφαιριστής, ναι. στον οποίο δεν δόθηκαν οι ευκαιρίες λόγω της ανυπομονησίας του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αλλά πήρε το 10.
2: Βεβαίως και πήρε το 10. Και το και έδειξε ότι μπορεί να μπει στα παπούτσια του 10 εάν του δίναν το χρόνο. Να μπορέσει δηλαδή, να το κάνει.
1: Και ο Μαφέο,
2: καλά, κάμερα, μόνο έχει πάρει το 10. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα
1: και
2: τώρα.
1: Και ο Μαφέο έφυγε γρήγορα, τώρα που ήρθε το καλοκαίρι. Δεν είχε πάρει το 10 όμως.
0: Ναι, αλλά είχε πάρει το 25 τώρα. Ποιο.
1: Ναι. Δεν πήρε το 10.
2: Ναι.
1: Δεν πήρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, γιατί τον Βέλντε και όχι τον Ζιγκερνάγκελ.
2: Γιατί ο Βέλντε πήρε το 11.
0: Και ο Βέλντε έκατσε.
2: Ο Βέλντε έκατσε πολύ περισσότερο καιρό από τον Ζιγκερνάγκελ για να μπορέσει να δείξει αυτό που δεν ήξερε να κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα. Περίμενε. Πρέπει να πω κάτι πριν φύγουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μία από τι πιο αστείε στιγμέ. Στην ελληνική, πώς να το πω, αθλητική δημόσια σφαίρα είναι η μέρα που το Φως αφιέρωσε το 1 τρίτο του πρωτοσέλιδου του στο κάτω, το κάτω κομμάτι του ενός τρίτου για να αναλύσει την καταπληκτική ιδέα τότε του Προέδρου που ήταν ο Φατζίδης μόλις είχε βγει και είπε αυτό, του έκανε το καινούργιο συμβόλαιο και λέει πόσα χρόνια είναι κοντά μας ο Γιάννης, εδώ λένε 12 πρώτε, 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα.
1: Ωραίο.
2: Καλό.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Καλό.
1: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο. Από δεν έπαιξε εγώ πόσα κιλά είναι, ξέρω εγώ, να πει 60. 60 ράντους χρυσού. Εντάξει, μια χαρά. Μη ποδοσφαιριστή μπασκετμπολίστα θα θέλεις να κάνεις. Σε σκέφτομαι τον Ντόγκλου θα έχει μια πολύ ωραία, ας πούμε, γλυκιά μηχανία το να κάθεστε απέναντι και να κοιτάζεστε για κανένα τέταρτο. Χωρίς να λέτε τίποτα. Και να κοιτάζεστε απλά. Να κοιτάζεστε έτσι. Να κοιτάζεστε. Σε κουνάει το κεφάλι ο Μίλτος. Να κουνά το κεφάλι. Ωραία θα ήταν.
2: Ξέρω να θυμηθεί ότι έχει ξεχάσει την ουρανικοπιτά του κάπου και να φύγει να πάει να την πάρει, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε ο Μίλτος να είναι. Και ο Μανόλο θα μπορούσε. Το Μανώλη πιστεύω πιο πολύ.
1: Πιο πολύ, γιατί είναι ναι. πιο εξωστρεφής, ας πούμε, έτσι πιο...
0: Είναι πιο εξωστρεφής, πιο κοινωνικός φαίνεται, ενώ στο Μίλτο νομίζω θα υπάρχει αυτή η αμηχανία.
1: Θα υπάρχει, αλλά θα έχει την πλάκα του, ναι.
2: Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν...
1: Πες λοιπόν για το τραύμα που σου δημιούργησε. Ο κύριος Γιάννης συγκεκριμένα, δηλαδή, ναι, η εκπομπή... έτσι, γενικά, ειδικά όμως.
2: Ο οποίος γενικώς είναι, θα λέγαμε, μήτρα τραυμάτων. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αλλά ναι. Για πες πιο ειδικά.
0: Ναι. Το ένα τραύμα μου είχε σχηματιστεί.
1: Δεν είναι ένα, είναι δύο τραύματα. Πρόσεξε.
0: Είναι δύο.
1: Δεν τα ξέρεις. Εγώ τα μάθα μου τα παίξω.
0: Στο ένα δεν φταίς.
1: Φταίει. Θα σου πω γιατί φταίει. Θα σου εξηγήσω μετά γιατί φταίει. Πες.
2: Να υποχωρήσεις και να έρθει για την
1: όχι,
2: απολογία
1: όχι,
2: μου.
1: Θέλω να τα ακούσεις. Όχι, θέλω να σε μέσα να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, στο πρώτο τραύμα που φταίει. 100%.
1: 100%.
0: Λοιπόν, έχετε,
1: 100%.
0: Έχετε βγάλει εκπομπή που λέτε quiz για αριθμούς.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Παίρνει ο Νικολάκης τηλέφωνο από τις Βρυξέλλες γεμάτος ενθουσιασμό να νικήσει τον διαγωνισμό. Ναι. Να νικήσει, όχι να συμμετάσει.
1: Ναι, ναι, το καταλάβω. Ναι. Παίρνει, ναι.
0: Παίρνω δύο ερωτήσεις πρώτες.
1: Εύκολα.
0: Πανεύκολα.
1: Νεράκι.
0: Γκάμπριελ Άλβες, α πούμε και τέτοια. Λοιπόν, και η τρίτη, ο κύριος Γιάννης λέει.
1: Σε quiz για αριθμούς,
0: πάνω. Για αριθμούς. Λέει ο κύριος Γιάννης. Νίκο, πες μας, ποιοι ήταν οι πέντε Ολλανδοί που έπαιζαν στο Ρεάλ Ολυμπιακός. Κάτσε ρε φίλε. Είπαμε για αριθμούς.
2: Είπαμε. Να σου πω, ήσουν ο πρώτος που στον οποίο έγινε ερώτηση άσχετη με αριθμούς.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Α, δεν το θυμάσαι.
1: Κλείδωσα από το τερμπέδι, το κεφάλι το έχει κλειδώσει.
2: Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί ενώ δεν θυμάμαι αυτό που λένε, γιατί το αμφισβητώ προφανώς, λέω μήπως ήταν κάποιοι που ήταν ισόπαλοι και έπρεπε να ξεχωρίσει ο νικητής με κάποια εξτρά ερώτηση.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί ερώτηση να μην είναι για αριθμούς.
2: Θα έπρεπε να
1: μαγειρεύει. Και να είναι τι έφαγε το μεσημέρι ο προπονητής της Ολλανδίας.
0: Αν θέλετε γνώσεις, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι. Αν θέλουμε αριθμούς, εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τραύμα 1. Τραύμα 2.
0: Τραύμα 2.
1: Γιατί είσαι πολύ τραυματίας από αυτήν την εκπομπή.
0: Τραύμα 2 δεν είναι από την εκπομπή, είναι από τους αριθμούς. Ναι. Έχω τραυματιστεί αρκετές φορές με αριθμό.
1: Ναι.
0: Αλλά θυμάμαι το πρώτο μου τραύμα όταν έφυγε ο Τζόλε και λέγαμε πού θα πάει το 11.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Και σκάει Ζαϊρή και το Τσιμπάει.
2: Ναι.
1: Εγώ έλεγε τώρα τραύμα που έχει να κάνει με το ψευδόνυμο που έστειλες και κάποιον ο οποίος δεν το αντιμετώπισε πολύ καλά.
0: Το ψευδόνυμο μου ήταν ο Φυσάη Κόνδρα. Σωστά. Ναι, είναι το τραύμα που σου λέγα έξω.
1: Α, γι' αυτό σου λέω.
0: Το Φυσάη Κόνδρα.
1: Έστελνε και πολύ παλιά, γιατί ναι, από ναι, το 2005.
2: Το θυμάμαι το
0: ναι, ναι. Ναι, ναι. Και στέλνω μια φορά και λέω συγγνώμη, ολόκληρος Kevin De Bruyne. De Bruyne, sorry. Είναι δυνατόν ολόκληρος ηγέτης να έχει το 17.
1: Και τι είπε αυτός εδώ?
0: Ναι, ρε, μια χαρά είναι το 17, τι έχει. Και ο Ταραλίδης το φορούσε.
2: Σωστό.
0: Και με αποθάρρυνες, δεν ξανάστηλα από τότε.
2: Ναι, ναι, αλλά δεν είπα ψέματα.
0: Δεν είπες ψέματα.
2: Δεν είπα ψέματα. Κάτσε.
1: Το πες άσχημα όμως.
2: Το έστριψα. Το έστριψα, δεν είναι ψέμα.
1: Το πες άσχημα.
0: Και η απορία μου είναι, αφού ο De Bruyne έχει το 17 στη City, στο Βέλγιο έχει το 7.
2: Ναι.
0: Στη City γιατί δεν το πήρε.
2: Πού στην?
0: Στη City γιατί δεν το πήρε.
2: Δεν πήρε το 7.
0: Ναι.
1: Που το είχε άλλο.
2: Το είχε ο Sterling, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά το είχε 200 χρόνια το 17. Κάποια στιγμή θα διάσει το 7.
1: Μετά δένεσαι, μωρέ. Μετά δένεσαι.
0: Θα δεθείς με το 17.
2: Με το 17 θα δεθείς.
1: Ναι,
2: δεθείς. Δηλαδή ο Μπέιλι θα δεθεί με το 17.
1: Ποιο?
2: Λάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ναι, δένεσαι κάποια στιγμή.
2: Όχι, δεν δένεσαι με το 17.
1: Δένεσαι.
2: Όχι, δένεσαι. Με το 17 δεν δένεσαι. Δένεσαι με άλλα νούμερα. Με το 17 δεν δένεσαι, όχι.
1: Παιδί μου, ο Ρέτσος δεν έχει δεθεί με το 45. Ναι. Δεν είναι νούμερο για το Ρέτσο. Είναι 45. Δεν
2: αν μπορούσε στην εθνική, θα φοράει για το 45, πιστεύει.
1: Εγώ, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω, ναι. Το 45. Για κάποιο λόγο το είναι. Το νούμερο που για κάποιο λόγο του άρεσε.
0: Ο κύριος Κώστας έχει δίκιο, γιατί όταν επέστρεψε ο Ρέτσος, το 45 ήταν πιασμένο, το είχε ο Ρέαπτσουκ και πήρε το 4. Και μόλις έφυγε ο Ρέτσουκ, ξαναπήρε το 45. Και λέω, ρε, παιδί
2: σωστό,
0: μου.
2: Σωστό.
1: Γιατί?
2: Σωστό.
1: Κάτι του κάνει.
2: Τι είναι ο Ρέαπτσουκ, ρε, παιδί μου. Τι ωραία. Να είχαμε τώρα ένα Ρέαπτσουκ. Γιατί υπάρχει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά νου, υπάρχει και αυτή η ήξερα. Συγγνώμη, εγώ θα το πω τώρα όπως το νιώθω και το έχουμε πει. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός για τις φανέλες. Δεν θυμάμαι, νομίζω το συζητάγαμε και μαζί. Εντάξει. Τυχαίνει για κάποιο ευλογημένο λόγο, επειδή ο Ολυμπιακός όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες δεν παίρνουν στα σοβαρά το θέμα φανέλες. Το έχουμε πει 150.000 φορές. Όπως το κάνουν όλα τα σοβαρά κλαμπ του εξωτερικού. Όλα μα όλα ανεξαιρέτως. Τα σοβαρά ξαναλέω και το ξέρεις, το γνωρίζεις. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο κύριος Τικνεζιάν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, για καλή του τύχη είναι ελεύθερο το 3. Έρχεται ενώ υπάρχει ήδη στην ομάδα όνομα έτσι. Και λες εσύ ότι κνιάζει. Ποιο είναι το πιο λογικό να πεις? Εγώ έρχομαι, εγώ είμαι μεταγραφή 5 εκατομμυρίων ευρώ, 7 κατά άλλους. Θα είμαι το βασικό σας μπακ, παιδιά. Εγώ ήρθα για βασικός μπακ. Εντάξει, έρχομαι εδώ. Τι είναι, είναι το 3 ελεύθερο? Δικό μου το 3. Πιανού είναι το 3. Μα και τι κάνει ο Τικνεζιάν? Τι κάνει ο Ολυμπιακός καταρχάς? Ο Ολυμπιακός του πει πάρε ό,τι θέλεις. Το βγάζουν όλοι κάποιον μέσα, έκανε το λάθος του. Τον αφήνει να πάρει ό,τι θέλει. Ωραία. Και λέει ο Τικνεζιάν, θα πάρω το 71. Και δεν του φτάνει αυτό. Πάει και γράφει από πίσω τίκη. Πάει και γράφει τίκη. Και θες να σε πάρω στο σοβαρά. Και το λέει και ο Ρέτσο στο τέλος της δηλώσης. Λέει πήραν πολύ ωραία, λέει, στην άμυνα. Και ο Λορέτσο γράφει και ο τίκη. Και ο τίκη. Να ζούσε ο Νικόλας ο Αλέφαντος, θα σας είχε κάψει στον κλίβαν όλους.
1: Αν είχε πάρει το 3 και έγραφε τίκη, θα ήταν οκ. Okay.
2: Όχι, δεν θα ήταν οκ.
1: Okay. Αλλά δεν το.
2: Όχι, δεν θα ήταν οκ.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Θα είχε πάρει το 3 όμως.
1: Εντάξει.
0: Ο ορισμός του αριστερού μπακ.
1: Άρα μας ενοχλεί το τίκη ή το νούμερο.
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Γιατί δεν σε παίρνει κανείς τα σοβαρά. Και γι' αυτό σε παίρνανε όλοι. Ενώ αν είχε το 3 και έγραφε Τικνεζιάν, θα ήσουν υπολογίσιμος.
1: Και δεν είναι τώρα.
2: Πάμε σε δελτίο, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σούπερ έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής στοίχημαν Super League. Με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν οι μεσίνοι δεύτεροι για το δικέφαλο του Βόρα, που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια. Μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού προκάλεσε το ποστάρισμα του Ιμανουέλ Αργουαθήλ με το κορό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργος Καραϊσκάκης, που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ονίων. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, η αλαζονία, η ασέβεια και το παδηλίκι δεν συνιστούν μαγιά, αναφέρει θέση των πράσινων για το Βάσκο τεχνικό, ο οποίος διέγραψε αλλά λίγο αργότερα επανέφερε την επιμάχη φωτογραφία στην ανάρτησή του. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού. Πάνω από όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην δεκάδα από τον δανό τεχνικό. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο Τετέι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσο είπε δημοσίως, το οποίο ο παίκτης χαρακτηρίζει να λυθεί. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στο Europa League κάνει ο Ολυμπιακός. Ήρθε εκεί που έπρεπε. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για αυτή τη φοβερή εμφάνιση. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας. Τα λόγια του Ρέτσου για τον γκολ και την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας. Για το Λονδίνο αναχωρεί το πρωί η ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακώσα. Σε 2 με 3 αλλαγές στην δεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μία αλλαγή στην επίθεση, καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Να διευρύνει το απόλυτο, θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός άκτορ στον αυριανό αγώνα με την Παρτίζαν. Στο Βελιγράδι βρίσκονται οι πράσινοι εκτός αποστολής, οι τραυματίες Ναν και Σλούκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Ναι, εκτός έδρας δοκιμασία στη Γερολίκα τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει αύριο τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός Πλώτας και Μπουρνελές. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Σανέλ Αρένα, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη για την 6η αγωνιστική της Super Bet League 2. Στο όλο παιχνίδι της ημέρας αναγέννησε η Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0. Το 6-6 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 34-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας Αθηναϊκός Χάνθ 38-33. Στο ημίχρονο αναμετρήσεις Coventry Newcastle 1-0 για την 6η αγωνιστική της Premier League και Levante Sevilla 0-1 για την 8η στη La Liga. Επιστροφή στις νίκες μετά τον Αύγουστο για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο Παντέλη σήμερα. Δεν ξέρω τα περισσότερα, ψάχτε να βρείτε ή πάτε να τον δείτε.
1: Πού μπορεί να σε δουνε?
2: Ξεκινάω τώρα κάποιες Τετάρτες. Έχω την παράστασή μου Έλληνας εξωτερικού στο TGI Fridays στην Καπνικαρέα. Τετάρτη 21 Οκτώβρη είναι η πρεμιέρα. 4 Νοέμβρη μετά και 18 Νοέμβρη.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τι τσοντοτράγουδο, τσοντοτράγουδα λέτε αυτά που βάζει ο Ρηλός. Δεν τρέπεστε.
1: Κάτι είναι χτύπαμε με το ξύλο σου, κάτι. Ο τίτλος ήταν λίγο προκλητικός, Παναγιώτη, σωστά.
3: Όπως και δημιουργός.
1: Δηλαδή.
3: Τι δηλαδή.
1: Τι εννοείς.
3: Τι δεν ξέρουμε. Πού σου τον άλλο.
0: Ποιο. Έχουν ρημάξει την κονσόλα, ρε φίλε.
1: Ποιο ήταν ο δημιουργός, δηλαδή. Ο Μπόκολης ήταν. Έτσι όπως το ποιος ήταν.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά. Σεξ and Drugs and Rock and Roll. Δεν ξέρουμε τον ίδιο.
1: Όχι, θέλω να το ακούω. Ian Dury, ας πούμε. Θέλω να το ακούω.
0: Τον Ian Dury.
1: Θέλω να το ακούω. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Το μίξε και δύσκολο.
1: Ναι. Εδώ ψάχνει να μην τα κουμπιά στην κονσόλα τώρα. Λες και το κάνει επίτηδες για να με κουρδίζει τώρα.
0: Λοιπόν. Επειδή θέλω λίγο να. Να συνεχίσουμε την. Πώς το λένε, την κουβέντα μας εδώ.
1: Με τον Νίκο Παντελή.
0: Με τον Νίκο Παντελή, με τους αριθμούς. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει πει, έβγαλε το παραπονάκι του. Mm-hmm. Εντάξει, το τραύμα.
1: Τα τραύματα.
0: Παρ' όλα αυτά, δηλώνει σπουδαίος αριθμό μνήμων. Λέει ότι από 99-2000, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε και μετά. Πάρα πολύ καλά.
1: Για Ολυμπιακό.
0: Για Ολυμπιακό. Και για άλλους, αλλά κυρίως. Αλλά κυρίως, κυρίως για Ολυμπιακό. Εντάξει, οπότε μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό, έτσι λίγο δειγματοληπτικά. Υπάρχουν εύκολα νούμερα, υπάρχουν μεσαίας δυσκολίας νούμερα και υπάρχουν και δύσκολα νούμερα στα ρόστερ. Έτσι, παικτών τους οποίους δεν τους πολύ ξέρουν και αυτά. Είσαι το ίδιο πιστεύεις, όταν λες τα ξέρεις, δεν είναι, τα ξέρεις όλα σερί.
2: Ναι, τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα. Okay. Άρα και στα δύσκολα δεν κολώνεις, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Ωραία.
1: Θέλω να ξεκινήσω με το Βέζο. Πού είναι ο κρυπτονίτης σου.
0: Ο Ρούμπεν ο Βέζο.
2: Ο Ρούμπεν ο Βέζο έχει και το 14 και το 21.
0: Καλά, 21, ωραίο νούμερο. Και το δώσουν στο Βέζο.
1: Θα αρχίσει τη μουρμούρα εδώ, γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσει με το Βέζο.
0: Μα δεν είναι τώρα.
2: Εντάξει, τώρα το έχει ο Μπακούλας το 21.
0: Ναι, καλύτερα να το έχει ο Μπακούλας.
2: Καλύτερα το έχει ο Μπακούλας.
0: Καλύτερα. Πρόσωπο και τα φροντιστήρια Μπακούλας, το είχαν καλύτερα θα ήταν. Λοιπόν, πάμε 99-2000. Ωραία, σε έναν αγαπημένο παίχτη. Τι νούμερο φορούσε ο Κόφι Ομπονσά?
2: Το 19.
0: Κόφι Ομπονσά φορούσε το 12.
2: Εντάξει κύριε Γιάννη, βλέπετε γι' αυτό να. Εντάξει τώρα, ολόκληρη εισαγωγή ας πούμε.
0: Μα για αυτό σε ρώτησε και κάτι.
1: Θα βάλα μια χρονιά, πήγαινα το 2000.
2: Εντάξει τώρα.
0: Θα πάω πιο, όχι, πάω ακόμη πιο μπροστά.
2: Εντάξει τώρα αγχώθηκα, θα κάνω όλα λάθος.
0: Όχι, δεν θα τα κάνεις. Θα πάμε στο 6-7. Εντάξει, για να πάμε πιο κάτω. Να πάμε πολύ πιο κοντά μας. Ας το πούμε έτσι. Έτσι, δεν είναι κοντά. Θα πούμε ένα εύκολο ή ένα δύσκολο.
1: Ένα εύκολο και μετά ένα δύσκολο.
2: Ένα εύκολο να ανεβάσει. Ναι, γιατί ο Ρούμπεν Βέζο ήταν εύκολο.
0: Ναι, ρε, πολύ εύκολο.
1: Ήταν δύο νούμερα όμως. Το δίνουμε τώρα. Ότι έχει πάρει τύχη και τα δύο.
0: Ναι, όχι, βεβαίως το δίνουμε. Βεβαίως το δίνουμε. Λοιπόν, ο Φέλιξ Ομπόρχα τι φοράει.
2: Το 18.
0: Ωραία, φοράει το 18. Αν είχε τον Φέλιξ Ομπόρχα να τον κάνει συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Σε αυτά, τι θα τον ρώταγε.
2: Ποιο είναι το κακό σου πόδι και γιατί και τα δύο. Επίσης,
0: σε ρούμποσε μετά που πήγε στη Μάιντς, έτσι όπως μας είχε ρούμποσε και στην Κίτο βέβαια. Ναι. Στη Μάιντς του Γιούργεν του Κλόπ είχε πάει ο Φέλιξ Ομπόρχα.
2: Αν παρατηρήσατε, ο Κλόπ άλλαξε τακτική μετά. Δηλαδή το 9 δεν ήταν 9-9. Δηλαδή μάλλον το Φέλιξ. Επίσης θα το ρώταγα αν όλα τα γκολ του DVD είναι AI. Μήπως ανακαλύψε το AI πριν.
1: Εντάξει, και μιλώντας για Μπόρχα, πάντα θυμόμαστε το πρωτοσέλιδο, έτσι. Ο ξεστής τον αντίπαλο στην
0: τερμα.
1: Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής pop κουλτούρας.
0: Είναι. Και το προσθέτουμε στη συνέντευξη Γιώργου Μαζιά, ο οποίος έχει κατέβει στο Κίτο και είναι πρωτοσέλιδο Μπόρχα σχεδόν 3D. Έτσι. Εδώ θα βάζει 25 γκολ κάθε χρόνο. Εντάξει, αυτά είναι. Δεν ξεχνούνται αυτά. Δεν τα συζητάμε. Ο Χάρης ο Παπάς ποιο φοράει.
2: Το 77.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ζω και ένα δύσκολο από αυτό το ρόστερ.
2: Εντάξει, έχει δώσει όλα δύσκολα είναι, αλλά εντάξει, μ' αρέσει.
0: Όλα δύσκολα. Δεν είναι ότι τη φορά ο Γιώργατο. Δηλαδή αυτό είναι αστείο.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Συγγνώμη.
2: Ωραία.
0: Μιλάω με έναν γνώστη.
2: Συμφωνούμε.
0: Θέλω να πιστεύω. Ο Γιαννούλης ο Φακίνος τη φοράγε.
2: Ο Γιαννούλης Φακίνος, λοιπόν, δεν φοράγε το 36.
0: Φοράγε το 36, μπράβο. Λοιπόν, φοράγε το 36. Εδώ μέχρι και θα σταμάτησε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
2: Φοράγε το 36.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Για να το βρει. Είδες, λοιπόν. Μην λες σου λέμε μόνο δύσκολα, ξέρω εγώ, μόνο εύκολα. Άντε, πάμε και λίγο.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα plot twist. Έχουν βάλει μπασκετμπολίστες στο Τζαούσι να τσακίσει ερωτήσεις στον Νίκο για εκδίκηση.
0: Ποιος έχουν βάλει? Α, οι μπασκετμπολίστες. Να πούμε νούμερα μπάσκετ έχουμε.
2: Όχι, ποδόσφαιρο να παίξουμε. Εντάξει, αν με πιάσει τον μπάσκετ τώρα, εντάξει. Είμαι καλός εκεί, αλλά φαντάζομαι θα μου πεις παίκτες που δεν ξέρω.
0: Ο Τζόλε της Ρούμελης ποιο νούμερο φοράγε?
2: Ο Τζόλε της Ρούμελης. Το Σοηλέδη λέει. Συγγνώμη, για να είμαι σίγουρο. Το 31.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Οκ. Ο Λουα Λουα.
2: Το 32. Καλά, χτυπά καρδιά μου κάθε φορά που είναι να ρωτήσει ο κύριος Γιάννης. Και χαίρομαι πάρα πολύ, το ξέρω.
0: Ο μεγάλος Λουα Λουα. Τι ωραίος τύπος, ρε σε όλο. Ο Φελίππος Σαντάνα τι φοράει?
2: Το 45.
0: Καλώς. Καλώς. Το νούμερο του Παναγιώτη του Ρέτσου, θα λέγαμε.
2: Και του Όλεκ του Ρέατσου.
0: Και του Όλεκ του Ρέατσου. Ο Τάσος Αυλονίτης.
2: Το 24.
0: Το 24, βεβαίως. Βεβαίως το 24. Γιώργον Φάρ με εμένα τώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά είχαμε ένα χαφ που είχε πάρει ένα νούμερο που δεν θα έπρεπε να το πάρει. Ήταν ο Ντελβίνο Εντιγκά.
2: Γιατί δεν θα έπρεπε να το πάρει? Εγώ συμφωνώ ότι δεν έπρεπε να πάρει το 8.
0: Δεν έπρεπε να πάρει το 8. Okay. Τώρα μεταξύ μας.
2: Έχω και εγώ τις αδυναμίες μου.
0: Εντάξει, άρεσε ο.
2: Ναι. Ο Ντελβίν μου άρεσε.
0: Λοιπόν, μπορεί από αυτή τη χρονιά σου και άλλους που δεν θα έπρεπε να έχουν πάρει τα νούμερα που φοράγανε.
2: Γενικά στον Ολυμπιακό υπάρχει πολλοί κόσμοι που δεν θα έπρεπε να πάρει.
0: Ναι, δηλαδή, τον Παϊτίμ τον Κασάμ με το 11 και μου γυρίζουν τα μυαλά. Έτσι, γιατί με άλλα όνειρα ήρθε ο Παϊτίμ ο Κασάμ εδώ πέρα και με άλλα όνειρα έφυγε. Και ξανάρθηκε, ξανάφυγε.
2: Ο Παϊτίμ ο Κασάμ έχει πάρει και άλλα νούμερα.
0: Ναι.
2: Έχει πάρει το 27 και το 88, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το 88 δεν το θυμάμαι. Καλά, μιλάμε για τη χρονιά που έχει πάρει ο Τζίμι Ντουρμόρ το 9, θέλω να θυμίσω, έτσι.
2: Ναι. Και έχει και το 21 πριν πάρει το 9.
0: Δηλαδή, ο Τζίμι Ντουρμόρ.
2: Ναι. Και γενικά το να πάρει το 9 ενώ είσαι extreme είναι λίγο ιεροσιλία.
0: Θέλει συζήτηση, τα λέγαμε και πέρσι για τον Έζα Ρουρί.
2: Ναι.
0: Καλή ώρα, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το κάνει.
1: Έχω ερωτήσει εδώ. Καζίμ.
2: Το 11. Και μ' άρεσε.
0: Ο Καζίμ.
2: Που πήρε το 11.
1: Ο Αρτσούμπι.
2: Το 8.
0: Ο Χιώτης,
1: Ο Χιώτης βεβαίως.
0: Δεν τον πολύ είδαμε αυτόν. Ναι, είχε πάρει το 8. Μπορώ να ρωτάς και εμένα, μου θες.
1: Εσύ παίζεις τώρα?
0: Όχι, αλλά αφού άμα ρωτάς εσύ, μπορώ να παίζω κι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι τόσο
1: εγώ καλός. Εγώ μπορώ να παίζω.
0: Όσο ο κύριος Νίκος.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και μπορείς. Γιατί όχι. Τι νούμερο είχε πάρει στον Ολυμπιακό ο Γιάννης ο Μασούρας?
2: Ο Γιάννης Μασούρας ξεκίνησε με το 16 και μετά πήρε το 19.
0: Μήπως πήρε κι άλλο ένα νούμερο?
2: Βοκλίτ.
0: Όχι. Παρότι δεν είναι αυτή η απάντηση.
2: Ο Γιάννης ο Μασούρας. Γιώργος.
0: Ναι, αλλιώς θα σου λέγα ο Μασούρας και θα καταλάβαινα να μιλάμε για τον Γιώργο τον Μασούρα.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Μασούρας.
2: Το Γιάννη Μασούρα δυστυχώς δεν μπορώ να θυμηθώ. Το μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πει.
0: Δεν μπορεί να πει.
2: Δεν θέλω να πει.
0: Δεν ξέρει, δεν έχει νόημα. Είχε πάρει το 27.
2: Το 27. Okay.
0: Είχε πάρει το 27. Οπότε και αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο Φράνκο Σολδάνο.
2: Το 29.
0: Βεβαίως είχε πάρει το 29. Βεβαίως. Ο Τζαμέλο Αμπτούν τι φοράγε?
2: Αυτό τώρα είχε τώρα, νομίζω είχε το 92 ή 93.
0: Ναι.
1: Διαβάζω εδώ ο Μπόουλερ ποιο νούμερο φοράγε.
2: Το 20.
0: Α, ο Τζόσο Μπόουλερ, ναι.
2: Το 20.
0: Άλλος αυτός. Άλλο. Είχα μια ελπίδα για αυτόν, πρέπει να
2: σου πω. Αλήθεια, εγώ είχα για τον Τελαφουέντε εκείνη τη χρονιά.
0: Είχα μια μικρή ελπίδα για αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, αλλά δεν ευωδόθηκε ποτέ. Για τον Μπόουλερ.
2: Ναι.
0: Που ναι, το 20 είχε παρέσει. Τι κακό αυτό. Πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, μην πάσω έτος. Εντάξει, νομίζω ότι τέλος μην το κάνουμε. Λίσσα.
2: Okay.
0: Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν το συζητάω.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
0: Λυπάμαι για αυτό που σου έκανε εκείνη την. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Εγώ γι' αυτό ήρθα. Για ένα apology ήρθα.
0: Δεν ξέρω. Ο Μπούτινα ποιο νούμερο είχε?
2: Το 74.
0: Εγώ από τον Μπούτινα θυμάμαι την υπέροχη φωτογραφία. Θυμάμαι πάντα τον Τόμισα από τον Μπούτινα. Το είχαν βάλει και στο SMS νομίζω τότε. Που ήταν το μοντέλο που πόζαρε με πλατή χαμόγελο για την καμπάνια Όλοι Μέλη.
1: Ήταν ο Μπούτινα.
0: Ήταν ο Τόμισα από τον Μπούτινα, βέβαια. Ποιο καλύτερο. Ποιο καλύτερο.
1: Φαντάζομαι βέβαια κάποιον που δεν είχε δουλειά. Θα να πω. Δεν είχε καμία υποχρέωση. Αγωνιστική ήμη. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα ρωτάτε παιδιά. Εντάξει, θα το. Α, μην το πάμε πολύ παραπέρα. Λοιπόν, αν θα πάρει κανένα εξτρέμ σοβαρό Ολυμπιακό. Ό,τι είδατε, γιατί δεν είναι σοβαρό εξτρέμ ο Μπέιλι. Αν παίξει, τον έχετε δει δηλαδή να παίζει. Πήρε τον Μπέιλι για σοβαρό εξτρέμ. Τώρα, αν θα παίξει ο Μπέιλι, κανείς δεν το ξέρει. Έχει πάρει το Ρόκα που είναι, όπως το λένε, εργατάκος, όπως θα λέγει ο Νίκος ο Αλέφαντος. Εντάξει, ο Ρόκα είναι εργατάκος. Αυτό είναι. Ο Μαρτίνς είναι αυτό που είναι τέλος πάντων, που δεν ξέρει ούτε αυτός τι είναι στην πραγματικότητα. Εντάξει, και φοράει και το 10, μην πω τίποτα. Λοιπόν. Οπότε ναι, έχουμε με πολύ ωραίο καθαρό εξτρέμ είναι ο Μπέιλι. Δεν νομίζω υπάρχει κανένας άλλος. Υπάρχει, όχι. Ο Ζώτας Ελπα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Φορτουνής
1: δεν είναι.
0: Και
1: δεν είναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Ο Κένι Λάλα. Ο Κένι Λάλα μας είχε κάνει εντύπωση. Δεν μας είχε κάνει εντύπωση. Μας είχε κάνει εντύπωση πριν στον Ολυμπιακό γιατί φορούσε το 10. Που ήταν Στρασμπούρ, που ήταν, νομίζω Στρασμπούρ, αν θυμάμαι καλά, και λέγανε που και θα έρθει που φοράει για το 10. Μέχρι μετά θυμηθήκαμε ότι το 10 το έχει φορέσει και ο Γουίλιαμ Γκαλάς. Οπότε δεν είναι ένας ασυνήθιστος αριθμός για να το βλέπουμε ενδεχομένως.
1: Είναι ασυνήθιστος αριθμός τώρα, γιατί το φορέσαν, ξέρω εγώ, δύο αμυντικοί ανάμεσα στους 1000 που φορέσαν. Ασυνήθιστος είναι.
0: Αλλά ποιοι. Ήταν δύο Γάλλοι, είναι τυχαίο.
1: Ναι.
0: Είναι τυχαίο ότι το φορέσαν δύο Γάλλοι.
1: Ναι, είναι τυχαίο. Ναι, είναι τυχαίο.
0: Είναι, έχουν μια αγάπη.
1: Όχι, είναι τυχαίο.
0: Έχουν.
1: Επιμένεις. Είναι τυχαίο, ναι.
0: Έχουν.
1: Και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Αν με ρωτάς.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί.
1: Ωραία.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και να το θέλανε, ακόμα και να μην του σέβαζε κάποιο. Άμα βρει ποιο νούμερο έχει ο Κούσμα, θα τον παραδεχτούμε. Δηλαδή, στείλαν όλοι ερωτήματα και εσύ έστεσαι ότι άμα βρει ποιο έχει ο Κούσμα, θα τον παραδεχτούμε. Δηλαδή, τον έχει παραδεχτεί μέχρι τώρα. Άμα βρει ποιο έχει ο Κούσμα, θα τον παραδεχτεί. Μα τώρα τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή, πραγματικά. Sorry κιόλας.
2: Επειδή ο ψυχολόγος μου είπε ότι ψάχνει την αποδοχή, να το πω.
0: Να το πεις, βεβαίως.
2: 21. Και κύριε Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
2: Μιλώντας για το Λαλά, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Τι σκεπτικό είχε από πίσω όταν ήρθε στην Ελλάδα δύο χρονιές και την πρώτη, τη δεύτερη χρονιά πήρε το 72 και μετά πήρε το 27.
1: Το τούμπαρε.
0: Ναι.
2: Και ποιο λόγο, αφού είχε το 10, ας πούμε.
0: Στην Γαλλία.
2: Στην Γαλλία, Γαλλία
0: ναι. Γιατί εδώ δεν μπορούσε να το κάνει.
2: Ναι, αλλά 7 και 2, 9. Δεν προσπαθούσε να βρω ένα.
0: Δεν μπορούσε να κάνει αυτό. Αυτά τα έχει κάνει ο Ζαμοράνο και με το ΣΥΝ ανάμεσα. Δεν νομίζω ότι ψάχνουν τέτοια πράγματα να κάνουν.
1: Αλλά 72-27 είναι ανάποδο το 72. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο ψέμα εκεί.
0: Ότι θέλω να σα του πάρει. Θέλω να με προσέξετε, πα και μου δώσετε το 10. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτή ήταν η.
1: Θέλω να πω εκεί κάτι έχουμε με το 27-72.
0: Ο Λαλά δεν είναι Γάλλο από την Καραϊβική. Έγινε φίλο. Έγινε φίλο. Εντάξει, ούτε ο Μπαπέ είναι Γάλλο τότε. Θέλετε να πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, αλήθεια? Δεν θέλετε. Λοιπόν. Λοιπόν. Οπότε ναι. Εντάξει, ας σταματήσουμε λίγο εδώ, γιατί η συζήτηση για τους αριθμούς που καταλαβαίνετε μπορεί να πάει για πάντα. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που δεν σταματάει, πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ μα ποτέ όμως. Οπότε δεν έχει καμία. Ναι, ο Φορτούνης και ο Ζώτα είναι. Καλά, ο Ζώτα. Δεν θα τον έλεγα δεκάρι ακριβώς. Το Ζώτα θα τον έλεγα. Ο Ζώτα είναι Ολυμπιακάρα. Ας πούμε αυτό. Εντάξει, ο Ζώτα είναι Ολυμπιακάρα. Δηλαδή ένας παίξος από πρώτο, δεύτερο παιχνίδι βάζει σώμα μπροστά, αυτά, πέφτει κάτω, κάνει κολοτούμπες, βάζει γκολ και πανηγυρίζει όταν κερδίζει πλάγιο. Είναι ένας παίξος ο οποίος έχει καταλάβει πολύ καλά που είναι, γουστάρει πάρα πολύ αυτή τη φάση, γουστάρει όλη αυτή την αλληλεπίδραση και θα τελειώσει εδώ την καριέρα του. Αυτό νομίζω ότι είναι ο Ζώτα Σίλβα περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, αυτό. Τι θα ρωτάγε το Walter Berry ο Νίκος Παντελής? Να, μια ωραία ερώτηση.
2: Τι θα ρωτάγε το Walter Berry?
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι τον Berry καλά, γιατί είσαι και μικρό παιδί.
2: Καλά δεν το θυμάσαι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Να του λέω ότι...
2: Και να, επειδή κάτι μου θυμίζει, μάλλον δεν μπορώ να πω στον αέρα τι θα το ρωτάγα.
1: Όχι, να είναι κάποιος που να το γνωρίζει καλά είναι προτιμότερο.
0: Ναι.
1: Μικρός. Κοιτάς τώρα εμείς που είμαστε συνδικίας.
0: Ναι.
1: Έχει διακουμπώνει και με αυτό που λέγαμε στην αρχή, 25 χρόνια. Ξέρεις, αρχίζει μετά και η χαρμολύπη πάλι θα αναδυθεί στην επιφάνεια. Οπότε άστεχε την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Μπορούμε να έχουμε κάποιο παίχτη Ευρωλίγκα άλλων που να είναι πιο κοντινό να πούμε κάτι έτσι λιγότερο για να το.
1: Αυτό που ενώνει τις γενιές όλες αυτές, α πούμε, κάποιο Λεμπρόν. Ξέρεις, τον έχουν δει να παίζουν και οι μεγάλοι και οι μικροί και οι πολύ μικροί και οι πολύ μεγάλοι. Θέλω να πω, βέβαια, περίπτωση που ασχετίζεται τέτοιου που ήταν από τότε μέχρι τώρα και συνεχίζει. Αυτό είναι. Α, πας σε παίχτες που ήταν εξωτερικό.
0: Ο Γιαταμπαρέ, ο Γιαταμπαρέ έχει το 62, αν θυμάμαι καλά.
2: Το 60.
0: Το 60.
2: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι το 62. 60, ναι, θυμόταν ένα κουλό νούμερο. Δεν ήταν κακός ο Γιαταμπαρέ, δεν ήταν και καλός βέβαια. Ήταν κάπου εκεί ανάμεσα. Μη μου θυμίζετε το Ρόμενταλ. Μου θυμίζετε ότι με πιάνει σύγκριο με το Ρόμενταλ. Δεν το θέλω.
1: Να φύγω εγώ σιγά σιγά, γιατί έχει γίνει εκπομπή εδώ πέρα με το καφενείο του θρύλου.
0: Του αριθμού.
1: Εντάξει. Αν είναι να φύγω, να έρθω μετά για τα μηνύματα κάποια στιγμή.
0: Συγγνώμη. Έπαμε και Παναθηναϊκά. Έχεις τα δικές σου κι εσύ. Έχεις τα δικές σου. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Λοιπόν, για τη φάση με αποβολή Βινίσου, τι έχεις να πεις. Και Ροθέν Γκολ και όλα αυτά. Και τράβηγμα μαλλιού και μετά κουκουρέ για να πηγαίνει και να λέει ότι αν μου αγγίξουν μια τρίχα πρέπει να δώσεις κόκκινη. Τι ακριβώς
1: είσαι. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος πλέον. Ό,τι τραβήξει μαλλί έχει κόκκινη. Το είδαν στο ΒΑΡ, τράβηξε το μαλλί.
0: Για ποιο λόγο. Ναι, ήταν μια φάση που δεν χρειαζόταν να τράβηξει το μαλλί.
1: Και ο άλλος φάνηκε να μην το καταλαβαίνει κιόλας. Θέλω να πω, δεν το τράβηξε σε σημείο τέτοιο που άλλος να γυρίσει, να τσαμπουκαλευτεί, να πέσει κάτω ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή ήταν μια χαζομάρα τελείως. Ενδεχομένως αυτός ο σωσίας του Βινίσιους, ο οποίος αγωνίζεται, να μην γνωρίζει καλά και τους κανονισμούς. Θέλω να πω, ο άνθρωπος ήταν σε ένα γραφείο κομπάρσων. Του ζήτησαν να κάνει αυτό το διάστημα, ξέρω εγώ, να παριστάνει το Βινίσιους Τζούνιορ. Λέει, εντάξει, παιδιά, θα προσπαθήσω να μοιάζω, θα πηγαίνω στις προπονήσεις.
0: Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
1: Ναι, θα δουλέψω λίγο τρίπλες, κάνω λίγο τα τελειώματα, κάτι α πούμε, να του ξεγελάσω τώρα του κανονισμούς. Δεν προλαβαίνω τι έβασε όλους. Έχω μείνει στους παλιούς. Παλιά δεν υπήρχε κανονισμός.
0: Εμείς όταν παίζαμε στην Αλάνα και μαλλιά τραβάγαμε και φανέλες τραβάγαμε και πελέ τραβάγαμε, ξέρω εγώ και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε ναι. Ενδεχομένως ναι. Ό,τι δεν ήξερε. Όλα αυτά θα ενισχύσουν τη θεωρία, να ξέρεις, ακόμη περισσότερο.
1: Εν τω μεταξύ βγήκε, ζήτησε συγγνώμη και μετά έκανε και ένα post που είχε βάλει, είχε κάνει repost από κάποιους λογαριασμούς φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης που δείχνανε διάφορα μαρκαρίσματα που του έχουν κάνει σκληρά και καλά, ότι ναι, τιμωρείται το Βινίσιους που έκανε αυτό, αλλά τόσο καιρό που τον Γκλωτσάν και τον Βαράνε δε. Οπότε ξέρεις, ήταν σαν να πήρε πίσω τη συγγνώμη, γιατί είπε ναι, εντάξει, συγγνώμη που τράβηξε το μαλλί και άφησε την ομάδα με 10 παίχτες και λοιπά.
0: Αλλά από την άλλη μεριά,
1: από την άλλη μεριά, δείτε τι μου έχουν κάνει τόσο καιρό και δεν τιμωρούνται οι αντίπαλοι. Οπότε εκεί αρχίζω και σκέφτομαι πως είναι όντως ο Βινίσιους, γιατί αυτό είναι ταιριαστό με το, δηλαδή μήπως δεν είναι τελικά ο κομπάρσος. Γιατί αυτή όλη η συμπεριφορά, ο τύπου ναι, έκανε λάθος, αλλά δείτε κιόλας πόσες κλωτσές έχω φάει και δεν με τιμωρήσει κανέναν, είναι χαρακτηριστικό του Βινίσιους.
0: Ναι, εντάξει, την εποχή του ΒΑΡ, ναι. Την εποχή δεν είναι τη βία την εποχή του ΒΑΡ, είναι την εποχή που 150 κάμερες σε σημαδεύουν. Αυτή είναι η ιστορία. Σε σημαδεύουν 150 κάμερες. Πια τα πιάνουν όλα. Και ακόμα, ας πούμε, και οι ποδοσφαιριστές δεν το έχουν στο μυαλό τους. Έχουν σίγουρα στο μυαλό τους, γιατί το έχουν βρει σε φάσεις, ότι φάσεις γυρίζουν πίσω. Ότι φάσεις γυρίζουν πίσω. Οπωσδήποτε. Για κάτι που θα γίνει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν μπορώ να στο μυαλό τους ότι αν κάνω κάτι σε μια ανύποπτη στιγμή στο κέντρο, δεν θα μετρήσει για κάτι. Να που μπορεί να μετρήσει. Και θα μετρήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταλάβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω με αυτό το παιδί, πραγματικά δεν ξέρω. Με το Βινίσιους. Εγώ θα μάθουμε την αλήθεια ενδεχομένως κάποτε. Λοιπόν, έχουμε διάφορα παιχνίδια που δεν σας τα έχουμε πει. Ήρθε τώρα να σας πούμε, γιατί τώρα τέλος πάντων είναι η φάση που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ένα Coventry Newcastle για Premier League 2-1 στο 70, θέλω να πω. Έχουμε ένα Levante Sevilla 1-2 στο ίδιο χρονικό σημείο. Έχουμε ένα Torino Udinese για τη Serie A. Έχει μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτο και είναι 2-1. Έχουμε ένα Famalicão Alverca 1-1 περίπου στο 50 λεπτό. Έχουμε για το πρωτάθλημα Αργεντινής λίγο πριν το 70 ένα Lanús Vélez Sarsfield 1-0. Και για το πρωτάθλημα Βραζιλίας περίπου στη μία ώρα παιχνιδιού, Coritiba Botafogo 1-1. Tenerife Girona 1-1 στο 67 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Dijon Metz 4-1. Τελευταίο δεκάλεπτο για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Και για τους μίστες, όπως πάντα, Al Nassr Neftchi Fergana. Μην με ρωτήσετε ποια είναι αυτή η ομάδα. Ποια είναι η Neftchi Fergana? Είναι ασιατικό Champions League, έτσι. Όλα αυτά. Λοιπόν, είναι 2-0 το παιχνίδι περίπου στο 50 λεπτό. Τι έχει γίνει με, το, με τη μασάζ, με καταλάβετε. Τώρα εντάξει, λόγω των Αυριανών ημερών δεν μπορούμε και δεν είπαμε προγνωστικά, γιατί τώρα είναι λίγο αστείο να λε τώρα από Δευτέρα προγνωστικά για την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο κάπω. Είναι η ιστορία. Να ακούστε, είναι, σκοπεύει η Μαρσέη τι, να μην επιτρέψει στου φίλου του Ολυμπιακού να ταξιδέψουν.
1: Ξέρω, και εγώ είδα το μήνυμα του φίλου τώρα και δεν έχω παρακολουθήσει ναι. το θέμα.
0: Συγγνώμη, θα το κοιτάξουμε. Α, δελτίο, πάμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες από Τρίτη προς Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
5: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Απίστευτες εικόνες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μετέτρεψε τους εξωτερικούς χώρους και τους γυροδικούς άξονες του αεροδρομίου σε μια απέραντη λίμνη. Εκατοντάδες τουρίστες σε κατάσταση σοκ αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να περπατήσουν ξυπόλοιτοι μέσα στα ορμητικά νερά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στους ώμους για να προλάβουν τις πτήσεις τους, την ώρα που το οδικό δίκτυο γύρω από τον αερολιμένα είχε πλήρως παραλύσει. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές του νησιού μας. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία και αυξημένο κίνδυνο, ενώ μεγάλα τμήματα της Ρόδου βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε λίμνη μετατράπηκε για ακόμη μια φορά το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη ουσιαστική βροχόπτωση αποκάλυψε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών του. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν μέσα στις δικαστικές αίθουσες, όπου επιστρατεύτηκαν κουβάδες και χαρτόκουτα για τα νερά που έσταζαν από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια υπαλλήλων και πολιτών. Σε μια οργισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης ξέσπασε κατά των αρμοδίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται». Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο τη νύχτα στη Ρόδο με ισχυρές καταιγίδες και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο, θέτοντας τα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χυμάρους. Επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στη Ρόδο η κακοκαιρία Μπόρα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, οι νέοι πόροι εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών, διπλασιάζοντας την αρχική ενίσχυση. Έτσι, το συνολικό κονδύλι για τα έργα υποδομής στο νησί αγγίζει πλέον τα 59,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η διοίκηση συνεχίζει να διεκδικεί στην πράξη και να παραδίδει έργα με αποτελεσματικότητα για την πλήρη επούλωση των πληγών του νησιού. Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα αρθρίτιδας και ρευματικών παθήσεων στέλνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Με κεντρικό σύνθημα: «Ο πόνος μπορεί να περιορίζει την κίνηση, αλλά δεν πρέπει να περιορίζει τη ζωή», ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι φυσιολογικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια της ηλικίας. Οι γιατροί της Ρόδου τονίζουν ότι οι ρευματικές παθήσεις ξεπερνούν τις 200 και επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το κλειδί για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, καλούν την κοινωνία να ακούσει με σεβασμό και ενσυναίσθηση όσους δίνουν αυτή την καθημερινή αόρατη μάχη με τον πόνο. Στα ανακαινισμένα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βασίλειος Καταβενάκης. Οι εργασίες αναβάθμισαν τους χώρους υγιεινής, τη θέρμανση και την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Λέει ο κύριος Γιάννης, όλα τα spin-offs καθώς και όλη τη σεζόν όταν όλο αυτό έγινε σειρά.
3: Υπερβολή.
2: Λοιπόν, η μεγαλύτερη λέξη στα γερμανικά είναι η τάδε, δεν πρόκειται να διαβάσω όπως καταλαβαίνετε, και σημαίνει Ένωση Κατώτερων Υπαλλήλων της Κύριας Μονάδας Κατασκευής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Ατμοπλοείας του Δούναβη.
3: Ναι.
2: Σε μία λέξη όλο αυτό, έτσι. Ο Γιούργεν Κλίσμα λέει: το ίδιο με τα ονόματα παθαίνουν κάποιοι και με τον ξάδερφό μου, τον Γιώργο από το Ρέθυμνο, που αν το ρωτήσεις πώς τον λένε, θα σου πει Γιώργη Ψαράτσι. Μάλιστα.

0: Δύο ερωτήσεις για τον Νίκο. Πρώτον, πόσα κόπηκαν στο μοντάζ από αυτά που κάνεις προφανώς με τους, με τους μπασκετμπολίστες, φαντάζομαι εννοεί.
1: Δεν είχε πολύ ψαλίδι. Δηλαδή κάτι δικά μου σαρδάμ, κάτι παύσεις, αυτά. Αλλά δεν κόπηκε κάτι, ας πούμε, τόσο hot.
0: Και λέει και δύο, να διευθετήσει αν θέλει το controversy που είχε γίνει στα σχόλια με το αστείο στο βίντεο με το Λεσόρ. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ξέρεις εσύ, καταλαβαίνεις?
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Okay.
1: Γιατί έχω σταματήσει να διαβάζω σχόλια.
0: Α, οκ, οκ. Καλά, τα σχόλια θα είναι και καλά, θα είναι και κακά, ναι, θα είναι καλά, και ναι, προσωπικά. Εντάξει, θέλω να πω ότι όταν είσαι αυτή τη δουλειά και κάνεις κάτι που εκτίθεσαι στα, ξέρω, στα social media από τίποτα αλλού, θα τύχουν και περιπτώσεις που κάποιος δεν θα τους αρέσει και θα το εκφράζουν με έναν τρόπο λίγο ιδιαίτερο. Εντάξει, κομμάτι του παιχνιδιού είναι και αυτό, φαντάζομαι. Λοιπόν... Λέει κάποιος ή κάποια, δεν βλέπω υπογραφή, λέει βρέθηκα, λέει, και εγώ χθες στη γιορτή του γαστρονόμου όπου έφαγα πολύ. Για κακή μου τύχη βέβαια είμαι και συναχωμένη, κορίτσι είναι, επομένως χθες είχα ανακατέψει αργοφρέν, ξοζάλ, κρασί και πολύ φαΐ. Α, είναι part 1. Με πήρε λοιπόν ύπνος γλυκός και βαθύς. Είδα στον ύπνο μου λοιπόν εσάς τους δύο. Στον κύριο Γιάννη είπα ένα απλό γεια, ενώ στον κύριο Κώστα είπα γεια σου κύριε Κώστα λεβεντιά. Με τον κύριο Κώστα να γελάει και εμένα να συνεχίζω μπουκωμένη εγώ, μπουκωμένος και εσύ, να έρθω για εκπομπή, να στομώσουν όλα τα μικρόφωνα. Κάπου εκεί ευτυχώς ξύπνησα. Δεν ξέρω αν έχει και τέταρτη συνέχεια. Α, η προγούλη το έχει στείλει αυτό, μάλιστα. Παράφαγες, για να τα βλέπεις όλα αυτά, παράφαγες.
2: Δεν ξέρω, είναι σοβαρό το μήνυμα. Λέει για τον ΤΤ. Θα πείτε πάντως μέχρι τώρα ο Ραπτόπουλος ο μόνος που είχε δώσει εξήγηση στον αποκλεισμό του από την Εθνική. Αν δεν έχεις προφανώς παρακολουθήσει καθόλου σήμερα, μηνύθηκε ο κύριος Ραπτόπουλος. Γι' αυτό που είπε. Το οποίο δεν πρόκειται να αναπαράγουμε.
0: Ναι.
2: Μηνύθηκε από τον ίδιο τον ΤΤ. Λοιπόν. Ο Γιάννης θα λέει αυτό για τον Γαραμπή. Είναι πιο γραφικός και από τα μετέωρα. Τώρα μπήκε στο πνεύμα. Αυτό ακριβώς. Γιάννη μου, μη λες το όνομα του ακατονόμαστου του Βελζεβούλη, δόξα το Κύριο το Θεό ημών. Όχι στο TikTok, ξυπνάτε Έλληνες, σας έχουν κάνει το μυαλό πουρέ μεγάλα 0%. Εντάξει.
0: Είναι ο Κόφι Αμπονσά για τον Νίκο τον Παντελή όσα δεν είναι για τον Ντούσαν τον Μπάγεβιτς, λέει ο μέτρος στο Βεργαφούτσαλ.
2: Ο Κάζος Κουρμπελή λέει ο Ρήλος, προκειμένου να μην έρθει στο πάρτι σας, είναι ικανός να πει κάτι τερατώδες τύπου δεν μπορώ, έχω να δουλέψω.
0: Ο Μάριο Άντριον μαζί λέει με το υπερνέτο Νούκι Βαν Λέντ είναι τα δύο πολυβόλα της γερμανικής κωμωδίας. Δεν την έχω δει την Νούκι, τον Μάριο τον έχω δει αρκετά.

0: Ναι. Κάποιος να πει στον Καλυφιανάκη ότι ο μέγιστος Καραλασσουλάκης είχε πει το λαγός τη Φτερνέσαι κακός της κεφαλής του, μάλιστα. Τα πραγματικά credits πάνε στο Ρόαν Άτκινσον που ήταν ο πρώτος που το έκανε και μετά ο Γαλιφιανάκης.
1: Ο οποίος Άτκινσον γυρίζει μετά από 4 δεκαετίες, ανεβαίνει στο Σανίδι, στο West End, επαναφέρει σκέτς και Black Under και Mr. Bean και καινούργια πράγματα. Yeah. Θα κάνει 30 παραστάσεις και θέλω να σου πω πολύ χαρούμενοι άκλη με αυτό. Ότι επιστρέφει.
0: Πολύ δηλαδή, καλά κάνει.
1: Ναι, ναι, και το λέω.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Να επενθυμίσουμε, λοιπόν, κοίτα το να δεις, να επενθυμίσουμε εδώ, λέει κάποιος, ότι ο Τσαούσης είχε χαρακτηρίσει τη λάθος στόχευση οπής κατά τη διάρκεια του σεξ ως φετφατζιδιά. Δεν το θυμάμαι αυτό, ομολογώ. Αλλά ακούγεται σαν κάτι που μπορεί να είχα πει.
1: Χίλιες φορές προτιμώ να του μιλήσει ο Νίκος Παντελής Παράση. Δηλαδή ανέφερε ο Θεός ένα από τους 2000 φορές, Νικόλα μου, εσύ, γιατί αυτό το ρεζιλίκι δεν το αντέχαμε. Αυτό το ρεζιλίκι, δηλαδή να πεταχτεί και να του πει, ξέρεις τι έχει πει αυτό, ξέρεις.
0: Εντάξει, ο Καραφλός Ρουαγιάλ λέει κάτι σοβαρό με αφορμή αυτό που λέμε τον Τικνιζιάν. Μήπως είναι φόρος τιμής στον Τζον τον Τίκη, το Τίκη από πίσω. Μήπως οφείλεται να αναγνωρίσει την ημέρα κλωσίνη του Άρινου αριστερού μπακ. Το κρατάμε.
1: Η προγόλη λέει τον Μάριο τον έχω δει live τον Ιούνιο. Αν και straight είναι τραγανό σαν μπαγκέτα, κάπως έτσι φαντάζομαι το Γιούργεν το καδρώνει από τη Βόνη. Δημιουργούνται εικόνες. Κύριε Γιάννη, στο πάρτι στον Αρχιμιστή θα βγείτε έξω από την μπάρα να απευθύνετε ένα χαιρετισμό στο λαό σας ή θα είστε πάλι κλεισμένο στη γωνία και θα παίζετε μουσικές? Παιδιά, αν δεν βγει θα τον βγάλω εγώ με το ζόρι έξω. Mm-hmm. Δεσμεύομαι για τα 25 χρόνια.
0: Εμπνεώμενο από τον Ρίλο, χαρίζει το ψευδόνυμο Ιαν Μπουντούρη. Οπότε μπαίνει το αγάπησέ με, λέει ο Τρισκιο Κούκοτς. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που διαπίστωσα πως το δίχτυ του μαγιό μου είχε κολλήσει τα καμπανέλια. Πώς είχε κάνει αυτό το συνδυασμό?
1: Ώρα 9 το βράδυ χθες είπα να ξεκινήσω το slow horses. Γύρω στις 4 το πρωί είπα να πάω για ύπνο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είμαι καλά, γιατί που είχα στον ύπνο σου. Δεν είναι. Αφού είναι ωραίος ο καλεσμένος, να μας πει τι νούμερο ήταν η καμπαρντίνα του Αλμπερτίνο του Μπιγκόν.
2: Μεγάλη αδυναμία.
1: Ολονών. Ολονών.
0: Λέει, μην κοκτενήσει, καρατενήσει. Πώς πήγες, Νίκο? Παρολεθρία. Είχα διαβάσει Φακίνο και έπαιζα πόντσα.
1: Τι άλλες υπηρεσίες θα προσφέρει ο κύριος Κώστας στον Αρχιμιστή? Όσοι έρθετε θα δείτε. Τι να πω άλλο.
0: Τώρα τι είπε. Μα τώρα ανοίγεις θέματα εσύ τώρα. Τώρα ανοίγεις θέματα.
1: Εντάξει, θέλω να πάρω κάπου και να δέσω σε μια αγωνία το Γιάννη σαν τον κακοφωνή στο Αστερίξ. Να τον έχω πώς είναι εξής που βάζει για να τραβάει τα έντομα που βάζει κάτι εκεί πέρα. Για να είναι κουπέπε από εκεί πέρα πάνω του.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχω φανταστεί όλο αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν. Αν τελειώσει λέω ζωτά την καριέρα του, καλύτερα να το κλείσω το μαγαζί. Παιδιά. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια, παρόλη την προσεκτική στόχευση πριν κολλήσουμε ένα έμπλαστρο, ποτέ δεν πιστεύουμε ότι το κολλήσαμε ακριβώς όπως έπρεπε.
1: Ισχύει.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ισχύει.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ο Μάριο λοιπόν ήρθε live αρχές Ιουνίου, λέει πολύ καλός, εδώ σε εμάς, θα ξανάθει, λέει, κύριε Κώστα θα σας πούμε. Ναι παιδιά, βεβαίως. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η αποβολή του Βινίσιους ήταν σε εισαγωγικά τραβηγμένη από τα μαλλιά, λέει από λολός πρόβατος.
0: Και έχεις το κύτταρο 31 αγόρι μου, και θα πας.
2: Μαζί χτες πέλης.
0: Εντάξει. Εντάξει. Θα ήθελα να μάθω πού συχνάζει ο αριθμολάγνος φίλος σας. Είμαι διαθέσιμος να με ξεφτυλίσει με αφορμή μια ερώτηση. Λέω Μικές, η φανέλα με το νούμερο 49. Κύριε Κώστα, αν δεν μπορέσετε να βγάλετε τον κύριο Γιάννη έξω, μπορείτε να βγάλετε ό,τι άλλο θέλετε έξω. Έτσι.
1: Βάφτισε την κόρη του ο Ρίλος, την έβγαλε εργάνη. Λοιπόν, κάπου ντροπή δηλαδή, έτσι. Και σε εμάς που γελάμε κάπου δηλαδή.

0: δεν έχουμε νέα για Μασσαλία. Όχι, το συζητώ, ρωτήσαμε και έξω. Ναι, είναι μια φάση που κυκλοφορεί ως φήμη, δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από πουθενά. Οπότε δεν έχουμε κι εμείς να πούμε κάτι περισσότερο. Ελπίζουμε να μην ισχύει για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει φυσικά και βγάλει τα εισιτήρια. Εννοείται αυτό.
1: Άνοιξα άρθρο με τίτλο «Ο Ακύλας επανακυκλοφορεί σήμερα μια παλιά επιτυχία του Νίκου Μίχα. Τελικά διασκέβασε το πάρτι και όχι το άδειο το άλογο να είναι άσο». Δοκάρι και έξω δυστυχώς, λέει ο Τζον Τρακτέρι.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι ο αλχημιστής για το Fight Club, ό,τι το Blue Oyster για τη μεγάλη τον πάτο σχολή.
0: Ο Ράμπο με τον Πολύ λέει το εξής: «Κύριε Κώστα, σας ακούω από το ίντερνετ και σε ένα σημείο κόπηκε και μετά είπατε θα τον βγάλω έξω για τα 25 χρόνια. Είναι αυτό που νομίζω».
1: Ποτέ μην αφήσει την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία φαντασίωση.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να διαβάσω ένα mail και θέλω να προσέξετε.
1: Ναι.
0: Και θα κρατήσετε και σημειώσεις. Θα το διαβάσουμε μία φορά. Εντάξει. Λοιπόν. Το email είναι από LFI. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το ανοίξαμε και κάποιος εδώ το τελειοποίησε. Πρώτα και πάνω απ' όλα, ειλικρινές συγχαρητήρια στην υπέροχη ιδέα αντιπαραβολής Εθνικής Ελλάδος 2004 και Κάση του Νονού. Τι θυμάσαι την κουβέντα. Άκουσα προσεκτικά, μπράβο σου Πασόκο Κόνης και Ατάρη. Δεν θα εφαρπάξω ούτε θα σφετεριστώ την πατρότητα. Ένας ταπεινός Μάγερ Λάνσκι είμαι, δεν είμαι εγώ ο Μπάξι Σίγκελ, δεν συνέλαβα εγώ την ιδέα του Las Vegas, ούτε χούφτωσα την Ανέτ Μπένινγκ σαν τον Warren Beatty. Θα ήθελα. Δεν κλέβουμε τον κόπο του άλλου. Να γίνετε ανθρώποι και να σέβουστε. Μπράβο σου φίλε και όσο επιπλέον κάψιμο θέσου το εύχομαι. Τι σχέση έχουν όλα αυτά? Τεστ ήτανε. Αν έχετε έστω και μια άγνωστη λέξη, θέλετε πολύ διάβασμα. Δεν θα φλεξάρω πόσες φορές έχω δει την τριλογία του Νονού και σε πόσες εκδόσεις, αλλά από 51 φορές και απάνω δικαιούστε να υποβάλλετε ενστάσεις. Σέβομαι κάθε γνώμη, αλλά δεν θα διαβάσω καμία, προφανώς, για τις επόμενες αντιστοιχίσεις. Απέσταξα 30 χρόνια μελέτης και μπορώ να κάνω 2 ώρες εκπομπή για κάθε ρόλο. Να ξεκαθαρίσουμε, κερνώ την κορεκτήλα μου μέσα, ότι το εγχείρημα είναι δυσχερές. Αντιστοιχίζουμε λεβέντες πεκταράδες με ένα μάτσο μαφιόζους με σάπια μυαλά, σκέτα από βράσματα της κοινωνίας. Ενδεχομένως να αναρτηθεί στο site, να γουστάρετε. Σε κάθε περίπτωση θα στοιχεύουν στη διάθεση εκπομπή, αλλά δεν θα τα μάθετε καν. Πονάτε δικηγόροι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Zoom.
1: Ναι.
0: Είστε έτοιμοι? Φύγαμε και κρατάτε σημειώσεις, ξαναλέω. Αντώνης Νικοπολίδης είναι ο Σαλβατόρε Τέσιο. Σχεδόν αφοσιωμένος τσολιάς. Γιούρκας Σεϊταρίδης, Βίλι Τσίτσι. Ο φιλότιμος λιγομίλητος μοντέλος. Στέλιος Βενετίδης, καλότζερο. Ο πιστός σικελός σωματοφύλακας. Νίκος Νταμπίζας Μπονασέρα, ο παραπονιάρης νεκροθάφτης. Τραϊανός Δέλας είναι ο Δον Βίτο Κορλεόνε, εσαΐ σεβάσμιος πατριάρχης. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι ο Τόμ Χάγκεν, ξανθός ιδιοφυής smooth operator. Ο Θόδωρος Ζαγοράκης είναι ο Ντόν Μικέλε Κορλεόνε, ο ΑΗ καθαρόαιμος. Ο Στέλιος Γιανακόπουλος είναι ο Μο Γκριν, πολυλογάς άρχον του Las Vegas. Ο Άγγελος Χαριστές είναι ο Λούκα Μπράση, ο πιο ψυχούλας φάχτης. Βασίλης Τσάρτας, ο Ντόν Εμίλιο Μπαρτζίνη, καταχθόνιος λόρδος. Ο Ντέμις, Ντόν Βιτσέντζο Κορλεόνε, ο Τσαμπουκάς Γόης. Ο Κώστας Χαλκιάς, ο Κάρλο Ρίτσι, ο Ζημιαρογκαφατζής Γαμπρός. Φάνης Κατεριανάκης, Τζόε Ζάζα, καλοντημένος φιγουρίνης. Τάκης Φίσας, Φρέντο Κορλεόνε, ο αγαθός Γλετζές. Παντελής Καφές, ο Τζόνι Φοντάνε, ο Μπουζουκο Μερακλής. Γιώργος Γεωργιάδης, ο Μόσκα, εκτελεστής της Σικελία, ξέρετε. Ζήσης Βρίζας, Έντζο Αγκουέλο, άφοβο ζαχαροπλάστης. Γιάννης Γκούμας, ο Ντόν Φανούτσι, τότε παλιά στο Μανχάταν. Μιχάλης Καψής, ο Ρόκο Λαμπόνε, ο κομμάτι αυτοθυσίας. Γιώργος Καραγκούνης, ο Ντόν Σόνι Κορλεόνε, Γιούρια Μεστα Όλα. Κώστας Κατσουράνης, Αλ Νέρι, ο αλάνθαστος Νταΐς εκτελεστής. Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Βέρτζιλ Σολότσο, εισαγωγέας Μπουρσαλιού. Βασίλης Λάκης, Πόλι Γκάτο. Ταχανύποπτος Σοφεράτζας, Ότο Ρεχάγγελο Χάιμαν Ροθ, πολυδιάστατος Σατανεγκέφαλος, Γιάννης Τοπαλίδης Πίτερ Κλεμέντσα, πιστός Λιγουδό Φαταούλας, Βασίλης Γκαγκάτσης, ο Ντόν Τσίτσιο, no comments, Αριστίδης Σταθόπουλος, Φρανκ Πεντάντζελη, αντιπρόεδρος ΕΠΟ, και rest in peace Παρασκευά Σάντζας, Ντόν Τομασίνο, αδικοχαμένος Λεβέντης. Έχει γίνει κάστινγκ και για επιπλέον μαφιόζους, προφανώς, Στράτσι, Κούνεο και ειδικά τον Τατάλια τον Καραφλό, αλλά αφήνεται ως άσκηση.
1: Ο Νίκος Παντελής λειτουργεί και ανάποδα με τα νούμερα. Θα ήθελα να μάθω αν έχει φορέσει ποτέ κάποιος το 69. Ευχαριστώ, λέει ο Βετζερίνο και Ζέντελεμαν.
2: Κανένας.
0: Αν έχει φορέσει κανένας το 69, ποδοσφαιριστής στην ιστορία.
1: Τι ποδοσφαιριστής.
0: Φυσικά και το έχει φορέσει.
1: Στον Ολυμπιακό λέμε.
0: Α, στον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Στον Ολυμπιακό, όχι. Δεν το έχει φορέσει και θυμόμαι και θυμόμαι και ποιο. Δεν είναι πολύ γνωστό. Στο έχει φορέσει ο Ζαραζού το έχει φορέσει το 69.
1: Είμαστε. Έκανα νεύρα γιατί είδα σε ριλ ότι συνδυασμός Star και B στο μοχλό στο Atari σε επανέφερε εκεί που έχασες και όχι από την αρχή στο Super Mario. Έχω να παίξω 20 χρόνια. Εντάξει, είναι μεγάλο σοκ τώρα μετά από τόσα χρόνια που ξανάρχισε από την αρχή το παιχνίδι να ξέρει ότι υπήρχε ένα cheat που μπορούσε να σε βγάζει, ας πούμε, πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή, είσαι από ξανά ξεκινά και παίζει τώρα που το έμαθες. Αν έχει φάει τα νιάτα σου κιόλα.
0: Αυτό ρε, αν έχει φάει τα νιάτα σου. Ρωτήστε τον Νίκο γιατί δεν του αρέσουν οι Monty Python. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Έχω προσπαθήσει να δω, γιατί μου λένε ότι είσαι stand-up κωμικός και πρέπει, ας πούμε, Σον και Ντέ να
1: σ' αρέσουν. Δεν πρέπει, τίποτα δεν πρέπει.
0: Ναι, τίποτα δεν πρέπει, αλλά ναι.
2: Δεν μου αρέσουν.
1: Ναι.
2: Έχω προσπαθήσει να δω, κάποιο μου άρεσε η ζωή του στρατιώτη...
0: Η ζωή του Μπράιαν.
2: Του Μπράιαν, ναι. Μου άρεσε λίγο, αλλά κατά άλλα δεν μου αρέσει.
1: Δεν σου τέριαξε.
0: Δεν το βρήκες.
2: Όχι, όχι.
0: Έχεις δει και τον Τζον Κλίζ.
2: Όχι.
0: Δοκίμασε.
2: Και εκείνη την εποχή, ας πούμε, θα έλεγα, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, μ' άρεσε το πάθη του Πίτερ Σέλλερς, ας πούμε.
0: Άλλο πράγμα, ναι. άλλο είδος ευφυΐας, άλλο είδος κομμωδίας.
2: Ναι.
1: Και παλιότερο, νομίζω, το,
0: ναι,
1: το έτσι, χρονικά.
0: Βέβαια.
1: Okay.
0: Ο Ντραγκόφσκι το 69.
2: Ο Ντραγκόφσκι το 69.
1: Ναι, αλλά... Ναι.
0: Στο Παναθηναϊκό.
2: Στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Στον Ολυμπιακό λέμε, ναι, στον Ολυμπιακό δεν το είχε κανείς. Ναι. Κύριε Κώστα, λέω φίλε του Μπιτάγκαν, θα ήθελα τα φώτα και τις γνώσεις σας στα θέματα του έρωτος. Ξέρω φυσικά την πάγια θέση σας ότι στον εργασιακό χώρο καλό είναι να μην κάμω με κάποια κίνηση. Οι επιπτώσεις είναι πάντα μεγαλύτερες και σίγουρα πιο μακροχρόνιες από τα 2 λεπτά και 45 δεύτερα που θα κάμει στον ωραίο έρωτα το μεστομένο. Αλλά σε δύο συναδέλφους που είναι και εργασιακού επίπεδου φίλες, η μία compact 9 και το άλλο τίμιο 6 με ζιαβή 10, ίσως ένας φίλος μου που εννοείται δεν τον ξέρετε, αχ, και ούτε είναι ακροατής, θέλει να κάνει κίνηση για το 9. Όχι για τίποτε, άλλο για τη χαρά του σπορ. Κύριε Κώστα, ας βγάλουμε τη συνθήκη του εργασιακού. Αν βγάλουμε τη συνθήκη του εργασιακού χώρου, προτείνεται κατά μέτωπο επίθεση στο 9 ή να δοκιμάσω την τακτική την πέφτω στο 6 για να γεμίσει αμφιβολίες στο 9. Θεωρώ στη δεύτερη περίπτωση θέλει μεγαλύτερη μαστοριά και διάολε τι ικανοποίηση παίρνουμε όταν κάνουμε το δύσκολο κόλπο με την μπάλα.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, αλλά τι λες.
1: Δεν ξέρω τώρα. Είναι και θέμα τι ξέρεις, πόσο τακτικά κάνει κάποιος τον έρωτα. Θέλω να πω ότι με το 9 υπάρχει η περίπτωση να μην τα καταφέρεις. Σωστά. Θεωρητικά με το 6 δεν είναι πιο αυξημένες πιθανότητες. Θεωρητικά. Και κάπως ο φίλος νιώθω ότι το έχει πιο εύκολο στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Είναι ναι. Θέμα μετά, ξέρεις πόσο θες, παιδί μου, περάσει καλά, φαντάζομαι. Δηλαδή, καλή επιβεβαίωση, αλλά άμα δεν υπάρξει...
0: Ναι.
1: Άμα δεν μπορέσεις να κάνεις το control, ούτε καν να σουτάρεις, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Από αυτά τα μηνύματα τα οποία τα εκτιμώ πάρα πολύ. Λέει ο Πάσο Κοκκόνης και Αντάρε το εξής. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιγραφή αγώνων της City. Αν πεις ο Ράιλι, δεν ακούγεται ωραίο.
1: Ναι.
0: Αν πεις ο Νίκο Ράιλι, ακούγεται σαν να το λες Νίκο. Ή σαν να λες, για παράδειγμα, ο Μάνος Σουριάς.
1: Ναι.
0: Το μόνο που σώζει είναι το ο Ράιλι. Αλλά ακούγεται απέσιο.
1: Ναι. Τι να κάνεις όμως.
0: Τι, απλώς λέω εδώ που συζητάω για τα προβλήματα της ζωής, Κώστα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Δέχτηκα φωτογραφία από φίλο από βάφτιση με όνομα παιδιού Φώτης Υπότης. Όχι, δεν το δέχτηκα.
1: Όχι, είχες πει τσίπουρα.
0: Δεν προχωράω.
1: Είχες πει τσίπουρα πολλά και έχεις μπερδέψει το όνομα.
0: Sorry και όλα.
1: Όχι, πρέπει να διαβάσεις.
0: Και το έχει στείλει και mail. Όπα, το έχει στείλει mail.
1: Συμπληρώνει και λέει: έχουν στερέψει τα λόγια πλέον και η υπογραφή είναι με λένε Νίκο Μάνεση και σας κερνάω με άνεση. Και πάντα εκτιμάται αυτό το. Δεν είναι δικό σου.
0: Δεν μπορεί να μην είναι AI αυτό.
1: Έρχομαι να δω. Είναι AI, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Ή είναι, ας πούμε, ότι είναι σαν χαϊδευτικό το άλλο, δεν μπορεί να είναι όνομα. Λένε ο Φώτης, εγώ το βρίσκω και το λέμε η Πότη εμείς, ο γονείς του.
1: Το βάζουμε στη βάφτιση.
0: Το Πότη δεν είναι όνομα, καταρχάς, είναι τίτλος. Ξεκινήσω
1: λες
0: από
1: εσύ.
0: Λέω εσύ. Λέω εγώ, βέβαια. Ναι. Σωστά,
1: ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Ναι. Δηλαδή, εμείς λεγόμαστε Γιάννης και Κώστας. Πόσο μπανάλ σε σχέση με όλα αυτά τα ονόματα.
0: Ναι. Ο Στιφολιά του Χούτου λέει το εξής, κύριε Κώστα. Μπορεί πέρυσι να σας είχα πει ότι σας έντυναν σαν τον κύριο Χρήστο από το Ουράνιο Τόξο στο Studio 3. Φέτος τα παίρνω όλα πίσω. Έχοντας γεννηθεί πρόσφατα η κόρη μου, σας βλέπω και θέλω να βάλω μπρος και για το γιο.
1: Plot twist πέρυσι και φέτος δίνομαι μόνος μου. Επίσης και όλες τις προηγούμενες χρονιές δεν έχουμε στη λίστα.
0: Αυτό πάντα μου θυμίζει, ναι, που το λες και πρέπει να το πω. Ναι. Ένας από τους πιο αγαπημένους τίτλους τέλους σε εκπομπή ήταν ότι στο τέλος, αν θυμάστε, τέλους στη ζούγκλα. Mm-hmm. Όπως που έγραφε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, δίνεται σπίτι του.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, κλάσικ.
1: Κάποιος ρωτάει, ο Φώτης Υπότης, από ποια σεζόν της Λιλιπούπολης είναι?
0: Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, από Νίκ Δεμίλφ Καλέηθης. Εδώ και 8 μήνες στη δουλειά έχω καψουρευτεί συνάδελφο γυναίκα. Η συγκεκριμένη συνάδελφος είχε αγόρι, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πριν από μία εβδομάδα υπήρχε πλάκα εκ μέρους της σε μένα για τεχνικά θέματα που δημιουργούνταν στους υπολογιστές της εταιρείας. Κάνοντας πλάκα, με φωνάζει μια μέρα στον υπολογιστή της και εκείνη την ώρα μου έρχεται η φαϊνή ιδέα να πω γιατί ψυχολογικά έχεις. Φυσικά εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα τη λυθιότητα. Έκανα αποτέλεσμα να αντιμετωπίσω το όλο ζήτημα με χιούμορ. Την επόμενη μέρα με πιάνει συνάδελφος κατηδίαν και μου λέει δεν έπρεπε να το πω γιατί δεν έχει δώσει δικαιώματα μέσα στην ημέρα. Φυσικά εγώ συμφώνησα μαζί της γιατί είχε δίκιο. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το αποδόση της συμπεριφοράς έχει αλλάξει. Συγκεκριμένα έχει σταματήσει να μου μιλάει, δεν κάνουμε πλάκες, μου λέει μόνο για τα τυπικά και αν της ζητήσω κάτι για τη δουλειά, έχει αρχίσει να με αποφεύγει και στο φαγητό. Φυσικά αυτό έχει επηρεάσει και εμένα, καθώς είμαι φουλ συναισθηματικός άνθρωπος και είμαι με κατεβασμένα τα μούτρα στη δουλειά και συνέχεια με λείπεις γιατί έχω καψούρα με αυτήν. Και ρωτάω εσάς πώς προχωράω, την πιάνω και της λέω τη συμπεριφορά της ήρεμα ή περιμένω να προχωρήσει η κατάσταση όπως είναι. Το γεγονός ότι την έχω στο οπτικό μου πεδίο δεν βοηθάει την κατάσταση, ενώ έχω σκεφτεί μέχρι και να αλλάξω δουλειά με safe επιλογή. Ξέρω ότι φταίω και έκανα βλακεία που της το είπα, έτσι και έχει δίκιο να μου κρατάει μούτρα, αλλά διάολο δεν αντέχω να με γράφει κανονικά, τα σίδερα δεν λιγάνε, αλλά είμαι ζυμαρούλης.
1: Δεν έχω λόγια για όλο αυτό που διάβασες.
0: Και εγώ δεν έχω ακριβώς.
1: Έχει λόγια. Αγόρι, κοπέλα. Ωραία. Ξέρω εγώ. Τη είπε κάτι που την πήρα. Καταρχάς, τη ζητά συγγνώμη για αυτό που είπες που ήταν μια χαζομάρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα γιατί έχει αγόρι. Έχει σχέση. Έχει δεσμό.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ερώτηση από το φίλο. Σε τι κόσμο θα μεγαλώσει ο Φεδόργιος? Είναι έτσι ακριβώς. Και το δούκισα τίτλο είναι, κύριε Γιάννη μου, αλλά εκεί δεν άκουσα να λέτε τίποτα. Εκπομπή δεν χάνεται.
0: Σωστό.
1: Με τον Ράιλι, λέει κάποιος, ακολουθείς βαρούχια τακτική και τον αποκαλείς ο νούμερο τάδε.
0: Εδώ. Μας διώχνει κιόλας. 30 δεύτερα πριν ξεκινάει για να φύγουμε σιγά σιγά. Μην πέσουν έξω το πρόγραμμα!
3: Τι γράφει ο υπολογιστής, κύριε?
0: Μην πέσει έξω το. Εδώ τι γράφει, κύριε?
3: Αυτό αναποσβήνει.
0: Εδώ τι γράφει.
3: Η διεθνής ώρα μπροστά σας. Αυτό είναι
1: εδώ. Φτιάξτε το.
3: Πρίζας.
1: Φτιάξτε το.
3: Απλά πράγματα.
1: Βγάλτε από την πρίζα, μα να μην υπάρχει καθόλου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω.
0: Τα λες και στον εαυτό σου αυτά, τα κάνεις μόνο σε εκπομπή?
1: Πού κοιτάς εσύ να κάνεις εκπομπή?
3: Το πρωί, ποιος.
1: Ποιος ή ποιος πεθαίνει σαν το πρωί?
3: Όχι. Κυριακή, δε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Παναγιώτη Ρήλο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νίκο Παντελή που ήρθε εδώ και μας έκανε παρέα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς.
0: Και κακά τα ψέματα.
1: Όλοι μαζί για να τα πούμε, θα αργήσουμε γιατί όλη αυτή τη βδομάδα είναι γεμάτη. Yeah. Την διαβολοβδομάδα στο μπάσκετ, έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Ωραία εβδομάδα για όσους αγαπούν τα αθλητικά. Θα τα λέμε εδώ πέρα εκ περιτροπής και κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον θα ανταμώσουμε.
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Κρύβε λόγια. Καλό βράδυ σε όλους. Chaos of a 24/7 roulette with all the bets to commit an assault. You're in a mission now. You can't abort.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
8: μόνο εδώ,
7: μόνο τώρα,
8: μόνο τώρα.
7: Το FM 102,4.
8: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σούπερ έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν οι Μεσίνοι δεύτερη ήττα για το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού προκάλεσε το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αργουαφίλ με το κορό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργο Καραϊσκάκη που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ιωνίων. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, η αλαζονία ΕΣΕΒΕ και το Παδηλίκι δεν συνιστούν μαγκιά να φέρει θέση των πράσινων για τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος διέγραψε αλλά λίγο αργότερα επανέφερε την επιμάχη φωτογραφία στην ανάρτησή του. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού. Πάνω από όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην δεκάδα από τον Δανό τεχνικό. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο Τετέι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσο είπε δημοσίως, τα οποία ο παίκτης χαρακτηρίζει να λυθεί. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στο Europa League κάνει ο Ολυμπιακός. Εντώνει φημολογία ότι οι γαλλικές αρχές θα απαγορέψουν τη μετακίνηση των οπαδών των Ερυθρολεύκων στη Μασσαλία, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Για το Λονδίνο αναχωρεί το πρωί και τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακώσα. Σε 2-3 αλλαγές στην δεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Πανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μια αλλαγή στην επίθεση, καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Να διευρύνει το απόλυτο θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός άκτορ στον αυριανό αγώνα με την Παρτίζαν. Στο Βελιγράδι βρίσκονται οι πράσινοι εκτός αποστολής τραυματίες Ναν και Σλούκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νέα εκτός έδρας δοκιμασία στη EuroLeague για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει αύριο τη Βαλένθια. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός Πλώτας και Μπουρνελές, αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Σανέλ Αρένα, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη για την 6η αγωνιστική της Superbet League 2. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας αναγέννησε η Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0. Το 6-6 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 34-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Αθηναϊκός Χάνθ 38-33. Στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Premier League, Coventry Newcastle 4-1 και για την 8η στη La Liga, Levante Sevilla 3-3. Επιστροφή στις νίκες μετά τον Αύγουστο για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Στο άλλο παιχνίδι, το Ρίνο Ουντινέζε 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
11: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας. Εναλλακτικά πληκτρολογείται Sport Pavla FM.
12: Πώς το λέμε, ρε?
0: sportpavlafm.gr.
12: Γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
0: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Καμπάκος.
12: Άου την μπάλα.
0: Τι
12: κάνεις, Τάσο?
3: Τάσο.
12: Τάσο, όχι,
3: ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
12: Μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα,
3: δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς, καλησπέρα Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Σιρώνης.
13: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράγκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Νίκο Ζέρεμα, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεμα, αλλά κανένα πρόβλημα.
13: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
3: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ. Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη.
14: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Αρδάμ.
14: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου, Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
15: Χρήστο, τι Γιώργο.
3: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
15: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
3: Ναι! Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
15: Εμένα με πέτυχε.
3: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, η Βαλεντίνα έλα, έλα. Έλα. Νίκολα Κοκκούλου.
14: Και εισηγήσεις.
16: Για πίστα.
14: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
3: Α, έτσι, ε.
14: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
3: Μπορεί να μην αντέξει με τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
1: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει με τα λεπά.
3: Και τα λεπά. Μπορεί να και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
17: Βασανιστείτε!
1: Βασανιστείτε!
17: Βασανίσου, μωρό. Τι να μου τα φάσει όλα.
18: Και έχοντα σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
1: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
18: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
3: Και σήμερα. Σήμερα. Για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
1: Τι φούρνε.
3: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμα.
1: Πάω φούρνε.
3: Τι κουραφέξι, αλλά είναι αυτό, ρε.
1: Έλα, έλα.
3: Φούρνε. Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου. Να πάει σε βίτσε.
1: Όταν λε του ακροτηρίου, τι εννοεί.
3: Και του πράσινου ακροτηρίου και όλου.
1: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
3: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
1: Οδοντοτριάτρου.
3: Ό,τι είναι.
1: Στράτατο.
19: Τουλάχιστον από πλευρά διάθεση. Μάχη.
3: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
15: Πάμε.
3: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
15: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένη.
3: Αυτά. Τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6 με το After Review και είμαστε πολλοί, είμαστε πάρα πολλοί. Μανώλης Μουσουράκης απέναντί μου, πιο μακριά δεν γινόταν να κάτσει. Γεια σου Μανώλη μου.
1: Έξω από το στούντιο.
0: Είσαι,
1: θα
0: σχεδόν.
1: Θα μπορούσα να μπω έξω.
0: Οριακά.
1: Γινόταν, θέλω να πω.
0: Έτσι. Και φυσικά έχουμε μαζί μας Γιώργο Στασινόπουλο και Μπάμπη Τσιμπίδα. Γεια σας κύριε.
2: Χαίρετε. Μπήκαμε ανάμεσα τους, τους χωρίσαμε.
3: Είμαστε πολλοί, είμαστε λεγιώνα.
1: Το βασικό είναι ότι είμαστε
0: στο ίδιο. Αυτός ήταν ο σκοπός μας.
2: Να σας χωρίσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Α, πετύχαμε τότε.
3: Μέτρα ασφαλείας. Και ναι, ζώνες και λοιπά. Ναι.
0: Λοιπόν, με Παναγιώτη Ρήλο θα πάμε μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Φαντάζομαι. Όλο και κάτι είχε το Σαββατοκύριακο. Και είχε και σήμερα κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς το. Περίμενε κανείς.
1: Κανείς.
0: Ούτε καν. Εμείς περιμέναμε να ψάξουμε να βρούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που στο πρωτάθλημα είχαμε νίκες μόνο για γηπεδούχους. Και ήρθε η Καλαμάτα.
3: Και μας το χάλασε το στατιστικό.
0: Το χάλασε, λέει.
1: Πότε ήταν τελικά.
0: Δεν έψαξα ποτέ, ρε φίλε. Έψαξα στατιστικά για την Καλαμάτα.
1: Έψαχνα μέχρι το 30, πότε το βάλε.
0: Έψαχνα.
1: Άστο.
0: Για Καλαμάτα, φαινόταν η δουλειά.
1: Με Γιώργο, φαινόταν. Βέβαια, είχαμε πει ότι θα μπει ένα γκολάκι από Καλαμάτα. Ε.
2: Ναι, το είχαμε πει.
1: Το είχαμε πει, αλλά είχαμε πει.
0: Ρέση και δεν είναι ότι έκλεψε το παιχνίδι. Πήγε και το πήρε κανονικά.
2: Και πρέπει να έχεις δώσει και Βάργκα για το φάνταζι ή όχι, κάνω λάθος.
1: Ντάνι Γκαρθία, Ντάνι Γκαρθία.
2: Άστο, Ντάνι Γκαρθία, τον είχες δώσει, το θυμάμαι.
3: Πάντως, αν πριν το μάτς δεν το περιμέναμε, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, το περιμέναμε έτσι. Δηλαδή, με την εικόνα που είδες το πρώτο ημίχρονο,
0: ακριβώς,
3: δεν ξέπλησε το δεύτερο.
0: Ναι.
3: Το τι έγινε μετά.
0: Σωστό, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι συγκάτοικος του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Οπότε, γιατί λέγαμε χθες ότι είχε την ευκαιρία, άμα κέρδιζε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει σημαντικότερα προβλήματα να λύσει, νομίζω.
3: Για να κάνω λίγο χιούμορ, μπράβο στην Καλαμάτα.
0: Παραμένεις, φίλε, μόνος πρώτος.
2: Δεν άλλαξε κορυφή, ε.
3: Να μην υπάρχει συγκατοίκηση.
0: Πρώτος, ναι.
3: Ναι, αφού όταν έχεις ένα σπίτι μόνος, είναι καλύτερα από να το έχεις με κάποιον άλλο.
0: Δεν μου λέτε, επειδή εμείς εδώ έχουμε καθιερώσει αυτόν τον ένα μήνα και κάτι ψηλά ετούτης εδώ της εκπομπής να δίνουμε ενδεκάδα αγωνιστικής, έχετε έρθει διαβασμένοι.
3: Το καταδύναμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια κίνηση σταμένη.
2: Κάτι θα βρούμε.
1: Πάντως ήταν και μια αγωνιστική που για 2-3-4 θέσεις βγαίνει αυτόματα. Θέλω να πω.
0: 100%.
1: Ενδεκάδα χωρίς Ρέτσο.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Εγώ θα πω και Φρόιλερ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά ξέρω μεν ότι ο Ρέτσος παίρνει το λόγο του γκολ και λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός επιθετικά ήταν πολύ ανεμικός, αλλά εγώ επιμένω ότι αυτός ο παίκτης είναι πολύ μεγάλη διαφορά στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.
1: Άρα στο Φρόιλερ.
0: Όχι, Πουέρτα.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
3: Φρόιλερ.
0: Φρόιλερ, ε.
3: Νομίζω ότι αν βγει ο Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός θα χάσει πάρα πολύ στη μεσαία του γραμμή.
0: Ωραία.
1: Δεν λέμε γενικά για χθες.
0: Εμείς λέμε
3: και,
0: τώρα
3: και για χθες και γενικά, ναι.
0: Εμείς λέμε για το χθεσινό παιχνίδι και γενικά βγάζουμε μια αγωνιστική έτσι εδώ με τον Μανώλη για να έχει και ο κόσμος κάτι να διαφωνήσει μαζί μας, παιδί μου. Λοιπόν, θέλετε να δώσουμε ο καθένας την ενδεκάδα του έτσι πολύ γρήγορα.
1: Να μην κάνουμε ένα σχόλιο πρώτα για τον ντέρμπι.
0: Να κάνουμε και ένα σχόλιο.
1: Τα παιδιά βασικά.
0: Ναι, βεβαίως. Να κάνουμε. Ξεκινήστε.
1: Τον νικητή.
3: Τον Γιώργο. Να είμαστε υπότες.
2: Το ντέρμπι έχουν υποθεί τα περισσότερα. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Είναι ένα μάτς που ο Ολυμπιακός το πήρε με τσαμπουκά, με τη δύναμη. Έβγαλε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Κυριάρχησε στο γήπεδο χωρίς να κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις, αλλά χωρίς να επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να τον απειλεί κιόλας. Φαινόταν ότι του είχε πάρει το κέντρο με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Για μένα έχει κάνει εκπληκτικό μάτς ο Κολομβιανός. Πολλά τρεξίματα, έχει κόψει τον Παναθηναϊκό στη μέση, έχει απομονώσει τον Ουναΐ που είναι το μεγάλο του όπλο και από τον οποίο περίμενε πολλά ο Παναθηναϊκός. Έχει βγάλει πολύ πάθος ο Ολυμπιακός, το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Έδειχνε ότι ήταν θέμα χρόνου να έρθει το γκολ. Δεν έχει κάνει φάσεις σε ροή αγώνα αρκετές. Όμως σου έβγαζε μια εμπιστοσύνη ότι κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα έρθει το γκολ. Και την ίδια ώρα δεν έδειχνε να απειλείται καθόλου από τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και όταν έμεινε με 10 παίκτες, το είχε το παιχνίδι στον ελεγχό του. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ όταν ο Παναθηναϊκός είχε ανοιχτεί πολύ και έβγαλε μία-δύο φάσεις, αν υπήρχαν πιο σωστές αποφάσεις. Εγώ θέλω να σταθώ πέρα από τα πρόσωπα τους ποδοσφαιριστές, τον Ρέτσο φυσικά που έχει κάνει συγκλονιστικό μάτς για ακόμα μία φορά και δίνει απαντήσεις, γιατί είναι ένα από τα παιδιά που στοχοποιείται πολύ εύκολα όπως συμβαίνει συνήθως με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, και στο κοουτσάρισμα που έχει κάνει ο Αλγουαθίλ. πέρα από, από τις επιλογές που έκανε στην αρχική ενδεκάδα, θεωρώ πολύ κομβικό το σημείο που ο Ολυμπιακός μένει με 10 παίκτες και δεν αλλάζει τις αποφάσεις του για τους παίκτες που θα μπουν στο μάτς. Βάζει μέσα τον Γιάρετσουκ, βάζει μέσα και τον Ζέλσον. Μία κίνηση που για μένα δείχνει ότι θέλω να κρατήσω τον Παναθηναϊκό όσο είναι το δυνατόν πιο μακριά από το τέρμα μου, να μην δεχτώ μεγάλη πίεση, γιατί εάν κλεινόταν αναγκαστικά θα δεχόταν και πολύ μεγαλύτερη πίεση.
0: Ουσιαστικά σε αυτό το μισάωρο μόνο τη φάση με το Σαλαχεντίν είχε ο Παναθηναϊκός, δεν έχω...
3: Ναι, και δεχώ που δεν έχει μπει στην περιοχή.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα σουτ του Σαλαχεντίν καλό και ήταν κάτι άλλα σουτ που πήγανε ψηλά.
1: Πάντως πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, Μπαμπή, θέλω να σταθώ σε κάτι που σημείωσε χθες το βράδυ στο σχολείο του Γιώργος, ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι με Αλγουαθίλ που αντιδρά, που είναι must win, ξέρεις, για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Must για να αντιδράσει, για την ακρίβεια, και αντιδράει. Και τώρα το βασικό είναι πώς θα συνεχίσει.
2: Είναι το match με την Γιαγκελόνια, στο οποίο ο Ολυμπιακός έρχεται μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφη και έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα πολύ δύσκολο με τα συνθήματα για τον Μεντιλίμπαρ και όλο αυτό το σκηνικό που είχε φέρει μια πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα. Και μπαίνει μέσα η ομάδα στο match με τη Γιαγκελόνια και βγάζει την εικόνα, παρόμοια εικόνα με αυτήν που είδαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Τώρα πάλι υπήρχε αρκετή πίεση γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στο μείον 5. Σε περίπτωση ήττας θα έμενε στο μείον 8. Πάλι μπαίνει στο γήπεδο με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλο πάθος. Και για μένα είναι θετικό αυτό, διότι δείχνει, πέρα από το ότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο και την ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα, ότι προφανώς και ο Βάσκος κάτι κάνει στο ready. Δεν είναι δηλαδή ότι το παίρνουν μόνο οι παίκτες πάνω τους.
1: Απλώς τώρα το διακύβευμα είναι, ξέρεις, να πάει στο Αγρίνιο, που δεν θα είναι και εύκολο.
2: Το σημαντικό είναι να υπάρξει μια συνέχεια πλέον αυτό, για τον Ολυμπιακό, διότι μιλάμε τώρα για δύο μεγάλα μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός τα παίρνει με τον τσαμπουκά, ας το πούμε έτσι. Το θέμα είναι να πάει και στο Αγρίνιο και να πάρει το παιχνίδι. Βέβαια, προηγείται η Μασσαλία και θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό με τον Πανετολικό. Αλλά...
0: Με κόσμο.
2: Στη Μασσαλία.
0: Τι μαθαίνεις?
2: Είναι στον αέρα όλα, κάτι επίσημο δεν υπάρχει, κάποια επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού βρίσκεται στον αέρα από την γαλλική αστυνομία και την γαλλική κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλές ταραχές, όπως ξέρουμε, στη Γαλλία αυτές τις ημέρες. Είναι και ένα παιχνίδι που είναι στο κόκκινο.
0: Από τις αρχές Σεπτέμβριου που έγινε η κλήρωση, εγώ διάβαζα ρεπορτάζ στη Γαλλία που έλεγαν για το πώς θα γίνει αυτό το μάτς μετακίνηση.
2: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σήμερα από το πρωί της Δευτέρας υπάρχουν πολλές διαβουλεύσεις για το τι ακριβώς θα γίνει. Πιστεύω ότι μέσα στην ημέρα, μέσα στην Τρίτη θα έχουμε πλήρη εικόνα. Πάντως είναι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι στο να μην γίνει η εκδρομή των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
1: Το πρωί είναι βάρη, επειδή μιλάμε τρεις μέρες πριν.
2: Ναι.
1: Είναι τα αεροπορικά.
0: Έχουν κλείσει ξενοδοχεία αυτά.
2: Αεροπορικά, το τι θα γίνει τώρα μόνο.
3: Πίσω.
2: Βέβαια, δεν θα παίρνεις πίσω.
0: Μάλιστα. Μπάμπη.
3: Για μένα θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε με μια ανεξήγητα κακή νοοτροπία στο παιχνίδι, η οποία είναι αφενός ευθύνη του προπονητή, γιατί είναι ο επικεφαλής του γκρουπ και είναι αυτός που πρέπει να περάσει στους παίκτες το τι πρέπει να κάνουν και αγωνιστικά αλλά και πώς πρέπει να προσεγγίσουν το παιχνίδι, και αφετέρου είναι και ευθύνη και των ίδιων των παικτών, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές ακριβοπληρωμένους, ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, με ποδοσφαιρικά γαλόνια ο καθένας, που όταν παίζεις ένα ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού προφανώς δεν χρειάζεσαι και ιδιαίτερα φροντιστήρια για να καταλάβεις τι σημαίνει να πρέπει να έρθουν να σου το εξηγήσουν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, να κατανοήσω γιατί υπήρξε αυτή η αντιμετώπιση του αγώνα. Παίξανε 11 παίχτες και 5 αλλαγές και δεν μπορώ να πω ότι κάποιος ήταν καλός. Δεν θυμάμαι παιχνίδι, ή μάλλον πολύ δύσκολα μπορώ να βρω άλλο παιχνίδι που να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να διακρίθηκε, να το πάλεψε λίγο παραπάνω, να πεις ότι αυτός κράτησε την ομάδα, αυτός την έσωσε, αυτός πήγε να το γυρίσει. Δεν έχει και κάποια εξήγηση αυτό.
1: Μπαμπή, διεκρίνεσαι άγχος που είπε και ο Νέστροπ?
3: Όχι, εγώ δεν διέκρινα άγχος. Εγώ διέκρινα μια χαλαρότητα, μια μακαριότητα, να το πω έτσι. Άγχος έχεις όταν πας να κάνεις μια νευρική εκτέλεση, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι και δεν σου βγαίνει. Εγώ είδα παίχτες πολύ νοθρούς. Δεν είδα κερδισμένες μονομαχίες, δεν είδα ένταση, δεν είδα πάθος. Το οποίο, αν το φέρω σε αντιδιαστολή με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου εκεί υπήρχε μια πολεμική διάθεση στον Παναθηναϊκό, στο πώς μπήκαν στο μάτς, στο πώς κερδίζαν τις μονομαχίες, στο πώς πέφταν πάνω στις μπάλες, σε όλα. Δεν υπήρξε αυτό χτες. Και γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε κουβέντα για την τακτική, για την εντεκάδα, γιατί αν μπορούσε να κάνει κάποια άλλη αλλαγή. Γιατί θεωρώ ότι όταν μια ομάδα βγαίνει με αυτή τη διάθεση μέσα στο γήπεδο, δεν έχουν σημασία τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν είχε τρεις στόπερ, δεν θα άλλαζε κάτι με τον τρόπο που παίζανε χτες οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Αν έπαιζε με τέσσερα σεντερφόρ, δεν θα άλλαζε κάτι στον τρόπο που βγήκε να παίξει ο Παναθηναϊκός. Οπότε εκεί εστιάζω το πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός έχασε ουσιαστικά από έναν Ολυμπιακό που δεν του κάνε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν τον ισοπαίδωσε με το ποδόσφαιρο. Το πήρε το παιχνίδι γιατί το πάλεψε, γιατί πολέμησε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε βασικά ποδοσφαιρικά πράγματα που ο Παναθηναϊκός δεν τα έκανε. Και είναι ένα καλό καμπανάκι, γιατί η αγωνιστική διατηρεί τον Παναθηναϊκό πρώτο, όπως εξελίχθηκε. Άρα η ζημιά είναι μικρή και διαχειρίσιμη, χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλό. Ότι όταν χάνεις ένα ντέρμπι προφανώς είναι κακό, έτσι. Αλλά από την άλλη δεν είναι πράγματα που βγάζουν την ομάδα εκτός πορείας. Είναι όμως ένα πολύ καλό μάθημα ότι η σεζόν είναι πολύ δύσκολη και ότι για να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα πρέπει να παίζει. Δεν μπορεί να το κάνει με τέτοια παιχνίδια.
1: Πάντως, Μπάμπη, με αυτό το σκοπό μπήκε. Θέλω να πω, μπήκε να παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή επιλογή με Λούζα και Καμαρά στα χαφ. Λέω στα δικά μου μάτια, μου έδειξε ότι πάμε για ένα brand fair. Είτε θα κερδίσει η δικιά μας επιλογή να έχουμε την μπάλα στα πόδια, είτε αν μας πιέσει ο Ολυμπιακός όπως και έγινε δηλαδή, και κερδίσει το δεύτερο κομμάτι.
0: Μανώλη, από το ξεκίνημα αυτό δεν δούλεψε καθόλου. Κόπηκε στα δύο εντελώς Παναθηναϊκός. Το κέντρο του ήταν κομμένο στα
1: δύο. Επειδή ήταν καλό το σχέδιο του Ολυμπιακού.
0: Πολύ καλό σχέδιο.
1: Και σε αυτό, επειδή λέει, είπε και ο Γιώργος στην αρχή για τις επιλογές του Αλγουαθίλ, είναι και επιλογή να βάλει πέρα από τα δύο χαφ, να βάλει και δύο χαφ στα πλάγια, έτσι.
2: Ναι, είναι
1: να συγκλίνουν και να...
2: Ναι. Είναι κάτι που βλέπουμε ότι επιμένει. Το είχε κάνει και στο παιχνίδι με τον Όφη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Μόνο με τη Γιαγκελόνια δεν το είχε κάνει και προφανώς δεν το είχε κάνει γιατί είχε τιμωρημένο τον Φορτούνη σε εκείνο το μάτς. Είναι κάτι που το έκανε και στην Σοσιεδάδ, να μην παίζει με καθαρά εξτρέμ. Και είναι μέρος της τακτικής του, διότι θέλει να κάνει υπεραριθμίες στην αντίπαλη περιοχή.
1: Λοιπόν, είχαμε και άλλες νίκες, μεγάλες. Δηλαδή και του Ηρακλή ήταν πολύ μεγάλη. Καλά, πέρα από την Καλαμάτα που συζητήσαμε.
3: Ο Ηρακλής έτσι μετά την ήττα από την 6η πρεμιέρα δεν έχει χάσει ξανά.
1: Αίτητος.
0: Και πάει να παίξει την Τούμπα τώρα.
1: Ναι, ωραίο το δω. Και επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη τώρα, το χθες. Το συζητούσανε ήδη.
0: Πώς δεν το συζητάνε, κάνεις πλάκα.
3: Θα τον κάνει ο παλιόλικος ο Ματσάρι το λύσει.
0: Λες.
3: Είναι παλιά λεπού. Λες. Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι και πολύ κρίσιμο.
1: Με ανθοδέσμες θέσμων εμβασιώτης στον Ματσάρι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία σκηνή. Πολύ βροχή εν τω μεταξύ.
2: Παιδιά, και είναι συγκλονιστικό αυτό με το Λεβαδιακό. Δηλαδή, πέρσι η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Και τώρα έχει 0 γκολ.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Βόλος που έχει μείον έναν, θα ήταν στον πάτο. Γιατί έχουμε και τον Βόλο, έτσι.
2: Με 0 γκολ όμως.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε ότι το Σάββατο έχει αναβληθεί μεν το μάτς το Ατρομή του με την ΑΕΚ, αλλά το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής θα γίνει κανονικά, έτσι. Έχει Λεβαδιακός Βόλος.
1: Σωστό.
0: Μιλάμε τώρα για τον ντέρμπι τον ντέρμπι.
1: Και πρώτη φορά χαιρόμαστε. Βγάζει νόημα, κατά λάθος έγινε βέβαια, που είναι το μοναδικό μάτι της ημέρας.
0: Και στις 5 ώρα.
1: 5 ώρα.
0: Να δω τι θα κάνουμε μετά, Μανώλη μου.
1: Να το χορτάσουμε, εσείς εδώ. Η ΑΕΚ, η οποία εντάξει, είναι κερδισμένη της αγωνιστικής.
0: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ακόμα μια πολύ μεγάλη νίκη στη Φιλαδέλφια, ενός εύρος. Και με τον αντίπαλο που είχε. Θα πούμε δεκαδά.
0: Να πούμε, μπαμ μπαμ, και μετά
1: να πάμε και σε κόσμο.
0: Γραμμές,
1: από ό,τι καταλαβαίνω μετά το break.
0: Λοιπόν, να πούμε τα παιδιά πρώτα. Πάμε πάλι.
1: Πάμε θέση, πάμε θέση.
0: Αθανασιάδη.
1: Τι θέση.
0: Αθανασιάδη. Θα το πάμε θέση, θέση.
1: Ναι.
2: Αθανασιάδη είμαι κι εγώ.
0: Κι εγώ.
3: Δεν θα διαφωνήσω, θα βάλω ένα πνευματικό τον Βασίλεβιτς, γιατί έχει κρατήσει σήμερα την Καλαμάτα. Δηλαδή,
0: okay.
3: Σε δύο περιπτώσεις που έχει χρειαστεί, την έχει κάνει την επέμβασή του.
1: Εγώ θα βάλω Χωτεσιώτη.
0: Χωτεσιώτη?
1: Που έχασε ο Τρόμητος. Αν δεν υπήρχε Χωτεσιώτης, θα μπορούσε να έχει.
0: Συντριβή.
1: Συντριβή. Παραπάνω.
2: Εκεί το βλέπαμε χ αυτό το μάτσο. Το βλέπεις διπλό.
1: Χ διπλό, το βλέπαμε με γκολ.
0: Πάμε, στόπερ. Ή δεξιά, δεξί μπακ. Πώς θέλετε να το συνεχίσουμε.
2: Δεξί μπακ θα βάζα το Ρότα.
1: Σόρια.
0: Σόρια.
1: Σόρια, Ερακλής. Έχει κάνει τρομερό μάτσο.
0: Και εγώ σόρια.
3: Ναι.
0: Σόρια.
3: Σόρια. θα ήμουν στο παίκτη του Ηρακλή στο Σόρια. Νομίζω ναι, ότι αυτό μπορεί να μπει καλύτερα. Ναι.
1: Ο οποίο σταθερά μα δίνει καλά πράγματα σε όλε τι ομάδε που έχει παίξει στην Ελλάδα. Δηλαδή και με τον Μπάσκετ και με τη Λαμία.
3: Για αυτό το επίπεδο είναι πολύ αξιόπιστο ποδοσφαιριστή, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αριστερά. Πάμε, ρολόι, Μανώλης.
1: Πάμε λοιπόν, εγώ λέω ή ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο Μαρ Ρίτσαρτς βασικά του Άρη. Όχι επειδή ήταν η ματσάρα που έκανε, απλά ήταν το πρώτο, ξέρεις, ελπιδοφόρο παιχνίδι με τον Άρη. Ή Αμπάνταλιος, Ρίτσαρτς.
2: Ρίτσαρτς, έχει κάνει πολύ καλό μάτσο.
0: Αμπάντα εγώ.
3: Θα στήριξω Αμπάντα.
0: 2-2.
1: 2-2, λοιπόν.
2: Βάλτε και τους δύο.
1: Πλάι στο Ρέτσο που φαντάζομαι βάζουμε
0: όλοι. Ρέτσο έχουμε βάλει όλοι.
2: Ρέλβας βέβαια.
0: Ρέλβας.
3: Και Ροντρίγκες της Καλαμάτας.
1: Αυτός γενικά κάνει ματσάρες.
3: Ναι.
1: Της Καλαμάτας.
0: Ναι. Έχει 2-3-4 παιχτάκια η Καλαμάτα που παίζανε και παραπάνω επίπεδο.
1: Είπε και ο Χριστοφιλέας.
3: Έχεις potential, παιδί μου. Είναι, ναι, ένας, δηλαδή, παίκτης που έχει potential.
0: Είπε ο Χριστοφιλέας, Βάργκας, έχουν οι άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Τι τους έχει κάνει σήμερα.
1: Ο Βάργκας έχει κάνει τρομερά φιλικά. Έχει κάνει και την πρεμιέρα με τον Άρη που επίσης έχει κάνει σπουδαία πράγματα και τραυματίστηκε.
0: Σωστά. Πάμε.
1: Λοιπόν, Χαφ, τι σύστημα παίζουμε.
0: Εγώ έχω παίξει 4-2-3-1.
2: Ναι, αυτό παίζουμε. Και εγώ αυτό παίζουμε.
1: Εγώ μπαμπέ έβαλα Πουέρτα. Επειδή είχα το ερώτημα με το Φρόιλερ.
3: Εγώ είμαι φροηλερικός που λέμε.
0: Και εγώ Πουέρτα είμαι.
2: Και εγώ Πουέρτα θα βάλω. Ναι, συμφωνώ με τον Μπάμπη βέβαια για τον Φρόιλερ.
3: Είναι
2: μέσα στη φάση του γκολ.
3: Έχει πατήσει ξανά περιοχή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Στο δικό μου ήταν 4-3-3.
0: Ναι.
1: Έχοντας βάλει Πομπό και Κάιρινεν.
3: Πόμπο θα στηρίξω και εγώ.
2: Πόμπο θα ήταν ο άλλος.
3: Πόμπο Πουέρτα. Πόμπο Φρόιλερ.
0: Εγώ έχω βάλει Μαρίν.
1: Μαρίν, καλός ήταν και Μαρίν, προφανώς. Που αρχικά ήθελα να το κάνω 4-4-2 ρόμβο με 4 half. Επειδή ήθελα να βάλω και Ντάνι Γκαρθέα στο τρομί του. Θα νομίζει κανείς ότι έχει νικήσει ο τρομί του. Θα λέει κανείς.
0: Ναι, μα το είπαμε. Εντάξει, να βάλε ένα από μια ομάδα που έχει.
1: Ντάνι Γκαρθέα είχα δώσει το φάντασμα.
0: Όχι και δεύτερο.
2: Ντάνι Γκαρθέα, βάλε.
1: Πρεμιέρα με γκολάρα, ρε φίλε.
3: Αυτό το στόχο που είπε με τα 4 half πρέπει να είναι προ-evolution soccer.
2: Δηλαδή
1: έτσι έπαιζε να ξέρει. 4-4-2 ρόμβο.
3: Είμαι βέβαιο. Το κατάλαβα με το που το είπε. Δεν είχα αμφιβολία καμία.
1: Λοιπόν, Extreme, έχω βάλει Βάργκας.
2: Βάργκας τώρα.
3: Ναι, εντάξει, εντάξει. Πώς να τον αφήσει έξω, δεν γίνεται.
1: Και Ντέρεκ Κουτέσα.
3: Ναι, και αυτός. Λόγω και όλη του story που έχει ο Κουτέσα από πίσω του.
0: Παιδιά, εγώ για να τους χωρέσω, έβαλα το Βάργκας στην κορυφή και έχω βάλει Μπαρτόλο και Κουτέσα στα.
1: Είσαι πολύ ποδοσφαιρικός, φίλε. Με Βάργκας στην κορυφή.
0: Μπαρτόλο Κουτέσα. Στα Extreme, ήθελα να βάλω και τον Μπαρτόλο.
1: Ο οποίος κάνει πραγματικά κάθε παιχνίδι και εμφάνιση για να μπαίνει στην δεκάδα.
0: Ναι.
1: Όχι καλό ματς. Για να μπαίνει στην δεκάδα.
3: Απ' την άλλη είναι και στον Αστέρα τώρα ο ανταγωνισμός φέτος δεν είναι και ο μεγαλύτερος, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
3: Χωρίς να θέλω να δικήσω την προσπάθεια του Μπαρτόλο.
1: Άρα.
0: Τι άρα.
1: Πάμε με...
2: Έχεις... Κουτέσα.
3: Κουτέσα, κουτέσα. Κουτέσα. Ψηφίσουμε Κουτέσα.
1: Άρα η κορυφή εσείς. Φορ θα έχουμε.
2: Όχι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Εάν δεν ήταν ο Βάργκας στην δικιά μου την επίθεση, θα επέλεγα τον Γκουαμέ του Άρη.
1: Γκουαμέ.
0: Δεν υπήρχε άλλος επιθετικός αυτή την αγωνιστική.
3: Όχι.
2: Σωστό.
0: Κατεβαίνει, να σου πω κάτι, τον τιμωρώ μόνο και μόνο για αυτό το πέναλτι που.
3: Ναι, είναι λίγο.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, τιμωρέ.
3: Άψυχο.
0: Ρε, ο άλλος δεν είχε πιάσει, ο τέτοιος δεν έχει πιάσει ποτέ πέναλτι. Είναι το πρώτο που πιάνει γιατί το εκτέλεσε όπως το εκτέλεσε ο Κατεβέρε. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 μετά τον break, έτσι. Ωραία, γραμμούλα. Οπότε μέχρι να πάμε στο break. Θυμίζω εγώ τώρα έρχεται εβδομάδα, όπως είπε ο Νίκος, με ματσάρα το Σάββατο. Με Λεβαδιακός Βόλος, πάρα πολύ ζορισμένη. Και Κυριακή, Καλαμάτα Όφη στις 4. Πανετολικός Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ με μισή ώρα διαφορά.
0: Νωρίς-νωρίς.
1: Νωρίς-νωρίς. 5 ώρα Ολυμπιακός, 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ.
3: Να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό για εσάς, πράγματι.
0: Σχολιαστούμε μόνο με το ΠΑΟ και Ηρακλής το βράδυ. Πες και τα υπόλοιπα.
1: 8 ώρα και Κηφισιάρης.
0: Και αυτό ωραίο μάτς.
1: Και αυτό ωραίο μάτς και ανεβασμένη και φυσικά και πριν και μετά διακοπή και πάω και κλείσει στις 9.
0: Και κάτι ευρωπαϊκά που έχει βέβαια πριν το πρωτάθλημα. Κάτι λίγα πράγματα.
2: Δεν ασχολείται κανείς.
1: Βάλα και Ευρωλίγκα μέσα.
0: Ευρωλίγκα αύριο. Καλά, μόνο Ευρωλίγκα αύριο. Άστο. Κοιτούσα πριν το πρόγραμμα το αυριανό.
1: Ναι, η Eurocup που πάει Eurocup.
0: Ένα κάρο έχει.
1: Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε γραμμούλες.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μάκαρο. Προχωράμε, είμαστε έτοιμοι για γραμμουλές.
1: Για πάμε.
2: Πάμε, ναι, πάμε.
0: 2-10-95-79-2-3-4-5. Πάμε στον πρώτο, χαίρετε.
3: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, γεια σου όλη την παρέα. Χαιρετίσματα και στο φίλο μου, τον κύριο Γιώργο, που έχει πρόβλημα με την όραση και βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, που πάντα τον σκέφτομαι και τον αγαπώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια γενική επισήμανση. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα φέτος θα το διεκδικήσει, προσέξτε τι λέω, θα το διεκδικήσει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει ούτε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν θα αναλύσω τους λόγους γιατί. Εγώ θα πω μόνο μια γενική άποψη. Η ΑΕΚ, όταν από το 1994 μέχρι το 2010 είχαν περάσει 16 χρόνια και δεν είχε πάρει πρωτάθλημα, είχε διεκδικήσει επίσης όρις 7 πρωταθλήματα. Ο Παναθηναϊκός από το 10 μέχρι το 26, θα προσπαθήσω να σας πω με δύο κουβέντες τι δεν έχει ο Παναθηναϊκός σχέση με τους άλλους τρεις. Ο Παναθηναϊκός από το 10 μέχρι το 26 έχει διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Ίδια απόσταση από το 94 που πήρε η ΑΕΚ το τελευταίο της πρωτάθλημα μέχρι το 10, 16 χρόνια, έχει διεκδικήσει ένα. Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού και την ιστορία του, αυτό είναι απαράδεκτο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν τους αναλύω, πιστεύω όμως ότι αυτό που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός και πρέπει πρώτα αυτό να βρει και μετά θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι να γίνει διεκδικητής σε τουλάχιστον 2 με 3 συνεχόμενες χρονιές. Δηλαδή να φτάσει μέχρι το τέλος, ασχέτως αν τον πάρει.
0: Πάντως Γιώργο, και όταν το πήρε η ΑΕΚ το 22-23, την ναι. προηγούμενη, την παραπροηγούμενη χρονιά δεν ήταν διεκδικητής.
3: Το πήρε το 18. Ήταν διεκδικητής.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Πριν από 5 χρόνια.
3: Είναι 5 χρόνια, δεν είναι 16. Αυτό σου λέω, το 18 το πήρε. Ήταν διεκδικητής και μάλιστα.
0: Παναθηναϊκός πάρει πρωτάθλημα, το είχε διεκδικήσει το 23.
3: Όχι. Μία διεκδίκηση έκανε ο Παναθηναϊκός το 23.
0: Τέλος πάντων, τώρα να το γενικεύουμε τώρα 15-20 χρόνια δεν μου φαίνεται ότι ήταν λίγο παράλογο.
3: Και ο λόγος για μένα είναι, σου είπα το παράδειγμα της ΑΕΚ 94-2010. Η ομάδα που κατακτά πρωτάθλημα είναι αυτή που πρωτίστως έχει διεκδικήσει πρωτάθληματα πριν. Δεν μπορείς να κατακτήσεις πρωτάθλημα χωρίς να το διεκδικήσεις τα προηγούμενα 2 με 3.
1: Αλλά δεν είναι τώρα για κανένας κανόνας.
0: Και ίσα ίσα έχουν και παράδειγμα το αντίθετο.
3: Και όμως παιδιά είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικός κανόνας. Είναι από τους σημαντικότερους κανόνες.
0: Okay. Πόσο φάνηκε το μάτς με τον Νόφη?
3: Και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ καλό, έπαιξε μια χαρά η ΑΕΚ και για να κλείσω ήθελα να πω αυτό μόνο. Για μένα προσωπικά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πρόεδρο που να αγαπάει πολύ την ομάδα και να το δείχνει με πολλούς τρόπους, όχι μόνο με χρήματα. Ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
1: Ποιον τρόπο εννοείς θες να γίνει πιο συγκεκριμένος?
3: Να το δείχνει με πολλούς τρόπους, να πηγαίνει στο γήπεδο, να πηγαίνει στο εξωτερικό, να μπαίνει στο τερέν, να αγκαλιάζει τους παίχτες, να κάνει πράγματα για την ομάδα που να φαίνεται ότι τη λατρεύει. Αυτό δεν το δείχνει ο Αλαφούζος από πουθενά, μόνο με τα χρήματα. Δεν φτάνει αυτό, παιδιά. Οι ομάδες είναι προεδρικές στην Ελλάδα. Δεν είναι προπονητικές.
1: Να σου πω κάτι. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα για το Γιάννη Αλαφούζο, αλλά αυτά που λες τα κάνει. Το ότι δεν θέλει να βγει στην κάμερα δεν έχει σημασία.
3: Δίνει λεφτά. Δεν αγαπάει την ομάδα.
1: Έχει ταξιδέψει πολλές φορές με την ομάδα στο εξωτερικό.
3: Όχι,
1: κατεβαίνει.
3: Δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγα.
1: Δηλαδή, μου είπες 5 πράγματα τα οποία τα κάνει.
3: Δεν τα έχει κάνει,
1: έγινε.
3: Έχει ταξιδέψει. Πότε έχει ταξιδέψει τελευταία φορά στο εξωτερικό?
0: Ρε εσύ Γιώργο, ξέρεις τώρα εσύ αν ένας άνθρωπος αγαπάει ή όχι?
1: Έχω βρεθεί στο εξωτερικό και τον έχω δει.
3: Θα τα ακούσετε και από φίλους του Παναθηναϊκού, δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω παιδιά, καλό.
1: Να είσαι καλά φίλε μου, αλλά ξαναλέω, τα πράγματα που είπε ο φίλος τα κάνει. Να συζητήσουμε για το αν είναι κάποιες αποφάσεις σωστές, επιτυχημένες και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά και στο γήπεδο
2: έρχεται. Πολύ θόρυβο δεν κάνει.
1: Και κάτω κατεβαίνει και με τους παίχτες μιλάει και στο Κοροπή είναι συνέχεια και με τον Ίστρουπ μιλάει και με τον Κοτσόλη μιλάει. Και για έναν επιχειρηματία αυτού του Βεληνικού αφιερώνει πολλές ώρες της καθημερινότητάς σου στον Παναθηναϊκό. Τώρα, ναι. Αν εννοούμε κάποια άλλα πράγματα, εντάξει, δεν τα κάνει. Τι να κάνει. Εντάξει.
0: Καλά, να μην το προσωποποιούμε τώρα, αλλά εν έτη 2026 εμένα μου φαίνεται και λίγο, ξέρεις. Όχι. Χωρίς λόγο να κάθομαστε να βλέπουμε τι κάνει με την ομάδα ο πρόεδρος, ο κάθε πρόεδρος, ενώ τις προπονήσεις, αν πηγαίνει. Μάνι Σαββίδης τώρα έχει πάει 15 φορές.
2: Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Είμαστε στην Ελλάδα, έχει δίκιο ο Νίκος.
2: Δηλαδή, σε ένα που έχει δίκιο ο Γιώργος, γιατί κατά τα άλλα και εγώ διαφωνώ, δεν τα. Δεν συμφωνώ καθόλου.
4: Ο κάθε παράγοντας έχει τον τρόπο που.
2: Ακριβώς. Αλλά ότι δηλαδή το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι full προεδρικό. Δηλαδή.
4: Ναι, ναι.
2: Οι πρόεδροι των ομάδων. Στο εξωτερικό τους ξέρεις τόσο καλά τους προέδρους των
0: όχι,
2: ομάδων.
0: Μόρα.
2: Δεν έχεις ιδέα ποιος είναι.
0: Και στο τέλος της ημέρας λέω εγώ ότι είναι δυνατόν ένας που δίνει τόσα πολλά χρήματα να μην θέλει να πηγαίνει καλά το προϊόν του.
2: Αυτό το λες συνέχεια.
1: Κοίταξε, υπήρχε και μέχρι και η θεωρία συνωμοσίας ότι ο Λαφούζος έβαλε όλα αυτά τα λεφτά για να ρίξει τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι, εντάξει.
1: Απλώς μπορούσε να τον αφήσει να πέσει που λέει ο λόγος. Ναι. Να βάζει δηλαδή ένα τσουβά, ένα καράβι λεφτά προκειμένου να μην θες να πας καλά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Έχουμε γραμμουλές.
0: Ναι, πάμε.
2: Φύγαμε.
0: Χαίρετε.
2: Πάμε. Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Έλα πάνω.
2: Πάνω, χαμήλωσε ραδιόφωνο, κάτι γίνεται.
5: Δεν περίμενα να βγω τόσο νωρίς.
2: Είδες.
1: Surprise.
5: Την αλήθεια. Surprise, ναι.
0: Αφού πήρες νωρίς.
5: Θυμάσαι, Μανώλη, τι μου έχεις ρωτήσει, τι θέλεις να αλλάξεις τον Παναθηναϊκό και σου είχα πει ότι περιμένω τον Καμαρά να το δώσει παιχνίδια πίεσης.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Δηλαδή,
0: βέβαια να ξέρεις, για μένα θα πει και ο Μπαμπής και Καμαρά, θέλω να το ρωτήσω, δεν φταίει ο ίδιος. Αυτός είναι ο Καμαρά. Δηλαδή για μένα, αν υπάρχει ένα λάθος χθες, είναι. Βέβαια υπάρχει και ο αντίπαλος που τον έπαιξε καλά τον Παναθηναϊκό, είναι το ποιος έπαιξε από την αρχή δίπλα στον Καμαρά. Ναι.
5: Διπλατώ.
0: Αν μπορούσε να αρχίσει ο Κάγκουα, επειδή είχε και το ζήτημα.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Με δεδομένο ότι ο Κάγκουα δεν μπορούσε να ξεκινήσει, ποιος θα μπορούσε
5: δηλαδή,
2: να μπει,
5: ας πούμε. Γίνει. Ρε Μπάμπη, με συγχωρείς, τι θα γίνει αν δεν μπορεί ο Κάγκουα να παίξει ένα συγκεκριμένο αγώνα, ένα ντέρμπι?
1: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω την άποψή μου. Ο Καμαρά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος χτες βρέθηκε σε μια τραγική μέρα.
5: Άρα ήταν τραγικός από μόνο του.
1: Ναι, για μένα δεν φταίει το ποιος ήταν δίπλα του. Δηλαδή, όταν δίνεις την μπάλα τρεις φορές στον αντίπαλο μέσα στην περιοχή, δεν σου φταίει το ποιος είναι δίπλα σου.
5: Ρε Μανώλη, δεν είναι ότι σον και καλά πρέπει να παίξει ο Κάγκουα για να πάνε καλά τα πράγματα στον άξονα εκεί.
0: Όχι, αλλά μεγενθαίνει το πρόβλημα. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, χθες ήταν εμφανής η στόχευση στο Ολυμπιακό με τέσσερις παίκτες εκεί πέρα.
5: Αν το θέσουμε έτσι, εκεί πρέπει να βρεθεί λύση όμως.
1: Αντίστοιχο pressing έχει επιχειρήσει να κάνει και ο ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά στο ΆΚΑ και ο Καμαρά μια χαρά το έσπαγε. Ήταν σε πάρα πολύ κακή μέρα.
5: Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ έμεινε πολύ νωρίς, ας πούμε, με 10 παίκτες.
1: Έχει ξεκινήσει το τέταρτο και έχει ασκήσει το ίδιο pressing που έχει πάει να κάνει στο Ολυμπιακό.
5: Ναι, αλλά αυτός ο αγώνας δεν είναι μέτρο σύγκρισης για μένα.
1: Γιατί δεν είναι μέτρο σύγκρισης?
5: Δεν είναι μέτρο σύγκρισης.
1: Οκ, εντάξει. Δεκτό.
5: Δεν είναι. Κοίταξε να δεις, τρώσε ένα γκολ νωρίς, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσε ο ΠΑΟΚ με 11 παίκτες.
1: Εννοείται ότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσε. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά στο pressing που του έχουν κάνει στο πρώτο τέταρτο, εκεί που στο Καρεσκάκι στο πρώτο τέταρτο έχει δώσει τρεις φορές την μπάλα στον αντίπαλο με τον ΠΑΟΚ.
5: Αλλά ο αγώνας κρατάει 95 λεπτά. Δεν κρατάει. Τέλος πάντων. Μην το εστιάσουμε εκεί τώρα το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν περίμενα τον Παναθηναϊκό να κατέβει τόσο νοθρός.
1: Ούτε κι εγώ.
2: Κανείς νομίζω δεν το περίμενε. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν το περίμενε.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός δεν το περίμενε, δηλαδή.
5: Θα μου πεις, όπως είπε και ο φίλος του Ολυμπιακού εκεί πέρα, ότι εν μέρη, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, δεν τον άφησε ο Ολυμπιακός να κάνει. Δηλαδή με την φόρα που είχε ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Στο ότι δεν τον άφησε ο Ολυμπιακός. Ήταν από μόνο στο Παναθηναϊκός τεστ κάκιστος. Οτιδήποτε και να του έκανες, θα το μεγένθινες. Θα φαινόταν ο άλλος απέναντι πάρα πολύ καλός.
5: Μετά ο Ναΐρε, παιδιά, δεν είναι ένας παίκτης που θα κατέβει μια γραμμή παρακάτω να πάρει την μπάλα και να. Από τη στιγμή που η μπάλα δεν τζούλαγε από τους ίδιους τα αμυντικά χάφη εκεί πέρα, πώς θα φαίνεται η μπάλα στον Ναΐρε?
1: Ναι, μα κανείς δεν έπαιξε. Αυτό είπα πριν, ότι παίξαν 11 βασικοί και 5 αλλαγές, ήταν όλοι κακοί. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω να βρούμε ένα παιχνίδι που μια ομάδα να μην έχει έναν διακριθέντα. Αν βγάλεις τον Αντίνο που κέρδισε την αποβολή του Σαλιακά, κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει κερδίσει κάτι. Είναι τρομερό αυτό. Πώς θα πάει η μπάλα, πώς θα πάει η μπάλα μπροστά.
5: Εγώ πιστεύω πως ο Ουναΐ και ο Τετέι έπρεπε να είχαν βγει εκεί γύρω στο 60, έπρεπε να είχαν βγει έξω.
1: Ποιο να πρωτοβγάλεις θες, πες μου ποιο να πρωτοβγάλεις και ποιο να αφήσεις μέσα. Θα συμφωνήσω με αυτό που συζητούσαμε με τον συνάδελφο τον Αποστόλη τον Πάνο από την Κοσμοτέ, ότι αν ο Νίστρου μπορούσε στο ημίχρονο να κάνει 7-8 αλλαγές, δηλαδή ήταν μπασχετικό, θα τις είχε κάνει. Αλλά και οι άλλοι που ήρθαν δεν είναι ότι κάνανε και κάτι τρομερό. Δεν είναι ο τρελάφισμος που μπήκανε μετά.
5: Μήπως και ο ίδιος ο Νίστρου ήταν λίγο φοβισμένος και αγχωμένος.
1: Ό,τι και να ήταν, προφανώς φταίει.
5: Έτσι το είδα το πράγμα. Ότι ο Νίστρουπ ήταν ο ίδιος. Δηλαδή,
0: κάτσε ρε Πάνο, έχει βάλει μια ομάδα με δύο οχτάρια, δεν είναι κανένας καθαρόαιμος. Που αυτό βέβαια το έχει έτσι, λέει ο Παναθηναϊκός. Okay. Σου κάνει δύο αλλαγές στο ημίχρονο. Δηλαδή, πώς φαίνεται να είναι αγχωμένος. Το παίζει φουλ το μάτς. Το παίζει φουλ το μάτς.
5: Δεν ξέρω, η δουλειά του προπονητή είναι να... Άρα δεν έχει...
1: Εννοείται ότι φταίει και ο προπονητής, δεν το συζητάμε αυτό.
5: Εγώ δεν βγήκα να κράξω τον προπονητή. Κάνουμε
1: όχι, κάνουμε κριτική, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Προφανώς, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν θα συζητάμε, αλλά κάνουμε κριτική.
5: Μήπως το ντέρμπι αυτό ήταν το πρώτο ντέρμπι...

0: Με άκουγα έτσι ένα όμως προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Έδινες μία στους χιλίες να ξεκινήσει.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρεις αν θα πει αργότερα.
2: Μία στους χιλίες δεν έδινα, αλλά και τώρα η άποψή μου δεν αλλάζει. Ότι για μένα ο Φορτούνης είναι στον Ολυμπιακό για να μπαίνει αλλαγή στο τελευταίο μισάωρο.
0: Δεν ξέρω τι θα αργότερα και τι είναι. Λέμε για το συγκεκριμένο.
3: Ωραία, πάνω επειδή έχουμε κόσμο και περιμένει.
0: Για αυτό το λόγο.
3: Να είσαι καλά, πάνω. Καλή δουλειά.
0: Ήταν λάθος λειτουργία, φίλε.
4: Okay. Λάθος νοοτροπία ξεκάθαρα είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ότι ήταν λάθος νοοτροπία, παιδιά, φαίνεται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή και από την εικόνα της ομάδας. Δεν χρειάζεται να το.
2: Πνευματικά ήταν
4: ανέφερε.
2: Έτσι μου φαίνεται. Έτσι φάνηκε. Δηλαδή.
4: 100-0, ό,τι και αν έκανε στο πνευματικό κομμάτι, ό,τι και αν είχε στο μυαλό του ο προπονητής, αυτό που βγήκε μέσα στο γήπεδο ήταν ξεκάθαρα κάτω από τη βάση και κάτω από τις προσδοκίες. Δεν το συζητάμε. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή. Δεν επιχείρησε να κρυφτεί. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί πριν λίγους μήνες, στο ίδιο πόστο, ακούγαμε έναν άνθρωπο που μετά τα παιχνίδια προσπαθούσε να μας παρουσιάσει ότι βλέπαμε κάτι διαφορετικό.
3: Πάμε, χαίρετε.
5: Συγγνώμη να πω λίγο κάτι πριν καλησπερίσουμε τον φίλο. Πριν από λίγο ανέβηκε στο site του Big Wings Sport FM 94,6 φάρσα στον Σωτήρη Γεωργούτζο από τη νέα εκπομπή του Sky All In. Την έχει αναλάβει ο Λιανός με την Έλενα εκεί.
3: Μια άρεσε.
5: Ναι, ωραία φάση ήταν.
3: Θα δούμε στο break.
5: Ναι, αυτό. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα.
3: Πήγε να δει τη φάρσα. Α, όχι. Ναι.
5: Ακούγεσαι από λίγο μακριά.
6: Ακούγομαι καλύτερα.
5: Τώρα μια χαρά.
2: Μια χαρά.
4: Καμπάνα.
5: Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, Δημήτρης είμαι.
4: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Απλά θα ήθελα να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός και είμαι το μόνο εχθρός, είναι η πίεση. Ότι πρέπει να την αποβάλει από πάνω του. Και αυτό είναι να πρέπει να βοηθήσει η διοίκηση γι' αυτό. Δηλαδή να πει ότι έχουμε μια καινούργια ομάδα, κάνουμε σωστά βήματα, αλλά αυτό το χρόνο πάμε για να χτίσουμε την ομάδα. Να μην προκαλεί παραπάνω πίεση. Τώρα να μαζεύονται 1500 οπαδοί στο ξενοδοχείο πριν πάμε στο τέρμπι, όσο να είναι τώρα για παίκτες που δεν είναι πορτοκαπνισμένοι, είναι λίγο βαρύ. Αυτό για μένα πρέπει να κάνει. Να προστατεύσει η διοίκηση, ας πούμε, την ομάδα. Αυτό βρίσκω το μόνο εχθρό.
3: Εννοείς να μην πήγαιναν.
4: Έχεις, καταλαβαίνω το πώς το λες. Από την άλλη σκέψου όμως και λίγες ώρες πριν τον ντέρμπι να βγει η διοίκηση και να πει παιδιά μην έρθετε στο ξενοδοχείο. Θα ακουστεί και λίγο κάπως. Ναι.
6: Αυτό θα έπρεπε να το δώσει το μήνυμα από την αρχή για μένα, από την αρχή της χρονιάς.
4: Okay, το ακούω αυτό που λες.
6: Ναι. Την μπάλα, το χτίζουμε.
5: Έχει όμως ρε συμπάμπη την πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ενώ έχουν γίνει αυτές οι επενδύσεις που έχουν γίνει φέτος. Ένα καράβι λεφτά έχει.
4: Ναι, δεν έχει την πολυτέλεια. Η αλήθεια είναι ότι.
5: Μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα να βγει και να πει αυτό δεν το κάνει. Ας πούμε κάποια στιγμή νομίζω το συζητούσαμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ούτε ο ΠΑΟΚ να το κάνει.
6: Ναι, ναι, θυμίζει ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο ΠΑΟΚ ο μεγαλύτερος εχθρός ήταν ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή,
5: ναι, αλλά σκέψου ότι ούτε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δύο πρωταθλήματα και έχει πάρει άλλα δύο την εποχή του Ιβάν Σαββίδη.
2: Μην πας μακριά.
5: Δεν μπορεί να βγει ο Σαββίδης και να πει παιδιά, φέτος δεν πάμε για πρωτάθλημα.
2: Δεν το κάνει ο Ολυμπιακός που θεωρητικά είναι χορτασμένος από πρωταθλήματα. Να πει ότι φέτος χτίζουμε ομάδα.
5: Πώς θα το κάνει αυτό, Γιώργο?
2: Δεν το κάνει ο Ολυμπιακός με τίποτα, ναι.
6: Μας έχει καλομάθει ο Ολυμπιακός. Τώρα όταν σε 6 μήνες που ήρθαμε τη Λίμπαρ μέσα στη χρονιά και πηγαίναμε για χαμένη χρονιά, πήραμε το conference. Δυστυχώς μας έχει καλομάθει.
5: Εγώ την καταλαβαίνω τη λογική, Δημήτρη, αυτού που λες και η πίεση είναι ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουν την.
2: Πρέπει να λειτουργούν
5: να
2: και με
5: τη διαχειρίζονται.
2: Ναι, σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό υπάρχει πίεση, έτσι είναι.
6: Ίσως να είναι λίγο νωρίς, ίσως θα έπρεπε πιο πολύ επικοινωνιακά και ξέρεις, πιο πολύ για έξυπνα να το κάνω, όχι θα πρέπει να το εννοεί.
5: Ναι.
6: Άρα να χαμηλώσει λίγο την πίεση στην ομάδα. Και τον Ολυμπιακό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο προπονητής, φάνηκε πολύ διαβασμένος, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Και αυτό που λάτρεψε τώρα το 66 με την κόκκινη κάρτα δεν κλείστηκε ποτέ πίσω. Mm. Εμένα αυτό μου δείχνει τρομερό προπονητή με αυτοπεποίθηση.
2: Οι αλλαγές που έκανε, λες.
6: Και οι αλλαγές και που δεν έχεις
2: και νοοτροπία, και νοοτροπία, ναι.
6: Ναι, είναι η ψυχολογία των παιχτών όταν μένουν με 10 είναι γυρνάμε όλοι πίσω τώρα. Δεν τους έβλεπες πίσω. Πιέζαμε ψηλά, πιέζαμε μπροστά. Δηλαδή έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Αυτό δηλαδή με στεναχώρησε στο Γιωβάνοβιτς με την Ολλανδία. Που ήμασταν 2-0 και κλειστήκαμε πίσω από 45. Εμένα αυτό προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν προπονητή. Μου δείχνει δηλαδή.
5: Γιατί εντάξει, δεν είναι οι ίδιες ομάδες, έτσι.
6: Σίγουρα.
5: Κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου στο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είναι οι ίδιες ομάδες.
6: Δεν του βαλιάζει. Ο Γιωβάνοβιτς είναι τρομερός. Απλά θέλω να πω ότι όταν κλείνεσαι πίσω, είδες μια κόντρα, μια σαββοκλωτσιά, θα το φας στον γκολ.
2: Κέρδισε πολύ χρόνο τώρα ο Αλ Γουαθίλ με αυτή τη νίκη και πολύ ηρεμία. Την είχε ανάγκη για να δουλέψει.

0: Νίκη που την ήθελε πάρα πολύ.
1: Διαβασμένο και πολύ προσαρμοστικό. Αυτό που δυστυχώ δεν είχε ο Τεράστιο με την Λίμπαρ κατά τα άλλα. Ο Μεντελίμπαρ, άμα δεν του έβγαινε το παιχνίδι, τέλο, ήταν καταδικασμένο.
0: Εντάξει, ο Μεντελίμπαρ είχε το δικό του σκεπτικό. Είχε μια τακτική την οποία την ακολουθούσε.
1: Ναι, δηλαδή okay. Έχω μια τακτική, λιώμα, πίεση ψηλά, άμα δεν βγει αυτό όμως, δεν υπάρχει plan B. Ενώ με αυτόν βλέπεις ότι έχει, είναι πιο ελαστικός.
0: Θα τον δούμε. Πάντως το δείγμα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι είναι θετικό.
2: Και νομίζω δεν είναι και δείγμα αυτού που θέλει να βλέπουμε από την ομάδα του. Θέλω να πω ότι καταλάβαινε ότι είναι ένα ντέρμπι, το χθεσινό πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Πρώτος στόχος ήταν να το πάρει.
0: Να το πάρει, όχι να το παίξει.
1: Ναι. Mm.
2: Ναι. Και σιγά σιγά θα μας δείξει και παραπάνω πράγματα.
1: Και ένα τελευταίο και να κλείσω. Αυτό το post που έκανε με το πανό δεν ήταν ωραίο. Mm-hmm. Δεν ήταν καθόλου ωραίο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει κάνει αυτό το post και γνωρίζει τι γράφει το πανό από κάτω.
1: Α, αυτό να δώσω ένα κριτικό ότι ίσως δεν γνώριζε.
3: Ναι, αλλά κοίτα να δεις από τη στιγμή που κατέβηκε και μετά ξανανέβηκε.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Εκεί είναι
0: εκεί
3: λίγο.
0: Εκεί τώρα δεν είναι, ναι. Μπορώ να ξέρω τι.
3: Αλλά έχει εντάξει, συμβεί. Όχι ότι ο ίδιος είχε, είχε πρόθεση να προσβάλλει οτιδήποτε. Δεν, και εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι τέτοιος άνθρωπος.
0: Γενικά έχει άλλη δύο συγκρασία, άλλο τα περάμεντο. Έχει, άμα τον θυμάσαι, έχει
3: το θυμάμαι, θυμάμαι,
0: κάτι
3: ναι.
0: Βιντεάκια με τη Σοσιεδάδ να φωνάζει συνθήματα. Είναι,
3: είναι λίγο.
0: Το ζει αλλιώς, ναι. Δεν είναι με τη Λίμπαρ, δηλαδή να τα ξεχάσουμε αυτά.
1: Το ξέρω, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα θέλει λίγο προσοχή, γιατί είμαστε και εμείς λίγο θερμόαιμοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει τα μεγάλα κεφάλια να δίνουν το παράδειγμα να...
4: Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Συμφωνώ 100%.
1: Και αν όντως το κατέβασε και ξανανέβασε, το έκανε ακόμα χειρότερο.
3: Εκεί είναι το...
1: Που πιστεύω
3: το,
1: ότι
3: το αυτό που δεν έπρεπε να γίνει, που δεν χρειάζονταν. Ναι. Ναι. Αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, πιστεύω ότι από τη διοίκηση δέχτηκε πίεση.
4: Στο μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου συμβαίνουν αυτά.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο πιο αγαπησιάρικα παιδιά και λίγο πιο ψύχρεμα.
0: Ωραία, Δημήτρη.
4: Έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά.
3: Πρέπει να θυμόμαστε πάνω απ' όλα ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και ότι μπορούμε να ψευτοτσακωνόμαστε, να ψευτοπαρεξηγιόμαστε, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε φίλοι.
0: Και καζούρα μπορούμε να κάνουμε και τα πάντα, αλλά.
1: Ακίνδυνα.
0: Όχι καφριλίκια, τα έχουμε πει χίλιες φορές.
3: Γεια σου, φίλε μου, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γεια σας.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
5: Ιερά Πέτρα Κρίτη, τι κάνετε?
0: Ιερά Πέτρα, συγγνώμη.
5: Ναι, Ιερά Πέτρα Κρίτη, κάτω.
0: Ναι. Α, το όνομά σας, το όνομά σας.
5: Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Άκουσα προηγουμένως, όχι το προηγουμένο, το προηγούμενο, με τον Αλαχούγιο την ιστορία αυτή με τα γήπεδα που δεν πηγαίνει και που δεν κάνει.
2: Πηγαίνει καλά γήπεδα.
0: Πώς δεν πηγαίνει γήπεδα, μωρέ.
5: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Μέχρι στο μπάσκετ πήγε πριν ένα μήνα. Δηλαδή.
5: Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, δεν είμαι Ολυμπιακός. Αλλά βλέπω, ακούω, καταλαβαίνω. Αν θέλει ο συγκεκριμένος κύριος αυτός που πήρε τηλέφωνο να κατεβαίνει στη Φυσούνα από κάτω που κατεβαίνει και το Παριδίκη, όπως είδα προχθές με τον Όφη την ΑΕΚ, τον Γιώπουλο.
2: Σε κάθε μάτς το κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
5: Ναι, ο Ηλιόπουλος, ναι, σαν 3-0. Εγώ...
3: Εντάξει, είναι άλλοι χαρακτήρες, είναι άλλοι χαρακτήρες, άλλες ιδιοσυγκρασίες.
5: Σε αυτό το συγκεκριμένο με τον Όφη, όχι επίσης είμαι και δικός, είμαι Ολυμπιακός. Αλλά αγαπώ και τον Όφη, που έχασε όπως έχασε. Κατεβαίνει σε κάθε παιχνίδι, αν πει το κάνει, εντάξει, λογικό είναι, ήταν με κοχυλικά.
0: Ναι, μωρέ, εν τω μεταξύ δεν κάνει και τίποτα. Κατεβαίνει, αγκαλιάζει τον προπονητή, χαιρετάει του παίκτε και.
2: Άντε,
0: και
2: ένα λουλούδι στον προπονητή.
0: Και κάνα λουλούδι, έδωσε και μια. Ναι, αθροδέσμη. Όπω έκανε ο Μοντεβασιώτη με το ματσάρι.
5: Αυτό ήταν το θέμα πάνω. Εντάξει, δεν το κάνει αυτό, αλλά δεν κατεβαίνει στον κύπο.
3: Δεν είναι τόσο εκδηλωτικό. Δεν είναι τόσο εκδηλωτικό.
5: Είναι
3: άλλο χαρακτήρα.
5: Συγγνώμη, σε ζεύει. Εγώ περίμενα, ναι, θα πείτε μου μετά εσείς, το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό του περίμενα πολύ πιο καλό. Με το συν 5, να το τελειώσει σε μένα, υποτίθεται στο συν 8. Mm. Και έδειξε αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα το Παναθηναϊκό. Περίμενα κάτι πολύ πιο καλύτερο. Σαν Ολυμπιακό δεν μιλάω πάντα,
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Με όλη τον Ολυμπιακό,
3: περιμέναμε, όλοι περιμέναμε κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι όσους και να ρωτούσες, μα φιλάθλους, μα δημοσιογράφους που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, μα όλους τους υπόλοιπους και τους έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός θα κατέβει και δεν θα μπορεί κανένας παίκτης να κερδίσει μια παλιά και θα είναι ένας χειρότερος από τον άλλον, κανείς δεν θα λέει ότι θα γίνει αυτό.
2: Να σου πω, Μπάμπη, είχαμε τώρα την Παρασκευή εκπομπή με τον Γιώργο Και εγώ περίμενα να είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκό. Δεν περίμενα να περάσει τόσο εύκολα με διπλό. Γιατί ποιο λόγο το λέω, επειδή υπήρχε πολύ τέτοιο κλίμα.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω αυτό αν περνάει στην ομάδα. Φαντάζομαι δεν περνάει.
3: Κοίταξε, είναι πολλοί παίχτες που είναι καινούργοι. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, μεν διαβάζουν, βλέπουν, αλλά δεν επηρεάζονται τόσο πολύ στο τέλος της ημέρας. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που να έχουν αυτή τη σύνδεση. Δεν είναι οι ομάδες όπως ήταν κάποτε, που υπήρχαν ξένοι που ακόμα ήταν 4-5 χρόνια και αντιλαμβάνονταν πλήρως όλη την πραγματικότητα του τι γινόταν. Έχω την αίσθηση ότι κάτι εσωτερικά στην ομάδα την πήγε και την έκανε να παρουσιαστεί τόσο χαλαρή.
5: Ναι, εσωτερικά όπως το λες αυτό είναι. Και ότι δεν υπάρχουν και Έλληνες συγκεκριμένη εντεκάδα, και όταν υπήρχαν οι Έλληνες, παράδειγμα του είχε ο Ολυμπιακός 2-3 που του έχουν μείνει ακόμα.
0: Τον Ολυμπιακό πώς τον είδες?
5: Όχι πολλά πράγματα, αλλά έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι όπως το πήρε. Μόνο έτσι το παίρνει το παιχνίδι. Δηλαδή, αφού προηγήθηκε, μετά λίγο θα το κρατήσει. Ας έμενε με 10 παίχτες. Mm-hmm. Δεν μου άρεσε πολύ. Δεν μου άρεσε. Γιατί ήταν με τον πιστόλι στον τοίχο. Δηλαδή, ξέρεις, το μείον 5 γίνεται συν 8, το συν 5 συν 8. Αυτό δεν μου άρεσε τόσο πολύ, αλλά βλέπω μια αλλαγή στο κάθε το ποδόσφαιρο του Μανώλη. Του Μανώλη τον λέω εγώ.
3: Του Μανώλη.
2: Του Μανωλάκη.
0: Την άκτη και ο Μουσουράκης, να ξέρεις.
5: Με το δικό μου, το δικό μου που ήταν δικό μου με τη Λίπαρ, εντάξει, πήγε με κούραση από τον περασμένο Μάιο αυτή τη ιστορία με τα πλειόπ. Με το πλάγιο, με τις... θέλω κάθετο. Κάτι πίσω να πει, συγγνώμη. Τελείωσε μου, κάτι πίσω να πει.
2: Όχι, εντάξει, για μένα έλειπε.
5: Α, ναι, σου λέω, έχει ακόμα, έχει, βλέπω, τα άκρα δουλεύουν όπως δουλεύουν. Αυτό, εντάξει, εντάξει, αλλά πρέπει να λίγο πιο καλά. Ακόμα σε ένα ντέρμπι που είναι must ball, πώς το λένε, το παίρνεις, δεν το χάνεις, ισοπαλή, αυτό... Εγώ σου είπα την αρχή, πήρα τον Παναθηναϊκό πολύ πιο καλό, πολύ πιο καλό. Αλλά δεν το έδειξε, δεν το έδειξε, δεν το έδειξε, δεν το έδειξε. Δεν το έδειξε. Μα μετά με 16 από το 65, άστο, εντάξει, είχε ένα προστό καλό και παραπάνω. Αυτό δεν μου λέει τίποτα, συγκεκριμένο λογικό είναι αυτό. Εντάξει, τι άλλο πω.
2: Έγινε.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλό ξημέρωμα.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
4: Για χαρά, για χαρά.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι. Χαίρετε.
6: Γεια σου, παιδιά.
0: Χαίρετε.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, φίλε μου.
6: Κώστας από Πειραιά.
0: Έλα, Κώστα.
6: Μπάμπης, εκεί είναι.
3: Εδώ.
6: Μπάμπης, πώς το παιχνίδι?
3: Αυτό που είπα και πριν, ότι είδα έναν Παναθηναϊκό που κατέβηκε μέσα στο γήπεδο με μια νοθρότητα και με μια χαλαρότητα που δεν μπορώ να την εξηγήσω και δεν την περίμενα. Με ευνηδίασε.
6: Πόσοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ξαναπαίξει το Καραϊσκάκι, τον Ολυμπιακό?
3: Από τους χθεσινούς, περίμενε λοιπόν, ο Κυριακόπουλος έχει ξαναπαίξει, ο Καλάμπρη έχει ξαναπαίξει, ο Καμαρά, ο Λούζα δεν έχουν παίξει, ο Ντεφράι, ο Ντρόγκελεν δεν έχουν παίξει, μπροστά ο Αντίνο έπαιξε και πέρυσι, ο Τετέι έπαιξε και πέρυσι, ο Ουναΐ έχει ξαναπαίξει και ο Ταμπόρδα έπαιξε και πέρυσι. Δηλαδή, τέσσερις παίκτες δεν είχαν ξαναπαίξει στο Καρισκάκι. Και ο 5-5. Και ο 5-5, ναι.
6: Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η έδρα. Εγώ, κοίτα να δεις. Δεν ήξερα πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα μετά από τη διακοπή. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει αυτή τη σκληράδα, αυτή τη θέληση. Και το πήρε το παιχνίδι όπως είχε πάρει και το ευρωπαϊκό, αν θυμάστε.
3: Ναι, ναι, με την Γελόνια.
6: Κάπως έτσι.
0: Με τον ίδιο τρόπο, ναι.
6: Ναι, ναι. Παίζει ένα περίεργο στυλ ο Ολυμπιακός. Παίζει χωρίς εξτρέμ. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν το κάνει γιατί δεν έχει εξτρέμ ή είναι έτσι το στυλ του προπονητή.
0: Έχει εξτρέμ. Έτσι έπαιζε πολύ και στη Σοσιεδάδο ο Αργουαφή.
6: Ναι.
0: Γιατί θέλει να κλείνουν πολύ προς τα μέσα οι ακραίοι του και να κάνει υπεραριθμίες στην περιοχή και να ανεβαίνουν πολύ οι μπακ. Θα το δούμε όμως πώς θα πάει αυτό, γιατί δεν είχε στο 100% και τον Μπέιλι. Τώρα είχε γυρίσει από τραυματισμό και ο Ρόκα, οπότε θα το δούμε πώς θα το βολέψει.
6: Ανάλογα και τον αντίπαλο, βέβαια, αλλά
0: βέβαια.
6: Τώρα να πεις χωρίς εξτρέμ και εγώ το βλέπω λίγο αυτό.
0: Είναι μια τάση άσχημο, τώρα τελευταία αυτή.
2: Ναι. Ναι.
6: Πολύ άσχημο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ξέχωρα από ότι ήταν ντέρμπι και αυτά, σκληρές μονομαχίες. Δεν βλέπεις έτσι μια ωραία φάση, μια ωραία ενέργεια.
2: Εννοείς και από τους δύο, ε.
5: Ναι,
4: κλασικό ελληνικό ντέρμπικο θα το χαρακτήριζα.
3: Ο Ιμανόλ δεν είχε το χρόνο, επειδή είναι σε ένα καινούριο πόστο και προέχουν τα αποτελέσματα, δηλαδή καίγεται για τα αποτελέσματα. Οπότε τον καταλαβαίνει γιατί δεν προλαβαίνει να κοιτάξει πρώτα απ' όλα να παίξει θέαμα και προσπαθεί να πάρει το αποτέλεσμα. Και ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε τελείως αγνώριστο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που είχαμε συνηθίσει πριν τη διακοπή.
6: Εντάξει, παιδιά, θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός, άμα εξαιρέσει. Ξέρω εγώ τα παιχνίδια τα ψηλοεύκολα που δεν έχει κάνει και τίποτα. Δηλαδή δεν έχει κάνει καμία εμφάνιση σπουδαία. Στα παιχνίδια της Ευρώπης δεν είναι καλός. Δεν περίμενα δηλαδή εδώ πέρα.
4: Ποια παιχνίδια της Ευρώπης τώρα, λες τα προκληματικά.
6: Ναι.
4: Άστα αυτά, δεν μετράνε αυτά.
6: Δεν μετράνε αυτά.
4: Δεν μετράνε αυτά.
6: Τότε τι μετράει, πώς περιμένατε, γιατί περιμένατε δηλαδή εδώ πέρα.
4: Εντάξει, δεν το λέω τώρα. Δεν το λέω για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ας μιλήσει και ο Μπάμπης, ρε παιδί μου. Αλλά στα προκληματικά ήταν, πώς το βγει ο κύριος πριν από την Ιεράπτρα, με το πιστόλι στον τοίχο. Χρυσόλ στον πρόταφο για να κάνει τρεις προκρίσεις και να μπει.
2: Μα είναι το μόνο βασικό face. Για κάθε ομάδα που δεν είναι προκριματικά.
4: Ναι, ούτε που του νοιάζει, ούτε.
3: Όχι και μόνο αυτό. Ήταν ειδικά τα μάτς με την Μπάξη και με την Τζέσσεκα. Πολλοί παίκτες που παίζαν βασικοί, είτε τώρα δεν είναι στην ομάδα.
4: Ακριβώς.
3: Είτε έχουν περάσει τελευταίες επιλογές. Δηλαδή,
4: έχει αλλάξει το ρόστερ.
3: Ας πούμε, με την Τζέσσεκα είχε βασικό εξάρι το Τζίρι Βέγια.
4: Στο πρωτάθλημα είδαμε πράγματα. Τζίρι Βέγια
3: τώρα είναι τελευταία επιλογή.
4: Στο πρωτάθλημα είδαμε πράγματα και με τον Πάο.
6: Με καλούς αντιπάλους, δηλαδή. Να πει ρε παιδί μου,
2: δεν είσαι καλός αντιπάλος.
4: Η Φυσιά και ο Πανετολικός δεν είναι του πεταματού, εντάξει.
6: Δεν είναι του πεταματού.
2: Με τις ομάδες που συνιστούν το πρωτάθλημα τι έκανε.
4: Τι να κάνουμε τώρα, αυτές τις ομάδες που έχουν πρωτάθλημα.
6: Τέλος πάντων, και ο Παναθηναϊκός θέλει πολλή δουλειά.
3: Εννοείται.
6: Ακούω, ας πούμε, και τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού και έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις να μην έχει ο κόσμος. Πολύ περίεργα πράγματα. Ο διοδητής δεν ήταν καλός. Έφαγε 12 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Εντάξει, αυτά ρε παιδιά να λείψουν δεν κάνουν να ακούγονται από το ράδιο και από δημοσιογράφους. Το περίμενα έτσι τον Ολυμπιακό. Περίμενα ότι θα κερδίσει. Απλά ήμουν λίγο αυτός. Για σας λέω με τη διακοπή για αυτά δεν ήξερα πως θα γυρίσουν οι παίχτες. Για μένα πρέπει να παίζει ο ΕΣΕ. Δεν ξέρω τι βλέπει ακόμα στο Τσικίνιο αυτός ο προπονητής.
4: Γιατί χθες δεν ήταν καλό το Τσικίνιο.
0: Πολύ καλός ήταν ο Τσικίνιο.
6: Αμυντικά ναι, αλλά για τη θέση που τον εβάζει όχι. Υστέρησε και το Σεντερφόρ. Εντάξει, δεν είχε και ο Ολυμπιακός. Δεν έπιασε καμιά σπουδαία απόδοση, παιδιά. Μην νομίζετε. Και Ζώτα ήταν άφαντος. Ο Τετέι μου άρεσε πολύ. Από τον Παναθηναϊκό, όσο ήταν, είχε δυνάμεις. Αυτό το παιδί θα φύγει. Πολύ, πολύ καλά σωματικά προσόντα, τρέξιμο. Πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν.
3: Ευχαριστούμε που πήρες. Να σε καλά.
4: Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ.
4: Να πω ότι αυτή την ώρα παίζει συνέντευξη στο All In, τη νέα εκπομπή του Sky, του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος επειδή είχα την τιμή να την δω και να την διαβάσω νωρίς, έχει πει πολλά και διάφορα. Μπορείτε και να τη δείτε, παίζει τώρα και σε λιγάκι θα τη δείτε και στο site του Big Wings FM και για εθνική και για sporting και για προπονητική και για τα προσωπικά του και για τα social media και για τον Στογεύσκη και σκάκι, χίλια δυο έχει πει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ είμαστε στην Πηγούνη Σπορφέμενη 4,6. After review, Νίκο Ράλη, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Τσινόπουλο, Μπάμπη Τσιμπίδα, Πάνο Ρήλο και συνεχίζω. Μισή ώρα.
1: Καρέκλε εδώ, μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, κάποια μηνυματάκια πριν προχωρήσουμε. Καταρχά για το 18 που πήρε η ΑΕΚ ποιο πρωτάθλημα έχει διεκδικήσει νωρίτερα. Αυτό είπαμε κι εμεί.
1: Το είπαμε, Μανώλη.
0: Λοιπόν, ο Εντιαγέ, λέει ο ταξιάρχη, θα μπορούσε να μπει στα φόρ. Ναι. Καλό. Ποιο θα τη σιλβε.
2: Καλό ο Εντιαγέ, αλλά σε ένα μάτσο που έχει χάσει ο Πάουκ ένα 3, πώ να το βάλει τώρα.
3: Ναι, δεν μπορεί να βάλει τώρα στο φόρ του.
1: Βάλαμε το χουτεσιό του που έχασε τώρα. Να βάλουμε κι άλλον χαμένο στην Εντιαγέ.
2: Έχει κάνει και το πέναλτι ο Εντιαγέ στο 0-1.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για το ποιοι πηγαίνουν γήπεδο από του πρόεδρου που διαβάζω αρκετά μηνύματα. Εν τω μεταξύ, ο Σαββίδη το 24 πριν πρωτάθλημα ο Πάουκ δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Διάβασα
1: κάτι φήμες προάλλες ότι μπορεί να έρθει ξανά να μείνει η Θεσσαλονίκη μόνιμα. Κάτι ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα που είναι.
1: Εδώ είναι, αλλά δεν έχει κατασταθεί μόνιμα.
2: Όχι, στο Πόρτο Καράς μένει, ναι.
1: Εκεί, ναι.
0: Πάντως δεν ξέρω τη γνώμη σας. Επειδή άκουστηκαν γιούχες σήμερα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Και χειροκρότησαν και την Καλαμάτα.
0: Αυτό πολύ καλό. Απλώς λίγο με τη γιούχα εγώ διαφωνώ. Και νομίζω έχει παίξει και ένα ρόλο. Το ψιλοέλεγα και τις προηγούμενες εβδομάδες. Στα δικά μου, θα έπρεπε η φετινή σεζόν να είναι και λίγο από πλευράς διοίκησης να επικοινωνηθεί αυτό. Μεταβατική. Έχουμε δει το ακριβώς αντίθετο. Να πηγαίνουν full, ξέρεις, και ο ίδιος ο Σαββίδης να λέει πάμε για πρωτάθλημα.
2: Όταν πηγαίνει ο ιδιοκτήτης και λέει θα πάμε.
0: Αυτό, ναι. Που δεν σου λέω, μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα, έτσι.
3: Ναι, τελείως διαφορετική λογική. Ναι.
0: Απλώς όταν έχουν συμβεί τόσες πολλές αλλαγές, νομίζω χρειάζεται λίγο πιο χαμηλά. Να μπει ο
2: όταν αλλάζει τον προπονητή που είναι το σημείο αναφοράς και ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του συλλόγου και φεύγει και το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγει από τη χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Γι' αυτό τα λέω.
2: Είναι δύσκολο να αναπληρωθούν αυτοί οι δύο.
3: Ναι, είσαι σε ένα μεταβατικό στάδιο.
1: Απλά παιδιά, επειδή ήταν μια τραγική χρονιά πέρυσι για τον ΠΑΟΚ.
2: Και είναι για τα 100 χρόνια.
1: Του χρόνια δεν πέτυχε τίποτα. Τα χάσε όλα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να. Και με όσα γίνονται και με την ΚΑΕ, με τον ερασιτέχνη, όλη αυτή η ιστορία τώρα, δεν θα μπορούσε να βγει πάει να το πει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να το λες.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Απλώς μετά φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή σήμερα να γιουχάρεις επειδή απλά έχασες από την Καλαμάτα, που και είναι μια βαριά ήττα. Αλλά έχουν συμβεί και άλλα καλά φέτος.
1: Επίσης να σου θυμίσω ότι στο διάστημα της διακοπής ο Σαββίδης πήγε δύο φορές στην προπόνηση και του είπε ότι θέλω το πρωτάθλημα.
0: Τρεις πήγε και από αυτές που ξέρουμε. Ναι. Πάει κι άλλες από ό,τι
1: μαθαίνουμε. Θέλουμε το, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, είναι δύσκολο μετά να το μαζέψεις. Είναι δύσκολο να το μαζέψεις.
0: Εγώ δεν λέω, μπορεί να το πάρει κιόλας το πρωτάθλημα.
1: Ναι, okay,
0: απλά λίγο πιο χαμηλά για να μην έχουμε μετά γιούχες. Τέλος πάντων.
1: Οι γιούχες είναι, πώς το λένε, δεδομένες. Λοιπόν, τι να πω για την υπεραπόδοση της ομάδας μου κόντρα στη City. Τι να πω, εγώ είπα, θα βγούμε δέκατη στην Αγγλία και θα πάρουμε το Champions League.
2: Η αισιοδοξία μου αρέσει.
1: Ναι, στάνταρ. Ναι, παιδιά, 100%.
0: Ο διαιτητής ήταν στο Σαχταράικ.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ήταν στο Liverpool City.
1: Αυτός ήταν στο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκεί.
0: Πώς τον είδες?
1: Πώς
0: τον είδες?
1: Το διαιτή.
0: Ναι.
1: Χαρά.
0: Τη Liverpool δεν είδες καλά.
1: Τι?
0: Τη Liverpool δεν είδες καλά.
1: Μου έλεγε ο Βάιος, θες που το συζητήσαμε λίγο, στο περιθώριο του ντέρμπι, επειδή είχε και αυτός τον ίδιο πόνο, ότι ήταν λέει καλή μέχρι την αποβολή. Τι καλή, μωρά. Τι να, μου θυμίζει Λίβερπουλ προδεκαετίας αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Και είναι και ο Ιραούλα που τον αγαπώ πολύ στον πάγκο, αλλά δεν τραβάει το κάρο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Τι είναι, παιδιά.
0: Καλά, φίλε.
4: Καλά, μωρέ. Βασίλης Πετράκου.
1: Έλα, Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη.
4: Θέλω να γίνει καμιά στραβή, ρε παιδιά, να τσακώνω τη άλλη και να πάρει Καλαμάτα το πρωτάθλημα.
0: Λες.
2: Όλα πιθανά. Δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ.
1: Κοίτα, πρωτάθλημα δεν ξέρω αν θα πάρει, αλλά με τη νίκη που κάνει σήμερα, οι άλλοι που είναι από κάτω και ακόμα δεν έχουν κάνει νίκη, ας πούμε, έχουν αρχίσει και ζορίζονται πάρα πολύ και αγχώνονται.
4: Καλός προπονητής ο Χριστόφιλος.
0: Πάρα πολύ.
4: Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, μοντέρνο ποδόσφαιρο, συνδυαστικό.
2: Και δεν προσπάθησε να τα αλλάξει όταν του στραβώσαν ένα-δύο παιχνίδια. Να νιώσει ανασφάλεια και να πει κάτσε να πάω να τον γυρίσω στο πιο πίσω. Να αυτό. Όχι, συνέχισε, επέμεινε στο μοντέλο.
4: Έχει καλά παιχτάκια και ο Μορέιρα βγάζει, ρε παιδί μου, μια επιθετικότητα. Ένα άγκρο πάει να κάνει χαρτούς, δύο παίκτες σε μια φάση. Το κόβει ένα τρίτο. Πέρασε και τον Τακουνάκι την ασίστ στο πέναλτι.
0: Κατά τη διάρκεια της διακοπής, Βασίλη, είχαμε τον Χριστοφιλέα εδώ πέρα καλεσμένο, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και είχε πει μεταξύ άλλων ότι αν μπορείς να επιτεθείς σωστά σε αυτό το πρωτάθλημα, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα.
4: Ναι, βέβαια. Το έκανε Λιβαδία πέρυσι, είχε την καλύτερη επίθεση. Το έκανε σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος. Στο τέλος, συνήθως αυτές οι ομάδες ξεμένουν από παίκτες μωρά, από ρόστερ. Κουράζονται σε κάποια φάση του πρωταθλήματος και πέφτει λίγο η απόδοση. Okay. Mm. Αλλά αν μπορεί να χτυπήσει πέμπτη ή έκτη θέση, θα είναι καλά για την Καλαμάτα, πολύ καλά. Φίλε Μπάβη, Ολυμπιακός είμαι εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι εγώ το είχα βγει Πέμπτη Παρασκευή, είχα πει ότι δεν ήμουν αισιόδοξος. Είχα πει το εξής, ότι με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια έβλεπα 0-2, 1-2, 1-3, δεν ήμουν πολύ αισιόδοξος. Απ' την άλλη δεν είχα δει και, ρε παιδί μου, ξέρεις, διαβασμένο τον Ιμανόλ και να δω τι pressing θα κάνει, γιατί το περίμενα θα πάει να πρεσάρει για να χαλάσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και το έκανε πάρα πολύ καλά. Μου έκανε, με εξέπληξε δηλαδή, εγώ το περίμενα. Του λέει ότι το έχει ο άνθρωπος, έτσι, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ξέρεις, να πρεσάρω ψηλά, να έξω επιθετικά, aggressive, ξέρω εγώ. Τώρα, επειδή είναι σωστό να κάνουμε και μια έτσι ανάγνωση, δηλαδή, όσο γίνεται κοντά εσύ στο... Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με θέμα μενταλίτε, αυτό που είπες πιο πριν.
2: Mm-hmm. Δηλαδή, τι θεωρείς ότι φταίει?
4: Εντάξει, ένα μέρος είναι, ρε παιδί μου, ότι οι παίκτες ήταν λίγο αποσυντονισμένοι λόγω της διακοπής, εθνικές ομάδες, οκ. Έτσι, μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ναι. Έχει και το έχουν όλοι αυτό, βέβαια, έτσι.
4: Ναι, από εκεί πέρα όμως, αν πάρεις το, ατομικά τους παίκτες του Παναθηναϊκού, στο 6, στο 8, στο 10, δεν είναι και παίκτες με εξαίρεση τον Κάγκουα που βγάζουν έτσι aggressive, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι τους, δύναμη. Καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω.
2: Ναι, μόνο που...
4: Ήταν η μόνη ομάδα που τους πρέσαρε τόσο δυνατά σε συνθήκες κοντά, όχι Premier League, αλλά καταλαβαίνεις, δηλαδή physical contact, παιδί μου, πολύ ναι. Σωματική επαφή, τόσο πολύ. Και φάνηκε ότι μασίσανε. Αυτό δεν έχει να κάνει με ψυχολογική προετοιμασία, γιατί είναι ντέρμπι. Ξέρουν ότι ουσιαστικά παίρνουν μεγάλο πλεονέκτημα το πρωτάθλημα. Και έπαιξαν δυνατά. Το θέμα είναι... Ποια ομάδα τον έπαιξε τόσο δυνατό pressing? Αν το καλοσκεφτείς, ουσιαστικά η Καλαμάτα και δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα.
2: Εγώ δεν συμφωνώ ότι έπαιξαν δυνατά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εγώ θεωρώ
4: πόσο
2: ότι...
4: πιο δυνατά μπορεί να παίξει ο Αντίνο, ας πούμε?
2: Πολύ.
4: Θεωρείς ότι είναι physical player?
2: Ο Αντίνο εννοείται ότι είναι physical player.
4: Για μένα είναι λίγο παραπάνω από τη Ρόκα, που δεν είναι καθόλου.
2: Okay. Δε σε αυτό το
4: δεν
2: κομμάτι διαφωνούμε.
4: Δεν έχει δύναμη. Βγάζει αυτό την τρέλα, δηλαδή να ανακατοσούρα. Αλλά δεν έχει σωματική δύναμη. Άλλο ναι. Το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ σου λέω για σωματική δύναμη.
2: Ναι,
4: είναι μειώδης το παιδί μου.
2: Ναι.
4: Αυτό θέλω να σου πω.
2: Δεν είναι αδύναμο παιδί ο Καμαρά. Δεν είναι αδύναμο παιδί ο Λούζα. Δεν είναι αδύναμο παιδί ο Λούζα και ο Φαντρόγγελεν.
4: Ο Λούζα έχει μια αθυμία γενικά σαν παίκτης. Δεν βγάζει επιθετικότητα στο παιχνίδι του.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν νομίζω. Η εκρηκτικότητα όχι. Δεν είναι εκρηκτικό σκάφο. Εκρηκτικό είναι ο Κάγκουα.
4: Για να παίξει ρυθμό, όχι Premier League, αλλά. Αντίστοιχο ρυθμό, ρε παιδί μου, στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι όσο πιο δυνατό, θα πρέπει να το έχει αυτό. Θα πρέπει να έχει εκρηκτικότητα, επιτάχυνση.
2: Αλλά ας πούμε ο Φρόιλερ δεν είναι κάποιος παίκτης ο οποίος είναι κλαδευτήρι.
4: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι σοφ γενικά για οχτάρι, εξαροχτάρι. Είναι σοφ, αλλά προσεκτικά.
2: Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του.
4: Έχει εμπειρία και παραστάσει.
2: Εννοείται. Πάρα πολύ, πολύ παίκτη.
4: Το αντισταθμίζει κάπως. Και ο Λούζα έχει κάποιες παραστάσεις από τσάβιος και Premier League, νομίζω.
2: Πώς δεν έχει, αρχηγός ήταν ο Λούζα στην ομάδα του. Δεν είναι ένας παίκτης που ήταν ηγέτης. Δεν είναι ένας παίκτης που ήρθε εδώ και.
4: Αυτό μου έκανε. Εγώ περίμενα να είναι το δυνατό.
2: Μα γι' αυτό σου λέω ότι το πρόβλημα της ομάδας ήταν πνευματικό. Πρωτίστως και μετά όλα τα υπόλοιπα, τακτικές, πρόσωπα κ.ο.κ.
4: Εντάξει, τώρα
3: φάνηκε, ρε παιδιά, φάνηκε να τους χαλάει το μυαλό του, χάλασε και το μυαλό πολύ γρήγορα του Παναθηναϊκού. Πολύ νωρίς, δηλαδή είδες τον Ταμπόρδα να πέφτει κάτω, δηλαδή κάποιες αντιδράσεις που έδειχναν ότι καταλάβαιναν ότι το μάτς δεν τους πηγαίνει.
4: Εγώ θεωρώ ότι είναι έλλειψη ποιότητας από μεριάς παικτών του Παναθηναϊκού σε ατομικά χαρακτηριστικά.
3: Δεν νομίζω ότι...
4: Δηλαδή τι εννοώ, όταν παιδί μου περνάνε 5 μπαλιές του Κυριακόπουλου μπροστά του στον Αντίνο, έτσι.
3: Ναι.
4: Και τον παίζει ο άλλος με φυσική επαφή και σπρώξιμο στις 3-4 από τις 5 επαφές, του έχει φύγει το κοντρόλ και έχει πάει πλάγιο.
3: Έχει πολλές λάθος πάσεις ο Παναθηναϊκός στα 3 μέτρα.
4: Και όχι μόνο σε αυτούς τους δύο, Κυριακόπουλος Αντίνο, και σε μεταβιβάσεις δηλαδή από το 6 στο 8, σε αντίστοιχο pressing του Πουέρτα, ας πούμε, πάνω στο 8 του Παναθηναϊκού, το Λούζα, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την μπάλα. Γιατί για να σπάσει το pressing, αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός με ψηλά γραμμή, ούτε από το Μεντιλίπαρα δεν το βλέπω αυτό.
2: Δηλαδή ο Λούζα.
4: Μεντιλίπαρα έπαιζε λίγο πιο μετριοπαθές pressing. Παγίδες.
2: Δηλαδή ο Λούζα κράταγε την μπάλα και ο Λούζα κράταγε την μπάλα και έσπαγε το pressing, είχε καλές επαφές στην Championship που γενικά το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι πιο physical και πιο γρήγορο και εδώ πέρα έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν νομίζω, δεν συμφωνώ σε αυτό.
4: Ίσως θα είναι και ο ίδιος πλέον.
2: Σε αυτή την ανάγνωση εγώ δεν συμφωνώ.
4: Ίσως λέω εγώ τώρα, μπορώ να υποθέσω ρε παιδί μου, δεν είμαι συμπροπονητής του Παναθηναϊκού, δεν μπορώ να βλέπω τι κάνει, αλλά ίσως να πριν 1-2 χρόνια να ήταν αυτό που λες και τώρα να μην είναι πλέον.
2: 27 χρόνια είναι, δεν είναι 35.
4: Καλά, και ο Σικίνη είναι από τα 29 και μετά έχει χάσει το φυσικά. Όλο ο μυϊκός βγάζει και δεν μπορεί να παίξει με ένταση. Δεν είναι στον αθλητή αυτό, ανάλογα.
3: Πέρσι έβγαλε τους μυϊκούς ο Τσικίνιο και προφανώς ήταν η ένταση των παιχνιδιών του Champions League. Αν θυμάσαι, ήταν μετά τα μάτς τα μεγάλα με τη Ρεάλ και την Παρτσελόνα.
4: Άλλο ο Χολέμπας στα 38 δεν τρέχει και δεν βγάζει
3: μυϊκά. Άλλο ο Χολέμπας, τώρα έπιασες μια περίπτωση τώρα.
4: Ρωμαό, στα 37.
3: Μιλάμε για ράμπο τώρα ο Χολέμπας.
4: Ναι, για ζήτηκε από τα 27 και μετά δεν είναι για ποδόσφαιρο, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί θα βγάλει και αυτούς, θα βγάλει και για δύο. Είναι και στην ηλικία του αθλητή του καθενός, έτσι, το σώμα του. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει χαθεί τίποτα για κανέναν, εννοείται.
2: Καλά, ναι, προφανώς.
4: Παναθηναϊκός θα καθαρίζει πιο εύκολα τα παιχνίδια από το Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, με τις μικρομεσαίες. Ούτε αυτό είναι πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται να μπορεί να τα καθαρίζει πιο εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι όποια ομάδα παίξει τον Παναθηναϊκό πρέσει ψηλά, ο Παναθηναϊκός θα έχει τα ίδια πρόβλημα που είχε και με την Καλαμάτα, που έγινε ψηλό ντέρμπι, το είχα δει συμπτωματικά, αλλά και όπως με τον Ολυμπιακό χθες.
1: Πάνω σε αυτό να πω γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή την ίδια επίθεση με τον Ατρόμητο. 5 γκολ.
4: Δεν είδαμε και χθες τίποτα.
1: Και η χειρότερη επίθεση είναι τα 0 του Λεβαδιακού, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλά ο Ολυμπιακός.
3: Και συνεχίζει να παίρνει γκολ από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Εντάξει, τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση εμάς, όποιος και να το βάλει, τώρα πάρτο και τα αγοράζω.
3: Καλά, ναι, σωστό.
4: Γιατί δεν έχει χρόνο και ο άνθρωπος. Εγώ είχα πει, δεν ήθελα να είμαι ούτε ψήλο στον κόρφο του, μάλλον. Απλά κλείνοντας να πω το εξής, ότι είναι, ρε παιδί μου, σημαντικό, είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό τώρα αυτό που θα πω, έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ αδικημένος ο Κοντουρίς. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ταλαντούχος, ίσως, από τα χάφα αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Σε ταλέντο μιλάω, έτσι. Δηλαδή, παιδί μπορεί να τρέξει την μπάλα, μπορεί να σπάσει και pressing, μπορεί να κερδίσει μέτρα.
2: Να σου πω σε αυτό το κομμάτι που υστερεί ο Σωτήρης και που πρέπει να δουλέψει. Είπες για το pressing, τα control του Σωτήρη είναι, είναι πολύ ανοιχτά ακόμα. Δηλαδή,
4: ναι, έχει χάσει μπάλες, έτσι,
2: το κράτημα της μπάλας είναι μπράβο. Είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψει και για να παίξει τον Παναθηναϊκό και για να τον καλέσει ο Ιβάν στην Εθνική σε μια θέση που κακά τα ψέματα έχουμε λείψει, έτσι δεν είναι.
4: Εσύ έχει και καλό σου τη μακρινό, δεν είναι.
2: Ναι, και θράσος και απ' όλα. Ναι, ναι.
4: Είναι πλήρης. Και σε τέτοια παιχνίδια θες θράσος. Μπορεί να χάσει βέβαια μια-δύο φορές την μπάλα, μην το κρεμάσεις, αλλά είναι τα λάθη.
2: Όχι, εντάξει, εννοείται. Κανένα δεν κρεμάσει.
4: Εγώ απορώ για κάτι έτσι όπως θα δει τον Παναθηναϊκό, παιδιά, στα προκριματικά. Όλη η δημιουργία του ήταν εξ ολοκλήρου βασισμένη στο Γιάνκουσιτς. Ξαφανίστηκε.
2: Εντάξει, ήρθε ο Ναή. Ανέβηκε ο Ταμπόρδα και ήρθε ο Ναή. Δεν ήταν εύκολο. Θα ξαναθάρθει η ώρα του να ξαναβοηθήσει.
1: Τώρα ξεκινάει και η Ευρώπη.
4: Δεν το συγκρίνω σε ταλέντο παιδιά με τον Ταμπόρδα ούτε καν το Γιάνκουσιτς. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να πέσει στο 10, δεν του πηγαίνει τα δεξιά. Όσε φορέ το δοκίμασε λίγο αλλαγή στα δεξιά δεν φάνηκε. Θέλει 10 να του δίνει την παγκέτα, είναι από αυτού παίξει και πώ να φορτώνει εμά. Και κλείνοντα αυτό ήθελα να πω και το ξέχασα, παιδιά. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε χτες ευκαιρίες, κακά τα ψέματα, αποστημένα ήταν τα περισσότερα. Τικίνιος Δότα, κάποια στιγμή το 2 η Μανόλ, ας μάθει κάποιους παίκτες να πρεσάρουν, επιθετικά δεν είναι λύσεις, ο Δότα πολύ τσαπατσούλης μέσα στη μεγάλη περιοχή.
3: Δεν ήταν καλός ο Δότα, συμφωνώ.
4: Του σέρβιρε 2 γκολ ο τέτοιος ο Μάριος, πολύ καλή εμφάνιση του Μάριος, με ξέρεις ένα 2 κοντρόλ που του φύγανε. Και το σκαφτάκι που την πάει πάνω από το αμυντικό χάφ του Παναθηναϊκού και τη στόνησε στο Τικίνιο, πολύ ωραία ενέργεια. Και με ομυρικές μάχες με τον Παμπρόγκελε, έτσι, δηλαδή...
3: Έχει παλέψει πάρα πολύ, έχει δώσει πολλές μάχες.
2: Και πρώην συμπαίκτες στις Άμψους Σπορ.
4: Πολύ τιμή.
1: Γνωρίζονται καλά.
3: Οι οποίοι υπάρχει στιγμή που κάνουν και χαβαλέμε στο παιχνίδι. Εκεί είναι αποβολή του Σάλιακα, εκεί δεν είναι, κάπου
4: πιέγει. Ήτανε πρώην παίκτες, μωρέ, ήτανε στην Τουρκία,
1: νομίζω. Ναι, μαζί ήταν.
4: Τίποτε, έτσι, εκείνοι εδώ για μένα έξω παιδιά δεν κάνουν για 10 και πλάγια, ούτε κατά διάνοια. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Βάλε το Ζέλκον στα πλάγια και το φορτώνει στο 10.
3: Θα δοκιμάσει πολλά εκεί πιστεύω. Τώρα θα βλέπεις που πηγαίνει στα σίγουρα.
4: Είχαμε στα σίγουρα πια στην αφάνεια δημιουργίας.
3: Δεν ήταν κακό ο Τσικίνιο. Δεν ήταν κακό.
4: Όλα τα παιχνίδια τώρα έχουμε πρόβλημα στη δημιουργία.
3: Δεν έχουμε πρόβλημα, βέβαια υπάρχει.
4: Θα δοκίμασε κάποιους άλλους. Αυτό θέλω να δω εγώ μόνο από τον Ιμανιόλ, να δώσει ευκαιρίες το Φορτίνι στο 10 και έναν άλλο στα πλάγια. Δεν ξέρω, το Ρόκα ίσως.
3: Νομίζω ότι αφού τον είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, το Φορτούνι στο πλάι, δύσκολα θα τον δούμε στο 10. Και παρόλο που τον είχε δοκιμάσει και μες την εβδομάδα στο 10.
4: Άρε καταραμένη λογική.
1: Άρε καλά, Κώστα.
4: Βάει,
1: Βασίλη, συγγνώμη.
4: Καλό βράδυ, παιδιά.
3: Καλό βράδυ.
1: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί...
1: Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι της διαιτησίας, να ξέρεις.
5: Δεν έχει νόημα.
3: Γιατί καλύτερα.
1: Ναι, όχι, όχι, το λέω γιατί το ανέφερε ο Γιώργος.
5: Για μένα δεν κόπηκε το καρπούζι στη μέση, τα σπόρια πήγαν αλλού, αλλά δεν ήταν η αιτία που έρχεσαι ο Παναθηναϊκός. Για μένα ο Νίστρουπ το είδε κάπως λάθος στο παιχνίδι, πήγε να το πάρει με τον τρόπο του, δεν ξέρω, δεν προσαρμόστηκε, δεν το περίμενε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τρία soft half σε αυτό το match. Ούτε κατά τη διάρκεια του match δεν δοκίμασε κάποια πράγματα, δηλαδή να φέρει μέσα τον ταμπόρ να πάει στη γραμμή των Ουναϊ.
2: Πώς θα την ήθελες εσύ την τριάδα στα half, ας πούμε?
5: Εγώ, mm-hmm. Ακόμα και τον Τζιριβέγια θα έβαζα μέσα.
2: Δηλαδή θα ξεκίναγες με τα μπόρδα στο 10 Τσιριβέγια και...
5: Όχι, mm-hmm. Στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να έφερε τα μπόρδα μέσα.
2: Όχι, το λέω γιατί λες, ας πούμε, ότι έβαλε τρεις soft half. Εσύ από το ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, πώς θα ξεκίναγες? Για να κάνουμε την κουβέντα πιο συγκεκριμένη.
5: Ναι. Ναι. Δίπλα στο Καμαρά θα έβαζε το Κοντούρι του Τσιριβέγια.
2: Ωραία. Και στο 10 θα έφερνε τον ταμπόρδα ή θα άφηνε τον Ουναΐ?
5: Θα άφηνα τον Ουναΐ και στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να τον τραβούσα μέσα. Ωραία. Και αν πήγαινε στη γραμμή τον Ουναΐ.
2: Να έκανες αυτή την εναλλαγή. Λοιπόν, μάλιστα, οκ. Okay.
5: Απλά τώρα ο Ολυμπιακός έδωσε το πάτημα αυτή τη στιγμή σε όλες τις ομάδες να πιέσουν τον Καμαρά. Δηλαδή το πλάν B ποιο ήταν το Παναθηναϊκό? Πώς θα περάσουν την μπάλα?
3: Δεν είναι και εύκολο να το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό.
2: Όχι, αλλά δεν, το κάνανε, ναι, και προηγουμένως. Τον Καμαρά πίεζαν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν πίεζαν τον Καμαρά.
5: Και το ανέκδοτο της υπόθεσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός, δεν θέλω να μειώσω τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, αλλά η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού τώρα με τον Αρμένιο και τον Φορτούνι. Δηλαδή τι να πω τώρα. Και ο Παναθηναϊκός δεν χτύπησε καθόλου από εκεί.
2: Δεν τα κατάφερε.
5: Είναι κάποιο παίχτη δεξί, πάει έχουν περάσει καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Και όμως ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε.
2: Ο μόνος που πήρε κάτι από το ντέρμπι παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν ο Αντίνο, που πήρε την αποβολή του Σαλιάκα. Δηλαδή κανείς άλλος δεν πήρε κάτι.
5: Κοίταξε, αν τα βάλουμε κάτω, αυτή
0: από δεξιά είχε κάνει τη φάση με τον Καλάμπρια, τη σέντρα στον Τετέι.
5: Όχι, αν την άφηνε ο Τετέι, θα έμπαινε με την μπάλα σε δίχτυο ο Ναΐ.
0: Αλλά ναι, γενικά δεν έκανε.
2: Εντάξει, βέβαια δεν βλέπει και πίσω του, έτσι δεν έχει δει ότι έρχεται
5: παίκτης. Εντάξει, υπάρχει και θέμα συνεννόησης. Τι να πω, εντάξει, μη είτε θα έρθουν. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός μας έβαλε τα μάτια χθες. Δηλαδή η ευκαιρία του Ολυμπιακού ήταν μια κεφαλιά του Φρόιλερ και η ευκαιρία του Παναθηναϊκού ήταν αυτό με τον Ντετέι. Δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία στο μάτι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και επειδή διαβάζω κάτι μηνύματα, βασικά ένα μήνυμα ότι συζητάμε, λες και η μία ομάδα έχει πατήσει την άλλη. Δεν έχουμε πει αυτό το πράγμα.
2: Ήτανε πάντως καλύτερος, η αλήθεια είναι αυτή.
5: Ναι, ήταν ο Ολυμπιακός και είχε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του.
2: Ναι.
5: Πήγαινε με τα μπούνια σε όλες τις μονομαχίες, έφερε όλους, ακόμα και τα εξτρέμ τα έφερε μέσα για να πιέσουν, να κόψει το build-up του Παναθηναϊκού. Και εκεί είναι που τσατίζουμε εγώ με τον Ίστουπ. Το είδες όλο το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο στην ουσία δεν διόρθωσε τίποτα.
2: Δεν βρήκε λύση.
5: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοιο πράγμα με τον Κουντούρ αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω το παιδί, δεν το έχει με την πλάτη να πάρει με την πλάτη μπάλα να γυρίσει να φτιάξει παιχνίδι. Αλλά δίπλα στο Καμαρά μπορεί να σταθεί και στις εντάσεις και στα τρεξίματα και σε όλα.
2: Εμένα ένα πράγμα που μου προξένησε χτες εντύπωση, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο προπονητής, είναι που μείναν εκτός και ο Κάτρης και ο Κοντούρης και μπήκε μέσα ο Τσιριβέγια και ο Πάλμερ. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι δύο Έλληνες παίκτες στους οποίους η ομάδα τους πιστεύει, τους θεωρεί ότι είναι σημαντικά project για αυτήν και θεωρώ ότι πρέπει και ο προπονητής αυτό το κομμάτι να τους δίνει μία προτεραιότητα. Από την άλλη, εντάξει, προφανώς πας να παίξει ένα ντέρμπι και ο προπονητής πρέπει να έχει το ελεύθερο να πάρει και τις αποφάσεις του.
5: Ο Γιάγκουσιτς μπήκε μέσα και ήταν σαν να ψαρωμένος.
2: Δεν πρόλαβε κιόλας. Μπήκε τώρα να παίξει 5 λεπτά μέχρι να καταλάβει τι έγινε. Τελείως το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο από τους παίκτες που μπαίνουν στο 84-85 να τους λέμε γιατί δεν βοήθησες, γιατί δεν έκανες κάτι.
5: Τέλος πάντων, μια ήταν, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, εννοείται. Εγώ ξέρω τι λέω.
5: Σήμερα τον Μπάουκ, γιατί ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι ο Παναθηναϊκός είχε εύκολα παιχνίδια. Τον είδαμε τον Μπάουκ σήμερα. Και για μένα ο Μπάουκ στο τέλος μπορούσε να φάει και τέταρτο γκολ.
1: Ναι, εννοείται.
2: Εγώ λέω το εξής. Ο Παναθηναϊκός στην έκτη αγωνιστική είναι πρώτος και έχει βγάλει και τα δύο ντέρμπι.
5: Έπαιρνα τα δύο ντέρμπι και να ξέρεις κάτι, Μπάμπη, ότι από όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή το εύκολο γκολ το έχει Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ μόνο.
2: Εντάξει, το λένε και τα στατιστικά αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι.
5: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι δύο βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει βάλει τρία ή τέσσερα γκολ. Πώς έχει βάλει σπορτά.
2: Πέντε δεν έχει βάλει.
1: Πέντε γκολ.
2: Εντάξει, είναι και εν μέρη λογικό γιατί και ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή και αρκετούς παίκτες εν κινήσει. Δεν είναι εύκολο να τα λύσει τα προβλήματα
5: ο Ιμανόλ τώρα. Λοιπόν, που μου το δικαιολόγησες πριν, Μπάμπη. Δεν ήξερε. Τι δεν ήξερε, δεν βλέπεις την εικόνα που ανεβάζεις.
2: Την εικόνα που ανεβάζεις, τη βλέπεις. Αλλά το τι γράφει από κάτω, πολλές φορές ξένοι που είναι στην Ελλάδα.
5: Σβήσεις αυτό που γράφει από κάτω. Την εικόνα δεν τη βλέπεις, δεν θα ξέρεις όταν προκαλέσεις αντιδράσεις. Και πάμε και σε άλλο ένα ζήτημα τώρα. Υπάρχουν αυτά τα πανό 90 λεπτά στο γήπεδο. Τέταρτο ζητήσει ο προεκτήτης που είναι.
2: Εννοείς, για ποιο πανό εννοείς τώρα?
5: Είναι το απέναντι.
1: Το κεντρικό πανό λέει κυρίως.
5: Ναι. Και αυτό που είναι μπροστά στη ρευστά.
1: Ναι.
5: Δεν πρέπει να κατέβουν αυτά τα πανό. Δηλαδή θα έχουν άδικο, είπατε, στο δεύτερο μάτς να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
3: Κοίτα, έχουν γίνει λογική. Και στο παρελθόν, δεν είναι λογική.
2: Όταν γίνεται κάτι λάθος.
5: Έχουμε πάει αλλού λίγο τώρα.
2: Όταν γίνεται κάτι λάθος.
5: Να βλέπουμε λίγο καλύτερα πράγματα.
2: Άκουσε με. Όταν γίνεται κάτι λάθος, δεν έχει νόημα να λες να κάνουμε χειρότερα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
5: Μα θα γίνει χειρότερα, εγώ
1: στο
5: λέω.
1: Γιώργο,
3: δεν είναι έτσι. Γιατί μπορεί να γυρίσει κι άλλο να σου πει και τα είχαν κάνει οι άλλοι πριν δύο χρόνια και μα τα είχαν κάνει και αυτοί. Και τώρα τα κάναμε εμείς και λένε για μας. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα.
1: Γιώργο, για μένα έχει νόημα να μάθουμε αυτό που είπες. Παρατηρητής που ήτανε.
5: Αυτό.
1: Γιατί δεν κατέβηκε αυτό το πανό? Εγώ αναφέρομαι κυρίως στο κεντρικό πανό που έμεινε σε όλο το μάτς πάνω.
3: Ακόμα και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το ζητήσει να φύγει. Όπως σε ένα παιχνίδι στο Βικελίδης που υπήρχε ένα υβριστικό πανό.
1: Βέβαια, ναι.
3: Σε παιχνίδι του Ολυμπιακού και το οποίο έμεινε σε όλο το μάτς και υπήρχε αντίδραση από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού γιατί δεν το ζήτησε ο Ολυμπιακός να κατέβει.
1: Ναι.
5: Ωραία. Και Μπάμπη, κάτι τελευταίο και να κλείσω.
2: Ναι, φίλε μου.
5: Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει με τον κύριο Καραμπαπά. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί.
1: Γιατί το λες τον Μπάμπη τώρα? Τι να κάνει ο Μπάμπης?
2: Ρε Μπάμπη, κοίταξε να δεις. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι θεσμικό στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να παίρνει τα στελέχη.
5: Δηλαδή τόσο καιρό εμείς σαν Παναθηναϊκοί έχουμε κράξει άπειρες φορές στο Γιαννακόπουλο για αυτό που ανεβάζει.
2: Ναι.
5: Ωραία. Είναι ο Γιαννακόπουλος με έχει μπλοκάρει από το Instagram.
1: Γιατί σε έχει μπλοκάρει? Κάτι το κάνει.
5: Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
1: Μην το πεις στον αέρα.
2: Μην το πεις.
0: Πάντως πιστεύω δεν είναι προσωπικό. Έχει χιλιάδες ακολούθους.
1: Ναι, πάντως αυτό που σου λέει ο Μπάμπης έχει θεσμικό ρόλο και ό,τι ανεβάζει, τα ανεβάζει και ως αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Από εκεί και πέρα, αν θέλει ΠΑΕ Παναθηναϊκός να κάνει κάποια δική της αντίδραση οποιαδήποτε, να το κάνει. Δεν...
5: Εντάξει, είναι βαριά αυτά που ανεβάζει. Ομάδα της Χούντας, ομάδα που έπαιξε με τα ΕΣΕΣ. Ίσως ένας ειδικός εισαγγελέας εδώ λίγο να τραβήξει λίγο τα φτάκι, λίγο κάτι. Γιατί το να ξεφεύγει ο ένας και ο άλλος τώρα, ξέρετε ότι υπάρχει μια τοξικότητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν την κάνουμε χειρότερη. Αντί η ίδια η ΠΑΕ Ολυμπιακός να πει το προπονητή, ξέρεις αυτό που ανέβες είναι λάθος και να τελειώνει εκεί, το κατεβάζει και το ξανανεβάζει μετά. Αυτό είναι λάθος για μένα.
1: Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ να έχεις.
1: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
2: Ο φίλος που ρωτάει στο μήνυμα που έχει εξαφανιστεί ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης, φίλε μου, είναι τραυματίας. Το παιδί καλά να είναι να γυρίσει την άνοιξη από το καλοκαίρι. Έχει τραυματιστεί σοβαρά. Δεν είναι ότι δεν θέλει να τον βάλει ο προπονητής. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Πολύ γρήγορα, δύο πραγματάκια για να πάμε σε break. Πρώτον, είχε σήμερα ένα μάτς στην Τουρκία. Έπαιζε η Γαλατασαράι με την Bursaspor Basket. Έχασε η Γαλατά 88-93. Φαίνεται ότι ο κύριος Ποτσέκο, που είναι συμπαθέστατος κατά άλλα, είναι στην πόρτα της εξόδου και έχουν λυσάξει οι Τούρκοι ότι ο Εργίνα Ταμάν πήρε την απόφαση να πάει να παίξει και στο BCL.
0: Ναι.
1: Μήπως πάει στη Γαλατά.
0: Για Τουρκία τον έχουν για πολλές.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.
1: Είναι, λέει, τον έχουν σχεδόν σίγουρο. Δηλαδή, εγώ αυτό διαβάζω τώρα στα τουρκικά. Anyway.
2: Ωραίο θα
1: είναι
2: αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και ένα δεύτερο, Γιώργο μου, Εκρέμ Κονούρο, ο Τούρκος, δεν είναι και πάρα πολύ έγκυρος. Έχει γράψει πάλι κάτι για Μαυροπάνο, φαντάζομαι δεν είναι.
3: Δεν νομίζω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γενικά είναι ριπόστερ.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό είπα, δεν είναι πολύ έγκυρος. Ο Εκρέμ Κονούρο το ξέρουμε.
3: Έρχονται μηνύματα πάντως για την Μασαλία. Έχει
1: φίλος
3: εδώ ότι φεύγει αύριο. Τώρα, τι να σου πω πραγματικά, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Λέμε όμως ότι γίνεται μια κουβέντα και είναι πραγματικά στον αέρα η μετακίνηση. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε, αλλά
2: Φίλε, αν πας, πρόσεχε πολύ, πρόσεχε πολύ. Και όσοι πάτε, παιδιά, να προσέχετε, ναι, πάρα
3: θέλει,
2: πολύ.
3: Ναι, θέλει πολύ προσοχή, όχι διακριτικά. Μην κυκλοφορείτε με διακριτικά σε, και τη νύχτα ειδικά, όχι σε περίεργα στενά.
1: Είναι γενικότερα έκριθμη κατάσταση στη Γαλλία, δεν είναι μόνο, ναι, το, ναι, θέμα, ναι, των,
3: είναι,
1: οπαδών.
3: Είναι γενικότερα έκριθμη στη Μασσαλία,
1: στη
3: πάντα.
1: Μασσαλία, ακόμη περισσότερο. Ναι, ναι, στη Μασσαλία. Χρόνια.
2: Ας πούμε ότι.
1: Έχει πάει στη Μασσαλία, ε.
2: Ναι.
1: Έχει πάει με τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι με τον Παναθηναϊκό.
1: Α, okay, okay.
2: Έχω πάει ξεχωριστά. Αλλά okay. Γενικά, ας πούμε ότι η Μασσαλία είναι μια ειδική περίπτωση.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
3: Και εγώ όταν είχα πάει, είχαμε οδηγία δηλαδή από τον Τζιμπούρ ότι μην κυκλοφορήσετε.
1: Να σας πω κάτι.
3: Που δεν είχε μετακίνηση.
1: Να σας πω τώρα κάτι στο φινάλι. Μην με βρίσετε, αλλά αν έχετε βγάλει εισιτήρια και ξενοδοχεία και αυτά, εντάξει, δεν πας στο γήπεδο, πας στη Μασσαλία.
0: Όχι,
1: καμιά μπύρα.
0: Δεν είναι πόλη για τουρισμό.
2: Ναι, δεν
1: σίγουρα.
2: Δεν,
1: αλλά λες ότι πήγες, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που είναι λίγο πολεμική, ας πούμε. Ότι έζησες λίγο επικίνδυνα.
2: Πας μια Κιανή Ακτή τώρα.
3: Έτσι, ναι. Το συνδυάζει με αυτό.
1: Παιδιά, δεν έχουμε απάντηση. Όντως, επειδή
3: θέλετε, ναι, ναι, δεν έχουμε απάντηση. Θέλω να πιστεύω ότι την Τρίτη θα το ξέρουμε.
1: Α, μέχρι αύριο.
3: Ναι, μέχρι αύριο θα το ξέρουμε, το θέλω.
1: Ωραία.
0: Πάμε, Ρίκ.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκουμε στο Pro FM 94,6. Παρεούλα μέχρι τις 2. Μεγάλη παρεούλα. Μανώλης Βουσουράκης, Γιώργος Στασινόπουλος, Μπάμπης Τσιμπίδας, Νίκος Δράλης, Πάνος Δρύλος στα Dex.
1: Αύριο. Πεντάδα φωτιά.
0: Αύριο θα είμαι μόνος μου με τον Πάνο. Όχι αυτό το Πάνο. Ναι. Τον άλλο Πάνο.
2: Αλήθεια.
0: Πάνο
2: Λουκ. Αύριο Πάνος
0: Λουκ. Και με αυτό το Πάνο. Θα είμαι μόνος μου με δύο Πάνους αύριο.
2: Τα Πάνο Πάνο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί ρε Μανώλη, έλα ρε Μανώλη, είναι πάρα 25 τώρα να τελειώνουμε να πάμε για ύπνο.
2: Λοιπόν, πάντως θα συζητήσετε εσείς και για το παιχνίδι της Αχτάρ με την ΑΕΚ, ο Spring Game. Απλώς επειδή τη ρωτάνε εδώ, ποια είναι η γνώμη μας για το μάτσι.
0: Για το μάτσι της Αχτάρ με την ΑΕΚ.
2: Που να πούμε θα γίνει χαμούλης, έτσι, επειδή και άλλα μηνύματα προβλέπεται απόβαση λαού εκεί.
0: Ρε, σε πόσους Ουκρανούς θα έχουνε?
2: Έχω διάβαζα σήμερα πολύ αισιόδοξα βέβαια αυτά τα σενάρια. Για μέχρι και 25.000.
1: Δεν πάνε μόνο Ουκρανοί, δεν είναι Ουκρανοί. Είχαν βγάλει ένα εισιτήριο με 100 λίρες για όλα τα μάτια του Champions League. Επειδή πήγανε στο Stamford Bridge και πήρε αρκετό κόσμο.
0: Που θέλει να δει ένα παιχνίδι Champions League, ας πούμε.
1: Και αν θυμάμαι σωστά τις τιμές στην Αγγλία, με 100 λίρες να δει 4 παιχνίδια.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
2: Okay. Πάντως οι της Αχτάρ λένε, ναι, όπως διάβαζα, ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και 25.000. Αυτό μένα μου φαίνεται ακραίο.
1: Ουκρανία αποκλείεται να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πολύ ακραίο. Εκτός αν πάνε, ξέρεις, εκεί που ζουν στην Αγγλία, φαντάζομαι θα έχει αρκετούς.
2: Πάντως θα είναι πάρα πολύ εντάξει.
3: Δεν μπορούν να τους υπολογίσουν, γιατί έχουν πάρει και εισιτήρια μέσω Τσέλσι.
1: 25.000 μαζί με τους ΑΕΚτζίδες ή χωρίς.
2: Ο τύπος από την Αχτάρ μου
1: έλεγε. Το βλέπω πιθανό μαζί. Δηλαδή αν έχει 7-8.000 Έλληνες, οκ, βγαίνει το νούμερο.
2: Και εμένα πολύ μου φάνηκαν, πάρα πολύ. Πάντως από πλευρά Σάχη θα έχει πολλούς. Είχα δει το μάτς Αχτάρ με την Αντιχόφεν εγώ, μόνο αυτό έχω δει για το Champions League. Και έχω να πω ότι είναι μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη, όπως έχουμε στο μυαλό μας για την Σαχτάρ, αλλά και με αρκετά κενάκια. Κλασικά με πάρα πολλούς
1: Βραζιλιάνους. Ομάδα Τουράν. Τουράν λέω, Αρντά Τουράν, ναι.
2: Αρντά Τουράν, ναι. Που θα είναι και Τουράν στον πάγκο, επειδή υπήρχε αυτό το θέμα, αν θα είναι, δεν θα είναι. Μέχρι στιγμής θα είναι, τον θέλει και η Εθνική Τουρκία. Με πολλά βραζιλιανάκια.
1: Βραζιλενάκια πήγες να πεις.
2: Ναι. Είναι και μικρή όντως, δηλαδή είναι 18χρονα, 19χρονα κάπου εκεί. Εμένα πιο πολύ μου είχε κάνει εντύπωση ένας άλλος, ο Μεντόσα, από μια άλλη χώρα είναι αυτό, δεν θυμάμαι, ο Βενεζουέλα κάπου εκεί.
1: Τους θυμάμαι στα προκριματικά το καλοκαίρι του 24, είχε όντως 2-3 Βραζιλιάνους μπροστά, από όπως πάγαν τα άλλα.
0: Έχουν παράδοση.
1: Ευτυχώς δεν κάνανε γκολ. Εκεί στην παράταση είχε βρεθεί ο άλλος μόνος του στο τέρμα και την έστειλε στο δοκάρι πάνω στη γραμμή ακόμα. Τι θυμάμαι τη φάση, σαν να έχει γίνει χτες.
2: Αλλά είχε αδυναμίες.
0: Βενεζουέλα και μπορεί. Ο Μεντός.
2: Βενεζουέλα. Έχει αδυναμίες και μπορεί να την χτυπήσει και με τον κόσμο της μαζί. Αυτά.
1: Είναι ένα μάτς που αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στο Champions League, στο πρόγραμμά της πρέπει να το πάρει. Δηλαδή,
0: να μην χάσει, ρε παιδί μου, έστω.
1: Δεν λες ότι είναι υποχρεωμένη να το κάνει προς το Champions League, ναι, αλλά από την άλλη, αν για να πας κάτι σε κάτι περισσότερο, είναι αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει.
2: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, πάμε.
0: Φύγαμε.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί.
1: Ναι, φίλε μου.
4: Καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι.
3: Γεια σου Γιάννη.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει. Μ' είχες κλείσει λίγο γρήγορα για το break.
2: Ο Νίκος.
0: Εγώ τα κάνω αυτά.
4: Εσύ τα κάνεις.
0: Εγώ τα κάνω, εγώ ναι.
4: Καλέ, μπράβο.
1: Ρίχτουτα.
0: Χρονομέτρης.
4: Είμαι φαν της εκπομπής.
0: Να είσαι καλά Γιάννη.
4: Έτσι, Ολυμπιακός είμαι. Και είμαι και στεναχωρημένος.
2: Γιατί?
4: Γιατί με αυτή την ομάδα είμαι 2 πόντους πόνο πίσω. Άλλαξα προπονητή πριν 1 μήνα. Παίζει ο Ρέτσος. Παίζει
3: ο Σαλιάκα. Τι λέει να μην παίζει ο Ρέτσος δηλαδή?
4: Ο Ρέτσος.
3: Ναι.
4: Άμα είναι να παίζει ο Ρέτσος, τι να πω. Κλείσω τα κόκαρα του Καραταΐδη, του Μέλμπερτ.
0: Έλα μωρέ.
1: Ζωντανοί είναι οι άνθρωποι.
3: Καταρχήν είναι ζωντανοί οι άνθρωποι. Χτύπα ξύλο.
0: Βραδιάτικο τώρα.
3: Να τριχιάσαμε εδώ πέρα. Συγκλονιστικό μάτς δηλαδή το Ρέτσο βρήκε.
4: Το Ρέτσο, ναι.
0: Πλάι Γιάννη. Τρολάρεις τώρα Γιάννη.
4: Όχι, όχι, δεν τρολάρω.
1: Εντάξει, είναι η άποψη του ανθρώπου. Οκ, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή,
4: χτε. Για μένα πρέπει να φύγουν από τον Ολυμπιακό για να δω πρωτάθλημα. Πρέπει να φύγουν 5 παίχτες.
3: Ποιοι?
2: Πιστεύω μερικοί από αυτού έχουν πάρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Πού θε να φύγουν?
4: Είναι ο Ρέτσο, ο Μπρούνο. Ο Σιπιώνη.
3: Ο Σιπιώνη γιατί το?
4: Τίποτα.
3: Ναι.
4: Μου κοψέστε τον ήρμο. Ο Σέλτσον και ο Ρώμα.
2: Ποιος?
0: Ο Ρώμα.
3: Ο Ρώκα.
4: Ο Ρώκα. Όχι ο Ρόκα. Ο Ρόμαν, ο Γιάρεμτσουκ.
3: Ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ.
2: Στην κολλητή.
4: Όχι ο Ρόκα, όχι ο Ρόκα. Τώρα μα στέει και το. Και το Κορεό, χθες. Έφταιγε το Κορεό να παρέμβει εισαγγελέας. Έτσι άκουσα, είπε ένας φίλος.
1: Δεν είπε για το Κορεό, νομίζω. Για
0: τα Πανό έλεγε.
1: Για τα Πανό.
3: Για το Πανό okay. Που ήταν στην κεντρική κερκίδα και ήταν μόνιμα.
4: Το Πανό στην κεντρική. Ωραία, ωραία. Να κάνω εγώ το. Να πω στο φίλο, όταν θα έρθω Μωάκα, να βάλει ένα Πανό που υπάρχει. Τα μαθές στο Στέρνο και στην εκπομπή. Που γράφει τιμή και δόξα.
0: Έχουν ανέβει διάφορα Πανό κατά καιρούς.
4: Κάτσε.
0: Κάθομαι, ναι. Έχουν ανέβει ένα σκασμό πανό κατά καιρούς.
4: Είναι μια κληρονομία του Γεροθόδωρου με τον Νίκο τον Αναστόπουλο.
0: Εντάξει, πάμε λίγο να προχωρήσουμε τη ζωή μας όμως, γιατί έχουμε 2026.
4: Να προχωρήσουμε τη ζωή μας, πρόσεξε τώρα. Ξανάρχονται οι Κυριακές ή έχουμε μείνει στο 1996.
0: Αυτό είναι το θέμα, να μην είμαστε στο 1996.
4: Να μην είμαστε στο 1996.
0: Όχι.
4: Στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
4: Να μας παίξετε με 8 παίχτες.
0: Εντάξει.
4: Στο ΆΚΑ παίξουμε με 8.
0: Εντάξει,
4: ο
0: Γιάννη.
4: Γιατί με κλείνεις. Ο Αθήνο έπρεπε να βγει με κόκκινη κάρτα.
0: Όχι.
4: Ωραία.
0: Εγώ λέω όχι. Ο Μπάμπης μπορεί να έχει άλλη άποψη.
4: Ωραία.
0: Ο Γιώργος.
4: Ωραία. Τι άλλο δηλαδή έκανε η διαιτησία. Γιατί ακούω για διαιτησία.
2: Εγώ πιστεύω.
1: Δεν έχουμε πει μισή λέξη.
0: Δεν έχουμε πει τίποτα για τη διαιτησία.
3: Δεν είπαμε κουβέντα για τη διαιτησία.
0: Μόνο για μπάλα μιλάμε.
2: Πάντως, πιστεύω ότι αν είχε ακόμα. Sorry λίγο. Αν είχε ακόμα 45 λεπτά γκολ, ο Παναθηναϊκός δεν έβαζε. Αλλά μην το λύγει 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα.
3: Όχι το τρομερό του Παναθηναϊκού.
2: Δεν υπάρχει κανένα νόημα να το λήξει 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Πιστεύω πολύ δεν έβαζε.
3: Το Παναθηναϊκό είναι που παίζει με 9 παίκτες Ολυμπιακός για 2 λεπτά και γυρίζει την μπάλα γύρω-γύρω.
2: Αυτό ρεσί. Δεν θα έβαζε γκολ. Φαινόταν.
3: Εκεί δηλαδή σου δείχνει ότι είναι.
4: Να πω λίγο έτσι, βγήκε ο Αρτοπιός από τα Γιάννενα.
2: Ο Πάνος.
4: Το Πάνος βγήκε.
0: Βγήκε, ναι, βγήκε νωρίς.
4: Κάτι είπε για τον Ολυμπιακό. Και του χρόνου...
2: Όλοι λέτε για όλους.
4: Και του χρόνου θα έχουμε και Λαραμπή στην πρώτη εθνική.
0: Τι, τη Μαρκό λες.
3: Μαρκό,
4: βέβαια.
0: Ναι.
4: Και θα πω και μια μεταγραφή, έρχεται Κωνσταρικανός στον Ολυμπιακό το Δεκέμβρη.
0: Ο Βάργας.
4: Κωνσταρικανός, σου είπα, δεν ξέρω αν είναι.
0: Από την Κωνσταρίκα είναι ο Βάργας της Καλαμάτας.
4: Είναι αυτός.
0: Αυτός είναι.
4: Είναι πολύ. Είναι ο Νους, είναι ο Αποστολάκης.
0: Ο Αποστολάκης. Κωνσταρικανή δεν είναι αυτή πάντως, εσύ λες για Κωνσταρικανό τώρα.
4: Κωνσταρικανό.
0: Ο Βάργας της Καλαμάτας, ναι. Έχεις πληροφόρηση.
4: Τι πληροφόρηση.
0: Πώς το λες έτσι.
4: Όπως είναι η Κηφισιά είναι και η Καλαμάτα.
2: Τελευταίος Κωνσταρικανός ο Κάμπελ δεν ήταν.
0: Ναι.
3: Ο Κάμπελ.
0: Ωραίος παίκτης.
1: Τζόλι Κάμπελ.
4: Πώς το λένε, θα πέσετε το παράρτημα φέτος.
2: Τέλος πάντων, καλό βράδυ φίλε.
0: Να είσαι καλά Γιάννη. Γιατί άραγε να άκλεισα τον Γιάννη την προηγούμενη φορά. Απορώ κι εγώ πραγματικά. Τι τραβάμε. Λοιπόν,
2: σωστή αποβολή του Σάλιακα, θεωρώ. Φαινόταν όμως ότι ήταν, ξέρω εγώ, πολύ επηρεασμένος από την πρώτη κάρτα. Την τρώει, μανουριάζει αμέσως και μετά από 2-3 λεπτά.
3: Εσύ τρώει τη δεύτερη κίτρινη σε μια φάση που ο Αντίνο είναι τελική γραμμή, δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα.
0: Επίσης, παιδιά, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη ακόμα για τη φάση με τον Τετέ και τον Πυρόλα.
2: Άκουσα. Αν υπάρχει offside.
0: Όχι για το offside.
1: Offside δεν είναι.
0: Μάλλον αυτό το έχουμε ξεπεράσει, ότι δεν υπάρχει offside.
1: Δεν υπάρχει offside.
0: Άκουσα χθες όλους τους τηλεκριτικούς που είπαν ότι δεν είναι αποβολή.
1: Ναι, γιατί η μπάλα φεύγει προς τα πλάγια.
0: Προς τα πλάγια. Δηλαδή είναι 4 προδιαγραφές και αν μία από τις 4 δεν είναι αυτό. Ναι. Που εγώ το είδα για κόκκινη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά οκ. Okay.
3: Εγώ πιστεύω δεν είναι κόκκινη. Ναι. Κίτρινη κάρτα.
0: Μα, σου λέω και οι τηλεδιαιτητές, ας πούμε. Τώρα...
3: Νομίζω ότι πρέπει να την έχει βρει κιόλας ο Πυρόλα την μπάλα.
1: Δεν την έχει βρει την μπάλα. Τότε δεν την έχει βρει την μπάλα, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι αποβολή.
0: Και πώς φεύγει η μπάλα.
1: Ο Τετέι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αν δεις τα κοντρόλ του Τετέι, το κάνει. Πετάει την μπάλα για να φύγει.
0: Σαν ένα γενικότερο σχόλιο, τώρα είναι 2:15 βέβαια, επειδή δεν μιλήσαμε καθόλου για διαιτησία και καλά κάναμε. Αυτό ο διαιτητή.
1: Ενώ τώρα το κάνουμε εκ του ασφαλούς.
0: Γιατί μετά θα παίξει την ηχογραφημένη εκπομπή. Μετά θα βρίζουν το τσουβέλα που θα είναι από την πρωινή τέτοια. Αυτό ο διαιτητή στην Ισπανία.

0: φίλε, τι γίνεται.
1: Ναι,
0: ότι
1: σωστό.
0: Δεν είναι τόσο χάλια η δική μας. Είναι γενικό το κακό αυτή την περίοδο.
1: Και οι Ισπανοί βέβαια δεν πάνε πίσω, γιατί και αυτοί εδώ και 2-3 χρόνια γίνεται χαμός με τη διαιτησία.
2: Ναι, ασχολούνται
1: πολύ.
0: Ναι, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ ότι έχουν κολλήσει ελληνικό πρωτάθλημα μερικές φορές.
1: Η Μεσόγειος είναι, φίλε.
0: Ναι.
1: Η Μεσόγειος.
0: Η Καστήλη δεν είναι Μεσόγειος, φίλε.
1: Είναι καλά, το αεράκι.
0: Πολύ ψηλά για Μεσόγειο. Η Βαρκελόνη, οκ, είναι Μεσόγειο, αλλά η άλλη είναι λίγο ψηλά για να είναι Μεσόγειο.
3: Για μέρη, Αβινιόν λέει ο φίλος.
1: Είναι πολύ ωραία Αβινιόν. Α, πάμε.
3: Αν πας Μαρσέιγ, να επισκεφτείς λέει Αβινιόν.
1: Ναι.
0: Αν πάτε Μαρσέιγ, μην το ρισκάρετε να επισκεφτείτε.
1: Ωραία, αυτό είναι. Εμείς το λέμε και γελάμε γιατί ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να χρυσώσουμε λίγο το χάπελ. Είναι θέμα τώρα.
3: Καλά, προφανώς.
2: Είναι θέμα σοβαρό.
3: Αν το έκανε ένα φιλέ.
2: Τώρα όταν σου λέει εδώ ο φίλος πριν ότι αύριο πετάει για Μασσαλία και δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι σοβαρό θέμα.
3: Και πρόσεξε, μερικοί, μην πω και αρκετοί, κανονίζουν μία από αυτές τις εκδρομές να κάνουν. Δεν είναι πάρα πολλές. Βλέπουν ποιος παίζει η ομάδα μου.
2: Σωστό.
3: Και λένε, θα κλείσω αυτά τα αεροπορικά. Και τώρα.
1: Ναι. Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, φίλε μου.
4: Γεια, παιδιά.
3: Χαίρετε.
4: Δύο λόγια πριν πάω στα αυριανά, στις αυριανές ματσάρες, να πω λίγο για το ποδόσφαιρο.
0: Να πεις.
4: Πολύ γκρίνα ρε παιδιά, πολύ γκρίνα αυτούς. Δηλαδή λέει ο άλλος, βγαίνει τώρα ο άλλος Ολυμπιακός, λέει θέλουμε τόσες αλλαγές για να πάρουμε πρωτάθλημα. Σιγά ρε φίλε, λες και παίζει με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ από εδώ. Όλες πάνω κάτω οι ομάδες στο ίδιο επίπεδο είναι, σιγά. Δεν υπάρχει μια ομάδα να ξεχωρίζει εδώ και 15-8 χρόνια. Μία το παίρνει ΑΕΚ, μία ο ΠΑΟΚ, μία Ολυμπιακός. Πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωταθλήμα. Δεν υπάρχει πρεπτυσάμι πάρει.
1: Και εγώ λέω θα μου κάνεις κανένα σχόλιο μπασκετικό εσύ τώρα που βγήκες τέτοια ώρα.
4: Θα κάνω και μπασκετικό.
1: Α, γιατί έχουμε και ματσάρες αύριο.
4: Επειδή και οι Παναθηναϊκοί γκρινιάζουν, παιδιά κουλάρετε. Θα πάρει πρωταθλήμα και ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι να ανέβει επίπεδο να πάρει πρωταθλήμα. Γιατί εγώ βλέπω όποια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα, αντί να ανεβαίνει επίπεδο πέφτει. Γιατί το παίρνει ΑΕΚ έπεσε επίπεδο. Το πήρε ο ΠΑΟΚ έπεσε επίπεδο. Το πήρε ο Ολυμπιακός την επόμενη χρονιά έπεσε επίπεδο. Αν παίρνει το τάλιμα και τι έγινε, θα ανέβει σε επίπεδο.
1: Καλά, ακόμα δεν μπορεί να το πει αυτό για τη φετινή ΑΕΚ, ότι έχει πέσει επίπεδο σχέση με πέρυσι. Δεν θεωρώ ότι έχει πέσει.
4: Όχι, θα δούμε στο τέλος. Έχω λέει για τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τα προηγούμενα χρόνια, ναι, εντάξει, για την ΑΕΚ.
4: Όποια ομάδα έπαιρνε πρωτάθλημα, αντί να ανέβει, να πάει ένα βήμα παραπάνω, έπεφτε επίπεδο. Δηλαδή, άδειε πέρα από ένα δικό σπουδάλιμα. Τι θα γίνει, του χρόνου πάλι μπορεί να το ξαναχάσει. Το θέμα είναι, παιδιά, για να τελειώνω με το πρωτάκου, τα έχω πει και στα παιδιά. Αν θέλει ο Παναθηναϊκό να αλλάξει επίπεδο. Πρέπει να βρεθεί ένας επενδυτής, με όλο το σεβασμό στον Λαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ γιατί βοήθησε τον Παναθηναϊκό, να βάλει χρήμα, να σπρώξει χρήμα.
1: Δεν έχει βάλει καλά, ας τα πει ο Μπάμπης, βέβαια, δεν τα λέω. Δεν έχει βάλει χρήματα ο Λαφούζος, τώρα μας τρελάνει.
4: Έχει βάλει. Μα, εδώ να βάλει χρήμα για να γίνει ο Παναθηναϊκός όπως ήταν το 2000, έτσι, το 2000 με 2006.
0: Φίλε, έχει κάνει μια χρονιά που έχει πληρώσει 67 εκατομμύρια ευρώ για αγορές παικτών. Μέσα στο 26 ημερολογιακό έτος. Το Γενάρη και το καλοκαίρι. Δηλαδή. Πόσο να βάλει.
4: Παιδιά, να ανέβει το πάτε. Όταν λέω να βάλει.
3: Εντάξει,
1: παιδιά.
4: Δηλαδή, 67 εκατομμύρια μεταγραφές. Εντάξει, το ποδόσφαιρο αγοράζουν, άλλοι αγοράζουν, παίρνουν πάνω κάτω. Σε βάθος είναι τα ίδια. Εφορία πληρώνουν πιο πολύ. Μάλιστα. Γιατί κάνουν αγορές, κάνουν πωλήσεις. Στο τέλος, αν κάνει τη σούμα, πάνω κάτω στα ίδια βγαίνουν. Και ο Ολυμπιακός που πήρε 78 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα, έδωσε 70. Άρα με οι άλλοι. Το θέμα είναι το μπάτζετ να ανέβει στις ομάδες για να μπορούμε να κοντράρουμε τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή είμαστε επίπεδο κόφερς, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ενώ παλιά είχαμε τρεις ομάδες στο Champions League και οι δύο ομάδες θα πρωταγωνιστούσαν. Δηλαδή πηγαίναν στους 8, ιδίως ο Παναθηναϊκός, 8-4, εκεί ήταν, γύρω-γύρω εκεί.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και το πράγμα γενικότερα.
4: Μα γι' αυτό επειδή έχει αλλάξει, πρέπει να τα σπρώξεις. Ξερνίζανε
1: και άλλοι, δεν είναι μόνο οι. Και άλλες χώρες, και άλλες ομάδες. Πολλά χρόνια τώρα.
4: Λέω, πρέπει να σπρώξεις χρήμα. Το οποίο θα το πάρεις βέβαια πίσω μετά, έτσι, γιατί άμα αγοράσεις παίχτες, μετά θα τους πουλήσεις πάλι και θα τα πάρεις πίσω τα λεφτά. Το θέμα είναι να έχεις όρεξη να επενδύσεις. Θα πάρεις και από το Champions League λεφτά, θα πάρεις και τα χορηγία γιατί θα ανέβουνε, κατάλαβες. Το θέμα είναι να όπως επένδυσε ο Γιαννακόπουλος. Εγώ στα έσοδα-έξοδα τότε του Γιαννακόπουλου που έλεγα ο Γιαννακόπουλος. Του έλεγα Γιαννακόπουλο, δεν είναι ανάγκη να βάλεις χρήμα. Επένδυσε, φτιάξε το γήπεδο και θα τα πάρεις πίσω τα λεφτά. Και τώρα τα παίρνει πίσω. Βάζει 70 εκατομμύρια, τα 50-60 τα παίρνει πίσω. Αυτό ακριβώς. Και το ποδόσφαιρο έχει και πιο πολλά έσοδα από το μπάσκετ. Δηλαδή μπορείς να τα πάρεις πίσω τα λεφτά, αρκεί να επενδύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αυριανά.
1: Για πες.
4: Παιδιά, αύριο δεν ξέρω αν έρθει κανένα. Επειδή παίζουν και οι δύο, θα έχει κανένα μπασκετικό αύριο στο στούντιο.
1: Όχι, θα είμαι εγώ.

0: με τον Πάνο Λόκο.
1: Ωραία, τέλος πάντων.
2: Δύο μπασκετικοί δηλαδή.
0: Εντάξει, ότι...
1: Μ' αρέσει που λέγατε ότι άμα αρχίζουν τα σοβαρά μας την Ευρωλίγκα θα έρχονται μπασκετικοί. Λοιπόν, πάμε τώρα.
3: Πάρε τηλέφωνο, να δεις εσύ.
0: Λοιπόν, το πρωί 12 η ώρα θα είναι εδώ ο Χονδροθύμιος. Πάρε τηλέφωνο σε γραμματεία.
1: Αφού ρε παιδιά, είπατε, εσείς το είπατε. Όταν αρχίσουν οι Ευρωλίγκες θα έρχονται ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο στούντιο. Για να λέει όταν αρχίσουν τα σοβαρά μας.
0: Εμείς το είπαμε, αλλά τώρα ας πούμε αύριο είπαμε να έχουμε τον Πάνο επειδή είναι και τη Σάπρι Γκέι με νόμου στη ΣΑΕΚ. Εντάξει.
1: Σεβασμό στην ΑΕΚ, αλλά παίζει και αύριο ο Παναθηναϊκός με στην Παρτιζάν.
0: Ωραία, θα τα συζητήσουμε εμείς, μην ανησυχείς. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε τώρα. Παιδιά, αύριο είναι κρίσιμο μάτς στον Παναθηναϊκό. Όχι τόσο για βαθμολογικό, αλλά είναι το πρώτο εκτός έδρα. Και θα δείξει τι ψάρια πιάνει και εκτός έδρα. Στην κόλαση που θα γίνεται, βέβαια θα αποθεωθεί ο Μπράντοβιτς.
0: Φοβερή ατμόσφαιρα θα έχει αύριο.
1: Αλλά μετά μην νομίζετε ότι δεν θα γίνει κόλαση.
0: Θα γίνει
1: κόλαση μετά κατά το Παναθηναϊκό. Στην αρχή βέβαια αυτό που θα γίνει θα θυμίζει την υποδοχή του Ομπράντοβιτς στο ΆΚΑ.
0: Εγώ να ξέρω, επειδή έχω βρεθεί σε μάτς Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα με τον Ερυθρό Αστέρα, με Ομπράντοβιτς προπονητή, κάποια στιγμή βγήκα έξω γιατί με είχε πιάσει σύλληγκος.
3: Και θες άλλον αύριο το βράδυ πέρα από τον Νίκο.
0: Μιλάμε για.
3: Ο καλύτερος. Έχει πάει στο άντρο του αντιπάλου.
0: Συνταρακτική φασαρία.
1: Στο Μπρεογκάτκα ή στο
0: Χαλαπίδη. Στη Σταρκ Αρένα.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Άστο, εκεί και ο παδός του Ερυθρού Αστέρα πάνω τα κεφάλια μας.
1: Κοροπηδάνε και 20.000.
0: Άστο, σου λέω. Έχω κάτι βίντεο, καμιά φορά τα βάζω και μπορώ να το πιστέψω.
1: Ήμουν να έχει 20.000 εδώ, θύρα 13 και να κοροπηδάνε όλη την ώρα.
0: Άστο.
1: Απλώς τώρα.
3: Είναι η καλή ομάδα η Παρτιζάν,
1: Δεν μ' αρέσει εμένα τόσο. Δεν μ' αρέσει τόσο.
3: Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει άσχημα.
1: Πιο πολύ μ' αρέσει ο Ερυθρός φέτος. Δεν ξέρω.
3: Ναι, συγκριτικά το πας τώρα εσύ. Και ο Ερυθρός καλός είναι.
0: Πού παίζει ο Ερυθρός αύριο με τη Βιλερμπάν, δεν παίζει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω με Βιλερμπάν,
3: μπράβο. Στο μπασκετικό σπιάρε.
0: Άστο, έχω
1: ξεφύγει. Λοιπόν, τώρα αύριο, προσέξτε. Ο Μπράντοβιτς από ό,τι βλέπετε, σας τα είχα πει έτσι. Ότι θα παίξει τρομερό μπάσκετ. Και ήδη το παίζει. Όλοι τώρα λένε, βγαίνει άμυνα ο Μπράντοβιτς, αυτό, καμία σχέση με τον Αταμάν. Αυτά που έλεγα εγώ 3 χρόνια.
2: Εντάξει, να μην ισοπεδώνει με τον Αταμάν.
1: Εγώ τον ισοπεδώνω, παιδιά, με όλο το σεβασμό.
0: Τον ισοπεδώνω.
3: Μα φαίνεται. Σεβάζουμε το σχόλιο.
1: Χρειάζεται τα μάτια μας. 3 χρόνια. Τώρα το λένε όλοι.
0: Κρατάς τις ισορροπίες.
1: Όλοι βγαίνουν τώρα και λένε επιτέλους βλέπουμε το κανονικό.
2: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ για τον Εργίνα Ταμάν θα έχω πάντα να λέω τα καλύτερα.
1: Εγώ λέω για τον μπάσκετ, για τους τίτλους του μπάσκετ. Εγώ πιστεύω τώρα και οι παγιοί το λένε τώρα ότι το μεγαλύτερο από τους τίτλους που θα πάρει ο Μπράντοβιτς είναι το μπάσκετ που θα παίξει. Που ευχαριστιέσαι μπάσκετ, ρε παιδιά. Πας στο γήπεδο, δηλαδή μια οικογένεια, πας στο γήπεδο και πληρώνει 500 ευρώ. Τουλάχιστον τώρα το απολαμβάνει. Και επιτέλους και τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν μάθει, δεν έχουν δει τον Ομπράντοβιτς live, θα μάθουν τα 20χρονα δίδα Παναθηναϊκά και επιτέλους θα μάθουν το σωστό μπάσκετ κατά μένα. Αυτό, παιδιά, είναι το σωστό μπάσκετ που δίνει σημασία στην άμυνα. Ερχόταν παιδιά με τον Αταμάν. Και σε δέρνανε μέσα στο ΆΚΑ οι αντίπαλοι της ομάδας σε ρίχναν ξύλο.
0: Με και λίγα λόγια για να πάμε και σε έναν ακόμα φίλο. Δώσε προγνωστικά δώσε.
1: Εγώ βλέπω διπλό. Εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω. Καταρχάς αίτητο, άντε να κάνει μία ήττα στο ΆΚΑ από τις 6 που έκανε. Ναι. Γιατί ο Μπράντοβιτς δίνει μεγάλη σημασία στο ΆΚΑ. Και τον βλέπω πρώτο, το λέω από τώρα, με άνεση στην κανονική περίοδο. Πρώτο.
3: Αυτό δεν λέγει κάτι βέβαια.
1: Σίγουρο στο Final Four και είναι αυτό το έκτρωμα του Final Four το οποίο επιτέλους πιστεύω κάποτε να γίνει σε ένα playoff, γιατί δεν είναι και σε ένα πρωτάθλημα 40 αγωνιστικών να κρίνεται σε μια βραδιά όλο το πρωτάθλημα. Πρέπει επιτέλους, γιατί είναι πρωτάθλημα, δεν είναι κύπελο, να γίνει playoff. Εγώ το έλεγα πάντα και από παλιά και από τη ΤΣΣΚΑ τότε.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να γίνει playoff.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Δεν μπορεί να ξέρει σε μια βραδιά, ρε παιδιά, τι θα γίνει.
0: Έγινε, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Τι το θέλει τον πασχετικό ρεπόρτερ ο Γιάννης, αφού μια χαρά μόνο τα λέει.
2: Τα καλύπτει όλα.
0: Να παίρνουμε και τον Γιάννη για σχόλιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο φιλό.
4: Τώρα μιλάμε για κάποιο φιλέτρο. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
3: Έτσι θα μας πεις.
0: Ξέρω εγώ. Είσαι, δεν είσαι.
4: Ναι, συγγνώμη. Ο προηγούμενος ομοδιάς Παναθηναϊκός. Αν πρέπει να μιλάτε 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά δεν μιλάει, όχι, εντάξει.
4: 10 λεπτά μιλάει ακριβώς το μόμεδρα.
3: Πάμε, χαίρετε. Έλα, Γιάννη, πες μας.
4: Από τον κύριο θα πω. Ήμαρτο. Για τον κύριο. Ήμαρτο, δεν ξέρω. Έχει βγει.
0: Γιάννη, χάνεις τον χρόνο σου. Θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Πάμε.
4: Δεν πειράζει, το ξέρω να κλείσουμε. Λοιπόν. Παναθηναϊκός Αιγιώτης, τώρα μέσα στο κέντρο γιατί έχω για δουλειά.
0: Ο Πανεγιάλιος, ναι.
4: Λοιπόν, Βαριέμαι να ακούω τις ίδιες και τις ίδιες. Ένα στο δεύτερο.
3: Άρα είπες να πάρεις κι εσύ.
4: Δεν είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ το λέω για τον προηγούμενο που είναι Παναθηναϊκός. Τον έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή το μυαλό μου έχει φύγει.
2: Πες τα δικά σου, άστονα τον προηγούμενο. Πάμε.
4: Ωραία, όχι, θα πω την ουσία μου.
0: Δεν μας λες και τα τραγούδια να βάλουμε επειδή δεν ζητήσαμε τον κόσμο για κλείσιμο.
4: 15, 14, 13. Είμαστε πρώτοι. Είναι καλό.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
4: Είναι καλό να είμαστε πρώτοι μετά από 6 αγωνιστικές. Είναι κακό, είναι καλό.
2: Κάθε άλλο.
4: Είμαστε και πέμπτη. Και έκτη.
2: Έτσι.
4: 6 αγωνιστικές, δηλαδή 6, έτσι. Οπότε καλά πάμε, είναι κακό.
2: Πέρσι και πρόπερσι κυνηγάγαμε τέτοια αγωνιστική.
4: Και χάσαμε ένα τρίτη έξω από το Ολυμπιακό. Εκεί. Δεν πάμε ούτε για τη ζωή, ούτε για τίποτα. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Εγώ είμαι ποδοσφαιρικός, δεν είμαι σχετικός. Γενικότερα. Βλέπω ότι το φαβορί φέτος είναι η ΑΕΚ και μετά εμείς. Ο Ολυμπιακός δεν είναι πουθενά. Αν δεν είναι τρεις τέταρτος. Απόψη μου αυτή, απόψη μου εσύ.
0: Ωραία Γιάννη.
4: Με τι ωραία, είναι εκείνο εγώ, ο άλλος μου λέει...
3: Τραγούδι πες.
0: Τραγούδι πες, πες ένα τραγούδι.
4: Όχι, δεν θέλω να πω τραγούδι, δεν θα πω.
3: Όχι να τραγουδήσεις.
0: Όχι να τραγουδήσεις, Γιάννη, ένα τραγούδι, μια παραγγελία για κλείσιμο.
4: Τραγούδι να πω τώρα, τραγούδι να πω τώρα. Βάλε κάτι του Πουλόπουλου.
0: Του Πουλόπουλου.
3: Ποιοτικός ρε φίλε.
0: Ωραίο, μπράβο, ωραία ρε Γιάννη. Γιάννη πάρε αύριο να έχουμε χρόνο να τα πούμε περισσότερο.
3: Περί Πουλόπουλου όμως.
4: Βάλε κάτι καλό.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Αλλιώς την Πέμπτη μετά την νίκη με την Πάνια Λούκα να τα πούμε καλύτερα.
0: Ναι, μπράβο.
2: Έγινε.
0: Και αυτό γίνεται.
4: Μπράβο ρε παπιά, έχεις
2: φυλάκια.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν.
3: Έλα, προλαβαίνουμε ένα γρήγορα.
0: Έχεις και άλλη γραμμή.
5: Όχι.
0: Εντάξει, κλείσαν όλοι.
3: Λοιπόν, αύριο 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: 10 Βαρένθια Ολυμπιακός. Φουλ γεμάτο πρόγραμμα.
2: Ωραίο βράδυ.
0: Ο Λιβάνιος λέει: μη κλείσετε, θα βγω κι εγώ. Και έχει κι άλλα έτσι. Έχει ένα κάρο παιχνίδι αύριο. Και ελληνικές ομάδες. Πίσω Κολοσσός, Μύκονος, Προμηθέας, ΠΑΟΚ. Παίζει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία.
3: Κάτσε, εσύ παίζει ο Προμηθέας αύριο.
0: Δεν παίζει αύριο ο Προμηθέας.
3: Νομίζω δεν παίζει αύριο.
0: Όχι, δεν παίζει ο Προμηθέας αύριο, συγγνώμη.
3: Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι. Με Πανεβέζης εκτός.
2: Με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ?
3: Με την Πανεβέζης.
0: Για την Καμπύλη σε Πανεβέζης.
3: Μάλιστα.
0: Okay. Όλο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε,
3: εκτός, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, όλους εσάς.
2: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Μπάμπη Τσιμπίδας, Γιώργος Ασυνόπουλος, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης.
0: Το ίδιο παρέα θα είναι εδώ και την Πέμπτη το βράδυ.
2: Ωραίο, καλά.
0: Τρίτη και Τετάρτη, Πάνος Λούπος, μία με μένα, μία με τον Μανώλη.
3: Αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: και
3: καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Ή από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και καταλάβατε από το τους από εκεί ότι ο Πάνος Μπουρνάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στεναχωρημένος κι αυτός, λίγο κάπως με τον Παναθηναϊκό του. Ναι, εγώ τον καταλαβαίνω από τις κόρες του ματιού. Λες και παίζει πόκερ, δεν καταλαβαίνεις τι αισθάνεται.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, αν δείτε το Μπουρνά, δεν κάνει πολύ έντονες κινήσεις.
0: Όχι, όχι, γενικά.
1: Μορφασμούς και τέτοια. Κάνει κάτι πολύ έτσι διακριτικά και χαμηλά και χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι.
2: Ότι ναι, αυτή που ακούτε είναι η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και πάλι καλά να λες. Και να λες και
0: δεν
1: πάλι.
0: Δεν σε ενόχλησα το Σαββατοκύριακο. Λέω, εντάξει, λέω είναι στο γήπεδο, δεν φωνάζει. Πάει και κάθεται σε μια γωνιά.
1: Που στο ακυρωθέν το γκολ.
0: Παραλίγο.
1: Ήμουν, αλλά με συγκρατούσε ο Μαριανός.
0: Εντάξει, μωρέ και εσύ.
1: Ήθελα να κάνω και ερώτηση μετά στο. Ήθελα να κάνω.
0: Με αυτή τη φωνή.
1: Και μετά. Δεν ήταν αυτή η φωνή. Αν είχα αυτή τη φωνή, θα έκανε ερώτηση.
0: Α, δεν είχε.
1: Ήμουν κάπω έτσι.
0: Τώρα.
1: Και λέω τώρα.
0: Κύριε Νίκολη.
1: Τι να ρωτήσω. Τώρα είσαι ευχαριστημένο που σου βάλανε γκολ οι δύο ψηλοί πίσω. Πού πα έτσι. Έχεις και δύο παιχνίδια στην Αγγλία.
0: Έχεις και δύο παιχνίδια στην Αγγλία, αλλά το έκανε.
1: Αλλά δεν μίλησα.
0: Λοιπόν, το ντέρμπι εχθές, Ολυμπιακός μεγάλος νικητής, να σταθούμε σε αυτό. Ψυχωμένος, με ένα καταπληκτικό ρέτσο, πολύ καλό που έρτα επίσης. Γενικά όλος Ολυμπιακός και από τότε που έμεινε και με 10 ήταν πάρα πολύ ψυχωμένος, με σωστές αλλαγές του Αλγουαθίλ, αυτό να πάρει στον 500.
1: Αλγουαθίλ, αυτό πήρε αυτό. Και συνήλθα.
0: Με λίγα λόγια, ο Ολυμπιακός έπαιζε χτες, λες και έχει αυτός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Και όχι Παναθηναϊκός.
1: Πολύ οργανωμένος, πολύ μυαλωμένος. Αυτό που λες και εσύ, ακόμα και όταν έμειναν με 10 παίκτες.
0: Δεν το καταλάβαινες.
1: Όχι.
0: Είχε μια κατοχή ο Παναθηναϊκός.
1: Απόλυτα συγκεντρωμένη ομάδα.
0: Καμία φάση.
1: Δεν είχε φάση. Πες μου, τι έκανε ο Παναθηναϊκός που κατέβηκε χθες το Καραϊσκάκης.
0: Άμα μου πεις εσύ, θα σου πω κι εγώ να μας το πούνε κι όλοι. Ο Παναθηναϊκός χθες φαίνεται ότι έχει κάνει κακό η διακοπή, γιατί. Έπαιρνε πολλά παιχνίδια, όχι τόσο γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο προπονητή. Έπαιρνε πολλά παιχνίδια με το ταλέντο του πιο πολύ και με προσωπικές ενέργειες παρά με ένα οργανωμένο σχέδιο.
1: Και από τη φόρα, φοβερό.
0: Ναι. Αυτή τη φόρα και αυτή την ψυχολογία την είχε χθες ο Ολυμπιακός και στις προσωπικές μονομαχίες ήταν πρώτος. Και στα κοντρόλ του ήταν καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός καταλάβαινε ότι δεν ήταν καλά γιατί ούτε οι πάσεις ήταν αργές. Δηλαδή μπήκε ο Γιάνγκουσιτς και δεν είχε σφιγμό. Μπήκε ο Κάγκουα και δεν κατέβαινε να πάρει την μπάλα να κάνει αυτό που τον έχουμε δει ότι μπορεί να κάνει. Δεν σου λέω τον έχουμε δει 3 χρόνια.
1: Είχαν λίγο καθυστέρηση στην εικόνα.
0: Είχαν το live streaming τους ήταν χάλια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έβγαινε ο Ουναΐ στο ένας μέναν, δεν μπορούσε να τριπλάρει ούτε εμένα. Δηλαδή άψυχη, άνευρη. Και πολύ δίκαιο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη εχθές, το είπε και ο Νίστρουπ. Αυτά παίρνει η γιαγιά Μιλούλα, την έβαλα να ξεματιέσει
1: τον Ουναΐ. Τώρα να ξεματιέσει.
0: Ναι. Περιμένουμε τώρα να δούμε παρακάτω πώς θα διαχειριστεί την ήττα αυτή ο Παναθηναϊκός και αν θα τον επηρεάσει.
1: Εντάξει, έχει και άλλα τώρα να σκεφτεί μεσοβδόμαδα.
0: Καλά, όλοι έχουν. Αλλά ήταν ένα πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό. Στην ψυχολογία του πιο πολύ. Δηλαδή. Από το 66 και μετά, εκεί που πιστεύεις ότι τώρα κάτι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, έκανε απλά ένα παράλληλο ποδόσφαιρο με τον Ουναΐ να μπαίνει στα μεσοδιαστήματα και να παγώνει και να μην έχει επιλογές χωρίς κίνηση και αυτά. Και ο Ρέτσος ήταν καταπληκτικός.
1: Ο Ρέτσος ήταν μαντρόσκυλο.
0: Ο Ρέτσος είναι κλόνος, είναι παντού.
1: Ο Ρέτσος είναι, ναι, και είναι αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα. Είναι τόσο έτσι συμπαθητικό παιδί και τόσο καλό παιδάκι. Εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ναι, που λες αποκλείεται.
1: Αποκλείεται, ρε.
0: Αυτός να κάνει.
1: Γιατί τους δαγκώνει στο Σβέρκο. Τι κάνετε.
0: Λες αποκλείεται αυτός να κάνει φασαρίες. Το παιδί αυτό δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Όχι, δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Άρης 10, Όφη 10. Δεν σε χάλασε. Δεν θέλω να σου πω ότι.
0: Μια χαρά είναι, μωρέ, εντάξει. Απλά δεν εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός στον ντέρμπι χθες και πίκρανε λίγο τους οπαδούς. Τους ξενέρωσε επειδή. Δεν σου λέω ότι κάτι τελείωσε. Τους ξενέρωσε γιατί είχαν ορμή και όρεξη και το περιμέναν. Η διακοπή δεν του έκανε καλό του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν ήταν μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος για να γίνει μια διακοπή και να μαζέψει λίγο τα κομμάτια της και να τα ξαναφτιάξει. Είχε ορμή, είχε φόρα. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα κάνει καλό αυτή η διακοπή.
1: Ήταν το σημείο που συνέδενε τους παίκτες μεταξύ τους και την ομάδα μεταξύ τους.
0: Είχανε όρεξη. Δεν μπορώ να πω τη λέξη.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Του φύγε λίγο αυτή τη διακοπή.
1: Θα την ξαναβρει αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα την ξαναβρει. Δεν είπα δεν θα την ξαναβρει. Απλά στο πρώτο ντέρμπι φάνηκε ανέτοιμος. Και φασολάκια χωρίς φέτα, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Τρώγοντα.
1: Και λες να δώσω λίγο γεύση, θα βάλω αλάτι. Όχι.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα ή γεμιστά χωρίς φέτα
1: τα φάσματα. Έχει. Τα φασολάκια είναι χειρότερα.
0: Χειρότερο. Ξέρω τι
1: λες. Και έχει βγάλει νερό κιόλας.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα όπως και με λες. Χτεσινό ψωμί. Αυτό ήμασταν.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάς. Και ο Ολυμπιακός ήταν κοτόπουλο με πατάτα στο φούρνο με κουρκουμά.
1: Φρέσκο.
0: Μόλις βγήκε.
1: Πατάτα, κρυσανιστό.
0: Καλοψημένη. Κάικα.
1: Φύσα.
0: Βγάλε το λίγο στο παράθυρο. Σωμάκι φρέσκο. Με λίγο κρασί λευκό. Και ζουμάκι με μουσταρδούλα.
1: Και μετά πέφτεις για ύπνο. Δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο.
0: Όταν αυτό πέφτει για ύπνο.
1: Ντροπή.
0: Τι να πω,
1: Τι ντροπή.
0: Δεν μπορεί εκεί η Καμαρά να κάνει 4 κοντρόλ μέχρι να γυρίσει. Δηλαδή, παίζει ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Είσαι το βασικό χαφ του Παναθηναϊκού. Κάνει δύο λάθη. Δεν μπορεί ο Καμαρά να κάνει μία. Δηλαδή, να γυρίσει γρήγορα και να τη δώσει. Να δεν είχε στο μυαλό του θα πέσουν πάνω του στα σκυλιά.
1: Κοίταξε, άμα σε λένε Καμαρά, μόνο αν φορέσει την ερυθρόλευκη και θα μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, και με τον Πάοκ είναι καλό ο Καμαρά. Λοιπόν. Ο Μαντί Καμαρά, γιατί μου βγήκε εδώ τζέμινη η Μαντί Καμαρά.
1: Όχι, Μαντί Καμαρά. Σε άκουσε ο Σιρή. Εσύ ποιο έχει.
0: Εγώ έχω το δίδυμο.
1: Ποιον έχει.
0: Το τζέμινη.
1: Το τζέμινη. Hey, τζέμινη.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Hey, Σιρή.
0: Τώρα. Στα ραδιόφωνα μας ακούει. Α, βαριέται για να σου μιλήσει. Πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ηλία.
1: Γεια σου Ηλία.
0: Καλημέρα μας. To the point, λέει και αντικειμενικά. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Για ποιον το λέει το
0: the point? Για σένα το λέει.
1: Αυτά που αισθάνομαι, λέω. Δεν σου λέω ότι ξέρω μπάλα. Έχω το UEFA Pro Β.
0: Καλή προπόνηση να έχετε. Μπράβο και για τις δηλώσεις του Νίστρουμπ. Ο οποίος χωρίς υπεκφυγές μίλησε με γεγονότα.
1: Νέο παιδί είναι ο Νίστρουμπ. Εντάξει, είναι και νωρίς. Είναι και νωρίς. Όπως το πες. Είναι και νωρίς ακόμα. Είναι και στην αρχή. Άντε, ας είναι. Είναι που χάνεις την πρώτη μπυρίμπα στο τέλος. Άντε, πάμε στην επόμενη.
0: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Που έχεις πάρει σε ρίτσι πρώτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το ξέρουμε, αλήθεια λέει. Είναι, δεν είναι καθόλου καλό. Συνεχίζουμε, λέει κάποιος. Στα βασικά προβλήματα της ημέρας έβλεπα ρηφηφή. Σταμάτησα στο τρίτο επεισόδιο γιατί με είχε πάρει νύχτα. Και μετά τα τράβηξαν από τις πλατφόρμες. Μήπως ξέρετε που τα έχουν πάει. Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, γι' αυτό λέγεται ρηφηφή. Κάποιος πήγε από κάτω και τα ρούφηξε.
0: Δεν ξέρω, στο ψυγείο είδες.
1: Ρουφιφί, δεν ξέρω, ψάξε. Πού τα είχα, οι κάλτσες. Ρώτα τη μάνα σου, η μάνα ξέρει.
0: Η μάνα, η γυναίκα σου τα ξέρουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ρώτα. Είναι στο πρώτο ράφι, δεν το βλέπω. Μπροστό σου είναι. Δεν είναι.
1: Και είναι. Εγώ πιστεύω πάει και το βάζει η μάνα μετά. Για σε... Εδώ είναι, το έχει αυτή, ορίστε.
0: Και επίσης, παιδιά, αν ρωτάτε τη μάνα σας. Μαμά, πού είναι η τάδε μπλούζα και σας πει.
1: Για χαρά.
0: Δεν ξέρω, ας τα μάζευες.
1: Την έχει πετάξει.
0: Mm. Την έχει πετάξει. Την έχει κάνει ξεσκονόπανο.
1: Μπορεί.
0: Έχει περάσει την περιοδία της.
1: Η Εύα μου λέει θα στα κάνω στα θυψάλτη που ήταν όλα μάνικα. Το θα στα κάνω στάθη ψάλτη. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι όλα αυτά τα αμάνικα, τα διχτυωτά τα αμάνικα. Και μου δίνει ένα ψαλίδι. Μου στέλνει ένα ψαλίδι. Και μου στέλνει στάθη ψάλτη, κλεφτρώνει και τζέντλεμαν. Γιατί είμαι άχρηστος.
0: Καλημέρα στον Μάνθο από τη Μανίλα.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε, ρωτήλε.
0: Καλημέρα. Από τη βροχερή Μανίλα. Χαλάλη το ξενύχτη, είδαμε Ολυμπιακό. Να τρώει τα σίδερα. Βάμος Ολυμπιακάρα, λέει.
1: Τα φάγε τα σίδερα. Ο Κουταλιανός. Τα φάγε όντως τα σίδερα Ολυμπιακός. Και με αυτό κέρδισε. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή τρόπο ο Ολυμπιακός να πάρει αλλιώς ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι, νέα ομάδα, με παίχτες καινούργιους, με αλλαγή προπονητή, με 1002 πάνω από το κεφάλι του, έχασε το βασικό του επιθετικό, τον Ελκαμπή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπου τον είδα τον Ελκαμπή.
1: Ναι. Μόνο έτσι μπορεί να πάρει τα ντέρμπι. Αλλά κερδίζει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν θα του είναι αρκετό αυτό γενικά για να καθαρίζει μάτς.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Να πάει καβάλα. Κατάλαβες πώς το λέω. Σε αυτό το μονοπάτι βρίσκεται η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα μονοπάτι ξεκάθαρο με ρόλους μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ περνάει τη δεύτερη χρονιά της
1: ακριβώς, με τον Νικόλιτς. Ακριβώς.
0: Και παρότι δεν είχε την ταχύτητα που είχε πριν από τη διακοπή.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Ο Κουτέσα την είχε βεβαίως. Θέλω να πω ότι το 3-0 αδικεί λίγο τον Όφη. Δεν ήταν για αυτό το σκορ.
1: Και λες, έπρεπε να φάει 6 και
0: φεύγει τρέχοντας. Έπρεπε να φάει 6, μωρέ, με τον κόντια. Όχι, πραγματικά τον αδικεί το 3-0. Είδα μάλιστα, εντάξει, από πώς δέχτηκε τα γκολ. Έβλεπα τον Όφη ακόμα και στο 1-0 και στο 2-0. Μέχρι το 2-0, εντάξει, και μετά που έμεινε με 10 παίκτες, ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Αλλά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα.
1: Είναι ομάδα που.
0: Πολύ συγκεντρωμένη ομάδα.
1: Είναι κοντινές οι αποστάσεις.
0: Ναι, κρατάει το πρόγραμμά της, κρατάει τη σειρά της.
1: Κάμερες TV. Κορυφαίο.
0: Ναι. Δηλαδή το βλογγύλο, μακάρι να κρατήσει αυτό. Να το διατηρήσει, να διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη από τη διοίκηση, ενώ μην πάρουν τα μυαλά.
1: Καλά, δεν έχουν τέτοια, γιατί είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Πήραν το κύπελο, πήραν το Super Cup, ξεκίνησαν στην Ευρώπη φανταστικά. Είναι ψηλά στη βαθμολογία. Με τον πρωταθλητή έπαιζαν.
0: Μπορεί να μην σου βγουν κάποια αποτελέσματα.
1: Καλά, ναι.
0: Ή μπορεί μια χρονιά να μην είναι αντίστοιχη της άλλης. Μπορεί να μην έρθει πάλι ένα τελικό κυπέλο ή ένα κύπελο. Αλλά αν το διατηρήσει, αν διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη, μπορεί να έχει μεγάλη.
1: Δεν τα πήρανε τα φράγκα από τους ομίλους. Σου λέμε.
0: Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει. Και η ΑΕΚ έχει τη σειρά.
1: Μ' αρέσει να βλέπω προπονητές να κάνουν πράγματα. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, είδα τα.
1: Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός.
0: Δεν είδα τον αγώνα, αλλά
1: ναι. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός. Αυτά είδα εγώ, εψές. Αυτά μέσα στο διήμερο, αυτά είδα.
0: Εντάξει, είδα και λίγο Λίβερπουλ.
1: Καλά, εγώ το είδα όλο.
0: Πραγματικά. Φτιάξα το παρελθόν.
1: Εντάξει, είχα να τη δω 6-7 χρόνια έτσι.
0: Εγώ, ναι,
1: με τον
0: προπονητή,
1: τον ξάδερφό μου, τον Αρκούδα.
0: Όχι 6-7, πιο πέρα πήγε.
1: Ο ξάδερφός μου Αρκούδας στο μπάγκο. Ιδρωμένος ο Ιραόλα. Μου θυμίζει ταβερνιάρι που έρχεται ο Μποτρίνι.
0: Α, περίμενε. Σε, με.
1: Ο άλλος ήταν λες και ήταν ο Γκουαρδιόλα. Ο Μαρέσκα, είμαι ο Γκουαρδιόλα. Λίγες διαφορές έχω. Είμαι ο Γκουαρδιόλα με άλλα φημί.
0: Βάζανε τα γκολ και λέγανε αυτό, η City, όχι, όχι, δεν είμαστε καθαροί.
1: Ο Ντοκού. Ο Ντοκού θυμάσαι. Ο Ντοκού θυμάσαι ποιος ήταν, που έτρεχε με το ματζαφλάρι του, που έβγαινε offside στο VAR το τέτοιο. Χάλαν κουρεμένος αλαμοφύλακας, πατέρας του πιο νέος με αδρενοχρώμιο στην κερκίδα. Reptilian shape shifter. Τρία μπαλάκια για πλάκα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Για πάρα πολύ πλάκα.
1: Για πλάκα.
0: Εν τω μεταξύ. Ξέρεις, το έβλεπα και δεν το έβλεπα γιατί έκανα διάφορες δουλειές και ακούω κάποια στιγμή 1-0. Και είναι το 1-0. Και λέω εντάξει. Δεν πήγα καν στη διαδικασία. Λέω μπράβο, οκ, okay, θα το δω σε λίγο. Και ακούω μετά το 0-2. Πώς έγινε αυτό? Από 1-0 έγινε 0-2.
1: Αυτό που βρίζει.
0: Συγκεντρωθείτε, ρε.
1: Που βρίζει το παραγωγό και το έπαιζα διπλό.
0: Αφού είπες 1-0 μετά, γιατί 0-2.
1: Λοιπόν, το Λονδίνο έχει την τιμητική του. Θα σε πάω λίγο Αγγλία όμως.
0: Ω, ναι. Η ομάδα θα μείνει μια εβδομάδα.
1: Α, μπράβο. Να προσέχει που θα μείνει η ομάδα.
0: Που θα μείνει η ομάδα, για να ακούτε.
1: Ο Νικόλα Σάια. Και μείνε στο Κέζικτον. Το Κέζικτον είναι η κυφισιά του Λονδίνου. Δηλαδή είναι. Κυριλέ, πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ κυριλέ το Κέζικτον. Δηλαδή συντελεστή δόμη, πολύ ακριβώ το. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Έγινε κατεδάφιση τη πολυκατοικία ενώ αυτό κοιμότανε.
0: Τι λε, μωρέ.
1: Ακριβώ. Πιωμένος ήταν, δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε. Ήταν ένα μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτηρίου, το οποίο λειτουργούσε ως μουσική pub. Και οι Happy Mondays έχουν παίξει εκεί και οι Pog έχουν παίξει εκεί. Και ξύπνησε από δυνατούς θορύβους. Διαπίστωσε ότι γέμισε μπάζα, τον πετάξανε κάτω. Έπεσε μέσα στις πουλτώσες. Και γιατί διεκδικεί μόνο 120 χιλιάρικα?
0: Γιατί μήπως τον είχαν ειδοποιήσει.
1: Τόσα χρωστάει. Λέει ζητάει 120 χιλιάδες ευρώ για ηθική βλάβη. Ποιος είναι τόσο ακριβής?
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτό κάνει 120 χιλιάδες λίρες.
0: Θα πάρει 10 χιλιάρικα.
1: 12, το 10%.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Θα πάρει το πολύ.
1: Και θα γίνει και φίλος με τον ιδιοκτήτη μετά. Θα τα ξαναβρούνε. Και θα βγάλουν τραγούδι.
0: Εγκρεμιζότανε το κτίριο και αυτός κοιμότανε.
1: Ναι. Ξύπνησε και λέει κάτι δουλειές θα κάνουν δίπλα.
0: Ποιος καρφώνει δίπλα, ρε φίλε.
1: Ναι.

0: Πάλι φάπες, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Τι φάπα, τι ήταν αυτό που είδαμε.
1: Α, όχι, ένας θα είναι. Αυτός που γκρίνιαζε από τις 17 Αυγούστου.
0: Ο Γκρινιάρης θα φάει τάκλιν, γιατί επιβεβαιώνεται. Σε φάγαν τρία κουνούπια. Δεν ξέρω.
1: Με τσίπησε κουνού.
0: Τρία έχεις. Τρία καρούμπαλα. Υπάρχει κουνούπι.
1: Βάλε ένα φιδάκι, ρε, πάνω.
0: Και βγαίνει ο Μίκλαντ το κουνούπι. Έχει φιδάκι εδώ μέσα.
1: Έχει αντικουνουπικό.
0: Μάλλον έχει τελειώσει.
1: Όχι, προστατεύει το.
0: Τους ηχολήπτες.
1: Τον ηχολήπτη, ναι, γιατί αυτός θα συνεχίσει.
0: Εμένα με τσίπησε στο μέτωπο. με τσίπησε στο μέτωπο.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μας.
0: Βρε, σε κάνανε χάλια, πάλι σε τσίπησαν.
1: Κοίτα δούνε.
2: Κοίτα δούνε.
1: Κοίτα δούνε.
2: Χορεύω, τραγουδάω,
0: είμαι καλλιτέχνης.
1: Πείτε μας, λέει, για το ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε τον γκολ της ΑΕΚ.
0: Και αν ήταν φάουλ. Και είπε, έδωσε φάουλ. Αυτό έδωσε.
1: Δεν έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ αφού μπήκε τον γκολ. Δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, που αφήνει τη φάση να. Δεν είναι offside. Που αφήνει τη φάση να εξελιχθεί.
0: Κατάλαβα τι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Τον έφερε. Φάουλ έδωσε.
1: Ήταν ωραίο γύρω.
0: Αλλά δεν. Δεν την ενόχλησε την ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν την ενόχλησε. Ναι, δεν πίστευα στιγμή ότι βλέποντας το μάτσο ότι θα πάρει κάτι ο Φέο το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και αυτό που το έβλεπα από το Ακύρες τον κόλ, είπα.
1: Ναι, θα μπορούσε
0: δεν
1: να
0: υπάρχει περίπτωση. Δεν ναι, τον έβλεπα ναι. τον Όφη να μπορεί να κάνει κάτι καταπληκτικό. Να πάρει κάτι.
1: Καταπληκτικό,
0: κάτι.
1: Όχι. Αλλά τη δυσκόλεψε λίγα. Γενικά
0: σε όλου θα του δυσκολέψει ο Όφη. Ο Όφη θα του δυσκολέψει όλου. Όπω γκρεμίστηκε το σπίτι, θα γκρεμιστεί και η τούμπα από τη Μαύρη Θύελλα. Λέει κάποιος εδώ να δηλώσεις για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Έχουμε δηλώσει εδώ τους θεατές.
1: Από τη μία λέει η κυρία Ζαφυρά ότι το μάτς της Λίβερπουλ το είδατε και μετά δεν το βλέπε και κάνεις και κριτική, λέει. Και τα τρία γκολ μπήκαν μετά την άδικη αποβολή. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Καλά, δεν ήταν άδικη αποβολή.
1: Εντάξει.
0: Να μην τρελαθούμε. Ήταν χαζή. Δεν ήταν άδικη, ρε φίλε, αφού φεύγει κάθετα προς το τέρμα και τον σταματάει. Ποια άδικη. Ο Ντοκού τους ανακάτεψε. Ωραίο γκολ έκανε ο Ντοκού. Ο Ντίνας τα έκανε έτσι τον Παναθηναϊκό αυτό τα σιούτ. Άσε με να τα πω.
1: Πες τα.
0: Ο Γκρινιάρης έχει δίκιο όμως, τα είδατε χθες. Συνεχίζεις. Σουβίς αγαπάω, αλλά σήμερα η Ζάφα έχει φτιάξει φωνάρα. Βαγγέλης 13 Κολωνός, είσαι η Κατερίνα Στανίση, Μαρία.
1: Ναι.
0: Για σκίσουν στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Τι. Έσκυψε, εν μεταξύ ήμουνα στο τσάκ να.
0: Λεμπορήσεις
1: κλωτσιά. Ναι, και θα σε έβρισκε στη μύτη.
0: Τι έγινε η Λία τώρα, σε χάλασε η κριτική.
1: Καταλαβες.
0: Μα είπα.
1: Ρούφιξε χθες από το Ρέτσο.
0: Ρούφιξα.
1: Επειδή ρούφιξε.
0: Όχι, κύριε, δεν ρούφιξα από το Ρέτσο. Ρούφιξα από μένα τον ίδιο. Ήμουνα χάλια.
1: Περίμενε. Έχει χάλια. Λοιπόν, μετά το break θα δούμε πώς τα πήγατε εν τη απουσία μου.
0: Καλά,
1: με τα προγνωστικά.
0: Χάλια.
1: Ποιος ήταν. Ο Ταμπάκος ήταν ή ο Σωτηρακόπουλος που έδωσε προγνωστικά.
0: Ο Σωτηρακόπουλος.
1: Γιατί σε ρώτησα και δεν μου απάντησε ποτέ. Μ' άφησε
0: το διαβάσει. Δεν το είδα.
2: Δεν το είδα.
0: Σωτηρακόπουλος έδωσε.
1: Σωτηρακόπουλος. Λοιπόν, ναι, τώρα θα σας δω εγώ. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει και το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, φτάνεις στα 5. Αυτά μιλάμε για έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Όχι για 5, είναι ο καθένας, έτσι. Ξέρω, μην πας και λες, α, κέρδισα, δώσε μου 5. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery, που πάντα κερδίζεις.

Και στα Lidl βρίσκεις ψαράκι ολόφρεσκο, καθαρισμένο, έτοιμο για μαγείρεμα. Πώς έφτασε εκεί όμως, από επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Ζυγίστηκαν, καθαρίστηκαν τα ψάρια, Μαρία. Για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις, πάρε και ειδική συσκευασία σε ιδανική συνθήκη για να τα βρεις ολόφρεσκα και εγγυημένα. Εσύ απλά μαγείρεψέ τα και μπορείς να καλέσεις και εμένα. Δεν πάρεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι μας ακούνε ποδοσφαιρόφατσες πολλές.
1: Καλά, άσχετοι είναι όλοι αυτοί.
0: Ναι, άσχετοι. Αλλά άμπαλοι.
1: Τέλος πάντων, πού έχουν παίξει αυτοί.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη Σακελαρίου μας.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Καλή εβδομάδα. Χαιρετισμούς και από Δημήτρη και Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω αν
1: έπαιζε η Κωνσταντίνα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Μάλλον πρέπει να πει ένα σχολείο.
1: Το δηλητήριο.
0: Ρέτσο Μπέκεμπάουερ λέει. Ναι, αυτό να συμφωνήσω.
1: Μπέκεμπάουερ δεν έχει κάνει τέτοια εμφάνιση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα εδώ.
1: Καθόντουσαν πίσω και κόβανε. Με τρώνε κουνούπια και εμένα. Έχεις πριστεί, συγγνώμη. Έχεις φενιστήλ.
0: Τι με.
1: Στο αυτοκίνητο, έχω εγώ.
0: Φιλιά.
1: Έχω εγώ στα μάτια.
0: Να ρε, έχει έρθει.
1: Ταμπάκο.
0: Ταμπάκο, δεν έχεις τίποτα. Άμα δεν έχεις εσύ.
1: Αμμονία, μελαχτάρα, να σε νοιάζομαι. Ναι, να σε νοιάζομαι.
0: Δεν το κατορίσατε τι.
1: Ένα ντέρμπι υπήρχε χθες στην Ελλάδα, προοδευτική ο Νικός 2-0. Ποτέ διπλό με στον Κορδαλό, λέει ο Αντώνης.
0: Σωστό, σωστό.
1: No gate.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κυριάκος.
1: Γιατί μιλάς σαν το λεμόνι Ολυμπιακού,
0: ήταν πολύ. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος σας τα έδειξε.
1: Για τις προβλέψεις.
0: 5 στα 6. Όχι, 5 στα 6. 3 στα 6 εσύ.
1: Και ο Σωτηρακόπουλος 4 στα 6. Το λέει και σαν προετοίμαστο. Δεν το περίμενε.
0: Περιμένουμε όλοι τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το σημερινό με την Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτό το έχετε παίξει όλοι άσο. Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει. Α, δούμε τώρα αν τα καταφέρουμε.
0: Η Μαρία έχει πάθει παλομπαρίνη, λέει, δεύτερο ημιχρόνου.
1: Έπαθω παλομπαρίνη.
0: Έπαθε τέτοιο.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν. Ζαφυρά του 30 πόντι είναι πολύ.
1: Καλά.
0: Πιστεύω ότι μετά από αυτό που είδα λίγο. Όχι, δεν το ψέμα, το άκουγα λίγο.
1: Το Άρισα
0: ήταν λίγοι. Πιστεύω ότι είναι, ναι. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι. Εντάξει. Ναι. Φωνάρα η Μαρία σήμερα. Εντάξει, έχετε πάθει ένα κάτι. Όταν ακούτε γυναίκα και έχει τέτοια φωνή, σας βγάζει και αυτό το λίγο το πατρικό, το.
1: Τι πατρικό, δεν μιλάει έτσι πατέρα.
0: Θα σε προστατεύσω αυτό, εσύ. Ότι με θεωρούμε αδύναμη και αδύναμη. Ξέρεις αυτό το.
1: Μπα, όχι, παιδί μου, να δώσεις εντολές και να τις πατήσεις τα μούτρα θέλουν. Συγγνώμη, δεν είναι άχαστη. Λοιπόν.
0: Αλλά έχουμε άχαστο σε αυτή την Τρίτη.
1: Ναι, και κυρίως έχουμε σήμερα, τότε και τώρα, 10:30.
0: 10:30.
1: Με Έλληνα Χαλαμπούδη, σούπερ επεισόδιο με Ηλία Βαλάση. Έχει να κάνει το επεισόδιο με κρίση μέσης ηλικίας, τότε και τώρα.
0: Ωραία.
1: Μετά All In, με Τσόχο, Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου, Κατσουράνη, θα είμαι και εγώ, και ο Ράπτης.
0: Και ο Ράπτης θα είναι.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Θα είναι και ο Ράπτης.
1: Έχω πολλά βέλη στη φάρα. Κιάνου Ρίβς, ποιον έχουμε. Άστον Κούτσερ και Χωακίν Φίνιξ. Όλοι αυτοί, All In, το νέο μεγάλο σόου, αμέσως μετά το τότε και τώρα. Οι Δευτέρες.
0: Διπλή πρεμιέρα σήμερα.
1: Ναι, οι Δευτέρες θα έχουν πολύ ωραία συντροφιά στον Sky. Όλο το πρόγραμμα, όλη την εβδομάδα είναι πολύ ωραίο, αλλά η Δευτέρα είναι πολύ δυνατή.
0: Από τις 10:30 τουλάχιστον συντροφιά.
1: Ναι, 10:30 μετά το break ξεκινάει το τότε και τώρα. Παιδιά, πολύ ωραίο το τότε και τώρα. Κάναμε και την παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου. Και είχα και όρεξη, έλεγα σ' όλους και ωραία και το επεισόδιο και μια χαρά και γελάσαμε και έχουμε και ντέρβι την Κυριακή και ποτέ δεν είχα και παραστάσεις. Ποτέ την Κυριακή δεν είχα και παραστάσεις. Είχα μια χαρά που θα βλέπα και τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε τα πρωταθλήματα, αλλά μου τον φόρησε ο Ρέτσος, καταλαβες. Τον κολέγω, όπως εσύ, τουαλέτα πήγα και τ' άκουσα. 1-0 ο Ρέτσος, αφού λέω δεν ξαναπάω. Όχι. Έτσι, φούσκα να σκάσει.
0: Δεν ξανασκώθηκε, δεν έφαγε άλλο γκολ.
1: Ναι, αλλά δεν βάλαμε.
0: Ναι, σωστά. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο, Σιτίας. Αν ακούσετε, λέει, τον Μπουρσανίδη να μιλάει, θα καταλάβετε ότι δεν θα αλλάξει η νοοτροπία. Ο Φι, αντιθέτως, όλο αυτό χτίζει το 8 χρόνια τώρα. Για τον γκολ τη ΑΕΚ που δεν μέτρησε, με ενοχλεί που δίνονται τόσο εύκολα επιθετικά φάουλ. Αλλά από τη στιγμή που δίνονται, έπρεπε να δοθεί και στον Όφι. Επίσης, ο διαιτής αφήνει τη φάση να εξελιχθεί είτε σε offside είτε σε φάουλ, ώστε να μπορεί να πάρει την απόφαση πίσω αν χρειαστεί. Νομίζω ότι σε offside γίνεται αυτό, δεν γίνεται σε φάουλ, Μανώλη. Τέλος πάντων, καλημέρα στον Νίκο. Περιμένω να ακούσω μήνυμα από το φίλο τη εκπομπή που στέλνει και αποκαλεί τον Τζούβι Καροτένιο. Ο Ρίλος λέει πάλι τα λεφτά του. Γύρω Τζάκποτ χαίρεται και λείπει. Όταν τον πήρανε σε άλλες εκπομπές. Καλημέρα στο Κώστα, καλημέρα στο Χρήστο.
1: Στο Κώστα. Καλημέρα στο Κώστα, πού είστε, ρε φίλε.
0: Είναι φίλος μου, Κώστα.
1: Ρε φίλε, Κώστα. Πού είναι, ρε. Μαρία, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ δεν τα είπα τυχαία. Αυτά με τα μίστρες. Έρχονται πάρα πολλοί επειδή Δευτέρα δεν είναι καμιά φοβερή μέρα εκτός αν είσαι Ολυμπιακός μετά τον ντέρμπι. Και οπότε τους δίνεις ένα boost όπως αυτό που έδωσες πριν.
0: Ναι, τον box.
1: Τους έδωσες box.
0: Δεν έχω κίτρινες γόβες για να σας πατήσω, παιδιά. Έχω κόκκινες γόβες, αν θέλετε.
1: Νάιλου μπουτέν από κάτω. Μπουλωτέν.
0: Είναι
1: μπουλωτέν.
0: Είναι από πάνω. Είναι από πάνω.
1: Η μπουλωτέν. Είναι πολύ ωραία.
0: Αλλά για όποιον ενδιαφέρεται, 38-39 νούμερο. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι, δεν έχω δει Ted Lasso. Έχω αφήσει γενικά το Ted Lasso να ολοκληρωθεί. Λάσο. Ναι, να ολοκληρωθεί και μετά να το δω. Γιατί έχω πιάσει το Outlander τώρα και έχω ψιλοαρρωστήσει. Καλημέρα σαν Ανδρέα. Είναι ο προπονητής του Ηρακλείου, ο Ντάστιν Χόφμαν. Λέει, ή μόνο εγώ το είδα. Τι παίζει.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Okay. Καταλαβαίνω τι λέει. Όσο μεγαλώνει, μοιάζει και πιο πολύ. Ναι.
0: Καλημέρα, λέει το κοντομάνικο του Σαββάτου. Από το Σαββάτου. Όχι, είχα ρωτήσει από την εβδομάδα. Καλημέρα, ο λόγος που λέει. Καλή εβδομάδα, ο λόγος που λέει. Από το απόγευμα χθες άρχισε το δράμα. Τρία από τη City και στη συνέχεια ένα από τον Ολυμπιακό. Η εμφάνιση είναι που με πείραξε περισσότερο, λέει ο Δάμος.
1: Δάμος.
0: Ο Δαμιανός.
1: Δάμος, πάμε.
0: Δάμος.
1: Δάμος, εγώ το έπαιζα και over 1,5 το ντέρμπι. Και το χάσα. Έχασα κι άλλο μετά, αλλά.
0: Πίστευες ότι αν πάρεις αυτό θα πάρεις και το άλλο?
1: Ότι θα έχω ένα καλό cash out. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Με over 1,5 αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, οκ. Okay. Ξέρεις, το τέλος.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω γιατί μας ακούνε πολύ. Είσαι στεναχωρημένος. Στο τέλος μένει το στοίχημα. Στο τέλος λες.
0: Μένει αυτή, στο τέλος.
1: Ναι. Στο τέλος μένει το στοίχημα. Ναι. Λες, ωραία, χάσαμε, κακή εμφάνιση. Βάλτε άλλο ένα, μα είναι. Καταλαβαίνετε. Χάσαμε που χάσαμε.
0: Τι ένα, τι δύο.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ λέω αλήθεια. Δεν λέω ψέματα.
0: Μιλάς μέσα από τη ζωή.
1: Δηλαδή στο τέλος λες, χάσα η μεχάλια, βάλτε τον Ρεμάρτινς. Εγώ μιλάω στον στοιχηματικό κόσμο και να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε Big Wins for FM 94,6. Μην λέτε ότι δεν τάπα.
0: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Δάκη Αγρίνη, ο ερωτικό μετανάστη.
1: Τωράκι, μιέν, μιέρσιντε.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τσάγκαρο Δευτέρα λέει: χθες η ομάδα μου έχασε την ευκαιρία να ρίξει εσωστρέφεια τον Ολυμπιακό και του έδωσε το φιλί της ζωής. Αν και νωρίς. Πολύ κατώτερη των προσδοκιών η ομάδα. Ναι, η φωνή μου, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε τώρα γιατί. Τώρα
1: τι
0: θα τα πάρω.
1: Τώρα
0: θα τα πάρω.
1: Γιατί τώρα τα παίρνει, 9
0: πρώτα. Γιατί κάνω 43 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Και δεν έχει έρθει ποτέ.
0: Και δεν έχει έρθει ποτέ ένα μήνυμα στην κανονική μου φωνή. Μπράβο, ρε, ωραία φωνή. Γιατί κυρίως και γι' αυτό κάνω ραδιόφωνο. Γιατί...
1: δεν κάνει γι' αυτό. Δεν κάνει γι' αυτό ραδιόφωνο.
2: Όχι, δεν θα με βάζανε αν είχα τέτοια φωνή.
1: Όχι, δεν κάνει γι' αυτό ραδιόφωνο. Κάνει επειδή σου κόβει. Δεν κάνει για τη φωνή.
0: Όχι, κάνει λάθος. Γιατί όταν πρώτο μπήκα στο Sport FM.
1: Έχει αλλάξει φωνή. Μαρία, κάνει μιμήσει και τον Αυγολέμονο. Δεν είσαι αυτή
0: τη στιγμή. Περίμενε. Όταν πρώτο μπήκα εγώ, 18.30. Στο Sport FM. Ναι. Δεν μπήκα γιατί μου έκοβε, γιατί έλεγα δελτία. Μου έκοβε, δεν μου έκοβε, δελτία.
1: Ναι, δεν διάβαζα. Ωραία, τα διάβαζες.
0: Και όπως είπε ο Τσόχος πολύ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Στα γενέθλιά μου. Πάρα πολύ,
1: πολύ πρόσφατα.
0: Ναι. Τον γιατί εγώ τον άκουγα. Είπε ότι όσο μεγαλώνει η ζαφυρά του, γλυκαίνει η φωνή της.
1: Α, καλά.
0: Έτσι είπε.
1: Δεν έχει δίκιο.
0: Γιατί είχα. Στην αρχή είχα πολύ. Προσπαθούσα να επιβληθώ, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Τώρα γλύκανε η φωνή. Δεν έχετε έρθει λοιπόν με την κανονική μου φωνή να μου πείτε: α, τι ωραία φωνή ρε Ζαφυρά.
1: Μα είναι πιο ωραία τώρα.
0: Τώρα που μιλάω σαν τον Πασχάλη Τσαρούχα. Τι ωραία φωνή.
1: Θα σε αγκαλιάσει με το πουλί και θα σου κάνει αφιέρωμα.
0: Δηλαδή, ποια πραγματικά λυσάξατε σήμερα. Γιατί δεν έχω κανονικά ωραία φωνή. Τώρα έχω ωραία φωνή.
1: Τώρα για τον Best, για την Παπηδάκη.
0: Τώρα νόμιζα ότι είπε, είσαι για τον.
1: Είδε, για να σε τρομάξει. Πάμε διάλειμμα.
0: Εντάξει, με τσίπησε και από το άλλο χέρι.
1: Γιατί, για να σου το κάνει σετάκι.

0: Όχι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε πριν χαιρετήσει τον Γιάνγκο Δράκο τι
1: μα
0: γίνεται.
1: Μα είναι όλοι εδώ.
0: Εκτός ότι ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι ο προπονητής του Ηρακλείου, ο Ματζάρη, συνέχισε και στις άλλες εκπομπές. Πες τα δελτία, σε ερωτεύτηκα σήμερα. Πήρα να σας πω για να σας βρίσω. Μπορείς να συνεχίσεις και στην επόμενη εκπομπή.
1: Αχ, Βασίλη, από χαλάνε την παρέσα μου, λέει: μίλα μου αν δεν είσαι παντρεμένη. Γιατί αυτό είναι που μας χωρίζει, Βασίλη.
0: Ναι, ένας γάμος. Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία,
1: πραγματικά,
0: βέβαια.
1: Αυτό είναι που μας κρατάει μακριά, Βασίλη.
0: Η κυρά δίπλα μας έχει πεθάνει με το γρέζι. Ο Μπουρνάς είναι.
1: Η κυρία δίπλα μας έχει πεθάνει. Μας έχει πεθάνει, έχει πεθάνει.
0: Πάει.
1: Πρόσεξε πώς βάζεις.
0: Και όταν πεθαίνεις, ναι, βγάζεις γρέζι. Καλημέρα από τον Αστέρα Εξαθλίων.
1: Αχ.
0: Ποια είναι αυτή η φωνή? Τι σχόλιο έκανες για τον αγώνα? Να μπεις να ακούσεις on demand. Δεν είμαστε jukebox, φίλε μου.
1: Ήδη να τα ξαναπεί.
0: Δεν θα τα ξαναπώ. Βραχνή φωνή, κοντό μαλλί, κόκκινη γόβα. Μπούμ! Λέει κάποιος. Του σκασε.
1: Δεν ήρθα με τις γόβες σήμερα.
0: Ναι, τώρα γιατί βγάζεις το ένα παπούτσι τώρα εδώ μέσα?
1: Για να δει. Α, βγάλουμε βιντεάκι.
0: Τι θες ρε Μαρία, πρωί-πρωί? Να μας γλυκάνεις.
1: Ναι ρε, θέλω να σε...
0: Να μας βγάλεις από την πίκρα της ήττας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Ολυμπιακοί ξύπνησαν έτσι όμως.
1: Και συνεχίζουν.
0: Και συνεχίζουν, αλλά είναι και αγγίδες αυτοί. Εμείς πάνε εκεί, είμαστε μελάτη. Όπως ήμασταν στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι στες ήμασταν.
1: Είναι υγρασία.
0: Χάλια. Με πονάει το γόνατο. Όταν πονάς το γόνατο.
1: Αύριο είναι Δευτέρα. Τέτοια πράγματα. Έτσι.
0: Έτσι λέγαμε χτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χτύπησε το ξυπνητήρι σήμερα. 6 παρατέταρτο.
0: Και είπε Μαρία, πολύ ωραία φωνή.
1: Ναι, ναι. Όχι, και είπα εγώ. Παιδιά, χτύπησε το ξυπνητήρι. 6 παρατέταρτο. Και λέω, αχ, τι ωραία που είναι Κυριακή σήμερα. Και μετά λέω, αν ήταν Κυριακή σήμερα, δεν θα χτύπαγε το ξυπνητήρι. Ηλίθεια, σήκω.
0: Είδες, εγώ το βάζω καμιά φορά και Σαββατοκύριακο, το ξεχνάω.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ το έχω φροντίσει. Καλημέρα στη Μαντό. Λοιπόν, σας ακούω από το τρένο ενώ πάω φιλοσοφική σχολή ζωγράφου από Διόνυσο. Χριστός και άλλα. Ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσω. Άκουρε τώρα τι ρωτάει Μαντό. Άκου τι ρωτάει Μαντό. Τι σκέφτεσαι όταν σου λέω Μαντό? Ποιο είναι το πρώτο?
0: Το φόρεμα, το Eurovision.
1: Αυτό, ναι.
0: Αλλά η Μαντό είναι και φωνάρα, έτσι, και αστέρι μεγάλο.
1: Φωνάρα. Τρελή φωνή. Τώρα λέει που ξεκίνησε και ο ραπ πρωινό ραδιόφωνο. Ποιο θα πρωτακούμε? Τι λέει ρε Μαντό?
0: Δεν τρέπεσαι. Εννοείται το ραπτι. Βοηθήστε το παιδί. Τώρα ξεκίνησε.
1: Τώρα βάλε.
0: Όχι ρε. Never in the right tour. Καλημέρα Αλέξανδρε. Εκπομπή με στανίσει. Ο άλλος λέει δεν με ενδιαφέρει η Βέρα σου. Μάλιστα. Εσένα σε πειράζει. Τι Βέρα θα παίξει? Όλο πες, καρδιά πες.
1: Ο ταμπάκης πώς βρέθηκε λέει εκεί. Μόλις ξύπνησα, λέει. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, εντάξει. Καλά, ναι, και άλλοι έχουν ξυπνήσει κάνοντα σεξ. Ναι, μην το συζητάς. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να στείλεις εκπομπή σε εμάς, Sport FM. Εννοείται. Σχετικά με τον Ντέρμπιλι, προπονούνται να πέφτουν με το παραμικρό και με τόσο θέαμα. Έλεος πια. Κουράσανε χθες. Επίσης ο Ολυμπιακός να βάλει αμυντικούς στην επίθεση. Εντάξει, η μόνη φωνή που μου αρέσει είναι αυτή του τσόχου. Ηρεμήστε. Έρχεται σε μία ώρα.
0: Αν αρεφίζεσαι με τσόχο, εντάξει.
1: Ηρεμήστε.
0: Με κόκκινη γόβα όμως κι αυτός.
1: Ναι.
0: Για να κάνει αντίθεση. Μάλιστα.
1: Με αυτή τη φωνή, λέει, μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ο Vin Diesel στο Sport FM. Είπαμε, εντάξει.
1: Τελειώσανε, παιδιά, τα 090 αυτά.
0: Έχουν τελειώσει.
1: Ναι, έχουν τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Μπαίνεις στο κινητό και πατάς. Κουνούπι με ποντίκι.
1: Εν τω μεταξύ, είχες δει ποτέ κάτι ρεπορτάζ με αυτές τις κοπέλες?
0: Άστο.
1: Τι κάνανε την ώρα που βγάζανε. Καθαρίζανε
0: φασολάκια. Φασολάκια. Φασολάκια
1: καθαρίζανε. Ρούχα.
0: Όχι, παίρνανε και το φασολάκι όταν είχε βγει το μηχάνημα για φασολάκια. Μας τον είναι ενθουσιασμένοι. Μας κάναμε όλοι. Χρακ. Μας άρεσε
1: να καθαρίζει.
0: Μας άρεσε.
1: Ντόλμα το τυλιχτή. Πώς ήταν ντόλμα το τυλιχτή. Με αυτό είχαν ενθουσιασμένοι.
0: Η βραχνή τη συμφωνία έχει του χρόνου το παλιό. Ακριβό μετά ξυπάρει.
1: Ωκαλά. Ναι, καμινιώτη. Η φωνή δείχνει το βάθος της ψυχής.
0: Ναι, καλά, καλά, καλά.
1: Η ψυχή σας περνάει δύσκολα. Όχι, μια χαρά ήτανε, παιδιά. Στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, πέρασα λίγο δύσκολα, αλλά μετά εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα. Σας ακούω από τη δουλειά μου. Κάνετε παρέα Κώστα, Σάμι και Βαλονιάκας. Καλημέρα, Κώστα. Τι άλλο, ποιον ξέχασα. Καλημέρα στο Σάκη. Η φωνή σου εξαιρετική, λέει ο Σάκης. Ειδικά στο Spill the Tea, μιλάς σαν πριγκίπισσα. Παιδιά, αλήθεια. Φαίνεται ότι δεν με παρακολουθείτε. Αν μου λέτε ότι μιλάω σε πριγκίπισσα, δεν με παρακολουθείτε. Κάτα κορδονάκια της Μαντού, σταματήστε.
0: Αυτό είναι, Μαρή, και προσπαθούσα να θυμηθώ τι είναι.

0: Από Ελένη Δήμου το 88 στον ομώνυμο δίσκο της. Είναι ποιο? Το προσωπικά. Ο πλήρης στίχος είναι η βροχνή της, η φωνή έχει του χρόνου το παλιό, το σοφό, το σκοτεινό. Ναι. Και έλεγα τι μου θυμίζει αυτό.
1: Δεν που είναι στο προσωπικά, στο τραγούδι.
0: Εκείνος είναι ο δίσκος.
1: Α.
0: Εκείνος είναι ο δίσκος.
1: Προσωπικά, από τα καλύτερα τραγούδια.
0: Προσωπικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τίποτα μαζί.
1: Και το έχει πει πάρα πολύ ωραία και ο Ρέμος. Πάρα πολύ ωραία σε ένα.
0: Φίλος ο Ρέμος, αλλά προτιμώ την Ελένη Δήμου σε αυτό.
1: Καλά, ναι,
0: δεν
1: το συζητάμε.
0: Αλλά το έχει πει, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί κάποιες φορές, οι δεύτερες φορές. Λες, άστο ρε παιδάκι μου, είναι γι' αυτόν.
0: Συνήθως οι δεύτερες φορές δεν έχουν την ένταση τη πρώτη, αλλά έχουν παραπάνω διάρκεια.
1: Ήθελα να.
0: Ό,τι θυμάμαι δηλαδή.

0: Μαρία, περαστικά, να και ένας κανονικός.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, Outlander ξεκινάει εντυπωσιακά, αλλά μετά γίνεται βαρετό. Ο Καρδαμίλη Βανίλη.
1: Είμαι ακόμα.
0: Τι ωραία στην Καρδαμίλη.
1: Στη δεύτερη σεζόν, Μίλη μου.
0: Στην τρίτη λέει βαριέσαι.
1: Στην τρίτη. Εγώ ξέρω ότι από την τρίτη και μετά μόνο του Κουντούκου πέφτει. Γιατί γενικά πέφτει
0: του
1: πολύ.
0: Του Κουντούκου πέφτει.
1: Πέφτει πολύ του Κουντούκου.
0: Σου σκάσε λίγο σήμερα να ακούμε τη Μαρία. Μην είσαι μαάκα.
1: Θα μας κάνει ανάλυση αφιλιά του.
0: Τη χαλάω εγώ. Τάρβανα.
1: Μου λέτε, είμαι ακόμα στο δεύτερο κύκλο. Γιατί
0: όλα. Στο δεύτερο είναι και αυτός.
1: Τα επεισόδια είναι μία ώρα. Και δεν μπορώ να δω πολλά επεισόδια back to back.
0: Η φωνή σου είναι για να παίξει τον Batman. I'm Batman.
1: Αλήθεια, I'm back.
0: I'm Batman. Έλεγε πάντα.
1: I'm Batman. Λοιπόν, θυμάσαι που σου έλεγα για ένα διαγωνισμό.
0: Ή δούλευε στον Batman νύχτα.
1: Σίγουρα.
0: Τον πάγο τη πάντα. Στον Batman. Μπαίνει μέσα και παίζει. Νικάρι την καρδιά σου. Μόνο ήμουνα. Νικάρι για να νοικιώ φτηνό.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει για ένα διαγωνισμό ύπνου στην Ιαπωνία.
0: Μπράβο, τι ωραίο διαγωνισμό.
1: Πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα τον είχε κερδίσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτόν τον διαγωνισμό, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, ένα πράγμα κάνω καλά. Ένα, το παρκάρισμα.
0: Παρκάρει καλά την έχω
1: είμαι
0: δει.
1: Πάρα
0: σε πλατεία
1: πολύ καλή
0: ειδικά.
1: Στο παρκάρισμα. Όχι, είμαι
0: ναι,
1: πάρα πολύ καλή.
0: Το έχω δει, το
1: έχω την αίσθηση του αυτοκινήτου, του χώρου κτλ. Στη Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, όχι στα Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Στη Φιλαδέλφια έγινε ο πρώτος διαγωνισμός στάθμευσης με 15 οδηγούς. Από περίπου 900 υποψηφιότητες βρήκαμε τους 15 καλύτερους. Ο Μάριο Οζούκα.
0: Εντάξει ρε Μαρία, έχει ονοματεπώνυμο για αμάξι. Πρώτον είναι αμάξι. Ο Οζούκα 1800 η hybrid.
1: Ο Μάριο Οζούκα κέρδισε τον τίτλο επικρατώντας σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες χωρίς κάμερες οπισθοπορίας ή συστήματα υποβοήθη.
0: Όχι τέτοια.
1: Όχι.
0: Ένας κυβάλλει ένα παπί να κάνει.
1: Ούτε τον άλλο λέει έλα. Έλα,
0: εμένα
1: έλα, θα δεις τι έκανε.
0: Εμένα κοίτα, ναι.
1: Η διοργάνωση προσέλκυσε λέει πλήθος θεατών και ανέδειξε την παράληψη στάθμευση σε απρόσμενο αγωνιστικό θέμα και κάθονται αδερφέ και κοιτάνε τους ανθρώπους που παρκάρουν.
0: Πες,
1: αλλά παρκάρουν στο τόσο που λες, είμαι στο τόσο να σε πλακώσω στο ξύλο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Α, παρκάρουν πες στο τους και τόσο. Για ξύλο τώρα. Δεν φτάνει η φωνή, πες τους και για ξύλο. Τέλος πάντων, έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Έρχεται.
0: Για αθλητική ενημέρωση.
1: Ωραίο, Τζινά, ντένιμ.
0: Σήμερα είναι ντένιμ Κεφαλάς.
1: Είναι denim,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι διαφήμιση παλιού Τζιν, μην κάνω διαφήμιση.
1: Ναι. Τι θα κάνω, Μπρατ Πιτ. Θυμάσαι.
0: Θα φας μια καλή σαλάτα σήμερα. Θα φας. Έτσι είναι και επιθετική σήμερα, βέβαια, αφού είναι πρώτη. Δροσερό φρουτάκι. Φρούτα και λαχανικά από Lidl με φουλ εγγύηση. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιο ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Πες και κάτι,
0: το φοιτητικό σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Το σχεδιάζει. Βιβλιοθήκη, project, μα κονσόλα, καναπέ. Φτιάχνει τη νέα φάση. Το WhatsApp Under 30 είναι εδώ. Σου κάνει εύκολο το ξεκίνημα. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί είσαι το λαιμό και σε βοηθάω.
1: Μισό. Ναι. Πριν πεις το διαφημιστικό ναι. Μήνυμα, στέλνει κάποιος. Εκπομπή με πάζει σήμερα.
0: Του καθρεφτή τα κομμάτια.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ένα-ένα στα δώσα. Νέα εβδομάδα, ξεκινάμε την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.